0: Ότι είναι ωραίο τραγούδι είναι δεδομένο. Το τραγουδάμε χρόνια όλοι. Πώς να γλιτώσουμε μάτια μου ένας από τον άλλον. Τώρα που μοιάζουμε σαν δίδυμα φεγγάρια που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναγμό.
1: Τι έπαθες αυτό το τραγούδι?
0: Εγώ έπαθα.
1: Ποιος έπαθε?
0: Πολιτικοί μας. Λοιπόν, να άρχισαν τις αφιερώσεις.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, είπανε να σταματήσουν λίγο τον πολιτικό λόγο, ο οποίος μοιάζει πολλές φορές έτσι και λίγο ξύλινος, και να το ρίξουν, ας πούμε, στα τραγούδια. Γιατί είναι πιο εύβοιχο, ρε παιδί μου, να το λες τραγουδιστά. Για παράδειγμα, το ακούει ο άλλος καλύτερα.
2: Μουσικοχορευτικός τα λέτε εσείς?
0: Ναι, τα λένε μουσικοχορευτικός. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν στην ομιλία του το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη έκανε μία αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα και εκεί λοιπόν θυμήθηκε το συγκεκριμένο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου.
3: Όσον αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις. Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς. Αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά. Με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
1: Άλλο τραγούδι έβαλες εσύ. Ωραία που τα λες, μέλα που σε ξέρω, είπε ο Πρωθυπουργός όταν λέξει Τσίπρα.
0: Αυτό είναι, παιδί μου, τα δίδυμα φεγγάρια.
1: Ναι, ωραία.
0: Ο στίχος στην αρχή είναι,
1: ναι,
0: λοιπόν,
1: μου,
0: ωραία που τα λες, μέλα που σε ξέρω.
1: Αέρα, ναι.
0: Μετά όμως λέγεται τα δίδυμα φεγγάρια. Το ακούει αυτό ο Κώστας ο Τσουκάλας.
1: Και πολύ.
0: Με το που τελειώνει η ομιλία λοιπόν, ναι, του Πρωθυπουργού, βγαίνει ο Κώστας Τσουκάλας και τι λέει. Για να τον ακούσουμε λοιπόν τι είπε αμέσως μετά.
4: Εγώ σκεφτόμουν όταν είπε το ωραία που τα λες, μέλα που σε ξέρω. Και μία άλλη αναφορά, γιατί το τραγούδι μετά αναφέρεται σε δίδυμα φεγγάρια, ότι μοιάζουν με δίδυμα φεγγάρια, αν ξέρετε, είναι το τραγούδι που έχουμε προπάνω.
0: Βέβαια.
4: Και έκανε λίγο.
0: Σωστά, σωστά.
4: Άρα εγώ κρατάω αυτό, ότι κυρίως έχουμε δύο δυνάμεις που όσον αφορά τις προτάσεις μοιάζουν, δεν είναι σε δίδυμα φεγγάρια.
0: Διάλεξε τον άλλο στίχο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Κώστας Τσουκάλας.
1: Τα δίδυμα φεγγάρια σου λέει μοιάζουν οι προτάσεις σας, άρα δίδυμα φεγγάρια, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς. Βγαίνει και η κυρία Γιωτάκη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και κάνει μία διασκευή. Διασκευάζει τους στίχους του τραγουδιού, ειδικά στο σημείο ωραία που τα λες, αλλά σε ξέρω.
5: Και η κυρία Φανή Γιωτάκη, αναπληρώτρια τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής Ελλάς, επειδή ξεκινήσαμε με την αφιέρωση και μας είπε προηγουμένως και ο κύριος Χατζηδάκης ότι η αφιέρωση ήταν για τον κύριο Τσίπρα, μας το ξεκαθάρισε. Μην έχουμε παρεξηγήσεις. Εσείς τι θα αφιερώνατε?
6: Το αφιερώνουμε το ίδιο τραγούδι, απλά αλλάζουμε λίγο το στίχο. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ζούμε. Σε ζούμε στο ρεύμα, στο
5: άρα
6: μισθό,
5: συνεχίζεται και εσείς το ίδιο μοτίβο. Διασκευή.
6: Στην
5: δεν σας πείραξε η αφιέρωση αυτή, σας ενόχλησε?
6: Ανταποδίδουμε κι εμείς.
5: Ανταποδίδεται.
1: Έτσι θα πάμε.
0: Παλιά στα ραδιόφωνα.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Έτσι θα πάμε.
0: Και ανταποδίδουμε.
1: Και ανταποδίδουμε. Ή κάνουμε και διασκευή.
0: Παιδιά, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε και από τον Νικό Ανδρουλάκη να δούμε τι τραγούδι θα αφιερώσει.
1: Το
0: επόμενο Σαββατοκύριακο. Και από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Θα ανέβαινε την Τετάρτη.
0: Τι τραγούδι θα διαλέξει και εκείνος για να αφιερώσει αυτή τη φορά στον Πρωθυπουργό.
1: Τη αφιέρωση γίνεται. Τη αφιέρωση.
0: Καλά. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται τη αφιέρωση και εξηγούμε. Νίκος Δένδιας.
7: Υπάρχει ένα. Εγώ όταν μου άρεσαν διάφορα συγκροτήματα όταν ήμουν μικρό. Τότε είχα και μαλλιά και κοτσίδα και διάφορα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγουδάκι των Eagles που πάει κουτί στον Πρωθυπουργό.
0: Και λέει.
7: Και το οποίο λέει το εξής: Your lying eyes and your smile is a thin disguise. Τα μάτια σου που ψεύδονται και το χαμόγελό σου είναι πολύ μικρό κρύψιμο.
0: Ο Νίκος Δένδιας λοιπόν.
1: Είχε μαλλιά και κοτσίδα ο Νίκος Δένδιας.
0: Κλασικός ροκάς.
1: Ροκάς ο Νίκος Δένδιας.
0: Αυτό διάλεξε Eagles.
1: Βέβαια.
0: Το Your lying eyes. Το είχε
1: αφιερώσει. Είναι δικό σου, είναι δικό σου.
0: Το είχε αφιερώσει.
1: Προς τη μουσική, ένα μήνυμα.
0: Τότε στον Αλέξη Τσίπρα που ήταν τότε πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς.
0: Δεν σταματάμε με τις αφιερώσεις. Έχουμε πολλές
1: αφιερώσεις. Παιδί μου.
0: Κυρία Γιανακοπούλου με τον Κώστα Ζαχαριάδη.
8: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
9: Όπα.
8: Νομίζω ότι αυτό Τσίπρα. Το τραγούδι.
9: Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης.
8: Για εσένα.
9: Τραγούδια εγώ.
8: Γιατί καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει.
9: Περιμένετε.
8: Τσίπρας.
10: Μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Γιανακοπούλου να απαντήσω κι εγώ.
8: Ναι, ναι.
10: Ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: Αν συνεχίσουμε.
10: Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιανακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
0: Αφιερώσεις
1: πολύ, εδώ και... Πολύ, ξέρουν τραγούδια πάντως.
0: Ναι, παιδί μου,
1: μπράβο,
0: το έχουνε.
1: Μπράβο, μπράβο, το έχουνε. Ναι, ναι, ναι,
0: καλά,
1: αυτό λέω.
0: Η καλύτερη αφιέρωση ξέρεις ποια είναι.
1: Ποια?
0: Α, καλά τώρα. Μακράν από όλες τις υπόλοιπες.
11: Θέλω να κλείσουμε ευχάριστα και να μου τραγουδήσεις ένα κομμάτι της Βύσης.
12: Θες γιατί... να το ζήσεις αυτό, ε. Είμαι εξαιρετικά, έχω κακή φωνή. Ωραία. Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ αν το αφιερώσουμε.
0: Να, και αφιέρωση. Και αφιέρωση. Λοιπόν, από την κυρία Αναστασίου.
1: Θυμάστε και ο κύριος Μητσοτάκης που είχε απαντήσει πριν δύο χρόνια, τρία στη ΔΕΗ. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Με στίχους πάλι είχε.
0: Το έχουν εκεί, παιδιά, ρίξτε το στο τραγούδι καλύτερα. Θα περάσουμε όλοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 14 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Εντάξει, στην πρώτη ώρα της εκπομπής αναφερθήκαμε στο οικονομικό πακέτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Είπαμε κάποια πράγματα, θα πούμε ακόμα περισσότερα και αύριο μετά την εξειδίκευση των μέτρων. Εντάξει, που έχει πάρα πολλά μέτρα και για συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους και όχι μόνο, και για τρίτεκνους, πολύτεκνους. Ό,τι ακούσουμε και εξειδικευτεί σήμερα θα σας το μεταφέρουμε αύριο και να μας στείλετε και τα ερωτήματά σας.
0: Είπαμε λοιπόν για τα μέτρα, ακούσαμε και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους κοινωνικούς εταίρους. Υπάρχει απογοήτευση σε μεγάλη μερίδα από τις επαγγελματικές ομάδες και από τους μικρομεσαίους, ναι, και από τους συνταξιούχους και από δημοσίους υπαλλήλους και από τρίτεκνους και από ενστόλους. Υπάρχει λοιπόν γκρίνια σε αυτό το κομμάτι. Θα περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα και την εξειδίκευση αυτών των μέτρων και θα σχολιάσουμε περισσότερα αύριο. Μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι βλέπουμε στα μηνύματά σας και για αυτό το μέτρο του Κουμπαρά για τη νέα γενιά. Ναι, ναι. Έτσι, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Ας κάνουμε λίγο υπομονή να ακούσουμε ακριβώς τι θα περιλαμβάνει αυτό το
1: και
0: μέτρο.
1: Και πώς θα γίνει αυτός ο Κουμπαράς, έτσι, πώς θα υλοποιηθεί δηλαδή.
0: Ο αγαπητός για παράδειγμα ρωτάει, πρώτον λέει στο Κουμπαρά θα μπορούν να καταθέτουν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες ή μόνο οι γονείς, και δεύτερον αν θα μπορεί να είναι συνδικαιούχος και ένα δεύτερο παιδί. Γι' αυτό λέμε αγαπητέ ότι θα περιμένουμε Μπράβο. Σήμερα να ναι. ακούσουμε τι ακριβώς
1: θα ισχύει. Εύστοχη ερώτηση. Φυσικά είπαμε για αυτό το τραγικό δυστύχημα στην Τανάγρα που χάσαμε δύο πιλότους. Δεν είπα κάτι, θα μου επιτρέψετε μισό δευτερόλεπτο να πω μόνο. Αποφεύγω όταν γίνονται τέτοια τραγικά γεγονότα να... Εντάξει, δεν ήξερα... Ας έχω και, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, απλώς λόγω της σχέσης που υπάρχει, ότι έχουμε άνθρωπο στην οικογένεια που ασχολείται με αυτά. Όμως θα πω κάτι, ας είμαστε όλοι λίγο πιο φιδωλοί και λίγο πιο προσεκτικοί όταν βγαίνουμε και μιλάμε για τέτοιες τραγωδίες. Δεν τα ξέρουμε όλοι όλα. Και εγώ δεν τα ξέρω. Γιατί μου κάνετε διάφορες ερωτήσεις που δεν τις γνωρίζω πραγματικά. Με ρώτησε και κάτι ο Ιωσήφ πολύ σωστό, που δεν ήξερα την απάντηση. Και ξέρετε, άλλο είναι να έχεις έναν άνθρωπο στο σπίτι σου που κάνει αυτή τη δουλειά, δεν μπορείς να έχεις απάντηση για όλα. Και εξάλλου οι άνθρωποι δεν μιλάνε. Άρα λοιπόν ας μείνουμε στο ότι χάσαμε δύο παλικάρια. Το ένα παλικάρι θα βάτησε το παιδάκι του 5 μηνών το Σάββατο. Εγώ μένω εκεί.
0: Και το άλλο παλικάρι έχει ένα αγοράκι 5 ετών.
1: Ανήλικο, ναι. Άρα άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, θα αναλάβουν αυτά τα παιδιά, έτσι θα τα στηρίξουν. Ας μείνουμε εκεί, στο ότι χάθηκαν δύο πιλότοι μας και όλα τα άλλα θα τα βρουν οι ειδικοί.
0: Ακριβώς. Για τα αίτια λοιπόν,
1: έτσι, γιατί
0: υπάρχει
1: διάφορα.
0: Έρευνα για τα αίτια της πτώσης, δεν μπορούν να βγαίνουν τόσο εύκολα συμπεράσματα. Εδώ δεν γνωρίζουν οι ειδικοί των ειδικών.
1: Ναι.
0: Πόσο μάλλον
1: όλοι γνωρίζω, για να σας
0: ας
1: πω.
0: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Επίσης ένα ζήτημα είναι αυτό το οποίο συζητάγαμε νωρίτερα, ότι πρόκειται για μια ιδιωτική εκδήλωση.
1: Θα συμφωνήσω σε αυτό. Θα συμφωνήσω. Και δεν ξέρω, γιατί ο Ιωσήφ λέει, ναι, και εγώ έχω αυτό το ερώτημα. Πρέπει να πηγαίνουν, θέλουν να πηγαίνουν. Δεν το ξέρω αυτό όλο. Ας δούμε πώς ακριβώς έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, τα αίτια, και από εκεί πρέπει να ληφθούν και ανάλογες αποφάσεις.
0: Παρόλο που, όπως επαναλάβαμε και νωρίτερα, ακούσατε και πιλότο της ελληνικής αεροπορίας, αυτά τα air shows δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, γίνονται
1: παντού,
0: σε ολόκληρο τον κόσμο και συμμετέχουν πολλές πολεμικές αεροπορίες όλων των χωρών.
1: Και
0: έτσι,
1: να μην αρχίσουμε για τα Phantom. Για τα Phantom μπορεί να είναι παλαιό τύπο αεροσκαφή, μαχητικά. Όμως κάθε τύπο περνάει από εντελεχή έλεγχο. Άρα, επειδή ακούω διάφορα, το λέω επειδή ρώτησα. Δεν υπάρχει κάτι να πετάξει αν δεν έχει ελεγχθεί.
0: Αυτό λένε και όλοι οι υπτάμενοι.
1: Εντάξει, ό,τι οπότε πετάει, κρατήστε το αυτό, μη λέμε ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Ό,τι
1: εντάξει,
0: πετάει στην πολεμική αεροπορία είναι αξιόπλο.
1: Συλληπιτήρια αυτών των παιδιών, έτσι, τίποτα άλλο.
0: Πάμε παρακάτω και στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Να πούμε μια καλημέρα στην Αναστασία, ναι, στο Πορδοράφτη. Λέει να είστε καλά, αγαπημένα μου παιδιά, γιατί με τα τραγούδια των πολιτικών με κάνατε και γέλασα, παρόλο που σήμερα έχω τρελό πονοκέφαλο. Καλημέρα, Αναστασία, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Real Blogger, που να ήξερε ο Μάριος Στόκας ότι θα τον έπιαναν στο στόμα τους οι πολιτικοί. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση. Το πιο τραγούδι, το πιο όμορφο τραγούδι, λέει, για την ημέρα είναι το Σύλλογος Μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος.
1: Α, μάλιστα.
0: Πήραμε τα πάνω μας, τέρα,
1: ξέρεις. Ναι, το βλέπω στα μηνύματα.
0: Κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ, θέλεις 3-1. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ έπεσε από το 10 λεπτό, σχεδόν από το 15 με 10 παίκτες, λόγω αποβολής, δίκαιης αποβολής, αλλά από την άλλη δεν έδωσε και ένα πέναλτι στον ΠΑΟΚ, καθαρό πέναλτι, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν δόθηκε. Όμως ο Παναθηναϊκός σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλός χθες, επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Νικόλα.
1: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοέτης και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Καλημέρα και στη Μαργαρίτα, η οποία ζητάει να σταματήσουν αυτές οι επιδείξεις οι οποίες καταπονούν τους πιλότους μας. Καλημέρα, Μαργαρίτα. Καλημέρα και στο Λευτέρη, θέλει και εκείνος να αφιερώσει ένα τραγούδι που τους αντιπροσωπεύει, λέει, όλους. Ένα και μόνο, κανένα άλλο. Welcome to the show του Παύλου Σιδηρόπουλου. Καλημέρα και σε σένα, Λευτέρη. Λοιπόν, για τα μέτρα θα επανέλθουμε και στην αυριανή εκπομπή όταν θα ακούσουμε την εξειδίκευση. Καλημέρα και στο Χαράλαμπο. Παρακαλούμε, λέει, να μην χρησιμοποιούμε την ιδιότητα του πολύτεχνου σε σχέση με τα μέτρα. Αφορούν εξαρτώμενα μέλη με άπειρα κριτήρια αποκλεισμού. Η οικογένεια, λέει, που κάποτε γέννησε 6 παιδιά μπορεί να μην πάρει τίποτα, λέει ο Χαράλαμπος. Είναι πολλά τα μηνύματα και από τρίτεχνους και από πολύτεχνους. Όμως η ώρα είναι 9:20.
1: Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Έλα, Παναγιώτη μου.
13: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Αυξημένη παραμένει η κατάσταση. Θα ξεκινήσουμε όμως με δύο συγκρούσεις που είχαμε. Σύγκρουση δύο ταχύ σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Μοσχάτου, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο σημείο. Σύγκρουση δύο οχημάτων είχαμε και στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, και η κίνηση είναι αυξημένη από Παλαιό Φάλιρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Μάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και ανατμήματα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Σαλίμου Κατεχάκη, από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και να πούμε και πάλι ότι κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού από τον κόμβο Περιφερειακής Εγάλεω μέχρι τον κόμβο Λεωφόρου Φιλής, λόγω έργων που διεξάγονται στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης.
0: Κόμβος.
13: Κυκλοφοριακές.
1: Πού είναι ο κόμβος, πού είναι ο κόμβος,
0: στο δρόμο.
1: Στο δρόμο και γίνεται αυτό. Μάλιστα.
13: Το βλέπουμε τον κόμβο πάντως, κάνει κάποια δουλειά.
0: Μακάρι. Και αποτελέσματα.
13: Ναι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού έχουμε καθυστερήσει άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Να πούμε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωση θα διαρκέσουν έως τις 10 το πρωί. Και καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Καλημέρα και στο Γρηγόρη. Καλημέρα. Λέει, ξέπλυμα ημέρας, γίνονται απανταχού, απαντού τα air show. Ρε Γρηγόρη, αυτό καταλάβες. Άκουσες τον πιλότο της ελληνικής αεροπορίας τι είπε νωρίτερα? Εσύ βλέπεις δηλαδή ξέπλυμα? Για ξανασκέψου το λίγο, ρε φίλε. Καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Για πείτε μα εδώ στο στούντιο Παπακυρία Λεφέμ. Τον κόμβο τον είδατε σήμερα που έχει κίνηση. Αυτό καταλαβαίνω από νωρί το πρωί. Υπάρχει, βλέπετε, τροχέα σε κάποια δύσκολα σημεία. Αυτό είναι το σημαντικό. Για να μα πούνε, είναι ο κόμβο, βρε Ιωσήφ μου. Τον κόμβο περιμένουμε.
0: Κόμβο. Τώρα, όταν.
1: Σημεία, αυτό είναι το σημαντικό. Για να μα πούνε, είναι ο κόμβο, βρε Ιωσήφ μου. Τον κόμβο περιμένουμε. Κόμβο.
0: Τώρα, όταν επιλέγετε σπουδές, πρέπει να βλέπετε την πράξη. Στον ACTO, το μεγαλύτερο ίδρυμα.

0: και θα μάθετε για τα προγράμματα σπουδών. Σημαντικό! Όσοι κάνουν την εγγραφή τους αποκλειστικά την ημέρα του Open Day, εξασφαλίζουν επιδότηση διδάκτρων. Μία ημέρα, μία επιλογή, μία νέα αρχή στον ACTO. 5η 10 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, Open Day στο Athens Campus Ευελπίδων 11α στην Κυψέλη. Πάμε και στο επόμενο θέμα, Αμαλία μου, γιατί από ό,τι φαίνεται έρχεται.
1: Εμπρός! Έρχεται με δώρα ο Καλαμάτιανος!
2: Μπράβο, Αντώνη.
0: Μπράβο, Αντώνη.
3: Έρχεται
0: με φόρα, μπράβο, Αντώνη.
3: Την τιμητική του είχε στη ΔΕΘΟ, Αντώνη Σαμαράς.
0: Τι έγινε, ρε παιδί.
3: Χαμούλης.
0: Ρωτήθηκε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αντώνη Σαμαρά και μεταξύ άλλων έδωσε την ακόλουθη απάντηση.
4: Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο της συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
3: Έχει την τεχνογνωσία, αυτό είπε ο κ.
0: Κουσμιστοτάκης. Παιδί μου, έχει τον νόμο χάου.
3: Αυτό τώρα... πήρε, μου το πήρες από το στόμα τώρα.
0: Από την περίοδο εκεί, 90-93.
3: Την έριξε την καρφάρα κανονικά ο Μητσοτάκης στο Σαμαρά, έτσι. Κανονικότατα, δηλαδή, ήταν πολύ και πολύ, να σου πω, δηλαδή το είπε ξεκάθαρα. Ήταν ευθεία βολή.
0: Έτσι. Ναι, αλλά και ο Καλαμαντιανός όμως.
3: Έτοιμο το είχε.
0: Σήκωσε το γάντι κατευθείαν.
3: Ναι, περίμενε, το σήκωσε, αλλά ήταν πολύ άμεση αντίδραση. Δηλαδή, έλεγαμε πως το έχει και έτοιμο.
0: Έκανε βίντεο λοιπόν, ναι, το ανέβασε στα social media και απάντησε.
5: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο. Και βέβαια, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
0: Δεν τελείωνε. Και κάνει ένα κατάλογο εκεί πέρα. Έλεγε. Μικραίνη, λέει, την παράταξη Μητσοτάκης. Πλά να θυμίσουμε, επί Σαμαρά πήγε 18%.
3: 2012, ναι,
0: έτσι.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Και μικρίνει πάρα πολύ, ναι, η παράταξη. Τότε είχε πάει στο 18, είχε πιάσει 18. Και αν δεν γύριζε τότε η Ντόρα Μπακογιάννη που είχε φύγει και είχε κάνει άλλο κόμμα, δεν ξέρουμε πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα. Απλά να τα θυμίζουμε.
3: Πάντως αυτή η κόντρα νομίζω θα γίνεται όλο και πιο έντονη όσο πλησιάζουμε προς εκλογές. Εντάξει, τώρα να δούμε και πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Είναι έτοιμο το κόμμα, λένε τα πάντα όλα. Είναι, δεν ξέρω, οπότε θα λάβει την απόφαση να ανακοινώσει το κόμμα.
0: Έρχεται, παιδί μου, σου λέω, όπως άκουσες και νωρίτερα από το ηχητικό, έρχεται με φόρα ο Καλαματιανός.
6: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
3: Ποια πολιτική άνοιξη.
0: Έρχεται. Εντάξει, δεν θα την πούμε. Άνοιξη, θα την πούμε κάπως αλλιώς. Καλημέρα και στη Μαρία. Παιδιά, λέει, συγγνώμη που σας στέλνω και πάλι μήνυμα, αλλά το Σάββατο είχε και συγκέντρωση των εργαζομένων και των συνταξιούχων στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά και είχε και ήταν και πολύ, πολύ δυναμική. Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Θα πάμε τίτλους ειδήσεων, Αμαλία μου.
3: Ναι.
0: Θα γυρίσουμε να πάμε και λίγο στα ελληνοτουρκικά, γιατί είχε και ένα πολύ εξαιρετικό πρωτοσέλιδο, ναι, χθες η Real News για το θέμα των σχέσεων με την Τουρκία και τον Ερντογάν, ναι, και την ασπίδα του Αχιλλέα. Αλλά θα ακούσουμε την απάντηση που έδωσε στη Real News ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου και την αναφορά που έκανε στα ελληνοτουρκικά μαζί και με τις εξελίξεις στις πολιτικές στη Γερμανία, εκεί όπου το AfD είχε μια σαρωτική νίκη στη Σαξονία με 44% προκαλώντας ευρύτερη ανησυχία σε όλη την Ευρώπη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στο φίλο μας το Φώτη. Εγώ λέει πάντως κόμβο βλέπω μόνο όταν είναι να περάσει κάποιος πολιτικός. Για μας δεν υπάρχει κανείς κόμβος. Διαμαρτύρεται ο Φώτης για την κατάσταση στους δρόμους. Και ακόμα δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία. Φανταστείτε, παιδιά, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε από την επόμενη Δευτέρα. Οπότε θα μπούμε σε κανονικότατους ρυθμούς. Τώρα λέγαμε νωρίτερα για το ΑΕΦΔΕ. Εκεί λοιπόν είχαμε μια σαρωτική νίκη του ακροδεξίου κόμματος στις εκλογές που έγιναν στη Σαξονία. 44% καταγράφει το ΑΕΦΔΕ.
1: 39 έδρες, αν έπαιρνε, δηλαδή 42 ήθελε για αυτοδυναμία. Και τώρα είναι, τι θα γίνει τώρα?
0: Από το 20% στις προηγούμενες εκλογές το 44%.
1: Και
0: το κόμμα του Μέρτς, το ΤΣΕΝΤΕΟΥ, από το 37% πήγε στο 18%.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, από 37,1 όπως το είπε ο Ιωσήφ. Πάντως, αυτά τα αποτελέσματα και ο θρίαμβος της ακροδεξιάς πρέπει να ενισχύσει όχι μόνο τη Γερμανία, αλλά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ακροδεξιά κόμματα επελάβουν σε όλες τις εκλογές που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζονται κεντρικά από την Ευρώπη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και να συμπληρώσουμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο δημιουργίας εκεί μιας κυβέρνησης με το κόμμα της πολιτικού η οποία προέρχεται από τον Die Linke, έχει φύγει από τον Die Linke, από το κόμμα της αριστεράς, αλλά έχει ταυτόσιμες απόψεις με το AfD για το μεταναστευτικό.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι μια πιθανή συνεργασία.
1: Είναι
0: μια πιθανή συνεργασία για την επόμενη ημέρα. Είναι όμως ένα ανησυχητικό, επαναλαμβάνω, σημάδι για όλη την Ευρώπη.
1: Θα δούμε. Αλλιώς πρέπει να γίνει και θα γίνουν νέες κάλπες. Αν δεν υπάρξει αδιέξοδο και δεν σχηματίσει κυβέρνηση, πάμε προς νέες κάλπες. Αλλά η σαρωτική νίκη του ακροδεξιού AfD κάτι δείχνει, ξαναλέω. Κάτι δείχνει.
0: Και ο Πέτρος ημερίζεται αυτή την ανησυχία. Νομίζω λέει ότι δεν έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει με την ακροδεξιά. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα, φίλε. Ευτυχώς τουλάχιστον προς το παρόν στη χώρα μας δεν έχουμε τέτοια σημάδια. Προς το παρόν. Και ελπίζω να μην τα δούμε το επόμενο διάστημα. Καλημέρα και στη Φωτεινή, η οποία αναφέρεται στην φωτιά, η οποία είναι σε εξέλιξη στην Τραπεζίτσα, πάνω στην Ήπειρο, στην περιοχή της Κόνιτσας. Ναι, είναι μια φωτιά που προκλήθηκε από αναζωπυρώσεις και δυστυχώς είναι σε ένα πολύ δύσβατο σημείο. Όπως λένε οι αρχές, δεν μπορούν να επιχειρήσουν εκεί παρά μόνο τα εναέρια μέσα. Τώρα πάμε και στα ελληνοτουρκικά, γιατί όπως λέγαμε νωρίτερα, χθες η Real News κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο «Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται». Η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Είναι κάτι που έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα την Τουρκία, η ασπίδα
1: πολύ,
0: του Αχιλλέα.
1: Πάρα πολύ και η συμφωνία με το Ισραήλ, έτσι. Αυτό είναι, έχει ενοχλήσει τον Ερντογάν.
0: Και γι' αυτό ερωτήθηκε χθες στην συνέντευξη τύπου από τη Real News και τον Παναγή Γαλιατσάτο ο Πρωθυπουργός.
2: Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προβάλλει, είναι μια ειρηνική χώρα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή. Και ένα σύστημα το οποίο προφανώς αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος, όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος. Τώρα, για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή δεν θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Θα επαναλάβω μόνο ότι ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35, τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν.
0: Και η απάντηση για τα F-35. Ακριβώς. Για την Τουρκία.
1: Δεν μπορώ να πω λέει, που θα πουλήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες τα F-35, αλλά και δεν δέχομαι κι εγώ υποδείξεις. Γιατί κάνω εγώ στην άμυνα της χώρας μου, την ενίσχυση. Εντάξει, ήταν ξεκάθαρη η απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Στη συνέχεια είπε ακριβώς ότι δεν πρόκειται να ζητήσουμε την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται η χώρα. Ότι δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσουμε τίποτα πέρα από τη μία και μοναδική διαφορά που υπάρχει με την Τουρκία, δηλαδή την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, και ταυτόχρονα είπε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμά της για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτά και για το κομμάτι των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
1: Τώρα να αλλάξω λίγο κλίμα, γιατί ο Βασίλης πρέπει να κατεβαίνει τον Κηφισό και λέει: ψάχνω κόμβους. Το μόνο που βρίσκω είναι κόμβους στα νεύρα των οδηγών. Την καλημέρα μου. Πρέπει
0: καλημέρα,
1: να
0: γίνεται Βασίλη.
1: Κόλαση στο ποτάμι. Ψάχνει να βρει τον κόμβο και ο άνθρωπος δηλαδή πρέπει να είναι εκεί και να ταλαιπωρείται.
0: Kind, Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο που στέλνει το μήνυμά του μέσα από το realplayer.gr. Αγαπητέ φίλε, δεν έχουμε κάποιο νεότερο για το φεστιβάλ στο Κρίκελο. Θα το ψάξουμε λίγο με την Αμαλία και θα σας ενημερώσουμε, γιατί και από εκεί όλο και κάτι μπορεί να τσιμπήσουμε.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν την Πέμπτη, η Παρασκευή, με συγχωρείτε, ανοίγουν τα σχολεία. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
1: Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
0: Αμαλία!
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να σου αφιερώσω και εγώ πλέον ένα τραγούδι. Δεν θα αφιερώνω μόνο οι άλλοι.
1: Να μου αφιερώσεις.
0: Άντε να σου αφιερώσω.
1: Παρακαλώ.

0: Δεν θα το βρει το δαχτυλίδι που ζητεί.
1: Δεν ζητάω κανένα.
0: Έλεγε το παιδικό τραγούδι. Εσύ
1: άρεσε.
0: Όχι. Αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί. Ναι. Έχει προκληθεί μεγάλη συζήτηση
1: ναι.
0: σχετικά με αυτή την αναφορά που έχουν κάνει στελέχη τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τι θηρίδε.
1: Ρε παιδί μου.
0: Ρε παιδάκι μου, βγήκε ο Αλέξης ναι. Τσίπρας, μίλησε για την πατριωτική εισφορά.
1: Σωστά.
0: Και έκανε λόγο και για το περιουσιολόγιο
1: ναι.
0: από το οποίο θα προέλθει η γνώση για το ποια είναι η φορολογητέα ύλη.
1: Έχει, και το περιουσιολόγιο έχει ανεξήτηση μεγάλη. Έτσι. Πώς, πότε, πού. Ναι, αλλά δεν θα γίνει αμέσως ο Αλέξης Τσίπρας, δεν πήγε αμέσως.
0: Όχι.
1: Έτσι,
0: είπε σε βάθος 1,5-2 ετών.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Το είπε αυτό ο πρόεδρος. Βγαίνουν λοιπόν μετά στελέχη και κάνουν κάποιες δηλώσεις. Ακούσαμε τον κύριο Παπά την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος έλεγε για τις θηρίδες. Άνοιξε τη συζήτηση για τις θηρίδες.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει αναστάτωση. Και βγαίνουν άλλα στελέχη λοιπόν τώρα, τα οποία παρουσιάζουν τις δικές τους εκδοχές. Ο κύριος Κουτεντάκης.
1: Τι έχουμε ακούσει.
0: Ο κύριος Φρακίσκος Κουτεντάκης για το θέμα με τις θηρίδες.
2: Μιλάτε για το φόρο περιουσίας τώρα, για το φόρο του 1% στο 1%. Μάλιστα. Λοιπόν, η επιβολή φόρου καθαρής περιουσίας. Στο πλουσιότερο 1% των πολιτών αφορά περιουσιακά στοιχεία. Τα οποία περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι είτε ακίνητα, μπορεί να είναι είτε μετοχές, μπορεί να είναι είτε ομόλογα, χρηματοοικονομικά τέλος πάντων περιουσιακά στοιχεία. Έτσι.
3: Κοσμήματα δεν θα είναι.
2: Αυτό, όχι, κοσμήματα δεν θα είναι. Ωραία. Είναι σαφές αυτό.
0: Το ξεκαθαρίζει λοιπόν ο κ. Κουτεντάκης. Ναι. Δεν πρόκειται για κοσμήματα, ομόλογα, μετοχές και όλα τα υπόλοιπα.
1: Το οικονομικό πρόγραμμα έχει τη σφραγίδα του, το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη. Τι, ο κ. Κουτεντάκης με τον κ. Χουλιαράκη το επιμελήθηκαν. Το λέω, ναι. Απλώς δεν είναι τυχαίος ο κ. Κουτεντάκης.
0: Αλλά ξεκαθαρίζει λοιπόν ότι δεν πρόκειται εκεί να καταγράφονται κοσμήματα.
1: Και
0: βγαίνει ο κ. Νιφούδης.
1: Τι λέει ο κ. Νιφούδης.
0: Και λέει λοιπόν και ο κ. Νιφούδης.
4: Κανονικά είναι πάνω από ένα ποσό, πρέπει να δηλώνονται. Άρα δεν λέμε κάτι καινούργιο. Λέμε ότι εφόσον εφαρμοστεί το περιουσιολόγιο σωστά, θα πρέπει οτιδήποτε είναι πάνω από κάποιες αξίες, θα πρέπει να δηλώνεται στο περιουσιολόγιο. Είτε αν είναι στην τράπεζα, είτε σε εταιρεία, είτε είναι στο σπίτι του. Δηλαδή έχει να κάνει με τον πλούτο που κατέχει ο καθένας μας. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, νομίζω, σε μια κοινωνία η οποία σέβεται τον εαυτό του.
0: Ο κύριος Νιφούδης το πάει και ένα βήμα παραπέρα. Λοιπόν, πέρα από τις θηρίδες και ό,τι έχουμε στο σπίτι πρέπει να δηλώνεται. Είτε αυτά είναι μετρητά, είτε είναι τη μαλφή και όλα τα υπόλοιπα. Παιδιά, συνεννοηθείτε, εγώ θα περιμένω μια επίσημη τοποθέτηση από τον πρόεδρο του κόμματος, από τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί η δική του άποψη και τοποθέτηση είναι αυτή που έχει μεγαλύτερη σημασία.
1: Αλλά ναι,
0: θα
1: αλλά
0: πρέπει και τα στελέχη.
1: Θολώνουν όλο αυτό το τοπίο, ναι. Έτσι. Θολώνουν το τοπίο.
0: Ακριβώς. Θα περιμένω λοιπόν την επίσημη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της εκπροσώπου τύπου του κόμματος, της κυρίας Κούφου Νικολάκου, και λίγη περισσότερη προσοχή στα στελέχη, τα οποία βγαίνουν και λένε διαφορετικά πράγματα σε θέματα τα οποία προκαλούν ανησυχία στον κόσμο. Όταν άλλος ακούει ότι θα καταγραφούν ό,τι υπάρχουν σε θηρίδες και στα στρώματα στο σπίτι, κάπου ανησυχεί. Προσοχή, παιδιά.

0: Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, κυρίως φυσικά σήμερα για τα μέτρα. Για τα μέτρα τα οποία ακούσαμε το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.
1: Λογικό, την τσέπη του ο καθένας κοιτάει, όλοι μας και μέσα και σε ένα περιβάλλον ακρίβειας και πληθωρισμού. Διαμαρτύρονται.
0: Για παράδειγμα, οι δημόσιοι σου λέει θα το πάρουμε το Δεκέμβριο του 27 και αυτά τα 500 είναι τα 340 καθαρά, έτσι. Θα τα δούμε όμως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, μετά την εξειδίκευση που θα γίνει σήμερα, για να τα σχολιάσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια αύριο το πρωί. Τώρα, προς το παρόν, να θυμίσουμε τον μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarendecar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο της κλήρωσης είναι διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τρίτο δώρο σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρια, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να απολαύσετε ένα μοναδικό πρωινό και να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα, προλαβαίνετε στο...
1: Real.gr.
0: Έτσι, παιδί μου.
1: Φταίω εγώ, είναι μέσα ο κύριος Βασιλόπουλος ο διευθυντής και έχω χάσει τον ηρμό μου.
0: Παιδιά, έχει αποσπάσει την προσοχή της. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πάμε και σε ένα θέμα το οποίο είχε προκύψει την προηγούμενη εβδομάδα, Αμαλία, και αναφέρομαι στα σχολικά βιβλία που σηκώθηκε μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα βιβλία της Δευτέρας και της Έκτης Δημοτικού. Υπήρχαν λοιπόν κάποιες κατηγορίες ότι εκεί παρουσιάζονται μορφές οικογένειες οι οποίες είναι πέρα από την παραδοσιακή, όπως λέμε.
1: Ναι, και μπήκε στο στόχαστρο και η Υπουργός Παιδείας και η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Νομίζω αδίκως, γιατί δεν ήταν δική της αρμοδιότητα αυτό το βιβλίο, το που εντάσσεται στο πολλαπλό βιβλίο. Πάρα πολύ, σηκώθηκε πολύ σκόνη γύρω από αυτό το θέμα, έτσι.
0: Θα ακούσουμε τώρα τον συγγραφέα βιβλίου, του συγκεκριμένου, της Δευτέρας Δημοτικού, είναι ο κύριος Μανούσος Μαραγκουδάκης.
2: Η μόνη προτροπή ήταν το βιβλίο να τονίσει την συμπεριληπτικότητα. Φοβάμαι μέσα σε εισαγωγικά ότι αυτοί που κατηγορούν το βιβλίο για walk agenda δεν ξέρουν τι είναι walk agenda. Το ότι αναφέρεται ότι υπάρχουν και ομοφυλόφιλες οικογένειες, αυτό δεν το κάνει το βιβλίο walk. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Τι λέει λοιπόν ο συγγραφέας του βιβλίου? Επί της ουσίας, ότι τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν μιλάμε για τη δημιουργία προτύπων. Μιλάμε για την πραγματικότητα όπως υπάρχει στη ζωή, όπως είναι στην καθημερινότητα. Δεν πάει να δημιουργήσει κάποιο πρότυπο, αλλά υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Είναι σαν να κλείνουμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα. Αυτό υπάρχει.
1: Υπάρχει
0: στη ζωή μας.
1: Απλώς, ναι, υπάρχει στη ζωή μας και το ξεκαθάρισε ο άνθρωπος που δημιούργησε το βιβλίο, ότι δεν περνάει ως πρότυπο. Εντάξει, γιατί σου λέω ξανά, έγινε και ερώτηση στον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη τύπου χθες για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Είπε ο Πρωθυπουργός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει woke agenda.
1: Ναι.
0: Όσοι λέει την επικαλούνται δεν γνωρίζουν τι είναι η woke agenda, που πραγματικά υπάρχει στην Αμερική και έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει, και ότι εάν τυχόν υπήρχε, σίγουρα η Νέα Δημοκρατία δεν θα ήταν ένα κόμμα που θα υποστήριζε μια τέτοια ατζέντα. Αναφερόμενος στο θέμα των σχολικών βιβλίων, μετά από ερώτηση που έγινε, βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν αντιδράσεις από βουλευτές. Άκουσα και τον κύριο Μηταράκη, που λέει θα τα πρέπει να διορθώσουμε αυτά τα βιβλία, και εγώ δεν συμφωνώ, λέει, με αυτές τις αναφορές. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είχε πει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών.
1: Ναι, και οι δύο το είπαν, σωστά είναι οι επισημάνσεις τους. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω ότι όπως ακούσαμε και τον δημιουργό του βιβλίου, δεν έχει τέτοιο, δεν θέλει να περάσει ένα τέτοιο μήνυμα, έτσι. Είναι, θέλει να αποτυπώσει την πραγματικότητα. Αυτό καταλαβαίνω τώρα.
0: Καλημέρα και σε μία κυρία που έχει στείλει το μήνυμά της.
1: Ναι.
0: Και λέει: είμαι μια ηλικιωμένη κυρία, δεν λέμε χρόνια, από το Λόφο Σκουζέ.
1: Ναι.
0: Σε καμάρωσα, Αμαλία μου, στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Να είστε, λέει, και οι δύο ευτυχισμένοι και υγιείς. Σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Μέσα από την
1: καλά.
0: Καρδιά μας.
1: Να είστε καλά
0: που καμαρώσατε και το κορίτσι το οποίο ήταν εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να τα πω. Παιδιά ήταν στη Θεσσαλονίκη στη συνέντευξη τύπου και ανταλλάσσαμε μηνύματα, σχολιάζαμε τα όσα
1: έλεγε ο Υπουργός.
0: Καμία σχέση. Έτσι και δημοσιοποιήσω, παιδιά, το διάλογο που είχαμε με την Κάτσου. Ξέρεις τι μου έστελνε, Γιάννη? Πώς είμαι, το μαλλί πώς είναι? Γράφω καλά. Είναι όμορφη.
1: Το πιστεύεις, Γιάννη, με αυτό?
0: Τέτοια
1: κύριε Βασιλόπουλο, το πιστεύετε?
0: Θα σου δείξω εγώ μετά τη συνομιλία.
1: Εγώ
0: τέτοια
1: δεν έχω στείλει. Αλήθεια σας το λέω. Νομίζω ο κόσμος.
0: Ναι, είναι πραγματικά λαμπρή. Λαμπρή κοπέλα. Ναι, είναι. Εντάξει,
1: με τρολάρετε, με πειράζετε, δεν πειράζει. Μεγάλη γυναίκα, δεν πειράζει.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο τον Κάτσο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς πέρασε η ώρα, πού να προλάβουμε, παιδιά, πραγματικά με τόσες ειδήσεις που υπήρχαν σήμερα και τόσα θέματα που έπρεπε να σχολιάσουμε μαζί σας φυσικά. Πέρασε το 2ωρο, φτάσαμε και 55. Εμείς θα αποχωρήσουμε σιγά σιγά γιατί σε πολύ λίγο
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, το Ιωκεάμου με το Σέρτζιο Ενρίκο. Έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή το 2005 και επειδή είναι ένα τραγούδι το οποίο αγαπάμε ιδιαίτερα, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό εμείς σαν αφιέρωση, αφού αφιερώνουν όλοι, στη σημερινή εκπομπή.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το 97,8.

πολλές, πολλές, πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε, ανταμώνουμε. Ναι, ανταμώνουμε και σήμερα μετά από κάποιες ωρίτσες. 22 ώρες έχουν περάσει από την τελευταία καλημέρα που είπαμε χθες στις 6 παρακάτι το πρωί. Λέμε λοιπόν και τη σημερινή καλημέρα. Ναι, η ανάρτηση ήδη έγινε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και βεβαίως αυτά τα οποία έχουμε να πούμε θα τα πούμε με τη δική σας βοήθεια. Διότι χωρίς τη δική σας βοήθεια δεν γίνεται απολύτως μα απολύτως τίποτα. Ωραία, μπράβο. Αυτό θέλω με το που βλέπω να έρχονται τα μηνυματάκια. Ρε παιδί μου, εντάξει. Αγαλιάζει η καρδιά μου, όπως και να το πούμε. Όπως και να το κάνουμε, μάλλον. Έλα, θα ξυπνήσουμε, καλά θα πάει. Είναι 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, διότι η ειδησιογραφία είναι πάρα πολύ έντονη. Έχει πολύ πράγμα. Πολύ πραγματάκι. Α, δεν μας αφήνουν σε ησυχία, δεν μας άφησαν όλο το καλοκαίρι. Θα μας αφήσουν το φθινόπωρο, το Σεπτέμβρη. Δεν έχω καμία μα καμία ελπίδα, να ξέρετε. Καμία όμως ελπίδα. Απέναντί μου, και να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα, ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης, ο απόλυτος άρχοντας για σήμερα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Τι κάνετε, κύριε Καραγευρέκη, όλα καλά? Όλα εντάξει, όλα δυνατά? Περάσαμε καλό Σαββατοκύριακο? Δούλευες? Όχι, τι? Έλειπες? Σήμερα γύρισες? Από τότε γύρισες σήμερα? Και δεν τρέπεσαι να το λες, να μου το λες μέσα στα μούτρα? Πέρασε καλά, γουράκι μου, αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία, αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Και η κυρία Κούρτη σήμερα γύρισε. Σήμερα γυρίσατε, κυρία Κούρτη, και εσείς. Σήμερα γυρίσατε κι εσείς. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Βαλόμεθα από παντού, να ξέρετε. Εμείς που τον Αύγουστο τον περάσαμε εδώ. Τέλος πάντων, κυρία Κούρτη, την καλημέρα μου. Ό,τι θέλετε στο 211-200-8200. Και βεβαίως, βεβαίως, studio@realfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Θέλουμε τη δική σας βοήθεια, βεβαίως, βεβαίως, για να μας πείτε, για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Τώρα θα μου πεις, ρε παπαδάκι, τι παλμό, τι πόλη, τι? Κοιμάται η πόλη? Α, αυτή η πόλη δεν κοιμάται ποτέ. Πιστέψτε με. Όπως επίσης δεν κοιμάται και η βλακεία ποτέ. Θα κρινιάξω τώρα? Όχι πάνω στο σήμα. Σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ημέρα Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:59. Νύχτα ερχόμαστε, νύχτα φεύγουμε, αλλά θα ρίξουμε άπλετο φως σε όλες έτσι τις κρυφές γωνιές, τις σκοτεινές γωνιές της επικαιρότητας, της ενημέρωσης, της ειδησιογραφίας. Ο ήλιος θα δει σε 45 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα.

διανύουμε ήδη τη 251η ημέρα του έτους και γιορτάζουν η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα, τι λες τώρα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Τσαμπίκος, Τσαμπίκα στη Ρόδο φαντάζομαι, ή γενικά, δεν. Τώρα πολύ Μαρία βλέπω, πολύ Παναγιώτη βλέπω. Δεν ξέρω, είναι που λέμε, κυρία Κούρτη, εσείς θα τα ξέρετε καλύτερα. Είναι που λέμε που γιορτάζουν οι Μαρίες οι Παρθένες. Όχι, δεν είναι οι Παρθένες, είναι άλλες Μαρίες αυτές. Έχουμε τις Μαρίες του 15 Αυγούστου. Πρέπει να τα μάθω κιόλας αυτά, ναι. 21 Εντεκάτου οι Παρθένες. Δηλαδή να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Πόσα δώρα πρέπει να παίρνω κατά τη διάρκεια του χρόνου στη γυναίκα μου για να καταλάβω. Αλλά μπας περιπτώσει κοιμάται, εγώ σε όλες τις υπόλοιπες Μαρίες, τις Δέσποινες και όλα τα σχετικά στέλνω τα χρόνια μου πολλά να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Όσο πιο όμορφα γίνεται.

Και πριν από μερικές ημέρες γιορτάζαν οι 40 Παρθένες. Κάτι τέτοιο. Νομίζω. Παρθενοπαίοι ένα πράγμα. Λοιπόν, αυτό πια. Καλημέρα, ρε Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Θα σπάσω το πρωτόκολλο. Ναι, το πρωτόκολλο τώρα να μην πω πρωτόκολλο. Και θα διαβάσω το μήνυμά σου. Αδερφέ μου, λέει καλημέρα. Ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Χαίρομαι που είσαι παρέα στο ξεκίνημα της ημέρας. Ξεκινάς βάρδια τώρα. Σταθερά χέρια στο τιμόνι μακριά από τους περίεργους. Κυκλοφορούν πολύ βλαμμένοι εκεί έξω. Και ασφαλώς να επιστρέψεις με μπόλικο μεροκαματάκι στο σπιτικό σου, αδερφέ μου.

Αυτό είναι, παιδιά, που έπεσαν όλοι από τα σύννεφα με το που είδαν και άκουσαν το αποτέλεσμα εκεί στη Σαξονία Anhalt, όπως λέγεται. Πραγματικά με ξεπερνάει. Δεν το περίμενα, λέει. Ειδικά ο Φρίντριχ Μέρτς. Εγώ ξαφνιάζομαι που ξαφνιάστηκε. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω. Οι άνθρωποι είναι αλλούνταλλού ή, okay, ή τις δημοσκοπήσεις απλά τις κάνουν για να τις κάνουν. Εδώ στην Ελλάδα δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στις δημοσκοπήσεις. 43,8% τελικά της 100 των ψήφων δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών, 39 νομίζω κάπου εκεί. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι αυτό το αποτέλεσμα στην πρώην Ανατολική Γερμανία ασφαλώς δημιουργεί πάρα πολλούς κραδασμούς, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και με δεδομένο ότι, γι' αυτό ξεκινάω με αυτόν τον τρόπο, και με δεδομένο ότι έχουμε και την πολύ ισχυρή παρουσία της Λεπέν στη Γαλλία, καταλαβαίνετε την ανησυχία που υπάρχει. Συνεχίζουμε κάπως έτσι και υπάρχει λόγος.

Πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές και οι σημερινές γονίτσες του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας. Μάλιστα μία από αυτές τις γωνιές μας παραπέμπει σε αυτό, σε αυτό τον τύπο, σε αυτό τον τραγουδιστή. Το 2003 ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. Όταν η τεχνολογία έρχεται και κουμπώνει με κάτι τέτοια απίστευτα, εκπληκτικά ακούσματα. Στις υπόλοιπες εξίσου ενδιαφέρουσες γωνιές, το 1570 οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκοσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτορητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκοσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο. Σαν σήμερα επίσης το 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφαδισμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. Το Σαββατοκύριακο αυτό είναι η αρμάτα στις Σπέτσες. Αναμένεται να γίνει πανικός όπως κάθε χρόνο. Έχω πολλά χρόνια να πάω, οφείλω να σας πω. Δεν ξέρω. Φέτος ίσως τελικά είναι η συγκυρία τέτοια που μπορεί να βρεθούμε έτσι μια βολτίτσα στις Σπέτσες. Θα έχω και φωτογραφικό υλικό. Ασφαλώς θα υπάρχει και φωτό opportunity, να ξέρετε. Το 1993 η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρισης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Το 2005, σε θερμό κλίμα, πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Όσους έχουμε αλλάξει εμείς από τότε, ο Βλαντιμίρος εκεί, όχι στη Χαλκιδική που έγινε η συνάντηση. Ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε τη βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, τη στήριξη της προσπάθειας για εξέβρεση δίκαιη και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, ακόμα το περιμένουμε, αλλά και τις ευχαριστίες του για την υποδομητική στάση της Αθήνας σε σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό, τόνισε ο Καραμαλής, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια. Σ' όλα μέσα πέσανε. Ήμουν και εγώ εκεί και η συνάντηση αυτή έγινε σε συνέχεια της πρώτης επίσκεψης του Καραμαλή ως πρωθυπουργός τότε το 2004 στο Κρεμλίνο. Στην πρώτη εκείνη συνάντηση είχε πέσει πολύ ξύλο, να ξέρετε.

Και είχε πέσει πολύ ξύλο, διότι άρτια φιχθής στην Πρωθυπουργία της χώρας ο Κώστας Καραμαλής βρήκε συμφωνίες που είχαν υπογραφεί τα προηγούμενα χρόνια με τη Ρωσία από την πλευρά της Αθήνας Μόσχας, που από την πλευρά της Ελλάδας οι συμφωνίες αυτές δεν είχαν τηρηθεί. Και βεβαίως, επειδή ο Βλαντιμίρ είναι και από αυτούς, ναι, τότε κάλυπτα το ρεπορτάζ του κυβερνητικού Καράκευρε και ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Ετοιμαζόμουν για το ζωντανό. Και όλοι μας είχαν δώσει ένα κλίμα σύσφιξης σχέσεων, ότι η Ελλάδα-Ρωσία παραδοσιακά καλές σχέσεις και όλα τα σχετικά. Και βγαίνουν έξω οι δύο ηγέτες για να κάνουν δηλώσεις. Έχω το μπλοκάκι μου, έχω το στυλάκι μου και πάω να σημειώσω για να βγάλω ζωντανό για την κρατική τηλεόραση. Όπου εγώ έχω στο μυαλό μου ότι θα πω όλα τα ωραία. Και αρχίζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν και λέει: δεν είσαστε σωστοί στην Ελλάδα, δεν κρατάτε το λόγο σας, δεν κρατάτε συμφωνίες, δεν το ένα μας κοροϊδεύετε, έναν αγωγό από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Αθήνα τον παιδεύετε 6 χρόνια, την ώρα που εμείς φτιάξαμε αγωγό από τη Μόσχα μέχρι τη Σιβηρία μέσα σε 8 μήνες. Και καθόμουν εγώ και κοίταζα και έλεγα: τώρα τι λένε. Το σήμερα πάντως, να ξέρετε, επειδή έγινε και η πρώτη εξειδίκευση από τον Κυριάκο Πιερακάκη και τους υπόλοιπους εκεί, την υπόλοιπη ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ξεκαθάρισε ότι, α, κοιτάξτε, λέει, δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει. Όσοι πήρατε, πήρατε. Όσοι δεν πήρατε, πώς το είπε, πώς το έχει πει η κυρία Τζάκρη, τον ήπιαμε. Ναι, δεν το έχω πει εγώ, η Τζάκρη το έχει πει. Τον ήπιαμε. Α, σοφή κουβέντα, με συγχωρείτε. Σοφές κουβέντες σοφών, έτσι, προσωπικότητων μεγάλων της χώρας. Παρόλα τα αυτά, είπε για το 2026. Ό,τι είπαμε, είπαμε για το 2026 από το 2027. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε χθες. Ότι ο Μητσοτάκης έχει κρατήσει πραγματάκια στη φαρέτρα του, στο βαλιτσάκι του. Δεν ξέρω, δεν είναι το βαλιτσάκι του, Sport Billy. Που άκουσα τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Παιδιά, συγχαρητήρια. Είδα το ασθενοφόρο, τώρα πάω σε άλλο θέμα. Έγινε ένα τροχαίο με το ασθενοφόρο εκεί στη Μάνη. Το ένα και μοναδικό ασθενοφόρο, το οποίο πρέπει να επισκευαστεί και θα χρειαστεί χρόνο. Και στείλανε ένα άλλο ασθενοφόρο. Καραγευρέκη, εάν δηλαδή χτύπα ξύλο, βρισκόμασταν στη Μάνη. Είχαμε πάθει κάτι, ρε παιδί μου, το οτιδήποτε. Και φωνάζαμε και ερχόταν το ασθενοφόρο το συγκεκριμένο. Θα λέγαμε: όπα αδέρφια, είμαι μια χαρά, δεν έχω τίποτα. Εγώ δεν μπαίνω μέσα. Δεν μπαίνω μέσα, θα γίνω χειρότερα. Τέλος πάντων, λέει: δεν έχω τη βαλίτσα του Sport Billy για να βγάζω ασθενοφόρα. Είσαστε στην πολιτεία όμως, είσαστε το Υπουργείο Υγείας. Και θα έπρεπε να υπάρχουν εφεδρείες καλύτερες. Πήγα σε άλλο θέμα. Πρόσθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, για να φύγω από αυτό, ότι δεν λύνονται όλα με ένα μαγικό τρόπο. Πήγα σε άλλο θέμα. Πρόσθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, για να φύγω από αυτό, ότι δεν λύνονται όλα με ένα μαγικό τρόπο, επιμένοντας ότι η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται σε προσωρινά μέτρα.

Είναι φοβερό αυτό. Άκουσα τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, δυσαρεστημένος. Άκουσα τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, δυσαρεστημένος. Άκουσα τους συνταξιούχους, δυσαρεστημένοι. Άκουσα τους πάντες, όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Κανένας μα κανένας δεν είναι ικανοποιημένος. Εντάξει ρε παιδιά, οκ. Okay. Αλλά σε επίπεδο τώρα βάσης, μήπως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Θα το δούμε στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Ασφαλώς έχουμε πολύ σκληρή κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των υπόλοιπων κομμάτων. Αύριο 9-9 έχουμε τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα. Σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Είναι στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 11 το πρωί θα συναντήσει, θα έχει συνάντηση με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Σκληρή κριτική για το ζήτημα της ακρίβειας και των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Παιδιά, μερικές φορές αισθάνομαι ότι ο Τσουκαλάς το παλεύει μόνος του. Για πάμε με αυτό.

Ωραίο το σκαμπανευσματάκι, ε. Είναι σαν τις σχέσεις. Σαμαρά με Μέγαρο Μαξίμου. Μέγαρο Μαξίμου με Σαμαρά. Μητσοτάκι με Σαμαρά. Έρε τι έγινε. Ακόμα και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το φυσάνε και δεν κρυώνει. Μίλησα με πάρα πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και με υπουργούς, οφείλω να ομολογήσω, και μάλιστα το κλίμα είναι το εξής. Εντάξει ρε παιδί μου, και εμείς μεταξύ μας τώρα τα συζητάμε και τα λέμε αυτά, αλλά δεν περιμέναμε τέτοιο πράγμα, δεν περιμέναμε τέτοιους πυροβολισμούς, και μάλιστα οι πυροβολισμοί, οι πολιτικοί πάντα, δεν ήταν στον αέρα, ήταν γκραπ στοχευμένοι. Στο μεταξύ, με το που έδωσε το Μητσοτάκης το έναυσμα, με το που έδωσε το επιχείρημα, με το που βγήκε μπροστά και τα είπε, ακολούθησαν. Μετά την απάντηση του Σαμαρά, επαναλαμβάνω, πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη, ο Σαμαράς είχε κάνει τη δήλωση και είχε μοιραστεί σε όλους εμάς τους δημοσιογράφους. Καθόμασταν, την κοιτούσαμε. Στο μεταξύ, οφείλω να σας πω το εξής. Επειδή ξέρετε, τώρα η τεχνολογία έχει προχωρήσει, γίνεται πιο εύκολη και η δική μας η δουλειά. Πήγε ο συνεργάτης, εκεί πήγαν τα συνεργεία, θα πω εγώ, του Σαμαρά, στο γραφείο του, έκανε τη δήλωση και αυτομάτως, εκεί στην... που ενημερωνόμαστε, μας στέλνουν τα διάφορα, τα δελτία τύπου και όλα τα σχετικά, έρχεται και το βιντεάκι. Καθόμασταν, το ακούγαμε, το ξανακούγαμε. Λέω, κάτσε παιδιά, επειδή υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει κανένα χακάρισμα, ας πάρουμε και κανένα τηλέφωνο. Μας το επιβεβαίωσαν, όχι αυτό είναι.

Το λατρεύω αυτό το σημείο με την τρομπέτα. Είναι όλα τα λεφτά, όλα τα λεφτά. Λοιπόν, ακούστε τι θέλω από εσάς. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Σε πάρα πολύ λίγο θα αρχίσω να τα διαβάζω. Θέλω να μου λέτε οτιδήποτε περίεργο γίνεται εκεί έξω. Να ενημερώνετε, προκειμένου να ενημερώνουμε και εμείς τους υπόλοιπους ακροατές και ακροάτριες. Ακροάτριες και ακροατές. Πρώτα λέει να βάζεις το γυναικείο, φίλο. Το ξέρω, ρε παιδιά, εντάξει. Εδώ έχουμε μεγαλώσει και γενικότερα τις γυναίκες μας, τις μανάδες μας, τις κόρες μας. Δεν τις αφήνουμε ούτε το πόμολο να αγγίξουνε, ούτε το μπουκάλι, ούτε τίποτα. Εντάξει, πάντα προηγούνται οι γυναίκες. Τώρα πάνω στην τη ρήμη του λόγου μερικές φορές μου ξεφεύγει. Τι να κάνουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή συμβαίνουν πολλά και θα μου επιτρέψετε να γκρινιάξω, διότι

μυαλό δεν βάζουμε σε αυτή τη χώρα. Άλλο ένα βιντεάκι, το οποίο αυτή τη φορά ήταν από την ανάποδη, μοτοσυκλετιστής που έκανε σε δρόμο πάλι στην Κρήτη. Στην Κρήτη, ρε παιδιά, τι γίνεται, τι πίνετε? Μη μου απαντήσετε. Ρητορική ερώτηση. Πάμε με το επόμενο.

άλλος έκανε προσπέραση σε δρόμο, σε σημείο, χωρίς ορατότητα, διπλή διαχωριστική γραμμή. Στο τσακ πρόλαβε το αυτοκίνητο το οποίο ερχόταν από απέναντι. Αλλά όντως δεν βάζουμε μυαλό. Δύο περιστατικά. Εγώ θα περιγράφω καθημερινά και θα λέω τα περιστατικά τα οποία, προσέξτε, είμαι σίγουρος ότι συμβαίνουν σε όλους σας, εκτός κι αν είσαστε από αυτούς που τα κάνουν. Η διαφορά είναι ότι εσείς που τα βιώνετε, μοιραστείτε τα μαζί μας. Εμείς τα λέμε στον αέρα. Τα λέμε στον αέρα, μπας και καταφέρουμε να σώσουμε και τίποτα. Σήμερα το πρωί το στόπ ένας τύπος, ευτυχώς που τον έβλεπα είχα ορατότητα. Λέω, αυτός πάει για μπιστόλιασμα. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Δεν σταμάτησε ποτέ. Εάν δηλαδή εγώ συνέχιζα την πορεία μου, θα είχε πέσει πάνω μου και μάλιστα ερχόταν και με ταχύτητα ο βλαμμένος. Εχθές, υπάρχουν, ξέρετε, κάποια φανάρια τα οποία, ναι μεν, έχουν πρόσβαση στην ευθεία, αλλά έχουν υποχρεωτική πορεία αριστερά. Φανάρι υποχρεωτικής πορείας αριστερά. Το γράφει και το βελάκι κάτω στο δρόμο. Τι πρέπει δηλαδή αυτό το βελάκι να φωσφορίζει, να έχει πάνω του λαμπάκια, προβολής. Κανονικά εγώ στο δρόμο μου, κανονικά και ο μπροστινός στο δρόμο μας, στη λωρίδα μας, εκεί που έπρεπε να είμαστε, συνεχίζουμε να πάμε ευθεία και ο άλλος ερχόταν από τα αριστερά, από εκεί που απαγορεύεται να πάει ευθεία, παραλίγο τον μπροστινό να τον κάνει ένα μάτσο χάλια. Συντονιστείτε, συνετιστείτε, το ξέρω, το καταλαβαίνω, βάλτε για ύπνο τον βατάνεν, οποιονδήποτε μπας περιπτώσει έχετε στο μυαλό σας, μπας και γλιτώσουμε. Διότι, δυστυχώς, πως το έχει πει ο Μπέζος, ατακάρα, βρε πως συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους.

The Man Who Sold the World να το αφιερώσουμε στον 47ο, τι λέτε? Να το αφιερώσουμε σε αυτόν τον τύπο ο οποίος δεν ξέρει τελικά τι του γίνεται ή αυτό θέλει να δείχνει. Διότι να τι ήρθε η διαρροή. Ότι όλο το προηγούμενο, λέει, χρονικό διάστημα που ο Τραμπ έκανε τα δικά του, υπήρξε, παιδιά, εχθές μέσα σε μία ώρα έκανε 38 αναρτήσεις. 38 αναρτήσεις. Ας του πάρει κάποιος το κινητό από τα χέρια, το τάμπλετ, κάτι οτιδήποτε. Ο άνθρωπος είναι αλλού. Αλλά προσέξτε, μέσα σε όλο αυτό, ναι, μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ. Οι Navy Seals εξουδετέρωναν επί 4 μήνες ιρανικές νάρκες κάτω από τη μύτη των Ιρανών. Έτσι, στο μεταξύ έχει συνεχίσει. Βλέπω εδώ στην τέτοια συνεχίζει τα βαφτίσια, έτσι, ο Τραμπ. Συνεχίζει τα βαφτίσια. Η λίμνη του Οντάριο, λίμνη της Αμερικής. Το Νέο Μεξικό θα το κάνει Νέα Αμερική. Κάνει ό,τι θέλει, τα αλλάζει εκεί, όλα τα πάντα. Τον κόλπο του Μεξικού τον έχει κάνει κόλπο Αμερικής. Κόλπος θα μας έρθει με όλα αυτά. Τα στενά του Ορμούζ. Γενικότερα όλο αυτό εκεί το κομμάτι θα το πάρει. Θα γίνει, λέει, 51η πολιτεία. Ψάχνει να βρει την 51η πολιτεία. Δεν του κάθεται ο Καναδάς. Αντιδρούν οι Καναδοί. Αναρωτιέται κιόλας για ποιο λόγο αντιδρούν. Ο άνθρωπος δεν. Έχει ένα δικό του τρόπο. Όχι δεν, έχει ένα δικό του τρόπο. Δώσε ρε φρενάκι.

0: Καλή σου μέρα, Ελπίδα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, για το μήνυματάκι σου. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Καλημέρα και στον Τόρπι. Καλημέρα, λέει Σπύρο μας. Καλή εκπομπή. Για να μάθουμε τα νέα που είναι όπως πάντα ενδιαφέρουσα και ωραία. Τώρα, δεν έχουμε μόνο ωραία.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Το πράγμα, μπόλικη οικονομία. Σήμερα κιόλας, Τόρπι, πρέπει να σου πω, σε περίπτωση που αναρωτιέσαι, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχεις ξυπνήσει με αυτή την έννοια, και εγώ να σου πω την αμαρτία μου. Ο πρωθυπουργός, που είναι, το χάσαμε, είπαμε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, όπου στις 11 η ώρα το πρωί έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα πάει στο Έλα Λαμέιν. Έχουμε την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Ναι, και έχουν να πούνε πολλά πράγματα. Η ατζέντα είναι διευρυμένη. Τώρα για να δούμε. Για να δούμε, γιατί η Αίγυπτος κρατάει, ρε παιδί μου, μία στάση. Να πω ουδέτερη, κρατάει και τις ισορροπίες. Δεν έχει κλείσει την πόρτα στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και μεταξύ μας, okay, εκεί θα παιχτεί μπόλικος τζόγος για όλα όσα. Θυμάστε και με τη Μονή, πολλά πραγματάκια. Αλλά η εξωτερική πολιτική και γενικότερα ο κινησμός της διπλωματίας μερικές φορές μας οδηγεί σε πολύ έτσι περίεργα, πώς να το πω, μονοπάτια. Εχθές άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας μας, ο οποίος μίλησε για Χάγη. Μίλησε για Χάγη ότι να, δύο θέματα έχουμε να λύσουμε με την Τουρκία. Την οριοθέτηση της ΑΟΣ και το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Και μίλησε για Χάγη. Μα για να πας στη Χάγη χρειάζεται συνυποσχετική. Ένα συνυποσχετικό κείμενο. Για να πας στη Χάγη πρέπει να είσαι σίγουρος ότι δεν θα το πιείς. Για να το πω ακριβώς έτσι όπως το αισθάνομαι. Θα πάει με συνυποσχετική η Τουρκία στη Χάγη. Η Χάγη στο μεταξύ, να ξέρετε, είναι ένα καθαρά πολιτικό δικαστήριο. Είναι ένα δικαστήριο που κρίνει και αποφασίζει με πολιτικά κριτήρια. Δεν ξέρεις την επόμενη μέρα τι θα φέρει. Ενώ υπάρχουν συνθήκες υπογεγραμμένες που να πάρει ευχή. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ισχύουν και υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι εθνικό μας, εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Συνεχίζουμε.

Το κοριτσάκι αυτό 13-14 ετών είναι διασωληνωμένο. Είναι σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά το σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο.

Ακούστε, δεν είμαι της λογικής όταν κάτι δεν μπορείς να το διαχειριστείς, να το κόβεις. Ποτέ δεν ήμουν αυτής της λογικής, να ξέρετε. Αλλά που να πάρει ευχή από τη στιγμή που δεν μπορούμε, ναι, να διαχειριστούμε αυτό το οποίο γίνεται με τα πατίνια, ναι, ίσως πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να το κόψουμε. Δεν ξέρω. Ίσως πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε τελείως μα τελείως διαφορετική διαχείριση στην ιστορία με τα πατίνια. Η 14χρονη, 13χρονη υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σήμερα θα υποβληθεί σε αξονική και οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης. Σε ελπίσουμε πως θα πάνε όλα καλά. Έχουμε όμως 3 νεκρούς μέσα σε 1,5 χρόνο. Που να πάρει ευχή.

και βεβαίως πάρα μα πάρα πολλούς τραυματισμούς όσον αφορά στα πατίνια. Περίπου 9 ατυχήματα το μήνα από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Και προχθές θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, όλα σε σένα συμβαίνουν. Όχι, συμβαίνουν και σε εσάς και τα βλέπετε δίπλα σας. Απλά είτε δεν δίνετε σημασία, είτε κάνετε, ξέρετε, αυτή την κίνηση που κάνουμε όλοι οι Ελληνάδες. Κοίτα το μπιπ. Και μετά το διαγράφετε από το μυαλό σας. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Εχθές, λοιπόν, όχι εχθές, για να είμαι ακριβής. Τι μέρα έχουμε σήμερα, Τρίτη? Α, Δευτέρα. Όχι, την Κυριακή. Την Κυριακή που ερχόμουν στο, εδώ στο Real FM, που είχα εκπομπή με την Ρίτσα Μπιζόγλη. Στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου. Υποτίθεται ότι είναι ήπιας κυκλοφορίας, διότι έχει χαμηλό όριο ταχύτητας. Μην κοιτάτε που το γράφουν στα παλαιά των υποδημάτων τους, το όριο ταχύτητας. Όλοι εκεί, Λεωφόρος, Πόρτο Ράφτη, Μαρκοπούλου και όλα τα σχετικά, έχει κάτι τεράστια πενινταράκια. 50, μέχρι 50. Και τους βλέπεις, Γιάννη, και πηγαίνουνε 80, 100, κάνουνε προσπεράσεις στη διπλή διαχωριστική, ό,τι να είναι όπως να είναι. Και ερχόταν, λοιπόν, με ταχύτητα πατίνι από το αντίθετο ρεύμα, όπου ασφαλώς, με την ταχύτητα αυτή, του ξέφυγε το πατίνι και για να μπορέσει να πάρει τη στροφούλα βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. Βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. Κράνος, ούτε καν. Εξοπλισμό, ούτε καν. Ήταν κανονικό, κανονικότατα. Με το γυαλί ηλίου. Κανονικά με το γυαλί ηλίου. Τι να μας διπλώνει τα ματάκια ο ήλιος. Το κοντομάνικο. 3/4 η βερμουδίτσα. Πώς προλάβα να τα δω όλα αυτά? Τι να κάνω, ρε παιδιά, τι να κάνω τόσα χρόνια σε αυτό το ρημάδο επάγγελμα. Παρατηρούμε στο τσάκ το οτιδήποτε. Έτσι τα έχουμε μάθει. Το θέμα είναι να μάθετε και εσείς να οδηγείτε. Να οδηγείτε με σωστό τρόπο για να μην θρυνούμε θύματα. Στα Χρηστικά μας, να ξέρετε, ότι στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασιών έως και την Πέμπτη η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Και εδώ που βαράει δυνατά, δώσε για να το απολαύσουμε, σε παρακαλώ, κύριε Καραγευρέκη.

Για ελάτε οι ακροατές τους 4 με 5 να φάμε τους ακροατές τους ακροατές που ακούνε 5 με 6 στα μηνύματα. Βλέπω εδώ γίνεται ένας υπέροχος πανικός και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ κύριε Κώστα. Καλημέρα λέει στο Λαλίστα το καθεστωτικό ευχαριστώ πολύ. Έρχονται και τα μηνύματάκια από το τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ κυρία Κούρτη. Στο Λαλίστα το καθεστωτικό πρετοριανό της επικοινωνιακής στρατηγικής αποβλάκωσης, αποχάβνωσης, έτη περαιτέρω των δούλων υπηκών, δεσποτάδων και κοτσαμπάσιδων του πριγκιπάτου. Ρε μεγάλε να σου πω, όλα καλά, όλα εντάξει. Να στείλουμε καμιά λικουανικόπιτα, καμιά τυρόπιτα, κάτι. Μπουγάτσα με κοιμά. Όλα καλά, αδερφούλη μου. Εδώ είμαστε για να τα λύσουμε όλα. Την καλημέρα μου. Στην επικαιρότητα, αγαπητέ μου κύριε Κώστα, όπως και να το κάνουμε, δεσπόζουν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Δεσπόζουν ασφαλώς και οι απαντήσεις που έδωσε στη συνέντευξη τύπου. 44 σπάσανε το ρεκόρ, λέει φέτος. Πέρυσι ήταν 43, αλλά ποιος μετράει. Οπότε δεν ξέρω. Την κριτική μας όσον αφορά στα μέτρα την έχουμε κάνει. Κάποια πράγματα τα οποία περιμέναμε δεν τα ακούσαμε. Κάποια άλλα τα οποία δεν περιμέναμε τα ακούσαμε. Τώρα, η τελική κρίση, να ξέρετε, είναι καθαρά δική σας. Είναι καθαρά δική σας. Παραδείγματος χάρη, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, ξέρω πάρα πολύ καλά από αυτά τα οποία είπε ο κ. Μητσοτάκης, αν κάπου θα ωφεληθώ ή όχι. Συμπαθάτε με που χρησιμοποιώ τον πρώτο ελληνικό, απλά κάπως έτσι πράττουν όλοι οι πολίτες, όλες οι κοινωνικές ομάδες. Το σίγουρο είναι και το είπα στην αρχή, αγαπητέ μου κύριο Κώστα, για να μιλήσουμε έτσι, για να τιμήσω κιόλας το γεγονός ότι έστειλες μήνυμα και μάλιστα μεγάλο μήνυμα. Αυτό το οποίο είπαμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν έχουν λυθεί πολλά πράγματα. Συμπαθάτε με που κομπιάζω, αλλά θέλω να μην αδικήσω πρώτα απ' όλα τους πολίτες εκεί έξω. Να μην αδικούμε το δικό μας, να μην αδικούμε τον εαυτό μας από ποια άποψη. Εγώ τα μπελάκια, ρε παιδιά, δεν έχω δει ακόμα στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν έχετε δει εσείς. Δεν ξέρω αν έχει τόσο πολύ αμβληθεί η πρεσβειοποίηση μου και δεν μπορώ να τα δω. Αλλά δεν έχω δει καθόλου μα καθόλου τα μπελάκια. Το θέμα της ακρίβειας. Που να πάρει ευχή, βάζω βενζίνη και πονάω. 2,119 έβαλα εχθές. 2,119 η αμόλυβδη βενζίνη στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο. Πού είναι λοιπόν τα μέτρα? Πού είναι λοιπόν όλο αυτό το οποίο ακούγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Πλέον ο κόσμος δεν θα μπορεί να κινηθεί. Και ασφαλώς περιμένουμε, και ξέρετε για ποιο λόγο περιμένουμε, τις δημοσκοπήσεις. Ήταν ένα γενναίο πακέτο από την πλευρά της κυβέρνησης. Το γενναιότερο πακέτο το οποίο έχει κατατεθεί ποτέ, έχει ανακοινωθεί ποτέ, ήταν αυτό του 2003 από τον Κώστα Σιμίτη, 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε δημοσκοπικά πόσο κέρδισε, πόσο αυξήθηκε η δημοσκοπική δύναμη του ΠΑΣΟΚ τότε? 0,7%. Ξέρετε τι έγινε στις εκλογές του 2004, 7 Μαρτίου? Και μάλιστα στο μεσοδιάστημα, επειδή οι δημοσκοπήσεις έδιναν κολλημένο το ΠΑΣΟΚ και σταθερά στη δεύτερη θέση και με διαφορά ασφαλείας από την πρώτη Νέα Δημοκρατία τότε του Κώστα Καραμαλή, έδωσε και το δαχτυλίδι στο Γιώργο Παπανδρέου. Θυμάστε τότε που υπήρχε και εκείνο το επικοινωνιακό τσουνάμι? Έρχεται ο Γιώργος, έρχεται ένας νέος Παπανδρέου, έρχεται η νέα αλλαγή, παρόλο που το ΠΑΣΟΚ ήταν στην κυβέρνηση. Αυτό δεν μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ. Αλλά μπας περιπτώσει, όλοι λέγανε την αλλαγή του 1981. Αλλαγή, αλλαγή, αλλαγή. Μα αφού είσαστε ίδιοι και θέλατε την... Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κέρδισε με πάρα πολύ άνεση ο Κώστας Καραμαλής στις εκλογές. Άρα, ίσως και να μην έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Λέμε τώρα. Θα δούμε τις δημοσκοπήσεις. Ας μην κάνουμε δίκη προθέσεων. I
Καλημέρα, Βασίλη μου από τα Εξάρχεια. Ο Βασίλης λέει: καθημερινά βλέπω παιδιά που δεν φοράνε κράνος πάνω στα πατίνια και στεναχωριέμαι. Μας περισσεύουν παιδιά και τα αφήνουμε να σκοτώνονται. Άδικο έχεις, ρε Βασίλη. Απλά όταν μια πολιτεία, μια κοινωνία δεν μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά της, έχουμε αποτύχει πλήρως, έτσι. Νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι.

Ο Ευάγγελος, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευαγγέλη μου, για το μήνυμά σου. Καλημέρα, λέει, σύντροφε, καλή δύναμη. Συνταξιούχος είμαι από τον Πειραιά. Δεν έχω τι να κάνω τα λεφτά που θα εισπράξω. Ναι. Την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μας κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, μου γράφει ο Ντόναλτ Ντακ. Γεια σου, ρε Ντόναλτ. Κανένα έτσι πιο ελληνικό ονοματάκι, κάτι οτιδήποτε. Τι πιο περίεργο να συμβαίνει εδώ έξω. Καλημέρα. Ναι. Αυτό δεν μπορώ να το σχολιάσω. Είναι η προσωπική σου άποψη, την οποία σέβομαι. Αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, συνηθίζω να λέω το εξής. Ο Αβραάμ Λίνκον έχει πει μία από τις φοβερές, ένα από τα φοβερά αποφθέγματά του, είναι το εξής. Με ένα όπλο, λέει, και με μία σφαίρα μπορείς να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με την ξύφο σου μπορείς να δολοφονήσεις το μέλλον των παιδιών σου. Οπότε η δύναμη, να ξέρετε, είναι στα δικά σας χέρια. Έρχονται εκλογές. Τώρα θα γίνουν τέλη Μαΐου, μέσα Μαΐου, θα γίνουν τέλη Απριλίου. Σε κάθε περίπτωση έρχονται εκλογές. Εσείς λοιπόν είσαστε αυτοί που θα αποφασίσετε. Εσείς είσαστε αυτοί που θα επιλέξετε ποιον θέλετε να μας κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Επίσης, ασφαλώς και δεν χωράει καμία μα καμία προτροπή από κανέναν, και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ψηφίσετε το τάδε ή το δίνα κόμμα. Το μοναδικό πράγμα το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Εκεί, στην περιφέρειά σας, στο νομό σας, οπουδήποτε και αν ψηφίζετε, πάρτε το ψηφοδέλτιο του κόμματος που εσείς γουστάρετε και θέλετε. Πάρτε όμως το ψηφοδέλτιο και δείτε προσεκτικά τα ονόματα, τους υποψηφίους. Βάλτε προσεκτικά σταυρό εκεί που πιστεύετε ότι θα μπορέσει ο τάδε ή η Δίνα να σας εκπροσωπήσει καλύτερα στη Βουλή. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά. Ποιους θα στείλετε εκεί μέσα. Ποιοι θα είναι οι 300. Αυτά. Και συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Διαβάζω στο Bloomberg ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει, λέει, προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Steve Witkoff και τον Jared Kushner. Αυτοί οι δύο πάνε τελικά σαν τους χιώτες, 2-2. Βέβαια οι χιώτες πήγαιναν 2-2 για άλλους λόγους. Αυτοί δεν ξέρω γιατί πάνε 2-2. Έχω την εντύπωση απλά επειδή ο Witkoff είναι το χαμογελαστό παιδί, σε οτιδήποτε του λένε λέει ναι, και έχω την εντύπωση ότι κάθε φορά που τον ρωτάει ο Τραμπ πώς πήγαν τα πράγματα, του λέει very well. All good. All good, αυτό λέει. Γι' αυτό το λόγο έχει και τον Kushner από δίπλα. Μπας ξέρω το καμπρός. Μπας και ναι, μαθαίνει σωστά τι ακριβώς γίνεται με όλες τις συνομιλίες. Δεν υπήρξε πάντως κάποια σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες αυτές στο Κρεμλίνο. Σύμφωνα πάντα με τον Bloomberg. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται τον Bloomberg, προσθέτουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ στην Ουκρανία και πιστεύει ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να επιτύχει αυτό το στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες. 6 μήνες από εδώ, 6 μήνες από εκεί, μας έχετε αλλάξει τα φώτα. Μας έχετε αλλάξει τα φώτα και υπάρχουν δύο πύρινα μέτωπα, δύο φλεγόμενα πολεμικά μέτωπα γύρω-γύρω.

ξύπνησε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος προσπαθεί να ξυπνήσει την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Bonjour και στους δυο. Προκειμένου, λέει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την προστασία όλων των παιδιών στην Ένωση. Το θυμηθήκανε τώρα, πάντως έχουνε, τα αντανακλαστικά τους είναι, δεν το συζητάμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, σοβαρά, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να το κοιτάξει πολύ πιο επισταμμένα, ειδικά μετά τα τελευταία μαντάτα. Θυμάστε σε μία από τις τελευταίες εκπομπές με την Στεφανία, αν δεν με πατάει η μνήμη, ήμουνα μόνος μου, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Φιλοξενήσαμε την κυρία Κουτσουπιά, η οποία είναι δικηγόρος, νομικός σύμβουλος στις Βρυξέλλες, μία εκ των συντακτριών του τελευταίου νομοθετικού κειμένου, της τελευταίας κοινοτικής οδηγίας που πέρασε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει να κάνει με το AI, με τα social media, με τα πάντα. Λοιπόν, και μας είπε ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Υπάρχουν, λέει, application τα οποία ο βλαμμένος το παίρνει στα χέρια του, βρίσκει τις φωτογραφίες που διάφορα κοριτσάκια, τον Ατάλο, θα βγάλουν μια φωτογραφία με το μαγιό, με τα ρούχα τους κανονικά. Το application, πώς το λένε, γδύνει τα κορίτσια και αυτοί παίρνουν αυτές τις φωτογραφίες, τις γυμνές, τις επεξεργασμένες, τις AI, και τις ανεβάζουν στο διαδίκτυο με fake λογαριασμούς. Αυτό το πράγμα είναι βιασμός. Ξύπνησε ο κύριος Μακρόν, προσπαθεί να ξυπνήσει την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Για να δούμε αν θα έχουμε αποτέλεσμα. Γεια σου ρε Τέλη, ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Το δίπλωμα οδήγησης, μου γράφει ο Αριστοτέλης, δεν είναι τόσο απλό που μπορείς να πάρεις μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Εδώ μέχρι να φτάσεις στο κανονικό δίπλωμα περνάνε κάποια χρόνια εκμάθησης, τουλάχιστον 1-2, που είσαι στα L. Α, είσαι σε κατάσταση, πρόσεξε, learning. Και μπορείς να οδηγήσεις μόνο με κάποιον δίπλα σου που έχει κανονικό δίπλωμα. Και άλλα 2 που είσαι στο P, practice. Και όταν και αφού περάσεις όλα αυτά, παίρνεις το κανονικό. Εδώ μερικές φορές, αγαπητέ μου Αριστοτέλη, το φέρνουν σπίτι. Τι έγινε, πέσατε από τα σύννεφα? Δεν το έχετε ξανακούσει, ε? Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Ελάτε. Ελάτε όλοι οι πέφτω συννεφάκηδες.

Ο Γιώργος. Σπύρο, την καλημέρα μου, φίλε, και καλή δύναμη με υγεία. Ήθελα να σε ρωτήσω, έκανες βραδινή εκπομπή στο Real με κόσμο 2 με 5 πριν χρόνια, από ό,τι θυμάμαι. Τα φιλιά μου, όχι, καλέ μου. Αυτή είναι η τρίτη σεζόν μου στον Real FM. Ο Μανώλης ο Παρδάλης είναι αυτός ο οποίος υποδέχεται όλους εσάς τηλεφωνικά, ζωντανά, και είναι ασφαλώς σε όλο το βραδινό πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του βραδινού προγράμματος του Real FM και φέτος. Από άλλο μετερίζει πάντα πρωινές εκπομπές, πάντα στο ειδησιογραφικό, ενημερωτικό κομμάτι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα να μην είναι. Αυτό σημασία έχει ότι σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στην παρέα μας και ξυπνάμε μαζί. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε όλες και σε όλους που βρίσκεστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Στους οδηγούς των απορριμματοφόρων. Βρε εσείς όταν βλέπετε μπροστά σας απορριμματοφόρο. Μην αρχίσετε τα κορναρίσματα, να αναβοσβήνετε τα φώτα, να κάνετε χειρονομίες, κάνουν τη δουλειά τους. Οι οδηγοί των απορριμματοφόρων και πάντα μα πάντα, εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ, πραγματικά ποτέ, να πέσω σε αγενή οδηγό απορριμματοφόρου που όταν έχει έστω και ελάχιστο χώρο, στριμώχνει το απορριμματοφόρο, το όχημα, για να μπορούν να περνάνε τα αυτοκίνητα. Αλλά εσείς είσαστε τόσο βιαστικοί και τόσο απρόσεκτοι και ξέρετε κάτι, επειδή οι περισσότεροι ούτε καν υπολογίζετε τους ανθρώπους που είναι στην πλάτη του απορριμματοφόρου και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά, περνάτε και με ταχύτητα. Ένα στραβοπάτημα, κάτι που να πάρει ευχή. Καλά κάνουν μερικές φορές για μένα, κακώς κάνουν στην άκρη και αφήνουν έστω και ελάχιστο περιθώριο, γιατί εκεί μπορεί να γίνει και το ατύχημα. Για να μην πω τίποτα χειρότερο. Όχι, εκεί θα περιμένετε. Μας ξεβρωμίζουν, καθαρίζουν την πόλη. Και εσείς έχετε το χαβά σας να ξεκινήσετε 10 λεπτά νωρίτερα. Για να πάτε στην ώρα σας, αν βιάζεστε. Ο Πάνος μου λέει: το αποτέλεσμα στη Σαξονία, Άνχαλτ φτάνει στο Βερολίνο και ο Μέρτς παθαίνει ένα μικρό πολιτικό ταράκουλο. Κοιτάζει τα ποσοστά, ξανακοιτάζει τα ποσοστά, κοιτάζει το σύμβουλό του. Πάρε τις Βρυξέλλες. Τώρα, μα είναι 3 το πρωί. Λοιπόν, θα το διαβάσω με ησυχία στο διάλειμμα αυτό το μήνυμα πάνω μου, γιατί βλέπω ότι έχει τζόγο και θα το αναλύσουμε μετά. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα, οδηγός ταξί. Με αυτά που βλέπω πάλι καλά που δεν έχουμε πιο πολλούς νεκρούς. Αυτά που είναι στο δρόμο, πραγματικά έχεις δίκιο. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από τα αποτελέσματα των ατυχημάτων, παύλα δυστυχημάτων, Κωνσταντίνε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλους τους οδηγούς ταξί, όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας. Να είστε καλά. Δεν είναι έτσι, ρε εσύ, Ντόναλτ. Δεν είναι έτσι. Και σου είπα, στείλε ένα μήνυμα τώρα, να διαβάζω μήνυμά σου ως Ντόναλτ Ντακ. Δεν μου πάει, το αντιλαμβάνεσαι. Αλλά δεν είναι έτσι όπως γράφεις το μήνυμά σου. Εάν μου γράψεις και ένα όνομα μικρό, θα μπορέσω να διαβάζω και τα μήνυμα. Το ένα, εντάξει, το διάβασα έτσι, καταπαραχώρησε ένα πράγμα. Ο Πάνος λέει: Σπύρο, ετοιμάσου να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη. 3 ευρώ θα φτάσει το λίτρο στη βενζίνη. Ελπίζω να διαψευστείς. Αδελφέ, ξεκινάω όσο πιο πρωί μπορώ, μου γράφει ο Ιωάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. 3 με 4, για να γυρνάω κατά τις 4. 3 με 4 το πρωί και γυρίζει στο σπίτι του ο Γιάννης, ο ταξιτζής από την Πεύκη, στις 4 η ώρα το απόγευμα. Όσο για τα καύσιμα που είπες, εγώ ξέρω ότι θέλω 25 με 30 λίτρα την ημέρα. Οπότε μπορείς εύκολα να δεις πόσα χάνω από το κέρδος μου, χωρίς να μπορώ αυτά να τα εισπράξω για την υπηρεσία που προσφέρω. Την καλημέρα μου. Σε σένα και σε όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους σου.

0: Καλημέρα και σε όλους τους αρτοποιούς, σε όλους τους φουρναρέους εκεί έξω που έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Εντάξει, ευλογημένο επάγγελμα να μοσχοβολάει η γειτονιά. Φρέσκο φρέσκο, μοσχομυριστό ψωμάκι. Καλημέρα στον Νίκο τον Αγγελίδη από το αρτοποιείο εκεί στη Νέα Σμύρνη. Καλό ξημέρωμα, γράφει ο Νίκος από το Μπέλβι. Πώς πάνε τα πραγματάκια, όποτε μπορέσει στείλει και καμιά φωτογραφία με τίποτα έτσι. Ναι, είναι που είναι ανοιχτή η όρεξη, να μας την ανοίξει ακόμα περισσότερο. Ο Βάιος, καλημέρα Λάκωνα, ειρήνη και υγεία για τα μέτρα της Θεσσαλονίκης. Περιμέναμε την κατάργηση της συμφωνίας των Πρεσπών. Από πού είχε προκύψει αυτό? Φαντάζεσαι να έβγαινε μονομερός ο Μητσοτάκης και να έλεγε μεταξύ όλων των υπολείπων καταργούμε και τη συνθήκη των Πρεσπών, τη συμφωνία των Πρεσπών? Έρε τι είχε να γίνει με τον Ερντογάν από απέναντι. Ο οποίος Ερντογάν, λοιπόν, πρόσεξε τώρα για να δείτε ότι κάποια πραγματάκια δεν είναι, δεν μπορούμε να τα βάζουμε τόσο μα τόσο πολύ. Πώς να το πω ρε παιδί μου, ναι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε στο μυαλό μας τόσο πολύ έτσι επιδερμικά. Ανοίγω εισαγωγικά. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της. Κλείνω εισαγωγικά. Αυτά είπε ο Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες, αγαπητέ μου κύριε Καραγευρέκη. Πάμε σε διαφημισούλες, σε αλλαγή ώρας. Επανερχόμαστε. Ξεκινάμε το restart όσον αφορά στην ενημέρωση, στην επικοινωνία και σε όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει το τελευταίο 24ωρο και αυτά τα οποία αναμένουν.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ελάτε λοιπόν, πάμε όλοι μαζί. Δεύτερη ώρα, 3 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Καλώς σας βρήκαμε όσοι είσαστε και από την προηγούμενη ώρα. Πολλά τα μηνυματάκια σας την πρώτη ώρα. Οφείλω λοιπόν να σας πω, εσείς που είσαστε οι ακροατές και οι ακροάτριες 5 με 6, ότι οι ακροατές και οι ακροάτριες 4 με 5 σας έχουν φάει λάχανο. Εχθές ειδικά σας φάγανε λάχανο, που ήταν και αρχή της εβδομάδας. Σήμερα λοιπόν ημέρα Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Εδώ είμαστε και έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά πράγματα, και με τη δική σας βοήθεια βεβαίως να χαρτογραφήσουμε την επικαιρότητα.

Και για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία νέα σειρά, να σας πω ότι απέναντί μου, εδώ σε ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM είναι ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης. Στο 211-200-8200 έχουμε αλλαγή. Φεύγει η κυρία Ειρήνη Κούρτη για να πάει να ξεκουραστεί. Και στη θέση της η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε, δεν σας βλέπω. Κυρία Βουγιουκλιώτη, καλημέρα σας λέω. Να μας πείτε και πόσες μέρες μένουν μέχρι τα Χριστούγεννα. Κυρία Βουγιουκλιώτη. Εντάξει, θα μας πει πόσες μέρες μένουν μέχρι τα Χριστούγεννα.

Όχι τίποτα άλλο, μπας και καταφέρουμε να προσδιορίσουμε λίγο. Ναι, ξέρετε πότε θα ο Ντόναλντ, ο 407ος, διότι με το που μπήκε το 2026 μας άλλαξε τα φώτα. Μήπως όταν φύγει το 2026, ξέρω εγώ, βάλει λίγο μυαλό. Μήπως όταν δει τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ πει, οπ, κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Κάτι ρε παιδί μου, μήπως το σκεφτεί. Εχθές μέσα σε μία ώρα λέει πάνω από 38 αναρτήσεις. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Λοιπόν, ο ήλιος θα ανατείλει 58 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 47 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη την 200η, όχι ρε παιδιά, τι είναι τούτο εδώ, μισό λεπτάκι, τη 250η ημέρα του έτους, παρακαλώ.

Το θέμα γενικότερα με τις παρθένες και όλα τα σχετικά το λύσαμε. Μας βοήθησε σε αυτό η κυρία Κούρτη. Γιορτάζουν σήμερα η Δέσποινα, η Καλαμιώτησα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαπίκος και η Τσαμπίκα. Αυτό λέει το εορτολόγιο. Τώρα δεν ξέρω αν θα με μαλώσει ο Νυφλής, αλλά αυτό λέει το εορτολόγιο. Και υπάρχουν και στις... να σας πω το εξής. Μπράβο, βλέπω τα μηνυματάκια σας. Πολύ ωραία. Για ελάτε να δω. Θα τους ξεπεράσετε σήμερα ή της δεύτερης ώρας τους ακροατές και τις ακροάτριες της πρώτης ώρας. Και θέλω ασφαλώς τον παλμό της πόλης. Καλημέρα σε όλες και σε όλους όσοι και όσες εργάζεστε και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε καθόλου έτοιμη. Να προσέχετε στους δρόμους. Στο Έλα Λαμέιν λοιπόν σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ο Ερντογάν εξακολουθεί να μας ξύνεται στην κλίτσα του τσοπάνι ένα πράγμα. Προκλητικές δηλώσεις. Η Τουρκία δεν πρόκειται, λέει, να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της. Η ήρεμη συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Ποια ήρεμη συμπεριφορά? Δηλαδή, ρε μεγάλε, να σε ρωτήσω κάτι, έτσι. Ειλικρινά τώρα, μεταξύ μας. Κάθε μέρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, σηκώνεις ό,τι έχεις σε πτυτικό μέσο. Μόνο ελικόπτερα αεροψεκασμού δεν έχει σηκώσει για να έρθουν να κάνουν βόλτα στο FIR Αθηνών και στον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας μας. Μόνο. Δηλαδή τι πρέπει να κάνεις? Λοιπόν, η κατάσταση έχει όντως ξεφύγει, επαναλαμβάνω, δημιουργεί θλίψη ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια τέτοια προκλητική κατάσταση και επικίνδυνα προκλητική κατάσταση που διαμορφώνει και προσπαθεί να διαμορφώσει ξανά στην περιοχή μας ο Ερντογάν και βεβαίως το ΝΑΤΟ. Καλημέρα. Καλημέρα, καληνύχτα, buenas noches. Δεν ξέρω σε πόσες γλώσσες πρέπει να το πούμε. Bonjour, κάτι, οτιδήποτε. Δεν τρέπεστε, μωρέ? Την ώρα που βγήκε η Γερμανία, την ώρα που ο Μέρτς είπε ότι, ξέρετε, βρήκαμε ότι η υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας προέρχεται από τη Μόσχα, από τη Ρωσία. Το τι δηλώσεις γίνανε, το τι δηλώσεις έκαναν όλοι, ο Μαρκ Ρούτε, η Ούρσουλα, η Καγιά Κάλλας, καλά ο Μακρόν, οκ. Θα την έκανε ούτως ή άλλως. Ντροπή. Δεν θα επιτρέψουμε, λέει, σε κανένα να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Ποιες είναι οι υποθέσεις σας, κύριε Ερντογάν? Την ίδια ώρα ένα ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένα εισέβαλε παράνομα χθες στον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκε στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Ασφαλώς σηκώθηκαν τα δικά μας και τα αναχέτησαν όπως ακριβώς προβλέπετε. Το άσμα το ακούτε.

Το άσμα λοιπόν μας παραπέμπει στα αρχαία μας γνωμικά. Θεμιστοκλή σήμερα. Ένα από τα πιο γνωστά αρχαία ρητά του Θεμιστοκλή είναι το «Ουκ εά με καθεύδιν το του Μιλτιάδου τρόπεων», το οποίο σημαίνει ότι δεν με αφήνει να κοιμηθώ το τρόπαιο του Μιλτιάδη. Το είπε νεαρός, δείχνοντας τη φιλοδοξία του και το ζήλο του να ξεχωρίσει και να προσφέρει στην πατρίδα του μετά τη μάχη του Μαραθώνα. Οι άνθρωποι που τότε έβαζαν στόχους της εποχής. Τροφική σκέψη νούμερο 1. Χρήματα δεόμενων μάλλον ή χρήματα ανδρός. Προτιμούσε ο Θεμιστοκλής άντρα που να έχει ανάγκη από χρήματα παρά χρήματα που να έχουν ανάγκη από άντρα, αναφερόμενο στην αξία του ανθρώπου έναντι του πλούτου. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους. Δύο γαρ οίκιν έφη θεούς κομίζων, πειθώ και βίαν. Και από σήμερα θα ξεκινήσουμε το εξής. Το τελευταίο γνωμικό το οποίο θα σας λέω, να σας βάλω να κάνετε και καμιά δουλίτσα. Να το γκουγκλάρετε για να σας μείνει η μετάφραση και τη μετάφραση θα τη λέμε στο τέλος της εκπομπής. Πάμε γυάλα, κύριε Καραγευρέκη.

Μένετε δυστυχώς η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη και η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικές εστίες στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Μάλιστα εχθές, αυτό το οποίο είχαμε, την ενημέρωση την οποία είχαμε, η ενημέρωση που είχαμε έλεγε, έκανε αναφορά ότι το πράγμα πηγαίνει καλύτερα, ότι είναι σε ύφεση. Κι όμως μένεται για ένατη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Βιωτίας και της Λακωνίας. Όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες που να πάρει ευχή, όχι τσιγαράκι το χεράκι με το τσιγαράκι έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Και εμείς μερακλώνουμε μερικές φορές, έτσι θέλουμε να κάνουμε το τσιγαράκι μας από εδώ από εκεί. Αλλά αν δεν έχει τασάκι, τα καινούργια λέει αυτοκίνητα, δεν, γιατί εμένα το αυτοκινητάκι μου είναι όσο είναι και δική μου ηλικία. Της γυναίκας μου που είναι σχεδόν καινούριο, 1,5-2 χρόνια έχει το αυτοκίνητό της, δεν έχει τασάκια ρε καραγευρέ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πρέπει να αγοράζει λέει τασάκι και να το βάζεις στην ποτηροθήκη. Είναι φοβερό. Παίρνεις λέει αυτό, παίρνεις και τα μέτρα, τη μεζούρα, ούτως ώστε το τασάκι το στρογγυλό που θα πάρεις να χωράει μέσα στην ποτηροθήκη. Μην είναι μεγαλύτερο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Εδώ τα παλιά τα χρόνια, θυμάμαι διαφημίσεις εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 που έλεγαν παραδείγματος χάρη το τάδε αυτοκίνητο και είχε στα αξεσουάρ τασάκι πίσω. Ήταν φοβερό αξεσουάρ. Τασάκι πίσω. Φοβερό. Τώρα δεν έχει τασάκι καθόλου. Τώρα στα αξεσουάρ έχει ότι δεν έχει τασάκι καθόλου. Πας περιπτώσει. Πάρτε ένα μπουκαλάκι νερό. Ξέρετε τώρα, ένα μπουκαλάκι με λίγο νερό και το σβήνετε εκεί μέσα. Έξω το χέρι, ο άλλος ο Μερακλής, τον έβλεπα εκεί, 40 βαθμούς Κελσίου. Φεύγω ένα Σάββατο, έτυχε και καθόμουν για να πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω. Και όπως, εντάξει, εκεί δεν είναι και πυκνοκατοικημένα τα πράγματα και όταν περνούμε σε κάποιο σημείο που είχε δεξιά και αριστερά λουλουδάκια, δεντράκια, ξεροχορτάκια, ήταν ο άλλος με το τσιγάρο έξω. Έκανε και τη στάχτη. Είμαι σίγουρος ότι λίγο πιο κάτω μπορεί να έκανε και την κίνηση, ξέρεις, ασυναίσθητα, όχι τέτοιο, ναι. Θα έκανε και την κίνηση, ξέρεις, με το δάχτυλο για να πάει όσο γίνεται πιο μακριά η γόπα. Όπα, με τη γόπα. Συντονιστείτε και συνετιστείτε. Επαναλαμβάνω, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Βιωτίας και της Λακωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κυρία Βουγιουκλιώτη. 108 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Πάρα πολύ γρήγορα περνάει ο καιρός, περνούν ημέρες. Άντε μπας και περάσει και αυτή η ίωση με τον 47ο εννοώ.

Ακούει ο Χριστούλιας. Ναι. Δεν έστειλε μήνυμα. Πήρε τηλέφωνο. Τι έκανε ο Δημήτρης? Δημήτρη, γύρινα πίσω ή στο τηλεφώνα ένα πράγμα. Στο Δημήτρη τον Χριστούλια, τον οικονομικό μας συντάκτη. Δεν ξέρω, κάτι θα έχει στο μυαλό της η κυρία Βουγιουκλιώτη. Αφιερωμένο το τις 108 ημέρες έρχονται τα Χριστούγεννα στο Δημήτρη τον Χριστούλια. Λοιπόν, σήμερα στη Ρώμη μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Οι δύο άνδρες θα παραστούν στην υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Είναι κλάσεις η Μπεργκαμίνη. Μπεργκαμίνη. Θα έχουμε και φρεγάτες Μπεργκαμίνη, εκτός από Μπελαρά και Μπεργκαμίνη. Τώρα, το ότι υπάρχουν και διήστανται λίγο οι απόψεις γενικότερα όσον αφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να αφήνουμε γενικότερα τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Στο τέλος της ημέρας, βεβαίως, έρχεται ο λογαριασμός και να δούμε τι ακριβώς, πώς με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο αυτές οι Μπεργκαμίνη θα έρθουν και θα πλαισιώσουν και θα ενταχθούν μέσα στον ελληνικό στόλο του πολεμικού μας ναυτικού. Ασφαλώς, το είπαμε και λίγο νωρίτερα, αλλά το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει τόσο πολύ μεγάλη αναταραχή, τεκτονική ταραχή, αναταραχή λέει, στο γερμανικό κομματικό σύστημα, στη θέμελο κλονισμό του CDU, αυτούς τους χαρακτηρισμούς, παιδιά, δεν τους έχει κάνει καμία εφημερίδα. Δεν τους έχει κάνει δημοσιογράφος εκεί στην Deutsche Welle ή στο ARD. Καλά, στο ARD εκ των πραγμάτων, να ξέρετε. Αυτές είναι λέξεις του Friedrich Merz, ο καγκελάριος. Στο μεταξύ, εχθές είχε μαζευτεί κόσμος, λέει, εκεί στην πύλη του Βραδεμβούργου, έγινε πανικός εναντίον του AfD, του κόμματος AfD. Αλλά τι να κάνεις, όταν ο κόσμος ψηφίζει, τι θα κάνεις όταν ο κόσμος ψηφίζει, όταν αυτό το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα της κάλπης. Το επεσήμανε ο Φρίντριχ Μέρτς ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία Anhalt, αλλά σε όλη τη Γερμανία. Αυτό το να το παραδέχεται ο καγκελάριος, τούτος εδώ δεν είναι, αλλού δεν το έχει, δεν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το ότι το παραδέχεται ο καγκελάριος και το λέει με αυτόν τον τρόπο, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τη συνέχεια. Δέχεται ο καγκελάριος

φόντο πάντως του Καστελορίζου. Σας το χαρίζουμε, σας το δίνουμε. Να έρθετε να κάνετε δήλωση ότι δυστυχώς επτοχεύσαμε στα γερμανικά και από πίσω να είναι το Καστελόριζο. Και να έχετε από κάτω στο σουπεράκι Καστελόριζο Now. Ή δεν ξέρω πώς είναι στα γερμανικά, συμπαθάτε με. Και να κυματίζει και η ελληνική σημαία. Ε, ωραίο, δεν θα είναι καθόλου. Λοιπόν, ιστορική επιτυχία ασφαλώς, η οποία θα έχει επιπτώσεις και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, έτσι περιέγραψε η... Τώρα πώς να την πούμε τώρα, συμπρόεδρο του κόμματος AfD, η Αλίς Βάιντελ, έτσι περιέγραψε τη νίκη της, τη νίκη του κόμματός της. Το εκλογικό αποτέλεσμα προκάλεσε έντονη ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών. Πολλοί μετανάστες ετοιμάζονται να φύγουν από τη Γερμανία. Ωστόσο, εντάξει, τώρα αυτά τα γράφουν, τα λένε. Εγώ δεν βλέπω κάποια ευρεία έξοδο, να ξέρετε, εκεί από τη Γερμανία. Αλλά οκ. Okay. Διότι να φύγουν από τη Γερμανία, φοβούμενοι τα χειρότερα, να πάνε πού? Η διεθνή κατάσταση, σε οικονομικό επίπεδο η διεθνής κατάσταση δεν είναι καλή, όπως και να το κάνουμε. Πάντως, οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν εχθές στην πύλη του Βραδεμβούργου ζήτησαν να ανακοπεί η άνοδος του ακροδεξιού κόμματος, εκφράζοντας ανησυχία για το μέλλον της δημοκρατίας στη Γερμανία. Επαναλαμβάνω, το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών είναι αποτέλεσμα δημοκρατικών διαδικασιών. Απλά αυτό που ξενίζει τους πάντες είναι πώς έχουν γυρίσει τα πράγματα και στην Ανατολική, στην πρώην Ανατολική Γερμανία, αυτή τη στιγμή πήρε κοντά στο 44% ένα, η λέξη ακροδεξιό κόμμα ίσως και να μην χαρακτηρίζει και να αντικατοπτρίζει το πόσο δεξιά βρίσκεται αυτό το κόμμα. Μιλάμε για ανθρώπους, θυμάστε τους Skinhead και όλα τα σχετικά. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Συνεχίζουμε. Πάμε στα μηνυματάκια σας.

Στα 22 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η μαγική μας συχνότητα που μπορείτε να μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριουδάκι. Εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε, ξέρετε εσείς. Όλα αυτά ακούγοντας Real FM. Και αν δεν μπορείτε να μας βρείτε μέσω των FM, να μην ανησυχείτε καθόλου. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ο realplayer.gr που μπορείτε να πληκτρολογήσετε στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, να πατήσετε ένα enter ή ένα κλικ και μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Κατά δεύτερον, που επίσης μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, πρέπει να ξέρετε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε λοιπόν όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Έτσι λοιπόν μας ακούτε παντού, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως ο Νίκος στο Ho Chi Minh City, από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Ο Νίκος λοιπόν λέει το εξής: κάποιος από όλους αυτούς τους ειδήμονες που πηγαίνουν έρχονται με μέτρα παροχές λεφτά που δίνουν απλόχερα για εξαγορά ψήφων, θα μας πει ποιο είναι το πιο παραγωγικό μοντέλο που θα ακολουθήσουμε την επόμενη πενταετία, δεκαετία, ώστε να δημιουργηθούν πραγματικές θέσεις εργασίας προστιθέμενης αξίας. Πόσο δίκιο έχεις, ρε Νίκο, και ξέρεις για ποιο λόγο έχεις δίκιο. Η ανεργία έχει μειωθεί υπερβολικά στη χώρα μας. Μάλιστα, άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι ο στόχος είναι να μειωθεί η ανεργία και να πέσει κάτω από το 6%. Το θέμα όμως είναι να έχουμε θέσεις εργασίας οι οποίες να είναι σε full time.

0: και να αμείβονται εξ ολοκλήρου, να παίρνουν όλο το μισθό. Όχι part-time, όχι εποχικές. Όχι ότι δεν χρειάζονται, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, για να μην τρελαινόμαστε κιόλας και να κάνουμε την κριτική μας σε σωστή βάση. Ποιο είναι, λέει, το μοντέλο, ο Νίκος, στον πρωτογενή παράγοντα, αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή, μεταποίηση, βιομηχανία, τεχνολογίες. Είναι εύκολο να μαζεύεις λεφτά από φόρους στα καταναλωτικά προϊόντα όταν αυξάνονται οι τιμές και μετά να εξαγγείλεις 500 άρικα στους πελάτες ψηφοφόρους. Είμαι από αυτούς που απέχουν από τις εκλογές συνειδητά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα το διαβάσω όλο για να μην αδικήσω, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα, να προλάβω να διαβάσω και κάποια από τους υπόλοιπους, τα μηνύματα των υπόλοιπων ακροατών και ακροατριών. Πρέπει να σου πω το εξής. Το θέμα της ποιότητας της ζωής είναι ίσως το σημαντικότερο. Να μην έχεις, ρε παιδί μου, αυτές τις δεύτερες και τρίτες κοτούρες. Πόσο πιο παραγωγικοί θα ήμασταν εάν δεν σκεφτόμασταν πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Πόσο πιο παραγωγικοί θα ήμασταν. Διότι όταν τη μισή σου ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας σου την τρώει αυτή η σκέψη, θα τα βγάλω πέρα, θα μπορέσω να πληρώσω τους λογαριασμούς μου, θα μπορέσω να πάρω αυτό το οποίο μου ζητάει το παιδί μου. Όλα αυτά δημιουργούν ένα επιπρόσθετο άγχος. Διαφωνώ μόνο σε ένα πράγμα από αυτά τα οποία μου έχεις γράψει, Νίκο μου. Ότι απέχεις συνειδητά από τις εκλογές. Με αυτόν τον τρόπο όμως δίνεις διπλή δύναμη στην ψήφο του άλλου. Δίνεις μεγαλύτερη δύναμη σε αυτόν που θα πάει να ψηφίσει. Και μετά, δικαιωματικά ίσως, θα λες και θα σκέφτεσαι όπου τι βγάλανε πάλι ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτή είναι επίσης η άποψή μου, η ταπεινή μου άποψη. Καλημέρα, καλημέρα και στο Δανιήλ. Καλημέρα από Φρεατίδα πια, γράφει ο Δανιήλ. Επέστρεψες, γυρίσατε. Το βλέπουμε ότι έχετε γυρίσει, το βλέπουμε στην κίνηση. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή εγώ που είναι, ρε παιδιά, τον χάσαμε το χάρτη. Πάει ο χάρτης. Α, όχι, εδώ είναι ο χάρτης. Λοιπόν, για να δούμε να κάνουμε και μία ανανέωση. Εκεί στο Χαϊδάρι βλέπω ένα μικρό κοκκινάκι, στο ύψος που είναι το Δαφνί, το ψυχιατρίο. Είναι ένα φανάρι εκεί που είναι το μεγάλο περίπτερο, ξέρετε. Και μαζεύει κόσμο. Πάνω στην... από την πλευρά της λεωφόρου Αθηνών αναφέρομαι, βεβαίως, προς Κόρινθο. Στον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση στο λιμάνι και, και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη πορεία. Κάποιοι έρχεστε, κάποιοι φεύγετε. Εντάξει, υπάρχουν και οι ταξιδιώτες, ξέρετε, που έρχονται. Κατά τα λοιπά, ο χάρτης είναι κατά πράσινος. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, αλλά πάντα με προσοχή. Γεια σου, ρε Τόρπη, εύχομαι να πάνε όλα καλά με τη μικρούλα που τραυματίστηκε με το παθήνι. Σήμερα θα δούμε. Σήμερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το παιδόν, θα προσπαθήσουν να κάνουν αποσωλήνωση. Απίστευτο όμως. Απίστευτο. Ένα κοριτσάκι 13-14 ετών με το πατίνι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Όλοι όσοι έχουμε το τιμόνι του αυτοκίνητου στα χέρια μας, να μην τρέχουμε, να έχουμε το νου μας. Διότι να ορίστε, διασωληνωμένη, σε σταθερή κατάσταση, αλλά διασωληνωμένη η μικρούλα, στο παίδον Αγλαία Κυριακού, υποβλήθηκε σε πολύ ωρη χειρουργική επέμβαση. Φέρει κρανοκεφαλικές κακώσεις, ούτε κράνος ούτε τίποτα. Μερικές φορές πρέπει οι γονείς να είμαστε πιο αυστηροί που να πάρει ευχή. Πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. Καλύτερα ο παππούς.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Πρέπει να κάνω το οτιδήποτε. Εντάξει, και εγώ τώρα όλα. όλα τα αγοράκια που θέλουμε να κάνουμε και την υπέρβασή μας. Όταν του ζητούσα το οτιδήποτε και μου έλεγε όχι. Τώρα δεν θέλω να σας πω πράγματα. Είχε δίκιο που μου έλεγε όχι. Και εγώ στο γιο μου, αν μου ζητήσει κάτι τέτοιο, όχι θα του πω. Και όταν έβαζα τα κλάματα σαν παιδάκι, γύριζε και μου έλεγε το εξής: καλύτερα να κλαις εσύ παρά να κλαίω εγώ. Εννοώντας ότι καλύτερα να έχεις μανουριάσει και να κλαίς από τα νεύρα σου που δεν σε αφήνω να το κάνεις, παρά να σε αφήσω να το κάνεις, να γίνει το οτιδήποτε και μετά να κλαίω εγώ που σε άφησα και χτύπησε εσύ το οτιδήποτε άλλο ή ό,τι άλλο χειρότερο. Έτσι πάει το πράγμα. Ας γίνουμε λίγο περισσότερο. Λοιπόν, συμπαθάτε με για το πήχα. Σήμερα λοιπόν η 14χρονη θα υποβληθεί σε εξονική και οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης. Να προσευχηθούμε όλοι και όλα να πάνε καλά για αυτό το κοριτσάκι. Όλα να πάνε καλά. Να πάρει ευχή.

0: Έτσι λοιπόν να σας συντροφεύει το ραδιόφωνο και να είναι κολλημένο το ραδιοφωνάκι σας στο Real FM. Τόρπι μου, ναι, το γεγονός ότι κάποιοι δεν ακούνε, ρε παιδί μου, δεν ακούν. Και όσον αφορά στο πολιτικό κομμάτι, λέει ότι άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Τα έχουμε πει, τα συζητάμε, τα λέμε, χαρτογραφούμε μαζί την επικαιρότητα. Α, να σας πω επίσης ότι στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασιών έως και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Να το έχετε λοιπόν αυτό υπόψη σας όσοι μετακινήσετε με τη γραμμή 3 του μετρό, ότι αυτοί οι τρεις σταθμοί, προσέξτε, δεν σταματάει το μετρό η γραμμή 3, απλά από αυτές τις στάσεις θα περνάει χωρίς να σταματάει το μετρό. Έτσι, για να πράξετε τα ανάλογα. Επίσης να ξέρετε, αυτή η ιστορία με την, με την κατάσταση των κτηρίων στην Κυψέλη, τα είχαμε πει, είχαμε ζητήσει και ενημέρωση. Ο κύριος Σταχιάος εμφανίστηκε καθησυχαστικός μιλώντας στη Βουλή. Και μάλιστα είπε το εξής. Μιλάμε τώρα, καταλάβατε έτσι, εσείς οι Κυψελιώτες τα ξέρετε, ειδικά εσείς που είσαστε στη γειτονιά εκεί τα βιώνετε. Έχουν υποστεί ζημιές που συνδέονται, διάφορα κτίρια στην Κυψέλη που συνδέονται με τη διάνοιξη της γραμμής 4 του μετρό. Ο κύριος Σταχιάος λοιπόν τι είπε? Ότι από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να απαιτεί εκένωση. Τις βλάβες τις χαρακτήρισε ανατάξιμες. Τα ακούτε εσείς? Ανατάξιμες είναι οι βλάβες. Ανατάξιμες, ξαναλέω, οι βλάβες. Ο κύριος Σταχιάος διαβεβαίωσε ότι ο Μητροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει, αλλά το είπαμε σωστά, αν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι. Ότι όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να υπάρξει και έλεγχος. Θα πω εγώ τώρα. Να υπάρξει και έλεγχος το πώς θα γίνουν και όλες αυτές οι ενέργειες. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Είμαι σίγουρος ότι το καταλαβαίνετε. Αυτό που δεν μπορώ επίσης εγώ να καταλάβω είναι για ποιο λόγο δεν υπήρξε κάποια διαφορετική μελέτη. Για ποιο λόγο υπήρξαν αυτά τα προβληματάκια. Ξέρετε, έχει αρχίσει και μου θυμίζει την ιστορία όταν φτιάχνανε το πρώτο μετρό, όπου περνούσε ο Μητροπόντικας κάτω από την Πανεπιστημίου και υπήρχε εκεί Πανεπιστημίου και Ιπποκράτους, δεν είναι? Ιπποκράτους δεν βγαίνει, ρε, η Γιάννη στην Πανεπιστημίου. Έχει φορά προς την Πανεπιστημίου η Ιπποκράτους, όχι Χαριλάου Τρικούπη. Τελειώνει η Πανεπιστημίου, μπράβο. Ιπποκράτους και Πανεπιστημίου λοιπόν, εκεί στη γωνία επί της Πανεπιστημίου υπήρχε ένα περίπτερο, το θυμάστε? Οι παλιότεροι το θυμάστε. Οι νεότεροι ήταν να τον γκουγκλάρετε, υπάρχουν και βίντεο κυκλοφορούν. Το οποίο περίπτερο το κατάπιε η γης. Γιατί περνούσε το μετρό από κάτω, ο Μετροπόντικας. Και την ώρα που έκανε το τέτοιο, και μάλιστα στο βίντεο αυτό υπάρχει ένα πέφτει, έπεσε. Φώναζε ένας από τους παρευρισκόμενους εκεί. Για την αντικειμενική τώρα καταγραφή των βλαβών, η Ελληνικό Μετρό θα συνεργαστεί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο θα πραγματοποιήσει ανεξάρτητες, λέει, πραγματογνωμοσύνες. Και δεν απέκλεισε ο κύριος Σταχιάος να χρειαστούν παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης σε ορισμένα κτίρια. Εγώ, παιδιά, να σας πω κάτι, αδέρφια μου. Ακριβώς όπως είναι η είδηση, σας την έδωσα. Εάν εσείς θεωρείτε ότι το ένα με το άλλο, εντάξει, έχει και μια μικρή αντιθεσούλα, τι να σας πω, θα με βρείτε και εμένα σύμφωνο σε αυτό. Περισσότερα από 750 παιδιά ευάλωτων οικογενειών που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ξεκινούν τη νέα σχολιά με τα απαραίτητα, τη νέα σχολική χρονιά. Έλα, ωραίο σαρδάμ ήταν αυτό, Παδάκι, μπράβο. Τη νέα σχολική χρονιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Μπράβο στο Δημάρχο. Μπράβο. Του έχουμε σούρει τα εξαμάξεις. Έτσι. καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και της προηγούμενης σεζόν. Αλλά όταν κάνουν, θα πούμε και τον μπράβο και... Η συλλογή συνεχίζεται καθημερινά 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο κοινωνικό βιβλιοχαρτοπολείο στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών στη Δομοκού 2 και Φιλαδελφίας απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Όσοι μπορείτε, όσοι έχετε ρε παιδί μου το περιθώριο, ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, έστω και ένα στυλό που λέει ο λόγος, ένα τετράδιο, σπεύσατε. Νομίζω ότι είναι καθήκον όλων μας. Επίσης να σας πω το εξής. Επειδή κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας, αυτό το θέμα με τους αστέγους, πόσο πονάει. Πόσο πονάει μια σύγχρονη πόλη να βλέπεις αυτή την εικόνα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που, εντάξει, σε κάποιο σημείο της, σε κάποιο χρονικό σημείο, σε κάποιο σημείο του μήκους της ζωής τους είχαν κάποια ατυχία, μην τους αφήνετε μόνους τους. Ένα σάντουιτς, ένα μπουκαλάκι νερό, κάτι οτιδήποτε. Για σας μπορεί να είναι 4-5 ευρώ. Θα μου πεις, μας περισσεύουνε ρε παπαδάκι. Δεν περισσεύουν, ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Αλλά όσοι έχετε τη δυνατότητα αυτή, ξέρετε, ο κόσμος τους όλους, κάποιοι μπορεί να σας ζητήσουν και ένα πακέτο τσιγάρα, κάτι, οτιδήποτε. Μην το θεωρήσετε ότι έλα ρε μεγάλη να πούμε εδώ δεν έχεις να φας και εσύ θες να καπνίσεις. Ακόμα και αυτό, η ανάγκη αυτή, όσοι μπορείτε κάντε το. Όσοι μπορείτε κάντε το. Να σας πω επίσης ότι επειδή ο καιρός γενικότερα είναι ζεστός ακόμα, θα έχουμε και δεύτερο καλοκαιράκι. Το καλοκαιράκι συνεχίζεται. Σήμερα παραδείγματος χάρη ο καιρός, διαβάζω, θα είναι αίθριος στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οπότε ούτε ζακετάκι να πάρετε γιατί θα βγάλετε την μπέμπελη, ούτε το μπρελίτσα χρειάζεται, ούτε το παραμικρό. Ένα μαγιουδάκι να το έχετε μαζί σας, ποτέ δεν ξέρετε πού θα βρεθείτε για να ρίξετε καμία βουτιά. Μπορεί να βρεθείτε εκεί προς τα δικά μου τα μέρη. Εγώ θα λείπω βέβαια, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής, Σέβειας, της Βεωτίας και της Λακωνίας. Το επαναλαμβάνω εγώ. Το επαναλαμβάνω. Η Δέσποινα ρωτάει, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Βουγιοπιώτη, έρχονται και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Η Δέσποινα ρωτάει, αυτά τα πατίνια ποιος τα έχει εισάγει, είναι του Δήμου, ανήκουν σε εταιρείες που έχουν τη διαχείριση των πατινιών με την, με την άδεια βεβαίως του κάθε Δήμου. Έτσι ξέρω ότι λειτουργεί το σύστημα. Και μάλιστα έχουν αυτό το οποίο ορίζει και προβλέπει ο νόμος είναι ότι εάν δεν κάνει σωστή διαχείριση η εταιρεία και υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα, ο Δήμος αναζητά ευθύνες από την εταιρεία. Αυτό. Καλημέρα στον Παύλο, έστειλα από τον Ντίζελτορφ. Βλέπω εδώ το μήνυμά σου. Καλημέρα, καλημέρα Παύλο μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Ο Σπύρος, συνονόματος ταξιτζής. Σπύρο, καλημέρα, επιστρέψαμε. Κοιτάξτε που μαζευόμαστε σιγά σιγά. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Μ' αρέσει που γυρίσατε και δεν αλλάξατε συνήθειες. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί έξω, Σπύρο μου, και όλοι οι ταξιτζίδες, να προσέχετε. Μου έλεγε ένας φίλος, συνάδελφός σας, Πέτρο μου την αγάπη μου, Πέτρος Ζωπουλόπουλος, Γκαζιάρης. Γκαζιάρης, αλλά με τα όρια ταχύτητας. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει αυτό. Αλλά μου έλεγε ένας φίλος ταξιτζής, καθόμαστε λέει στην πιάτσα, μου στείλε και φωτογραφία. Καθόμαστε λέει στην πιάτσα και περιμένουμε. Περιμένουμε υπομονετικά να κάνουμε καμιά κούρσα, γιατί πλέον λέει δεν έχουμε και τη δυνατότητα να γυρίζουμε γύρω-γύρω, εκεί που έχει φτάσει το πετρέλαιο κίνησης. Ο Πέτρος, ο έτερος φίλος ταξιτζής, μου έλεγε το εξής. Γεμίζω, λέει, ανά μια μισή, άντε δύο το πολύ ημέρες. γύρω στα 144 ευρώ. Και μάλιστα αυτά, λέει, τα οποία τα έσοδα τα οποία έχω από τις κούρσες, τα 3/4, λέει, τα αφήνω στο δρόμο. Τα 3/4 τα αφήνω στο δρόμο. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο άσχημο είναι όλο αυτό. Τα ακούει η κυβέρνηση, κάτι, οτιδήποτε. 2,19 επαναλαμβάνω, έβαλα βενζίνη. Με πόνεσε, πολύ με πόνεσε. Πραγματικά πολύ με πόνεσε. Την αγάπη μου, αγάπη Σπύρο μου, συνονόματε. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Σπύρο. Ο Ερντογάν θέλει να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα ως δούριο ύπο για να πάει σε μία ακόμη τετραετία. Η Ελλάδα είναι τόσο ισχυρή πολιτικά, όσο και στρατιωτικά, που ο Ερντογάν δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Από πότε τα έχουμε πει, Κωνσταντίνε μου? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε. Έχουμε πει εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι ο Ερντογάν, επειδή δεν έχει δικαίωμα να πάει σε τρίτη θητεία, να διεκδικήσει τρίτη θητεία, παρά μόνο εάν μπει στη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, δεν προκάμει και δεν νομίζω και... Το πιο εύκολο για τον Ερντογάν είναι να πάει σε πρόορες εκλογές. Να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος και για λόγους εθνικού συμφέροντος να οδηγήσει τη χώρα, και οικονομικού και το ένα και το άλλο, να οδηγήσει τη χώρα σε πρόορες εκλογές. Να ξέρετε ότι το 2027 θα έχουμε εκλογές αντί για την άνοιξη του 28 στην Τουρκία. Θα έχουμε εκλογές το 2027. Για να ανανεώσει για μία ακόμα τετραετία τη θητεία του Ερντογάν. Και βεβαίως, στο εσωτερικό της χώρας ήδη έχει αρχίσει και γράφεται και λέγεται ότι μα αν φύγει ο Ερντογάν, ποιος έρχεται, ποιος θα τον αντικαταστήσει? Δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Αν κοιτάξουν προς φυλακή μεριά, θα βρούνε διάδοχη κατάσταση, αλλά δεν θέλει κιόλας να δώσει στον Ιμάμογλου. Ο Ιμάμογλου πότε βγαίνει? Τώρα πρόσφατα, σε καμία 150 χρόνια, ε? Έρε που έχουμε φτάσει, και η Ευρώπη, τσιμουδιά! Τσιμουδιά, παιδιά, ησυχία, να μιλάμε χαμηλόφωνο για να μην ξυπνήσουν απότομα. Όπως ξύπνησαν απότομα, φωνάζαμε, τα λέγαμε για το μεταναστευτικό, ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι έχει αλλάξει γενικότερα η διαδικασία. Όχι ότι δεν το ξέρανε, μωρέ. Όχι ότι δεν το ξέρανε. Είμαστε εμείς πιο έξυπνοι. Αυτοί έχουν και την πληροφόρηση. Γενικότερα παρακολουθούν και πληροφορούνται για τα πάντα. Παρακολουθούν με την καλή έννοια, όχι με την κακή. Και δεν γνώριζαν τι γίνεται ή τι πρόκειται να γίνει. Ξύπνησαν, λέει, τελείως ξαφνικά με το που είδανε την εικόνα στη Θέουτα. Δεν την περίμεναν. Με το που είδανε, νεαρούς από 25 μέχρι 40 ετών να πηδάνε σαν τα κατσίκια, με την καλή έννοια επίσης. Τους φράκτες είχαν βγάλει και τα μπλουζάκια από πάνω και πέρασαν σε ισπανικό έδαφος και πανηγύριζαν και δεν μπορούσε να τους σταματήσει κανένας. Έκανε ρεκόρ, 0,7%, λέει. Ακούς, Γιάννη? Αυτό που σου δείχνω. Ναι, 0,7%. Μιλάμε για ρεκόρ, φοβερό ρεκόρ. Όσο πάνε τα πράγματα, όλο και καλύτερα. Ανοίγεις, να πούμε, το λογαριασμό του ρεύματος και με το που βλέπεις ότι πρέπει να πληρώσεις και το τέλος αυτό, λες, γιατί, ρε παιδάκι μου, για ποιο λόγο? Γιατί, τι σας έχω κάνει? Και πρόσεξε, το λέω που ήμουν εκεί καμιά 15 χρόνια, ε. Αλλά αυτό το πράγμα, έτσι όπως έχει γίνει και έχει καταντήσει, τέλος πάντων. Τώρα, από το υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο λες, Κωνσταντίνε μου, ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα, ασφαλώς ότι έχει οχυρωθεί η Ελλάδα, ασφαλώς ότι είμαστε πολύ πιο μπροστά από όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία προσπαθεί να κάνει ο Ερντογάν. Αυτό το καν, δηλαδή, μας έχει αλλάξει τα φώτα. Ότι το υπερμαχητικό πια F-35, λέει, το καν είναι το καλύτερο. Κάναν, λέει, κάτι ειδικοί εκεί πέρα αναλύσεις και το καν το είχαν βγάλει ότι είναι το καλύτερο μαχητικό που έχει εμφανιστεί ποτέ στον πλανήτη. Μη σας πω ότι το βγάλανε καλύτερο και από το Enterprise. Το θυμάστε το Enterprise? Το θυμάστε το Enterprise, Γιάννη? Star Trek. Εγώ είμαι με το Star Trek, να ξέρεις, όχι με το Star Wars. Με το Spock ήμουνα και με τον... και με τον Jean-Luc Picard. Ο πρώτος ποιος ήταν? Ήτανε... Ο Kirk. Captain Kirk, σωστό. Με τον Captain Kirk. Στο μεταξύ, πρόσεξε τώρα, πώς το έχουν οι Αμερικανοί στο μυαλό τους. Ενώ ο καπετάνιος άλλαζε, ο Spock παρέμενε εκεί. Λόγω του ότι ήταν από άλλο πλανήτη. Ζούσε καμιά 200 χρόνια. Live long and prosper, το θυμάμαι ακόμα. Και έκανε έτσι τα δαχτυλάκια του. Ξέρεις πόση προπόνηση έχω κάνει πιτσιρικάς για να μπορώ να το κάνω αυτό? Λοιπόν, Αλλά ναι, και τελικά τα καν, αυτά τα φοβερά και τρομερά, να ξέρετε, μόνο ο δικός μπορούν να πάνε. Σταματάνε και στα φανάρια, δεν μπορούν να περάσουν απέναντι. Εντάξει, δεν υποτιμούμε ούτε την στρατιωτική βιομηχανία, την οποία έχει αναπτύξει πολύ περισσότερο από εμάς η Τουρκία, ούτε βεβαίως τη δύναμη της Τουρκίας ως Τουρκία. Αλλά αυτή τη στιγμή, τεχνολογικά, εξοπλιστικά, στρατιωτικά, απέχουμε από την Τουρκία κάποια δεκαριά χρόνια και εμείς είμαστε μπροστά. Εμείς έχουμε τα F-16 Viper. Η Τουρκία έχει F-16 απλά. Εμείς έχουμε Rafale. Η Τουρκία δεν έχει. Ψάχνει Eurofighter. Έρχονται τα F-35. Ακόμα περιμένει μήνυμα. Απάντηση από τον, από τον Τραμπ ο Ερντογάν. Έχει στείλει μήνυμα στον Ερντογάν. Τι γίνεται, μου είπες φεύγοντας από την Άγκυρα ότι με το που θα πας στην Ουάσιγκτον θα αρχίσεις τις διαδικασίες για να πάρω τα F-35. Το μήνυμα είναι στο παραδόθηκε. Ούτε καν στο διαβάστηκε. Και βέβαια, βεβαίως, για να του χρυσώνει το χάπι, κάθε τρεις και λίγο βγαίνει ο Τραμπ και λέει «He's a very nice guy. I like him». Εντάξει, ας, ας σου αρέσει όποιος θέλει. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Και τα F-35 ασφαλώς η Τουρκία δεν τα παίρνει επειδή είμαστε εμείς, επειδή έχουμε χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Είναι το Ισραήλ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρετε πότε θα πρέπει να αρχίσουμε εμείς ως Ελλάδα να ανησυχούμε? Αν παραδείγματος χάρη το Ισραήλ πάρει τα F-22 τα Raptor, τότε ανοίγει ο δρόμος, γιατί θα είναι ένα επίπεδο, 1,5 επίπεδο πιο πάνω το Ισραήλ εξοπλιστικά σε σχέση με την Τουρκία, τότε μπορεί να του δώσει F-35. Εάν το Ισραήλ παραδείγματος χάρη πάρει τα F-85, έχει φτάσει η τεχνολογία σε F-85, τότε μπορεί να πάρει ο Ερντογάν τα F-35. Εκεί λοιπόν εμείς θα πρέπει να ανησυχούμε. Αυτό απέχει. Και όσον αφορά στο Αιγαίο, στις θάλασσες, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Τι να πούμε. Και μόνο η Μπελαρά, που κάποιοι προσπαθούν να τις βγάλουν και άκριστες, οκ. Εντάξει, αυτό είναι... Το θέμα είναι το εξής. Έχουμε καπεταναίους. Έχουμε καπεταναίους μεγαλόνια. Οι Τούρκοι, το Μάλτα Γιόκ, ξέρετε πώς έχει βγει, το Μάλτα Γιόκ. Γινόταν νατοϊκή άσκηση, αυτή είναι η μία εκδοχή, υπάρχει και άλλη μία εκδοχή με τον Μπαρμπαρόσα, αλλά αυτό, η εκδοχή πάντως η οποία έχει επικρατήσει ως αστικός μύθος, λέει το εξής, νατοϊκή άσκηση. Άκου Καραγευρέκη για να δεις τι πλάκα έχει. Νατοϊκή άσκηση, όπου συμμετείχαν όλες οι χώρες στη Μεσόγειο. Και όχι μόνο και Αμερικανοί και... Υπήρχε ένα συγκεκριμένο λοιπόν σχέδιο, ένα σχέδιο επί χάρτου. Ο στόλος που συμμετείχε από την πλευρά της Τουρκίας είχε ως στόχο απόβαση στη Μάλτα. Ότι εχθρικές δυνάμεις έχουν καταλάβει τη Μάλτα, το νησί της Μάλτας, και θα έπρεπε να προσεγγίσει ο τουρκικός στόλος τη Μάλτα για να κάνει απόβαση, για να επανακαταλάβουν το νησί. Δεν βρήκε ο πλοίαρχος ποτέ, ο καπετάνιος, δεν βρήκε ποτέ τη Μάλτα. Ξέρεις για ποιο λόγο, Καραγευρέκη? Ο καπετάνιος λοιπόν, ο επικεφαλής του στόλου της Τουρκίας, ήταν πολύ μερακλής και κάπνιζε πουρο. Όπως ήταν λοιπόν ο χάρτης μπροστά, είχε βάλει το τασάκι πάνω στο χάρτη. Φαντάζεσαι που είχε βάλει το τασάκι πάνω στη Μάλτα? Δεν μπορούσαν να βρουν τη Μάλτα. Και όταν κάποια στιγμή όλοι οι υπόλοιποι περίμεναν να δουν το στόλο της Τουρκίας για να πηγαίνει προς τη Μάλτα και ρωτούσαν τι γίνεται ρε παιδιά, είπε το ιστορικό Μάλτα Γιόκ. Η Τζένι, δεν ξέρω τώρα, συμπάθαμε. Διόρθωσέ με να κάνω λάθος όνομα. Καλημέρα, είσαι σε good mood σήμερα. Ήμουνα και χθες. Γενικότερα την εβδομάδα δεν έχω ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Ούτως ή άλλως ήταν και ένα πολύ επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Με μπόλικη δουλίτσα, δεν πρόλαβα να κάνω κάτι, ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα ένα πρωινούλι και ένα βραδινούλι με την γυναίκα μου. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Οι μέρες αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Έχει πάρα πολύ δουλειά λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα περιμένουμε. Τα ζούμε δημοσιογραφικά τόσα χρόνια. Στην πρώτη έκθεση που είχα πάει ήταν το 2002, να ξέρετε, ως ρεπόρτερ. Δεν έκανα βέβαια ερώτηση, σιγά δεν, ούτε που φαινόμουν. Ερωτήσεις άρχισα να κάνω από το 2004 μέχρι και το 2015. Καλύπτοντας το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Είτε η Νέα Δημοκρατία βρισκόταν στη διακυβέρνηση της χώρας, είτε ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, μεγαλώνουμε, γερνάμε, πόσο πια. Πρέπει να αλλάζουμε και λίγο παραστάσεις, πρέπει να εξελίσσεται ο άνθρωπος. Βλέπω και μ' αρέσει που βλέπω τους νεαρούς συναδέλφους έτσι να έχουν αυτή τη... Έτσι ήμασταν κι εμείς, ήμασταν χαρούμενοι, είχαμε τον ενθουσιασμό. Πω, θα πάμε Θεσσαλονίκη. Είναι, να ξέρετε, πάρα πολύ κουραστική διαδικασία. Και συνήθως η Θεσσαλονίκη, όταν κάνει τα εγκαίνια ο Πρωθυπουργός, για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, τις προηγούμενες μέρες, εκτός του ότι έχει κάτι σαραντάρια, και λες, μα γιατί Θεέ μου, από την Αθήνα που έφυγα ήταν πιο δροσερά. Έχει κάτι σαραντάρια, λίγο πριν ξεκινήσει η ΔΕΘ, ρίχνει και μία βροχή. Να έχεις και την υγρασία, έχει που έχει υγρασία η Θεσσαλονίκη, να έχεις και μία παραπάνω υγρασία στο κεφάλι σου. Είναι μία πολύ, επαναλαμβάνω, κοπιαστική διαδικασία η κάθε ΔΕΘ. Τώρα βεβαίως εμείς τη ζήσαμε από την Αθήνα αυτή. Κάναμε και την έκτακτη εκπομπή στο κανάλι, εδώ εκπομπές με την Ρίτσα την Πιζόγλη. Νομίζω ότι εντάξει, από τα μηνύματά σας φάνηκε ότι όλα καλά, όλα καλά. Οι περισσότεροι, μου γράφει ο Γιώργος, καλή σας ημέρα, καλή εκπομπή. Οι περισσότεροι δημόσιοι και δημοτικοί δρόμοι δεν έχουν φωτισμό, σωστό. Στις περιοχές Κερατσινίου και Δραπετσόνας δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την... Δεν ξέρουμε τι έχει να κάνει αυτό. Και καλά κάνεις και μου το θύμισες, ρε Γιώργο, γιατί το είχα στο μυαλό μου. Δεν έχουν πληρώσει το λογαριασμό κάποιοι δήμοι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα το ψάξω. Αύριο θα σου έχω απάντηση. Αλλά πολύ σκοτάδι. Είναι γεγονός αυτό. Πάρα πολύ σκοτάδι. Τώρα, εφόσον θέλω και από άλλους. Τώρα είμαστε βέβαια στα τελευταία λεπτά. Να, ο Γιώργος από το Βραχάτι. Αλλά όσοι μπορείτε, στείλτε μήνυμα να τα κρατήσω και να δούμε ανά περιοχή τι γίνεται. Καλημέρα, Σπύρο. Καλή δύναμη. Πλήρης η απογοήτευση από την κυβέρνηση. Τίποτα για μεταρρυθμίσεις, ιδιωτικό χρέος και άλλα που δεν κοστίζουν και θα αλλάξουν τη χώρα. Κρίμα. Ο Γιώργος από το Βραχάτι. Είναι φοβερό πάντως αυτό, Γιώργο μου. Δεν το λέω για σένα, αλλά γενικότερα. Διότι μετά τις εξαγγελίες, ασφαλώς φιλοξενήσαμε τους κοινωνικούς εταίρους. Κανένας δεν έχει μείνει ικανοποιημένος. Κανένας. Βγήκε και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δώσαμε, λέει, 2 δισεκατομμύρια. Θέλουν 3 δισεκατομμύρια. Αν δίναμε 3 δισεκατομμύρια, θα θέλανε 4 δισεκατομμύρια. Αν δίναμε 80 δισεκατομμύρια, θα θέλανε 90 δισεκατομμύρια. Δεν γίνεται, λέει, δουλίτσα, έτσι. Ένα σωστό ασθενοφόρο κάτω στη Μάνη, κύριε Γεωργιάδη. Ένα σωστό ασθενοφόρο. Το καταλαβαίνω. Δεν είσαστε στο Sport Billy, όπως είπατε εσείς στη δήλωσή σας, για να βγάζετε ασθενοφόρα. Okay, έγινε ένα ατύχημα. Ο οδηγός, διαλόγους που θα πρέπει όντως και να διερευνηθούν. Υπήρχε αυτό το ατύχημα. Έχει αχρηστευθεί πλέον το ασθενοφόρο, το οποίο ήταν και σχετικά, ήταν καινούριο. Χρειάζεται πολύ χρόνο για να αποκατασταθούν οι βλάβες. Αλλά ένα σωστό ασθενοφόρο. Τώρα αυτό το ασθενοφόρο, το οποίο έχει πάει εκεί, δηλαδή με συγχωρείτε πάρα πολύ, εσάς που το βλέπετε, δεν τρομάζει η ψυχή σας? 1.000.000 χιλιόμετρα, λέει, έχει. 1.000.000 χιλιόμετρα. Είναι, λέει, αξιόπιστο, λέει ο κύριος υπουργός. Τι να πω. Εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα. Παθαίνουμε αλλά δεν μαθαίνουμε, γράφει ο Χαράλαμπος. Πάντα τα ίδια λάθη. Άφησαν τη φωτιά στην Κόνησα να σιγοκαίει για μέρες και τρέχαμε πάλι να γλιτώσουμε την καταστροφή. Και δυστυχώς, από ότι με τις τελευταίες ενημερώσεις που έχουμε, δυστυχώς συνεχίζει να καίει. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ να διαβάσω όσα περισσότερα μηνύματα μπορώ μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ο Μιχαήλ. Απορώ, μου λέει, γιατί σε ενοχλεί η αποχή από τα κόμματα που κατέστρεψαν την Ελλάδα και συμμετοχή διαζώσει στην άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων όπως στην Ελβετία. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, ρε εσύ, Μιχαήλ? Γιατί το ακούω πάρα πολλές φορές. Α, κοιτάξτε τι γίνεται στην Ελβετία. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Σουηδία. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ολλανδία. Ξέρεις ποια είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα, στην Ελβετία, τη Σουηδία, ποια άλλη χώρα είπα, την Ολλανδία? Θα σου πω. Στην Ελβετία ζουν Ελβετοί. Στη Σουηδία Σουηδοί. Στην Ολλανδία Ολλανδοί. Και στην Ελλάδα Έλληνες. Το πιάσες το υπονοούμενο. Ε? Ο Παναγιώτης. Καλά έτσι που τα λες τόσο ερωτικά για την υπεροπλία μας. Παναγιώτη, συγκρατήσου. Και δεν τα λέω ερωτικά. Τα λέω όπως είναι. Αλλά Παναγιώτη μου, εάν το υπόλοιπο το οποίο μου γράφεις έτσι αυτό, πρέπει να το κοιτάξεις. Να ήταν παραδείγματος χάρη, να, σου έχω δικαιολογία. Έρχεται η Κασιανή η Βραχά με τον Γιώργο τον Παγάνη. Βγάλε τον Γιώργο τον Παγάνη απ' έξω, γιατί πάλι το ίδιο πράγμα. Τι Παγάνης, τι Παπαδάκης, αντρικές φωνές, και κράτα τη φωνή της Κασιανής. Και μετά κάνε, πώς το λένε, παιδί μου, κατάλαβες τώρα. Αυτό. Για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις μεταξύ μας. Γεια σου, ρε συνονόματε. Καλημέρα. Έπαιξα, λέει, στο στοίχημα. Να σου πω, Σπυρό. Είσαι τέτοιο, ένα επεισόδιο μπρος πίσω, κάτι τέτοιο. Καλημέρα, να είσαι καλά. Δεν το διαβάζω ασφαλώς. Ναι. Η Τουρκία, λέει, θα σας κάνει σκόνη, μου έχει στείλει εδώ ένα φοβερό. Χαντ Νίξον. Καλημέρα. Τι να πω. Ο έτερος Γιώργος. Καλημέρα, Σπύρο. Η εκπομπή On Demand παίζει μόνο το ένα μέρος, 5 με 6. Ρε Καραγευρέ, και τι έχεις κάνει εδώ, με σαμποτάρεις? Ρε εσύ, ρε Γιάννη. Δηλαδή το 4-5 δεν ακούγεται? Δηλαδή όλο αυτό το σόου το οποίο κάνουμε 4-5 δεν είναι On Demand? Καραγευρέκης φταίει. Α, τέλει, βρήκα τον υπέτειο με τη μία. Είδατε, το έβγαλα εγώ το πόρισμα. Λοιπόν, ο Γιώργος, ένα λεπτό, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, δεν τα προλαβαίνω ούτως ή άλλως. Okay, ο Γιούρας από την Αργυρούπολη. Ανέγνων, έγνων, κατέγνων. Η Ιουλιανός, ο Παραβάτης. Διάβασα, κατάλαβα, απέρριψα. Τον καπιταλισμό, μέσα σε παρένθεση. Ο Πολύ Γιώργηδες. Να σου πω, Γιάννη, σας έχουν κατατροπώσει οι Γιώργηδες. Είναι περισσότεροι πλέον από εσάς. Δεν ξέρω αν σε στεναχωρεί αυτό. Την καλημέρα μου, Σύγχαβρε και συνοδοιπόρε στη ροκ και hard rock μουσική, στα παιδιά στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας. Καλή εκπομπή, φίλε μου, σε ευχαριστώ για την παρέα. Η μπλούζα των Iron Maiden τα έσπαγε. Έχετε και φωτογένεια, και εσύ και η κυρία Μπιζόγλη. Η ρίτσα εκ των πραγμάτων. Με εκτίμηση και αγάπη, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Μου κάνει νόηματα ο κύριος Καραγευρέκης. Φεύγω, σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη, βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Καραγευρέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε και σήμερα. Όχι και σήμερα, σήμερα ξεκίνησες. Θα με ανεχτείς και αύριο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: λύση. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας.
1: 8 Σεπτεμβρίου σήμερα.
2: 8 έχει, μάλιστα.
1: 4 λεπτά από τι 6 και σύμφωνα με τον Σπύρο Παπαδάκη δεν πρέπει να μιλάμε. Ούτε εγώ το Παπαδάκη πρέπει να μιλάς μόνο εσύ, Κασιανή.
2: Ναι, αυτό, γι' αυτό σου είπα να μείνει. Θέλω λίγο να μου το εξηγήσει αυτό.
3: Θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν τα έχει. Αν το έχει σβήσει. Αν το έχει σβήσει το μήνυμα η κυρία Βουγιουκλιώδη, αλλά εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, είσαι λίγο ερωτικό το πρωί.
3: Είμαι πάρα πολύ ερωτικό.
0: Επειδή το σημείωσα αγρατή, θα σου πω και εγώ ότι είσαι ερωτικό.
3: Ερωτικό και τέτοιο. Δεν ξέρω πώ θα συνδύασε. Yeah. Ερωτικός λέει με τα εξοπλιστικά, με την Τουρκία, με το ένα με το άλλο.
0: Α, εκεί το πήγε.
3: Ναι, όχι, πρόσεξε, το πήγε και αλλού.
0: Πού το πήγε.
3: Το πήγε αλλού, ρε παιδί μου, για να λέω ότι άσε τώρα εμένα και τον Μπαγκάνη επικεντρώσου στην Κασιανή. Σημαίνει ότι το πήγε αλλού.
2: Αγούνο, βλέπω το μήνυμα. Παναγιώτη μου, αγόρι μου, σε παρακαλώ, κάνε κάτι άλλο.
0: Είναι ερωτικό ο Παναγιώτη.
2: Δεν έχει το πρωί, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ερωτικό ο Παπαδάκη, ερωτικό ο ακροατή. Ερωτική η Ελλάδα. Γιατί είναι Σεπτέμβριο. Και έλεγε για Θεσσαλονίκη, ρε Παπαδάκη. Αυτό, για να ξέρει, Κασιανή μου, είναι από του προνομιούχου που πιάνει στο Βελίδιο. Α πω, έφτανε, προσγειωνόταν με το αεροπλάνο. Ήταν η εποχή που δέναμε τα
2: σκυλιά μεταλλικάνικα τότε. Με το ιδιωτικό σου τζετ.
3: Όχι, όχι. Το είχα στο συνεργείο.
0: Κατέβαινε ο Παπαδάκη που λέει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Του λέγανε, ελάτε κύριε Παπαδάκη, σα περιμένουμε. Τον μπαίνανε με ταξί ή έπαιρνε αυτό ταξί, πήγε στο ξενοδοχείο και μετά έπαιρνε το πρόγραμμα. Τι ώρα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε.
3: Ναι.
0: Έπρεπε να είναι εκεί το αγόρι. Μετά, τι ώρα θα ρωτήσει. Κατάλαβε την Κυριακή. Εμείς εδώ οι κακομοίριδες πηγαίναμε στο Αριστοτέλειο για τη βράδυ Παρασκευής. Σαββάτου, μάλλον Σαββάτου. Βράδυ Σαββάτου ξεκινάει, είχαν όρεξη τα παιδιά εκεί και βγαίνανε για κοκτέιλς. Μολότοφ.
3: Ναι, ναι. Ναι, ο Γιώργος ήταν από την άλλη πλευρά.
2: Λέω και εγώ τώρα, θα μου πει ότι περιμέναν έξω από καναβάρι και τέτοια.
0: Όχι. Και μια χρονιά πρέπει να είναι και ο Παπαδάκης πάνω. Που ήμουνα στο μπλόκο στο Βελίδιο Παρασκευή βράδυ και έρχονταν αγρότες μαζί με παοξίδες. Είχαν θέματα τότε στον ΠΑΟΚ, σοβαρά. Ιδιοξιακά και τα λοιπά. Και εμείς ήμασταν ψύχρεμοι και τους περιμέναμε και κατέληξαν. Ο Σπύρος σου λέει, εσύ είσαι μικρή, ο Σπύρος. Με ανάμεικτα συνθήματα που ήταν πολιτικοαθλητικά, τα οποία δεν μπορώ να τα μεταδώσω από εδώ, από τη συχνότητα του Real FM 7,8.
3: Εμείς ήμασταν στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Εκεί τρώγαμε ξύλο από άλλη πλευρά.
0: Τι δηλαδή, ξύλο,
3: ρε παιδί, όχι, ξύλο από ποια άποψη.
0: Ναι.
3: Τα θυμάσαι.
0: Ήταν επιθετικός ο μπουφές.
3: Ήταν πρώτον επιθετικός ο μπουφές. Ναι, πάρα πολύ επιθετικός. Ναι. Φεύγαμε τουλάχιστον με 15-20 κιλά παραπάνω μέσα στο τρίμερο. Μέσα στο τρίμερο. Ξεκινάμε από αυτό. Δεύτερον, θυμάσαι πως ήταν παρατεταγμένες οι κάμερες.
0: Ναι, σε πέρανε από παντού.
3: Λοιπόν,
0: ήταν τώρα τις κάμερες τροχέας οι έξυπνες που κινείζε στην Αθήνα και σε βλέπουνε.
3: Τότε παρέμειναν χαζές, δεν ήταν. αλλά το θέμα είναι το εξής. Ό,τι και αν έλεγες, επειδή υπήρχε κόσμος.
0: Ναι.
3: Κόσμος, μιλάμε, Κασιανή, για ψηφοφόρους. Περίμεναν όλοι να έρθει ο Πρωθυπουργός.
2: Με το καλάθι.
3: Με καλάθι, ξεκαλάθι, δεν έχει σημασία. Περίμεναν να έρθει ο Πρωθυπουργός και είχαν μαζευτεί οι πάντες. Νόμιζες ότι είσαι σε προεκλογική συγκέντρωση. Στο μεταξύ όλοι σε παρακολουθούσαν. Αν είχε τύχει και είχες πει, παραδείγματος χάρη, την Παρασκευή το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, τότε για την ΕΡΤ και για την ΕΡΤ 3, κάτι ας πούμε εναντίον.
2: Ο Παναγία.
3: Ήσουν εκεί με το ζωντανό και ερχόντουσαν και σου λέγανε, αυτό το οποίο έπεσε χθες δεν έπρεπε να το πεις για τον πρωθυπουργό μας.
0: Το ξέρανε, γιατί ξέρεις εκεί στη.
3: Δεν μπορείς να φαντασείς.
0: Τη δημόσια τηλεόραση. Όλοι βλέπουν τι. Από πάνω μέχρι κάτω στην Ελλάδα. Από παλιά δηλαδή. Έχεις και τα προφανώς τα δυτικά, βλέπεις αντένα, αλλά και την έρτη έχεις. Και στα καφενεία βλέπουν, ρε παιδί μου. Πολύ έτσι. Οπότε βλέπαν το Παπαδάκι τι έλεγε, καταλαβαίνετε.
2: Και άμα τόλμαγες, Παπαδάκι, να πεις κουμπί. Μωρέ,
3: τολμάγαμε.
0: Επειδή το είπες και επειδή εγώ σ' ακούω και το ρεπορτάζ σου δίνεις. Βέβαια, σ' ακούω από τις 5 και μετά, οφείλω να ομολογήσω.
3: Κακός. Γιατί είναι, Γιώργο.
0: Δεν προσπαθώ, ρε.
3: Γιώργο, με συγχωρείς. Άμα δεν μας ακούνε οι δικοί μας άνθρωποι από τις 4. Δηλαδή, πώς μπορούμε να το ζητάμε από τους ξένους.
0: Ενώ μεταφέρεις πάρα πολύ ωραία έγραση. Και το παρασκήνιο. Ρε εσύ, εγώ ήθελα να τα πούμε. Αυτή την περιραίους ατμόσφαιρα στη ΔΕΘ που ανεβαίνουν και φέτος ανέβηκαν. Ο πληθυσμός των Υπουργείων, ανεβαίνουν οι γενικοί γραμματείς, ανεβαίνουν οι διοικητές υπηρεσιών, ανεβαίνουν οι επικεφαλείς υπηρεσιών στα Υπουργεία, που ανεβαίνουν όλοι μαζί πάνω.
3: Ναι.
0: Και μετά θα ξεκινήσω να κάνω τις βολτούλες. Εκεί ξέρεις τώρα που. Και δεν λέω στο παραλιακό μέτωπο. Λίγο προς το αεροδρόμιο, λέω. Προς το αεροδρόμιο. Αυτό δεν είναι λίγο προκλητικό, ρε παιδί μου, σήμερα. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος το θεωρεί προκλητικό γιατί δεν βγαίνει. Έτσι δεν είναι, Κασιανή.
3: Έπρεπε.
2: Να μπαίνουν μιλιούνια πάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται τόσο κόσμος.
3: Έχω έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Γενικότερα θα πρέπει να έχει αλλάξει τελείως. Δεν έχει καθόλου άδικο. Όχι, θα πρέπει να έχει αλλάξει τελείως η διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι, είναι ένα event το οποίο έχει να κάνει με την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
1: Εγώ γενικότερα. Αυτό συμβαίνει.
3: Λοιπόν,
1: γιατί μεταφέρεται όλος αυτός ο πληθυσμός πάνω.
3: Δεν λες πάλι καλά που έχουν τα τελευταία. Όχι, θα σου πω το εξής. Ναι. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον έχουν κόψει το τζαμπέ. Για να τα λέμε και αυτά. Τα προηγούμενα χρόνια πηγαίναν με
1: δεν
3: έξοδα.
1: Με έξοδα τους.
3: Δεν πηγαίνουν πλέον με έξοδα. Περίμενε, γενικοί διευθυντές, γενικοί γραμματείς αυτοί πηγαίνουν με έξοδα τη υπηρεσία.
1: Να πα με το πορτοφολάκι σου.
3: Λοιπόν.
1: Άμα είσαι γενικός γραμματέας και θες να είσαι εκεί να κρατάς το χέρι του υπουργού που είναι στην πρώτη σειρά ή στη δεύτερη, ή για να το πληρώσεις κιόλας, να το χρηματοδοτήσεις.
3: Στο μεταξύ, ειδικά φέτος, αυτό το οποίο είδαμε, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, άλλη ιστορία, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη από την Δευτέρα. Αν εξαιρέσεις τον Πιερακάκη και την ομάδα του που ήταν στην Αθήνα και μαζί με τον Πρωθυπουργό έφτιαχναν το τελικό πακέτο.
1: Ναι.
3: Έτσι βγήκε το 500αράκι. Για να τα λέμε.
1: Είχε μείνει πίσω ο Πιερακάκης. Έκανε δουλίτσα.
3: Όπως έκανε δουλίτσα και ο Παπαθανάσης όλο τον Αύγουστο.
1: Ναι.
3: Μου έλεγε υπουργός, συνάδελφος του Παπαθανάση. Τον παίρνω τηλέφωνο κάποια στιγμή και λέω: για να βγούμε στο ρίαλ από εδώ, από εκεί, τον Ατάλο, είσαι στις επάλξεις. Και να θέλω, μου λέει, να μην είμαι στις επάλξεις. Μπορώ. Με έχει αφήσει ο Παπαθανάσης. Του λέω: τι εννοείς. Κάθε τρεις και λίγο μου λέει: Zoom. Zoom, έλα να συνδεθούμε. Τηλεδιασκέψεις.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ τον Ψαλκό. Όλα τα τηλέφωνα που παίρνεις, σου έχει τύχει ποτέ κάποιος από αυτούς να σου το κλείσει τα μούτρα?
3: Εννοείται.
1: Καλημέρα. Ο Σπύρος Παπαδάκης είμαι.
3: Άντε ρε. Πρώτα απ' όλα έχουν το τηλέφωνο. Δεν φτάνουν σε αυτό το σημείο. Όχι. Ξέρεις τι. Ακούς τελείως ξαφνικά τον ήχο του κατηλημένου.
1: Υπουργείο Σπύρος Παπαδάκης, μα σε ρωτήσω κάτι. Άντε ρε από εδώ.
3: Τα παλιά, τα χρόνια που δεν είχαν και το κινητό και όλα τα σχετικά, μόνο μια και δύο φορές. Και ποιος είσαι εσύ? Και πού βρήκες το τηλέφωνο? Και τέτοιες ερωτήσεις. Πολύ, πάρα πολύ. Ξέρετε, δημοσιογράφος είμαι το. Και τι με ενδιαφέρει εμένα?
1: Είσαι δημοσιογράφος. Συγκινήθηκα.
3: Ανατρίχιασα ένα πράγμα. Πολλά. Έχουν γίνει πράγματα και στον αέρα. Μου είχε τύχει υπουργός, παραδείγματος χάρη, να του κάνεις να βγει στον αέρα και να πει με αγενή κιόλας τρόπο. Και γρήγορα σας παρακαλώ, γιατί βιάζομαι.
1: Αυτό συνήθως λέγεται ευγενικά.
3: Λοιπόν, στον αέρα, πρόσεξε. Και λες εκεί, εφόσον βιάζεται, ας μην τον πάω μαλακά. Ας του ρίξω την ερώτηση. Απευθείας. Και σου δίνει και την απάντηση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και στο κλείνει και στον αέρα.
1: Αυτό είναι ένα ζωντανό τηλεοπτικό διάλογο, παιδί μου. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας.
3: Δεν πήγε καλά.
2: Εγώ νομίζω θα πάω λίγο στο σπίτι μου.
3: Γιατί να κάνεις? Όχι, εγώ θα πάω στο σπίτι μου να κοιμηθώ.
2: Είμαι ανάμεσα εδώ στα δυο βουνά.
3: Όχι, λέγε.
2: Δεν μπορώ. Όχι.
3: Να σου φωνάξουμε και τον Παναγιώτη.
2: Το Βολάνιο.
3: Όχι το Βολάνιο. Τον Ακροατή.
2: Όχι, τον Ακροατή. Δεν θέλω. Αφήστε με στην ησυχία μου το δόλιο το κορίτσι.
1: Δεν κατάλαβες. Δεν σε ενέπλεξε ο Παναγιώτης. Ο Παπαδάκης σε ενέπλεξε.
3: Καθαρά.
2: Το κατάλαβα.
3: Σε κάθαρα.
2: Φοβήθηκε για το δικό του το
1: κατάλαβα.
3: Μα είναι δυνατόν. Άσε τώρα να πούμε στα γεράματα. Σε παρακαλώ πολύ. Μα είναι δυνατόν. Ωραία, παιδί μου. Guilty as charged. Πάμε πάλι. Guilty as charged που λένε και στο χωριό μου στου Μολάου.
2: Αυτό για του Μολάου.
1: Αν τον έχει εδώ, ρώτα τον τίποτα κι εσύ.
3: Ναι, τι θε να με ρωτήσει, πε μου.
2: Πώς καταφέρνεις και έχεις τόση όρεξη, ρε φίλε, 4 ώρα το χάραμα, αλήθεια σου λέω.
1: Α, έτσι να φέρεις.
3: Λοιπόν, να ξέρετε πρώτα απ' όλα. Να ξέρετε πρώτα απ' όλα, επειδή με ρωτάει και η Μαρία. Μου λέει τι πίνεις.
1: Λέω Ραντολίνο.
3: Εδώ είμαστε στο σπίτι, βλέπεις να πίνω κάτι. Πίνω πάρα πολύ νερό και πάρα πολλούς καφέδες. Τρώω καλά και προσπαθώ όποτε μπορώ να κοιμάμαι. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
2: Με πολλούς καφέδες δεν πας με τα.
3: Υπάρχει περίπτωση να πιω καφέ στις 10 η ώρα το βράδυ και στις 10 και 4 να ροχαλίζω σαν γουρουνάκι.
1: Σε αυτό το σημείο να πούμε στο κρατές μας ότι ο Σπύρος Παπαδάκης είναι επαγγελματίας. Μην το κάνετε και στο σπίτι αυτό με τους καφέδες.
2: Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι,
3: έχεις δίκιο. Μην το δοκιμάσετε. Πώς σας φάνηκε, παιδιά, η. Πώς να το πω τώρα. Να μιλάς για ερωτισμό. Μεγαλύτερος ερωτισμός από τα δίδυμα φεγγάρια.
1: Ναι, ρε, το βάλαμε κι εμείς.
3: Εννοείται.
1: Σε άκουσα στον αέρα που το έχεις βάλει. Είχαμε συνοηθεί και εμείς.
2: Ναι, το βάλαμε
1: κι
2: εμείς.
1: Το προηγούμενο βράδυ.
2: Παίζει να το βάλαν όλοι.
3: Καλά, αλλάζουν οι ακροατές.
2: Ξέρεις τι. Νομίζεις ότι θα γίνουμε Στάθης Ψάλτης. Κουλά, πολύ καλό παιδί Κυριακό. Βάζουμε αφιερώσει στο το ένα
0: κομμάτι. Έχουμε φτάσει εκεί.
3: Δεν,
0: όχι.
3: Έχουμε φτάσει. Έχουμε
0: πολύ εγκληματία ο Κυριακό. Όπω λέγανε, εγκληματική κυβέρνηση. Ναι. Του κάνε βέβαια στο ΝΟΠΕΚΕΠΕ, του κάνε από εδώ, του κάνε κάτι δική του, κάτι κουμπάρι, κάτι από εδώ. Αλλά ο Κυριακό παραμένει εγκληματία. Είναι σαφέ αυτό. Το έχουμε συμφωνήσει.
3: Ναι,
0: έχουμε συνομολογήσει.
2: Άμα είσαι κουμπάρο τη αντιπολίτευση, δεν πειράζει. Αν είσαι κουμπάρο τη κυβέρνηση.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Σωστό είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Είχαμε ερωτισμό λοιπόν ανάμεσα στο Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Νομίζω ότι θα απαντήσει με τραγουδάκι. Α, είχα την κυρία Κουφονικολάκου τηλεοπτικά,
2: mm-hmm.
3: μετά τη συνέντευξη τύπου, για να σχολιάσει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και αφιέρωσε, λέει, εντάξει, λέει, εμείς το τραγούδι, λέει αυτό το. Πώς το λέει το στίχο, έλα τώρα, γιατί έχει γίνει η ώρα του Αλσχάιμερ.
2: Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
3: Και είπε η κυρία Κουφονικολάκου, ωραία τα λες, μα έλα που σε ζούμε.
2: Ναι.
3: Ήταν καλό.
0: Το πες στην αυτεμπορική. Ωραίο ήταν ως έρημα. Αλλά πες δε εσύ, Σπύρο, αφού τους φιλοξενείς και στην αυτεμπορική, να συνεννοούνται μεταξύ τους, παιδί μου, τα βγαίνουν. Άλλος λέει, υπάρχει, λέει, η πλατφόρμα αυτή με τα παγκόσμια δεδομένα. Σοπάρε μεγάλη. Και αν έχουμε διαβάσει θεωρία συνωμοσίας, δηλαδή και στα νιάτα μας, εγώ ήμουν αθειασό, τη λάτρευα. Άλλος λέει, αυτό με το 1% από το 1% του σπίτι θα είναι προσωρινό. Άλλος λέει, όχι, θα είναι μόνιμο. Άλλος λέει έτσι, άλλος γιουβέτσι. Μήπως μεταξύ τους να συνεννοούνται λίγο, δεν τους το λες και εσύ που τους
3: μιλάς. Εγώ τους προτρέπω ακριβώς το αντίθετο. Να μην συνεννοούνται μεταξύ τους.
0: Σωστό.
3: Διότι έχουμε υλικό εκτροφή. Υλικό.
0: Ναι, γιατί έρχεται το καλαμαράκι 8 παρα 10 το πρωί.
3: Ναι.
0: Και αν τον υπολογιστή εδώ πέρα και πόσα αρχεία έχει δεκασιάνει. Χθες το πρωί πρέπει να κατέβασε καμιά. Είπε, πόσα είπε.
3: Ο καλαμαράκι είχε
0: 80.
2: 80 έχει 80
0: από Μητσοτάκη.
2: Μητσοτάκη
0: και καμιά 80 από όλους τους υπόλοιπους.
3: Ο καλαμαράκι από μόνος του είναι ένα ολόκληρο αρχείο. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω τον καλαμαράκι. Βλέπω ένα, ξέρεις, αυτό το σηματάκι του file που έχει ο υπολογιστής. Που δείχνει να κουνιέται.
0: Τώρα που
3: είναι ολόκληρο αρχείο. Ολόκληρος αρχείο.
0: Γι' αυτό μη διά όταν το βλέπεις, γιατί πάντα στο μυαλό του έχει τα αρχεία του αυτό. Κάτσε να είμαι χαμογελαστός, γιατί στο μυαλό του πιο φάει.
3: Δύσκολες λέξεις βάζεις πρωί-πρωί, ρε Παγάνη. Έχει τα αρχεία του, ναι, σωστό.
2: Παιδιά, τέλος.
3: Μα για τα αρχεία μιλάμε.
2: Σφυρίζω τη λήξη με τα αρχεία.
0: Όχι, να συνεχίσουμε.
2: Σφυρίζω τη λήξη. Ναι. Κύριε Παπαδάκη.
3: Ναι, κυρία Βραχά.
2: Μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω.
3: Παρακαλώ.
2: Γιατί είσαι και μουσίτσα και δεν τα λες.
3: Εγώ είμαι μουσίτσα.
2: Εσύ είσαι πολύ μεγάλη.
0: Το πηγαίνεις ωραία, λες, κυρία Παπαδάκη, είσαι μουσίτσα.
3: Είσαι μουσίτσα.
2: Δεν γίνομαι Σαμαρά.
3: Όλα καλά.
0: Πρόσεξε, όταν πηγαίνεις στο Σαμαρά.
3: Όλα καλά.
0: Μπράβο.
2: Βλέπεις που είναι μουσίτσα.
3: Γιατί είμαι μουσίτσα.
0: Όταν πηγαίνεις στο Σαμαρά, τα τραβάει τα φωνήεντα.
3: Γιατί. Λόγω Καλαμάτας.
0: Η σύγκρουση.
3: Εντάξει. Όλα καλά. Δεν το περιμέναμε, το περιμέναμε. Έτοιμο. Στο μεταξύ, εχθές έβγαλα το εξής ρεπορτάζ. Παίρνω τηλέφωνο εκεί που πρέπει να πάρω και τους λέω, παιδιά, πότε το κόμμα. Είχατε πει Σεπτέμβρη, τώρα τ' άλλο τι γίνεται. Τα γραφεία πότε, την πρίζα. Αυτό στο μεταξύ μου λένε, γιατί έχουν γραφτεί διάφορα. Mm. Ότι δεν έχει, λέει, υπολογιστές μέσα, δεν έχει γραφεία.
0: Αρχή είναι ακόμα. Τα βάλουν.
3: Είναι έτοιμα τα γραφεία.
0: Τι έχει.
3: Είναι έτοιμα, ναι, τα έχει όλα.
0: Υπολογιστές έχει.
3: Έχει πολύ.
0: Εθελοντές έχει.
3: Δεν έχω φτάσει τόσο εκεί το ρεπορτάζ. Εθελοντές έχει. Ο εθελοντισμός ούτως ή άλλως είναι η λέξη κλειδί ακόμα και στη συμφωνία των κυρίων. Τα μπελάκια έχετε δει εσείς. Με βάση τον εθελοντισμό γίνεται. Ναι. Αλλά επειδή το πάμε αλλού. Ρωτάω, πότε το κόμμα και τι μου λένε.
0: Τι σου λένε.
3: Έτσι λέει όπως τα κατάφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Λέω ναι. Πλέον η ανακοίνωση του κόμματος.
0: Επίκειται.
3: Όχι.
0: Τι?
3: Είναι ίσονος σημασίας.
0: Άρα, πες το ρε παιδάκια σε.
3: Είναι ίσονος σημασίας. Διότι αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε για το κόμμα Σαμαρά και απαντάμε και ως κόμμα Σαμαρά.
0: Βέβαια.
3: Παρασκευή στο μεταξύ, Πέμπτη, βγάλαμε το ρεπορτάζ για το Σαλμά.
0: Ναι.
2: Έχουμε έτσι. Σαλμά μετά, όχι, θα τον έχουμε εδώ. Έχουμε κόψει ένα αποσπασματάκι να.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, πέρα, κάνει.
3: Την Πέμπτη βγάλαμε το ρεπορτάζ ότι Τετάρτη απόγευμα ο κύριος Σαλμάς ήταν σε συγκεκριμένο μαγαζάκι, ξέρουμε και το μαγαζί. Γιώργο, να πάρει την Κασιανή να την πας. Πολύ ωραίο μαγαζί.
0: Μαγαζάκι.
3: Ναι. Εκεί στην Βαλαωρή του Δημοκρίτου και πέρα.
2: Στα τέτοια.
3: Ναι, μην πούμε τώρα το μαγαζί.
0: Ξέρω εγώ αυτά τα στενά.
3: Τα ξέρεις. Λοιπόν, να την πάρει την Κασιανή, μπορεί να πετύχετε εκεί το Σαμαρά με κάποιον άλλον.
0: Ναι.
3: Πάντως, πετύχαμε το Σαμαρά με τον κύριο Σαλμά.
0: Τους πέτυχες εσύ.
3: Όχι προσωπικά, ρε παιδάκι μου, τώρα κοίτα.
0: Κάποια πηγή σου.
2: Ρεπορτάζ, ρε παιδί μου.
3: Βγάλανε και φωτο opportunity. Και μάλιστα είχε και συνάντηση ο κύριος Σαμαράς εκείνο το απόγευμα με γαλάζιους αγροτοσυνδικαλιστές που συμμετείχε ο κύριος Σαλμάς.
1: Ναι.
3: Και μάλιστα photo opportunity βγάλαν οι αγροτοσυνδικαλιστές.
1: Και ένας από αυτούς ήταν και ελεγχόμενος για πάρα πολλούς μήνες από τη συνάντηση.
3: Δεν ξέρω καθόλου.
1: Και τέτοιε στο αρχείο η υπόθεσή του τελικά.
3: Ναι.
1: Λόγω ΠΚΠ για να ξέρετε τι έκανε.
2: Ναι, ναι, ναι. Αντιλήφθη ποιο είναι.
3: Το έχει το ρεπορτάζ ο Παγκάρης.
1: Τα βάζει στα θέματα και μίλησα και εγώ την Παρασκευή το βράδυ. Είχα καιρό να του πάρω. Επειδή ρώτησα, λέω ρε παιδιά, 15 μήνες συζητάμε για το κόμμα αυτό. Αν θα βγει, δεν θα βγει. Είναι ένα ρεκόρ αυτό. 15 μήνες.
3: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Μου λένε, αλλά υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δεν τις ξέρει. Οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές, ειδικά στη Θεσσαλία.
3: Ορκίζονται.
1: Και λέω, αυτές οι δημοσκοπήσεις πότε γίνανε, γιατί έχει σημασία αν γίνανε Φεβρουάριο ή αν γίνανε Ιούνιο, ας πούμε. Φεβρουάριο ήταν οι αγρότες ξεσηκωμένοι και οι κτηνοτρόφοι, θυμίζω, έτσι ήταν αναστατωμένοι. Όχι, λέει, έχουν γίνει προς την άνοιξη οι δημοσκοπήσεις αυτές, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές και γι' αυτό, λέει, επιταχύνεται η διαδικασία. Αλλά, λοιπόν, κύριε Σπύρο,
3: για πες.
1: Εξακολουθούν, λέω, μαθαίνω εγώ, κάποιοι μέσα εκεί, να βάζουν δύο πράγματα. Το ένα είναι τα ποσοστά.
3: Ναι.
1: Δηλαδή λένε ότι κάτω από ένα ποσοστό, δεν θέλω να πω ποιο είναι, μου είπανε ποιο ποσοστό. Το λένε ότι είναι μάταιη η προσπάθεια και το εγχείρημα. Το ένα πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα που φοβούνται είναι ότι επειδή έχουν μιλήσει και σε ακούω και σαν να που το λες ότι το 95% τα ονόματα και τα λοιπά, κάτι τέτοιο ακούω κι εγώ. Το δεύτερο πράγμα που φοβούνται είναι ότι οι περισσότεροι με τους οποίους Κασιανοί έχουν συμφωνήσει είναι πολιτευτές ή πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που με κάποιο τρόπο συνδέονται με τη Νέα Δημοκρατία με κάποιες επιλογές του παρελθόντος που σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τον τρόπο να τους προσεγγίσει άμα γίνει γνωστό ότι ο Σπύρος Παπαδάκης αν υποψήφιος του Σαμαρόντος που σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τον τρόπο να τους προσεγγίσει άμα γίνει γνωστό ότι ο Σπύρος Παπαδάκης αν υποψήφιος του Σαμαρά, του κόμματος Σαμαρά. Ο Παγάνης που είναι στο κόμμα θα τον πάρει τον Παπαδάκη.

0: ο οποίος το παραδέχθηκε στον αέρα.
1: Τι παραδέχθηκε, Σπύρο?
0: Ότι θα είναι.
1: Σαλμάς παραδέχθηκε στον αέρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι ήταν ένας από τους πρωτεργάτες, όπως έλεγε, ναι, των αποκαλύψεων για την Οβάρτης και της έρευνας που έγινε, που είχε βγει μετά από Παπαγγελόπουλος και λέει το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης.
0: Και για αυτά θα κριθούν όμως.
1: Μέσα εκεί ήταν ο Σαμαράς στους 10.
0: Για αυτά θα κριθούν όμως. Και
1: για
0: ανάλογα. Γι' αυτό.
1: Εσύ βγάζει νόημα με αυτό, ρε παιδί μου.
0: Κανένα νόημα, απολύτως. Μα αυτή είναι η πολιτική, Γιώργο, επειδή έχεις τεράστια εμπειρία. Αυτή είναι η πολιτική. Πρώτη φορά είναι που το βλέπουμε αυτό. Κάποια πράγματα τα οποία έλεγαν εχθές, σήμερα να τα αναιρούν. Διότι έτσι τους βολεύει η πολιτική συγκυρία, για να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι.
1: Είναι εντυπωσιακό. Ή ο κύριος Νικολόπουλος που μου είναι πολύ συμπάθης σε μένα. Αναφέρομαι πριν υπουργός βουλευτής στην Αχαΐα. Πώς εγώ τον θυμάμαι στην Επιτροπή, πώς
0: το λένε. Ρεκόρ, πώς το λένε, ρεκόρ θητείας υπουργικής.
1: Ρε Σπύρο,
0: εκεί ήταν 48 ώρες.
1: Ποια επιτροπή ήταν αυτή, δεν ήταν θεσμό και διαφανείας, αυτή που.
2: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν.
1: Όχι, του 16 Κασιανή, του 2016.
2: Α, συγγνώμη, λάθος.
1: Για τις υποθέσεις τύπου, για τα δάνεια κτλ. Ποιοι δεν είχε αποστροφές κατά του Σαμαρά, προσωπικές. Δεν είχε και πιο πίσω. Όταν ήταν στην κυβέρνηση Σαμαρά για μερικές ημέρες, τόσο δεν είχε μεταφέρει στον Πάνο Καμένο το ότι τους είχε πει ο Σαμαράς να είναι σε μια στάση, εν πάση περιπτώσει, κτλ. Υποτιμητική απέναντι στους Τροϊκανούς.
0: Είναι έτσι όπως τα περιγράφεις και όπως τα λες.
1: Ναι. Πού πάει αυτό.
0: Αλλάζει η χρονική. Ναι. Πώς το λένε, η πολιτική συγκυρία είναι τελείως διαφορετική. Σου λέει αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος να μπορέσει να ξαναφέρει πίσω στην κεντροδεξιά παράταξη τους γαλάζιους απογοητευμένους ψηφοφόρους.
1: Κεντροδεξιά θα είναι δηλαδή, Σπύρο Παπαδάκη, αυτό.
0: Θα είναι πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε περίπτωση.
1: Άρα είναι κέντρο-δεξιά-δεξιά.
0: Θα είναι κέντρο-δεξιά-δεξιά.
1: Είναι νότιο-νότιο-δυτικά.
0: Νότιο-νότιο-δυτικά ένα πράγμα.
1: Αυτό. Έχεις και τις λύσεις.
0: Τώρα ούτως ή άλλως, αν το πάρουμε και με την. Ρε παιδί μου, αν το πάρουμε.
1: Κέντρο-κέντρο-δεξιά.
0: Κάτσε-κάτσε-δεξιά. Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Υπάρχουν και αυτοί που λένε, έλα μωρή, τα δεξιά και αριστερά πλέον δεν υπάρχουν.
1: Εντάξει, όμως υπάρχει. Όχι, Κασιανή, εσύ δεν έχεις γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι σου λένε, είναι πεπισμένοι ότι με τα εμβόλια επιχειρήσαν να μας ελέγξουν και αυτό και τα λοιπά, και είναι, αυτό είναι ένα οριζόντιο κοινό. Δεν είναι μόνο, ξέρω εγώ, στη Νέα Δημοκρατία ή μόνο στην αριστερά ή στο Πασόκ. Είναι οριζόντιο.
2: Ναι, όχι.
1: Κοινό.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ίδια άποψη σε σχέση με αυτό το κομμάτι με τα εμβόλια, ας πούμε, και είναι από Ανταρσία μέχρι Βελόπουλος. Δεν έχει. Ναι.
1: Δεν έχει κάπως αλλάξει το μείγμα, ρε Παπαδάκη. Δηλαδή, πολλοί κόσμος ο οποίος μπορεί παλιά να ψήφισε Πασόκ. Ναι. Από το 12 και μετά, ή μάλλον από το 9 και μετά, ψήφισαν Γιώργο Παπανδρέου, και ήταν ένα 47% που είχε πάρει θηριώδες τότε, έχει διαμοιραστεί στα υπόλοιπα κόμματα.
0: Μετά το μνημόνιο, μετά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άρχισε να γίνεται μια τελείως διαφορετική ανακατανομή, ας το πούμε έτσι, αν μου επιτρέπετε αυτή η λέξη, όσον αφορά πρώτα απ' όλα στους δημοσίους υπαλλήλους. Το κοινό του Πασόκ, οι ψηφοφόροι του Πασόκ, μην γελιόμαστε τώρα, επί το πλείστον, η βάση τους ήταν στο δημόσιο, ήταν στους δημόσιους υπαλλήλους.
1: Αναρωτιέμαι γιατί.
0: Και γιατί. Εντάξει, ναι.
1: Ομολογώ,
0: έχεις
1: δεν μπορώ να
0: κάτι
1: απορίες.
0: Δεν μπορώ να σου τη λύσω αυτή την απορία.
1: Τι άραγε.
2: Δεν τα αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Όταν λοιπόν ξεκίνησαν αυτές οι μνημονιακές υποχρεώσεις, να κόβεις μισθούς, να κόβεις το ένα, να κόβεις το άλλο, αυτοί άρχισαν να ψάχνουν.
1: Ανακαλύψαν την Επανάσταση.
0: Άρχισαν να ψάχνουν, ναι, άρχισαν να ψάχνουν κάτι άλλο. Το κάτι άλλο το βρήκανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας υπενθυμίζω ότι το 2012 στις πρώτες εκλογές. Στις πρώτες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε την πρώτη του άνοδο που ο Σαμαράς είχε πάρει 18%.
1: 18,5.
0: Εντάξει, έφαγα το 0,5 τώρα.
1: Το
2: έφαγε για πρωθυπουργός που θα τσαντίστηκε ο κύριος Σαμαράς.
1: Για το 0,5%. Πες τα ρε Κασιανή. Ανταλλάξανε ανακοινώσεις γι' αυτό.
2: Που λέει έχεις κάνει, ήταν ο κύριος Σαμαράς και τάριξε στο Μητσοτάκη ότι η παράταξη είναι με το όνομά σου, γι' αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και λέει ο Μητσοτάκης, η παράταξη είναι η Νέα Δημοκρατία. Και από ό,τι θυμάμαι, η δική σου απόδοση ήταν 18%.
0: Ναι. Και είπε τώρα η Μπακογιάννη σε συνέντευξή της ότι μετά, λέει, παλέψαμε όλοι μαζί. Και εγώ προσωπικά έτρεξα το 18,5 να το κάνουμε 28. Γιατί μετά στις δεύτερες ήταν 28%. Και βγήκαν και συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά υπενθυμίζοντας ότι το 18,5% τότε ήταν μόλις 100.000 ψήφοι λιγότερο.

0: λιγότερη από τις ψήφους που πήρε ο κύριος Σαμαράς το 2024.
1: Ωραία. Εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, λίγο.
1: Κασιανή μου.
0: Και έχουν σπίλο. Βγάλει χαρτί και μολύβι, ρε παιδί μου τώρα.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι γυράσκω ήδη δασκόμενος, αλλά εδώ δεν βάζουμε μυαλό. Εκεί είμαστε τώρα πάλι. Δηλαδή νιώθω πάρα πολύ έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα, σαν να μην έχουμε περάσει μνημόνια, σαν να μην έχουμε περάσει όλη αυτή το φόβο και την ταλαιπωρία, σαν να είμαστε ακόμα εκεί περίπου στην περιοχή του λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή κάπου τα έχουμε κρυμμένα τα λεφτά. Πού τα έχεις, Κασιανή, τα λεφτά? Μήπως θα ξύπλα στη ρίδα που έχεις τα κοσμάτα σου που έρχεσαι προχθές?
2: Ελάχιστο το βρουδάκι, γεια μου, το είπαμε.
0: Έχεις τη ρίδα?
2: Όχι, αλλά άμα θέλει να μου γράψει.
0: Κάτσε.
2: Την είδα, δεν έχω, αλλά. Άμα θέλει να καταγράψει τα κοσμήματά μας και μου πάρει το σταυρουδάκι της γιαγιάς μου.
0: Έχεις κομμένο στρωμά?
2: Α, δεν ξέρω.
1: Αυτά είναι τα πρώτα σημεία που θα ψάξουν.
2: Εγώ είμαι από χωριό, δεν ξέρω.
0: Μα εκεί στο στρώμα του.
1: Και το 15 δεν μπήκανε και ψάχνανε. Δεν κάνανε περιουσιολόγιο το 15. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το είπε ο πρόεδρος. Το είπε και το 14. Αν δεν κάνανε τελικά περιουσιολόγιο το 15, δεν κάνανε.
0: Το είχαν πει, αλλά δεν κάνανε.
1: Γιατί ρε Σπύρο δεν το κάνανε?
2: Καλά, άμα να αρχίσουμε να μετράμε τι είχαν πει και δεν κάνανε.
0: Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιματολόγιο, περιουσιολόγιο θα κάνουμε κι εσύ.
1: Ναι.
2: Λέω, άμα κάτσουμε να μετρήσουμε τι είχαν πει και δεν το κάνανε, θα συζητάμε μέχρι μεθαύριο.
1: Δεν τα λέμε όμως κάθε φορά, κάθε 10-12 χρόνια, δεν τα επαναλαμβάνουμε. Και είναι εκεί που θα σας λέγαμε θα τα κάνουμε τότε, θα τα ξανακάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τα κάναμε τότε.
2: Αφού δεν πρόλαβε ο άνθρωπος, σου λέει.
1: Τι πρόλαβε, ρε.
2: Σου λέει, του ήρθαν τα μνημόνια, σου λέει. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να εφαρμόσει το πρόγραμμα.
0: Δεν μπορεί να προλάβει, αφού 6 μήνες να πούμε κάνανε διαπραγματεύσεις.
2: Είχανε
0: διαπραγματεύσεις. Ο Γιάννης με τον Ανή δεν έκανε διαπραγματεύσεις.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Α, ωραία, επειδή έκανε διαπραγματεύσεις. Κανένας δεν είχε ενημερώσει τον κύριο Τσίπρα ότι ό,τι διαπραγμάτευση και να κάνει είχαν υπογραφεί τα πάντα και ο δικός χάρτης μέχρι το 2023-2024.
1: Ποιος κανένας, Σπύρο, δεν τα είχε πει ο Βάγγελος Βενιζέλος? Δεν του είχε πει ότι μεγάλε μη βιάζεσαι γιατί. Δεν του είχε πει μεγάλε. Του είχε πει μη βιάζεσαι γιατί θα σε. Δεν μπορώ να το πω το ρήμα. Δεν ήταν στο δημόσιο βήμα, κατάλαβες. Λένε στο τηλέφωνο το είχε πει, στο κοινοβούλιο. Και τον κοίταζε, λέει. Μετά.
0: Ο Σαμαράς είχε αφήσει το κλειδί κάτω από το χαλάκι στο Μαξίμου και πάνω στο πρωθυπουργικό γραφείο τον οδικό χάρτη που αυτός ως πρωθυπουργός μαζί με Στουρνάρα ως υπουργό οικονομικών είχαν υπογράψει με τους Ευρωπαίους το 2012-2013. Και το είχε πάνω και έλεγε είναι ο οδικός χάρτης. Πώς θα κινηθείτε μέχρι το 2022.
1: Ναι.
0: Τι δεν κατάλαβε από αυτά?
1: Δεν κατάλαβε ότι δεν πήγε ο Σαμαράς να παραδώσει το Μαξίμου. Και έτσι και τσαντήσεις Μεσίνη, ο Κασιανή, που εσύ δεν είσαι από τη Μεσσηνία και δεν ξέρεις, και αυτός εκεί είναι από τη Λακωνία που είναι. Άμα τσαντήσεις Μεσίνη, μέχρι να πεθάνει δεν το ξεχνάει.
2: Αυτό άμα τσαντήσεις το Σαπρανίδη, ξέρεις τι θα γίνει, θα μας κλείσει τα μικρόφωνα και πρέπει να πάμε σε break.
1: Είσαι από Μεσσηνία, όχι,
3: Δεν είναι. Όχι, βέβαια.
0: Σαπρανίδης και από Μεσσηνία.
1: Όχι, βέβαια. Σε παρακαλώ πολύ. Τι ήταν αυτό που είπες?
2: Κύριε Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Καλημέρα.
4: FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Στην αντιπιτριμένη συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι. Περισσότερα στο real.gr. Τα ενεργειακά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στη μία το μεσημέρι. Στη Ρώμη σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Ζένδιας. Η Ευρωπαϊκή Άμυνα και η Στρατηγική Κατάσταση σε Μεσόγειο και Δυτικά Βαλκάνια θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησής του με τον Ιταλό ομολόγο του. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην υψηλή ράχη Δράμας. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο.

0: καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα. Έλα να σηκωνόμαστε σιγά σιγά.
1: Έλα να σηκωνόμαστε δυνατά δυνατά που λέει και η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
0: Ναι, πόσο έχουμε σήμερα, 8 έχουμε.
1: 8 του μηνού.
0: 8 Σεπτεμβρίου.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Πολύ ωραία μέρα. Εξαιρετική μέρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί σε δύο μέρες θα έχουμε 10.
1: Και τι είναι στις 10.
0: Προχωράει ο Σεπτέμβριος αυτό.
1: Ξεκινάνε και τα σχολεία, ε.
0: Στις 11. Στις 11, βέβαια. Παρασκευή.
1: Να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε.
1: Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, κλασικά για τέτοια ώρα, από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Επηρεάζεται και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού. Και έχουμε και μια μικρή ανάσχεση της κυκλοφορίας στην άνοδο του Κηφισού μετά τη Λιωσίων και μέχρι την Πίνδου, περίπου εκεί στην
0: Αφιλαδέλφεια.
1: Από τώρα.
0: Ξεκινήσαμε.
1: Εκεί στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών περνάνε δύσκολα οι άνθρωποι που έχουν να περάσουν από εκεί. Ναι. Ελπίζω με αυτόν τον κόμβο που υποσχεθήκαν ότι θα γίνει στην παραλία του Ασπροπύργου να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Και ο Πειραιάς είναι φουντωμένος γύρω από το λιμάνι, αρκετά.
1: Όσο είναι ακόμα καλοκαιράκι και πηγαίνουν έρχονται τα καράβια.
0: Έρχονται πλοία, φεύγουν πλοία, αυτό να μου πεις. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε την Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Κασιανή Βραχά. Γεια σας, Κασιανή.
1: Γιώργος Παγάνης. Γεια σας, Γιώργο.
0: Μέχρι τις 8 εδώ θα είμαστε μαζί σας. Βασιλική μου, καλημέρα. Καλημέρα. Κυρία Βραχά, έχετε την αγάπη της, να ξέρετε.
1: Την αγαπώ πολύ, τη Βασιλική.
0: Γεια σου, Ελένη, από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σου, ρε Πάρη. Γεια σου, Δεπάρη. Εδώ είπαμε, επειδή έλεγε διάφορα πράγματα, κατάλαβες. Κάτσε εδώ πέρα, ρε Παπαδάκη, να μας τα πεις. Να μας τα πεις.
1: Να μας πεις δύο κουβέντες.
0: Ναι. Καλημέρα, ρε Μιχαήλ, ο οποίος Μιχαήλ διαθέτει την τεχνολογία της μέτρησης της εγκεφαλικής, δηλαδή ακούει δημοσκοπήσεις και κάνει κατευθείαν autocorrect. Πώς λέγεται αυτό το κινητό?
1: Ναι, τα φαινιά, autocorrect.
0: Autocorrect. Ναι. Κάνει και ο Μιχαήλ autocorrect στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, σου λέει, όπα! Αυτό το πετάω, εκείνο το κρατάω, συμπέρασμα τόσο. Και μπράβο Μιχαήλ, σε παραδέχομαι και εγώ θα ήθελα να ζω στον κόσμο μου έτσι και να ήμουν ευτυχισμένος. Τι
1: είπα τώρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.

0: να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ορίστε.
0: Γιατί έχουν τόση όρεξη για γκρίνια πρωί-πρωί εδώ οι ακροατές μας?
1: Εντάξει, λογικό είναι. Είναι πρωί, σου λέει τώρα με σηκώνουν. Κάποιοι μπορεί να είναι συνηθισμένοι περισσότεροι, πιστεύω. Κάποιοι σηκώνουν υποχρεωτικά γιατί μπορεί να έχουν κάποια εργασία. Ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι.
0: Δουλεύουν οι άνθρωποι.
1: Στο Γιώργο αναφέρεσαι.
0: Δεν πειράζει.
1: Ο Γιάννης από την άλλη λέει ότι πίνει και αυτός πολλούς καφέδες όπως ο Βαβαδάκης. Ναι, είναι κατασκευαστικό το θέμα. Γεια σου, άλλος Γιάννης, εκτός και αν είναι ο ίδιος Γιάννης αυτός. Ναι, εντάξει, ναι, έχεις δίκιο. Αυτό το πράγμα που λες ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, κυρία Κασιανή Βραχά, έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων. Αυτών των μέτρων παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, την Κυριακή. Αν δεν εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα, ξέρεις, αυτό συμβαίνει συνήθως. Όταν δεν εξειδικεύονται τα μέτρα, αυτά δεν μένουν για πολύ στη μνήμη του κόσμου. Ξαφανίζονται, εξαϊλώνονται. Για να καταλάβουμε κιόλας πόσο χρήσιμα θα τους είναι, δηλαδή πόσο χρήσιμα θα μας είναι τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Αυτές οι μέρες είναι κρίσιμες. Θα ακολουθήσουν βεβαίως οι αναλύσεις των εφημερίδων το Σαββατοκύριακο. Γιατί ειδικά σε κάποια πράγματα όπως το ενεργειακό ή όπως ο Κουμπαράς που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός με κάποιες έτσι γραμμές, θέματα τα οποία συζητώνται για πρώτη φορά, να δούμε ρε παιδί μου, είναι χρήσιμα, δεν είναι, μας κάνουνε, δεν μας κάνουνε, θα κριθούν σήμερα, αύριο και πενθαύριο. Καλημέρα Παναγιώτη, έτσι θέλουμε να ξεκινάς και εσύ τη μέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τόπο, δηλαδή με λίγο χαμόγελο, με λίγο κέφι.
0: Μια και πιάσει τα μέτρα, να κάνουμε μια τούμπα στη σκαλέτα μας, να δούμε λίγο το θέμα με το Κουμπαρά που συζητούσαμε και χθες πώς θα λειτουργεί.
1: Βεβαίως.
0: Θυμάσαι που σου έλεγα ότι δεν μου βγαίνει το 60.000 ευρώ που είπε ο Μητσοτάκης ότι θα είναι άμα βάζεις 100 ευρώ κάθε μήνα για 18 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μου έβγαινε γιατί βγαίνει όντως 49.300 ευρώ αν υπολογιστεί από τους γονείς συν το κράτος, αλλά με μια απόδοση 3% το ποσό αυτό φτάνει στις 64.000. Ενώ με υψηλότερες αποδόσεις, ανάλογα με τον επενδυτικό λογαριασμό που θα διαλέξεις, 5 ή 7% μπορεί να διαμορφωθεί και σε υψηλότερα επίπεδα. Αλλά έκαναν και μια άσκηση και σου λέει, αν βάζω 10 ευρώ το μήνα για 18 χρόνια κάθε μήνα και μου βάζει και το κράτος άλλα 10, βγαίνει γύρω στις 6.500 ευρώ. Δηλαδή και με τα 10 ευρώ που μπορεί κάποιος σχετικά εύκολα, θα πω εγώ, αλλά όχι πάντα, να βάλεις αυτό το λογαριασμό του παιδιού, μπορείς να μαζέψεις 6.500 ευρώ μέχρι να πάει στα 18 του, που είναι ένα ποσό που μπορεί να επιπλώσει το σπίτι του το φοιτητικό, λέμε τώρα. Είναι ένα θετικό μέτρο εν συνόλου. Μην είμαστε να κατακρίνουμε ό,τι βλέπουμε μπροστά
1: μας. Με
0: απόδοση
1: 3% ξεπερνάει τα 60.000.
0: Ναι, αν βάζεις 100 ευρώ το μήνα.
1: Αν βάζεις 100 ευρώ το μήνα. Και οι λογαριασμοί αυτοί θα είναι επενδυτικοί.
0: Ναι, θα είναι κλειστοί επενδυτικοί λογαριασμοί. Θα μπορούν να ανοίξουν μόνο σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας. Δεν θα ανοίγει.
1: Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός προχθές είναι. Τι είπε στην ουσία? Ότι το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι βάλουν οι γονείς. Και τα λεφτά θα είναι, όπως είπες, κλειδωμένα μέχρι τα 18, μέχρι να ενηλικιωθεί δηλαδή το παιδί. Και η κουβέντα που γίνεται είναι, ναι, αλλά υπάρχουν γονείς των 900, των 800 ευρώ που δεν θα μπορούν να βάλουν. Και διαβάζω κι εγώ, προφανώς και οι άνθρωποι αυτοί που δυσκολεύονται δεν θα μπορούν να βάλουν και θα προτάξουν, θα ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους στην καθημερινότητά τους και ενδεχομένως να μην υπάρχουν χρήματα γι' αυτό. Αλλά διαβάζω ρε Κασιανή επίσης. Και δεν αναφέρομαι σε αυτούς τους ανθρώπους, επαναλαμβάνω. Η Επιτροπή λέει Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2025 διαπίστωσε το 25 ότι οι Έλληνες τζόγαραν 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ για το 25. 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναρωτιέμαι, ένα μικρό ποσό από αυτό δεν θα μπορεί να περάσει σε επενδυτικούς λογαριασμούς για τα παιδιά τους? Λέω τώρα, ρε παιδί μου.
0: Τώρα πιάνεις αρρώστια, ρε Γιώργο, όμως. Αυτό το πράγμα είναι αρρώστια με τον τζόγο.
1: Είναι τεράστιο ποσό. Αυτό είναι τεράστιο ποσό. Μέσα σε μια χρονιά. Ένα μικρό. Ένα κομματάκι δεν θα μπορούσε να περάσει σε επενδυτικούς λογαριασμούς. Και επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνομαι πλήρως και εγώ και η Κασιανή, ότι υπάρχει κόσμος που δεν βγαίνει με τα 700, με τα 800, με τα 900 ευρώ. Προφανώς και δεν βγαίνει. Εκεί δεν συζητάμε. Δηλαδή, τι αν βάλεις εκεί.
0: Σου δίνει τη δυνατότητα όμως, ας πούμε, ο παππούς και η γιαγιά σου δίνουν στο παιδάκι στη γιορτή του ένα εικοσάρικο μπουναμά ή στο Πάσχα ή αυτά που θα βγάλει τα Χριστούγεννα από τα κάλαντα. Σου δίνει τη δυνατότητα να πας να τα καταθέσεις και να σου βάλει το κράτος άλλα τόσα. Είναι ένα καλό μέτρο.
1: Καλό είναι, αλλά θα πρέπει να διευκρινιστούν και μια σειρά από θέματα, όπως Πού θα τηρούνται οι λογαριασμοί, ποιος θα τους διαχειρίζεται, σε τι θα επενδύονται τα χρήματα, ποιος θα επιλέγει τις επενδύσεις και βέβαια τι θα συμβαίνει, ρε παιδί μου, ακριβώς όταν το παιδί θα συμπληρώνει τα 18, δηλαδή τη διαδικασία τεχνικά εννοώ. Βήμα-βήμα, ναι. Καταλαβαίνεις, να αναλυθεί αυτό. Γιατί όντως έχει ενδιαφέρον.
0: Και δεν είναι όλοι οι 18χρονοι ικανοί να διαχειριστούν τέτοιο ποσό χρημάτων.
1: 18χρονοι.
0: Ακόμα και τα
1: εγώ ξέρω και 58χρονους που δεν είναι ικανοί να διαχειριστούν χρήματα. Επομένως, άσε τους 18χρονους. Λογικό είναι να μπορούν να διαχειριστούν τα χρήματά τους.
0: Έχεις τα δίκες.
1: Λοιπόν, για πες.
0: Έχουμε και το σπίτι μου 3.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι πάρα πολλοί αυτοί που ψάχνουν την ιδιοκατοίκηση και ψάχνουν ένα φθηνό δάνειο. Στα 55, από τα 25 μέχρι τα 55 είναι οι δικαιούχοι πλέον. Το ανώτατο όριο μέχρι σήμερα ήταν τα 50 έτη. Οπότε αυξάνεται κατά 5 έτη το ανώτατο όριο. Τα εξοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως έως 25.000 ευρώ για άγαμους διαζευμένους ή ημέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς παιδιά, έως 35.000 ευρώ για έγκαμους ή ημέρη συμφώνου συμβίωσης με προσάυξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες. Ενώ τα χρήματα είναι μέχρι 230.000 ευρώ που μπορεί να σου επιδοτήσει το κράτος με μικρό επιτόκιο, αξία κατοικίας έως 300.000 ευρώ και έως το 2007 μπορεί να είναι τα σπίτια αυτά που θα κλείσετε με το σπίτι μου 3 για το πιο οικονομικό δάνειο. Ουσιαστικά σου επιδοτεί το επιτόκιο. Υπήρξαν όμως, Γιώργο, και αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες, γιατί τώρα αυτά ήταν μέτρα που είπαμε για όλους τους πολίτες. Υπήρχαν αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες. Οι μεν λένε ότι είναι θετικά τα μέτρα και βοηθούν τις επιχειρήσεις, οι δε λένε ότι μας καταστρέφουν και ότι πάμε σε χρεοκοπία. Να ακούσουμε ένα παράδειγμα
1: και τα δύο.
0: Πάμε πρώτα με τον κύριο Κορκίδη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πειραιά.
2: Κρατάω το μήνυμα αισιοδοξίας ότι ξέρετε κάτι, υπάρχουν μέτρα άμεσα που θα εφαρμοστούν στην καθημερινότητά σας το 26. Υπάρχουν μέτρα για το 27 που συνήθως μας δίνει η ΔΕΘ και υπάρχει και μια προοπτική τετραετίας. Άρα νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι φορείς, οι επιχειρηματικοί, οι επαγγελματικοί, τα επιμελητήρια που θα διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί αυτός είναι ο κορμός, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Ό,τι φορολογικά κίνητρα έχει μια startup για μια πενταετία, δώστα στην μικρή οικογενειακή επιχείρηση που αλλάζει γενιά. Ναι. Που υπάρχει διαδοχή. Θεωρώ ότι τα μέτρα αυτά επενδύουν στην οικονομία, δεν κοστίζουν στην οικονομία.
0: Ο κύριος Κορκίδης, λοιπόν, είπε ότι τα μέτρα αυτά επενδύουν στην οικονομία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μίλησε στην ΕΡΤ ο κύριος Κορκίδης. Από την άλλη, ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μίλησε εδώ στο Real FM, στους Μάνο Νιφλή και Μπάμπα Παπαδημητρίου. Ο κύριος Χατζηθεοδοσίου είπε ότι στην πραγματικότητα τα μέτρα αυτά ενισχύουν τη χρεοκοπία των επιχειρήσεων.
3: Περιμέναμε όλοι ότι ήταν η έκθεση στην οποία ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αντί αυτού, πήραμε υποσχέσεις για το μέλλον, δηλαδή αυτή η ομιλία του χρόνου, το 27 στην έκθεση, θα έχει κάποιο νόημα, γιατί κάτι παίρνουμε στο τέλος του 27. Μιλάμε για ένα μακρύ διάστημα στο οποίο δεν παίρνουμε απολύτως τίποτα, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέω, και στην πραγματικότητα ενισχύει τη χρεοκοπία των επιχειρήσεων. Δείτε, ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Προσθέστε σε αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά με τη μείωση που υπάρχει του τζίρου και θα δείτε ότι μη ανακοινώντας κανένα μέτρο προαποφασίζεις ότι σε αυτή την τάξη των μικρομεσών που είναι το 99,2% των επιχειρήσεων της χώρας είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα καλωσορίσουμε σε 2-3 μήνες.
0: Είπε λοιπόν ο κ. Χατζηθεοδοσίου ότι θα είχαν νόημα αυτά τα μέτρα αν τα ανακοίνωνε ο Πρωθυπουργός τη ΔΕΘ του 2027.
1: Μάλιστα. Και αυτές είναι μερικές από τις αντιδράσεις, έτσι. Και είναι προφανές ότι όσο περνάει η εβδομάδα, επαναλαμβάνω, και με την ανάλυση των μέτρων, θα ξέρουμε ποια είναι η υποδοχή τους από την κοινωνία και από όλες τις τάξεις. Καλημέρα, ρε εσύ, Κώστα. Καλημέρα. Αφού, κύριε Κώστα μου, είσαι τόσο στεναχωρημένος και θες να μοιραστείς και τη στεναχώρια σου, σου εύχομαι να βρεις αυτό που αναζητάς. Άντε μπράβο που μου μπήκατε μερικοί και νομίζετε ότι δεν έχουμε καταλάβει. Άντε μπράβο. Και είναι και πρωί δηλαδή, και τίποτα, όχι τίποτα άλλο. Αρχίζω και προσαρμόζομαι και εγώ στην πρωινή ώρα, γιατί εγώ ξέρεις κανονικά είμαι και εσύ μεσημεριανή, εγώ απογευματινός ήμουν. Άντε, γιατί ζούμε στην εποχή, αυτό θέλω να πω, που ο ορθολογισμός και ο ρεαλισμός, θα το πω ή θα σου το πω και από χθες κασκένα, δεν αρέσει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Ζούμε στην εποχή όπου όποιος ρωτάει, ρε παιδιά, βγαίνει λογαριασμός. Αυτούς τους διάολους στέλνουμε κατευθείαν και τελειώνει η υπόθεση. Γιατί γουστάρουμε τον τύπο ο οποίος αρχίζει να φωνάζει εδώ πέρα και να λέει ότι έχουμε πολύ μεγάλες ανάγκες. Προφανώς και έχουμε πολύ μεγάλες ανάγκες. Αυτός ο οποίος είναι θειασότης της καταστροφής, της συνωμοσιολογίας, της γυναικολογίας, του φέρτε τα όλα τώρα. Αυτός που θα αρχίζει να καταγγέλει και να λέει «Άρε, κλεφταράδες, αυτό και τα λοιπά» και θα ποντάρει στην καταστροφή για να πλουτίσει, αυτός είναι συνήθως ο αρεστός. Σε αυτή την εποχή ζούμε. Αν το ξεπεράσουμε λίγο μας, γιατί τα μαθήματα τα πρόσφατα, αν κάποιοι κάνουν delete την πρόσφατη εμπειρία, δεν φταίνει οι επόμενες γενιές. Επειδή κάποιοι δεν μπορούμε να μάθουμε με τίποτα, δεν μας φταίνουν τα παιδιά που έρχονται. Βλέπω κάποιοι είναι κολλημένοι. Θεωρούν ότι είμαστε στο 2009 ακόμα ή στο 2015. Όχι, έχει προχωρήσει η ζωή και πήραμε και μαθήματα.
0: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα περάσουμε και εμείς σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από τους μείον 40 βαθμούς Κελσίου μέχρι και τους 120 βαθμούς Κελσίου, ο καιρός μπορεί να τρελαθεί, αλλά εμείς μπορούμε να την κάνουμε ταράτσα με το Elastoflex ST από την Elastotet. Στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς που αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και την κάνατε ταράτσα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα σας, σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου.
1: 8 Σεπτέμβριο.
0: 20 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι. Αναμένεται αίθιος ο καιρός και για τις επόμενες 10 μέρες, λένε κασκανοί μετεωρολόγοι. Θα είναι ζεστή ημέρα σήμερα, να προετοιμαστείτε αναλόγως. Λοιπόν, να υποδεχτώ το φίλο μου, το Σάκη, θέλω να σου πω. Δεν είναι ο Σάκης, μην ανησυχείτε. Είναι το αγαπημένο του ψευδόνυμο, έχει 35 αυτός. Αυτός έρχεται από το απόγευμα.
1: Είναι ο Χιούλιο Ντιούι, ο Πανός
0: Μάνος Τάνος. Αυτός. Ναι. Ο οποίος, σε ευχαριστούμε που ήρθες, φίλε. Σε περίμενα, η αλήθεια είναι. Σε περίμενα εδώ και πόσο, 7-8 ημέρες. Αρχίζεις να ξυπνάς και εσύ, αυτό κάτι καλό σημαίνει. Μπράβο που αρχίσατε το και
1: ξυπνάμε νωρίτερα. Το μπράλο που έχεις γράψει τον έχεις ανέβει ποτέ ή έτσι απλά το έγραψες? Ξέρεις που είναι ο μπράλος, παιδί μου? Ανεβαίνει από την Ελλάδα πάνω από τα Τρίκαλα και ανεβαίνει στα Τζουμέρκα, στα δικά μου τα μέρη.
0: Ναι,
1: είναι
0: ξέρει,
1: μια απίστευτη διαδρομή.
0: Ξέρει
1: ο Σάκης από
0: εκεί. Ξέρει, είναι εκεί από λιβαδιά είναι και τα έχει κάνει πιο, έχει ανέβει πιο
1: και
0: πάνω.
1: Τα έχει ανέβει, εντάξει. Σας τάξαμε σαλμά. Αλλά εκτός από σαλμά, έχω και Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν έχω καλύτερο να ξέρεις από τις ατάκες που πετάνε οι πολιτικοί για όταν έχουν κόντρες μεταξύ τους.
0: Για δώσε καμία, εδώ πέρα είναι η ιστορία ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Σαμαρά.
1: Θέλω να ακούσω που με ακούσω πρώτο τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Για πάμε.
2: Εγώ να σας πω την πάση αλήθεια, άκουσα χθες το βίντεο αυτό και το λέμε σε βαθμό στον πρόεδρο. Άμα έβγαζες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και τώρα μόνο γραπτό, να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει έξω τον πουλ. Με τι διαφορετικό λέει. Λέω στον πουλ. Τέμπι. Διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί, θα λέει ζωή Ξαντοπούλου. Ωραία. Έχει πολλά κόμματα να ψηφίσουν τα λένε αυτά στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος, αλλά δεν μπορεί ρε παιδιά τώρα σοβαρά να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό σε αυτή την κυβέρνηση 8 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι παράλογο τώρα. Εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, πατήστε το Μητσοτάκι. Μάλιστα. Δεν τον γουστάρ. Μάλιστα. Έχει κανένα λάθος μετάξει. Μάλιστα. Ένα θετικό δεν βρήκε στην Νέα Δημοκρατία. Ένα. Το Γινάτι λέει βγάζει μάτι. Είναι χοντρό. Είναι δύσκολο πράγμα το Γινάτι. Πολύ. Πολύ δύσκολο πράγμα. Δυστυχώς.
1: Είναι δύσκολο το Γινάτι.
0: Δύσκολο. Να σου πω κάτι. Εγώ βλέπω, διαπιστώνω ότι κάνουν ένα λάθος και είναι πολύ έμπειροι τώρα. Όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης και κάποιοι υπουργοί πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ έμπειροι. Τσιμπάνεα, να το πω έτσι λαϊκά. Δηλαδή, ένας τρόπος για να δυναμώσει το κόμμα Σαμαρά δημοσκοπικά είναι να του δίνουν απαντήσεις, να τροφοδοτούν με απαντήσεις κάθε μέρα. Καταλαβες. Μέχρι στιγμής πάντως τσιμπάνε. Δηλαδή η δουλειά που θέλει να κάνει ο Σαμαράς γίνεται.
1: Ο κύριος Σαλμάς από την άλλη μίλησε χθες στον Αντένα. Είπε πρώτον.
0: Α, τον Άδωνη τον έβαλες από άξιον 24.
1: Από άξιον 24, μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σαλμά.
3: Γιατί αντέδρασε τόσο έντονα χθες ο κύριος Σαμαράς?
4: Γιατί?
3: Θεωρείς ότι δέχθηκε επίθεση?
4: Όχι. Ίσως γιατί αναγνώρισε ένα λάθος που μπορεί να έκανε στην παράταξη.
3: Ποιο?
4: Που στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αρχηγό.
3: Τόσο πολύ.
4: Και που τον έκανε υπουργό του, διότι αν δεν τον είχε κάνει υπουργό και δεν τον είχε στήριξει, δεν θα ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας για να μπορεί σήμερα να έχει τη Νέα Δημοκρατία στο 22, 24, 25%. Πες το όσο θέλετε. Μην ξεχνάτε πώς προκύπτει το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Είναι αίτημα της κοινωνίας. Σε έναν άνθρωπο που έχει κάνει όλο του τον κύκλο, το πότε τελειώνει η καριέρα του καθενός που σημαίνει αγώνας και μάχη για τις ιδέες και τις αξίες, προφανώς ούτε και για μένα ισχύει αυτό, δεν τις καθορίζει ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, τι φαντάστηκε ο κ. Μητσοτάκης? Ότι μας διέγραψε και εμείς θα σταματήσουμε να μαχόμεθα για τις ιδέες μας και τις αξίες μας.
3: Θέμα...
4: Δεν γίνονται αυτά.
1: Τι περίμενε, σου λέει ο κύριος Μητσοτάκης, λέει ο κύριος Σαλμάς, να μας διαγράψει και εμένα και τον κύριο Σαμαρά και μετά να κάτσουμε στα αυγά μας?
0: Ναι.
1: Θέλουμε να συνεχίσουμε να ασκούμε πολιτική, δικαίωμά του δεν είναι?
0: Καλά, πάντως εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι ότι, γιατί ξέρεις εγώ λίγο σούπα, έχουν περάσει τα χρόνια και έχω μεγαλώσει λίγο, δεν ήταν πάντα οι σχέσεις του Αντώνη Σαμαρά με τον κύριο

0: Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Μόβ Ομπρέλα. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε.
11: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Λιωσίων έως Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Έκρηξη σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Άγνωστος πέταξε χειρομοβίδες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην άτυπη τριμέρη συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Τα ενεργειακά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στη 1 το μεσημέρι. Στη Ρώμη θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του. Θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση που ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREM. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην υψηλή ράχη Δράμας, σε ύφεση είναι η φωτιά στην Κόνιτσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Σήμερα θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για τους γονείς του και έναν 26χρονο Αφγανό. Οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομο μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ακόμη και για πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Τη Λίντσερ υποδέχεται απόψε στις 8 παρατέταρτο η ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με deal

0: gamers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Πες μου, αν είσαι άγγελος.
4: Θερινά Ιπποκράτεια 2026. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου την 3η 8 Σεπτεμβρίου στο Μαστιχάρι. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια και η ανανεωμένη μπάντα της σε μια συναυλία αφιερωμένη για τα 100 χρόνια Μαστιχάρι. Μια συναυλία γιορτή γεμάτη πάθος, ρυθμό και συνέστημα. Ελένη Τσαλιγοπούλου την 3η 8 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Σχολείο Μαστιχαρίου. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος ΚΟ σε συνεργασία με το Σωματείο Μαστιχάρι Δράσης. Χορηγός φιλοξενίας Όμιλος Μίτσης 50 χρόνια.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και είναι το Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
6: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά δύο προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο Real Voice. Στα μικροφωνά σας, ο Μανώλης Παπάζογλου. Πρώτη καλημέρα. Και εννοείται, παρέα ο Πέρης Βασιλάκης.

Χρόνια πολλά στη Ρόδο μας, χρόνια πολλά σε όλους τους ροδιτές, όπου και αν βρίσκεστε στον πλανήτη, της Παναγίας Τσαμπίκα σήμερα. Βοήθειά της να μας προστατεύει πάντα η Παναγιά μας. Τσαμπίκι μου και τσαμπίκες, χρόνια πολλά σε όλους και του χρόνου να είστε καλά, με υγεία. Γιορτάζουμε σήμερα, γιορτάζει το νησί μας, έτσι.

0: tu dis Amérique, on y va.
1: Μεγάλη μέρα λοιπόν για το νησί της Ρόδου. Από χθες οι εκκλησίες γεμάτες. Η αλήθεια είναι ότι γινόταν χαμός στην Παναγία Τσαμπίκα. Είδαμε και φωτογραφίες, είδαμε και βίντεο από εκεί. Και σήμερα προβλέπετε να είναι πάλι έτσι. Χρόνια πολλά λοιπόν.

Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα με όλους εσάς, με όλα τα 12 νησά μας, όπου και αν ακουγόμαστε παντού. Παρεούλα είμαστε κάθε πρωί από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλους τους συνεργάτες του σταθμού. Και ό,τι δεν προλαβαίνετε να διαβάσετε ή να ακούσετε συγγνώμη, μπορείτε να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας, storyalvoice995.gr.

Καλημέρα σε όλους τους πρωινούς. Καταρχάς, καλημέρα στο αεροδρόμιο. Στο φίλο μου τον Γιώργο, να είσαι πάντα καλά, Γιώργαρα μου. Τα χαιρετίσματά μου και την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά εκεί. Καλούς δρόμους, καλή βάρδια να έχετε. Καλημέρα στο Θανάση.

Καλημέρα στην Καλυμνό, στο φίλο τον Γρηγορή και στο φίλο μας τον Μιχαλάρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Μιχαλή μου, να σε πάντα καλά.

Λοιπόν, δυστυχώς με ενημερώνουν για μια άσχημη είδηση, η οποία είδε το φως τώρα της επικαιρότητας εδώ στο νησί της Ρόδου, για ένα τροχαίο με μηχανάκι στη Μεγάλη Κωνσταντίνου. Άσχημο τροχαίο, αυτά λένε οι πρώτες πληροφορίες. Ψυχραιμία έτσι σε αυτά που γράφετε, θέλω να το πω αυτό, διότι αν παρακολουθήσετε σχόλια σε τέτοιου είδους αναρτήσεις από κάτω, π.χ. τώρα μου στείλανε ένα σχόλιο μιας μητέρας που πολύ ορθά η γυναίκα ψάχνει να βρει την κόρη της στο τηλέφωνο, πάει στη δουλειά αυτή τη στιγμή, ψάχνει να βρει την κόρη της στο τηλέφωνο, δεν απαντάει και έχει αγχωθεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γράφει από κάτω, μήπως ξέρετε τις κοπέλες, μήπως ξέρετε τα ονόματα των δύο κοριτσιών που ενεπλάκησαν στο τροχαίο. Είναι πολύ φυσιολογικό να αναρωτιέται ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Θέλει μεγάλη προσοχή σε αυτές τις αναρτήσεις που γίνονται, έτσι, γιατί υπάρχουν οικογένειες, παιδιά από πίσω. Αν δεν γνωρίζουμε πληροφορίες κτλ, πιο καλά να μην τα γράφουμε αυτά, έτσι. Μακάρι, δεν ξέρω, είναι άσχημα το τροχαίο. Δεν θέλω να πω περισσότερα, μακάρι να μην είναι αυτό που φανταζόμαστε όλοι.

Και η κυρία Ελένη στέλνει τα χρόνια πολλά στον εγγονό που είναι στη Θεσσαλονίκη και σπουδάζει. Χρόνια πολλά λοιπόν, μικρέ. Να το χαίρεστε, κυρία Ελένη. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε και όλες έτσι.

0: Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά στα θέματακια μας. Και το πρώτο θέμα το οποίο θέλω να ασχοληθούμε είναι το Εθνικό Θέατρο της Ρόδου.
1: Ένα φως σου πρόσφορο, θα σου φτιάχνα μια πίστα από φωσφορο.
0: Ένα απίστευτο έργο, ένα διαμάντι πραγματικά, το οποίο επανέρχεται στην ροδιακή κοινωνία. Χθες είδατε την ανάρτηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, του Γιώργου του Χατζημάρκου, που επιτρέψτε μου να σας πω δι' αυτού του μικροφόνου, αλλά το έκανα και χθες στα προσωπικά μου social media. Φέρει ξεκάθαρα όλο το έργο την υπογραφή Γιώργου Χατζημάρκου. Αυτό το πείσμα, αυτή η επιμονή, αυτή η δουλειά όλων, έτσι, και του Υπουργείου και όλων, δεν θέλω να μην δίνεις ότι η δουλειά κανενός, αλλά επειδή έζησα αυτό το έργο τα τελευταία χρόνια από πολύ κοντά και μάλιστα το ζήσαμε μαζί, κάναμε και ζωντανή και κάναμε και live τότε μέσα από το Εθνικό Θέατρο, τραβήξαμε και κάποιες φωτογραφίες και μεταγενέστερα. Εχθές είδαμε την ανάρτηση αυτή του Περιφερειάρχη, του Γιώργου, του Χατζημάρκου, και είδατε μια τελείως διαφορετική εικόνα, ένα Εθνικό Θέατρο το οποίο λάμπει πλέον, ολοκληρώνεται σιγά σιγά, παίρνει μορφή απίστευτη, ένα διαμάντι, δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη να πω, θεωρώ ότι πραγματικά είναι ένα διαμάντι του πολιτισμού, το οποίο προφανώς και θα επελθεί ξανά στα χέρια μας, ξανά σε λειτουργία, και είναι κάτι το οποίο μας κάνει περήφανος.

να το δω ξανά και ξανά και ξανά από μέσα το έργο. Έκανα και μόνος μου επίσκεψη, βρήκα και τον εργολάβο του εργοκεί. Είχαμε κάνει τότε και μια συζήτηση. Έχω πάρα πολύ υλικό να δείτε το τι γινόταν εκεί μέσα στο Εθνικό Θέατρο. Και είδατε έτσι και μόνοι σας από την εχθέσινη ανάρτηση το πώς είναι τώρα που μιλάμε, έτσι, και το πώς θα εξελιχθεί ακόμα όλο αυτό το πράγμα. Μαγικό έργο, μαγικό έργο για τη Ρωδό, για το νησί μας. Έτσι είναι, αυτός ο οποίος παλεύει, προσπαθεί, δεν σταματάει στο πρώτο εμπόδιο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν ένα το εμπόδιο, ήταν μπορεί να ήταν και σε τριψήφιο νούμερο τα εμπόδια. Αλλά αυτή η επιμονή, η υπομονή καταρχάς και μετά η επιμονή στο να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και να μας παραδοθεί, έτσι, να παραδοθεί στη Ρόδο μας, στους Ροδίτες, έφερε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο είναι πραγματικά εκπληκτικό. Και νομίζω ότι η λέξη ευχαριστούμε είναι μικρή. Είναι μικρή διότι βλέπετε πάρα πολλά κτίρια ερυπωμένα στο νησί μας, και όχι μόνο στο νησί μας, και σε άλλα νησιά, έτσι, που είναι

Προσωπικό στοίχημα του Γιώργου του Χατζημάρκου, το Εθνικό Θέατρο, το οποίο το κέρδισε, το κερδίζει και θα το κερδίσει, έτσι. Και επαναλαμβάνω, με ό,τι εμπόδια και αν βρέθηκαν. Αυτό το διαμάντι του πολιτισμού ολοκληρώνεται σιγά σιγά και πραγματικά και το Υπουργείο και τη Λίνα Μενδώνη ευχαριστούμε. Όπως είχε πει κάποτε και ο Γιώργος Χατζημάρκος, αν δεν υπήρχε η Υπουργός Μενδώνη, έπρεπε να την εφεύγουμε. Και έχει απόλυτο δίκιο, τουλάχιστον εδώ στη δικιά μας την περιοχή. Τι να πρωτοπούμε που έχει κάνει ένα Νότιο Αιγαίο εργοτάξιο. Κυριολεκτικά εργοτάξιο πολιτισμού, έτσι. Εδώ θα τα λέμε όλα. Θα λέμε αλήθειες, θα λέμε και τα στραβά, θα λέμε και τα καλά. Έτσι, όποιος δεν βλέπει ότι στον πολιτισμό γίνονται όχι βήματα, άλματα, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Και νομίζω ότι είναι θέματα κοινής αποδοχής, έτσι, δεν χρειάζεται αυτή η μιζέρια ή το οτιδήποτε άλλο που την είχαμε στο Εθνικό Θέατρο και την έχουμε ακόμα. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό, να μην ξεχνιόμαστε, αλλά δεν χρειάζονται όλα αυτά, ειδικά όταν τα έργα προχωράνε. Έτσι, τα έργα προχωράνε και βλέπετε τι διαμάντια παραδίδονται πίσω. Να πω για περβόλα, τι να πω, ας μην τα πω, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, να μην επαναλαμβάνομαι.

Καλημέρα στον Πέτρο Στυλερό και στο αγαπημένο Στέκι. Καλημέρα και στο Φωτάρα, γιατί ξέρω ότι είστε παρέα τώρα πρωί. Θέλω να πω χρόνια πολλά που το ξέχασα και συγγνώμη στο φίλο μου τον Τζαμπίκο τον Καραγιάννη, τον πρόεδρο της Απολακιάς. Φιλαράκι, χρόνια πολλά, χιλιόχρονος, πάντα με υγεία, αλλά επαναλαμβάνω και σε όσους γιορτάζετε.

Λοιπόν, εχθές είδατε το βίντεο το οποίο έβαλα στην σελίδα μου που προερχόταν από την περιοχή της τραπεζίας Σταφάντου, εκεί που το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται. Και για να μην παρεξηγηθώ, αυτό το βίντεο που είδατε, έτσι, τα λέει όλα αναλυτικά, τα δείχνει όλα αναλυτικότατα. Δεν νομίζω να χρήζει κάποιας υπονόμευσης. Είναι ξεκάθαρο, τα είδα με τα μάτια μου, τα ζω. Τα ξέρουν και οι ίδιοι. Υπάρχει μέλος της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ και αντιδήμαρχος που γνωρίζει την κατάσταση από πολλά χρόνια πίσω. Από εκείνα τα χρόνια, ναι, φίλε αντιδήμαρχε, από τότε. Είναι ακόμα μέχρι σήμερα το ίδιο το έργο. Είναι η ίδια κατάσταση ακριβώς. Ελπίζω να δοθεί λύση μετά και την δημοσίευση αυτού του βίντεο. Του βίντεο. Γιατί σε λίγο θα αρχίζει να μουρμουράει και αυτός που έκανε τη δωρεά. Ο άνθρωπος από το Ισραήλ. Να τα πούμε όλα, ίσως και ο γιατρός ντόπιος εκεί στα Φάντου. Να τα πούμε και αυτά. Αλλά κάποιοι βγήκανε με δελτίο τύπου και πανηγυρίζανε, καπηλεύτηκαν το έργο. Αφού γκραστήκαμε, λέει, τη δωρεά ήθελε να πούν. Αλλά και την εγκατάσταση πες, εντάξει, πάσω. Λοιπόν, αυτά με την τραπεζία Σταφάντου. Ελπίζω πραγματικά να δοθεί λύση. Τα μηνύματα που δεχτήκαμε ήταν και από άλλες περιοχές που έχουν τα ίδια ακριβώς προβλήματα. Βλέπε περιοχή Κολύμπια. Βλέπε περιοχή, πολλές περιοχές, πάρα πολλές περιοχές. Η αλήθεια αυτή είναι, κατά τη διάρκεια της ημέρας που έχουν πρόβλημα. Άλλωστε, δεν μας αφήνει και η ΔΕΙΑ

και ο Σωτήρης ο Βαγιανός έτσι. Πάντα κάθε μέρα μας στείλει ένα δελτίο τύπου για μια βλάβη. Να υπάρχει ρε παιδί μου κάπου. Είναι πιο σοβαρά τα πράγματα στο δελτίο τύπου, αν είναι δελτίο τύπου από ένα email της, με την, που τοπογράφει, το έχει η κυρία Τσακίρη, και ένα άλλο, έρχονται από παντού, έρχονται διάφορα email από το πρωτόκολλο, γενικώς ρε παιδί μου, όποιο email ελεύθερο φεύγει και ένα δελτίο τύπου.

Ελπίζω λοιπόν να το δούνε αυτό το πρόβλημα, διότι δεν μπορεί ρε παιδιά να πληρώνουν νερό, να πληρώνεις λογαριασμούς νερό, έτσι και να μην έχεις σταγόνα τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Επαναλαμβάνω, όχι όλη την ημέρα, γιατί μας περιμένουν και στη γωνία σε αυτά που λέμε. Μπορεί να μετράνε και τα email το νερό που στάζει, ας πούμε, και να βγουν να μας πούνε τώρα είναι καλύτερα, χθες δεν ήταν, και κάπως έτσι. Ή ότι το καλοκαίρι τα ξενοδοχεία παρακάτω στην περιοχή τραβάνε τα νερά και οι πισίνες και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Είναι και χειμώνα το πρόβλημα, που δεν υπάρχει άνθρωπος να κυκλοφορεί στην περιοχή.

Λοιπόν, λογικά παρακολουθήσατε και τις εξειδικεύσεις πάνω στα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριακό τον Μητσοτάκη. Είδατε χθες τον κύριο Πιερακάκη και όλο το team έτσι να παρουσιάζει αναλυτικά το πρόγραμμα και θα σταθώ σε ένα συγκεκριμένο μέτρο την τοποθέτησή μου για όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν. Σας την έχω πει, θα την επαναλάβω, δεν έχω πρόβλημα. Είπα ότι ό,τι παίρνεις καλό είναι. Θεωρείς ότι είσαι εντάξει με αυτά που πήρες και τα λοιπά? Θα σας πω όχι, προφανώς, έτσι. Αλλά δεν βλέπω να μένουμε στάσιμοι και δεν βλέπω να πηγαίνουμε πίσω. Όσο δεν πηγαίνουμε πίσω, σημαίνει ότι πηγαίνουμε μπροστά. Ας πάμε λοιπόν βήμα-βήμα, έτσι, και όπου μας βγάλει. Γιατί ό,τι ζήσαμε μια τετραετία με ΣΥΡΙΖΑ και λοιπούς συγγενείς, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, έτσι, νομίζω ότι δεν θέλει κανένας να το ξαναζήσει. Και ειδικά με όλα αυτά τα οποία ακούμε, το rebranding, το comeback, το έτσι, το αλλιώς, που μόνοι τους βγάλανε το πρόγραμμα, μας το παρουσιάσανε και είδατε και μόνοι σας ότι αυτό το πρόγραμμα μπορούσε μόνο ο Αλέξης Τσίπρας να το στήριξει. Θα σταθώ στο μέτρο λίγο με το κουμπαρά. Στη δικιά μας την εποχή, θυμάσαι τους κουμπαράδες του ταμιευτηρίου? Αυτοί κι αν ήταν, από το προγράμμα τα τέτοια τρέχανε από πιο παλιά. Έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά τώρα αυτό το πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε στην ΔΕΘ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το έχουμε, ρε παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Και αν έχω κάπου λάθος να μου το πείτε, στείλτε μου ένα μήνυμα. Δεν την έχουμε την αποταμίευση στο αίμα μας. Να μου πεις περισσεύουν. Okay. Θα σας πω ότι εντάξει, ίσως για τα παιδιά, για τα εγγόνια, για τα νύψια, για όλα αυτά τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, έτσι, εάν υπάρχουν και λεφτά στην άκρη για να μπορούν να αποταμιευθούν. Αλλά παράδειγμα, έχει μια γιορτή το παιδί. Παίρνει κάποια λεφτά από τους συγγενείς. Τα παίρνεις, πάψε στο λογαριασμό. Έρχεται το κράτος, τι έβαλες, 20, 30, 50, 100, θα βάλω και εγώ τα ίδια. Νομίζω ότι θετικό, έτσι, είναι το μέτρο. Καλό θα είναι να λειτουργήσει. Θα το δουν ζεστά και οι γονείς. Από κάτι συζητήσεις που έγιναν, που όλοι ρωτάμε πώς το είδατε, πώς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αυτά συζητώνται παντού. Έτσι, παντού, παντού, στα σπίτια, παντού, στον δρόμο, στο σούπερ μάρκετ, που κι αν πας, αυτό ακούς για τη ΔΕΘ, για τα μέτρα και το τι ανακοινώθηκε. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα σπουδαίο μέτρο αυτό. Μακάρι να μπει αποταμίευση στο DNA μας, που δεν το έχουμε στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα. Πέντε βγάζεις, πέντε τρως. Κάπως έτσι πάει. Ή πέντε βγάζεις, δέκα τρως. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση στην Ελλάδα.

Λοιπόν, να σας δώσω και μια πληροφορία, μια που αναφέρθηκα στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Πρωθυπουργός με φόντο τις τουρκικές διεκδικήσεις θα μεταβεί στο ακριτικό Καστελόριζο το Σάββατο, συνεδευόμενος από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο τον Κυρανάκη, ενώ την Κυριακή θα συμμετάσχει και στους εορτασμούς για την απελευθέρωση του νησιού, ακριβώς 83 χρόνια αφού εισέπλεσε στο λιμάνι το αντιτορπιλικό ναύαρχος Κουντουριώτης και το Καστελόριζο έγινε το πρώτο τμήμα ελληνικού εδάφους που απελευθερώθηκε από τη γερμανική κατοχή. Υπενθυμίζουμε όλα αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός για τα ελληνοτουρκικά, έτσι. Είναι η επίσκεψη αυτή στο Καστελόριζο και στους εορτασμούς εκεί, παρουσία του ιδίου, νομίζω ότι έχει εθνική σημασία, έτσι. Είναι κομβική σημασία οι κινήσεις που γίνονται από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και του Κυριακού του Μητσοτάκη. Μηνύματα περνάμε απέναντι και πολύ καλά κάνουμε. Και πάρα πολύ καλά κάνουμε, αν θέλετε τη γνώμη μου. Φτάνει πια με τους απέναντι. Φτάνει. Μιλάνε, λένε. Μάλια η γλώσσα τους. Μόνοι τους τα λένε, μόνοι τους τα ακούνε. Τώρα θέλουν πάλι να δημιουργούν προβλήματα. Κάποιος πρέπει να τους βάλει στη θέση τους. Και αυτή προφανώς είναι η Ελλάδα. Οπότε θεωρώ ότι αυτές οι επισκέψεις του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ειδικά στο Καστελόριζο, είναι πατριωτική σημασία επισκέψεις.

Το σίγουρο είναι πάντως ότι σήμερα μεταβαίνει στο Ελ Αλαμέιν ο Πρωθυπουργός για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, και εκεί αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις. Όλα αυτά προφανώς είναι στη στρατηγική σκακέρα την οποία έχει επιλέξει έτσι να απαντά η ελληνική μεριά στις τουρκικές προκλήσεις που πάλι είναι σε έξαρση.

0: Καλημέρα στην Πατμό, στην κυρία Σοφία. Καλημέρα και στο Γεννάδη, στο φιλοτόν Τζίμι. Λοιπόν, στον απόϊχο της ΔΕΘ, σας είπα και εχθές, εμείς θα ακούσουμε όλες τις πλευρές. Ακούσαμε χθες από την πλευρά της κυβέρνησης και συγκεκριμένα τον Ευβουλευτή Δωδεκανήσου και Κοσμήτωρα της Βουλής, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη, για τα μέτρα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Και όπως σας είπα, θα ακούσουμε όλες τις πλευρές, να έχουμε μια άποψη γενικά, έτσι, πώς είδαν τα πράγματα εδώ. Και εδώ μάλλον και τοπικά, αλλά και γενικά τα μέτρα τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, μέτρα ελάφρυνσης, μέτρα για την κοινωνία, είπε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να δούμε λοιπόν και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ πώς είδαν τα μέτρα αυτά, πώς είδαν τις εξαγγελίες αυτές του Πρωθυπουργού. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Κουνάκη. Κύριε Κουνάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Με πολύ ενδιαφέρον περιμέναμε όλοι να δούμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δυστυχώς, για τους νησιώτες, για το Δωδεκάνησα, δεν είδαμε κάτι που τελικά να μας αφορά. Δεν ακούσαμε, παραδείγματος χάρη, το ΦΠΑ στη Ρόδο θα επανέλθει στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Δεν ακούσαμε ότι δεν θα φορολογείται η ανεργία των ξενοδοχειοπαλλήλων. Δεν ακούσαμε κάτι για το μεταφορικό ισοδύναμο. Αν θα πληρωθεί, αν θα υπάρχει και κάποιος εκεί πέρα μέσα στην κυβέρνηση και να του πει να συμψηφίζεται με τις άλλες υποχρεώσεις που έχει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν ακούσαμε τι θα γίνει με αυτό το τέλος ανθεκτικότητας που τόσα πολλά παράγει το νησί μας και τα Δωδεκάνησα και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τελικά δεν επιστρέφει σχεδόν τίποτα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κουνάκη, Παναγιώτη, με επιτρέπει στον ελληνικό, έτσι. Αν καταλαβαίνω, Παναγιώτη, προφανώς και αναφέρεσαι τοπικά, έτσι, ότι δεν είδαμε αυτά τα οποία ίσως να περιμέναμε, έτσι, να ακούσουμε και προφανώς.
1: Οι νησιώτες.
0: Οι νησιώτες, ναι.
1: Και οι επτανήσει, όλοι τα ίδια πράγματα, όλα τα ίδια προβλήματα έχουμε. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι την νησιωτικότητα και τον τουρισμό, αλλά τον τουρισμό τον άφησε τελείως εκτός. Δεν ακούμε τίποτα για τον τουρισμό. Ακόμα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ανέφερε κάτι για το ιδιωτικό χρέος. Τελικά τόσα πολλά, σχεδόν 60% του κόσμου δεν μπορεί να ρυθμίσει, δεν μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του.
0: Κοίτα, έδωσε βάση στους μικρομεσαίους, έτσι, με τα μέτρα τα οποία ειδικά για την...
1: Θα πέσει 5% η προκαταβολή φόρου. Για ρωτήστε όμως τον περισσότερο κόσμο αν το θεωρεί σωστό να πληρώνει προκαταβολή φόρου σε κάτι που δεν ξέρει αν θα έχει κέρδη, αν θα έχει ζημία την επόμενη χρονιά.
0: Θεωρείς, Παναγιώτη, ότι δεν φτάνουν στην τσέπη αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή η ελάφρυνση αυτή δεν φτάνει στην τσέπη του πολίτη?
1: Είναι πάρα πολύ μακριά πλέον από την κοινωνία, από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Εδώ στα νησιά βλέπουμε ξενοδοχειοπάλληλοι δουλεύουν 7 στα 7 σχεδόν όλη μέρα, προσπαθούν πάρα πολύ και στο τέλος αυτά που παίρνουν, από τους 3 μήνες ανεργίας τους φορολογούν τον ένα, αντί να δούμε πώς θα επεκταθεί η ανεργία τους, να καταφέρουν να βγάλουν το χειμώνα σε ένα από τα πιο ακριβά μέρη της Ελλάδος, τους φορολογούν τον ένα από τους 3 μήνες. Εκεί πρέπει να δούμε την εκπροσώπηση των νησιωτών μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν υπολογίζουν καθόλου τα νησιά. Στην περιφέρεια υπάρχουν 8 στους 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν συνασπιστεί, 2-3 πράγματα όπως το μεταφορικό ισοδύναμο, γιατί να πληρώνουμε 250 ευρώ ένα ταξίδι για υγεία που πρέπει να κάνουμε στην Αθήνα, κάτι έκτακτο. Γιατί να μην πληρώνετε επιτόπου το μεταφορικό ισοδύναμο ώστε να γίνονται 160, 150, 140, εξαρτάται και το εισιτήριο που θα βρούμε. Βλέπω ότι μας έχει αφήσει πίσω, όπως και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που πιέζεται από παντού. Λέει ότι θα δώσει μια αύξηση στον βασικό μισθό, θα ανέβει ο βασικός μισθός. Δεν ρωτάει όμως και όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες πώς τα καταφέρνουν και τι κίνητρα τους δίνει ώστε να ανεβάσουν τους μισθούς που και αυτοί θα θέλανε.
0: Άρα ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ αυτό που λέει είναι ότι θα μπορούσαν να δοθούν και άλλα λεφτά πέρα από αυτά, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία απαντάει, είμαι δημοσιονομικά μέχρι εκεί. Κάπου εκεί ο κόσμος
1: σταθερά
0: το παρακολουθεί.
1: Υπέρ του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. Σταθερά. Είμαστε υπέρ στο να μην φορολογούνται το επίδομα ανεργίας και θέλουμε το μεταφορικό ισοδύναμο να πληρώνεται επιτόπου. Mm-hmm. Αυτά για τους νησιώτες είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Θέλουμε οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση για το ιδιωτικό χρέος. Εμείς προτείνουμε ότι θα έπρεπε κανονικά πρωτογενός πριν το πάρει το fund να έχει και τη δυνατότητα ο φιλέτης, που εδώ να πούμε ότι προσπαθεί να υπάρξει ένας κοινωνικός αυτοματισμός, οι κακοπληρωτές και οι καλοπληρωτές, και κανείς δεν λέει πώς κατάντησε κάποιος να γίνει κακοπληρωτής. Του άλλαξες το ΦΠΑ, του άλλαξες τα επιτόκια, του ακρίβαινες τη ζωή. Mm-hmm. Εσύ με τις πολιτικές σου κατάφερες τον άνθρωπο αυτό να μετατοπίσεις σε μια κόκκινη γραμμή. Και γιατί δεν του δίνεις μια δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας.
2: Mm-hmm. Άρα
1: αυτό είναι πάρα πολύ κακό να λέμε ότι οι καλοί, οι καλοπληρωτές δεν είναι όλοι κακοπληρωτές. Υπάρχουν και άνθρωποι που βρέθηκαν στα κόκκινα, γιατί οι πολιτικές της κυβέρνησης τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα. Κρίση πέρα, πέρασαμε κρίση. Mm-hmm. Τα επιτόκια από το 2 στο 7, στο 8. Είναι δυνατόν κάποιος να αντέξει μέσα σε όλη αυτή την ακρίβεια, να τα πληρώνει όλα και να είναι τυπικός?
2: Mm-hmm. Να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτά τα μέτρα τα οποία θα θέλαμε έτσι προφανώς και να υπήρχαν και να είχαν εξαγγελθεί προχθές στην ΔΕΘ. Να κάνω μια ερώτηση, Παναγιώτη μου. Πάνω σε αυτό, η Νέα Δημοκρατία επαναλαμβάνει και ξανά επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται να κινηθώ πέρα από τα δημοσιονομικά δεδομένα τα οποία επιτρέπουν στη χώρα να δώσω αυτά τα οποία ανακοινώθηκα στη ΔΕΘ.
1: Το να μειώσει τις συντελεστές ΦΠΑ δεν είναι, αλλάζει τα δημοσιονομικά δεδομένα. Δεν το αλλάζει, γιατί είναι. Δεν είναι προϋπολογικό.
2: Κατηγορεί πάντως τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και ότι κινδυνολογούν ξανά με όλες αυτές τις.
1: Δώσαμε 13 δις γρήγορη αποπληρωμή χρέους. Mm-hmm. Αυτά τα 13 δις από τι φτιαχτήκαμε?
2: Δεν ήταν σωστό αυτό.
1: Φτιαχτήκαν από το ΦΠΑ. Mm-hmm. Σωστότατο. Αλλά από τι φτιαχτήκαμε, δηλαδή πληρώσαμε κάτι που δεν οφείλαμε να πληρώσουμε τώρα, mm-hmm. πολύ νωρίτερα. Από τι φτιάχτηκε αυτό το υπερπλεώνασμα? Από το πολύ υψηλό ΦΠΑ. Από το ΦΠΑ στη Ρόδο, από το τέλος της ανθεκτικότητας στη Ρόδο, από τη φορολογία της ανεργίας mm-hmm. για τους χιονοθοβαλίδους της Ρόδου. Άρα θα μπορούσε να είχαν μαζευτεί 10 δις και εδώ ο κόσμος θα χαμογελάει. Πάλι θα μπορούσαμε να πληρώνουμε νωρίτερα 10 δις, 9 δις. Έπρεπε δηλαδή να μην πάρει ανάσα ο νησιώτης.
2: Mm-hmm. Καταλαβαίνω.
1: Αυτό που είπατε πριν, σας άκουσα πριν για τον Κουμπαρά. Mm-hmm. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
2: Ναι. Αλλά να δουλέψει σωστά. Διαφορά, έτσι, ναι.
1: Ακούγεται πάρα πολύ. Αλλά ακούστε όμως μια διαφορά μεταξύ πώς θα το σκεφτόταν ένας άνθρωπος που ανήκει στην παράταξη του Πασόκ και πώς είναι η Νέα Δημοκρατία. Όποιος έχει 100 ευρώ, mm-hmm. περίσσευμα, βάλε 100 ευρώ, θα βάλουμε και εμείς. Εγώ θα ήθελα ένα κράτος να πει: εμείς, σαν κράτος, θα βάλουμε 100 ευρώ και εσύ βάλε ό,τι μπορείς. Ναι. Αυτή είναι μια διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων.
2: Δηλαδή όποτε κάνεις εσύ μια κατάθεση να σου βάζω εγώ 100 ευρώ.
1: Όχι, όχι, εμείς θα βάζουμε 100 ευρώ σαν κράτος. Το κράτος θα βάζει 100 ευρώ ναι. για κάθε παιδί που γεννιέται.
2: Okay,
1: προσπάθησε ναι. και εσύ και να βάλεις. Θες να βάλεις 10, θες να βάλεις 20, θες να βάλεις 1000. Βάλε. Αλλά εμείς το χρέος μας στο παιδί που θα πάει 18 χρόνια θα το κάνουμε. Αυτό που κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία τι είναι? Αν κάποιος άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να δίνει 1200 ευρώ τον χρόνο, που πολλοί δεν τα καταφέρνουν. Γιατί αν είσαι κοινοδοχείο υπάλληλος, είναι ένας μήνας δουλειά τα 1200.
2: Σωστό αυτό.
1: Ωραία. Θα μπορεί για 18 χρόνια να δίνει 1200 ευρώ? Άμα του τύχει κάτι, ένα θύμα υγείας, θα μπορέσει να τα δώσει?
2: Από ό,τι κατάλαβα χθες στην εξειδίκευση που είπε ο κύριος Πυρακάκης, και συγγνώμη που σε διακόπτω, είπε ότι το ταβάνι, ας πούμε, ήταν το 100, δηλαδή μπορεί να βάλει και 20 και 30 και...
1: Όχι, η ερώτηση είναι η εξής. Mm-hmm. Τα 18, ένα παιδί από μια φτωχή οικογένεια θα βρει 0. Και ένα παιδί από μια οικογένεια που είχε αυτά τα 100 ευρώ, τα 200-500, θα βρει και του πατέρα του, θα βρει και τα 30.000 ευρώ που θα μαζευτούν από το κράτος. Η διαφορά, επαναλαμβάνω, του Πασόκ με την Νέα Δημοκρατία είναι ότι θα πάρουν όλα τα παιδιά 30.000 και αν ο μπαμπάς τους μπορεί να βάλει κάτι παραπάνω, η μαμά τους, ο παππούς τους, η γιαγιά τους, ας βρουν και παραπάνω.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό θα ήταν μια πολιτική υπέρ των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν παιδιά. Mm-hmm. Όλα τα παιδιά να μπορούν. Τα από εκεί και πέρα, πατέρας τους, ό,τι δυνατότητα έχει, ας τους βάλει και εκατομμύρια.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Όταν όμως μεγαλώνει τις ανισότητες, δηλαδή το φτωχό παιδί δεν θα βρει μία. Mm-hmm. Και ο άλλος που μπορούσε, ούτως ή άλλως, θα βρει τα διπλά.
2: Ναι. Καταλαβαίνω πώς το.
1: Καταλαβαίνω ότι ωραία η σκέψη τους, πάρα πολύ κακή εκτέλεση. Mm-hmm. Αν θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τον κόσμο, να βάλουν σε όλα τα παιδιά που γεννιούνται μέχρι 1,5 χρονών αυτά τα 100 ευρώ το μήνα. Και ας βάζουν και οι γονείς ό,τι μπορούν. Δεν θα ήταν πιο ωραίο αυτό?
2: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς.
1: Ένα παιδί που ο πατέρας του δεν μπορεί. Mm-hmm. Ένα παιδί που ο πατέρας του, ας πούμε, δουλεύει ξενοδοχοϊπάλλος και τους προσπαθεί με τα αυτά τα 1200-1300 ευρώ το μήνα να καταφέρει και με την ανεργία που του τη φορολογούν,
2: ναι,
1: να κρύψει και 100 ευρώ και άμα του χαλάσει και τα μάξι, ο Θεός μαζί του.
2: Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω πώς το θέτεις. Μάλιστα. Ξεκάθαρη νομίζω και η απάντηση του Παναγιώτου Κουνάκη έτσι σε αυτά τα θέματα που...
1: Δεν αγγίζουν τα περισσότερα μέτρα τους νησιώτες και εμένα η νησιωτικότητα, για μένα η νησιωτικότητα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Εγώ βλέπω το πιο αδικημένο μέρος, ειλικρινά, τα τελευταία από την εποχή του Τσίπρα μέχρι τώρα, είναι η Ρόδος. Σαν να μας έχουν βάλει στο μάτι, σαν να μας θεωρούν μοιράτο, μία μας πήραν το ΦΠΑ, την άλλη δεν μας το επαναφέρουν το ΦΠΑ, το φόρο στο αλκοόλ τον διπλασιάσαν το 2015, κανείς δεν έχει ασχοληθεί με αυτό, τα εισιτήρια που πληρώνουμε τα πιο ακριβά. Πραγματικά προσπαθώ να δω τι έχουν κάνει οι τελευταίες κυβερνήσεις για την ισιωτικότητα και ειδικά για το δικό μας το μέρος.
2: Μάλιστα.
1: Τίποτα.
2: Μια ωραία πάσα μου δίνεις τώρα. Μια ωραία πάσα μου δίνεις τώρα για να πάω και στην επόμενη μου ερώτηση. Και προφανώς είναι οι εκλογές. Και πώς θέλω να το συνδέσω τώρα όλο αυτό. Όλο αυτό το οποίο συζητάτε έτσι, και τα προγράμματα που παρουσιάζονται και οι θέσεις και τα λοιπά, Παναγιώτη, αποτυπώνονται κάθε φορά ίσως σε μια δημοσκόπηση, έτσι. Θα σε ρωτήσω χήμα. Εμείς μιλάμε και χήμα οι δυο μας, έτσι. Θα σε ρωτήσω χήμα. Το ΠΑΣΟΚ. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή και τουλάχιστον, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, τουλάχιστον δημοσκοπικά φαίνεται αυτή τη στιγμή να κυνηγάει τον Αλέξη τον Τσίπρα, ένα Τσίπρα ο οποίος ήρθε ξαφνικά, ξανά, αλλά να κυνηγάει, να λέει μάλλον, να ισχυρίζεται ότι εγώ θέλω να γίνω και κυβέρνηση. Έτσι. Νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικοί στόχοι, αν δεν κάνω λάθος. Το ΠΑΣΟΚ μήπως πρέπει να βάλει σε μια σκέψη το τι ακριβώς θέλει να κάνει σε αυτές τις εκλογές, γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα πλέον. Και τα δεδομένα αυτά στην κέντρο αριστερά είναι περίεργα, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Και πολύ διάσπαστα, Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει την άνοδο που όλοι θα θέλαμε στις δημοσκοπήσεις. Όμως, έχουμε παρατηρήσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Γίνεται εκεί πέρα στο 12, 13, 14, 15.
2: Και αυτό ισχύει, ισχύει αυτό, ναι.
1: Κοιτάξτε όμως μια διαφορά. Έχουμε δει κόμματα όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου να φτάνει και το 16 και το 17 και τελικά να πέφτει. Είδαμε τον Τσίπρα να βγαίνει και να βγαίνει πάρα πολύ ψηλά και αρχίζει τελικά πάλι να πέφτει. Και εδώ να πω ότι και τα στελέχη, γιατί βγαίνουμε πολλές φορές σε πάνελ και εντοπίζω ότι πολλές φορές τα στελέχη δεν έχουν την ίδια τριβή που έχουμε εμείς, ούτε έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα μαζί με την κοινωνία. Δηλαδή, εμείς κάναμε τα περιφερειακά συνέδρια, όπως γνωρίζεις.
2: Ναι.
1: Έχουμε πολύ τριβή με την κοινωνία. Τώρα, ο Τσίπρας είναι ένα νέο κόμμα. Δεν ξέρω πότε προλάβει να δει το επιμελητήριο, να του πει το επιμελητήριο τι χρειάζεται.
2: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω πότε πήγε σε ένα σύλλογο, πότε πήγε στο εργατικό κέντρο να ακούσει τι προβλήματα έχει το εργατικό κέντρο. Δεν ξέρω, δηλαδή, αυτό το πρόγραμμα το διαμόρφωσε σε ένα μικρό γραφείο κάπου εκεί στην Αθήνα με πέντε φίλους που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και εμείς καθόμαστε τόσο καιρό με τον κόσμο να προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη λύση.
2: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ μακριά από την κοινωνία και τα στελέχη του ακόμα δεν έχουν πολύ μεγάλη τριβή. Εγώ βλέπω στα πάνελ που βρισκόμαστε ότι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να αντιγράψουν αυτά που λέμε χωρίς την ουσία να τα έχουν δουλέψει. Όπως είπε και πρόσφατα ο κύριος Μαύρος ότι των δημοσκοπικών, έτσι, της δημοσκοπικής εταιρείας, ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι η Εθνική Ελλάδος.
2: Ναι.
1: Και εμάς το πρόγραμμα μας, τα στελέχη μας και η καθαρότητα του Προέδρου μας είναι αυτά που σιγά σιγά θα δείτε, γιατί οι εκλογές θα πάνε από ό,τι φαίνεται γύρω στο Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη. Το μόνο κόμμα που θα μπορέσει να έχει άνοδο είναι το ΠΑΣΟΚ. Περιμένετε να βγει και το κόμμα Σαμαρά, να δούμε πόσο πολύ θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Γιατί εκεί πέρα φαίνεται ότι ξέρει πάρα πολύ καλά να χειριστεί.
2: Ξέρει πάρα πολύ καλά να διαχειριστεί ο Αντώνης ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία όλοι, έτσι.
1: Ναι,
2: το έχει ξανααποδείξει.
1: Μπορεί να τη φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θεωρώ ότι με το που θα φτιαχθούν και τα ψηφοδέλτια, γιατί απαρτίζονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην κοινωνία. Εγώ γνωρίζω πάρα πολλά νέα στελέχη. Να ξέρετε ότι με ένα ΠΑΣΟΚ μεγάλο πολλά νέα στελέχη θα βρουν ένα ρόλο και θα μπορούν να βοηθήσουν και να εκπροσωπήσουν τον τόπο τους.
2: Τώρα εδώ με τσιγκλάς τώρα, Παναγιώτη, με τσιγκλάς και με τσιγκλάς άσχημα τώρα.
1: Είναι αλήθεια, μια πραγματικότητα ότι όσο μεγαλώνει η πίτα, mm-hmm. το πιο μεγάλο και ενεργό ρόλο θα έχουν άνθρωποι όπως είμαι και εγώ.
2: Να συζητήσουμε λίγο εδώ. Να συζητήσουμε λίγο εδώ για τα τοπικά, μια που πήγαμε στη φάση ό, αυτή θέλει. Των νέων. Λοιπόν, στη δημόσια συζήτηση εδώ στο νησί, και εγώ προσωπικά που έχω κάνει, αυτό το οποίο συζητάνε όλοι είναι ότι δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να κλείσει ψηφοδέλτιο ό,τι όπως το θέλει, διότι υπάρχουν αγκυλώσεις. Υπάρχουν αγκυλώσεις στα παλιά πρόσωπα. Θα μιλήσω χήμα ξεκάθαρα και αναφέρομαι στο πρόσωπο του κυρίου Νικητιάδη. Είναι πάρα πολλές αυτές οι φωνές πλέον που λένε ότι πρέπει κάποια στιγμή να πάμε στο επόμενο πρόσωπο. Να δούμε τους νέους. Τρέχετε, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω για ποιο σκοπό τρέχετε. Αυτό ρωτάει και ο κόσμος. Γι' αυτό πήρα την πάσα από αυτό που είπες για τους νέους. Οι νέοι, στην περίπτωση τη δικιά μας, στην περίπτωση τη δικιά σου συγκεκριμένα, Παναγιώτη, εδώ στο νησί. Προφανώς, έτσι όπως είναι δημοσκοπικά τουλάχιστον, επαναλαμβάνω, η κατάσταση, φαίνεται να υπάρχει μία έδρα. Και ρωτάω, χήμα, γιατί να τρέξω. Γιατί να τρέξω και μετά λέω έξω ότι πρέπει να φέρω νέους. Πώς θα τους φέρω τους νέους.
1: Ωραία. Είναι ωραία η πάσα. Θα πω το εξής. Στις ευρωεκλογές που είχα την τιμή να εκπροσωπήσω το χώρο μου και ήμουν και ο μοναδικός νησιώτης, mm-hmm. ακόμα και από ΣΥΡΙΖΑ και από Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. το ΠΑΣΟΚ έφτασε σχεδόν το 17% στα Δωδεκάνησα.
2: Mm-hmm.
1: Και παρατήρησα ότι ήρθε αρκετός κόσμος φρέσκος. Όσο το ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα, πάντα μιλάει για το Δωδεκάνησα γιατί εδώ πέρα υπάρχει έτσι η έδρα και έχω αυτή την αίσθηση. Mm-hmm. Όσο το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει και οι έδρες μπορούν να γίνουν δύο, αλλά και σίγουρα ένας νέος υποψήφιος μπορεί να πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Οι νέοι ψηφοφόροι mm-hmm. πάνε στους νέους υποψηφίους.
2: Εδώ για να μην παρεξηγηθώ και για να μην βάζω και λόγια έτσι, και στο στόμα σου και γενικώς του κόσμου, τι θέλω να πω για τον κύριο Νικητιάδη, ότι έχει δώσει προφανώς τα διαπιστευτήριά του όλα αυτά τα χρόνια. Ο κόσμος αυτό που λέει όχι δεν μου κάνει ο Νικητιάδης, αλλά κάποια στιγμή πάμε σε νέα πρόσωπα, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, το τονίζω.
1: Εγώ αυτό που λένε ότι έχει κάνει τη δουλειά του πάρα πολύ καλά ο άνθρωπος, εκπροσωπεί το χώρο τόσο καιρό. Ο χώρος για να παραμείνει ζωντανός και να μεγαλώσει θα πρέπει να έρθουν νέοι ψηφοφόροι. Οι νέοι ψηφοφόροι πάνε πιθανότατα σε νέους υποψηφίους, mm-hmm. άρα είναι θέμα των νέων στελεχών και των ανθρώπων που θα απαρτήσουν το ψηφοδέλτιο, να δώσουν αυτή τη μάχη, να προσελκύσουν τόσο κόσμο ώστε να δοθεί δυνατότητα και σε κάποιο νέο να κάνει μια καινούρια αρχή και να εκπροσωπεί στο κοινοβούλιο τον τόπο μας. Να μην αμφιβάλλετε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να καταφέρει στα Δωδεκάνησα ειδικά mm-hmm. να βγάλει και δύο έδρες. Δεν είναι πολύ μακριά και αυτό, γιατί όταν έχουμε φτάσει στο 17% το ΠΑΣΟΚ με 23, 24, 25 διεκδικεί και δύο έδρες. Mm-hmm. Και από ό,τι βλέπω η Νέα Δημοκρατία και με την έλευση Σαμαρά θα πέσει αρκετά στα Δωδεκάνησα. Αυτό το 50% νομίζω ότι δεν θα το ξαναδεί. Mm-hmm. Από ό,τι διαβάζω στις δημοσκοπήσεις αυτές κάποιες κρυφές που υπάρχουν είναι γύρω στο 32, στο 33. Τώρα που θα κατέβει και ο Σαμαράς και αναλόγως ποιον θα κατεβάσει θα πέσει και παραπάνω. Άρα η δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ειδικά στα 12,5 που ήταν μια πράσινη περιοχή, mm-hmm. είναι κάτι εφικτό. Και αυτό είναι προσωπικό στοίχημα.
2: Mm-hmm.
1: Είναι το δικό μου το στοίχημα, είναι τον ανθρώπο που θα μπουν στο ψηφοδέλτιο. Mm-hmm. Ενδιαφέρον υπάρχει. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη ανάγκη να αλλάξουν οι πολιτικές. Mm-hmm. Εγώ πάλι είμαι ένας υποψήφιος που αγαπάει πάρα πολύ τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα και το ΠΑΣΟΚ έρχεται τρίτο.
2: Mm-hmm.
1: Θέλω κάποιο δηλαδή να το καταλάβει. Δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι που είναι κομματικοί από το Μεδούλη, mm-hmm. υπάρχουν και υποψήφοι που πρώτα βλέπουν το νησί τους.
2: Mm-hmm.
1: Και είναι και ικανοί να κάνουν και καυγά για το νησί τους. Και μένουν στο νησί.
2: Mm-hmm.
1: Και ξέρουν τι θα πει να έχεις επιχείρηση. Mm-hmm. Αν υπάρχουν άνθρωποι έξω που θέλουν υποψηφίους που είναι επιχειρηματίες, που προσπαθούν, που ζουν στο νησί, τότε είναι η δική μου δουλειά να τους φέρω κοντά. Mm-hmm. Αν πιστεύουν ότι θέλουν να βρουν μια λύση στο ιδιωτικό χρέος, αν πιστεύουν ότι κάποιος πρέπει πάντα να προσπαθεί να επανέλθουν οι μειωμένες συντελεστές ΣΥΒΙΑ, αν κάποιος πιστεύει ότι πρέπει να επεκταθεί η ανεργία, mm-hmm. ότι δεν πρέπει να φορολογείται, έχει υποψηφίους να τα κυνηγήσουν.
2: Μάλιστα.
1: Αν θέλει κάτι διαφορετικό, πάλι μπορεί να βρει.
2: Mm-hmm. Ξεκάθαρα σου ο Παναγιώτης.
1: Είναι σίγουρο ότι η ανάπτυξη του ΠΑΣΟΚ και τα υψηλά ποσοστά που μπορεί να φέρει να φέρουμε στην περιοχή μπορούν να τα φέρουν οι νέοι υποψήφοι.
2: Mm-hmm.
1: Μπράβο για την καλή δουλειά στον κύριο Νικητιάδη, αλλά είναι δικό μας το στοίχημα να φέρουμε νέους ψηφοφόρους.
2: Mm-hmm.
1: Και τότε θα δίνουν και τα 12% κάτι διαφορετικό.
2: Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, αυτό το οποίο είπα εγώ είναι ότι ο κόσμος έξω λέει, όχι ότι δεν μας κάνει, το αντίθετο έτσι για το πρόσωπο του κ. Νικητιάδη, αλλά μήπως πρέπει να δούμε πλέον κι άλλες εξελίξεις. Και μάλιστα κάποιοι το έχουν προχωρήσει και παρακάτω, ότι ίσως μπορούσε να βοηθήσει και ο ίδιος ο κ. Νικητιάδη.
1: Αν θέλει ο κόσμος κάτι διαφορετικό, το χώρο του ΠΑΣΟΚ πιστεύω θα βρει και στο ψηφοδέλτιο μας ανθρώπους οι οποίοι θα είναι από όλα τα πεδία. Άρα θα μπορεί, αν θέλει επιχειρηματία θα βρει. Αν θέλει κάποιον γιατρό, πιθανολογώ ότι θα υπάρχει κάποιος γιατρός, θα υπάρχει κάποιος δικηγόρος, θα υπάρχει κάποιος που ασχολείται με τα αθλητικά. Σίγουρα θα υπάρχουν αυτές οι επιλογές για τον οποιονδήποτε θέλει την αλλαγή. Την αλλαγή και στα 12. Το μόνο που πραγματικά θα με στεναχωρήσει πάρα πολύ είναι να έχουμε άλλη μία τετραετία Μητσοτάκη και η Ρόδος πια δεν ξέρω αν θα μας... αν θα μας αφήνουν καν να πάμε στην Αθήνα. Δηλαδή τόσο, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ εχθρική αυτή η κυβέρνηση απέναντι σε αυτόν τον τόπο. Δεν έχουν κάνει πραγματικά κάτι αξιομνημόνευτο αυτά τα 8 χρόνια. Και είναι κρίμα και για τους 4 βουλευτές, οι οποίοι είναι και φίλοι μου, που δεν θα περάσει, δηλαδή πέρα από 20 χρόνια θα πούνε να, ήταν 8 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και τι έγινε στη Ρόδο. Τι κέρδισε, δηλαδή πραγματικά.
2: Αναφέρεσαι στο κοινοβουλευτικό προφανώς έργο, έτσι, το τι φέρνουν οι
1: βουλευτές. Δεν τους αδικό. Δεν θέλω να πω ότι οι άνθρωποι δεν θα θέλανε να φέρουν το ΦΠΑ, αλλά δεν το καταφέρανε.
2: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Μάλιστα. Ωραία.
1: Δεν το διεκδικήσαν όπως θα έπρεπε. Δεν συμμαχήσανε με τους άλλους 4 στην περιφέρεια με το Αιγαίο που είναι πάνω στις Κυκλάδες. Θα έπρεπε να το έχουν κάνει. Γιατί και εκείνοι έχουν τα ίδια προβλήματα. Γιατί δεν συμμαχήσανε, γιατί η νησιωτικότητα δεν είναι μόνο τα 12. Υπάρχουν και τα 7,5, δηλαδή θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να έχουν ένα μπλοκ νησιωτικό, να διεκδικούν 3-4 πραγματάκια και να τα καταφέρουν.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Αλλά δυστυχώς δεν το κάνανε. Εμένα ένα σκοπός, αν το καταφέρουν, την νησιωτικότητα θα είναι ένα μπλοκ. Θα προσπαθήσω πάρα πολύ η νησιωτικότητα να είναι ένα τέτοιο μπλοκ που τα 3-4 πράγματα που είναι κοινά να τα διεκδικούμε 20-30-40 βουλευτές. Και τότε υπάρχει μια μεγάλη δυναμική. Δεν είναι πας μόνος σου και παρακαλάς ένα γραφείο, αν σε βγάλει φωτογραφία έξω από το Μαξίμου ή έξω από το γραφείο πρωθυπουργού να βγάζει μια selfie.
2: Ναι.
1: Αν είναι κάτι τέτοιο, εγώ δεν θέλω ποτέ να εκλεγώ.
2: Μάλιστα. Ωραία. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Προφανώς και θα έχουμε τον χρόνο όσο κυλάει ο καιρός. Σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο θα πάμε. Είναι δεδομένο αυτό. Τι να πω, καλή υπομονή. Καλό κουράγιο σε εσάς που τρέχετε πολιτικά. Για τον τόπο τρέχετε, οπότε όλοι μαζί καλή υπομονή. Και εδώ είμαστε, θα τα ξανασυζητήσουμε σίγουρα. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Πάμε με χαμόγελο και με κέφι θα το κάνουμε και θα το καταφέρουμε.
2: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα σου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, αυτά από τον Πασόκ. Ακούσαμε χθες τη Νέα Δημοκρατία, ακούσαμε και το Πασόκ. Νομίζω έχετε μια πλήρη εικόνα. Ακούσαμε και ό,τι βγήκε από πλευράς Ελλάς. Έτσι, αν βρούμε κάποιον ο οποίος εκπροσωπεί αυτήν την Ελλάς εδώ στη Ρόδο, Δωδεκάνησα γενικά, θα μιλήσουμε και μαζί του. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα ευχηθώ για ακόμα μια φορά στο νησί μας και σε όλους τους ροδίτες και ροδίτισες χρόνια πολλά να έχουμε την υγειά μας και του χρόνου να είμαστε καλά. Μεγάλη μέρα η Παναγία Τσαμπίκα μας σήμερα, να προστατεύει το νησί μας. Εμείς παραδίδουμε τη σκυτάλη στη Ρένα την Παυλάκη, και όταν λέω εμείς εννοώ εγώ, Μανώλης Παπάζογλου, Πέρης Βασιλάκης, η πρώτη καλημέρα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 από αλλού, εννοείται εδώ στο Real Voice. Καλημέρα σε όλους.

0: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστερίους Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστέρηση μένοντα ανατμήματα σε Κυφισίας Μεσογείων και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Εκρήξεις σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Ο δράστης που έδρασε με πανομοιότυπο τρόπο έσπασε τις αμαρίες με φράτιο και στη συνέχεια πέταξε χειρομοβίδες. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην αντιπιτριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Τα ενεργειακά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στη 1 το μεσημέρι. Στη Ρώμη θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογο του. Θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση που ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην υψηλή ράχη Δράμας. Ο ελλείψιτος κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Εντός της ημέρας θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για τους γονείς του και έναν 26χρονο Αφγανό. Οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ακόμη και για πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη Λίντσερ υποδέχεται απόψε στις 8 παρατέταρτου η ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θερινά Υποκράτεια 2026. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου την 3η 8 Σεπτεμβρίου στο Μαστιχάρι. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια και η ανανεωμένη μπάντα της σε μια συναυλία αφιερωμένη για τα 100 χρόνια Μαστιχάρι. Μια συναυλία γιορτή γεμάτη πάθος, ρυθμό και συνέστημα. Ελένη Τσαλιγοπούλου την 3η 8 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Σχολείο Μαστιχαρίου. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος ΚΟ σε συνεργασία με το Σωματείο Μαστιχάρι Δράσης. Χορηγός φιλοξενίας Όμιλος Μίτσης 50 χρόνια.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
6: Έλα με ρούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
1: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
7: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε εδώ στο πρωινό μας Express. Το οποίο και σήμερα είναι κοντά σας στην ώρα του, σταθερά. 8 και 8 πρώτα λεπτά.

Και τι ωραίο μουσικό ξεκίνημα με τους Placebo. Every you, every me. Πόσα χρόνια έχω να τα ακούσω από τραγουδί. Δεν το έχουμε παίξει έτσι. Α, μάλιστα. Στην εκπομπή πάντως στη δική μου εδώ πέρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στη μεγάλη μας παρέα, στο Real Voice 99,5. Εδώ που ακούτε την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Και εννοείται ότι έχετε και την καλύτερη ενημέρωση.

Είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου, γιορτή. Γιορτινή μάλλον η σημερινή μέρα, μεγάλη γιορτή για τη Ρόδο. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους εορτάζουσες και εορτάζοντες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Είναι χαμηλότερη από την χθεσινή μέρα που τέτοια ώρα είχαμε 29 βαθμούς. Χθες το βράδυ είχαμε 30. Αν κρίνω από την ένδειξη εδώ στο κινητό μου, τις επόμενες μέρες θα πέσει λίγο. Εκεί γύρω στους 30-29-28 θα πηγαίνουμε τις επόμενες μέρες. Αλλά για μεγαλύτερη εγκυρότητα και τοπική πρόγνωση θα ακούσουμε σε λίγο το Γιάννη Μανολά που δεν πέφτει ποτέ μα ποτέ έξω.

Έχουμε και σήμερα πολλά στην εκπομπή μας να πούμε και να σχολιάσουμε. Έχουμε μια πλούσια ατζέντα, θα την ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά. Επί του παρόντος να συστηθούμε. Ο Πέρης Βασιλάκης, στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της καλύτερης μουσικής στο ραδιόφωνο, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας συντονίζει. Εδώ συντονίζει σαν μαέστρος ορχήστρας, επικαιρότητα, ειδησιογραφία και μουσική. Το ότι ο Πέρης Βασιλάκης κάνει μουσική επιμέλεια, μην νομίζετε ότι δεν κάνει ταυτόχρονα και πολιτικές δηλώσεις. Τις κάνει με τα μουσικής, με τα τραγούδια που επιλέγει την ώρα που εμείς λέμε το α ή το β θέμα. Για προσέξτε το, αν δεν το έχετε προσέξει ήδη.

Σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή με τα Δελτία Ειδήσεων και ετοιμάζει την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα πάρει τη σκυτάλη από μας, από το πρωινό μας Express. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Βαγγέλης Καρακατσάνη στην τεχνική υποστήριξη. Χάρη σε αυτόν είμαστε μια μεγάλη παρέα όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από τα ραδιόφωνά σας είτε διαδικτυακά, σε όποιο σημείο αυτού του πλανήτη και όχι μόνο εδώ στη γειτονιά μας, στα Δωδεκάνησα. Και πώς μας έχετε ανακαλύψει και βλέπω το χάρτη, τα διάφορα σημεία στον παγκόσμιο χάρτη, πώς μας έχετε ανακαλύψει εκεί σε κάτι περίεργες χώρες. Καλά, δεν συζητώ βέβαια για τη Βρετανία. Εκεί θα φτιάξουμε μάλλον fan club περί Βασιλάκη στη Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε αρκετό κόσμο από εκεί. Η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί και το βράδυ ξανά στις 9 με την επανάληψη του πρωινού μας Express. Η εκπομπή μας που έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και την Ιαλισόγια της αγορές σας για τα καθημερινά σας ψώνια. Μπορούν να έρθουν και στο σπίτι σας βέβαια, εάν δεν προλαβαίνετε. Με τηλεφωνική παραγγελία. Αρκεί η παραγγελία σας να είναι πάνω από 50 ευρώ, με βγάζετε τους ανθρώπους στο δρόμο. Για ψηλό πράγματα, μαζέψτε τα όλα μαζί και κάντε μία και καλή.

Τα καλύτερα μαζί μας λοιπόν μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης και υπέροχες προσφορές καθημερινά για τις οποίες ενημερώνεστε από το φυλάδιο το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.

0: Πάμε στον καιρό.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, καιρός γενικά αίθριος, άνεμοι βορειοδυτικοί, θα φτάνουν τα 5 μέχρι μποφόρ, με εξαίρεση τα πολύ νότιότερα τμήματα του νομού, όπου εκεί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στο Καστελόριζο μέχρι 35 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 34, στη Σύμη μέχρι 33 και στην Λίνδο μέχρι 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες τη νύχτα μεταξύ 23 και 25 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 50 και 70%. Για αύριο Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός παραμένει στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, στα νοτιότερα και πάλι θα είναι πιο εξασθενημένοι κατά 1 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Η υψηλότερα στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 32. Θα ακολουθήσει η Κάλυμνος με 31 και η Λίνδος με 30 βαθμούς. Μεταξύ 23 και 26 βαθμούς οι ελάχιστες τη νύχτα. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65%.

Τι έχουμε λοιπόν σήμερα, να σας πω. Χθες είχαμε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής και από εκεί πέρασαν οι εγκρίσεις πολύ σημαντικών έργων. Μεταξύ αυτών πρέπει να σας πω, δρομολογείται και η υλοποίηση της απόφασης που ελήφθη πριν από λίγους μήνες σε εκείνη τη μεγάλη σύσκεψη υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, εδώ στη Ρόδο, για την αποκατάσταση του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου, προκειμένου να είναι ασφαλές και λειτουργικό για τον κόσμο που μπαινοβγαίνει, τους εργαζόμενους, τους συναλλασσόμενους, τους πολίτες, μέχρι ότου φτάσουμε στην οριστική λύση του νέου δικαστικού μεγάρου. Ποιος το αναλαμβάνει το έργο αυτό? Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Θα πούμε λοιπόν περισσότερα πράγματα. Σε αυτό άλλωστε έχει αναφερώσει και την πρωινή του καθημερινή ανάρτηση ο Περιφερειάρχης πριν από 15-16 λεπτά. Είναι το πρώτο θέμα που θα δούμε σήμερα, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα σε κάθε περίπτωση για την τοπική μας επικαιρότητα, γιατί είναι μεγάλο θέμα για την τοπική μας κοινωνία και γιατί βλέπουμε ότι τελικά τα πράγματα σιγά σιγά παίρνουν ένα δρόμο. Και εδώ βάζω έναν αστερίσκο για αυτά που έχω να πω στη συνέχεια. Και με βάση αυτά τα οποία άκουσα νωρίτερα, να λέει στο Μανώλη Παπάζουγλου ο Παναγιώτης ο Κουνάκης. Και έχω να κάνω κάποια σχόλια πάνω σε αυτά τα οποία ακούστηκαν και να τα συνδέσω και με την τρέχουσα επικαιρότητα. Θα ασχοληθούμε κι εμείς με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα όσα εκεί εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, τον κύριο Γιάννη Πάπου, στην συνέχεια της εκπομπής.

Στην Περιφερειακή Επιτροπή έγινε συζήτηση και για τα μεγάλα έργα, τα ΣΔΙΤ τα λεγόμενα, τα οποία έχει δρομολογήσει ο Φόδσα Νοτίου Αιγαίου και τρέχουν και αυτά. Μεγάλη συζήτηση για τις υποδομές, το δίδυμο έργο, όπως το λέω εγώ, της ΚΟΚ και της Καλύμνου. Και από εκεί έχουμε να ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα αποσπάσματα από τις συνεδρίες Περιφερειακής Επιτροπής και για το που βρίσκεται το έργο αυτό, το οποίο τρέχει με ρυθμούς ρεκόρ, όπως ακούσαμε χθες τον κύριο Γαμπρούδη να λέει. Να σας πω επί τη ευκαιρία ότι στην ΚΟ μεταβαίνει σήμερα ο Περιφερειάρχης. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και τις εγκαταστάσεις εκεί του ΧΙΤΑ θα επισκεφθεί, που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ήταν, με τη χωματερή που ήταν εκεί στο σημείο πριν αναλάβει ο Φόδσα να εξαφανίσει αυτή την ντροπή και την υγειονομική βόμβα στην καρδιά του νησιού. Εν συνεχεία θα πάει και στην Καλύμνο, την Πέμπτη θα είναι εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερώσει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, τον κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλύμνου για μια ενημέρωση πάνω σε όλα αυτά τα θέματα και στο συγκεκριμένο των υποδομών του Φόδσα, αλλά και γενικότερα υποθέτω. Και από άλλες προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου όπου έχει κληθεί ο Περιφερειάρχης έχουν φύγει όλα μα όλα τα θέματα τα οποία αφορούν το νησί και άπτονται της αρμοδιότητας ή και όχι απαραίτητα της αρμοδιότητας της περιφέρειας, αλλά η περιφέρεια τα τρέχει. Ενώ κυρίες και κύριοι θα ασχοληθούμε σήμερα και με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις για την άνοδο του AFD και τι αυτό σημαίνει. Θα ασχοληθούμε σήμερα και με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Για την άνοδο του AFD και τι αυτό σημαίνει για την Ευρώπη, τι σημαίνει γενικώς για όλους πια, για όλους μας.

λόγω του ναζιστικού παρελθόντος της χώρας. Μια χώρα η οποία το φέρει ενοχικά όλο αυτό. Όλο αυτό που έγινε με τον Χίτλερ. Και σε αυτή τη χώρα να βγαίνει πρώτη δύναμη σε κάποια κρατήδια η άκρα δεξιά. Θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, Διεθνούς Πολιτικής και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, τον κύριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Όπως καταλαβαίνετε, πλούσια η ατζέντα, πλούσια τα ελέη της επικαιρότητας και σήμερα. Δεν βάζεις κανένα τραγουδάκι, κύριε Πέρι Βασιλάκη, γιατί έτσι και ξεκινήσουμε με όλα αυτά που έχουμε να πούμε σήμερα, δεν νομίζω. Να ευτυχίσουμε στην πορεία. Γιατί δεν γράφονται πια τέτοια τραγούδια.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πάμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας στο έπακρο και όσο καλύτερα μπορούμε. Σας έλεγα λοιπόν ότι χθες είχαμε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Και ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν και πέρασαν ομόφωνα ήταν η έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων, του λεγόμενου ΤΑΧΔΙΚ, για το έργο εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και λειτουργικής αναβάθμισης του Δικαστικού Μεγάρου της Ρόδου. Ήδη έχουμε στα email μας και το πρωινό δελτίο τύπου της Περιφέρειας για το θέμα με περισσότερες λεπτομέρειες. Και στο ίδιο θέμα αφιερωμένη και η πρωινή ανάρτηση του Περιφερειάρχη του κ. Χατζημάρκου. Να σας θυμίσω έτσι λίγο για το ιστορικό, ότι πριν από ένα διάστημα, 2 μήνες περίπου, είχαμε εδώ στη Ρόδο τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη. Έγινε μια μεγάλη σύσκεψη στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εκεί ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις για το πώς τελικά θα λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα της δικαιοσύνης. Ελήφθη η απόφαση βεβαίως για την ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Απαιτείται χρόνος και για να εντοπιστεί το ακίνητο. Και βεβαίως για να αναγερθεί. Η υπόθεση αναζήτησης του νέου ακινήτου, όπως βλέπετε, προσέκρουσε σε Ύφαλο. Ο Ύφαλος λέγεται Δήμος Ρόδου, αλίμονο. Οπότε εκεί άδειλον το μέλλον, δεν ξέρω αν θα καταλήξουν ποτέ για να προτείνουν, γιατί ναι μεν μπλοκάρανε την όλη συζήτηση, αλλά δεν σημαίνει ότι είχαν και κάτι να προτείνουν. Απλά να πούνε όχι. Απλά να πάνε κόντρα. Τέλος πάντων, τα γνωστά. Λοιπόν, το άλλο θέμα βέβαια ήταν τι γίνεται μέχρι να φτάσουμε στο καινούργιο δικαστικό μέγαρο, τι γίνεται με το υφιστάμενο, το οποίο έχει σοβαρότατα κτηριακά προβλήματα. Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε να αναλάβει η Περιφέρεια, με πόρους όμως του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ, να αναλάβει λοιπόν η Περιφέρεια την εργολαβία. Να αποκαταστήσει, να συντηρήσει, να κάνει...

0: Ασφαλές το υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο για το διάστημα το οποίο, το μέσο διάστημα το οποίο θα χρειαστεί μέχρι ότου η Ρόδος να αποκτήσει ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Αυτή λοιπόν η απόφαση, η οποία υλοποιείται μέσω προγραμματικής σύμβασης, γιατί είναι πολύ εμπλεκόμενη, είναι διατηρηταίο, είναι ιστορικό το κτίριο, άρα καταλαβαίνετε ότι και το Υπουργείο Πολιτισμού, εννοείται το Υπουργείο Δικαιοσύνης που είναι δικό του, η Περιφέρεια που αναλαμβάνει την εργολαβία, το ΤΑΚΔΙΚ που θα αναλάβει τη διαδικασία χρηματοδότησης, τα χρήματα είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να διευκρινίσω, όλοι αυτοί λοιπόν οι εμπλεκόμενοι θα υπογράψουν προγραμματική σύμβαση. Εγκρίθηκε αυτό χθες από την Περιφερειακή Επιτροπή για να ξεκινήσει η παρέμβαση αποκατάστασης ευπρεπισμού, ασφάλειας, λειτουργικότητας του σημερινού δικαστικού μεγάρου. Διαβάζω λοιπόν την σημερινή ανάρτηση του Περιφερειάρχη. Ένα ακόμη σημαντικό έργο, μια παρέμβαση απολύτως απαραίτητη, δρομολογείται μέσα από συνεργασίες και ανάληψη ευθύνης. Είναι η συντήρηση και λειτουργική αναβάθμιση του δικαστικού μεγάρου της Ρόδου, ένα κτίριο από την περίοδο της Ιταλοκρατίας που χρειάζεται φροντίδα και μάλιστα μεγάλη. Από την τελευταία συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τους συνεργάτες του στα γραφεία μας στη Ρόδο, προχωρήσαμε τα συμφωνηθέντα για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας και χθες, στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εγκρίναμε τη σχετική συμφωνία. Είναι τέσσερις οι φορείς που έπρεπε να συντονιστούν: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων, ΤΑΧΔΙΚ, Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρειά μας. Το σύνολο της χρηματοδότησης για τη συντήρηση του δικαστικού μεγάρου θα εξασφαλίσει το ΤΑΧΔΙΚ και το έργο θα το υλοποιήσει η Περιφέρειά μας. Όπου μπορούμε να σταθούμε χρήσιμοι και παραγωγικοί, το κάνουμε με χαρά και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Η δημιουργικότητα, όπως ακριβώς και η συνεργασία, είναι μια ακόμη αρετή που ζητά περιβάλλον αμοιβαίου σεβασμού για να μπορέσει να λειτουργήσει και να φέρει αποτελέσματα. Τέσσερις φορείς ενώνουμε τις δυνάμεις μας για έναν ακόμα στόχο και το γεγονός ότι μας εμπιστεύονται. Το ρόλο της υλοποίησης είναι για μας ευθύνη που μας δεσμεύει να εργαστούμε με τρόπο ώστε να φανούμε αντάξει αυτής της εμπιστοσύνης, χωρίς μεγαλοστομίες και θόρυβο, μόνο με σοβαρότητα και δουλειά. Είναι η ανάρτηση του Περιφερειάρχη. Χθες δικαστικό μέγαρο, μάλλον σήμερα δικαστικό μέγαρο, χθες Εθνικό Θέατρο. Εμπιστοσύνη στην καρδιά όλης αυτής της διαδικασίας. Η καρδιά όλης αυτής είναι η λέξη εμπιστοσύνη για όποιους το καταλαβαίνουν. Κάποιοι άλλοι απλά καμαρώνουν από τα παράθυρα και αν μπορούν να βάλουν την τρικλοποδιά και να φέρουν μια αντίρρηση μόνο και μόνο για να πούν κάτι, εξαντλούνται εκεί. Δυστυχώς έχουμε και αυτούς. Λοιπόν, κύριε Πέρι Βασιλάκη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα ελέγχθησαν χθες στην Περιφερειακή Επιτροπή. Δια πάσα νόσον τελικά η Περιφέρεια.
1: Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι με πιο ανεπτυγμένο τρόπο ο τίτλος που λέει «Δια πάσα νόσο στην Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου». Ορίστε, κύριε Λιμπερόπουλε, δια πάσα νόσο, έτσι, δια πάσα νόσο.
2: Κοιτάξτε, είχαμε ξεκινήσει εδώ και 1,5-2 χρόνια μια συνολική μελέτη αποκατάστασης του δικαστικού μεγάλου. Είναι ένα ιταλικό κτίριο, για όσους γνωρίζουν την περιοχή της Ρόδου, στο κέντρο της Ρόδου, πολύ σημαντικό για τη λειτουργία όλων του νησιού, το οποίο στεγάζονται το εφετείο, στεγάζονται το πρωτοδικείο, στεγάζονται όλες οι δικαστικές λειτουργίες της Ρόδου και του Δεκανέσου. Όχι Δεκανέσου, της Ρόδου. Το θέμα ποιο είναι, ότι εμείς είχαμε προχωρήσει τη διαδικασία της συνολικής αποκατάστασης και της δομικής αποκατάστασης. Το στείλαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει κάποιες παρατηρήσεις επί της συνολικής μελέτης. Πλην όμως, υπάρχει και μια απόφαση να προχωρήσουμε σε μια μεσοπρόθεσμη, μια διάμεση λύση για τις πιο άμεσες επεμβάσεις που χρήζει το συγκεκριμένο κτίριο. Κυρίως επεμβάσεις στο περίβλημα του κτιρίου, επεμβάσεις μόνωσης, επεμβάσεις στις τουαλέτες και σε κάποια λειτουργικά σημεία εντός του κτιρίου. Συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμύρια ευρώ τα προϋπολογίσαμε μαζί με το ΦΠΑ. Οπότε στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να προχωρήσουμε σε σύναψη μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που είναι ο κύριος του έργου, ιδιοκτήτης με λίγα λόγια, του ΤΑΧΔΙΚ, του Ταμείου δηλαδή Χρηματοδότησης που θα δώσει τα χρήματα εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Πολιτισμού γιατί είναι ένα διατηρηταίο κτίριο, όπως σας είπα πριν από λίγο, και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου που θα αναλάβει το κομμάτι της ορίμανσης, δημοκράτησης και εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου. Είναι εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στη μεγάλη μελέτη, δεν είναι βέβαια το σύνολο των εργασιών της μεγάλης μελέτης, αλλά είναι εργασίες οι οποίες χρειάζονται για να δώσουν την λειτουργική, πώς να το πούμε, εξασφάλιση του συγκεκριμένου κτίριου. Γιατί πραγματικά υπάρχουν σημεία του κτίριου που χρειάζονται άμεση επέμβαση και μέχρι τώρα δυστυχώς όλες οι επεμβάσεις που έχουν γίνει ήταν εμβαλωματικού χαρακτήρα, μπαλώματα δηλαδή, λίγα λόγια, και μόνο κακό κάνανε, καλά δεν κάνανε. Και αυτό διαπιστώνεται και από αυθαίρετα κλεισίματα εσωτερικών προβόλων και από ελλειπή θερμομόνωση και υγρομόνωση. Τα χρήματα είπαμε ότι είναι από το Ταμείο Χρηματοδότησης Επιτακτικών Κτηρίων και προφανώς όλο αυτό θα παρακολουθείται και από την αρμόδια υπηρεσία νεωτέρων μνημείων που έχει η έδρα στη Ρώμη.
1: Το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα, στο οποίο θα ακούσεις στην κοινωνία μια συζήτηση για ένα δικαστικό μέγαρο το οποίο χρήζει παρεμβάσεων. Και η συζήτηση θα είναι επικεντρωμένη στο τι κάνει ή δεν κάνει η περιφέρεια, είμαστε εμείς. Δεν υπάρχει άλλο μέρος στην Ελλάδα να γίνεται αυτό. Αλλά είπαμε, διαπάσανος. Λοιπόν, φτάσαμε και στην προγραμματική για να εγκαταστήσουμε σχεδόν μόνιμη εργολαβία εκεί για αποκατάσταση αυτού του υπέροχου κτηρίου, το οποίο έχει τα χάλια του. Λοιπόν, χρηματοδότηση 100% βέβαιος, όπως είναι και σωστό και πρέπει, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΓΔΙΚ. Η απόφαση υπάρχει και στην τελευταία επίσκεψη που είχαμε εδώ του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη, νομίζω πριν από 2 μήνες περίπου, πότε είχε έρθει και είχε γίνει μια μεγάλη σύσκεψη εδώ στην περιφέρεια και μας ζητήθηκε η συνδρομή μας και σε αυτό και συμφωνήσαμε.

0: Μάλιστα, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Εγκρίθηκε λοιπόν η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας, πολιτισμικής σύμβασης, έτσι λέγονται αυτές όπου εμπλέκεται το Υπουργείο Πολιτισμού, για να ευπρεπιστεί, να αποκατασταθεί και το δικαστικό μέγαρο, να αρχίσει σιγά σιγά αυτό το παραλιακό μέτωπο της πόλης, το Μανδράκι, τα ιστορικά κτίρια, να φτιάχνεται το ένα κατόπιν του άλλου. Και μάλιστα στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν χθες στην Περιφερειακή Επιτροπή, μέσα σε αυτά ήταν και η αποκατάσταση του κτιρίου της Περιφέρειας. Και είπε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης ότι εδώ υπάρχει μια λαϊκή παροιμία που λέει, ας πούμε, ότι αυτό το παπούτσι του τσαγκάρι είναι αυτό το οποίο είναι χαλασμένο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το είπε. Αλλά έτσι είναι, γιατί φτιάχνει όλων των υπολείπων φορέων τα κτίρια εκτός από το δικό του. Εκτός από την Περιφέρεια, που έχει σοβαρότατα προβλήματα επίσης το κτίριο της Περιφέρειας. Ο ίδιος είπε, το δικό μου λέει το γραφείο βάζει νερά. Κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξω και το δικό μου, φτιάχνοντας όλων των άλλων. Έτσι λοιπόν να αποκατασταθεί το ιστορικό κέντρο με τις παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται, με έργα τα οποία υλοποιεί η Περιφέρεια, με χρηματοδοτήσεις οι οποίες είναι είτε από τα Υπουργεία, όπως είναι το Εθνικό Θέατρο, είτε από πόρους της Περιφέρειας, όπως επίσης είναι το Εθνικό Θέατρο, γιατί τα 10 εκατομμύρια που χρειάζονται από εδώ και πέρα για τον εξοπλισμό μέσα, αυτά τα βάζει η Περιφέρεια. Και αν κάνει κανείς έτσι ένα άθροισμα, το έχω πει πολλές φορές, των έργων που γίνονται στην Ρόδο τα τελευταία χρόνια και στο Νότιο Αιγαίο συνολικά, θα βγουν εκατοντάδες εκατομμύρια. Κάποια στιγμή είχα ακούσει τον Περιφερειάρχη να κάνει ένα τέτοιο υπολογισμό για όλο το Νότιο Αιγαίο, όμως είναι περίπου νομίζω τα 2 δις. Λογικό, Άνω Φόδσα, Νοτίου Αιγαίου, έχει ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, 750 πόσα είναι. Λογικό δεν είναι τα τελευταία χρόνια να έχουν πέσει 2 δις και παραπάνω σε έργα. Το λέω αυτό γιατί άκουσα προηγουμένως τον κύριο Κουνάκη να λέει ότι είναι εχθρική η κυβέρνηση Μητσοτάκη προς τον τόπο. Ξέρετε, δεν είναι θέμα αν είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτό που θα πω τώρα. Στοιχεία παιδιά, αριθμούς. Καθίστε και υπολογίστε τα. Τα χρήματα τα οποία πέφτουν εδώ. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Τα χρήματα έρχονται σε εκείνους που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να τα αξιοποιήσουν και δεν τα παρκάρουν σε κωδικούς ανενεργούς και σε συρτάρια να κάθονται εκεί. Α, εκείνες οι εποχές των εικονικών εγγραφών στους προϋπολογισμούς πάνε. Γεια σας. Τα χρήματα πρέπει να επενδύονται. Διαφορετικά φεύγουν και πάνε σε άλλους που έχουν μεγαλύτερη ικανότητα αξιοποίησης των πόρων αυτών. Δεν έχει κανείς την πολυτέλεια να παρκάρει λεφτά σε συρτάρια και να τα κρατάει εκεί. Βλέπες δίτ των 13 σχολείων και αθλητικών κέντρων που κρατάει κλειδωμένα από την περίοδο του Αείμνης του Χατζηδιάκου ο Δήμος στα συρτάρια του. Έχει γίνει λίγο σαν το γεφύρι της Σάρτας. Όλο κάτι γίνεται, όλο τις προωθούμε τις διαδικασίες. Όλο σε λίγες μέρες τα έχουμε ανακοινώσει, όλο σε κάποιες αυτές 100 φορές τα έχουμε ακούσει να τα λένε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχετε δει εσείς να κινείτε τίποτα? Όχι. Άρα λοιπόν, μην λένε κάποιοι και κυρίως από το Πασόκ για εχθρική συμπεριφορά απέναντι στη Ρόδο. Καμία εχθρική συμπεριφορά απέναντι στη Ρόδο. Υπάρχουν αριθμοί που το τεκμηριώνουν αυτό, αλλά θα πω και κάτι άλλο. Την εποχή των παχαίων αγελάδων που κυβέρνησε το Πασόκ, που τα λεφτά πέφτανε σοριδών, πακτολός, ποταμός, χωρίς ελέγχους, χωρίς τις προδιαγραφές που βάζει, τις αυστηρές που βάζει σήμερα η νομοθεσία. Γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ολόκληρο νοσοκομείο στη Ρόδο και να μην έχει άδεια λειτουργίας, να μην έχει άδεια περιβαλλοντικών όρων και τα λοιπά, και να μην μπορείς να βάλεις τη μία πέτρα πάνω στην άλλη διότι το κτίριο δεν είχε άδειες. Και πόσα άλλα βρέθηκαν, λιμάνια χωρίς άδειες, τα πάντα όλα. Το να σου κουνούν λοιπόν το δάχτυλο αυτοί οι οποίοι σε αναγκάζουν να καταναλώνεις και πόρους αλλά και ενέργεια που θα μπορούσες να τη βάλεις σε νέα πράγματα για να μαζεύεις τα δικά τους αμάζευτα την εποχή που, επαναλαμβάνω, τα λεφτά έτρεχαν ποταμός, πακτολός, από την Ευρώπη και αλλού, χωρίς τον παραμικρό έλεγχο, ο καθένας ό,τι να είναι, όπου να είναι, όπου λάχει, όποτε λάχει και όπως λάχει, και να έρχονται να σου λένε ότι σήμερα είναι εχθρική μια κυβέρνηση. Ε παιδιά, μην απορείτε γιατί δεν ξεκολλάτε, αλλά κατεβαίνετε. Τώρα, το αν έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους εκεί στο Πασόκ, άκουγα τον Παναγιώτη τον Κουνάκη να το λέει, ότι θα έρθει ο Σαμαράς και θα τους κόψει. Εδώ διαλύθηκε ολόκληρο ΣΥΡΙΖΑ και δεν τσιμπήσατε μια μονάδα. Και περιμένετε να έρθει ο Σαμαράς, μπας και χάσει Νέα Δημοκρατία και νομίζετε ότι θα πάρετε εσείς. Αλήθεια τώρα. Είναι αυτό πολιτική προσέγγιση. Αλήθεια. Αυτό περιμένετε. Εδώ διαλύθηκε στα εξών συνεδέθη ο δικός σας ευρύτερος χώρος, η κεντροαριστερά, και δεν τσιμπήσατε ένα ποσοστό απέναντίας, μια ποσοστία μονάδα. Απέναντίας χάσατε. Και τώρα περιμένετε το Σαμαρά να σας σώσει. Αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έκθεση Θεσσαλονίκης. Να αποτιμήσουμε, κυρίες και κύριοι, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού με τον κατεξοχήν άνθρωπο της αγοράς, της πραγματικής οικονομίας. Ο πρόεδρος του Εμπολιτηρίου Δωδεκανήσου, κύριος Γιάννης Πάπου, είναι κοντά μας για να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Κύριε Πάπου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Αδιακίδη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Είστε καλά.
1: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά. Δεν με πείθετε έτσι όπως το είπατε, ομολόγω.
1: Όχι. Είμαστε καλά. Πράγματι, παρακολουθήσαμε τις εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κυριάκο, συγγνώμη, Μητσοτάκη. Μία παρουσίαση μέτρων, η οποία μπορώ να πω ότι ήταν ποικιλόμορφη και κινήθηκε σε τέσσερις πολύ βασικούς άξονες. Ένας από αυτούς ήταν η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για το σύνολο των κοινωνικών ομάδων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί συμπεριλήφθηκαν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες, μάλιστα οι αγρότες με πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια που είχαν απόλυτη ανάγκη στήριξης, καθώς και μέχρι και τις ομάδες όπως τα άτομα με αναπηρία. Βασικός επίσης πυλώνας ήταν η ενίσχυση των ιδιωτικών και των δημόσιων επενδύσεων, που είναι ένας μηχανισμός οι επενδύσεις προκειμένου να φέρουν ανάπτυξη. Η κοινωνική πολιτική με ιδιαίτερη έμφαση στο στεγαστικό, στο δημογραφικό, στην υγεία, ακόμη και στους παιδικούς σταθμούς, όπου ανακοινώθηκαν τα λεγόμενα βάουτσερ προκειμένου να συμπεριληφθεί ακόμα μεγαλύτερος αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι επιλέγουν τους ιδιωτικούς ή τους δημόσιους σταθμούς. Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας ταυτόχρονα με μείωση του κόστους της ενέργειας, ειδικότερα για τα νοικοκυριά, και ήδη είδαμε ότι η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος πάροχος, έχει ανακοινώσει για το επόμενο έτος πολύ ελκυστικό τιμοκατάλογο προκειμένου να ελαφρυνθεί η κοινωνία. Οι απότεροι στόχοι αυτών που είχαν οι άξονες και οι άξονες είναι η αύξηση του ΑΕΠ με σταθερό ρυθμό τουλάχιστον 2% κατέτος, αύξηση του μέσου μισθού με στόχο το 2030 να έχουμε μέσο μισθό τα 1.800 ευρώ και ταυτόχρονα να αυξηθεί ο βασικός μισθός, ο αρχικός, ο μισθός εκκίνησης, τουλάχιστον στα 1.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αύξηση, όπως είπαμε, των επενδύσεων και ταυτόχρονα να καταφέρει η χώρα να επιτύχει μείωση του χρέους λιγότερο από 110%. Να θυμόμαστε ότι το χρέος της Ελλάδας είχε εκτοξευθεί με διαδικασίες, μηχανισμούς, με πολιτικές που είχαν ακολουθηθεί στο παρελθόν και δεν πρέπει ούτε καν να τις σκεφτόμαστε, να τις θυμόμαστε, ναι, αλλά όχι να τις αναπολούμε. Γιατί αυτές οι λάθος πολιτικές οδήγησαν το κράτος να έχει χρέος το οποίο ξεπέρασε και το 200%. Το βασικό, λοιπόν, κυρία Δρακίδη, ήταν ότι όλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν είναι μέτρα όχι επιδημοτικής πολιτικής, αλλά μόνιμου χαρακτήρα. Έχουμε αναλογεί στο να ζητάμε ως επιμελητήρια, το σύνολο των επιμελητηρίων, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται να μην είναι επιδοματικής πολιτικής, αλλά μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μας ικανοποίησε. Τώρα, η κατεύθυνση των εξαγγελιών.
0: Το θέμα είναι αν αυτά αναμένεται, κύριε Πάπου, να έχουν μια αποτύπωση στην αγορά, στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι, γιατί αυτό το οποίο λέει ο κόσμος είναι ότι η ακρίβεια είναι που όλα αυτά θα τα εξανεμήσει. Αυτό τουλάχιστον ακούω από τον κόσμο, αλλά και από οικονομικούς αναλυτές να λένε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ξέρετε, ό,τι μέτρα και να ανακοινωθούν, αν δεν υπάρξει έλεγχος της αγοράς, θα εξαναμισθούν όχι τα 300, τα 400 και τα 500 ευρώ, αλλά πολλαπλάσια ποσά. Έχουμε ζητήσει ως επιμελητηριακή κοινότητα να υπάρχει αυστηρότερος έλεγχος της αγοράς, προκειμένου να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα εσχροκέρδειας που έχουν παρατηρηθεί και συνεχίζουν να παρατηρούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις ή ακόμη και σε ορισμένους κλάδους. Τώρα, σαφώς μπορούμε να πούμε ότι θα περιμέναμε κάτι πολύ περισσότερο και ειδικότερα για την περιοχή μας, για την νησιωτική Ελλάδα, αλλά θα έλεγα ότι η κατεύθυνση των εξαγγελιών, των μέτρων τα οποία είναι τεχνοκρατικά μέτρα, σαν γενική εικόνα μας δημιουργεί ένα θετικό κλίμα, ταυτόχρονα δίνοντάς μας την αισιοδοξία ότι θα έχουμε πολύ καλύτερες μελλοντικές επιδόσεις στην οικονομία αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας. Να μην ξεχνάμε, κυρία Τελικίδη, ότι μιλούσαμε για μέτρα περίπου του ενός δις. Τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν το Σάββατο είναι ύψους άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Με προοπτική να αυξηθούν και τα μέσα στα επόμενα, χρόνια.
1: Επαναλαμβάνω ότι είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και όχι επιδοματικού χαρακτήρα. Εννοείται ότι είναι μέτρα προς την ανάπτυξη και την ευημερία και επαναλαμβάνω, αποδείχθηκε ότι είναι μέτρα τεχνοκρατικά σχεδιασμένα. Είναι αρκετά, δεν μπορώ να πω ότι είναι αρκετά, θα θέλαμε κάποια μέτρα στοχευμένα, όπως είπα και πριν, στην νησιωτικότητα, αλλά όπως και να έχει μας δίνουν σταθερά βήματα προς μια υγιή οικονομία, μια ισχυρή Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, δεν αντέχουμε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, τον έχουμε ζήσει στο παρελθόν, τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό, τον έχουμε πληρώσει και συνεχίζουμε να τον πληρώνουμε ακριβά. Τώρα,
0: ναι. Τώρα πείτε, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, θέλω λίγο να μπούμε στο κομμάτι της αγοράς των επιχειρήσεων. Γιατί εκεί είδαμε να γίνονται ανακοινώσεις για τεκμήρια επαγγελματιών, κατάργηση προς αυξήσεων λόγω τζίρου και μισθοδοσίας, ή την προκαταβολή φόρου, το τέλος επιτιδεύματος, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων. Και εδώ νομίζω ότι είναι ένα βασικό ζήτημα αυτό, κύριε Πάπου, γιατί βλέπουμε ότι από τα χρηματοδοτικά εργαλεία συνήθως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μένουν εκτός. Και με προσδοκίες είχαν δημιουργηθεί, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, και με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και λέω ότι το θυμάμαι γιατί είχε γίνει και μια ημερίδα εδώ στη Ρόδο με τον Υπουργό τότε, την οποία τη συντόνισα εγώ, στο Ρόδος Παλάς συγκεκριμένα. Έτσι. Και θυμάμαι τότε που γινόντουσαν ένα σωρό ανακοινώσεις ότι ναι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας κτλ. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έγινε αυτό και αν οι σημερινές ανακοινώσεις ενισχύουν τελικά και σε ποιο βαθμό τη μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Κυρία Διακίδη, υπάρχουν δύο κανάλια. Υπάρχει το κανάλι του ελεύθερου επαγγελματία και υπάρχει και το κανάλι των νομικών προσώπων, δηλαδή των εταιριών. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι εξαγγελίες ακουμπάνε πάρα πολύ ισχυρά τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπου φεύγει από τη μέση κάτι το οποίο μας πέδευε για πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι άλλο από το χαράτσι, το παράλογο χαράτσι του τέλους επιτιδεύματος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έπρεπε να πληρώσεις φόρο επειδή ήσουν επαγγελματίας. Ένας υδραυλικός, ένας ηλεκτρόλογος, ένας ψυκτικός, ένας ξυλουργός έπρεπε να πληρώσει 1.800 ευρώ φόρο επιτιδεύματος επειδή ακριβώς είναι επαγγελματίας. Αυτό λοιπόν καταργείται, όπως μειώνεται.
0: Αυτό παντού εκτός από την Αττική, νομίζω, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν.
1: Ναι.
0: Άρα καλύπτει και τα νησιά μας εδώ. Έτσι, καλύπτει την τοπική αγορά.
1: Καλύπτει και τα νησιά μας. Δεν καλύπτει τα νησιά τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Διότι υπάρχουν κάποια νησιά τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής. Αυτά λοιπόν δεν συμπεριλαμβάνονται. Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο ακουμπάει την νησιωτικότητα. Η προκαταβολή, η οποία είχε φτάσει να είναι παράλογο ποσοστό, δηλαδή 80%, να θυμόμαστε ότι είχε φτάσει και 100% και μειώθηκε επί της σημερινής κυβέρνησης στο 80%, αλλά εδώ να τονίσουμε ότι είμαστε και η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει αυτό τον μηχανισμό της
0: προκαταβολής του φόρου που πρέπει να πληρώσει, να τον προπληρώνει. Ναι.
1: Προσέξτε, και μόνο η περιγραφή είναι παράλογη. Ναι. Προκαταβολή φόρου έναντι κερδών της επόμενης χρονιάς.
0: Και πού το ξέρεις τι θα έχει γίνει? Μπορεί να έρθει η συντέλεια του κόσμου.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς παράλογο. Κανονικά θα έπρεπε να ξεκινήσει να μειώνεται και στα νομικά πρόσωπα. Τουλάχιστον υπάρχει αυτή η μείωση, ούτως ώστε να πάει στο 50%, βεβαίως όχι άμεσα, για τα νομικά πρόσωπα, αλλά σε βάθος 5 ετίας. Καλοδεχούμενα, επαναλαμβάνω, τα μέσα.
0: 5 μονάδες ετησίως από το 2028 για τα νομικά πρόσωπα.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Ενώ από το 27 είναι για επαγγελματίες, από το 55 στο 50% μέσα στο 2027. Σωστά, αν τα έχω σημειώσει και σωστά.
1: Και κάτι το οποίο μας ενδιέφερε πάρα πολύ ήταν ότι θα εξαφανιστεί πλέον αυτό το παράλογο φορολογικό μέτρο των τεκμηρίων, δηλαδή θα πρέπει να παρουσιάζει κάποιος, να πληρώνει μάλλον, όχι να παρουσιάζει, να πληρώνει συγκεκριμένο φόρο ασχέτως κερδών. Ναι. Άρα αυτό ακουμπάει τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι διαμαρτυρόντουσαν τα τελευταία 2 χρόνια όταν υλοποιήθηκε, όταν σχεδιάστηκε και άρχισε να λειτουργεί αυτό το μέτρο του τεκμαρτού. Ήταν κάτι το οποίο το ζητήσαμε όλα τα επιμελητήρια. Βεβαίως αναγνωρίστηκε, θα έλεγα σύντομα, ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας εντοπίστηκαν από την κυβέρνηση οι στρεβλώσεις και είδαν ότι ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν απέφερε περισσότερα έσοδα στο κράτος, μάλλον δημιούργησε περισσότερα προβλήματα στην επιχειρηματική επαγγελματική κοινότητα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι εξαγγέλθηκε άμεσα η κατάργησή του. Στόχος βεβαίως, κυρία Αργιακίδη, δεν είναι απλά να αντέχει η οικονομία η νησιωτική. Στόχος μας είναι η νησιωτικότητα να προοδεύει, να ευημερεί, να αναπτύσσεται. Πιστεύουμε λοιπόν ότι κάθε μόνιμο μέτρο το οποίο μειώνει τα οικονομικά βάρη από την επιχειρηματική κοινότητα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Ναι, γιατί τα νησιά στηρίζουν και τον τουρισμό, είτε μεγάλα είναι είτε μικρά. Τη βαριά βιομηχανία, όπως τη λέμε, όσο καλύτερα δουλέψουν, τόσο περισσότερα χρήματα κατευθύνονται στο κεντρικό Κορβανά, τόσο περισσότερα στηρίζεται η οικονομία, τόσο περισσότερο αυξάνονται τα περιθώρια αυτά, αυτό το κοινωνικό μαξιλάρι, όπως το λέμε, για να υπάρχουν μεταπαροχές στην ελληνική κοινωνία. Είναι αλυσίδα. Είναι κρίκη μιας μεγάλης αλυσίδας όλο αυτό. Άρα, μόνο συμφέρον έχει η στήριξη για την πολιτεία, εννοώ. Για τη χώρα μας η στήριξη της νησιωτικότητας. Και απορώ γιατί δεν το κάνουν αυτό, γιατί δεν είναι τόσο δύσκολο να γίνει κατανοητό και αντιληπτό όλο αυτό.
1: Εμείς ως νησιωτική περιοχή και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις οποίες εκπροσωπούμε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς εδώ στην περιοχή μας δεν έχουμε επιχειρήσεις κολοσσούς, είναι οικογενειακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν πρέπει απλά, επαναλαμβάνω, να επιβιώνουμε. Χρειαζόμαστε μηχανισμούς ανάπτυξης, χρειαζόμαστε ισχυρότερα μέτρα, στοχευμένα μέτρα νησιωτικού χαρακτήρα, μέτρα μόνιμα, μέτρα λογικά και ταυτόχρονα μέτρα τα οποία να διασφαλίζουν όχι μόνο την δημοσιονομική επιβίωση, αλλά πολύ περισσότερο την δημοσιονομική ανάπτυξη της κοινωνίας αλλά και της χώρας. Γιατί ξέρετε, δεν μπορεί να υπάρξει υγιής κοινωνία χωρίς ένα ισχυρό κρατικό μηχανισμό. Και δεν μπορεί να υπάρξει και ισχυρός κρατικός μηχανισμός χωρίς υγιή κοινωνία. Άρα αυτά είναι αλληλένδετα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να μπορέσουν αυτά τα δύο κομμάτια και να συνεργαστούν και να συνεννοηθούν, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει απαραίτητη συνεννόηση, με αποτέλεσμα να προκύπτουν προβλήματα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μετά την εξέταση και την επεξήγηση των μέτρων, γιατί κυρία Αργιακίδη, εχθές με κυβερνητικά στελέχη χρειάστηκαν 3 ώρες
0: ναι.
1: να επεξηγήσουν τα μέτρα. Είναι κάτι το οποίο πράγματι φέτος ξεπέρασε τον χρόνο, τον τηλεοπτικό, κάθε άλλης χρονιάς, κάθε προηγούμενης χρονιάς. Είναι μέτρα τα οποία είναι τεχνικά. Αρχικά μπορεί να ακούστηκαν κάποια μέτρα περίεργα, όπως ας πούμε ο ψηφιακός κουμπαράς. Όμως είναι μέτρα τα οποία δείχνουν ότι έχουν στόχευση στα θετικά αποτελέσματα των επόμενων χρονιών. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη, γιατί τις προηγούμενες χρονιές ακούγαμε μέτρα τα οποία δεν είχαν βαθύ χρονικό ορίζοντα και πολλές φορές ήταν μέτρα τα οποία δημιουργούσαν οικονομικές αναταράξεις και όχι οικονομική σταθερότητα.
0: Ναι. Δηλαδή πλήρωνε στο λογαριασμό ετεροχρονισμένα. Εκείνη την ώρα μπορεί να φαινόταν. Ναι, και σου ερχόταν
1: ο λογαριασμός
0: τα επόμενα χρόνια.
1: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πληρώνουμε ακόμα πολύ σοβαρά λάθη του παρελθόντος. Έχουμε ζήσει εξαγγελίες οι οποίες έλεγαν σε έναν υπουργό οικονομικών, έλεγε ο πρωθυπουργός, δώστα όλα.
0: Τσοβόλα, δώστα όλα. Σύνθημα.
1: Αυτό το δώστα.
0: Viral θα το λέγαμε αυτό στη σημερινή γλώσσα.
1: Αυτό το δώστα όλα πρέπει να το βγάλουμε και από την ψυχοσύνθεσή μας ως λαός, αλλά πολύ περισσότερο και ως οικονομική, επαγγελματική, επιχειρηματική κοινότητα.
0: Έλεγα και χθες, κύριε Πάπου, ότι ποια κυβέρνηση, ανεξαρτήτως χρώματος, έτσι, είναι μπλε, είναι πράσινη, είναι κόκκινη, είναι κίτρινη, ό,τι είναι ροζ. Ποιος δεν θέλει να έχει ικανοποιημένους πολίτες από κάτω, έτσι, για να είναι, να επανεκλέγεται με άνεση κτλ. Κτλ. Ποιος δεν το θέλει. Όμως το θέμα λοιπόν είναι από τη μια η δημοσιονομική σταθερότητα, όπως λέτε, για να μην έρχεται ο λογαριασμός ετεροχρονισμένα, γιατί τα είδαμε αυτά τις προηγούμενες δεκαετίες να συμβαίνουν, γιατί κάπου θα φρακάρει όλο αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή θα σκάσει και τα σκάγια θα τους πάρουν όλους στο πέρασμα. Το θέμα λοιπόν είναι αν αυτή η δυνατότητα, η ρεαλιστική, η οποία δίνεται για να μοιραστούν αυτά τα πλεονάσματα τα οποία έχει καταφέρει η χώρα, αν διανέμονται με τέτοιο τρόπο που είναι κοινωνικά δίκαιος και αν πράγματι απαντούν σε πραγματικές ανάγκες. Αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο. Βάσει αυτής της λογικής πρέπει να αξιολογούνται οι εξαγγελίες.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα μπορούσε να βγει ο Πρωθυπουργός να εξαγγείλει μέτρα τα οποία να ικανοποιήσουν πολύ μεγαλύτερη μερίδα είτε επαγγελματιών είτε συνταξιούχων σε μεγαλύτερο βαθμό. Στόχος λοιπόν δεν είναι η επανεκλογή. Εγώ θεωρώ ότι στόχος είναι η ευημερία του κράτους στο σύνολό του. Και αυτό πρέπει να έχουμε ως στόχο. Την ευημερία του κράτους. Επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να υπάρχει ισχυρό κράτος χωρίς ισχυρή κοινωνία, ούτε ισχυρή κοινωνία χωρίς ισχυρό κράτος. Να μην σκεφτόμαστε αυτά τα οποία έχουμε πάθει στο παρελθόν, να μην τα αναπολούμε, διότι αυτές οι λάθος πρακτικές μας οδήγησαν στα μνημόνια. Αν δεν είχαν ακολουθηθεί, που υπήρχαν και τότε πολιτικοί οι οποίοι χτυπούσαν το καμπανάκι και έλεγαν παιδιά δεν θα δημιουργήσουμε πρόβλημα, δεν είναι σωστή η πολιτική αυτή. Δυστυχώς η συμπεριφορά κάποιων κυβερνήσεων ήταν κοντόφθαλμη, με αποτέλεσμα να υποθηκευθεί το μέλλον της χώρας, να υποθηκευθεί το μέλλον ολόκληρων γενιών και να πληρώνουμε τα λάθη του παρελθόντος.
0: Ναι, σωρεύτη, είναι αυτό που λέγαμε. Πολιτικές δεκαετιών ήρθαν, φράκαραν εκεί γύρω στο 2011-2012 και είδαμε τι ακριβώς ακολούθησε μετά τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Πάπου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας επικοινωνία.
1: Εγώ, κυρία Διακίδη, και πιστεύω ότι βλέπουμε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν στέκεται μόνο στις εξαγγελίες της ετήσιας ΔΕΘ, αλλά προβαίνει και σε διορθωτικές κινήσεις εντός των οικονομικών ετών. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει πεδίο βελτίωσης και διόρθωσης αδικιών και στρεβλώσεων που υπάρχουν. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ρόδινα τα πράγματα για τους επιχειρηματίες, δεν είναι ρόδινα για τους επαγγελματίες, ούτε για τους συνταξιούχους, αλλά γίνονται βελτιωτικές κινήσεις οι οποίες μας δίνουν έτσι τη σπίθα ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνουμε μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Γιάννη Πάπου, από τίμηση των εξαγγελιών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, Εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη ενότητα, το πρώτο μέρος της εκπομπής. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας, να δούμε τα θέματα του ΦΟΤΣΑ, να δούμε τι γίνεται εκεί με τις επενδύσεις, τη μεγάλη αυτή επένδυση του ΣΔΙΤ σε ΚΟ και Κάλυμνο. Ενώ στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, επαναλαμβάνω, θα ασχοληθούμε λίγο και με τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Μαζί με τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, πιστεύω ότι θα έχουμε, όπως κάθε φορά άλλωστε, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας τη μεγάλη εικόνα. Η Νατάσα Παμπρή τώρα κοντά σας με το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Κράτεια 2026. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου την 3η 8 Σεπτεμβρίου στο Μαστιχάρι. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια και η ανανεωμένη μπάντα της σε μια συναυλία αφιερωμένη για τα 100 χρόνια Μαστιχάρι. Μια συναυλία γιορτή γεμάτη πάθος, ρυθμό και συνέστημα. Ελένη Τσαλιγοπούλου την 3η 8 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Σχολείο Μαστιχαρίου. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος ΚΟ σε συνεργασία με το Σωματείο Μαστιχάρι Δράσης. Χορηγός φιλοξενίας Όμιλος Μίτσης 50 χρόνια.
1: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Στο στάδιο της υλοποίησης περνάει η απόφαση που ελήφθη κατά την πρόσφατη σύσκεψη στη Ρόδο υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου μετά την έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης από την Περιφερειακή Επιτροπή που συνεδρίασε χθες υπό την Προεδρία του Γιώργου Χατζημάρκου. Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας και του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων και αφορά το έργο εργασίας, συντήρησης, αποκατάστασης και λειτουργικής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου Ρόδου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ. Εξειδίκευση του πακέτου των 2,2 δισεκατομμυρίων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσίασε χθες στο Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Οι βασικές προτεραιότητες έως το 2030 είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, η ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με στόχο την μείωση του κόστους. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι, ενώ προβλέπονται και ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως οι επαγγελματίες ταξί και οι οικογένειες με παιδιά. Συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα έργα ΣΔΙΤ, πρότεινε ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο περιθώριο της ΔΕΘ, σε μια τοποθέτηση με επιχειρήματα και τεκμηρίωση κατά της επιχειρούμενης δαιμονοποίησης της ύπαρξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πρώτον, καμία απόφαση χρηματοδότησης να μην διατηρείται σε ισχύ επαόριστον όταν το έργο για το οποίο δεσμεύτηκαν οι πόροι δεν προχωρά. Και δεύτερον, οι διαδικασίες των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να ολοκληρώνονται σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τον πολιτικό ορίζοντα εκείνων που αποφασίζουν να τις ενεργοποιήσουν. Νέα τουρκική πρόκληση και ενώ οι ένοπλες δυνάμεις πενθούν τους δύο πιλότους του Phantom στην Τανάγρα, σημειώθηκε χθες ανατολικά της Ρόδου με οπλισμένα F-16 που παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο, με την Ελλάδα να απαντά άμεσα στέλνοντας οπλισμένη τετράδα μαχητικών. Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν παράβαση στο FIR Αθηνών, ενώ σημειώθηκε και μια εικονική αερομαχία με τα ελληνικά μαχητικά που σηκώθηκαν για να τα αναχαιτήσουν. Παράλληλα, τουρκικά ντρόνς έκαναν παραβάσεις και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Οργίστηκε χθες ενώπιον του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, νέα δημοτική σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη, η οποία καταλαμβάνει την θέση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Μενεγάκη. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει η 4η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. 54χρονος Βρετανός ανασύρθηκε νεκρός από την θάλασσα στην Κάλυμνο. Ο άτυχος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο και διεκομίστη στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 6 το απόγευμα σήμερα, στον χώρο της πνευματικής εστίας Λειψών, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τις πρώτες βοήθειες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Αύριο, από τις 9.30 το πρωί έως την 1.30, θα πραγματοποιηθεί λήψη δείγματος μυελού των οστών στο ίδιο σημείο. Στο Καστελόριζο, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, το πρώτο φεστιβάλ πολιτισμού, το οποίο συνδιοργανώνεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και την Χοροδία του και τον Δήμο Μεγίστης, υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Πειραιός και Νήσων. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, καιρός γενικά αίθριος, άνεμοι βορειοδυτικοί, θα φτάνουν τα 5 μέχρι μποφόρ, με εξαίρεση τα πολύ νότιότερα τμήματα του νομού, όπου εκεί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, οι υψηλότερες στο Καστελόριζο μέχρι 35 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 34, στη Σύμη μέχρι 33 και στην Λίνδο μέχρι 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες τη νύχτα μεταξύ 23 και 25 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 50 και 70%. Για αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός παραμένει στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, στα νοτιότερα και πάλι θα είναι πιο εξασθενημένοι κατά 1 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. ή υψηλότερα στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς, στη Σύνη μέχρι 32. Θα ακολουθήσει η Κάλυμνος με 31 και η Λίνδος με 30 βαθμούς. Μεταξύ 23 και 26 βαθμούς οι ελάχιστες τη νύχτα. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

Τι ωραία τραγούδια αυτά, τι μας θυμίζουν, από πού έρχονται. Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι, μετά και το δελτίο ειδήσεων από την Νατάσα Παμπρή που ακούσαμε περιστατωμένα τα κύρια σημεία της επικαιρότητας. Είμαστε εδώ στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής μας.

0: Διαβάζω εδώ ένα θέμα στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Το Euronews, η μνήτη Ντήλο, το ελληνικό νησί που κατάργησε τη χωματερή. Διεθνές αφιέρωμα παρουσιάζει την Ντήλο ως παγκόσμιο πρότυπο διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση και ακομποστοποίηση κοντά στο 90%. Το ρεπορτάζ του Euronews συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα βίντεο εδώ. Με την επισήμανση ότι το σύστημα λειτουργεί μόνο αν οι κάτοικοι κάνουν σωστή διαλογή στο σπίτι. Φιλοξενούνται και δηλώσεις της Δημάρχου της Μαρίας Καμά στο ρεπορτάζ. Με την επισήμανση ότι αυτό το πρόγραμμα, το Just Go Zero Τήλος, που πλέον το τρέχει ο Φόδσα και στην Τήλο, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο, με τους πολίτες, με τους κατοίκους, είναι έτοιμο να επεκταθεί. Οι περιφερειακές αρχές σχεδιάζουν, αναφέρει το ρεπορτάζ, να εφαρμόσουν το ίδιο μοντέλο, ώστε περισσότερα μικρά νησιά σε όλη την Ελλάδα να σταματήσουν να θάβουν τα απορρίμματά τους και να αρχίσουν να τα διαχειρίζονται ορθολογικά. Είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι, ότι ο Φόδσα έχει φέρει, και τολμώ να το πω με τα λόγου γνώσεως, μια επανάσταση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Μετατρέποντας τα νησιά που εκεί είναι πιο εύκολη η κλίμακά τους σε πραγματικά εργαστήρια καινοτομίας στο συγκεκριμένο αυτό τομέα, και βέβαια από δίπλα και οι μεγάλες, πολύ μεγάλες επενδύσεις που έρχονται να δώσουν λύσεις, τεράστιες μονάδες έρχονται να δώσουν λύσεις σε νησιά ιδιαιτέρως επιβαρημένα. Η Ρόδος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Κος, η Κάλυμνος. Στην περίπτωση τώρα του δίδυμου έργου της Κο και της Καλύμνου έχουμε πει πάρα πολλά, έχουμε αφιερώσει ώρες επί ωρών, έχουν γραφεί πολλά, έχουν λεχθεί άπειρα πράγματα, τα οποία, για τα οποία η εποδός είναι μία και μόνη, κατά την άποψή μου. Η απάντηση, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ απλή. Και πραγματικά δεν κατανοώ το λόγο για τον οποίο γίνεται όλη αυτή η φασαρία από το δήμαρχο τον Θεοδόση Νικηταρά στην Κο, για κάτι που ο ίδιος έχει ψηφίσει. Γιατί ο ίδιος συμμετέχει στα όργανα του Φόδσα, όπου ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις εδώ και πολλά χρόνια, από το 23, αν δεν κάνω λάθος, 22-23, οπότε υπεγράφει, αποφασίστηκε, συντάχθηκε το λεγόμενο ΠΕΣΔΑ, το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων. Εκεί μέσα προβλέπονται όλα αυτά τα οποία έχουν δρομολογηθεί. Και η ενδιάμεση λύση μεταξύ αυτών, δηλαδή μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η μεγάλη, τεράστια εγκατάσταση, υποδομή σε Κο και Κάλυμνο, στο ενδιάμεσο τα απορρίμματα από την Κάλυμνο να μεταφέρονται στην Κο. Αυτά είναι εγκεκριμένα. Είναι ψηφισμένα από τον Θεοδόση τον Νικηταρά, εμπεριέχονται στο ΠΕΣΔΑ, δεν είπε κάτι τότε. Εκ των υστέρων, προφανώς, για να χαϊδέψει τα αυτιά της τοπικής κοινωνίας, ξεκίνησε όλος αυτός ο χαμός ο οποίος ξεκίνησε, και επαναλαμβάνω, όταν το έχεις εγκρίνει, όταν το έχεις υπογράψει, όταν έχεις συμφωνήσει, όταν έχεις ψηφίσει μέσα στα όργανα που συνέταξαν και αποφάσισαν το ΠΕΣΔΑ και αυτό έγινε νόμος του κράτους, τι φωνάζεις? Γιατί διαμαρτύρεσαι? Μεταβατικό είναι έτσι κι αλλιώς. Καμία επιβάρυνση δεν έχεις. Καινούριο εργοστάσιο σου φτιάχνουνε. Την τροπή του νησιού σου, τη χωματερή σου αποκαταστήσανε. Τι πρόβλημα έχεις? Αλήθεια δηλαδή, τι πρόβλημα έχεις? Και το κυριότερο, Το ΠΕΣΔΑ το ψήφισες, το ενέκρινες. Συμμετέχει ο Δήμος της Κώστο Φόδσα. Δεν ελήφθη ερήμην του καμία απόφαση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τώρα, εάν κάποιοι θέλουν συζήτηση επί συζήτησης, και αυτός ο λαϊκισμός που δημιούργησε αυτό το μείζον πρόβλημα των απορριμμάτων σε ολόκληρη τη χώρα να συνεχίζεται στο δίνεκες, εν πάση περιπτώσει, ας αναλάβουν από εκεί και πέρα τις ευθύνες τους και οι ίδιοι οι πολίτες, που το ζουν στο πετσί τους και στην καθημερινότητα, και επί χρόνια σε τελευταία ανάλυση πλήρωναν και τέλη καθαριότητας για να έχουν μια υγειονομική βόμβα και μια ντροπή στην καρδιά του νησιού τους. Και κατά τα άλλα είναι οι κακοί αυτοί οι οποίοι απεκατέστησαν αυτό το έσχος. Αυτό έτσι σαν ένα γενικό σχόλιο και στο contrast με αυτό το οποίο γίνεται στην Τήλο. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί χθες, κυρίες και κύριοι, στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής υπήρχαν θέματα που αφορούν τον Φόδουσα. Το πρώτο εξ αυτών, έγκριση τεύχους πρόσκληση συμμετοχή σε διάλογο, δηλαδή η δεύτερη φάση της διαδικασίας, το δεύτερο στάδιο, της β' φάσης του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο Μονάδες Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων Δήμου Κόκκια Καλυμνίων μέσος ΔΙΤ, που υλοποιείται με τις διατάξεις των νόμων τάδε-τάδε, να μην σας κουράζω με αριθμούς, και ο ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Προχωράει και όπως άκουσα χθες τον κύριο Χρήστο Γαμβρούδη να λέει, προχωράει και με γρήγορους, ταχύτατους ρυθμούς αυτό το ΣΔΙΤ, αυτό το τεράστιο έργο. Τι είναι, τι γίνεται ακριβώς, πού βρισκόμαστε? Ακούσουμε τον ίδιο τον κύριο Γαμβρούδη.
1: Με το συγκεκριμένο θέμα περνάμε πλέον στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού για το έργο των μονάδων ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης των Δήμων Κόκκια Καλυμνίων. Να θυμίσω ότι η πρώτη φάση του διαγωνισμού έχει ολοκληρωθεί και έχουν προεπιλεγεί 5 οικονομικοί φορείς, οι οποίοι καλούνται πλέον να συμμετέχουν στη δεύτερη φάση και συγκεκριμένα στο β1 στάδιο που αφορά τον ανταγωνιστικό διάλογο. Πολύ γρήγορα να πω ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που περιλαμβάνει τη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των νέων υποδομών σε αυτά τα δύο νησιά για 27 χρόνια. Σε επίπεδο υποδομών προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία μιας ΜΑ, όπως λέμε, δηλαδή μιας μονάδας ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων στο νησί της ΚΟ, μιας μονάδας προεπεξεργασίας ανάκτησης και ανακύκλωσης στο νησί της Καλύμνου και ενός νέου χιτή πλέον για την ΚΟ, με τη συνολική δυναμικότητα των μονάδων αυτών να έρχεται στα 46.000 τόνους αποβλήτων ετησίως. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για μια μετάβαση από τη σημερινή λογική της απλής διαχείρισης και ταφής σε ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας ανάκτησης και ανακύκλωσης. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, έχει ήδη εγκριθεί από την Υπουργική Επιτροπή τη συμμετοχή του Δημοσίου στην χρηματοδότηση και κατασκευή του έργου μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 110,06 εκατομμύρια ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και περιλαμβάνει τόσο την χρηματοδοτική συνεισφορά της αναθέτουσας αρχής, όσο και τις πληρωμές προς τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης κατά την περίοδο λειτουργίας. Να πούμε ότι η τελική όμως οικονομική και χρηματοδοτική δομή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και αυτό είναι ακριβώς και ένα από τα βασικά στοιχεία του διαλόγου που ξεκινάει τώρα. Ο μηχανισμός των πληρωμών, η βασική όρη της χρηματοδότησης, η κατανομή των κινδύνων μεταξύ του δημοσίου και του ιδιώτη, η απομειώση των πληρωμών, όλα αυτά είναι ουσιαστικά η διαδικασία, η αξία της διαδικασίας που ξεκινάει τώρα, δηλαδή ένας διάλογος με τους 5 προεπιλεγέντες ώστε να εξεταστούν οι τεχνικές λύσεις, το χρονοδιάγραμμα της μελέτης και κατασκευής, οι απαιτήσεις της λειτουργίας και της συντήρησης, οι δείκτες απόδοσης, η κατανομή των κινδύνων, των ρόλων και το οικονομικό μοντέλο του έργου. Και με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα διαμορφωθούν τα τελικά τεύχη του σταδίου Β2, αυτό που λέμε τις δεσμευτικές προσφορές, που τότε οι πια υποψήφοι θα κληθούν να καταθέσουν τις προσφορές τους. Άρα σήμερα καλείστε να εγκρίνετε την πρόσκληση συμμετοχής στο διάλογο και τους όρους αυτής, καθώς και τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργήσει τη διαδικασία. Η Επιτροπή είναι τριμελής, είναι η ίδια Επιτροπή που έχει αγκριθεί τόσο στο ΣΔΙΠ

0: την προϋπηρεσία και την εμπειρία και τελείωσε μέσα σε 9 μήνες σχεδόν, 8 μήνες.
1: Είναι εξαιρετικά χαμηλός, είναι εξαιρετικά μικρός σύντομος ο χρόνος της αλφα φάσης στο ΣΔΙΤ αυτό. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Γραφειοκρατικά είναι πάρα πολύ δουλειά. Και γι' αυτό το ανέλαβε η διεύθυνση, η Γενική Διεύθυνση Υποδομών της Περιφέρειας, γιατί είναι εκπαιδευμένη σε πάρα πολύ δύσκολες και εξαιρετικά απαιτητικές αποστολές. Κύριε Λουμπερόπουλε, ευχαριστούμε, γιατί το ΣΔΙΤ αυτό, όπως και το επόμενο, έχουν κάνει ρεκόρ σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της αλφα φάσης και είναι εξαιρετικά σπάνιο, νομίζω, ότι έχει ξαναγίνει μέσα στον ίδιο χρόνο να περάσει, να ανοίξει και η β' φάση. Άρα, αφού δεν έχουμε έτοιμα για τοποθέτηση ή ερώτηση ή κάποια ερώτηση, πάμε στη ψηφοφορία. Έχουμε αρνητική ψήφο ή αποχή. Άρα, με 9 θετικές ψήφους, επί 9 παρόντων, εγκρίθηκε το πρώτο θέμα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, η συζήτηση επεκτάθηκε όμως στην πέρα από αυτό το τεχνοκρατικό, αν θέλετε, το τεχνικό, το διοικητικό, το διαδικαστικό θέμα και στην ευρύτερη αυτή συζήτηση που έχει ξεσπάσει με αφορμή το έργο αυτό το μεγάλο, το δίδυμο έργο της Κόκκε της Καλύμνου, με τον Φόδζα να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σφοδρής, σφοδρότατης κριτικής, κάτι το οποίο επισήμανε ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του, λέγοντας ότι δεν υπάρχει άλλος φορέας που να έχει πολεμηθεί τόσο πολύ όσο ο Φόδσα Νοτίου Αιγαίου.
1: Δεν νομίζω ότι στην σύγχρονη ιστορία μας έχουμε παράδειγμα άλλο κάποιος οργανισμός να έχει πολεμηθεί περισσότερο από τον Φόδσα Νοτίου Αιγαίου. Η πολεμική απέναντι στο Φόδσα Νοτίου Αιγαίου έχει ξεπεράσει οποιοδήποτε προηγούμενο ιστορικό παράδειγμα και βλέπετε ότι καθημερινά ζούμε μέσα σε ένα τοξικό περιβάλλον να πρέπει να απαντάμε πάσης φύσεως καταγγελίες. Η συζήτηση έχει τους εξής τίτλους όταν γίνεται για τον Φόδσα, ότι ασκούμε κριτική, καταθέτουμε άποψη. Με ψευδές. Το 90% αυτών που λέγονται δημόσια για τον Φόδσα είναι ανακρίβειες. Είναι άλλο πράγμα το ψέμα και είναι άλλο πράγμα η διαφορετική άποψη. Διαφορετική άποψη σημαίνει μια άλλη αντίληψη, μια άλλη πολιτική πρόταση, οκ, είναι απολύτως αποδεκτή. Είναι άλλο πράγμα και η κριτική. Και κριτική είναι απολύτως θεμητή. Αλλά για τον Φόδσα Νοτίου Αιγαίου ακούμε μόνο ψέματα. Στην ΚΟ, για παράδειγμα, όπου είναι και αντικείμενο του πρώτου θέματος στη σημερινή ημερήσια διάταξη, τι παρέλαβε ο Φόδσα Νοτίου Αιγαίου και πότε το παρέλαβε? Το 2024, πριν από 2 χρόνια, παρέλαβε μια ανεξέλεκτη κομματερή. Αν κάνω λάθος, κύριε Γαμβρούδη, θέλω να με σταματήσετε. Είχε άδεια λειτουργίας? Όχι. Είχε κανενός είδους διαδικασίες ως προς τους κανόνες λειτουργίας? Όχι. Είχε μηχανήματα? Είχε ένα μηχάνημα? Είχε ένα μηχάνημα που πήραμε χωρίς ρόδες. Το φτιάξαμε? Σε πόσο καιρό?
0: Ναι.
1: Σε πόσο καιρό?
0: Είχε αρκετές ζημιές, σε 4 μήνες, 5 περίπου.
1: Σε 4 μήνες το φτιάξαμε και δούλευε. Και με όχι κανένα τρομακτικό ποσό. Λοιπόν, είχε μέρημνα για τα στραγγίσματα? Όχι. Είχε μεμβράνες εκεί που γινόταν η αναπόθεση των απορριμμάτων? Όχι. Τα απορρίμματα ήταν σε επαφή με τη γη κατευθείαν? Μάλιστα. Τα στραγγίσματα, υπήρχε καμιά φροντίδα για αυτά? Όχι. Πηγαίνανε και αυτά στη γη. Το χιτά το φτιάξαμε. Το χιτά της ΚΟΤΟΝ φτιάξαμε. Πάρα πολύ σύντομα. Και με πολύ φιδό στον προϋπολογισμό. Μεταφέραμε ένα βουνό ολόκληρο. Έχουμε ακούσει καμιά φορά που λέει πρέπει να μετακινήσεις ένα βουνό. Αυτό το λέει ο κόσμος όταν θέλει να δώσει έμφαση σε κάτι υπερβολικό. Και στην ΚΟΤΟΝ κάναμε πράξη. Μεταφέραμε ένα

0: απορρίμματα δίπλα για να μπορέσουμε εκεί που τα είχανε να στρώσουμε από κάτω, να κάνουμε όλη την προστασία του υπεδάφους, του εδάφους, συγγνώμη. Και το κάναμε. Τα ξαναφέραμε πίσω. Το βουνό, τα φέραμε δύο φορές ένα βουνό. Έχει σήμερα εκεί, έχει φροντίδα για τα στραγγίσματα. Μάλιστα. Δουλεύουν όλα τα μηχανήματα. Μάλιστα. Έχει ωράριο λειτουργίας. Μάλιστα. Έχει κανόνες. Μάλιστα. Έχει ζύγιση στην είσοδο με πλάστιγκα που δεν μπορεί κάποιος χειρόγραφα να μπει να αλλάξει το βάρος. Μπορεί κάποιος στην πύλη να αλλάξει με το πληκτρολόγιο του το τονάζ που έβγαλε η πλάστικα.
1: Όχι.
0: Έχει πυρασφάλεια. Έχει. Βγήκε και άδεια λειτουργίας. Μάλιστα. Βγήκε και άδεια λειτουργίας. Αλλά αυτό δεν είναι αγάπη. Όχι, αυτό δεν είναι ούτε αγάπη, είναι ούτε δουλειά, είναι ούτε φροντίδα είναι. Γιατί το κάνουν οι ξένοι, το κάνουν οι τρίτοι, το κάνουν οι Ροδίτες ή δεν ξέρω εγώ ποιος. Λοιπόν, και για κάτι άλλο, γιατί εκεί μεταφέρονται τώρα τα σκουπίδια της Καλύμνου. Μεγάλη αμαρτία, τεράστιο το αμάρτημα. Τι γίνεται με τη μεταφορά των απορριμμάτων της Καλύμνου? Καταρχήν, πότε μεταφέρθηκαν τα απορρίμματα της Καλύμνου στην ΚΟ? Μόνο όταν διασφαλίστηκε ότι στην υποδομή της ΚΟ έχουν πάρθει όλα τα μέτρα ούτως ώστε να μην υπάρξει περιβαλλοντική επιβάρυνση στο νησί. Μόνο όταν ολοκληρώθηκαν όλα τα έργα αποκατάστασης της άθλιας χωματερής που πήραμε στα χέρια μας. Στην χωματερή της ΚΟ εμείς δεν μεταφέραμε απορρίμματα από πουθενά άλλου. Και έχουμε λοιπόν ένα λαϊκισμό ο οποίος λέει όταν εμείς μολύνουμε τον τόπο μας, εμείς έχουμε το δικαίωμα να μολύνουμε την πατρίδα μας. Εσείς δεν έχετε το δικαίωμα να μολύνετε την πατρίδα μας. Ό,τι γελιοδέστερο στο δημόσιο διάλογο, ό,τι πιο αδύναμο σαν επιχείρημα, λέγεται χωρίς τσίπα, χωρίς ντροπή, και δεν λέγεται μόνο από πρόσωπα που έχουν ρόλο στο δημόσιο διάλογο, αλλά προσέξτε, λέγονται και από κάποιες συλλογικότητες που φέρουν στον τίτλο τους αναφορά στο περιβάλλον. Λέει, είμαστε περιβαλλοντική οργάνωση. Είστε, και απαντάω εγώ, είστε σίγουρα περιβαλλοντική οργάνωση? Γιατί μια περιβαλλοντική οργάνωση δεν αντέδρασε και δεν υπήρχε και δεν εμφανίστηκε όταν τα ζουμιά τρέχανε στα ριάκια και στα πλαϊνά ρέματα του Χιτά της ΚΟ, και όταν μπήκε ο εξοπλισμός ούτως ώστε αυτό να σταματήσει, θυμηθήκατε ότι είστε περιβαλλοντική οργάνωση και αντιδράσατε σε τι? Στην αποκατάσταση. Έχετε δει περιβαλλοντική οργάνωση να κινείται με μίσος κατά της προστασίας του περιβάλλοντος? Αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνονται και μόνο στην Ελλάδα μπορεί να λέγονται. Ποιο είναι το μέγιστο κακό που έχει γίνει στην ΚΟ? Θα σας πω ποιο είναι. Από το κόστος λειτουργίας που έχει πια μια οργανωμένη, και όχι μια χωματερή, μια οργανωμένη περιβαλλοντική υποδομή, θα αφαιρείται ετησίως το ποσοστό που θα αναλογεί, και ήδη αναλογεί εδώ και μερικούς μήνες. Πόσους μήνες ξεκίνησε η μεταφορά? Έχει τρεις μήνες, τέσσερις, πόσους μήνες έχει ξεκινήσει?
1: Από 6/6.
0: Από 6/6, άρα 6/9 έχει ακριβώς τρεις μήνες τώρα. Θα αφαιρείται η συμμετοχή της Καλύμνου. Θα πληρώνει δηλαδή το ποσοστό που της αναλογεί η Καλύμνου στη διαχείριση του Χιτά της ΚΟ. Άρα στο Δήμο της ΚΟ, στους πολίτες της ΚΟ, θα περισσεύουν ετησίως χρήματα, θα επιβαρυνθεί δηλαδή με λιγότερα χρήματα για τη διαχείριση, και θα μένουν χρήματα για να μπορέσει να τα οδηγήσει σε οποιαδήποτε άλλη δράση. Αυτό είναι το κακό που έχουμε κάνει στην ΚΟ και μας αξίζει να τιμωρηθούμε. Λοιπόν, είναι τέτοιος ο λαϊκισμός. Ποια είναι τέτοια η έκταση του λαϊκισμού η οποία πραγματικά έρχεται και υπονομεύει την πρόοδο της ίδιας της κοινωνίας τον 22ο αιώνα, με την τεχνητή νοημοσύνη να καλπάζει, χώρες να σχεδιάζουν το επόμενο, στο επόμενο επίπεδο τεχνολογίας και προκλήσεων, εδώ να βυθιζόμαστε στον λαϊκισμό του, ξέρετε, θα βρωμέζω μόνος μου τον τόπο μου όσο θέλω, θα τον υποβαθμίζω περιβαλλοντικά όσο θέλω, φτάνει εσείς οι ξένοι, οι βάρβαροι, να μην ανακατεύεστε. Είναι ό,τι γελιοδέστερο, θα μιλήσω σκληρά, αλλά είναι έτσι, είναι ό,τι γελιοδέστερο μπορείς να λες σήμερα στις νέες γενιές και να πεις στους νέους ανθρώπους. Τι θα πεις στους νέους ανθρώπους? Ότι ξέρεις, παιδί μου, εσύ αξίζεις μια ανεξέλεκτη χωματερή που μολύνει το έδαφος, αλλά δεν αξίζεις την δουλειά. Δεν αξίζεις και πρέπει να καταγγείλεις και να καταδικάσεις τη δουλειά. Το ένα, γιατί το κάνεις μόνος σου, και όταν είσαι μόνος σου και δεν έχεις χαλκάδες και σουλτάνους στο κεφάλι σου και όλες αυτές τις γελοιότητες που λένε στους νέους ανθρώπους, μπορείς να κάνεις, να φέρεσαι όσο πιο ανεύθυνα θες. Να φέρεσαι ανεύθυνα. Να φέρεσαι ανεύθυνα. Γιατί είναι ανευθυνότητα αυτή. Και να ανέχεσαι συλλογικότητες που λένε ότι εμείς είμαστε σύλλογος φίλων του περιβάλλοντος και θέλουμε να μας πείτε αυτό και εκείνο και το άλλο. Και τόσα χρόνια γιατί δεν ρωτάγατε? Εν τω μεταξύ, όλα τα προηγούμενα χρόνια οι πολίτες πλήρωναν. Κύριε Ναυροζίδη, πληρώνατε δημοτικά τελειστικό?
2: Μάλλον ναι.
0: Μάλλον ναι. Με τα χρήματα αυτά που πλήρωναν οι πολίτες και που ο νόμος για τη διαχείριση αυτών των χρημάτων έλεγε πάντοτε ότι έπρεπε να έχουν γίνει αυτά που κάναμε εμείς. Γιατί δεν γινόντουσαν? Εδώ εκείνο το μηχάνημα που δεν είχε ρόδες, γιατί δεν φτιάχτηκε και εμείς το φτιάξαμε σε 3 μήνες? Έχουμε περισσότερο προσωπικό? Έχουμε απείρως λιγότερο προσωπικό.
3: Αυτό λοιπόν είναι το μέγα κακό που συνέβη στην ΚΟ με την διαχείριση εκεί του ζητήματος των απορριμμάτων από τον ΦΟΔΣΑ. Θα πούμε και αύριο πολλά για το συγκεκριμένο θέμα. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα στην ΚΟ βρίσκεται ο Περιφερειάρχης για να κάνει μια επίσκεψη στον ΧΙΤΑ, να δει εκεί τι γίνεται. Ένας ΧΙΤΑ που πλέον λειτουργεί, όπως ακούσατε ήδη, υποδειγματικά. Και βεβαίως το θέμα της πολυκατοικίας για τα διαμερίσματα τα οποία θα διατεθούν για τους γιατρούς εκεί, που σημαίνει ότι αύριο θα έχουμε πολύ φρέσκες ειδήσεις από την ΚΟ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, θέλω να συζητήσουμε ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές από αυτά τα μικρόφωνα εδώ την άποψη ότι ό,τι συμβαίνει στην χώρα μας, στον τόπο μας, ακόμα και στο δικό μας εδώ το μικρό κόσμο, δεν μπορούμε να το βλέπουμε αποκομμένο από τη μεγάλη εικόνα, από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Ένα απλό παράδειγμα. Όταν διαβάζω, ας πούμε, δηλώσεις ότι ναι, έρχονται, έχουμε κόσμο, έχουμε τουρίστες, αλλά δεν ξοδεύουν. Καταρχήν δεν μου αρέσει, είναι πολύ αντιαισθητική όλη αυτή η συζήτηση. Δηλαδή βλέπεις τον άλλον ως πορτοφόλι και τον απαξιώνεις ανάλογα με το τι σου αφήνει, μη έχοντας εικόνα του τι γίνεται αυτή την ώρα στην Ευρώπη και κυρίως στις αγορές από όπου αντλούμε το μεγαλύτερο τουριστικό ρεύμα. Βρετανία, Γερμανία. Μία Γερμανία η οποία δεν είναι η Γερμανία που ξέραμε. Δεν είναι η Γερμανία η ισχυρή οικονομία η οποία μας κουνούσε το δάχτυλο πριν από κάποια χρόνια με έναν τρόπο τιμωρητικό, απαξιωτικό. Έχει σοβαρότατα προβλήματα. Χθες σας έλεγα ότι η Volkswagen κλείνει τα εργοστάσια της και πετάει στο δρόμο 60.000 εργαζόμενους. Και δεν είναι η μόνη. Έχει χτυπηθεί η βιομηχανία της Γερμανίας, ο σκληρός πυρήνας της οικονομίας της, και από την Κίνα και από τους δασμούς του Τραμπ που έχουν επιβληθεί για τις εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό ένα μεγάλο ζήτημα που είναι η εύκολη, αν θέλετε, εποδός όλων που κάνουν κριτική ή προσπαθούν να προσεγγίσουν το τι γίνεται αυτή την ώρα στη Γερμανία. Είναι βαθύτατα οικονομικό, άρα και κοινωνικό, το πρόβλημα το οποίο περνά αυτή την ώρα αυτή η μέχρι πρότινος κρατεά και αλαζονική ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην βλέπουμε τι γίνεται. Και αυτό που γίνεται αυτή την ώρα είναι η άνοδος της ακροδεξιάς και ό,τι ήθελε προκύψει. Είδα χθες μια ανάρτηση, κυρίες και κύριοι, του καθηγητή του κυρίου Ντάλη, του Σωτήρη Ντάλη, στα προσωπικά του social media. Στο Ομόσπονδο Κρατήδιο της Αξονίας Anhalt, απόψε πρόδωσαν την πατρίδα τους και την Ευρώπη, γράφει ο κύριος Ντάλης. Και από κάτω επικαλείται μια δήλωση του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, του Ντόναλντ Τούσκ, μόνο οι λύθιοι και προδότες μπορούν να χαίρονται για το θρίαμβο της AfD στη Γερμανία, και έχει κάθε λόγο ο Τούσκ να το λέει, πολλούς ενδεχομένως εσωτερικούς, αλλά και ένα πολύ μεγάλο ιστορικό λόγο. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε από την Πολωνία. Μετά μπήκαν η Γαλλία και η Βρετανία και έγινε ό,τι έγινε. Ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, κυρίες και κύριοι, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Διεθνούς Πολιτικής και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, είναι κοντά μας και έχω την βεβαιότητα ότι θα κάνουμε και σήμερα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κύριε Ντάλη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Είναι σίγουρο γιατί απολαμβάνω την κουβέντα μαζί σας, γιατί πάντα η εισαγωγή είναι εύστοχη και με βοηθάει και μένα στον αναστοχασμό μου. Πριν από όλα να πω και εγώ χρόνια πολλά, κυρία Παυλάκη, στη Ρόδο μας για την Παναγέννη Τζαμπίκα σήμερα. Από μακριά στέλνω τις ευχές μου. Σύντομα θα είμαι και εγώ στη Ρόδο. Ναι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν ληφθεί ήδη, έχουν φτάσει στους αποδέκτες οι ευχές σας. Κύριε Ντάλη, τι συνέβη τελικά? Τι συνέβη στην Γερμανία, τι συνέβη στο κρατήδιο εκεί της Σαξονίας Anhalt, με δεδομένο, όπως διαβάζω και εγώ και μαθαίνω τώρα που έχω μπει έτσι λίγο και το ψάχνω το θέμα, ότι εκεί δεν έχουν και μεταναστευτικό πρόβλημα.
4: Ακριβώς.
3: Αν πρέπει να το αποδώσουμε εκεί. Γι' αυτό είπα λίγο πριν ότι είναι η εύκολη ερμηνεία.
4: Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας αυτή. Στην Ανατολική Γερμανία δεν υπάρχει ιδιαίτερη μεταναστευτική παρουσία, γιατί δεν μπορεί να υποστηρίξει μετανάστευση η Ανατολική Γερμανία, γιατί δεν έχει, η πρώην Ανατολική Γερμανία, γιατί δεν έχει την ανάπτυξη της υπόλοιπης Γερμανίας. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς σήμερα είναι ότι έχουμε πανηγυρισμούς από το Κρεμλίνο και έχουμε πανηγυρισμούς από το ΤΡΑΠ.
3: Ναι.
4: Και να υπογραμμίσουμε, κυρία Παυλάκη, τους κινδύνους για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ισορροπίες απέναντι στη Ρωσία που θα έχουμε ανάγκη να συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση, θα έλεγα. Και έχει ενδιαφέρον πως κυβερνήσεις όπως της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλάμε για δύο χώρες που υπερηφανεύονται ιδιαίτερα για το ρόλο τους στην ήττα του ναζισμού και στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, χαιρετίζουν την άνοδο φιλοναζιστικών μορφωμάτων, όπως είναι σε μεγάλο βαθμό και το AfD, το οποίο, να μην ξεχνάμε, πως δεν έχει μόνο χαρακτηριστεί ακροδεξίο από τις γερμανικές υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας, ορισμένα στελέχη του έχουν καταδικαστεί γιατί πολλές φορές φλερτάρουν με ναζιστικές εικόνες και συμπεριφορές.
3: Mm-hmm. Ένα ερώτημα έτσι καταρχήν που θέλω να απαντήσουμε όσο μπορούμε βέβαια, είναι πώς γίνεται αυτό να συμβαίνει στη Γερμανία, δηλαδή να βλέπουμε αυτή την εντυπωσιακή άνοδο της ακροδεξιάς σε μια χώρα η οποία μέχρι τώρα έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αποτινάξει το ναζιστικό της παρελθόν. Είχε το ενοχικό σύνδρομο αυτό της ναζιστικής περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της περίοδου Χίτλερ κτλ. Και όμως αυτή η χώρα, και γι' αυτό αν θέλετε έχει και ένα μεγαλύτερο συμβολισμό και μια βαρύτητα αυτό που συμβαίνει, έτσι, ίσως να μην το συζητούσαμε.
4: Ακριβώς.
3: Με την ίδια διάσταση και την ίδια συναισθηματική φόρτιση, αν θέλετε, αν ήταν σε οπουδήποτε αλλού, αλλά είναι στη Γερμανία.
4: Είναι σωστό αυτό που λέτε, γιατί μέχρι σήμερα είχαμε μία βεβαιότητα για το γεγονός πως η Γερμανία, ό,τι και αν συνέβαινε στην Ευρώπη, η Γερμανία θα παρέμενε πάντα προβλέψιμη. Και αυτό βοηθούσε πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωράει μπροστά. Ακριβώς αυτή η παραδοχή είναι που θα δοκιμαστεί πλέον μετά τα εκλογικά αποτελέσματα τα προχθεσινοβραδινά. Η παλιά πολιτική τάξη στην Γερμανία, κυρία Παυλάκη, δεν βασιζόταν μόνο στη σταθερότητα των κομμάτων, αλλά και σε μια κοινή αντίληψη για το τι συνιστά τελικά αποδεκτή πολιτική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό είχαμε συνεχώς κυβερνήσεις συνεργασίας και έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας διαμόρφωναν μια κοινή αντίληψη, η οποία πλέον αυτή η κοινή αντίληψη βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση στη Γερμανία και αυτό έχει δημιουργήσει μια βεβαιότητα στην υπόλοιπη Ευρώπη και στις Βρυξέλλες. Και μην ξεχνάμε πως αν χάρηκαν ο Πούτιν και ο Τραμπ, εκεί που περιμένουν πραγματικά να πανηγυρίσουν είναι αν θα έχουμε ανατροπή πολιτικού σκηνικού στην Γαλλία, όπου αν συμβεί αυτό αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζουν και οι ισορροπίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μην ξεχνάμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί πάνω στην γαλλογερμανική συνεργασία. Φανταστείτε τις πιέσεις που θα δέχεται η κυβέρνηση Μέρτς από τη μία πλευρά και μία εξέλιξη στην Γαλλία η οποία θα έχει φέρει στα ηλίσια πεδία την Λεπέν στην Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, τα πράγματα θα είναι...
3: ο γαλλογερμανικός λεγόμενος άξονας, αν παραδοθεί στην άκρα δεξιά, τότε τι είναι, δηλαδή θα ξαναγυρίσουμε στη σκοτεινή Ήπειρο, δηλαδή καταστάσεις ας πούμε της δεκαετίας του 30, δηλαδή δεν ξέρω, μου φαίνονται εξωφρενικά έτσι όλα αυτά τα οποία... λίγο δυστοπικό μου φαίνεται αυτό που συζητάμε, αλλά πραγματικό έτσι, είναι φοβερό.
4: Είμαστε ούτως ή άλλως σε μια εποχή δυστοπίες και η σκοτεινή Ευρώπη πάντα υπάρχει. Ο ιστορικός Μαρκ Μαζάουερ το έχει...
3: Ο Μαζάουερ το βιβλίο του, ναι, η σκοτεινή Ήπειρος.
4: Έχει πάρα πολύ εύστοχα θα έλεγα. Επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει απαντήσει σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της σκοτεινής Ευρώπης μέσα από το ευρωπαϊκό σχέδιο της συνύπαρξης διαφορετικών λαών και κρατών, όπου ο μοναδικός στόχος είναι η ειρήνη και να μην έχουμε πάλι επιστροφή σε ακραίους εθνικισμούς που θα μας οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στη σύγκρουση, κυρία Παυλάκη. Αυτό είναι βέβαιο. Γι' αυτό και επιμένω σε αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, πως υπήρξε μια προδοσία της πατρίδας τους στην Γερμανία και υπάρχει και μια προδοσία της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει με εθνικισμούς. Οι εθνικισμοί οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη σύγκρουση και στον πόλεμο.
3: Ναι.
4: Αυτό επομένως που είναι η μεγάλη επιτυχία του ευρωπαϊκού σχεδίου και έχουμε την ανάγκη να το στηρίξουμε σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αμφισβητείται στην Ανατολική Γερμανία, στην πρώην Ανατολική Γερμανία, η οποία προφανώς δεν έχει ενσωματωθεί σε μια γερμανική κανονικότητα της ευημερίας και της συνοχής που είχε η υπόλοιπη Γερμανία πριν από την ενοποίηση.
3: Και αυτό που εντυπωσιάζει, αν θέλετε, στην περίπτωση τώρα της Γερμανίας είναι ότι η κυβέρνηση είναι χριστιανοδημοκρατική. Δηλαδή, αν υπέστη τέτοια ήττα...
4: Ο μεγάλος χαμένος στη Σαξονία Ανχάλτ και γι' αυτό... και οι κύκλοι εκείνοι που ήθελαν να χτυπήσουν τον Μέρτς πανηγυρίζουν και σας είπα από την αρχή οι δύο κύκλοι οι οποίοι τον υπονόμευσαν και σίγουρα έχουν βάλει το χεράκι τους σε αυτό το κρατήδιο είναι σίγουρα το Κρεμλίνο από τη μία μεριά και άνθρωποι του Τραμπ οι οποίοι πλέον θα στοχοποιήσουν τη Γαλλία όπου εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
3: Ναι. Ξέρετε τι διάβαζα προχθές. Βέβαια τώρα τα ταμπού πέφτουν, έτσι, το ταμπού, ας πούμε, αυτό το ιστορικό των ενοχών. Διάβαζα μια ανάλυση προχθές, δεν θυμάμαι τώρα που ακριβώς, ότι ένας λόγος για τον οποίο ενισχύθηκε τόσο πολύ η AfD είναι και το γεγονός ότι υπήρξε μια κόπωση από την ιστορική ενοχή της Γερμανίας. Δηλαδή ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή έπρεπε να τελειώσει, έπρεπε να απενοχοποιηθεί αυτή η σκοτεινή περίοδος της Γερμανίας του ναζισμού. Και ότι αυτό τώρα επιτυγχάνεται, ξεκινώντας τώρα από το κρατήδιο εδώ της Σαξονίας, και βλέποντας και κάνοντας πώς θα εξελιχθεί τώρα στις εκλογές που είναι από τώρα και μέχρι το 29 που είναι οι ομοσπονδιακές. Έτσι στο ενδιάμεσο θα έχουμε σε διάφορα κρατήδια της Γερμανίας εκλογές.
4: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ωραίο άλοθη που καλλιεργείται από κάποιους κύκλους, ότι η ενοχή που βίωνε η Γερμανία το προηγούμενο διάστημα ή που την ανάγκαζαν να βιώσει από τη μία πλευρά η υπόλοιπη Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και η Ρωσία, η πρώην Σοβιετική Ένωση με το δικό της τρόπο, μπορεί να έχει μια δόση αλήθειας, αλλά η μεγάλη επιτυχία της Ενωμένης Γερμανίας στηρίζεται σε αυτό ακριβώς το γεγονός πως συνειδητοποίησε τη μεγάλη καταστροφή που προκάλεσε ο ναζισμός στην Ευρώπη και δημιούργησε ένα κράτος για το οποίο τόσο οι Γερμανοί μπορούσαν να υπερηφανεύονται, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριζε πάρα πολλά και στηρίζει πάρα πολλά στην λειτουργία της Γερμανίας εντός του ευρωπαϊκού σχεδίου, γιατί ξέρετε, κυρία Παυλάκη, η Γερμανία δεν είναι απλώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, ένας από τους βασικούς διαμορφωτές των ευρωπαϊκών συμβιβασμών, και θα ήθελα αυτό να το υπογραμμίσω, ναι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει μόνο με συμβιβασμούς και με διάλογο. Βρίσκουμε πάντα τρόπο να αναζητάμε την συνεργασία που οδηγεί στην υλοποίηση των πολιτικών αλληλεγγύης και συνοχής. Επομένως, μια κυβέρνηση στο Βερολίνο που θα βρίσκεται σε μια διαρκή πίεση από την δεξιά ή θα φοβάται το εκλογικό κόστος να παραμένει ευρωπαϊκή και ευρωκεντρική και να αναλάβει και να στηρίξει ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ή να κάνει αυτούς τους δύσκολους συμβιβασμούς που έχουμε ανάγκη, θα είναι ένα πρόβλημα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και δεν είναι καθόλου ευχάριστο αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να βρεθεί μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας. Οι εκθέσεις Τράγκη και οι παρεμβάσεις του μας το θυμίζουν συχνά. Βεβαίως υπάρχει η συζήτηση για το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Βρισκόμαστε σε μια...
3: Οι πράσινες πολιτικές, έτσι, οι πράσινες πολιτικές, γιατί υπάρχουν πολλοί που αμφισβητούν τα θέματα της κλιματικής κρίσης.
4: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό θέλω να υπογραμμίσω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά μια ισχυρή και πολιτικά λειτουργική Γερμανία, η οποία όχι μόνο θα στηρίξει τον γαλλογερμανικό άξονα που αυτή την κρίσιμη περίοδο τον έχουμε περισσότερο ανάγκη, αλλά να λειτουργήσει και ως ατμομηχανή της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας.
3: Αυτό τώρα γιατί συνέβη, γιατί συμβαίνει? Είναι θέμα μόνο μετανάστευσης που, όπως είπαμε, στην Ανατολική Γερμανία δεν υφίσταται? Ή είναι η οικονομία η οποία αλλάζει εκβάθρων λόγω Κίνας, λόγω Ηνωμένων Πολιτειών, δασμών κτλ.? Δηλαδή, είναι οικονομικό στη βάση του το πρόβλημα τελικά και είναι η εύκολη λύση αποδίδεται στους μετανάστες?
4: Νομίζω πως είναι μια σύνθεση όλων αυτών που περιγράψατε εύστοχα, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι μια εθνικολαϊκιστική και αντιευρωπαϊκή και φιλορωσική ατζέντα, η οποία λειτουργεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα έλεγα, κύριε Παυλάκη, να μην αφήνουμε απ' έξω από αυτή την κουβέντα και τη χώρα μας. Αυτά τα μορφώματα και αυτές τις ατζέντες τις βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, τις βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας. Επομένως, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Κάποιοι δεν θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρή, επιθυμούν μια μεγάλη κρίση και ρήξη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να γυρίσουμε στα περίφημα, περήφανα εθνικά κράτη, τα οποία θα στηρίζονται μόνο στις εθνικές ατζέντες, όπως στις εθνικές ατζέντες το έδαφος θα είναι πιο πρόσφορο για τους εθνικολαϊκιστές, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση από το ευρωπαϊκό ιδεώδες της ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας και της αποκοινού πορείας προς το μέλλον. Το μέλλον θα είναι δυστοπικό, επομένως, αν συνεχίσουμε να κινούμαστε προς τέτοιες συμπεριφορές.
3: Στη Γερμανία τι βλέπετε να γίνεται, επειδή υπάρχουν εκλογές από τώρα και μέχρι την άνοιξη του 29, το ημερολόγιο έχει, νομίζω, 9-10 εκλογικές αναμετρήσεις σε κρατήδια. Τι θα μπορούσε να γίνει, να ενεργοποιηθούν ενδεχομένως κάποιοι μηχανισμοί για να αναστρέψουν αυτό το κλίμα, εάν ένα κόμμα τελικά διαμαρτυρίας όπως το συγκεκριμένο πάρει χαρακτηριστικά κόμματος εν δυνάμει εξουσίας? Αυτό πού πιστεύετε ότι θα οδηγήσει? Θα αναχαιτιστεί ή θα ενδυναμωθεί καθώς περνάει ο χρόνος?
4: Ναι, υπάρχει μία διπλή ανάγνωση. Η μία είναι να έχει μία κανονικοποίηση και να συνεχίσει την πορεία του προς την κεντρική εξουσία και την καγκελαρία, αυτό το κόμμα, το ΕΦΔΕ. Η άλλη ανάγνωση είναι το γεγονός ότι η μνήμη του ναζισμού θα παραμείνει και παραμένει πολύ ισχυρή και ότι υπάρχει ένα πολιτικό κέντρο όπου είναι η παραδοσιακή χριστιανοδημοκρατία και το σοσιαλδημοκρατία, τα οποία παραμένουν απολύτως αποφασισμένα στο να διατηρήσουν αυτό το απαραίτητο τείχος προστασίας απέναντι στο ΑΕΦΤ και να λειτουργήσει ως αφύπνιση και του εκλογικού σώματος στην υπόλοιπη Γερμανία, όπου η ΑΕΦΤ δεν έχει αυτή την δύναμη που ήταν τόσο εντυπωσιακή στη Σαξονία, και κυρίως μήπως λειτουργήσει θετικά και στην προεκλογική περίοδο που βιώνει αυτή τη στιγμή η Γαλλία, η οποία και αυτή δεν έχει ξεκινήσει καλά την προεκλογική της περίοδο. Βλέπετε ότι η πλευρά του πολιτικού κέντρου που περιγράφουμε είναι πολύ διασπασμένη στην Γαλλία. Δεν υπάρχει ένας υποψήφιος, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις. Και αυτό βεβαίως δίνει ένα ακόμα πλεονέκτημα στην πορεία της Λεπέν προς την εξουσία, όπου ο ισχυρός της αντίπαλος φαίνεται να είναι το άλλο άκρο, η αριστερά, και η οποία μια αριστερά στη Γαλλία, και αυτή δεν έχει καθόλου φιλοευρωπαϊκή ατζέντα, χαρακτηρίζεται από έντονο λαϊκισμό, που όλο αυτό δεν βοηθάει στο να λειτουργήσει μια χώρα όπως η Γαλλία, που είναι πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης, όπως και η Γερμανία, να λειτουργήσουν αυτές οι δύο χώρες όπως λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια, όσο η μεγάλη ατμομηχανή που έσερνε το ευρωπαϊκό τρένο.
3: Δοκιμάζεται πάντως, εν κατακλείδη δοκιμάζεται, και δοκιμάζεται πάρα πολύ σκληρά το ευρωπαϊκό ιδεώδες και η κατάκτηση, οι κατακτήσεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι όλα υπό αίρεση αυτή την ώρα, αυτό καταλαβαίνω, κύριε καθηγητή.
4: Ακριβώς, και νομίζω πως το επόμενο διάστημα η Ευρώπη θα έχει μπροστά της δύο τεράστιες προκλήσεις, που είναι το Ουκρανικό πόλεμο στην Ουκρανία, όπου εκεί θα έχουμε δύο στοιχήματα. Το πρώτο είναι η συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης, που είναι κυρίως ευρωπαϊκή πλέον, και το δεύτερο είναι η ευρωπαϊκή αντοχή απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο, που και το κεφάλαιο της συνοχής, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία πλευρά επιβεβαιώνει διαρκώς τη στρατηγική της απόφαση να ξοδέψει περισσότερα για την άμυνά της, όμως το κεφάλαιο της συνοχής απέναντι στις ρωσικές υβριδικές απειλές που είδαμε το τελευταίο διάστημα και μεγάλη στοχοποίηση στην Γερμανία, θα είναι το μεγάλο στίχημα της Ευρώπης το επόμενο διάστημα, γιατί μην ξεχνάμε, το ξέρετε πολύ καλά και εσείς, κύριε Παυλάκη, πως η συνοχή είναι ο κεντρικός πυλώνας του ευρωπαϊκού σχεδίου.
3: Το έχουμε συζητήσει και πάρα πολλές φορές μαζί, και όπως πάει η δουλειά θα το συζητήσουμε πάρα πολλές και στο μέλλον. Πάντως τώρα, καθώς μιλάμε και από τότε που άρχισαν αυτές έτσι οι εξελίξεις που τις είδα, δεν ξέρω, στο μυαλό μου εμένα γυρίζει το βιβλίο του Philip Dick, The Man in the High Castle, πρέπει να σας πω. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα το έχετε διαβάσει. Εγώ δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, αλλά έχω δει τη σειρά, η οποία είναι συγκλονιστική. Τι θα είχε γίνει εάν ο Χίτλερ είχε κερδίσει τον πόλεμο. Έτσι, φανταστικό μεν, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα σχόλιο πάρα πολύ εύστοχο σε καταστάσεις τις οποίες θεωρούσαμε ότι δεν θα τις ζούσαμε. Αλλά
4: πάντως εκείνες οι χώρες, οι δύο μεγάλες δυνάμεις που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να μην επικρατήσει και να μην κερδίσει ο Χίτλερ τον πόλεμο, έχουν μια πολύ ιδιαίτερη στάση απέναντι στην γερμανική ακροδεξιά και στο φιλοναζισμό που κρύβει.
3: Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το παράδοξο τελικά, και από αυτό και μόνο νομίζω καταλαβαίνουμε, κύριε Ντάλη, πώς έχουν αλλάξει τα πάντα.
4: Θα έλεγα Ρωσία και Τραμπ, όχι Ηνωμένες
3: Πολιτείες. Ναι, Ρωσία και Τραμπ. Σωστά.
4: Ναι, Ρωσία και Τραμπ, όπου βλέπουμε διάφορα παράδοξα. Οι Ρώσοι, ένας από τους βασικούς συνεργάτες του Πούτιν, που είναι και συνομιλητής του Τραμπ, ο Κίριλ Δημήτριεφ, που είναι μεσολαβητής με την κυβέρνηση Τραμπ, έγραψε πως η Γερμανία θα ξυπνήσει στις 6 Σεπτεμβρίου, και έχει ενδιαφέρον πότε το δημοσίευσε αυτό το σχόλιο στο X, ότι η Γερμανία ξυπνά.
3: Ναι.
4: Το δημοσίευσε στις 23 Αυγούστου, κυρία Παυλάκη, που είναι η επέτειος υπογραφής του συμφώνου Μολότοφ-Ρίμπετροφ του 1939 μεταξύ της ναζιστικής Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης.
3: Μάλιστα.
4: Τυχαίο. Πούμε ότι ήταν μια ατυχή σύμπτωση, αλλά αν δεν ήταν ατυχή σύμπτωση και ήταν μια στρατηγική επιλογή να γυρίσουμε στο παρελθόν και να το δούμε και αυτό ως μια κανονικότητα εκείνης της εποχής.
3: Μάλιστα. Ας μείνουμε εδώ, κύριε Νταλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την σημερινή έτσι, συζήτηση και επικοινωνία. Και παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον τις εξελίξεις και έχουμε πολλά μπροστά μας να δούμε όπως φαίνεται. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
3: Γεια σας. Γεια σας.

Λοιπόν, τέλος για σήμερα εδώ στο πρωινό μας Express με πλούσια ατζέντα. Ένα μεγάλο εύρος θεμάτων ανοίξαμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα. Χρόνια πολλά στη Ρόδο, χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες σήμερα. Να είστε καλά με υγεία, ό,τι επιθυμείτε, με πολύ αγάπη γύρω σας. Η εκπομπή μας επανάληψη στις 9 το βράδυ και εμείς αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Η Νατάσα Παμπρή τώρα κοντά σας με το Δελτίο Ειδήσεων. Για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Νατάσα Μαμπρή. Στο στάδιο της υλοποίησης περνάει η απόφαση που ελήφθη κατά την πρόσφατη σύσκεψη στη Ρόδο υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου μετά την έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης από την Περιφερειακή Επιτροπή που συνεδρίασε χθες υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας και του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων και αφορά το έργο εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και λειτουργικής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου Ρόδου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε 4 έτη. Εξειδίκευση του πακέτου των 2,2 δισεκατομμυρίων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι βασικές προτεραιότητες έως το 2030 είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με στόχο την μείωση του κόστους. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως οι επαγγελματίες ταξί και οι οικογένειες με παιδιά. Πρόοδος της οικονομίας, παροχή στον πολίτη συνιστά ενσυναίσθηση, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, που υπογράμμισε ότι λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και στέλνεις σε άλλον το λογαριασμό. Συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα έργα ΣΔΙΤ, προέτεινε ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο περιθώριο της ΔΕΘ, σε μια τοποθέτηση με επιχειρήματα και τεκμηρίωση κατά της επιχειρούμενης δαιμονοποίησης της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πρώτον, καμία απόφαση χρηματοδότησης να μην διατηρείται σε ισχύ επαόριστον όταν το έργο για το οποίο δεσμεύτηκαν οι πόροι δεν προχωρά. Δεύτερον, οι διαδικασίες των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να ολοκληρώνονται σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τον πολιτικό ορίζοντα εκείνων που αποφασίζουν να τις ενεργοποιήσουν. Η δεύτερη πρόταση του Γιώργου Χατζημάρκου αφορά τον υπερβολικό χρόνο που απαιτείται σήμερα για την ολοκλήρωση ενός έργου ΣΔΙΤ. Όπως επισήμανε, οι διαδικασίες είναι τόσο μακρές, ώστε συχνά λειτουργούν αποτρεπτικά ακόμη και για τους ίδιους τους αιρετούς που καλούνται να τις επιλέξουν. Νέα τουρκική πρόκληση και ενώ οι ένοπλες δυνάμεις πενθούν τους δύο πιλότους του Phantom στην Τανάγρα, σημειώθηκε χθες μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου με οπλισμένα F-16 που παραβίασαν τον εθνικό αέριο χώρο, με την Ελλάδα να απαντά άμεσα στέλνοντας οπλισμένη τετράδα μαχητικών. Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν παράβαση στο FIR Αθηνών, ενώ σημειώθηκε και μια εικονική αερομαχία με τα ελληνικά μαχητικά που σηκώθηκαν για να τα αναχαιτήσουν. Παράλληλα, κατασκοπευτικά αεροσκάφη και τουρκικά ντρόνς έκαναν παραβάσεις και 4 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Ορκίστηκε χθες ενώπιον του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη η νέα Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη, η οποία καταλαμβάνει την θέση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Μενεγάκη. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 4η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. 54χρονος Βρετανός ανασύρθηκε νεκρός από την θάλασσα στην Κάλυμνο. Ο άτυχος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστη στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το λιμεναρχείο που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου. Σήμερα στις 6 το απόγευμα, στον χώρο της πνευματικής εστίας Λειψών, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τις πρώτες βοήθειες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Αύριο, από τις 9.30 το πρωί έως την 1.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί λήψη δείγματος μυελού των οστών. Στο Καστελόριζο πραγματοποιείται την προσεχή Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το πρώτο φεστιβάλ πολιτισμού, το οποίο συνδιοργανώνεται από την Χοροδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τον Δικηγορικό Σύλλογο και τον Δήμο Μεγίστης, υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Πειραιός και Νήσων. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, καιρός γενικά αίθριος. Άνεμοι βορειοδυτικοί, θα φτάνουν τα 5 μέχρι μποφόρ, με εξαίρεση τα πολύ νότιότερα τμήματα του νομού, όπου εκεί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στο Καστελόριζο μέχρι 35 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 34, στη Σύμη μέχρι 33 και στην Λίνδο μέχρι 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 23 και 25 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 50 και 70%. Για αύριο Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός παραμένει στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μέχρι μποφόρ, στα νοτιότερα και πάλι θα είναι πιο εξασθενημένοι κατά ένα μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Η υψηλότερα στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 32. Θα ακολουθήσει η Κάλυμνος με 31 και η Λίνδος με 30 βαθμούς. Μεταξύ 23 και 26 βαθμούς οι ελάχιστες τη νύχτα. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Πες μου, αν είσαι άγγελος.
7: Θερινά Υποκράτεια 2026. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, στο Μαστιχάρι. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια και η ανανεωμένη μπάντα της σε μια συναυλία αφιερωμένη για τα 100 χρόνια Μαστιχάρι. Μια συναυλία γιορτή, γεμάτη πάθος, ρυθμό και συνέστημα. Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, στο Παλαιό Σχολείο Μαστιχαρίου. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος ΚΟ σε συνεργασία με το Σωματείο Μαστιχάρι Δράσης. Χορηγός φιλοξενίας Όμιλος Μίτσης 50 χρόνια.
8: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 3η 8 Σεπτέμβρη, είναι 13 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε Real Voice, τα ραδιοφωνά σας στους 99,5. Πέρες Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, Νατάσα Βαμπρή στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11, πήραμε σκητάλη από τη Ρένα Παυλάκη, η Κλεοπάτρα Μισελίδου από την Κοκοντά μας καθημερινά με τις ανταποκρίσεις με όλα τα νέα από το νησί, ο Βαγγέλης Καρακατζάνης, τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού, ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού και στα γραφεία σύνταξη του σταθμού αυτή την ώρα, ο Μανώλης Παπάζογλου, στην παραγωγή της εκπομπής η Νατάσα Κούλαρου. Χρόνια πολλά στη Ρόδο μας που γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει η Παναγία Τσαμπίκα με το γενέσιον της Παναγιάς. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες, στον Τσαμπίκο και στην Τσαμπίκα και στην Μίκα. Κόσμος και λαός βεβαίως στο ναό εκεί για να προσευχηθεί, για να προσκυνήσει την χάρη της Παναγίας Τσαμπίκας. Θαυματουργεί η εικόνα της. Πάμε όμως στην ΚΟ, ξεκινάμε από την ΚΟ και έχουμε κοντά μας την Κλεοπάτρα Μισαηλίδου και σήμερα βρίσκεται στο νησί, στην όμορφη ΚΟ και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Πραγματικά, Νατάσα, σήμερα βρίσκεται εδώ στο νησί μας ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη. Στο επίκεντρο της παρουσίας του βρίσκονται σημαντικά ζητήματα και έργα που αφορούν την καθημερινότητα και τις υποδομές της ΚΟ. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, ο κ. Χατζημάρκος αναμένεται να επισκεφθεί τον ΧΙΤΑ, αλλά και τις 9 κατοικίες που προορίζονται για τη στέγαση γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου, που όπως είπαμε είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στο νησί. Από εκεί και πέρα αναμένουμε να γίνει γνωστό και το υπόλοιπο πρόγραμμα της επίσκεψής του, καθώς και ποιες άλλες συναντήσεις ή επισκέψεις θα πραγματοποιήσει κατά την παρουσία του στο νησί μας.
0: Mm-hmm. Και αύριο έχει και επίσκεψη, συνεχίζει στο Βόρειο Συγκρότημα. Αύριο θα πάει στην Κάλυμνο, τα έλεγε νωρίτερα στο πρωινό Express και η Ρένα Παυλάκη. Οπότε θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα, έτσι, να ακούσουμε σε αυτή την διήμερη περιοδία επίσκεψη για τα έργα από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.
9: Σωστά. Να πούμε τώρα ότι πραγματοποιήθηκε χθες η 38η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου της ΚΟ με αρκετά θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, όσο και σημαντικά άλλα έργα του νησιού. Ξεκινώ από ένα θέμα που αφορά τις δημοτικές δομές και συγκεκριμένα παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠΜΕΑ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η ανανέωση των συμβάσεων 7 εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, καθώς οι προηγούμενες συμβάσεις έληξαν στις 31 Αυγούστου. Όπως επισημάνθηκε, η παρουσία τους θεωρείται απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών. Επίσης, σημαντικό είναι και το θέμα του παραλιακού τυχείου στο Καμάρι Κεφάλου. Παραλήφθηκε ο φάκελος περιβαλλοντικής εξαίρεσης για το έργο αποκατάστασης του τυχείου και αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής και η Δημοτική Αρχή τόνισε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο από την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Υπήρξαν ωστόσο παρατηρήσεις από τον κύριο Θεοφιλίδη για λάθη και ακολουθίες των φάκελων αλλά και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Επίσης, να πούμε ότι εγκρίθηκε νέα δεύτερη παράταση 4 μηνών για το έργο στον κοινό ξεχωρό δίπλα από το πρώτο δημοτικό σχολείο. Και τέλος, αναβλήθηκε το θέμα της προγραμματικής σύμβασης Δήμου ΚΟ και ΚΟΑΝ για τα δημοτικά σφαγεία και τον ΧΙΤΑ, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, ενώ εγκρίθηκε ομόφωνα η τοποθέτηση ταχυδρομικών θηρίδων στον Άγιο Γεώργιο στο Πυλί.
0: Mm-hmm.
9: Τώρα. Να πούμε ένα θέμα που αφορά την πολιτιστική κληρονομιά της ΚΟ και συγκεκριμένα το σπίτι όπου έζησαν και δημιούργησαν η σπουδαία δωδεκανής ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Άννα Θαρή και η αδελφή της Έφη. Φέρνει πάλι στο προσκήνιο ο κύριος Γιάννης Κουτρουμάνης, ο οποίος ασχολείται γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια με αυτό το θέμα. Με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από το θάνατο της Άννας Αρή Καραμπεσίνη, ο κ. Κουντρουμάνης απευθύνει έκκληση προς τις τοπικές αρχές αλλά και προς την κοινωνία της ΚΟ να κινητοποιηθούν για τη διάσωση του σπιτιού τους στην οδό Αβέροφ. Mm-hmm. Όπως αναφέρει, το ακίνητο έχει ήδη βγει σε πληστηριασμό, ο οποίος απέβει άκαρπος, ενώ εκφράζει και το φόβο ότι μπορεί να ακολουθήσει νέος πληστηριασμός και το σπίτι τελικά να χαθεί οριστικά. Επίσης, υπενθυμίζει ότι στις 18 του Φλεβάρι, κατά την παρουσίαση του βιβλίου για τη ζωή και το έργο της Άννας Καραμπεσίνη με τίτλο «Αγάντα Άννα μια ζωή», είχε θέσει δημόσια το ζήτημα ενώπιον των τοπικών θεσμικών φορέων. Όπως υποστηρίζει τότε ο Δήμαρχος ΚΟ, ο κ. Νικηταράς, δήλωσε ότι δεν γνώριζε το πρόβλημα και δεσμεύτηκε δημόσια να εξετάσει άμεσα ποιες ενέργειες μπορούν να γίνουν ώστε να διασωθεί το σπίτι. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, από τότε δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική εξέλιξη από την πλευρά του Δήμου παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις. Φυσικά υποστηρίζω ότι το σπίτι δεν αποτελεί απλώς ένα κίνητο, αλλά ένα χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική αξία για την ΚΟ, γιατί από το 1953 η Άννα και η Έφη δημιούργησαν εκεί ένα σημαντικό μέρος του έργου τους και ουσιαστικά εκεί βρίσκεται και ένα κομμάτι της ιστορίας της παραδοσιακής μουσικής του τόπου μας.
0: Βέβαια, συνδεδεμένες, ταυτισμένες με τον τόπο, με τη λαογραφία, με τον πολιτισμό, με τη μουσική, με το παραδοσιακό τραγούδι και μακάρι έτσι να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες που πρέπει για να διασωθεί.
9: Ωραία, και πάμε σε ένα άλλο θέμα με νέα δημοτική παράταξη. Το είχαμε πει και λίγο παλαιότερα. Νέα δημοτική παράταξη για την ΚΟ ανακοίνωσε ο υποψήφιος δήμαρχος ΚΟ, Σπύρος Κλάδης, mm-hmm. παρουσιάζοντας παράλληλα και τους βασικούς άξονες του προγράμματος του με σύνθημα «Προχωράμε μαζί, ένα νησί, ένα σχέδιο». ο κύριος Κλάδης στην ανακοίνωσή του ασκεί έντονη κριτική στη σημερινή δημοτική αρχή, κάνοντας λόγο για στασιμότητα, προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και απουσία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για το νησί. Στο επίκεντρο αυτής της νέας παράταξης θέτει τις υποδομές, την υγεία, τον βιώσιμο τουρισμό και τον πολιτισμό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη διαφάνεια στη λειτουργία του Δήμου αλλά και τη διοίκηση της Μαρίνας της ΣΚΟ. Αναφέρεται στις υποδομές, στον τομέα της υγείας, χαρακτηρίζει την κατάσταση του νοσοκομείου ένα μόνιμο και επικίνδυνο ζήτημα. Για τον τουρισμό και τον πολιτισμό μιλάει για ανάγκη ανάδειξης της ιστορικής ταυτότητας της ΣΚΟ. Και ο υποψήφιος δήμαρχος κύριος Κλάδης καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη νέα αυτή δημοτική παράταξη, τονίζοντας ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη, σύγχρονη και ανθρωποκεντρική αυτοδιοικητική πρόταση με εφαρμόσιμες και κοστολογημένες λύσεις.
0: Ναι, νωρίς ξεκίνησε ο κύριος Κλάδης.
9: Ακριβώς.
0: Δύο χρόνια έτσι απέχουμε από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και έβαλε μπροστά λοιπόν την διαδικασία για να ανακοινώσει πρώτος και την υποψηφιότητά του για τις δημοτικές εκλογές του 2028. Έχουν γίνει γνωστά, έτσι διαραίουν και ονόματα που τον πλαισιώνουν, φίλων, στελεχών.
9: Ακόμα δεν έχει βγει κανένα όνομα. Δεν έχει, και εκείνος δεν αναφέρεται ακόμα. Απευθύνεται σε ολόκληρη την ΚΟ, από Κέφαλο μέχρι και Πόλη, από Μαστιχάρι και Πυλή, μέχρι Αντιμάχια, Ζυπάρη και Καρδάμενα. Αυτό τονίζει.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε αύριο το πλήρες ρεπορτάζ από την σημερινή επίσκεψη του Περιφερειάρχη από σένα Κλεοπάτρα. Θα έχεις πολλά και ενδιαφέροντα αύριο να μας πεις και βεβαίως για τα νέα σπίτια έτσι που είναι για τους γιατρούς, μετά και την απόφαση που ελήφθη, θυμόμαστε προσφάτως, και στο Περιφερειακό και όλο αυτό τον αγώνα που έχει δώσει η Περιφέρεια και η ίδια η συντονίστρια. Πρέπει να το συνηθίσουμε έτσι για τους πρωινεπάρχους. Την Τίνα Σβήνου. Τους έχουμε ταυτισμένους την ορολογία του επάρχου, τι να κάνουμε. Οπότε θα έχουμε αύριο τα νεότερα και βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr αργότερα και το ρεπορτάζ που θα έχεις καταγράψει. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο ή θα ανανεώσουμε για αύριο. Ωραία. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο. Καλημέρα στην ΚΟ. Καλημέρα.
9: Καλημέρα σε όλους.

Ανακριτική Κάσο βρέθηκε επί τριήμερο ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Αμερικανικών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας

0: Και τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ευρωβουλευτάκη, κύριε Φαραντούρη, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε κοντά μας, εδώ, από τις Βρυξέλλες που βρίσκεστε, να σας ακούσει όλη η ακριτική Δωδεκάνησος.
1: Καλή σας μέρα, λοιπόν, από τις συνεφιασμένες Βρυξέλλες. Δική μου όλη χαρά που μέσα από τη φιλόξενη συχνότητά σας συζητάμε και ενημερώνουμε τους αγαπημένους φίλους συμπατριώτες μου Δωδεκανήσιους.
0: Και πριν πάμε, κύριε Φαραντούρη, στα όσα καταγράφηκαν στο συμπόσιο της ΚΑΣΟΥ και τις δηλώσεις που κάνατε και ενόχλησαν τη γείτονα χώρα, θέλω να ξεκινήσω από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να σας ζητήσω να σχολιάσετε έτσι τις δεσμεύσεις που ακούστηκαν από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Θεωρείτε ότι ήταν άτολμες, ότι δεν άνοιξε την μπάνκα, ότι απέφυγε την παροχολογία?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα θέματα της αρμοδιότητάς μου και να συνδέσω την έκθεση Θεσσαλονίκης με την ΚΑΣΟ, με τα Δωδεκάνησα και με τις θάλασσές μας. Και θα ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα, παρότι η έκθεση Θεσσαλονίκης έχει πιο πολύ οικονομικό χαρακτήρα, αλλά σε μια περίοδο που υπάρχει όξυνση και κλιμάκωση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, θα ήθελα να ακούσω λίγο πιο στιβαρή θέση της Αθήνας σε σχέση με τα ζητήματα για τα οποία βρέθηκα στην Δωδεκάνησο, βρέθηκα στην ΚΑΣΟ, στην ακριτική ΚΑΣΟ, το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Από την ΚΑΣΟ ζήτησα και δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται συγκεκριμένα, όχι γενικά και αφηρημένα, ζήτησα άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Πρώτον, αυστηρή θωράκιση και προστασία των αλλιέων μας στο Αιγαίο. Δεύτερον, όντιση επιτέλους αυτού του καλωδίου που ήταν και η αφορμή της παρουσίας μας στην ΚΑΣΟ και των δηλώσεών μου που ενόχλησαν την Τουρκία την Παρασκευή και το Σάββατο. Το καλώδιο αυτό υπενθυμίζω στους ακροατές μας ότι πότε το παίρνουν τα κύματα, πότε το παίρνει η θάλασσα, πότε ψάχνουμε μετόχους, πότε ψάχνουμε να αναβαθμιστεί η μετοχική του σύνθεση. Και υπενθυμίζω στους ακροατές μας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ερωτήσεις μου και παρεμβάσεις μου έχει απαντήσει εδώ και μήνες, εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο, ότι είναι καθόλου έτοιμο, πρέπει να αποτιστεί, αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων της χώρας μας, γιατί έχει πρικυθεί με μια χρηματοδότηση 700 εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι ένα στρατηγικό project που αναβαθμίζει την Ελλάδα και την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όμως, μέχρι στιγμής χρονοδιάγραμμα δεν έχουμε ακούσει. Ερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός, διότι στην ομιλία του δεν αφιέρωσε ούτε 30 δευτερόλεπτα για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Ερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι ναι, τους προσεχείς μήνες, θα προχωρήσουμε, δεν υποχωρούμε από τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα και όλα αυτά. Καλά είναι όλα αυτά να λέγονται, αλλά δεν είναι πράξεις κυριαρχίας στο πεδίο. Και αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, με τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας, με τις προκλήσεις, με την προσπάθεια γκριζαρίσματος, με την προσπάθεια εγκαθίδρυσης ενός καθεστώτος που βασίζεται στο αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας, είναι πράξεις κυριαρχίας. Δεν θέλουμε πόλεμο. Προφανώς δεν θέλουμε πόλεμο. Ούτε είμαστε πατριδοκάπηλοι, ούτε από εμάς θα περάσει λεονταρισμοί πατριδοκαπηλείας. Αυτό όμως που λέμε είναι προστασία πρώτα στο Αιγαίο, δεύτερον των αλλιέων μας, δεύτερον γιατί κινδυνεύει να αφελληνιστεί το Αιγαίο που θέλει να ψαράδει. Δεν μπορούν να ψαρέψουν πλέον. Στη Χίο, στη Λέρο, στην Άνδρο, στην Κο.
0: Βάλτε και το Αγαθονήσι, γιατί άπειρες φορές έχω βγάλει τον δήμαρχο του Αγαθονησίου. Έτσι θυμάμαι.
1: Βεβαίως,
0: τελευταία
1: δεν
0: περίπτωση,
1: πια.
0: Ξέρετε κάτι, θυμάμαι στην εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου. Όπου είχαν επισκεφτεί το Αγαθονήσι για να παρελάσουν εκεί και παιδιά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Για να μην είναι μόνοι τους οι ακρίτες εκεί, οι λιγοστοί που κρατάνε θερμοπύλες. Και είχαν φτάσει σχεδόν ένα βήμα πριν από το λιμάνι.
1: Το θυμάμαι πολύ καλά. Και το ίδιο, προσέξτε, το ίδιο και χειρότερο επαναλαμβάνεται κάθε μέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσα κατεπίγουσα γραπτή ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου και ζητώ μέτρα από την Κομισιόν, διότι η Αθήνα αγρόνη γόραζε, σε σχέση με την παραβίαση του θαλασσίου πάρκου Βορείων Σποράδων, το οποίο μάλιστα είναι και περιοχή Natura, προστατεύεται η φώκια μονάχου, μονάχους και άλλα σπάνια είδη της θαλάσσιας πανίδας μας της Μεσογείου, και φτάσανε τα αλλιευτικά σκάφη να ψαρεύουν μέσα. Όχι μόνο παραβιάζουν δηλαδή το διεθνές δίκαιο, όχι μόνο μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, καταστρέφουν και το περιβάλλον, καταστρέφουν και το βυθό. Ο δεύτερο λοιπόν που πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι να προχωρήσει άμεσα στην πότηση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τσιμουνιά ο Πρωθυπουργός λέξης της Θεσσαλονίκης και για αυτό το θέμα, το οποίο έχει και οικονομικές προεκτάσεις, διότι η πότηση του καλωδίου δεν γίνεται από γυνάτη. Η πότηση του καλωδίου γίνεται για να έρθει η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, να υπάρχουν διασυνδέσεις

0: Ελλάδας και ηλεκτρικές με την υπόλοιπη Ευρώπη και έτσι να μειωθούν οι τιμές για να υπάρχει διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, γιατί όσο περισσότερες πηγές ενέργειας υπάρχουν και οδεύσεις, τόσο μεγαλύτερος ανταγωνισμός και τόσο μεγαλύτερη στην πίεση των τιμών προς τα κάτω. Άρα έχει και οικονομική διάσταση εκτός από διάσταση εξωτερικής πολιτικής. Το τρίτο που ζήτησα από την Κάσο και για το οποίο πάλι ο Πρωθυπουργός μας και η κυβέρνηση δεν λέει τίποτα, είναι επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, επέκταση των χωρικών υδάτων μας εδώ και τώρα νοτίου της Κρήτης. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω γιατί η κυβέρνηση ολιγορεί για κάτι το οποίο έχει σχεδιαστεί εδώ και χρόνια και ήδη από το 2021 είμαστε έτοιμοι να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια νοτίου της Κρήτης. Προσέξτε, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και λέω ότι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Κάτι ψέλησε ο Πρωθυπουργός ότι είναι αναφέρον το δικαίωμά μας. Ναι, Πρωθυπουργέ μου, αλλά για τα δικαιώματά μας, όταν δεν τα ασκούμε, τα αδυνατίζουμε. Συνεπώς, η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων με μέτρο, σταδιακά, στιβαρά, μετρημένα, αλλά και αποφασιστικά, είναι προϋπόθεση για τη θωράκισή τους.
1: Άρα να σας ρωτήσω, κύριε Φαραντούρη, τώρα κάποιος που μας ακούει, θα πρέπει...
0: Και το τέταρτο, και ολοκληρώνω, και το τέταρτο σημείο που τόνισα από την Κάσο και για το οποίο πάλι δεν άκουσα και είχα από τον Πρωθυπουργό, επειδή με ρωτήσατε για την έκθεση Θεσσαλονίκης, σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τα εθνικά θέματα, είναι έναρξη συζητήσεων για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Κύπρο. Προσέξτε τι λέω. Έναρξη συζητήσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Δεν λέω εδώ και τώρα ανακοινώνουμε την ΑΟΣ με την Κύπρο. Έναρξη συζητήσεων σημαίνει Ελλάδα και Κύπρος, δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι έχουν δικαίωμα αλλά και υποχρέωση, ξεκινούν συζητήσεις οριοθέτησης. Υπάρχουν και τεχνικές πτυχές της οριοθέτησης. Δεν είναι μόνο πολιτικά ή νομικά τα θέματα, είναι και τεχνικά ζητήματα. Και εκεί λοιπόν, σε αυτό το τραπέζι, θα μπορούσε να προσκληθεί ή να έρθει καλοδεχούμενος και οποιοδήποτε τρίτος θεωρεί ότι θέλει να συμμετάσχει σε αυτή την οριοθέτηση. Αλλά να τη ξεκινήσουμε εμείς, Ελλάδα και Κύπρος, ως οικοδεσπότες και ως επισπεύδοντες, όχι ως φτωχοί συγγενείς που σερνόμαστε πίσω από τις εξελίξεις. Και ονόν, νοήτο. Αυτά τέσσερα πράγματα ζήτησα από την Κάσο. Ερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός εμέσως ή αμέσως και για τα τέσσερα. Για μένα το καλώδιο είπε ότι ναι, θα γίνει σε μερικούς μήνες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Χρονοδιάγραμμα δεν έδωσε κανένα. Για τα υπόλοιπα φυσικά τσιμουδιά.
1: Ναι, και βρεθήκατε και στο στόχαστρο των Τούρκων αναλυτών, έτσι από τις δηλώσεις. Άρα, ποια θα πρέπει να είναι η κόκκινη γραμμή της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία, κύριε Ευρωβουλευτά, με όλα αυτά που μας περιγράφετε?
0: Κοιτάξτε, η κόκκινη γραμμή είναι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πίσω από αυτό. Και όσο μεταθέτεις τις κόκκινες γραμμές σου, σιωπώντας, τόσο θα πιάσεις τοίχο κάποια στιγμή. Δηλαδή, η μετάθεση προς τα πίσω των κόκκινων γραμμών δεν εγγυάται την ασφάλεια και την ειρήνη. Το αντίθετο, διότι όσο πας προς τα πίσω, κάποια στιγμή θα βρεθείς σε αδιέξοδο και θα πρέπει να αντιδράσεις με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο. Και τότε θα έρθει το αναπόφευκτο. Αν για παράδειγμα είχαμε ποντίσει το καλώδιο στην Κάψο εδώ και 3 χρόνια, και δεν συζητούσαμε. Θα γυρίσει κάποιος και θα πει πότε το ποντίζουμε, δε Φαραντούρη, όταν έβγαλαν τη φρεγάτα τον Ιούλιο του 24. Πολύ ωραία, σωστό είναι αυτό. Η Τουρκία απειλεί και παρεμποδίζει. Γι' αυτό και αντιδράσαμε και κάνουμε παρεμβάσεις και ζητάμε κυρώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Και η Ευρωβουλευτή του Πασόκ πρωτοστατούν σε αυτό. Μόνο εγώ έχω καταθέσει 5 διαφορετικές ερωτήσεις μαζί με τους συναδέλφους μου και κατά μήνας για τα ζητήματα αυτά. Ταυτόχρονα όμως, όταν βλέπεις ότι η Τουρκία απειλεί και παρεμποδίζει και μάλιστα όχι χωρίς κανένα δικαίωμα μόνο, αλλά και χωρίς κανένα έρισμα, έστω προσχηματικό. Θέλω να πω κάτι να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Η πόντιση του καλωδίου, γιατί είναι τόσο σημαντική? Γιατί είναι το ευκολάκι. Είναι η εύκολη διάσταση στην εκτίθωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και του Αιγαίου. Είναι ένα project που δεν προϋποθέτει οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Μας ποτίζει σε ένα καλώδιο. Γίνεται κάθε μέρα η πόντιση χιλιάδων χιλιόμετρων σε όλο τον κόσμο. Διότι τα καλώδια, τα τηλεπικοινωνιακά, τα ηλεκτρικά, οι διασυνδέσεις, οι οπτικές σύνες, δεν προϋποθέτουν την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών, όπως για παράδειγμα το να πας να τρυπήσεις για να βρεις πετρέλαιο ή αέριο. Άρα λοιπόν εδώ η Τουρκία δεν έχει ούτε προσχηματικά πια δικαιολογία εντός εισαγωγικών να σηκώσει το χέρι και να πει: «Έπρεπε, παιδιά, τι κάνετε, είμαι και εγώ εδώ». Ούτε προσχηματικά. Γιατί όσα λέει μέχρι στιγμής για τα υπόλοιπα και για τα πετρέλαια είναι προσχηματικά. Αλλά ούτε προσχηματικά μπορεί να σταθεί αυτό. Άρα λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών θα έπρεπε ήδη να έχει πάρει ένα δισέλιδο, να έχει επισκεφθεί όλες τις πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους εταίρους μας στην Ουάσιγκτον και σε όλο τον κόσμο, να έχει ενημερώσει ότι παρεμποδίζεται η πόντιση ενός project ενός καλωδίου που έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρέωση, όχι μόνο δικαίωμα, υποχρέωση της Ελλάδας, να έχει προφανώς η χώρα μας στη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα της ένοπλης δυνάμεις. Ταυτόχρονα όμως να υπάρχει μέγιστη δυνατή διεθνοποίηση του ζητήματος και να έχει οριστεί ήδη η μέρα έναρξης εργασιών. Τελεία και παύλα. Ναι. Δεν θα ακουγόταν κύχα από την Τουρκία.
1: Και εδώ μου δίνετε μια καλή πάσα για να σας ρωτήσω, κύριε Φαραντούρη, γιατί προβάλλετε διαρκώς τα εθνικά θέματα στο Ευρωκοινοβούλιο και σας παρακολουθώ. Θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταθεί επαρκώς στο πλευρό της Ελλάδας απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις ή λόγω του οικονομικού μεγέθους τους και των παζαριών η γειτονική χώρα περνά αυρόχης ποσή?
0: Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Υπάρχει και δική μας ολιγορία. Και θέλω να το επισημάνω αυτό. Όταν ζητάμε και τσιγκλάμε και ζητάμε και απαιτούμε οι εταίροι να σταθούν δίπλα μας, παίρνουμε αυτό που θέλουμε. Πριν από ένα μήνα είπατε εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική, σε δική μου προσωπική ερώτηση, για τα θαλάσσια πάρκα, για τα κυοφορούμενα τότε, την νομοθεσία που ήρθε πριν από δύο εβδομάδες. Πριν από 1,5 μήνα γνωρίζαμε ότι επίκειται. Κατέθεσα ερώτηση. Χωρίς ακόμα να έχει καν ψηφιστεί, χωρίς να ακόμα να έχει καν υιοθετηθεί η μονομερής αυτή, η απαράδεκτη παράνομη ενέργεια οριοθέτησης των θαλασσίων πάρκων. Ξέρετε τι μου απάντησα. Έθεσα ερώτηση και ζήτησα προληπτικά μέτρα και τη θέση της Κομισιόν εν ώψη της ψήφισης. Η Αθήνα, ξέρετε τι έλεγε το Υπουργείο Εξωτερικών, καθίστε ρε παιδιά να τα δούμε πρώτα. Πώς θα δηλώσουμε αντίθεση για κάτι το οποίο δεν έχει υιοθετηθεί? Αυτά μου λέγανε στα πάνελ, τα τηλεοπτικά. Διάφοροι. Αυτή ήταν η γραμμή. Αυτό ήταν το χαρτί που ερχόταν από την κυβέρνηση και διαβάζανε οι εκπρόσωποι, οι βουλευτές, πολιτευτές και δεν ξέρω τι. Και έλεγα λοιπόν ότι τάλιο το προλαμβάνει η θεραπεύει. Το να τρέχεις μετά πάνω από τη χυμένη καρδάρα δεν ωφελεί, διότι τρέχεις πίσω από τις εξελίξεις. Κατέθεσε λοιπόν κατεπίγουσα ερώτηση πριν από 1,5 μήνα. Η Κάγια Κάλλας, η οποία δεν μας έχει συνηθίσει, είπα την εκπρόσωπη στην εξωτερική πολιτική, σε πολύ στιβαρές, αστηρές τοποθετήσεις απέναντι στην Τουρκία, ήταν καταπέλτης όμως. Καταπέλτης. Είναι δημοσιευμένες οι απαντήσεις και οι ερωτήσεις μου στα social μου, στην ιστοσελίδα μου, στο ΠΑΣΟΚ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παντού. Η Κάγια Κάλλας είπε ότι είναι απαράδεκτο, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από το μπλοκ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιδράσει. Πριν από μερικούς μήνες ο αρμόδιος επίτροπος Γιόγκερσεν, ο δανείος επίτροπος αρμόδιος για την ενεργειακή πολιτική, σε ερώτηση πάλι δική μου, για το καλώδιο, για το αν το στηρίζει το project η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν συνεχίζει να το στηρίζει τη χρηματοδότησή του και αν θεωρεί ότι οι απειλές της Τουρκίας είναι συμβατές με τις σχέσεις καλής γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε τι απήντησε? Ότι το καλώδιο πρέπει να γίνει, ότι αν τολμήσει η Τουρκία να αντιδράσει θα βρει το μπλοκ απέναντι, ότι είναι ένα project που όχι μόνο το στηρίζει η Ευρώπη θεσμικά, ρυθμιστικά και πολιτικά, αλλά και οικονομικά γιατί το χρηματοδοτεί, και προχωρήστε και τελειώνετε. Ξέρετε τι έκανε ο Πρωθυπουργός πέρυσι στην έκθεση Θεσσαλονίκη, να θυμίσουμε? Μάλωνε με τους Κύπριους την κυπριακή κυβέρνηση για το ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση υλοποίησης. Και μετά εφευρέθηκε το εύρημα, το εφιολόγημα, ότι χρειάζεται αναβάθμιση οι τεχνοοικονομικές μελέτες και πρέπει να μπουν και καινούργιοι μέτοχοι. Τρίχες καθαρές. Ο αρμόδιος επίτροπος Γιόγκερσεν μας είπε ότι δεν χρειάζεται καμία αναβάθμιση και κανένας καινούργιος μέτοχος. Γιατί οι μέτοχοι είναι κρατικές εταιρείες των δύο χωρών που έχουν τη μέγιστη δυνατή ταραχιότητα. Ανακαλύφθηκε ο Γάλλος. Ήρθε μια μεγάλη γαλλική εταιρεία. Μπράβο ρε παιδιά, στρώσαμε και χαλί, καλώς ήρθε. Και εγώ δήλωσα ότι είναι καλοδεχούμενη. Όχι όμως ως προπέτασμα καπνού για να καθυστερήσει περισσότερο από το project. Ούτε ως μπροστινός για να πάει να ζητήσει αυτή άδεια για λογαριασμό της Ελλάδας από τους Τούρκους. Κάτι το οποίο θα ήταν εγκληματικό, γιατί αυτό επιδιώκουν. Γιατί θεσμικά αυτό θα σήμαινε ότι ανακηρύσουμε και αναγορεύουμε τους Τούρκους βασικούς συνέτερους στη διαχείριση των δικών μας θεμάτων. Άρα λοιπόν, εδώ και πολλά χρόνια, και τουλάχιστον 3 χρόνια, και τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2024, με τα γεγονότα της Κάσου, στα Δωδεκάνησα, στη γειτονιά μας, στο Αιγαίο μας, στην εσκατιά της Ελλάδας αλλά και την εσκατιά της Ευρώπης, η Αθήνα δεν έχει κάνει τίποτα για να προχωρήσει ένα project το οποίο επαναλαμβάνω, ακριβώς επειδή είναι εύκολο, ακριβώς επειδή είναι κρυστάλλινο, ακριβώς επειδή είναι αποδεκτό από όλους και ακριβώς επειδή είναι και χρηματοδοτούμενο την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έβρισκε το μπλοκ απολύτως ενωμένο, τους εταίρους μας σε Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες απολύτως ήστιχους. Στην ερώτησή σας, αν η Ευρώπη κάνει αρκετά πράγματα για την Ελλάδα, λένε οι Αγγλοσάξονες το εξής ρητό: If you don't ask, you don't get. Mm-hmm. Αν δεν ρωτήσει, αν δεν ζητήσει, δεν πρόκειται να πάρει και τίποτα. Mm-hmm. Εάν λοιπόν κάθεσαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σιωπηλός και δεν ασχολείσαι πρώτα και κύρια εσύ με τα θέματα που σε αφορούν, προφανώς τα στρογγυλά τραπέζια των Βρυξελών θα ασχοληθούν με την Εσθονία, θα ασχοληθούν, γιατί δεν κατάλαβα, γιατί πρέπει ο Σουηδός να έχει πρεμούρα για το καλώδιο στην Κάσο, αν ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ή ο Πρωθυπουργός δεν ζητήσει εδώ και τώρα κυρώσεις για την παρεμπόδιση υλοποίησής του. Ναι. Δεν κατάλαβα γιατί ο Ιρλανδός στο Δουβλίνο, που δεν ξέρει πού πέφτει η Κάσος, θα πρέπει να βγει μπροστά και να απαιτήσει εδώ και τώρα πόντις του καλωδίου, όταν το Υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι πρέπει να αναβαθμιστεί το μετοχικό του κεφάλαιο και να μπουν καινούργιοι μέτοχοι και σούξου μουξου. Σας λέω λοιπόν ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα αντανακλαστικά που εμείς στυγκλάμε. Ναι. Όταν αφήνουμε τα πράγματα.
1: Αλλά είπατε ότι υπάρχει και η δική μας ολιγορία και το κρατάμε αυτό. Και θέλω να σας ρωτήσω, έτσι, στο περιθώριο του συμποσίου αυτού, οι Κασιώτες, τι σας έλεγαν, κύριε Φεραντούρη?
0: Όταν υπάρχει αστοχία,
1: ναι,
0: μου επιτρέπετε, υπάρχει δική μας ολιγορία. Αλλά και όταν υπάρχει αστοχία, γιατί υπάρχουν και πολλές δηλώσεις και άστοχες Ευρωπαίων αξιωματούχων, εκεί πρέπει αμέσως να υπάρχει αντίδραση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και το ένα και το άλλο. Και ζητάς και εγγυάσαι την ασφάλεια, την ειρήνη, και είσαι επικοδομητικός και βάζεις πλάτη στα δύσκολα και στηρίζεις τον μπλοκ, αλλά και όταν παρεκτρέπεται κάποιος βγαίνεις μπροστά και ζητάς την ανάκληση των δηλώσεων ή την αποκατάσταση των θέσεων.
1: Ναι.
0: Και αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό κάνουμε.
1: Mm-hmm. Πάμε να προλάβουμε λίγο το χρόνο, κύριε Φαραντούρη. Οι Κασιώτες τι σας ζήτησαν? Είστε στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είστε στις Βρυξέλλες. Οι άνθρωποι, οι απλοί εκεί, οι ακρίτες, τι ζήτησαν από τον Ευρωβουλευτή που είχαν μπροστά τους?
0: Ζήτησαν να μην τους ξεχνάμε. Ζήτησαν να μην τους θυμόμαστε μονάχα προεκλογικά. Ζήτησαν να μην τους θυμόμαστε μονάχα για ψηφαλάκια. Ζήτησαν να μην τους θυμόμαστε μονάχα για τις διακοπές μας. Ζήτησαν να μην τους θυμόμαστε μονάχα για σουβενίρ. Και ζήτησαν να μην τους θυμόμαστε μονάχα για φωτογραφίες.
1: Mm-hmm.
0: Και επειδή είναι η πρώτη φορά που έρχεται Ευρωπαίος αξιωματούχος, διότι και εγώ Έλληνας πολίτης, προφανώς αγαπώ την πατρίδα μου και βρέθηκα εκεί προφανώς και ως Έλληνας. Αλλά βασικά βρέθηκα ως Ευρωπαίος αξιωματούχος.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που επισκέπτεται επισήμως την Κάσο, νομίζω και πρώτη φορά, Ευρωπαίος αξιωματούχος.
1: Mm-hmm.
0: Επισκέφθηκε την Κάσο Ευρωπαίος αξιωματούχος. Και αυτό ήταν που εκνεύρισε τους γείτονές μας και γι' αυτό οι δηλώσεις μου παίξανε στις τηλεοπτικές οθόνες με ιδιαίτερη οργή. Διότι ένας Ευρωπαίος, και γι' αυτό και οι αντιδράσεις αν είτε στα social media, από τουρκικά μέσα, είναι κατά της Ευρώπης. Το ανάθεμα είναι κατά της Ευρώπης, διότι ο λόγος μου ήταν ευρωπαϊκός. Δεν εκπροσωπούσα την Ελλάδα στις δηλώσεις που έκανα κάτω από τη σημαία στο Free.
1: Ναι.
0: Στη χώρα, εκεί, στο Free.
1: Τώρα να σας ρωτήσω, κύριε Βουλευτά.
0: Εκπροσωπούσα την Ευρωπαϊκή
1: Σίγουρα,
0: Ένωση.
1: Σίγουρα, ασφαλώς.
0: 27 κράτη-μέλη και μισό δισεκατομμύριο Ευρωπαίους πολίτες στις πιο κρίσιμες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ασφάλεια, άμυνα, εξωτερικές υποθέσεις και χρήματα, προϋπολογισμός, επιτροπή προϋπολογισμός. Αυτό εκνεύρισε την Τουρκία, γιατί έχω ζητήσει κυρώσεις, γιατί έχω ζητήσει πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Προφανώς έστειλα μήνυμα και στην Αθήνα, στους συμπατριώτες μου, στην ελληνική κυβέρνηση. Όταν είμαστε στο εξωτερικό, στηρίζουμε την Ελλάδα και την εκάστοτε κυβέρνηση. Να το ξαναπώ, να ακουστεί αυτό. Στηρίζουμε την Ελλάδα και την εκάστοτε κυβέρνηση, διότι εκπροσωπεί όλους μας. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να βάζουμε και τα σκουπιδάκια κάτω από το χαλί και δεν πρέπει να επισημαίνουμε τις ολογορίες. Από την Κάσου λοιπόν έστειλε ένα μήνυμα και νομίζω ότι οι Κασιώτες το ίδιο μήνυμα θέλουν και αυτοί να στείλουν μέσω εμού και οι φωνές μας ταυτίζονται. Ένα μήνυμα προς τον έξω κόσμο ότι παιδιά εδώ είναι τα σύνορα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης και ένα μήνυμα προς το Αθηναϊκό Κέντρο που συνήθως ξεχνάει τα σύνορα του, τα ξεχνάει με την έννοια δεν δίνει τη δέουσα προσοχή για να κρατήσει τους ανθρώπους του εκεί, για να περιφρουρήσει και να περιχαρακώσει και να θωρακίσει τις θέσεις μας και βλέπετε όλα αυτά τα οποία οδηγούν σε όλη αυτή την αποθράσινση από τους γείτονές μας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το μήνυμα της Κάσου και νομίζω η φωνή μου ταυτίζεται με τον κατοίκον και με όλων των 12 νησιών και με όλων των Ελλήνων. Και κάτι τελευταίο. Δεν πήγα εκεί ούτε προεκλογικά, δεν έχω εκλογές και προσωπικά δεν θα είμαι και υποψήφιος σε επόμενες εθνικές εκλογές, είμαι ευρωβουλευτής μέχρι το 2029. Πήγα εκεί ως Ευρωπαίος αξιωματούχος, φυσικά ως Έλληνας που εκπροσωπεί το σύνολο της επικράτειας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο λόγος μου δεν είναι ούτε κομματικός, ούτε μικροπολιτικός. Και δεν πήγα εκεί για να δικάσω. πήγα εκεί για να ενώσω. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό μπορούν να σας το μαρτυρήσουν, να το σας το καταμαρτυρήσουν και οι φίλοι Δωδεκανήσιοι, Κασιώτες που με συναντούν, όπου με συναντούν, όταν με συναντούν.
1: Ναι. Και με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή, κύριε Φαραντούρη, να σας ρωτήσω και για ένα άλλο θέμα, βεβαίως της επικαιρότητας, για όσα καταγράφηκαν στις εκλογές της Αξονίας. Δεν μπορώ να μην το ρωτήσω και να το αποφύγω. Κινείται ακροδεξιά η Ευρώπη, είναι το μεγαλύτερο πλέον πρόβλημα το μεταναστευτικό?
0: Εάν σοκάρει η άνοδος της ακροδεξιάς σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σοκάρει ακόμα περισσότερο η άνοδος ακροδεξιάς στη χώρα που αιματοκύλησε τον πλανήτη δύο φορές. Η χώρα δηλαδή των φούρνων που καίγανε Εβραίους, στη χώρα των κρεματορίων, στη χώρα του ολοκαυτώματος, στη χώρα των ελληνικών ολοκαυτωμάτων, έχουμε και στη χώρα μας ολοκαυτώματα, από το Γαλάβρητα μέχρι το Δίστομο, μέχρι την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κεφαλονιά, τα Μουζακάτα και σε πολλά άλλα μέρη της πατρίδας μας. Η χώρα λοιπόν αυτή, η οποία δύο φορές είδε την ακροδεξιά να παίρνει το τιμόνι της και να αιματοκυλεί τον κόσμο όλο, σήμερα την ξαναβλέπει για τρίτη φορά να επελάβει προς την εξουσία. Αυτό πρέπει να προβληματίσει όλους μας. Είναι η αποτυχία των κυβερνήσεων να διαχειριστούν τα ζητήματα, προφανώς και το μεταναστευτικό, αλλά και άλλα ζητήματα της αποβιομηχάνησης, της στόχης, της κοινωνικής συνοχής, έτσι δεν είναι, της ισονομίας, ισοπολιτείας, της δημοκρατίας. Όταν κλονίζεται η κοινωνική και η οικονομική συνοχή, τότε πολλοί κόσμος αναζητά διέξοδο σε τέτοιου είδους παραμύθια, τα οποία όμως σήμερα στη σύγχρονη εκδοχή τους είναι ακόμα πιο επικίνδυνα, γιατί είναι αμπαλαρισμένα με ένα εξυγχρονιστικό και σύγχρονο περιπτύλιγμα. Και αυτό το καβάνει ακόμα πιο επικίνδυνα. Εμείς λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να πείσουμε τους πολίτες, όχι με λόγια, αλλά με έργα, ότι η διέξοδος στα προβλήματά τους δεν είναι ούτε τα κρεματόρια, ούτε τα στρατοπέδα συγκέντρωσης, που είναι στο DNA και στην ιστορία όλων αυτών που διεκδικούν ξανά την εξουσία της Ευρώπης και τα ηνία της Γερμανίας. Είναι στη συμμετοχή, είναι στην κατανόηση, είναι στην κοινωνική συνοχή, είναι στη γεφύρωση των ανισοτήτων, είναι στην ένταξη. Και βεβαίως είναι στην ευημερία. Ο κόσμος θέλει να ευημερήσει. Θέλει να έχει τροφή, θέλει να έχει εκπαίδευση, θέλει να έχει μέσα μαζικής μεταφοράς, θέλει να έχει ασφάλεια, θέλει να έχει χαμόγελο στο σπίτι, θέλει να έχει τα παιδιά του να προκόβουν. Αυτά πολλές κυβερνήσεις διαδοχικές απέτυχαν να τα κάνουν. Με ένα μείγμα αμιγώς νεοφιλελεύθερης λογικής και καινούριων αντιλήψεων για το κράτος δικαίου, τα οποία οδήγησαν μεγάλες μάσες του κόσμου να στραφεί με επιπόλαιο τρόπο και επικίνδυνο τρόπο σε αυτά τα μορφώματα που ξαφνικά ξαναδιεκδικούν το τιμόνι της Ευρώπης. Να αντισταθούμε και εδώ από την καρδιά της Ευρώπης, τις Βρυξέλλες, να αντισταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν και στην πατρίδα μας, όπως κάναμε στο πρόσφατο παρελθόν για την πατρίδα μας και όπως θα χρειαστεί να ξανακάνουμε στην πατρίδα μας, γιατί και πάλι αυτές οι φωνές της μυσαλλοδοξίας προσπαθούν να ξαναβρούν εύφορο έδαφος στην ελληνική κοινωνία λόγω των προβλημάτων και των ανισοτήτων που υπάρχουν. Δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν πρέπει ο σπόρος του φασισμού να καρπίσει ούτε στη χώρα μας, ούτε σε καμία άλλη χώρα. Γι' αυτό οι δημοκρατικές δυνάμεις έχουμε μια τεράστια ευθύνη. Και γι' αυτό όσοι κυβερνούν θα πρέπει να συναισθάνονται ότι οι αποφάσεις τους, αντί να οδηγούν στην εξομάλυνση, στην κοινωνική συνοχή και στην οικονομική συνοχή, ενδεχομένως πρόχνουν σε τέτοια αφηγήματα που προφανώς είναι πολύ επικίνδυνα. Δεν βάζω τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Ναι. Χωρίζω τις δημοκρατικές δυνάμεις με τις οποίες μπορεί να διαφωνώ από τους φασίστες, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι μια κυβέρνηση η οποία έχει ένα νεοφιλελεύθερο πρόταγμα πρέπει να μπει στο ίδιο κουβά με τα φασιστικά μορφώματα την Ελλήνη, της Χρυσής Αυγής. Δεν εννοώ αυτό. Λέω όμως ότι η πολιτική μου κριτική είναι προς Θεού. Εάν δεν μπορέσουμε με σωστές πολιτικές να βοηθήσουμε τον κόσμο να σταθεί στα πόδια του, να μειωθούν οι ανισότητες, να μπορεί να θρέψει τα παιδιά του, να μπορεί να βγάλει το μήνα, να μπορεί να τα σπουδάσει, να μπορεί να έχει μια προοπτική να προκόψουν, τότε δυστυχώς πολλοί θα στραφούν σε τέτοιου είδους κίνδυνες συνταγές που τις έχουμε δει να δοκιμάζονται με ολέθριο τρόπο στο πρόσφατο παρελθόν της ανθρώπινης ιστορίας.
1: Εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε. Εύχομαι να σας δούμε και στη Ρόδο σύντομα, γενικότερα, να σας βλέπουμε πιο συχνά.
0: Είμαι στη Ρόδο συχνά, αγαπώ τη Ρόδο πάρα πολύ, έχω πολλούς φίλους, έχω πολλούς συγγενείς, έχω πολλούς φοιτητές, έχω διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου στα τμήματα που υπάρχουν στη Ρόδο. Και στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών ως επισκέπτης καθηγητής, είναι από τα μέρη που αγαπώ και έχουμε στην καρδιά μου. Έτσι. Και μην ξεχνάτε το εξής, ναι. Ως επτανήσιος εγώ, ναι. Με τους Ροδίτες και με τους Δωδεκανήσιους έχουμε μια άλλη κοινή συχνότητα. Ναι. Τα Δωδεκάνησα και τα Επτάνησα υπήρξαν για αιώνες η γέφυρα του πολιτισμού μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Και αυτό μας κάνει και λίγο πιο ξεχωριστούς από τους άλλους Έλληνες
1: πατριώτες μας. Ως νησιώτες λοιπόν, σας χαιρετώ λοιπόν από την ακριτική Ρόδο. Να είστε καλά κύριε Φαραντούρη. Χάρηκα πολύ για τη συζήτηση.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, για τα θέματα βεβαίως της επικαιρότητας, για τα ελληνοτουρκικά, για την πρόσφατη επίσκεψή του στην ηρωική νήσο Κάσο. Όλη αυτή λοιπόν την ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τα αποτελέσματα στην Σαξονία που κλείσαμε βεβαίως με το θέμα αυτό. Και νομίζω ότι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η συνομιλία.

σε 10 λεπτά από τώρα στις 11 είναι προγραμματισμένη στη Θεσσαλονίκη συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Στο Έλα Λαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Την ίδια ώρα βεβαίως σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Ταγίπ Ερντογάν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος μετά από συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, είχαμε το ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένων που παραβίασε χθες, φίλες και φίλοι, τον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκε μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου. Είχαμε μία νέα τουρκική πρόκληση και ενώ οι ένοπλες δυνάμεις μας πενθούν ακόμη τους δύο πιλότους του Phantom στην Τανάγρα, σημειώθηκε λοιπόν μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου με οπλισμένα, πλήρως οπλισμένα F-16 που παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο, με την Ελλάδα να απαντά άμεσα στέλνοντας οπλισμένη τετράδα μαχητικών. Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν παράβαση στο FIR Αθηνών, ενώ σημειώθηκε και μία εικονική αερομαχία με τα ελληνικά μαχητικά που σηκώθηκαν για να τα αναχαιτήσουν. Και την ίδια στιγμή και κατασκοπευτικά τουρκικά αεροσκάφη και τουρκικά ντρόνς έκαναν παραβάσεις και 4 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Σε μια δυσάρεστη είδηση, σε μια τραγική είδηση, είχαμε δυστυχώς τον θάνατο μια 21χρονη κοπέλα σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην πόλη της Ρόδου τα ξημερώματα. Εκεί στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, όταν η 21χρονη, η οποία οδηγούσε μοτοσικλέτα, δίκυκλο μοτοποδήλατο και είχε και συνεπιβάτηδα, κάτω από συνθήκες που διερευνά βεβαίως η τροχία δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια μέχρι στιγμής, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Καταλαβαίνετε ότι ξέφυγε της πορείας της, ανετράπη και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα δυστυχώς τον θανάσιμο τραυματισμό του άτυχου κοριτσιού μόλις 21 ετών. Τραυματίστηκε ελαφρά και η συνεπιβάτηδα του μοτοποδηλάτου. Και δυστυχώς έτσι ήταν μια τραγική είδηση. Ξεκίνησε πολύ δυσάρεστα ημέρα με τον θάνατο ενός 21χρονου κοριτσιού.

Πολλές ειδήσεις βγαίνουν τελευταία από το νυδροβιολογικό σταθμό της Ρόδο, από το ενιδρίο, και μία με τα χελονάκια, μία με τα σπάνια είδη, είτε μέδουσας είτε καβουριού κλπ. Να σας πω ότι σήμερα πληροφορηθήκαμε και εμείς από το ενιδρίο, από τον υδροβιολογικό σταθμό, ότι στην Καλυθέα Ρόδου καταγράφηκε και η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα συγκέντρωση της ξενικής μέδουσας Κασιοπέα Ανδρομέντα στην Μεσόγειο, κύριε Πέρι. Το θέμα υπάρχει και στον ιστότοπό μας, που μπορείτε να δείτε και φωτογραφίες και όλες τις λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Η Κασιόπια είναι γνωστή ως ανάποδη μέδουσα, καθώς περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της, ακούστε, αναποδογυρισμένη στον βυθό. Buongiorno Maria. Περίπου 14.641 μέδουσες εκτιμάται ότι βρίσκονταν σε μία μικρή ημίκλειστη βραχώδη λιμνούλα που εντοπίστηκαν. Οι μετρήσεις 275 ατόμων αποκάλυψαν ένα ευρύ φάσμα μεγεθών, υποδεικνύοντας συνεχή αναπαραγωγή και ανάπτυξη του πληθυσμού. Η έρευνα έγινε από το επιστημονικό προσωπικό του υδροβιολογικού σταθμού Ρόδου και του Ινστιτούτου Οκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ, σε συνεργασία με το τμήμα βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και αύριο θα έχουμε κοντά μας την κυρία Βίβιαν Λουιζίδη για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Όπως επίσης και για το σπάνιο είδος καβουριού που εντοπίστηκε πριν από λίγες μέρες, που έγιναν πάλι οι ανακοινώσεις από το ενιδρίο Ρόδου. Αλλά και για το θέμα με τα χελονάκια που βρέθηκαν προημερών πάλι στα Κολύμπια, στην περιοχή των Κολυμπίων. Όταν έκπληκτοι, νομίζω δύο Ουκρανοί τουρίστες ήταν, Πολωνοί, νομίζω Ουκρανοί. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονταν αμέριμνοι στην παραλία των Κολυμπίων, εκεί στην εξαπλώστρα τους. Όταν από κάτω από τα πόδια τους άρχισαν να βγαίνουν από την ξαπλώστρα τα μικρά χελονάκια. Ήταν μία φωλιά κάτω από την ξαπλώστρα τους, κάτω από την ομπρέλα που είχαν επιλέξει, και βεβαίως υπήρξε αυτή η απρόσμενη συνάντηση των δύο νέου Ουκρανών επισκεπτών στα Κολύμπια. Βεβαίως ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες. Εκεί λοιπόν στην παραλία αυτή ήταν δεκάδες νεογέννητες καρέτα-καρέτα που έβγαιναν από τη φωλιά τους και κατευθύνονταν προς την θάλασσα. Κατάλαβαν βεβαίως οι άνθρωποι ότι πρόκειται για εκόλαψη φωλιάς θαλάσσιας χελώνας και ενημέρωσαν άμεσα το προσωπικό του ξενοδοχείου, και από εκεί ο χώρος περιφράχθηκε για να προστατευτεί η φωλιά και τα νεογέννητα χελωνάκια, και ενημερώθηκε και το επιστημονικό προσωπικό του υδροβιολογικού σταθμού Ρόδου και του ενιδρίου. Και ακούστε, το θέμα ήταν εντυπωσιακό, γιατί βγήκαν συνολικά 79 νεογέννητες καρέτα-καρέτα από την φωλιά τους. Οπότε αύριο θα τα συζητήσουμε όλα αυτά για το θαλάσσιο οικοσύστημα εδώ στην περιοχή μας, στην θάλασσα της Ρόδου, και ποια είναι αυτά τα νέα εντυπωσιακά ευρήματα με τα σπάνια είδη που μας έχουν έρθει, ξενικά είδη από καβούρια και μέδουσες, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε για τα υπόλοιπα, λέγαμε για το λεοντόψαρο, λέγαμε για το γερμανό, για το λαγοκέφαλο, για τα ψάρια κυρίως. Να που και μέδουσες λοιπόν, και καβούρια, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα μας τα πει αύριο η κυρία Βίβιαν Λουιζίδου, που θα την έχουμε, επαναλαμβάνω, κοντά μας από τον υδροβιολογικό σταθμό της Ρόδου. Βίβιαν Λουιζίδου αύριο εδώ στη συχνότητα του Real Voice. Μαζί με ό,τι νεότερο βεβαίως θα έχει να μας πει από αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα για το περιβάλλον. Είναι 10:57, ίσα που προλαβαίνω να πάρω μία ανάσα για να πάω στο δελτίο ακριβώς στις 11 με όλα τα γεγονότα αναλυτικά, και βεβαίως ανά μία ώρα τα δελτία ειδήσεων. Θα συνδεθούμε αμέσως μετά με Real FM και Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Νίκος Χατζηνικολάου που ξεκίνησε χθες και τα δελτία με τη Σία Κοσιόν, ένα φοβερό δίδυμο, εξαιρετική δημοσιογράφη, από τους καλύτερους βεβαίως και εμπειρότερους τόσα χρόνια στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.
τηλέφωνο. Οπότε με ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε και τα όσα θα πει σε λίγο ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και 12 με 2 θα πάρει σκητάλη Νατάσα Ράγιου. 4 το απόγευμα ο Γιώργος Πίτσης με την αθλητική ενημέρωση. Και βεβαίως διαβάζετε όλα τα άρθρα της συνεντεύξης και ακούτε όλα τα ηχητικά μέσα από τη συχνότητα του Real Voice και την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Για μία ακόμη φορά, χρόνια πολλά στη Ρόδο μας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν σήμερα.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Στο στάδιο της υλοποίησης περνάει η απόφαση που ελήφθη κατά την πρόσφατη σύσκεψη στη Ρόδο υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου μετά την έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης από την Περιφερειακή Επιτροπή που συνεδρίασε χθες υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας και του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων και αφορά το έργο εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και λειτουργικής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου Ρόδου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε 4 έτη. Εξειδίκευση του πακέτου των 2,2 δισεκατομμυρίων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι βασικές προτεραιότητες έως το 2030 είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με στόχο την μείωση του κόστους. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως οι επαγγελματίες ταξί και οικογένειες με παιδιά. Πρόοδος της οικονομίας, παροχή στον πολίτη συνιστά ενσυναίσθηση, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, που υπογράμμισε ότι λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και στέλνεις σε άλλον το λογαριασμό. Συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα έργα ΣΔΙΤ, προέτεινε ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο περιθώριο της ΔΕΘ, σε μια τοποθέτηση με επιχειρήματα και τεκμηρίωση κατά της επιχειρούμενης δαιμονοποίησης της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πρώτον, καμία απόφαση χρηματοδότησης να μην διατηρείται σε ισχύ επαόριστον, όταν το έργο για το οποίο δεσμεύτηκαν οι πόροι δεν προχωρά. Δεύτερον, οι διαδικασίες των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να ολοκληρώνονται σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τον πολιτικό ορίζοντα εκείνων που αποφασίζουν να τις ενεργοποιήσουν. Η δεύτερη πρόταση του Γιώργου Χατζημάρκου αφορά τον υπερβολικό χρόνο που απαιτείται σήμερα για την ολοκλήρωση ενός έργου ΣΔΙΤ. Όπως επισήμανε, οι διαδικασίες είναι τόσο μακρές, ώστε συχνά λειτουργούν αποτρεπτικά ακόμη και για τους ίδιους τους αιρετούς που καλούνται να τις επιλέξουν. Νέα τουρκική πρόκληση και ενώ οι ένοπλες δυνάμεις πενθούν τους δύο πιλότους του Phantom στην Τανάγρα, σημειώθηκε χθες μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου με οπλισμένα F-16 που παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο, με την Ελλάδα να απαντά άμεσα στέλνοντας οπλισμένη τετράδα μαχητικών. Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν παράβαση στο FIR Αθηνών, ενώ σημειώθηκε και μια εικονική αερομαχία με τα ελληνικά μαχητικά που σηκώθηκαν για να τα αναχαιτήσουν. Παράλληλα, κατασκοπευτικά αεροσκάφη και τουρκικά ντρόνς έκαναν παραβάσεις και 4 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Ορκίστηκε χθες ενώπιον του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη η νέα Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη, η οποία καταλαμβάνει την θέση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Μενεγάκη. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 4η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. 54χρονος Βρετανός ανασύρθηκε νεκρός από την θάλασσα στην Κάλυμνο. Ο άτυχος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστη στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το λιμεναρχείο που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου. Σήμερα στις 6 το απόγευμα, στον χώρο της πνευματικής εστίας Λειψών, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τις πρώτες βοήθειες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Αύριο, από τις 9.30 το πρωί έως την 1.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί λήψη δείγματος μυελού των οστών. Στο Καστελόριζο πραγματοποιείται την προσεχή Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το πρώτο φεστιβάλ πολιτισμού, το οποίο συνδιοργανώνεται από την Χοροδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τον Δικηγορικό Σύλλογο και τον Δήμο Μεγίστης, υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Πειραιός και Νήσων. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Γεια Για σήμερα Τρίτη, καιρός γενικά αίθριος. Άνεμοι βορειοδυτικοί, θα φτάνουν τα 5 μέχρι Μποφόρ, με εξαίρεση τα πολύ νότιότερα τμήματα του νομού, όπου εκεί θα φτάνουν τα 4 με 5 Μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στο Καστελόριζο μέχρι 35 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 34, στη Σύμη μέχρι 33 και στην Λίνδο μέχρι 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες τη νύχτα μεταξύ 23 και 25 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 50 και 70%. Για αύριο Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός παραμένει στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, στα νοτιότερα και πάλι θα είναι πιο εξασθενημένοι κατά 1 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Η υψηλότερα στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 32. Θα ακολουθήσει η Κάλυμνος με 31 και η Λίνδος με 30 βαθμούς. Μεταξύ 23 και 26 βαθμούς οι ελάχιστες τη νύχτα. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες συμμαχικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Τι γίνεται, τι βλέπεις? Κάτι τράβηξε στο καλώδιο. Είχαμε καιρό να... Όχι, δεν είσαι καλά.
1: Δεν είμαι καλά.
0: Τώρα είσαι καλά.
1: Τώρα είμαι καλά. Λοιπόν,
0: για πες.
1: Να πω ένα κουσκούς πολιτικό που δεν είναι κουσκούς, αγγίζει τον πυρήνα της αντιπαράθεσης. Καταρχήν να εξηγήσω με έναν με τον πρόεδρο του ΕΒΑ, ο οποίος άνθρωπος έκανε μια δήλωση και εξέφρασε τον προβληματισμό του Γιώργου Μπαρτάκου, που προκύπτει από τους επαγγελματίες, από τα μέλη του ΕΒΑ. Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά. Και ο οποίος λέει ότι η προκαταβολή φόρου θα αποδώσει μετά το 29 και θα
0: υπάρχει. Ήταν σωστή η δήλωση.
1: Και είναι σωστή.
0: Τη διάβασα.
1: Ταυτόχρονα βέβαια είπε η ανάπτυξη και η χώρα χρειάζεται το Μητσοτάκι, το οποίο ξεχνάνε. Και του την πέσανε ο αχάριστος κλπ. Δεν θέλω να τον υπερασπιστώ, ούτε έχω πολιτικές και προσωπικές σχέσεις, αλλά.
0: Τι θα πει ο αχάριστος? Ο...
1: Ναι, τι θα πει.
0: Ο Μπαρτάκος εκπροσωπεί έναν κλάδο ολόκληρο.
1: Δεν πρέπει να τον εκφράσει.
0: Δεν πρέπει να τον εκφράσει. Δεν πρέπει να πει πώς ένιωσαν ακούγοντας τα μέτρα.
1: Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια
0: δυσαρέσκηση. Θυμίζω ότι το θέμα της προκαταβολής φόρου οι δυο μας το είχαμε θέσει από πέρυσι.
1: Και
0: πολλές φορές.
1: Μια παγκόσμια πατέντα αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Να προβλέπει ότι σου παίρνει χρήματα από μια επιχείρηση προβλέποντας ότι θα κερδίσει οπωσδήποτε, η οποία μπορεί να μην κερδίσει, μπορεί να κλείσει, μπορεί να μπει μέσα.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν τα παίρνει ποτέ πίσω, έτσι. Θα συμψηφιστούν όταν η γιαγιά σου ξεπληρώσει το χρέος που σου είχε αφήσει στην εφορία. Λοιπόν, τώρα, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που έμαθα σήμερα το πρωί, και βλέπω δεν υπάρχει στους καλούς συναδέλφους στις αναλύσεις τους και στις πληροφορίες τους, είναι γιατί ο Μητσοτάκης επέλεξε να απαντήσει, να αναφερθεί σκληρά στο Σαμαρά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου και προκάλεσε τη γρήγορη αντίδραση του Σαμαρά και την πολύ σκληρή πριν καν τελειώσει η συνέντευξη. Ο Μητσοτάκης έχει διαπιστώσει, μαθαίνω και βλέπω, ότι πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κάνουν και λίγο PR με τον Σαμαρά. Δηλαδή βγαίνουν, λένε διαφωνία τους, λέει εγώ πόσο τον αγαπώ, πόσο τον σέβομαι και τον
0: πόσο καλός πρωθυπουργός
1: ήταν. Και υπεράσπισε τα θέματα. Οπότε σου λέει ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί η μισή να κάνουμε την παράθεση. Και οι άλλοι,
0: δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό.
1: Γιατί είναι ο παράγοντας, το είπαμε και χθες στο δελτίο του Αντένα, ο παράγοντας εκτός από τον Τσίπρα, ο οποίος θα παίξει καθοριστικό ρόλο εάν πετύχει ένα εκλογικό στόχο η Νέα Δημοκρατία, που θα της δώσει δυνατότητα να έχει τον πρώτο λόγο και ουσιαστικό για την επόμενη μέρα, που όπως δείχνουν τα πράγματα κάπου εκεί στη Φουγκυρίζη. Άρα αυτό ήταν το μήνυμα. Δεν ξέρω αν θα μαζευτούν, αν πετύχει το σκοπό του.
0: Αυτό μένει να αποδειχθεί.
1: Αλλά θα αποδειχθεί. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το μου λένε από το πρωί διάφοροι και ρωτάνε πότε θα κάνει αυτό το κόμμα Σαμάρα, ρε παιδιά. Τώρα ακούμε κανένα χρόνο τώρα. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ο Σαμάρας είναι πάρα πολύ έμπειρος. Δηλαδή, όσο δεν φαντάζονται αυτοί που δεν τον ξέρουν, εσύ τον ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Τον ξέρω πολύ καλά.
1: Πιο καλά από μένα. Ο Σαμάρας. Δεν λένε, λέει νίκιασε το κτίριο και πρέπει, λέει, να το κάνει, λέει, κόμμα γιατί μπαινοβγαίνει ο κόσμος. Δεν λέω, όχι, τι έγινε, μπαινοβγαίνει ο κόσμος. Σημασία για αυτό το κριτήριο. Το κριτήριο λοιπόν του Σαμαρά, το αισθητήριό του που θα του δείξει πότε θα το κάνει, αφορά την επικαιρότητα. Και ο Σαμαράς περιμένει να δει εάν του προκύψει μια επικαιρότητα που θα το διευκολύνει και θα αφορά τα εθνικά θέματα και τα λειτουργικά. Αυτή είναι η πρώτη πίστα του.
0: Αν θα του δοθεί
1: ευκαιρία.
0: Χώρος.
1: Αν δεν του δοθεί, θα πω, μέχρι τέλος του χρόνου προφανώς δεν μπορεί να γυρίσει χρονιά, γιατί μετά θα έχει και πρόβλημα. Άρα τα εθνικά θέματα είναι το πεδίο του. Οι διαφορές που έχει οικοδομήσει με το Μητσοτάκη, συμφωνείς, διαφωνεί κανείς, με τα λειτουργικά, είναι για το Σαμαρά η αφετηρία της σύγκρουσής του επίσημα με τον... Δεν ξέρω αν το διαβάζω καλά, που δεν τον ξέρω σωστή.
0: Νομίζω ότι διαβάζεις ολόσωστα. Τώρα κάτι που θα παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτή την εμφύλια διαμάχη είναι το θέμα των ψηφοδελτίων, όπου πρέπει να πούμε πως και οι δύο πλευρές θα καθυστερήσουν πολύ την ανακοίνωση ψηφοδελτίων, διότι ο ένας φέρνει από τον άλλον. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ενώ ετοίμαζε ψηφοδέλτια, μαθαίνω ότι πήρε την απόφαση να τα ανακοινώσει την τελευταία στιγμή. Διότι ξέρει ότι αν κάποιος τους κόψει από τα ψηφοδέλτια, θα τους τσιμπήσει ο Σαμαράς. Αντιστοίχως, ο Σαμαράς επίσης περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί περιμένει να δει
1: τους κομμένους.
0: Τους κομμένους και να τους μαζέψει. Λοιπόν, θα ζήσουμε πολλά έργα στην πορεία προς τις εκλογές.
1: Και θέλω να πω κάτι για ανθρώπους που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ και οι δυο μας, δεν αναφέρομαι σε ονόματα, οι οποίοι είναι πρώην υπουργοί, παλιά στελέχη, βουλευτές που είχαν εκλεγεί παλιότερα και δεν έχουν εκλεγεί και τώρα είναι εμφανίζονται εδώ στο Σαμαρά. Κανείς δεν πρέπει να υποτιμά ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια στιγμή και μια και δύο φορές ακόμα εκλεγεί από τελική βάση. Κάτι βλέπει ο κόσμος και εκτιμά. Δεν ψηφίζει. Δεν λέω ότι έχει το αλάθη. Ο κόσμος δεν είναι αυτή τη λογική, έξω εγώ. Αλλά άρα λοιπόν, μην υποτιμάμε αυτός που ήταν παλιά κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι στους τόπους, στις τοπικές κοινωνίες έχουν τις αναφορές τους.
0: Τα ερίσματά τους.
1: Έχουν τις παραγωγικές τάξεις, έχουν τους επαγγελματίες, έχουν τους φίλους τους. Έχουν μια δράση που δεν την ξέρουμε εμείς γιατί δεν τους παρακολουθούσαμε αυτά τα χρόνια. Άρα, στο σακούλι του Σαμαρά για να πάει στο ποσοστό που θέλει ή και δεν ξέρω τι επιδιώκει στρατηγικά είναι πάρα πολύ χρήσιμη και αναγνωρίσιμη. Να το υπολογίσουμε αυτό, έτσι.
0: Δύο συνεντεύξεις, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες. Ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, του Αλέξη Τσίπρα, και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Άκης Σκέρτσος. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά, ψέματα. Υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας. Η Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις Μέρες Καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Προτέρια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μη χάσετε τις ομιλίες τελεχών της Μέτλεν με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον τομεάρχη οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Κύριε Κουτεντάκη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Καλημέρα κύριε Κουτεντάκη. Να ξεκινήσω, Νίκο, με ένα περιστατικό, θα το ονομάσω περιστατικό, το οποίο αφορά τον κύριο Κουτεντάκη. Και θέλω, θα είναι και η ερώτησή μου αυτή. Είδα για πολύ λίγο το Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Του λέω: τι είναι αυτά τα 12 δις, λέω, που εξήγηλες. Λέω: παράλληλα να γίνουμε πλούσιοι όσοι είμαστε στη Θεσσαλονίκη και άλλοι τόσοι. Λέει: και πού να δεις τι μέτρα είχαμε να σκοπό να ανακοινώσουμε, κάποια. Και μας τάκοψε, λέει, ο Κουντεντάκης, θεωρώντας ότι αυτά έχουν ένα λαϊκίστικο χαρακτήρα που δεν τέριαζε με όλο το πλαίσιο. Ισχύει αυτό, κύριε Κουντεντάκη? Για να δούμε και κατά πόσο είναι μετρήσιμα αυτά που ανακοινώσατε.
2: Να ξεκινήσουμε από τα 12 δις. Δεν υπάρχουν 12 δις, κύριε Δελατόλα. Το πρόγραμμά μας είναι πολύ συγκεκριμένο. Να τονίσω ότι είμαστε οι μόνοι που παρουσιάσαμε τόσο αναλυτικό δημοσιονομικό πρόγραμμα. Και να τα πω συνοπτικά τα νούμερα, γιατί είναι λίγο δύσκολα στο ραδιόφωνο. Έχουμε έναν αρχικό χώρο 5,6 δις σε βάθος τετραετίας. Τον αυξάνουμε κατά 2 δις με τα νέα φορολογικά μέτρα, στα μερίσματα, στα ακίνητα κτλ. Πάμε λοιπόν στα 7,5 περίπου δις. Και αυτό είναι το συνολικό μας πακέτο που αφορά και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και φορολογικές ελαφρύνσεις και μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από το ότι δεν υπάρχουν 12 δις. Η κοστολόγηση που έκανε η κυβέρνηση...
1: Είναι 7 δις ας πούμε η κοστολόγηση.
2: Συνολικά είναι 7,5 δις.
1: Μάλιστα.
2: Η κοστολόγηση που έκανε η κυβέρνηση όμως για να αναφερθώ και σε αυτό γιατί είναι σημαντικό.
1: Και λίγο απαξιωτική η αναφορά στα μέτρα ήταν, σε αφορά το ύψος τους δηλαδή.
2: Δεν ήταν απλά απαξιωτική, ήταν καθαρή λαφροχειρία. Δηλαδή άλλα μέτρα ανακοινώσαμε εμείς, άλλα μέτρα κοστολόγησε το κυβερνητικό επιτελείο, το κομματικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε και ποιος το κοστολόγησε, δεν είναι και πολύ σαφές. Και προφανώς καταλαβαίνετε.
0: Δεν θα πρέπει αυτή η κοστολόγηση κάποια στιγμή, κύριε Κουτεντάκη, να γίνεται από μια ανεξάρτητη αρχή?
2: Ναι,
0: θέλω να πω πλαίσιο. Να γνωρίζουμε οι πολίτες αν το πρόγραμμα ενός κόμματος είναι υλοποιήσιμο, είναι εφικτό.
2: Βεβαίως, αυτή τη στιγμή υπάρχει πλαίσιο, υπάρχει και ο οργανισμός. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ως ανεξάρτητος δημοσιονομικός φορέας, έχει αναλάβει να κοστολογεί τα προγράμματα των κομμάτων. Τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων. Και αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου του 2026. Εμείς έχουμε δεσμευτεί πολλές φορές ότι θα καταθέσουμε το δικό μας πρόγραμμα για κοστολόγηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει κάνει ακόμα αυτό. Δεν έχει δεσμευτεί για κάτι τέτοιο. Έτσι, να το διευκρινίσουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, φαίνεται ότι η Ελλάς ψάχνει να βρει δημιουργικούς τρόπους να φέρει έσοδα. Αυτό είναι κατανοητό και έτσι πρέπει γίνεται αν είναι εφικτό να γίνει. Ένας από αυτούς είναι ο λεγόμενος ο πατριωτικός φόρος που μας έχετε αναφέρει. Δέχτηκε κριτική όμως. Ρωτάω τώρα, δεν θα ήταν πολιτικά πιο αποδοτικό να βρεθούν πολιτικές περισσότερο συμβατικές και πιο εύπευτες από τον πολίτη και διαχειρίσιμες για να περασπιστούν, περασπιστούν αυτή την πολιτική και στελέχη σας που λίγο δεν τα πήγαν και πολύ καλά, θα έλεγα, εξηγώντας διάφορα για το πατριωτικό φόρο ή για την φόρο περιουσίας του 1%.
2: Να διευκρινίσουμε το θέμα της πατριωτικής εισφοράς, όπως ο τίτλος που δώσαμε. Αυτό αφορά την περιουσία, δεν αφορά το εισόδημα, έτσι το διευκρινίζω. Αυτό είναι άλλο πράγμα το εισόδημα και άλλο πράγμα η περιουσία. Νομίζω είναι σαφές μεταξύ μας. Μόνο ο κύριος Κέρτσος δεν το έχει καταλάβει από ό,τι διάβασα προχθές σε ένα κείμενό του. Τέλος πάντων, αφορά την περιουσία, την καθαρή περιουσία για την ακρίβεια, αφαιρούνται δηλαδή χρέη και τέτοιου είδους υποχρεώσεις, του πλουσιότερου 1% των Ελλήνων πολιτών. Είναι πολύ συγκεκριμένο δηλαδή το σκεπτικό. Τώρα, ακριβώς επειδή.
0: Πάντως, οι πραγματικά πλούσιοι, κύριε Κουτεντάκη, δεν εμφανίζονται στους καταλόγους σας. Θέλω να πω, οι πραγματικά πλούσιοι, οι πολύ ισχυροί του χρήματος έχουν τα χρήματα σε εξωχώριες εταιρείες, σε μερίδια, σε χρηματιστήρια του εξωτερικού. Θέλω να πω, οι πολύ ισχυροί δεν ανιχνεύονται.
2: Υπάρχουν τρόποι, κύριε Χατζηνικόλαο.
0: Μακάρι, μακάρι.
2: Το κράτος δεν είναι αδύναμο, ούτε κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Κατανοώ αυτό που λέτε και έχετε δίκιο ότι... ειδικά τα πολύ υψηλά εισοδήματα και περιουσίες έχουν βρει διάφορα εργαλεία ώστε να αποφεύγουν.
0: Λέω για τις περιουσίες που το 1% θα είχε σημασία.
2: Ναι, ναι.
0: Αναφέρομαι σε αυτές τις περιουσίες.
2: Ξέρετε,
0: τώρα το 1% σε αυτόν που βγάζει 100 χιλιάρικα το χρόνο.
2: Όχι και δεν είναι, να το τονίσω αυτό έτσι για να μην δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση, δεν αφορά τέτοιου επίπεδου περιουσίες. Όταν
1: είναι το 1% από το 1%.
2: Μιλάμε για 1% πόρο στην καθαρή περιουσία του πλουσιότερου 1% σε όρους περιουσίας το πλουσιότερου, έτσι όχι σε όρους εισοδήματος.
1: Εδώ ταιριάζει, κύριε Κοντεντάκη, για τον Νίκο το λέω, Θεός μας φύλα.
2: Περιουσία του πλουσιότερου 1% σε όρους περιουσίας το πλουσιότερου, έτσι όχι σε όρους εισοδήματος.
1: Εδώ ταιριάζει, κύριε Κοντεντάκη, για τον Νίκο το λέω, Θεός μας φύλαξε και δεν είμαστε στο 1%, αλλά τέλος πάντων.
2: Μπορεί να το πει.

0: Μόνο αυτοί οι πολύ πλούσιοι μετά πάρουν και φύγουν έξω στην Κύπρο και σε άλλες εταιρείες και δεν κάνετε μια τρύπα με στον όρο στο τέλος. Αλλά τέλος πάντων.
1: Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Ξέρετε, δεν είναι πάντως κάποια καινοτομία. Έτσι. Είναι κάτι που συζητιέται και έχει εφαρμοστεί σε χώρες. Δεν είναι κάτι, καταλάβατε.
0: Έχει εφαρμοστεί. Υπάρχει μια πλατφόρμα που δείχνει και ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι. Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο που αφορά ένα περισσότερο κόσμο προφανώς από το 1%. Είδαμε ότι η Ελλάς διαφωνεί με τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων. Όπως τα πρότεινε η κυβέρνηση. Και προτείνετε εσείς αυξήσεις έως 6.000 ευρώ ετησίως για δασκάλους, νοσηλευτές και γιατρούς. Αυτό έχει αξιολογηθεί και πείτε μας το νούμερο. Πόσο επιβαρύνει σε αυτή τη συγκυρία, με αυτά τα δημόσια οικονομικά, τον κρατικό προϋπολογισμό και τις δυνατότητες της οικονομίας.
1: Αυτό προστάτε καταρχάς το έχουμε πει, όχι το έχουμε πει, το έχουμε δημοσιοποιήσει γραπτός στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Τα ποσά δηλαδή, κάθε μέτρο, όχι μόνο των αυξήσεων της μισθολογικής μεταρρύθμισης σε κάποιες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένου, τις έχουμε αποτυπώσει πολύ ρητά στο πρόγραμμά μας. Δεν είναι κάτι δηλαδή που παραμένει θολό. Για παράδειγμα, οι αυξήσεις στους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπούς εργαζόμενους στη δημόσια υγεία, στην πλήρη ανάπτυξη του μέτρου, γιατί έχει σταδιακή εφαρμογή, έτσι, φτάνει τα 900 εκατομμύρια ετησίως. Ενώ οι αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς φτάνουν τα 840 εκατομμύρια σε πλήρη ανάπτυξη. Εδώ όμως, επιτρέψουμε να τονίσω κάτι. Δεν δίνουμε αυτές τις αυξήσεις γιατί έχουμε, πώς να το πω, κάποια εκλογική λογική. Δίνουμε λεφτά σε αυτή την κατηγορία για να μας ψηφίσει. Δίνουμε λεφτά σε αυτές τις κατηγορίες ακριβώς γιατί πιστεύουμε πως θα τους δώσουμε κίνητρα ώστε να παρέχουν και καλύτερες ποιότητες υπηρεσίες σε όλο το κοινωνικό σύνολο. Εμάς σκεπτικό μας είναι αυτό. Δεν το κάνουμε επειδή τους συμπαθούμε, καταλάβατε, προσπαθούμε να τους χαϊδέψουμε τα αυτιά.
2: Έχετε και το προηγούμενο της Θεσσαλονίκης, του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, που σας το υπενθυμίζει κάθε τρεις και λίγο η κυβέρνηση.
1: Εντάξει. Προφανώς τι θα κάνει η κυβέρνηση. Αυτό κάνει. Συνεχή επίκληση στο παρελθόν και με κάποια αλχημία εντωμεταξύ μέσα για να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα. Αν μου επιτρέπετε όμως ένα.
2: Δεν υπάρχει παραγραφή στο πολιτικό παρελθόν.
1: Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Όπως ούτε υπάρχει παραγραφή, γιατί μου το θυμήσατε τώρα. Δεν υπάρχει παραγραφή όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 στη ΔΕΘ δεσμεύονταν για μείωση του ΦΠΑ και των δύο συντελεστών. Το 24 να γίνει 22 και το 13 να γίνει 11.
2: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων όταν επιστρέψουμε. Θα το πείτε σε 4-5 λεπτά που θα σας πάρουμε πίσω. Και θέλω, σας δίνουμε τώρα 6-7 λεπτά για να σκεφτείτε να μας πείτε από τα μέτρα που ο Πρωθυπουργός εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη, ποιο σας άρεσε.
0: Να το σκεφτείτε καλά όμως.
2: Ναι, ποιο σας άρεσε. Ποιο ήταν θετικό. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
8: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής.

0: σου Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
1: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστή δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Αττικής Οδού μετά την έξοδο Φυλής στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου. Αναμένονται καθυστερήσεις. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Αετός Καρίστου στην Εύβοια και εστάλη μήνυμα το 112 στους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι. Περισσότερα στο real.gr. Ανωδικές τάσεις επικρατούν και σήμερα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Πάνω από 99 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent.
7: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη, 24 στη Λίμνο.
8: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
10: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλεων στη Νέα Φιλαδέλφια και στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον Τομεάρχη Οικονομικών της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Μου κάνεις νοήματα, Αντώνη, για ερώτημα.
1: Σου κάνω γιατί.
2: Ναι, αλλά έχω θέσει το ερώτημα πριν.
1: Ένα λεπτό πάνω στο ερώτημα.
2: Έχω θέσει το ερώτημα.
1: Μα είναι μισό λεπτό.
2: Να μας πει ο κύριος Κουτεντάκης αν του άρεσε έστω και ένα μέτρο από αυτά που εξήγηλε ο
1: Πρωθυπουργός. Πάνω αυτό πάνω να σου πω, να σε πενέσω και δεν θέλεις, ρε παιδί μου.
2: Θα απαντήσεις εσύ.
1: Όχι, νόμιζα ότι θα είχα κάνει εγώ τη δύσκολη σε ερωτήσεις. Τελικά την κάνεις εσύ. Αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση.
2: Δεν είναι δύσκολη. Γιατί μπορεί ο κύριος Κουτεντάκης σε κάποιο από τα μέτρα να συμφωνεί.
1: Για να δω, θα βρει ένα.
2: Ελάτε, κύριε Κουτεντάκη.
3: Λοιπόν,
2: είναι προβοκάτορα, το καταλάβατε.
3: Καταλαβαίνω. Να πω καταρχάς ότι στην γενικότερη παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και στην ομιλία και στη συνέντευξη τύπου, υπάρχει ένα στοιχείο, θα το έλεγα, μεταφυσικής, αναπτυξιακής μεταφυσικής. Και επιτρέψτε μου να διευκρινίσω. Συγκράτησα τρία πράγματα από τις εξαγγελίες του. Για το 2030, έτσι, σε βάθος τετραετίας, τρεις στόχους, αν θέλετε. Η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% κάθε χρόνο, η ανεργία να πέσει κάτω από 6% το 2030 και οι επενδύσεις να φτάσουν πάνω από το 20% του ΑΕΠ το 2030. Ήταν χαρακτηριστικά σημεία, έτσι, των εξαγγελιών του. Ωραία είναι όλα αυτά, μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα και εδώ έγινε και η μεταφυσική που σας είπα πριν. Οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή. Το Πολιετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 2026-29, που το έχει καταθέσει η ίδια κυβέρνηση, έτσι, ή κάποιος άλλος, λέει άλλα πράγματα. Λέει εντελώς διαφορετικές προβλέψεις. Χαρακτηριστικά, ο ρυθμός μεγέθυνσης του 2029 θα είναι στο 1,3%. Η ανεργία το 2029 θα είναι στο 7,9% και οι επενδύσεις θα είναι στο 18% του ΑΕΠ. Έρχεται λοιπόν και βάζει εντελώς διαφορετικούς στόχους, πολύ πιο πάνω από τις επίσημες προβλέψεις της ίδιας της κυβέρνησης, επαναλαμβάνω, και δεν εξηγεί από πού θα προκύψουν όλα αυτά. Ποιες επενδύσεις, ποια αύξηση παραγωγικότητας, ποιες εξαγωγές, τι θα είναι αυτό δηλαδή που σημειωθεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, θα φέρει αυτή την υπέρβαση των υφιστάμενων προβλέψεων. Εδώ υπάρχει μια μεταφυσική. Αυτό που σας είπα πριν, αναπτυξιακή μεταφυσική. Μόνο και μόνο δηλαδή ότι αφού τα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, θα γίνονται με κάποιο μαγικό τρόπο. Αυτό. Καλό πράγμα αισιοδοξία, δεν λέω. Αλλά δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει και να εξηγήσει από κυβερνητικής πλευράς για ποιον λόγο οι προβλέψεις αναθεωρούνται τόσο δραματικά προς τα πάνω. Επειδή το εξήγηλε, δεν νομίζω ότι είναι επαρκής εξήγηση. Όσον αφορά τώρα τα δημοσιονομικά, έχουμε ένα άλλο πρόβλημα εδώ πέρα. Ότι υπάρχει μία, πώς να το πω, ασάφεια ανάμεσα στο ποια από αυτά τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι νέα, πραγματικά νέα μέτρα, δηλαδή θα νομοθετηθούν από εδώ και πέρα, και ποια είναι ήδη θεσμοθετημένα. Δεν είναι πάντα καθαρή αυτή η διάκριση. Να σου πω χαρακτηριστικά.
1: Το θετικό μέτρο περιμένουμε να ακούσουμε, αν βρήκατε.
3: Για τη συντάξη. Έρχεται και λέει θα δώσω 400 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο άνω των 65. Αυτό δεν είναι καινούριο μέτρο ακριβώς. Γιατί και το 2025 είχε δώσει 250 εκατομμύρια. 250 ευρώ συγγνώμη σε κάθε συνταξιούχο. Και ήδη είχε αποφασίσει να δώσει 300 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο το 2026. Αυτό, η νέα παρέμβαση, αν θέλετε, είναι η αύξηση κατά 100 ευρώ αυτού του επιδόματος. Εδώ υπάρχει μια λογιστική ασάφεια, αν θέλετε. Τι είναι καινούριο και τι είναι ήδη θεσμοθετημένο. Τώρα, στο τι μου άρεσε στην ερώτησή σας. Κοιτάξτε τώρα, τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ είναι θετικά. Κάποιες μειώσεις φόρων, κάποιες αυξήσεις δαπανών. Τι να πει κανείς ότι είναι κακό πράγμα? Όχι. Το θέμα είναι όμως κατά πόσο αυτά διατυπώνονται με έναν σαφή τρόπο, ώστε να μπορεί κανείς να τα κοστολογήσει και να τα μετρήσει. Και αφετέρου, και εδώ νομίζω είναι το πιο σημαντικό αυτό που σας είπα προηγουμένως, κατά πόσο στηρίζονται σε προβλέψεις που έχουν κάποια βάση και δεν είναι μεταφυσικές όπως τις χαρακτήριζα.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κουτεντάκη. Καλημέρα, κύριε Τομέαρχα.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Είστε καλά. Γεια σας.
4: Real FM. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Εξειδικεύονται τα μέτρα για μείωση του ενεργειακού κόστους από την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, τα μυστικά του προγράμματος Σπίτι μου 3 και η ανησυχία για νέο ράλι στις τιμές ακινήτων. Πώς θα λειτουργεί ο κουμπαράς για τα παιδιά, που επενδύονται τα χρήματα και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να σπάσει νωρίτερα. Νέες τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο Αιγαίο παρά το πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τη συντριβή του Φάντομ. Σημειώθηκε και εμπλοκή με οπλισμένα F-16, άλμα πάνω από 220% στις αμυντικές δαπάνες ως το 2029, ανακοίνωσε η Άγκυρα. Σε κρίσιμη κατάσταση δύο ανήλικοι μετά από τροχέα με ηλεκτρικά πατίνια, αν και είναι σε ισχύ απαγορεύσεις. 14χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε από την Τίνο, ενώ 16χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα γλυκά νερά. Νέο σαφάρι ελέγχων από την τροχέα.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό Χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασατίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
12: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σεζόν, εύχομαι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Κύριε Σκέρτσο, και καλή περίοδο προεκλογική. Κάνατε μια ανάρτηση, από την αλήθεια δεν έχω δει, ο Νίκος μου το είπε πριν λίγο, και λέτε ότι το 19 να συγκρίνουμε αν περνούσε καλύτερα ή όχι ο κόσμος. Εγώ να σας πάω νοερά, λίγο προβοκατόρικα, αλλά δυστυχώς στην πραγματικότητα. Εάν αυτή την άποψη, ως άνθρωπος που πράγματι εσείς είστε μέσα στον κόσμο, κινήσετε, την κάνατε σε δύο εστίες που πάει ο κόσμος, σε ένα σούπερ μάρκετ και στα βενζινάδικα, θα εισπράτατε απαντήσεις που θα συμφωνούσαν με την εκτίμηση που κάνατε προφανώς στο σύνολο των οικονομικών της χώρας? Αν δεν ξέρω με ποια λογική την κάνατε την ανάρτηση.
1: Η ανάρτηση αυτή καταγράφει τα αναφισβήτητα δεδομένα σε οικονομικούς δείκτες την περίοδο 15-19 και 19-25-26 ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία, και απαντά σε μία αιτίαση που κυκλοφορεί τελευταία κυρίως από την αντιπολίτευση, η οποία κυρίως επενδύει στην λύθη και στην απόσταση που προκαλεί ο χρόνος από τα γεγονότα μιας περίοδου πολύ επωδυνής, όπως ήταν η περίοδος 15-19, και αναμοχλεύει προφανώς την δυσφορία που προκαλεί ο πληθωρισμός, η ακρίβεια στα εισοδήματα, που υπάρχει, κανείς δεν την αμφισβητεί αυτή. Εμείς δεν λέμε ότι επειδή οι μακροοικονομικοί δείκτες πηγαίνουν καλά, ευημερούν και οι πολίτες. Δεν λέμε δηλαδή ότι οι αριθμοί είναι πάνω από τους ανθρώπους. Αυτό ισχυρίζεται για την αντιπολίτευση, το λέμε. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αν οι αριθμοί δεν πηγαίνουν καλά, όπως δεν πηγαίναν καλά την περίοδο 15-19, τότε σίγουρα δεν μπορεί να πηγαίνουν καλά ή δεν μπορούν να ευημερούν και οι πολίτες. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι την περίοδο 15-19 η Ελλάδα απέκλεινε από την Ευρώπη. Ακούμε τώρα τον κύριο Τσίπρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να υπόσχονται τη σύγκληση, όταν αυτοί οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις είναι υπεύθυνοι για την απόκληση τόσο στο ΑΕΠ, όσο στις επενδύσεις, όσο στις καταθέσεις. Όλα αυτά ήταν σε κατάρρευση την περίοδο 15-19. Προφανώς είναι επώδυνες μνήμες και δυστυχώς είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση.
2: Αυτά χρεώθηκαν πολιτικά, το είμαστε σε
1: αυτήν. Είναι στην ανθρώπινη φύση να αποθούμε τις επώδυνες μνήμες. Ωστόσο, η μνήμη, ο αγώνας για τη μνήμη είναι καθημερινός αγώνας για τη δημοκρατία, εφόσον θέλουμε να έχουμε ως δημοκρατία προοπτική και ελπίδα. Και εμείς επενδύουμε πάνω στη μνήμη, όχι όμως με τη λογική του ότι θέλουμε να δοξαστούμε για έναν απολογισμό, αλλά κυρίως ότι πρέπει να πατήσουμε πάνω σε γερά θεμέλια.
0: Τώρα, μια που αναφέρεστε στη μνήμη, ο κύριος Κουτεντάκης, ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πριν από λίγο υπενθύμησε ότι το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μειώσει το ΦΠΑ.
1: Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα πράγματα που υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρα, στο οικονομικό του επιτελείο, και όχι μόνο δεν τα υλοποίησε, αλλά αντιθέτως έκανε τα ακριβώς αντίθετα, δεν θα πάμε πουθενά. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάμε μπροστά.
2: Εσείς μιλήσατε για μνήμη όμως.
1: Ακριβώς.
2: Έχουν υποθεί και από τις δύο πλευρές διάφορα που δεν έχουν.
1: Δεν ήταν αυτή όμως η βασική δέσμευση του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης το 2019 εξελέγει με δύο βασικά προτάγματα. Αύξηση θέσεων εργασίας, αύξηση επενδύσεων, βελτίωση εισοδημάτων. Υπήρξε κάτι από αυτά το οποίο δεν έγινε? Έχουμε αύξηση θέσεων
0: εργασίας. Και σε αυτά πάντως ο κ. Κουτεντάκης καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εμφάνισε βελτιωμένα σε σχέση με την πραγματικότητα τα πράγματα, και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και σε ό,τι αφορά την ανεργία.
1: Λοιπόν, μεταφυσικά είπε,
2: οι προβλέψεις είναι μεταφυσικές, είπε κ. Σκέρτσο.
1: Οι μόνοι που έχουν σχέση με τη μεταφυσική είναι οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης, ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΗΝ Ελλάς. Και για να μην μιλάμε στον αέρα, το 2015-2018 η Ελλάδα είχε μέσο ρυθμό ανάπτυξης 0,9%. Ούτε 1%, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη αναπτυσσόταν με 2,5%. Είχαμε δηλαδή σχεδόν το 1 τρίτο της ανάπτυξης της Ευρώπης. Η Ελλάδα απέκλεινε από την Ευρώπη. Το 2019-2025 η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με 2%, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη αναπτύσσεται με 1%. Δηλαδή, τι γίνεται? Έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, που είναι βασικός παράγοντας, αναγκαία και ικανή συνθήκη για να συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Αυτό το οποίο δυστυχώς δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, το κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ο μέσος ρυθμός αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών. Προφανώς είμαστε χαμηλά στα εισοδήματα. Αλλά γιατί είμαστε χαμηλά? Διότι περάσαμε μια δεκαετία βαθιάς κρίσης και ύφεσης που οδήγησε σε κατάρρευση εισοδημάτων. Και δεν είναι μόνο ότι πέσαν τα δικά μας εισοδήματα, είναι ότι την ίδια ώρα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά εισοδήματα αυξάνονταν. Άρα διευρύνθηκε η ψαλίδα μεταξύ των εισοδημάτων. Επομένως, αυτοί οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για τη διεύρυνση της ψαλίδας έρχονται τώρα υποκριτικά αλλά και αλαζονικά ταυτόχρονα να κουνάνε το δάχτυλο για τα χαμηλά εισοδήματα, αντί να κάνουν την αυτοκριτική τους. Και αντί να αναγνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή το εισόδημα στην Ελλάδα αυξάνεται με 3,5% ρυθμό αύξησης, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη αυξάνεται με 1,5%. Άρα έτσι θα πετύχουμε τη σύγκληση. Και ναι, επαναλαμβάνω, είμαστε χαμηλότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς δεν κρυβόμαστε από την πραγματικότητα. Άλλοι έχουν άρνηση πραγματικότητας. Άρα δεν μπορούμε να ακυρώνουμε και την πρόοδο η οποία επιτυγχάνεται. Διότι πρόοδος υπάρχει, σύγκληση υπάρχει και πλέον, επειδή πάντα ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται με διαφορά φάσεις από τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και της ελληνικής κοινωνίας, πλέον ο στόχος δεν είναι η σύγκληση. Πλέον ο στόχος είναι η υπέρβαση. Η Ελλάδα πλέον πατά σε γερά θεμέλια, έχει πετύχει σύγκληση σε πολλούς τομείς, όπως είναι για παράδειγμα η ψηφιοποίηση του κράτους και της οικονομίας, όπως είναι για παράδειγμα η ενεργειακή μετάβαση, που πλέον εξάγουμε περισσότερη ενέργεια που παράγεται στην Ελλάδα από αυτήν που εισάγαμε. Ήμασταν χώρα εισαγωγείας ενέργειας, διότι ακριβώς δεν μπορούσαμε να έχουμε ενεργειακή αυτάρκεια. Αυτά όλα είναι επιτεύγματα αυτής της περίοδου, της περίοδου 19-26. Έχουν επιτευχθεί χάρη στις πολλές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν γίνει και χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Για να απαντήσουμε σε άλλη μία παραφιλολογία της αντιπολίτευσης, ότι ξοδεύτηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, ήταν μια χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Φυσικά και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Ελλάδα είναι μέσα στις πρώτες χώρες της Ευρώπης που όχι μόνο πέτυχε την απορρόφηση, που αυτός δεν είναι ένας δείκτης που πρέπει να μας ικανοποιεί. Πέτυχε τους πολλαπλασιαστές που φέρνει αυτή η απορρόφηση ως προς την ψηφιοποίηση, ως προς την ενεργειακή μετάβαση, ως προς την αύξηση των επενδύσεων.
2: Μα πάμε σε κανένα δύο οικονομικά και μετά δύο-τρεις πολιτικές ερωτήσεις. Να ρωτήσω το εξής. Παρά την μεγάλη συζήτηση που έγινε στο προηγούμενο διάστημα για τη μείωση της προκαταβολής φόρου, τελικά το ποσοστό της μείωσης είναι μόλις 5% για τις ατομικές επιχειρήσεις. Και αυτή μάλιστα θα αφορά τα εισοδήματα του 27 που θα δηλωθούν το 28. Αυτό δημιούργησε αντιδράσεις με δυσαρέσκεια στις επιχειρήσεις και μάλιστα θέλησε να την εκφράσει και πολύ λογικό και θεσμικά ο κ. Μπρατάκος, και διάβασα εκεί κάτι διαρροές αν ισχύουν, δηλαδή, γιατί μπορεί να μην ισχύουν, ότι ο Πρωθυπουργός εκνευρίστηκε, οι υπουργοί κάποιοι είπαν διάφορα για τον κ. Μπρατάκο, ο οποίος είναι και στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα όμως είπε αυτό που φαίνεται ότι υπάρχει στις τάξεις των επιχειρήσεων, κύριε Σκέρτσο.
1: Θεωρώ πως είναι καθεστωτική αντίληψη να κουνάμε το δάχτυλο στις φωνές ή στις ανακοινώσεις που κάνουν οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων, των επαγγελματικών ενώσεων. Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει με βάση τις δημοσιονομικές της δυνατότητες αυτό που μπορεί για να ελαφρύνει τα βάρη από τις πλάτες της επιχειρηματικότητας και ειδικά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, και ταυτόχρονα οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων και ενώσεων οφείλουν να εκπροσωπούν τα μέλη τους και να λένε ότι αυτό που έχεις κάνει ικανοποιεί αυτή την ανάγκη, αλλά δεν ικανοποιεί την άλλη ανάγκη. Ο κ. Μπρατάκος έκανε ακριβώς αυτό. Εγώ δεν βλέπω δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα στις δηλώσεις του κ. Μπρατάκου. Βέβαια, πρέπει ταυτόχρονα να αναγνωρίζουμε και πρέπει και η επιχειρηματικότητα να αναγνωρίζει ότι αυτό δεν είναι ένα μόνο μέτρο που απευθύνεται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι ένα από τα 7 ή 8 τουλάχιστον μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Άρα δεν πρέπει να κρίνεται μεμονωμένα. Πρέπει να κριθούν στο σύνολό τους όλα τα φετινά μέτρα και αυτά σωρευτικά σε όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί και υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Να θυμίσω ότι μαζί με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού έχουμε πλέον 91 φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που έχουν μειωθεί αυτή την 7 ετία. 91 φόροι και ασφαλιστικές εισφορές, επαναλαμβάνω.
0: Ένα άλλο μέτρο. 10
1: δισεκατομμύρια ευρώ που πληρώναν τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις σε φόρους πλέον δεν καταβάλλονται, διότι έχουν είτε καταργηθεί είτε μειωθεί. Αυτό είναι το αποτύπωμα αυτής της πολιτικής, και αυτή η πολιτική είναι που έχει φέρει ευρωστία στα οικονομικά ταμεία, δηλαδή να έχουμε αυξημένα έσοδα, να έχουμε πλεονάσματα και να είμαστε σήμερα μία από τις 5 μόλις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Δανία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. 5 χώρες που καταγράφουν πλεονάσματα, 5 χώρες που έχουν τη δυνατότητα, οι μόνες χώρες της Ευρώπης, να επιστρέφουν το μέρισμα της ανάπτυξης και των πλεονασμάτων πίσω στην κοινωνία. Όλες οι υπόλοιπες χώρες είτε έχουν απλά ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, είτε 10 χώρες από την υπόλοιπη Ευρώπη έχουν ελλείμματα και είναι σε επιτήρηση. Επομένως, αυτό είναι μια επιτυχία αυτής της οικονομικής πολιτικής και νομίζω ότι αντί να μαλώνουμε για το αν το μέτρο αυτό φτάνει ή όχι, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Ελλάδα θα μπορούσε σήμερα υπό μια άλλη οικονομική διακυβέρνηση, υπό μια άλλη οικονομική πολιτική, να κόβει δαπάνες ή να αυξάνει φόρους. Και δεν γίνεται τίποτα από αυτό. Γίνονται τα αντίθετα.
0: Ένα άλλο μέτρο το οποίο προκάλεσε γκρίνια είναι αυτό που αφορά το επίδομα στους συνταξιούχους, το οποίο δίδεται μόνο στους άνω των 65 ετών και διαμαρτύρονται φυσικά οι υπόλοιποι.
1: Να επαναλάβουμε ότι δίνουμε ένα πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι, αλλά πώς έχετε καταφέρει, ενώ δίνετε 50% πάνω από ό,τι ανέμενε η ελληνική κοινωνία, διότι όλοι περιμέναμε γύρω στο 1,5 δις ότι θα είναι το πακέτο, να έχετε τόση γκρίνια.
1: Διότι κύριε Χατζηνικολάου, κάθε κυβέρνηση ή τουλάχιστον μια σωστή υπεύθυνη κυβέρνηση οφείλει να περιμένει για όλους τους πολίτες και για όλες τις ομάδες. Αν δίναμε τα χρήματα αυτά αποκλειστικά σε μια ομάδα, για παράδειγμα στους συνταξιούχους, τότε να δείτε τι γκρίνια θα υπήρχε από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Για παράδειγμα, για να μιλάμε με παραδείγματα, έρχεται το ΠΑΣΟΚ και λέει, ή και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω, αλλά και η ΕΛΑΣ, και λένε για 13η σύνταξη πλήρη ή 13ο μισθό δημοσίων υπαλλήλων πλήρη. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μια 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας 13ος μισθός κοστίζει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύνολο 2,5 και 1,5, 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια είναι τα όρια δαπανών που έχουμε? Είναι 2,2. Είμαστε στο όριο. Επομένως, μόνο δύο μέτρα, τα οποία θα ικανοποιούσαν στο απόλυτο βαθμό, θεωρώ, υποθέτω, τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, στερούν από τους ελεύθερους επαγγελματίες που μόλις μου είπατε ότι γκρινιάζουν, άλλα μέτρα. Επομένως, να είμαστε λογικοί, να είμαστε μετρημένοι, να αναγνωρίζουμε ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ταυτόχρονα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναρίξουμε τη χώρα στα βράχια, να ξαναχρεωθούμε περισσότερο από όσο μπορούμε, από όσο αντέχουμε ή να παράγουμε ελλείμματα. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας έχει αφήσει ακόμα βαθιές πληγές στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας που δεν έχουν θεραπευθεί πλήρως και πρέπει με λελογισμένο τρόπο να δίνουμε αυτό που μπορούμε.
2: Μάλιστα. Τώρα, στη βαριά πολιτική ατζέντα της αντιπαράθεσης, εκτός από τα οικονομικά που τα γνωρίζετε γιατί είστε και πάνω στα κομπιούτερ και στους αριθμούς και στην πραγματικότητα, εγώ δεν θέλω να σας αφήσω καμιά αιχμή, υπάρχει το εξής ερώτημα. Ο Σαμαράς είναι ο αντίπαλός σας, ο Τσίπρας, ή για διαφορετικούς λόγους και οι δύο στην πορεία προς τις εκλογές, κύριε Σκέρτσο?
1: Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Αντίπαλός μας σίγουρα δεν είναι το παρελθόν. Δεν μπορούμε να δίνουμε μάχες οπισθοφυλακής και να ασχολούμαστε μονίμως με το να κάνουμε απολογισμούς του παρελθόντος. Κοιτάμε μπροστά. Η Ελλάδα δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια έχασε πάρα πολύ χρόνο. Έχασε πολύ απόσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη και τρέχουμε. Κάνουμε έναν αγώνα δρόμου και ταχύτητας και αντοχής ταυτόχρονα για να προφτάσουμε και να μην μείνουμε άλλο πίσω ή ξανά πίσω. Επομένως, όποιος έρχεται ξανά στη δημόσια συζήτηση με ατζέντες του παρελθόντος και χωρίς μάλιστα να έχει μάθει κάτι από τα μαθήματα του παρελθόντος, νομίζω ότι δεν έχει να συνεισφέρει κάτι στη δημόσια συζήτηση. Η ελληνική κοινωνία θέλει να φύγει μπροστά. Εγώ θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο μπροστά από το πολιτικό σύστημα. Και ζητά από όλους μας υπευθυνότητα, μετριοπάθεια και ταυτόχρονα ένα οραματικό, ναι, αλλά ρεαλιστικό ταυτόχρονα σχέδιο που θα πάει την Ελλάδα πιο μπροστά και πιο ψηλά. Αυτό το σχέδιο θεωρώ ότι παρουσίασε το Σάββατο και την Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό είναι και ο λόγος που παραμένει πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Γιατί είναι, νομίζω, ο μόνος πολιτικός αρχηγός, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική παράταξη που χαρακτηρίζεται από αυτόν τον αναγκαίο πραγματισμό και ταυτόχρονα τη φιλοδοξία, όχι τη συντήρηση. Δεν μας ενδιαφέρει η σταθερότητα για τη σταθερότητα που ισοδυναμεί με στασιμότητα. Μας ενδιαφέρει το άλμα προς τα μπρος, μας ενδιαφέρει η ελπίδα, η προοπτική. Το μέτρο που ανακοινώθηκε για τον Κουμπαρά της νέας γενιάς μου κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο έχει χτυπηθεί από την αντιπολίτευση, ενώ είναι ουσιαστικά μία ψήφος εμπιστοσύνη στη νέα γενιά. Να μπορεί ένας νέος άνθρωπος στα 18 του να πατήσει γερά στα πόδια του ή πιο γερά στα πόδια του, να μπορεί να ξεκινήσει τη ζωή του έχοντας ένα μικρό κομπόδεμα στην άκρη. Αυτό κάνουμε. Για πρώτη φορά δηλαδή έχουμε μια πολιτική η οποία επενδύει στο μέλλον και δεν κοιτάει προς τα πίσω. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική διαφορά που διακρίνει τη δική μας πολιτική πρόταση από την πρόταση αντιπολίτευσης.
0: Ευχαριστούμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλά, καλή σας μέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ από την έναρξη της λειτουργίας της το 2012 έως σήμερα έχει διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ξεπερνούν τα 26 εκατομμύρια τόνους από ένα τεράστιο βάρος. ΑΝΑΚΕΜ. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Στο στάδιο της υλοποίησης περνάει η απόφαση που ελήφθη κατά την πρόσφατη σύσκεψη στη Ρόδο υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου μετά την έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης από την Περιφερειακή Επιτροπή που συνεδρίασε χθες υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας και του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων και αφορά το έργο εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και λειτουργικής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου Ρόδου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε 4 έτη. Εξειδίκευση του πακέτου των 2,2 δισεκατομμυρίων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι βασικές προτεραιότητες έως το 2030 είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με στόχο την μείωση του κόστους. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως οι επαγγελματίες ταξί και οι οικογένειες με παιδιά. Πρόοδος της οικονομίας, παροχή στον πολίτη συνιστά εν συνέστηση, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, που υπογράμμισε ότι λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και στέλνεις σε άλλον το λογαριασμό. Συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα έργα ΣΔΙΤ, προέτεινε ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο περιθώριο της ΔΕΘ, σε μια τοποθέτηση με επιχειρήματα και τεκμηρίωση κατά της επιχειρούμενης δαιμονοποίησης της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πρώτον, καμία απόφαση χρηματοδότησης να μην διατηρείται σε ισχύ επαόριστον, όταν το έργο για το οποίο δεσμεύτηκαν οι πόροι δεν προχωρά. Δεύτερον, οι διαδικασίες των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να ολοκληρώνονται σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τον πολιτικό ορίζοντα εκείνων που αποφασίζουν να τις ενεργοποιήσουν. Η δεύτερη πρόταση του Γιώργου Χατζημάρκου αφορά τον υπερβολικό χρόνο που απαιτείται σήμερα για την ολοκλήρωση ενός έργου ΣΔΙΤ. Όπως επισήμανε, οι διαδικασίες είναι τόσο μακρές, ώστε συχνά λειτουργούν αποτρεπτικά ακόμη και για τους ίδιους τους αιρετούς που καλούνται να τις επιλέξουν. Νέα τουρκική πρόκληση και ενώ οι ένοπλες δυνάμεις πενθούν τους δύο πιλότους του Phantom στην Τενάγρα, σημειώθηκε χθες μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου με οπλισμένα F-16 που παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο, με την Ελλάδα να απαντά άμεσα στέλνοντας οπλισμένη τετράδα μαχητικών. Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν παράβαση στο FIR Αθηνών, ενώ σημειώθηκε και μια εικονική αερομαχία με τα ελληνικά μαχητικά που σηκώθηκαν για να τα αναχαιτήσουν. Παράλληλα, κατασκοπεύτηκαν τουρκικά αεροσκάφη και τουρκικά ντρόνς έκαναν παραβάσεις και 4 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Ορκίστηκε χθες ενώπιον του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη η νέα Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη, η οποία καταλαμβάνει την θέση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Μενεγάκη. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 4η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. 54χρονος Βρετανός ανασύρθηκε νεκρός από την θάλασσα στην Κάλυμνο. Ο άτυχος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστη στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το λιμεναρχείο που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου. Σήμερα στις 6 το απόγευμα, στον χώρο της πνευματικής εστίας Λειψών, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τις πρώτες βοήθειες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Αύριο, από τις 9.30 το πρωί έως την 1.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί λήψη δείγματος μυελού των οστών. Στο Καστελόριζο πραγματοποιείται την προσεχή Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το πρώτο φεστιβάλ πολιτισμού, το οποίο συνδιοργανώνεται από την Χοροδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τον Δικηγορικό Σύλλογο και τον Δήμο Μεγίστης, υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Πειραιός και Νήσων. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, καιρός γενικά αίθριος. Άνεμοι βορειοδυτικοί, θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, με εξαίρεση τα πολύ νότιότερα τμήματα του νομού, όπου εκεί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στο Καστελόριζο μέχρι 35 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 34, στη Σύμη μέχρι 33 και στην Λίνδο μέχρι 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες τη νύχτα μεταξύ 23 και 25 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 50 και 70%. Για αύριο Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός παραμένει στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, στα νοτιότερα και πάλι θα είναι πιο εξασθενημένοι κατά 1 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Η υψηλότερα στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 32. Θα ακολουθήσει η Κάλυμνος με 31 και η Λίνδος με 30 βαθμούς. Μεταξύ 23 και 26 βαθμούς οι ελάχιστες τη νύχτα. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκιας φωλιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Δεν τολμώ και να διαφωνήσω με την επιλογή του Πέρι Βασιλάκη, γιατί πριν πω κουβέντα μου λέει κομματάρα, κομματάρα. Σας παραδίδω στην κομματάρα. Ιταλική κομματάρα, έτσι. Που την αφιερώνουμε.
1: Κουράγιο φίλε.
0: Κουράγιο φίλε. Καλημέρα. Νατάσα κουράγιο εδώ. Και όχι Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 είμαστε μαζί. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και έχουμε να πούμε και σήμερα. Gente di mare. Che se ne va. Dove gli pare. Είναι ο Ουμπέρτο Τότσι με τον Ραφ. Τι είναι ο Ραφ? Εντάξει, μα τώρα όπως λέμε ανδρομάχης και το. Όπως λέμε ανδρομάχη. Buongiorno a tutti, λοιπόν, καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι. Δεν με αφήνει να μιλήσω, θέλει να ακούσει το τραγούδι.

Και γιατί αρχίζουμε έτσι ιταλικά, εκτός από τους προφανείς λόγους που ξέρουμε όλοι και προς τιμήν και της Έλενας Κανάρη, γιατί μου έστειλε ένα δημοσίευμα η ανταποκρίτριά μας στην Ιταλία, όπου έχει τίτλο «Ελλάδα και Ιταλία μαζί για την ασφάλεια των επισκεπτών». Η πρέσβης της Ελλάδας στην Ιταλία, Ελένη Σουράνη, υποδέχτηκε σήμερα στην Αμπατσάτα την Γκρέτσα Ρώμα, πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρώμη, και ευχαρίστησε θερμά τους Έλληνες αστυνομικούς που πραγματοποιούν κοινές περιπολίες στο κέντρο της Ρώμης μαζί με την Ιταλική αστυνομία, πολιτεία αντιστάτου. Η παρουσία τους έχει ήδη τύχει θερμής υποδοχής, ιδιαίτερα μεταξύ των Ελλήνων επισκεπτών που τους συναντούν στους δρόμους της Ρώμης, τους Έλληνες αστυνομικούς, και σπέβδουν να τους ευχαριστήσουν για την παρουσία τους στη Ρώμη και για το έργο τους. Αυτή η δράση, να σας πω, υλοποιείται σε πιλωτικό επίπεδο στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας, που υπεγράφει το 2025 για την ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας των δύο χωρών και την ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών. Μη μου το χαλάσεις, πάμε σε ιταλικό πάλι, έτσι, αγόρι μου, μπράβο. Gente di mare, gente di mare. Για αυτά που έχω διαβάσει και που θα σας μεταδώσω σήμερα, αυτά που σημαίνουν σήμερα είναι από εξωφρενικά έως εξωφρενικά. Θα μου πεις τις άλλες μέρες τι ήτανε.

0: αγαπημένοι μου ακροατές, θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα τα μηνύματα που μου στείλατε για τη χθεσινή εκπομπή, την οποία αγαπήσατε και σας άγγιξε βαθιά. Και ποιο να μην αγγίξει βαθιά, η παρουσία στο στούντιο και η ιστορία, η συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού με 80% αναπηρία και τόσα προβλήματα που πέρασε πρώτη σχεδόν το απόλυτο 20 στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλίας, στη Βαΐα λοιπόν. Μπορείτε να ακούσετε και να διαβάσετε τι είπε χθες η ΒΕΙΑ και να ακούσετε τη συνέντευξη στο site μας realvoicenews99.gr, το οποίο απροπώς σήμερα έχει στίγμα, black pepper δηλαδή, βρε πως δεν αλλάζουν οι καιροί. Χρόνια πολλά στις Μαρίες της Ρόδου και γενικά της περιοχής, γιατί το Τσαμπίκα είναι ένα όνομα που τιμάται σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Τσαμπίκες και Μαρίες. Χρόνια πολλά Τσαμπίκα. Κοίτα, αν προχωράς στον δρόμο και φωνάξεις ένα Τσαμπίκα, σίγουρα θα γυρίζουν 3-4, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: αν είναι πολύ σύχνα αυτός ο δρόμος. Ναι, μα σήμερα εγώ πήγα, βρέθηκα, έκανα μανικιούρ σήμερα, ήταν η μέρα του μανικιούρ το πρωί και η κοπελίτσα της έλεγαν χρόνια πολλά, γιόρταζε, μου λέει λέγομαι Μαρία Τσαμπίκα. Και η Φανή, γιορτάζει και η Φανή δηλαδή. Τη Φανή πότε τη γιορτάζει, των Θεοφανίων ή σήμερα? 15 Αυγούστου. Πάμε λίγο πάλι. Πάμε, πάει. Φανή, υπομονή, κορίτσι μου, ένα λεπτό. Τσαμπίκα σήμερα δηλαδή και τα Θεοφάνη. Τη παίρνει δύο δώρα τη κοπέλα. Έτσι, μπράβο. Χρόνια πολλά, Φανούλη.

Μετά το Λούβρο, για να πάμε και λίγο στη Γαλλία, φαίνεται ότι το έχουν σύστημα. Είναι, έχουν, πώς το λένε, βάλει στόχο την τέχνη. Μετά το Λούβρο, λοιπόν, είχαμε κλοπή μαμούθ στο μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία. 4 έργα τέχνης αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν φτερά. Μάλιστα, οι δύο διαρρήκτες που διέφυγαν έχασαν και τον ένα πίνακα. Τους έπεσε φεύγοντας ο πίνακας, ήταν και μεγάλος που να τον κρατήσουν. Έγινε ένα χρόνο αυτή η κλοπή μετά την πολύκροτη διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου στο κέντρο του Παρισιού. Ένα χρόνο μετά. Το ότι τους εντόπισε η αστυνομία και τους καταδίωξε όμως κατάφεραν να διαφύγουν, πώς το βλέπεις? 6 ώρα το πρωί αυτά. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, λίγο αργότερα, θα έχουμε μαζί μας την εκρηκτική, την υπέροχη Έλντα Πανοπούλου, η οποία ετοιμάζει, παιδιά, σας πω τι ετοιμάζει, θα τα πούμε μετά. Από Ιταλία πάμε σε Γαλλία, προς τιμήν της κλοπής στο Ρενουάρ, ο Champs-Élysées, Joe Dassin.

Δεν έχει κοπάσει το κουμπαρά για τα παιδιά, 100 ευρώ βάζει ο γονιός, 100 ευρώ το κράτος και έτσι συγκεντρώνονται σιγά σιγά φασούλι το φασούλι, πολλά τα φασούλια, κάποια ποσά 50, 60, 70 χιλιάδες όταν τα παιδιά θα είναι 18 χρονών. Εξακολουθώ να λέω ότι αυτό τουλάχιστον ήταν εντυπωσιακό μέτρο. Καθόλου εντυπωσιακό και ιδιαίτερα ανησυχητικό δεν είναι το άλμα που έχει κάνει το ADF, παιδιά, το ναζιστικό κόμμα. Να το μην το πω ναζιστικό, άντε να το πω ακροδεξιό, μην πακεθυχθεί. Η νίκη του AfD λοιπόν στην Γερμανία μεγαλώνει τη σκιά του Πούτιν πάνω από την Ευρώπη, να ξέρετε. Δηλαδή, αν χάρηκαν κάποιοι με αυτή την επίδειξη δύναμης και την επικράτηση, ήταν και ο Πούτιν και ο Τραμπ, μπορώ να πω. Και ξαφνικά με το AfD η Γερμανία ζει ξανά τον εφιάλτη του ναζισμού. Από κόμμα καθηγητών ξαφνικά γίνεται απόλυτος εκφραστής του πιο ακραίου λαϊκισμού. Ξύπνησε η Γερμανία σε μια νέα πολιτική πραγματικότητα. Ήταν σαρωτική η νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, το γνωστό AfD, στις εκλογές της Σαξονίας και προκαλεί πολιτικό σεισμό στη χώρα, στέλνοντας παράλληλα ηχηρό μήνυμα σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά από μια ιστορική εκλογική ανατροπή που αλλάζει τα δεδομένα για τη Γερμανία. 44% ρε φίλε το AfD. Πρωτοφανές για την ακροδεξιά στη Γερμανία. Πρωτοφανές. Υπερδιπλασιάζει τη δύναμή του σε σχέση με το 21. Υπερδιπλασιασμός. Ιστορική νίκη του ακροδεξιού κόμματος. Εναλλακτική για την Γερμανία στη Σαξονία. Δεν είναι μόνο, αν θέλετε, μια επιτυχία για την άκρα δεξιά, ενισχύει και ένα ευρύτερο πολιτικό ρεύμα στην Ευρώπη που το βλέπει πιο θετικά πια τη Μόσχα, καταλαβαίνετε έτσι. Αμφισβητείται η συνεχή στήριξη στην Ουκρανία, ζητά αλλαγή στάσης απέναντι στο Βλαντιμίρ Πούτιν. Γενικώς το AfD έχει εκφράσει επανειλημμένα θέσεις ευνοϊκές προς τη Ρωσία. Και δεν είναι μόνο η Γερμανία. Στη Γαλλία και στην Ιταλία, δύο από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτικοί που κερδίζουν έδαφος ζητούν επίσης αλλαγή στάσης απέναντι στην Ουκρανία και υιοθετούν επιχειρήματα που συμβαδίζουν με τη γραμμή της Μόσχας. Στη Γαλλία, ας πούμε, ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, λέει ότι η ανεφόρον στήριξη προς το Κίεβο πρέπει κάποτε να τελειώσει. Τα ίδια και στην Ιταλία. Πνιγόμαστε στα χρέη, πνιγόμαστε στα ελλείμματα, δήλωσε στο περιθώριο του Bloomberg, στο περιθώριο του Ambosset Forum στο Bloomberg. Πρέπει να τελειώσουν όλα αυτά και οι Ιταλοί και οι Γαλλικοί και οι Γάλλοι αξιωματούχοι της αντιπολίτευσης φωνάζουν και γκρινιάζουν. Στο μεταξύ, η Λεπέν στη Γαλλία προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τον πρώτο γύρο, καταλαβαίνετε. Το ίδιο και ο Βανάτσι στην Ιταλία. Έχουμε αλλαγή του πολιτικού συστήματος, θα δούμε και άλλα, παιδιά, περιμένετε λίγο.

Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι σημαίνει αυτή η επικράτηση του AfD για την Γερμανία. Αν έχετε δει το μανιφέστο των περίπου 250 τόσων σελίδων με το 44% να γίνεται παντιέρα πια και σημαία. Τι να σας πω, ότι το πρόγραμμα προτείνει του AfD εντελώς άλλη μεταναστευτική πολιτική με προτάσεις για μαζικές απελάσεις, εννοείται περιορισμός στην υποστήριξη και προς την Ουκρανία, αλλά στον τομέα της παιδείας το AfD προωθεί την ενίσχυση των παραδοσιακών γερμανικών αξιών, περιορισμό της χρηματοδότησης για έργα που θεωρεί αντιγερμανικά και θέλουν επιστροφή στα παλιά, στα παραδοσιακά. Πια γουοκατζέτα και τέτοια τώρα, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Θέλουν επαναμετανάστευση, θέλουν μαζικές απελάσεις των παράτυπων μεταναστών, θέλουν να υπάρχουν στην παιδεία ξεχωριστά σχολεία για τους μετανάστες, όπου να διδάσκουν άλλοι μετανάστες καθηγητές, και θέλουν ξεχωριστά σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Για να έρθουμε και στη χθεσινή εκπομπή. Για την ακρίβεια, συνόψισαν το πρόγραμμά τους. Θέλουν περισσότερο Μπίσμαρκ και λιγότερο Χίτλερ. Ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες οι προτάσεις για τη λειτουργία των σχολείων. Ξεχωριστές τάξεις, είπαμε, για παιδιά προσφύγων, ώστε να τους αναγκάσουν να είναι προσωρινή η παραμονή των όποιων στην Γερμανία. Μπορώ να καταλάβω γιατί ο κόσμος ψηφίζει, αν με ρωτάτε, αυτό το κόμμα. Αλλά το να προτείνεις ξεχωριστή εκπαίδευση για τα παιδιά με αναπηρία. Λίγο να το δούμε αυτό,

Τη λένε Μαρία Αυγητίδου. Μένει στη Νέα Υόρκη, Ελληνοαμερικανίδα, και είναι η σύγχρονη θεία από το Σικάγο. Την είδε στην ταινία, την έδειξε πάλι χθες, προχθές, τη θεία από το Σικάγο. Είναι η σύγχρονη θεία από το Σικάγο, Ελληνίδα, που χρεώνει 5.000 ευρώ το μήνα για να σου βρει τέρι στην Αμερική. Πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω να σπάει κανάτια, δεν νομίζω να σπάει κανάτια και πιθάρια για να βρει το γαμπρό, αλλά είναι μια Ελληνίδα που ανήκει στην τρίτη-τέταρτη γενιά προξενητριών της ίδιας οικογένειας. Έχει στο ενεργητικό της 7.000 συνοικέσια. Και πραγματικά γράφει ιστορία ως θεία από το Σικάγο. Άκουρα, κάνεις ρε φίλε μου, θυμίζεις τη Βλαχοπούλου με την ταινία που κάνεις καριέρα ως χαρτορίχτρα. Κοίτα τι μπορείς να κάνεις για να βγάλεις λεφτά στην Αμερική. Να έχεις μια ιδέα, καλή θέλει. Η τεχνική της Μαρίας Αυγητίδου, 42 χρονών η Ελληνοαμερικανίδα, που δεν είναι από το Σικάγο αλλά από το Νιου Τζέρσι, βασίζεται, παιδιά, στη μακρά και αυθεντική παράδοση του προξενιού. Έτσι, με γνήσιο ελληνικό καμάρι, δηλώνει ότι μπορεί να κάνει τα καλύτερα ταιριάσματα. Καλεί όσους και όσες έχουν απογοητευτεί από τις υπόλοιπες μεθόδους εξέβρεσης συντρόφου, κάτι πλατφόρμες κτλ. Διαδικτυακές και ψάρεμα μέσω κοινωνικής δικτύωσης, να δοκιμάσουν τις δικές της εναλλακτικές επιλογές. Λέγεται Matchmaker Maria. 7.000 ανθρώπους έχω ενώσει, σου λέει. Τι διάλογο. agapematch.com λέγεται ο διαδικτυακός κόμβος της Αυγητίδου. 18 χρόνια λειτουργεί. Είναι μπουτίκ γραφείου συνοικεσίων, γιατί δίνει έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Δεν εξυπηρετεί περισσότερους από 15 πελάτες ταυτόχρονα. Δεν είναι περάστευση συνοικεσίων, γιατί δίνει έμφαση στην ποιότητα.

0: andarsene piano. Si mordono il labbro inferiore, probabilmente sanno già dove andare. In un luogo importante per rendere belle le malinconiche ombre. In un luogo distante.
1: 8 Σεπτεμβρίου του 2026 και είχαμε δύο επιθέσεις με χρήση χειροβομβίδας σε καφετέρια στο κέντρο της Αθήνας με διαφορά μισή ώρα η μία από την άλλη. Να σας πω λίγο κάτι. Νομίζω ότι είναι αλήθεια αυτό που υποψιάζονται, ότι η εντολή για τις επιθέσεις με χειροβομβίδα στις δύο καφετέριες έγινε μέσα από τις φυλακές. Αυτό που στις φυλακές συνεχίζουν την παράνομη δράση και δίνουν εντολές. Να ρωτήσω κάτι. Δίνονται, λέει, εντολές για ξεκαθαρίσματα λογαριασμών και για τέτοια μέσα από τις φυλακές. Εκεί δεν τους παρακολουθούν, δεν παρακολουθούν τα τηλέφωνα. Τι στο καλό γίνεται μέσα στις φυλακές που μπορούν να συνεχίζουν την εγκληματική δραστηριότητα οι κρατούμενοι και εγκληματίες. Μάλιστα, μέσα από τις φυλακές, λέει, δόθηκε η εντολή για τις δύο επιθέσεις. Μέσα από τις φυλακές. Παίρνει δηλαδή κάποιος από τις φυλακές ένας εγκληματίας, αρχηγός πείρας και δίνει εντολή, πηγαίνετε να χτυπήσετε το τάδε κατάστημα με χειροβομβίδα. Και εκτελείται η εντολή. Δηλαδή στις φυλακές τι κάνουν, τους φιλοξενούν τύπου ξενοδοχείου? Δεν υποτίθεται ότι πρέπει να είναι υποστενή παρακολούθηση? Οι πληροφορίες μιλούν για έναν κρατούμενο που έχει εμπλακεί σε δολοφονίες και διακίνηση ναρκωτικών και ο οποίος, παρά το γεγονός ότι είναι χρόνια στις φυλακές, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και δραστήριος στον χώρο της παρανομίας μέσα από τις φυλακές. Πώς το επιτρέπουμε, κύριε Χρυσοχοίδη?

Θα στείλω ένα μεγάλο φιλί και μια αγκαλιά στη φίλη μου τη Λαμπρινή Παπά που μας ακούει από την μακρινή και εξωτική Αθήνα. Λαμπρινούλα μου, αγαπημένη, κορίτσι μου. Άντε, σε περιμένουμε και στη Ρόδο. Υπέροχο κορίτσι. Λαμπρινή, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, τι μου έχεις για μετά, φίλε μου αγαπημένε? Νόμιζα ότι ήταν κότες που κακαρίζουν, έτσι όπως το άκουσα. Αλήθεια το λέω.

Θυμάστε την ιστορία της Κυριακής Γρίβα? Πόσο καιρό μετά πια, πόσο. Θυμάστε το βράδυ εκείνο που αυτό το κορίτσι δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα εκεί στους Αγίους Αναργύρους? Λοιπόν, παραπέμπονται σε δίκη σήμερα. Πόσα χρόνια μετά, ρε παιδιά, πότε έγινε αυτό? Σήμερα λοιπόν διαβάζω ότι παραπέμπονται σε δίκη 4 αστυνομικοί του τμήματος των Αγίων Αναργύρων και θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Το 24, 2 χρόνια μετά. 4 αστυνομικοί από τους Αγίους Αναργύρους θα καθίσουν στο εδόλιο για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως. Μα τώρα, πού να το πεις, σε ποια γωνιά του κόσμου να το πεις ότι δολοφονήθηκε γυναίκα έξω από το αστυνομικό τμήμα, ρε παιδιά? Δηλαδή, απίστευτο.

Έχουμε να αντιγράφουμε, η αλήθεια είναι. Διοικητής των Ταλιμπάν, λέει, εκτελεί εμψυχρό άνδρα στη μέση του δρόμου στο Αφγανιστάν. Καλά, αυτά είναι και καθημερινή πρακτική εκεί σε αυτές τις χώρες, με βίντεο που προκαλούν αποτροπιασμό. Βάρβαρα περιστατικά παντού. Σιγά σιγά τους αντιγράφουμε όλους αυτούς τους βαρβάρους, το βλέπετε.

στην Ευρώπη, δεν του τα έδωσε ο Μητσοτάκης και είπε να κάνει κόμμα. Οκ. Μη στριμώχνεστε, παιδιά, εκεί στις εκλογικές λίστες, κόμματα και υποψήφοι. Όλοι θα πάρετε. Αυτός ο λαός είναι πάρα πολύ γενναιόδορος. Σε όλους από κάτι δίνει. Τα μαζέψαν τα μπουγαλάκια τους, το είδες. Ο Χάρη και η Μέγαν φύγαν από την Αμερική και πήγανε πάλι στην Αγγλία, στον μπαμπά Κάρολο και στη μητριά Καμίλα και στον αδερφό Βίλιαμ. Αλλά ξαφνικά, από ό,τι διαβάζω, ευνηδιάστηκαν, γιατί ο Κάρολος τους έστειλε επιστολή που τους λέει: παιδάκια, παραμένετε ιδιώτες, δεν έχετε βασιλικά προνόμια. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίζουμε δηλαδή.

Τι είναι αυτά, παιδάκι μου? Καλά, εντάξει. Δεν θέλω να θορυβήσετε μεσημεριάτικα με αυτά που σας βάζει ο Πέρης Βασιλάκης. Θέλω να παραμείνετε ψύχρεμοι.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα. Ήθελα να σας πω κάποιες άλλες ειδήσεις πριν, αλλά έχω βρει ένα άρθρο με κάποια πράγματα που θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Πριν από αυτό, να σας πω ότι για ένα τη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στην Κόνιτσα. Καίγεται πυκνό δάσος Natura, παιδιά. Αυτό με την Κόνιτσα πραγματικά είναι να σου πληγώνεται η καρδιά και η ψυχή. Δάσος εντός περιοχής Natura καίγεται, δεν λέει να σβήσει η φωτιά για ένα τη μέρα. Στο μέτωπο παρουσιάζει μια σαφή βελτίωση εικόνα, όμως δεν υπάρχει πλήρης κατάσβεση, γι' αυτό και συνεχίζονται οι προσπάθειες. Έχουμε και μια εξασθένιση των ανέμων που βοήθησε σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, όμως το μέτωπο εκεί στην Κόνιτσα δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο και καίει και σε διάσπαρτες ενεργές εστίες η φωτιά. Στην Τραπεζίτσα διαβάζω ότι επικεντρώνεται η πυρκαγιά, εκεί που έχει χαράδρες και πυκνή βλάστηση. Από τις 31 Αυγούστου, ρε φίλε, και είναι 9 Σεπτεμβρίου. 8. Εντάξει, είναι αποκαρδιωτικά τα στοιχεία για την έκταση που έχει καεί, έτσι. Μιλάμε για σχεδόν 6.500 στρέμματα, ρε παιδιά. 6.500 στρέμματα στην Κόνιτσα, έλεος. Και oggi è il mio giorno preferito. Συνεχίζουμε ιταλικά και επιμένουμε ιταλικά.

Λοιπόν, υπάρχει ένα εγχειρίδιο του 1913 που έδινε συμβουλές γάμου. Θέλετε να ακούσετε ποιες ήταν οι συμβουλές για το γάμο που έδιναν το 1913? Λοιπόν, συμβουλές προς ναυτιλωμένους, προς συζύγους, ακούς Λαμπρινή, το 1913. Μην μπλέκεστε στα πόδια της γυναίκας σας στη διαχείριση του νοικοκυριού. Μην ξεχνάτε να αγοράζετε στη γυναίκα σας περιστασιακά ένα ζευγάρι γάντια. Θα πεθάνετε μόνο. Μην περνάτε τη μία νύχτα μετά την άλλη στη λέσχη, αφήνοντας τη γυναίκα σας μόνη να μετράει ώρες μέχρι την επιστροφή σας. Αυτό ήταν για τους συζύγους οι συμβουλές και οι οδηγίες. Προς τις συζύγους τώρα, τις γυναίκες. Μη σερβίρετε στο σύζυγό σας καμένο χυλό βρώμης. Μην ξεχνάτε να ελέγχετε αν το απογευματινό τσάι είναι υπερβολικά δυνατό και τον κάνει νευρικό. Μην κάνετε κουμάντο πολύ ξεκάθαρα στο σύζυγό σας. Μπορεί να χρειαστεί φυσικά το πιο προσεκτικό management και να του δίνετε συμβουλές, αλλά δεν θέλετε οι φίλοι σας να νομίσουν ότι του γκρινιάζετε συνέχεια. Ενθαρρύνετε τη γυναίκα σας να διαβάζει και να μιλάει για πολιτικά θέματα. Δεν πειράζει αν βλέπει τα πράγματα διαφορετικά από εσάς. Αφήστε την να διαμορφώσει τις απόψεις της και να τις εκφράζει. Μη χειρώνετε. Το 1913, ρε παιδιά.

Ρε πως αλλάζουν οι καιροί, ή όπως λέει το Black Pepper, πως δεν αλλάζουν οι καιροί. Λοιπόν, να ξέρετε ότι η υπατήτιδα Β και ΣΕ είναι μια νόσος που εξελίσσεται για πολλά χρόνια χωρίς συμπτώματα. Να είστε λίγο προσεκτικοί. Η απουσία συμπτωμάτων αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των χρόνιων υιογενών υπατητίδων. Γιατί το διαβάζω αυτό, υπατήτιδων? Γιατί έχω ακούσει πολύ να κυκλοφορεί τελευταία υπατήτιδα, παιδιά. Ξέρετε ότι περίπου 270.000 άνθρωποι στην Ελλάδα ζουν με χρόνια υπατήτιδα Β ή ΣΕ. Αυτά τα στοιχεία δίνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Για έχετε το νου σας, γιατί προκαλούν οι ιοί αυτοί χρόνια φλεγμονή και αυξάνουν και τον κίνδυνο για κύρωση και υπατοκυταρικό καρκίνο. Έγκαιρος έλεγχος, φυσικά. Δεν κακό να κάνετε με εξέταση αίματος, εντοπίζονται αυτά. Κάντε μια εξέταση αίματος για υπατήτιδα, δεν ξέρεις ποτέ. Ο Φλωρίδης για το κόμμα Σαμαρά λέει πολύ φασαρία για το τίποτα. Ωπα ρε φίλε και εσύ, πάρ' το αλλιώς δηλαδή, εντάξει. Τι απαξία είναι αυτή, θα κάνει ζημιά ο Σαμαράς, όσο και αν θέλετε να το παίζετε ήρεμοι και διάφοροι. Χαμό έχει προκαλέσει στα social media, Περουλίνη μου, το νέο χρώμα με το οποίο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στα μαλλιά του. Πήγε προς το καρότο σκούρο, καφέ ένα πράγμα, εκείνο το ξανθό, το ξεπλημένο, το άχυρο, το εγκατέλειψε. Τον δείχνουν λοιπόν να βγαίνει από το Air Force One στο New Jersey και πηγαίνει στο Trump National Golf Club και τα μαλλιά του είναι πιο σκούρα από το συνηθισμένο, μεταξύ καρωτή και καστανού. Δεν μπορώ. Γιατί με ό,τι και να ασχοληθείς με τον Τραμπ, τρίχες είναι. Οπότε ας ασχοληθούμε κυριολεκτικά με τις τρίχες του. Ένας άλλος χαμός που έχει γίνει στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι με το Ρέμο και την συναυλία που ετοιμάζεται στη Θεσσαλονίκη. Τα έχεις δει αυτά τι έχει γίνει? Ναι, θα έχει φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν ξέρω, παιδιά, νομίζω ότι οι διοργανωτές της συναυλίας και ο χορηγός, η ΔΕΗ που στηρίζει τον πολιτισμό, πρέπει να το ξανασκεφτούν ο καλλιτέχνης να τραγουδήσει μπροστά στο άγαλμα. Πώς θέλετε να τον βάλετε και καβάλα στο άλογο μαζί με τον Αλέξανδρο να τραγουδήσει, δηλαδή, έλεος. Αυτή η σκαλωσιά για τη συναυλία του Ρέμου πάνω στο και δίπλα από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν ξέρω. Τι θα γίνει, θα ανέβει στα καπούλια του Βουκεφάλα ο Ρέμος? Θα πάρει αγκαλιά το Στρατιλάτι, αλλά η Φεστίωνα? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Το να κάνουμε το παρελθόν μας το ένδοξο και αρχαίο θέαμα, δεν ξέρω πόσο συμφωνείτε. Εξέφρασαν πολλοί οι Θεσσαλονικοί στην αντίθεσή τους με την ενσωμάτωση του μνημείου του Μεγάλου Στρατιλάτη στη σκηνή της συναυλίας, η αλήθεια είναι. Αλλά τώρα έχει προκαλέσει ένας άλλος στην σκηνή για μια συναυλία του Ρέμου ή του οποιοδήποτε. Με μέσα σκηνικό το εμβληματικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να τα λέμε κι αυτά.

0: Μου κάνεις παύσεις και δεν καταλαβαίνω γιατί μου κάνεις παύσεις. Θέλεις να μου πεις κάτι? I'm crazy like a fool.
1: She's crazy like a fool.
0: Thank you. Daddy Cool, κυρίες και κύριοι, από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 80. 70, ρε φίλε. Και πώς το θυμάμαι εγώ που δεν είχα γεννηθεί το 70. Το άκουγα μετά. Μετά.

0: Πριν από λίγη ώρα είχαμε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Καρίστου Ευβοίας, αυτή την Εύβοια. Ρε παιδιά, δηλαδή τι γίνεται, έχει βάλει στόχο η πυρκαγιά την Εύβοια. Κινητοποιήθηκαν οι πυροσβέστες, έχει χύσει το προειδοποιητικό 112 γύρω στις 11 η ώρα και περιμένουμε να δούμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, θέλω να πιστεύω. Μάχη για τη ζωή του δίνει 65χρονος άνδρας στη μέθη του Γενικού Νοσοκομείου στα Τρίκαλα, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο πνιγμού με τροφή. Είχε πάει σε ένα φασφουντάδικο, παιδιά, και στο κέντρο των Τρικάλων και πνίγηκε με το φαΐ. Μπήκε στη μεθ και προσπαθούν να τον συνεφέρουν τον άνθρωπο. Έλα Παναγία μου, να πας ρε φίλε από τέτοιο πράγμα. Θα τρελαθώ. Σε όλες τις ταινίες τι βλέπουμε, ότι όταν κάποιος πνίγεται τρώγοντας δίπλα σου, τον παίρνεις και του κάνεις αυτό το πράγμα που τον τραβάς για να φύγει το... Και σε όλες τις ταινίες πάντα φεύγει, πάντα σώζεται. Πάντως έκαναν προσπάθειες και διασώστες και γιατροί, παραμένει κρίσιμη και η κατάσταση και ο άνδρας παραμένει διασωληνωμένος. Μένει στο εξωτερικό ο 65χρονος, είχε έρθει για διακοπές και ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και πήγε να φάει στο φασφουντάδικο. Έλεος. Υπογράφεται το μεσημέρι σε λίγο στη Ρώμη η ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και ιταλικής δημοκρατίας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κόστος 400 εκατομμυρίων ευρώ. Παρόντες ο Υπουργός Άμυνας και της Ελλάδας και της Ιταλίας, ο Κροσέτο και ο Δένδιας δηλαδή, θα συζητήσουν και τις περιφερειακές εξελίξεις, φαντάζομαι θα συζητήσουν και για την ακροδεξιά, την κίνηση της δυνάνοδης ακροδεξιάς στη Γερμανία, θα τα πούνε εκεί. Είδες, ψωνίζουμε από την Ιταλία. Ψωνίζουμε από την Ιταλία. Σήμερα πρωί-πρωί είχαμε σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή του Ιταλικού. Μου έχει μείνει Ιταλία. Οτιδήποτε το βλέπω Ιταλικό. Του Αιτωλικού ήθελα να πω. Εκεί απέναντι στη Στερεά. Το επίκεντρο εντοπίστηκε βόρεια 8 χιλιόμετρα. Είχε προηγηθεί νομίζω και άλλη σεισμική δραστηριότητα. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Και γενικώς από ό,τι φαίνεται δεν εμπνέει ανησυχία. Τι είναι αυτό ρε φίλε που ακούω? Τουρκικό, αραβικό, τι είναι αυτό? Αυτό που στη Θεσσαλονίκη έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου ένα 13χρονο κορίτσι που αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο στο Ιπποκράτιο. Σύμφωνα με τον αδελφό της, λέει, βρισκόταν στο ξενοδοχείο με δύο άνδρες αφγανικής καταγωγής, οι 13χρονοι. Οι 13χρονοι βρισκόταν στο ξενοδοχείο με δύο άνδρες αφγανικής καταγωγής. Ναι. Οι οποίοι επιχείρησαν να διαφύγουν από υδρορροή όταν η ρεσεψιονίστα αντιλήφθηκε ότι ήταν ανήλικο το κορίτσι και ειδοποίησε την αστυνομία. Και ξαφνικά γλίστρησε και έπεσε από τον 5ο όροφο, η 13χρονη. Εντάξει. Σας είπα για την υπατήτηδα και την προσοχή που πρέπει να δείξουμε. Θα σας ξαναπώ για τον ιό του Δυτικού Νείλου που εξαπλώνεται διαρκώς στην Ελλάδα, καταγράφοντας ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους, με την πορεία του επιδημικού κύματος να εξαρτάται καθοριστικά από τις καιρικές συνθήκες, την αποτελεσματικότητα των ψεκασμών και τα ατομικά μέτρα προστασίας. 2 Σεπτεμβρίου θεωρείται μήνας μετάβασης, με την πιθανότητα παράτασης της μετάδοσης και τον Οκτώβριο. Όσο υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, που εδώ στη Ρόδο υπάρχουν και πολύ υψηλές, χθες δηλαδή, τι καύσωνα ήταν αυτός, ρε. Ρε φίλε, χθες δεν το είπε κανένα. Νομίζω ο Μανολάς το είπε ο άνθρωπος και αυτόν πρέπει να ακούμε. Αλλά η χθεσινή μέρα ήταν κανονική. Λες και ήταν 15 Αύγουστο, καύσωνας κανονικός.
1: Και που φυσούσε, λες και σε έκανε πάνω σε ένα φούρνο.
0: Καλέ, ναι, σα σάουνα ήταν. Σα σάουνα ήταν. Η θερμοκρασία χθες στη Ρόδο δεν παλευόταν. Σήμερα είναι καλύτερα, φαντάζομαι.
1: Θα δείξει,
0: γιατί τέτοια ώρα και χθες ξεκίνησε. Πάντως η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου εξαρτάται άμεσα από τη θερμοκρασία και η παρουσία των κουνουπιών, βεβαίως, έτσι δεν είναι? Το να αυξάνονται συνεχώς κρούσματα και θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Αττική είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. με τον ιό να εξαπλώνεται διαρκώς. Και να, τώρα η απειλή και του Οκτωβρίου, δηλαδή με αυτές τις θερμοκρασίες, σε τρελαίνει, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά. Θέλω να σας πω ότι και σήμερα, ειδικά αν μας ακούτε στην Αττική, Λαμπρινή, εκεί γύρω-γύρω σε εσάς που έχετε και μεγάλη βλάστηση, υπάρχουν περιοχές που βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό και στην Αττική και στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα και στο Βόρειο Αιγαίο και στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες και συνίσταται αυξημένη ετοιμότητα και προσοχή από τους πολίτες.

0: Μίλα.
1: Πώς την είδες την εμφάνιση στο νέο της τηλεοπτικό σπίτι της... Αχ, παιδιά, έχω πάρει έτσι κάμερα μισό λεπτό της Ιας Κοσιόνη στον Αντένα δίπλα στο Χατζη Νικολάου. Δεν πήρες είδης τίποτα, παιδί μου, γιατί είσαι τούβλο εντελώς. Πήγε η Ιας Κοσιόνη, έφυγε από το Sky και πήγε στον Αντένα δίπλα στο Χατζη Νικολάου και δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Το φοβερό δεν είναι αυτό. Είναι ότι με το που έφυγε από το Sky άρχισε να ρίχνει βέλη και να είναι επιθετική προς την κυβέρνηση. Πώς το βλέπεις αυτό? Ταχώνει στην κυβέρνηση από την συχνότητα του Αντένα, κάτι που δεν έκανε ποτέ από το Sky. Περιμένω να δω τις επόμενες μέρες, η αλήθεια είναι. Είπε ότι ήταν μια όχημα δημιουργίας αφηγήματος για μια επόμενη κυβερνητική θητεία. Αυτό λεξί, αυτό είπε, παιδιά. Τρομερό χώσιμο.

όλος ο παγκόσμιος τύπος μιλάει για την άνοδο του AFD. Εν τω μεταξύ, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε: πήγα να πάθω εγκεφαλικό, λέει, μόλις είδα το 44% του AFD. Πώς να μην πάθεις.

διαβάσει κάπου. Κοίτα, είναι ανησυχητικό τώρα. Γυρίζω και γυρίζω συνέχεια στο ίδιο θέμα του AfD, αλλά πραγματικά είναι ανησυχητικό, παιδιά, και δείχνει πράγματα για την Ευρώπη. Είχα διαβάσει κάπου ότι η Le Pen, που είναι ας πούμε αδελφό κόμμα με το AfD της Γερμανίας, είχε διακόψει τη συνεργασία της το 24 μετά τη δήλωση στελέχους του γερμανικού κόμματος, αυτό, του 44%, ότι δεν θα έπρεπε να θεωρούνται εγκληματίες, λέει, όσοι υπηρέτησαν τα ναζιστικά SS. Καλέ, ακούς. Ακούω να λες. Πάρα πολύ ανησυχητικό. Πάρα πολύ ανησυχητικό.

Θέμα, λίγο πριν το βελτίο ειδήσεων, θα σας μιλήσω για τα κανακαρά. Θυμάστε που είχαμε πει ότι υπήρχε μια μανούρα με την Κάρπαθο και το έθιμο για το, που θα γίνει σύριαλ με την πρώτη κόρη, την πρωτότοκη κόρη που λέγεται Κανακαρά κτλ. Έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας σειράς του Μέγκα, η οποία χαρακτηρίζεται και συγκλονιστική. Θα πρωταγωνιστούν η Εύελιν Ασουάντ, την είδαμε στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στο ρόλο της Ασπασίας, μια εξαιρετική ηθοποιός. Και δίπλα της ο Καραμίχος, ο Γιώργος Καραμίχος. Είναι ένας τίτλος άγνωστος για τους περισσότερους και μια υπόθεση εμπνευσμένη από την Ελλάδα του 50, του 1950. Μάλλον θα καθυλωθείτε, είμαι σίγουρη ότι θα είναι εξαιρετική η σειρά, Κανακάρα. Το σενάριο υπογράφουν η Σοφία Καζαντζιάν και ο Μάριος Ιορδάνου. Στα καινούργια λοιπόν, επειδή υπήρχε μια κόντρα γιατί θεωρούσαν οι Καρπάθοι ότι μπορεί και να προσβάλλει ή να μην τους κάνει καλό αυτό το, η προβολή του εφήμου. Και βλέπω τώρα στα δημοσιεύματα, δεν μιλάνε καθόλου για το νησί. Λένε ότι η ιστορία είναι εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα μιας ιδιαίτερης ελληνικής παράδοσης που καθορίζει και καθόριζε επί δεκαετίες τη μοίρα ολόκληρων οικογενειών κάπου στα Δωδεκάνησα. Το βάζουν κάπου στα Δωδεκάνησα. Και επειδή έγινε μια μανούρα επίσης για το πού θα γίνουν τα γυρίσματα, γιατί δεν να γίνουν στην Κάρπαθο, από ό,τι φαίνεται θα γίνουν στη Σίμη τα γυρίσματα και θα μοιραστούν Αθήνα και Σίμη. Τον Ιανουάριο θα βγει η Κανακαρά στον αέρα. Πάμε λοιπόν στα Δωδεκάνησα, χωρίς να λένε για Κάρπαθο, της δεκαετίας του 50, έναν τόπο που η μητριαρχία αποτελούσε τρόπο ζωής. Και τι γινότανε, παιδιά, τότε σύμφωνα με αυτό το έθιμο? Η πρωτότοκη κόρη κληρονομούσε το σπίτι, την περιουσία και την ευθύνη για την ευημερία όλων. Καθαρά μητριαρχικός τρόπος ζωής, μητριαρχική κοινωνία. Η πρωτότοκη λοιπόν κόρη ήταν η κανακαρά της οικογένειας. Δηλαδή, κάποιος αν είχε μόνο αγόρια και δεν είχε κόρη, τι γινότανε? Αντίθετα, αν υπήρχε μικρότερη αδερφή, η μικρότερη αδερφή όφιλε να μείνει στο πλευρό της, δεμένη σαν σκιά, μέχρι να δημιουργήσει το δικό της σπιτικό. Η πρωτότοκη λοιπόν η θεά και η άλλη η δούλα. Σε αυτή την παραγωγή, το σύριαλ αυτό, σύμφωνα με το σενάριο, δίδυμες αδελφές, η Ερινιά και η Σοφία, γεννιούνται με διαφορά λίγων λεπτών. Πρόσεξε τώρα, λίγα λεπτά που αρκούν για να χαράξουν δύο διαφορετικές ζωές. Όταν η Ερινιά συνειδητοποιεί πως δεν μπορεί να κάνει παιδί, ζητάει από τη Σοφία μια θυσία που ξεπερνάει κάθε όριο. Η επιθυμία αυτής της πρωτότοκης θα δοκιμάσει τα όρια της αγάπης και θα κλονίσει τα δεσμά των δύο αδελφών. Ζητάει προφανώς να γίνει εκείνη η μητέρα, να γεννήσει το παιδί της. Και το τι θα γίνει? Θα έχουμε μυστικά που βγαίνουν στο φως, θα έχουμε παλιά πάθη που ξυπνούν από γενιά σε γενιά. Κανακαρά λοιπόν. Έλεγαν τότε λοιπόν εκεί ότι στο 50 το σπίτι χρειάζεται ρίζα για να στεριώσει και η ρίζα αυτή είναι η κανακαρά. Είναι σαν το κανακάρις. Κανακάρα, κανακαρά.

0: Η Έλτα Πανοπούλου θα μας ανακοινώσει μια απόφασή της και ένα σχέδιο, ένα project που ετοιμάζει στην Αθήνα, το οποίο θα ταράξει τα λιμνάζοντα νερά της νύχτας και γενικά του πολιτισμού και της διασκέδασης στην Αθήνα. Μέχρι να μας το πει όμως αυτό σε λίγο η Έλτα, εγώ μπορώ να σας πω, αν δεν έχετε ενημερωθεί ήδη, μέχρι να ανακοινώσει τη βόμβα η Έλτα, τι ακριβώς θα συμβαίνει στα σχήματα της Αθήνας. Να ενημερώνεστε, γιατί ξέρω ότι ανεβαίνετε, ενημερώνεστε για το τι συμβαίνει στα σχήματα. Τα καλλιτεχνικά, τα τραγουδιστικά, τα νυχτερινά εννοώ. Λοιπόν, έλα, θα σου λέω, Πέρι, τα δίδυμα, ποια θα είναι. Πάνος και Άμος με Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Θέλετε, πρέπει να δείτε κάθε φορά που λέω κάτι πώς με κοιτάει. Καταλαβαίνω χωρίς να μου μιλάει αν συμφωνεί ή όχι. Πέτρος Ιακωβίδης με Έλλη Κοκκίνου. Στη Φαντασία. Χρήστος Μάστορας με Μέλισσες. Τέλος, εντάξει, κατάλαβα, στο Vox Athens. Νατάσα Θεοδωρίδου με Δέσποινα Βανδύ. Δεν το έχει αρέσει τίποτα μέχρι τώρα. Άννα Βύση Σκέτη στο Αθηνών Αρένα. Εντάξει, κάτι του λέει. Θοδωρής Φέρης, εδώ πάμε τώρα στα χωράφια της Κούλαρου. Θοδωρής Φέρης, α, το άκουσε η Κούλαρου εντωμεταξύ και ήρθε μέσα, παιδιά, ήμουνα σίγουρη. Θοδωρής Φέρης με Στέλλα Καλή. Ποια είναι η Στέλλα Καλή, την ξέρεις εσύ, σίγουρα. Ναι, μην το ξεχάσουμε αυτό. Δεν έχω άλλο. Α, Νίκος Οικονομόπουλος και Έλενα Παπαρίζου, σου κάνει.
1: Παιδί μου.
0: Δεν, ναι, όχι, είναι.
1: Θες να σου πω εγώ τώρα.
0: Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ορίστε.
1: Θα σου πω εγώ.
0: Για την Αβρομάχη θα μου πει. Α, ξέρω τι θα μου πεις, περίμενε. Θα είναι. Πούντο. Ξέρω ποια θα μου πεις, τη χθεσινή της Λιόλιου. Ο Νίκος Μακρόπουλος θα είναι με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Παλιό.
0: Και θα είναι ο Σάκης Ρουβάς με την Κατερίνα, παιδιά, Λιόλιου.
1: Παιδιά.
0: Και ο Γιώργος Μαζονάκης μόνος του.
1: Ξεκινάει πρόγραμμα. Το Μάιο, βέβαια, είναι αυτό. Εγώ έμαθα χθες ότι θα ξεκινήσει το Μάιο Ρουβάς Λιόλιου και πέσα σε κατάθλιψη. Εντάξει. Ρουβάς Λιόλιου. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Έχεις δει live Ρουβά? Τώρα που πενιντάρισε και έχει.
0: Έχω δει live Ρουβά στη Θεσσαλονίκη, εντάξει,
1: όχι,
0: και στην Αθήνα τον έχω δει.
1: Πότε.
0: Πριν κάποια χρόνια, 4-5-6 χρόνια.
1: Όχι, τώρα. Πρέπει να τον δει.
0: Στο πενιντάρικο του είναι καλή.
1: Εγώ δεν είμαι Ρουβίτσα.
0: Τίποτα. Είσαι όμως Λιολίτσα.
1: Εγώ ήμουν Νινίτσα. Του Νίνο.
0: Να, Νινίτσα. Τώρα να μιλήσω, εδώ το έχω να μιλήσω.
1: Εγώ ήμουνα του Νίνο. Τον είδα live στη Θεσσαλονίκη με τη Θεοδωρίδου. Ένα μαγαζί, δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Οπότε αυτό το σχήμα, μη σε πάρω κιόλας και κάνουμε live μέσα από το ένα στρον.
0: Ρουβαλιόνιο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, γιατί θα την πετάξω έξω από το στούντιο. Έλα, έλεος.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Στο στάδιο της υλοποίησης περνάει η απόφαση που ελήφθη κατά την πρόσφατη σύσκεψη στη Ρόδο υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου μετά την έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης από την Περιφερειακή Επιτροπή που συνεδρίασε χθες υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας και του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων και αφορά το έργο εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και λειτουργικής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου Ρόδου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε 4 έτη. Εξειδίκευση του πακέτου των 2,2 δισεκατομμυρίων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι βασικές προτεραιότητες έως το 2030 είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με στόχο την μείωση του κόστους. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως οι επαγγελματίες ταξί και οικογένειες με παιδιά. Πρόοδος της οικονομίας, παροχή στον πολίτη συνιστά ενσυναίσθηση, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, που υπογράμμισε ότι λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και στέλνεις σε άλλον το λογαριασμό. Συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα έργα ΣΔΙΤ, προέτεινε ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο περιθώριο της ΔΕΘ, σε μια τοποθέτηση με επιχειρήματα και τεκμηρίωση κατά της επιχειρούμενης δαιμονοποίησης της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πρώτον, καμία απόφαση χρηματοδότησης να μην διατηρείται σε ισχύ επαόριστον, όταν το έργο για το οποίο δεσμεύτηκαν οι πόροι δεν προχωρά. Δεύτερον, οι διαδικασίες των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να ολοκληρώνονται σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τον πολιτικό ορίζοντα εκείνων που αποφασίζουν να τις ενεργοποιήσουν. Η δεύτερη πρόταση του Γιώργου Χατζημάρκου αφορά τον υπερβολικό χρόνο που απαιτείται σήμερα για την ολοκλήρωση ενός έργου ΣΔΙΤ. Όπως επισήμανε, οι διαδικασίες είναι τόσο μακρές, ώστε συχνά λειτουργούν αποτρεπτικά ακόμη και για τους ίδιους τους αιρετούς που καλούνται να τις επιλέξουν. Νέα τουρκική πρόκληση και ενώ οι ένοπλες δυνάμεις πενθούν τους δύο πιλότους του Phantom στην Τανάγρα, σημειώθηκε χθες μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου με οπλισμένα F-16 που παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο, με την Ελλάδα να απαντά άμεσα στέλνοντας οπλισμένη τετράδα μαχητικών. Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν παράβαση στο FIR Αθηνών, ενώ σημειώθηκε και μια εικονική αερομαχία με τα ελληνικά μαχητικά που σηκώθηκαν για να τα αναχαιτήσουν. Παράλληλα, κατασκοπεύτηκαν τουρκικά αεροσκάφη και τουρκικά ντρόνς έκαναν παραβάσεις και 4 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Ορκίστηκε χθες ενώπιον του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη η νέα Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη, η οποία καταλαμβάνει την θέση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Μενεγάκη. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 4η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. 54χρονος Βρετανός ανασύρθηκε νεκρός από την θάλασσα στην Κάλυμνο. Ο άτυχος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστη στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το λιμεναρχείο που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου. Σήμερα στις 6 το απόγευμα, στον χώρο της πνευματικής εστίας Λειψών, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τις πρώτες βοήθειες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Αύριο, από τις 9.30 το πρωί έως την 1.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί λήψη δείγματος μυελού των οστών. Στο Καστελόριζο πραγματοποιείται την προσεχή Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το πρώτο φεστιβάλ πολιτισμού, το οποίο συνδιοργανώνεται από την Χοροδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τον Δικηγορικό Σύλλογο και τον Δήμο Μεγίστης, υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Πειραιός και Νήσων. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Γεια Για σήμερα Τρίτη, καιρός γενικά αίθριος. Άνεμοι βορειοδυτικοί, θα φτάνουν τα 5 μέχρι Μποφόρ, με εξαίρεση τα πολύ νότιότερα τμήματα του νομού, όπου εκεί θα φτάνουν τα 4 με 5 Μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στο Καστελόριζο μέχρι 35 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 34, στη Σύμη μέχρι 33 και στην Λίνδο μέχρι 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες τη νύχτα μεταξύ 23 και 25 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 50 και 70%. Για αύριο Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός παραμένει στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, στα νοτιότερα και πάλι θα είναι πιο εξασθενημένοι κατά 1 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Η υψηλότερα στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 32. Θα ακολουθήσει η Κάλυμνος με 31 και η Λίνδος με 30 βαθμούς. Μεταξύ 23 και 26 βαθμούς οι ελάχιστες τη νύχτα. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμς εν ελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά δύο προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Σας έλεγα πριν για τις συμβουλές που έδιναν στις γυναίκες και στους άντρες πριν το γάμο το 1913 και μου γράφει η Λαμπρινή το 1913 λέει στο γάμο λέγανε μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Σήμερα λένε μέχρι να μας χωρίσει το Wi-Fi. Έμα πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε, αγαπημένοι μου, και στα Δωδεκάνησα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που μας ακούτε διαδικτυακά. Και ναι, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα αυτή που περιμένουμε από χθες. Η μοναδική, υπέροχη, συγκλονιστική, όχι που είναι φίλη μου, αλλά και φίλη μου να μην ήταν, παιδιά, έτσι θα τη χαρακτήριζα. Η Έλτα Πανοπούλου είναι μαζί μας. Ελντάκι μου!
1: Επειδή είσαι φίλη μου, τα λες αυτά, είμαι σίγουρη.
0: Άσε τώρα, καλά, ναι. Η αλήθεια είναι και ότι 30-32.000 άνθρωποι που διάβασαν την ανάρτηση, δεν νομίζω να είναι φίλοι σου όλοι και που περιμένουν να σε ακούσουν, αν και έχεις πάρα πολλούς φίλους. Γίνεται χαμός, παιδί μου, προξενείς ένα μπανικό. Πώς το κάνεις αυτό?
1: Επειδή με νέα όμορφη, ταλαντούχα.
0: Και πλούσια.
1: Κομψή, ψηλή, πλούσια. Αυτά τα προσόντα, κατάλαβες.
0: Νομίζω ότι από τότε που αποφάσισες να περνάς καλοκαίρια, μεγάλο μέρος του καλοκαιριού σου στη Ρόδο, έχεις πάρει τα πάνω σου ή μου φαίνεται.
1: Όλα θα τα πεις.
0: Κοίτα, να σέβεσαι και να εκτιμάς το ότι δεν το λέω επειδή θες να είσαι εγκόμητο εδώ όσο είσαι εδώ. Τα λέω μετά.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Δεν λες όμως ότι πηγαίνω στη Σίμη και προσκυνάω τον αγαπημένο μας Αρχάγγελο.
0: Εννοείται ότι ο λόγος που έρχεσαι, ο βασικός, είναι να πηγαίνεις κάθε χρόνο στη Σίμη, στον Πανορμήτη, και να προσκυνάς. Είναι πια κάτι που δεν το χάνεις κάθε καλοκαίρι.
1: Καλά, έρχομαι και για να παρακολουθήσω εσένα, την εξέλιξή σου.
0: Δεν το συζητώ.
1: Πιστέψεις, κούκλα μου, ποτέ εδώ στο κλεινό να...
0: Δεν είναι αυτό το θέμα της κουβέντας μας σήμερα, Έλτα Πανοπούλου. Το θέμα της κουβέντας μας είναι αυτό το καταπληκτικό που τώρα μπορώ να αποκαλύψω, γιατί το συζητάμε από πέρσι και κρατάγα το στόμα μου κλειστό. Τώρα να λες σε δημοσιογράφο κάτι και να σου λέει είμαι φίλη σου, δεν θα το πεις πουθενά. Καταλαβαίνετε σε τι βασανιστήριο υπέστην.
1: Μόνο εσύ μπορείς να το πετύχεις αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Και γι' αυτό και είσαι η πρώτη στην οποία θα ανακοινώσουμε αυτό που λες ότι θα ανακοινώσουμε.
0: Έτσι,
1: το
0: μπράβο.
1: Το είναι σχέδιο ζωής και αποτέλεσμα αγώνων, και εσύ το ξέρεις.
0: Ναι, είναι.
1: Και κόπων και επιθυμιών και ονείρων.
0: Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που θα μιλήσει και θα ανακοινώσει σε ραδιόφωνο η Έλτα μας τι πρόκειται να κάνει το χειμώνα. Είναι σχέδιο ζωής, είναι όνειρο ζωής, δεν είναι?
1: Νατάσα μου, ναι, γιατί η εξέλιξη των πραγμάτων, δηλαδή αυτή η μέλισσα,
0: ναι.
1: Ξέρεις, θυμάσαι τη δραματική μου σχολή.
0: Η δραματική σου σχολή είναι η μέλισσα, βεβαίως, που είναι το φυτώριο για νέα παιδιά στο χώρο της υποκριτικής.
1: Το οποίο προήλθε ως όνομα από την ιδιωτική εκπαίδευση και τα εκπαιδευτήρια των γονέων, που επίσης λεγόντουσαν μέλισσα.
0: Ναι.
1: Και τώρα αυτή η μέλισσα θέλει να πετάξει κι άλλο, θέλει να πετάξει πιο ψηλά.
0: Mm-hmm.
1: Και θέλει να δημιουργήσει την εξέλιξη της εκπαίδευσης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν επιτέλους ο χώρος μας, αυτό το υπέροχο θέατρο που δημιουργούμε πραγματικά με πάρα πολύ κόπο στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Ακαδημίας, λέγεται Μέλισσα Music Theater και θα φιλοξενεί θεατρικές και μουσικές παραστάσεις έτσι όπως εμείς τις ονειρευόμαστε. Εμείς επιθυμούμε να θυμίσουμε στους φίλους που μας αγαπάνε και αγαπάμε τι σημαίνει για μας θέατρο, τι σημαίνει για μας μουσική παράσταση μέσα στην αστική Αθήνα, στο κέντρο της αστικής Αθήνας, σε ένα χώρο που έχει σεβαστεί αυτή την ιστορία του αστικού κέντρου της Αθήνας.
0: Είναι ένα μεγαλόπνοο σχέδιο το οποίο το ετοιμάζεις μεθοδικά με τη Φωτεινή, με όλους τους συνεργάτες σου εδώ και πάρα πολύ καιρό, και νομίζω ότι θα ταράξει πραγματικά τα νερά, γιατί θα είναι μια εναλλακτική. Δεν υπάρχει αυτό που κάνεις, γιατί δεν είναι ένα θέατρο, άλλο ένα θέατρο, είναι ένας πολυχώρος.
1: Έτσι είναι, Νατάσα, γιατί η φιλοδοξία μας είναι να φιλοξενήσουμε, και έτσι ξεκινάμε, γιατί από τις 2 Οκτωβρίου που ξεκινάμε, δεν ξεκινάμε ας πούμε με θεατρική παράσταση παρά με μουσική παράσταση, και μάλιστα μουσική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί συνάδελφός του δημοσιογράφου.
0: Ποιος?
1: Και αυτός ο Γιώργος ο Κουβαράς.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια, ο αγαπημένος μας.
0: Ο Γιώργος Κουβαράς εγκαινιάζει το Μέλισσα Music Theater τραγουδώντας
1: και φιλοξενώντας.
0: Ναι.
1: Κάθε Παρασκευή για όλο τον Οκτώβρη αγαπημένους καλλιτέχνες τραγουδιστές με ιστορία, ήθος και ύφος. Η πρώτη του καλεσμένη, για να σου δώσω μια ιδέα, ναι, να καταλάβεις, είναι η Γιώτα Νέγκα.
0: Α, παπά.
1: Και θα ακολουθήσουν και άλλοι, όπως η Μαριάννα Παπαμακαρίου, σπουδαία τραγουδίστρια.
0: Βέβαια.
1: Θα ακολουθήσουν και συνάδελφοι, θα φιλεξενήσει τον Μέμπο, τον Δεγνή, την Ελένη, την Καρακάση. Δεν τα θυμάμαι όλα τα όνομα.
0: Άρα μιλάμε για κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, ξεκινάει, θα πούμε και για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, ο καινούριος χώρος στην Αθήνα που πια θα γίνει γνωστός πια εντελώς, το Μέλισσα Music Theater, θα φιλοξενεί ενός είδους, πώς να πω, εναλλακτικές παραστάσεις ή μουσικές παραστάσεις ή θεατρικές. Και γιατί λέω εναλλακτικές, δεν μπορώ να βρω λέξη, γιατί φαντάζομαι ότι μέσα από την κρισάρα της δικής σου επιλογής και ποιότητας θα περνάνε όλα αυτά. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι ό,τι να είναι όπως να είναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Όχι, δεν μπορεί να είναι ό,τι να είναι όπως να είναι. Έχουμε δημιουργήσει ένα χώρο, Νατάσα μου, όχι για να τον επινοικιάζουμε, και να, θα το πω λαϊκά, για να οικονομήσουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε δημιουργήσει ένα χώρο για να μπορέσουμε να στεγάσουμε όνειρα όχι μόνο δικά μας, αλλά και άλλων συναδέλφων, καλλιτεχνών, τραγουδιστών, νέων, που θα σου πω για αυτό το κομμάτι,
0: ναι,
1: γιατί είναι νομίζω εξαιρετικά ενδιαφέρον και αφορά σε όλους.
0: Εντάξει, οι φτερούγες που, με τις οποίες αγκαλιάζεις τους νέους σε όλα τα επίπεδα, είναι γνωστό αυτό τώρα εδώ και χρόνια.
1: Να σου πω, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί αν δεν αγκαλιάσουμε τους νέους, οι νέοι μας καταλαβαίνουν, ξέρεις πώς, μας καταλαβαίνουν πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να τους ξεγεντάσουμε τους νέους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να τους διδηγηθούμε παραμύθια. Είναι σίγουρο ότι κανείς μας δεν μπορεί να καταφέρει να ακουμπήσει σε κάθε νεανική ψυχή που τον πλησιάζει. Αυτό είναι σίγουρο. Όμως την προσπάθεια πρέπει να την καταβάλουμε. Είναι χρέος δικό μας. Μην αρχίζουμε αυτούς τους αφορισμούς, αχ, η νεολαία και πώς. Δεν είναι αυτά. Εμείς τα έχουμε δημιουργήσει όλα.
0: Ναι.
1: Οι δικές μας γενιές, οι προηγούμενες γενιές, και τους χρωστάμε. Θα συνεχίσω όμως λέγοντάς σου ότι να μην πάρει όλη τη δόξα ο Γιώργος ο Κουβαράς.
0: Θα πω...
1: Κάθε Σάββατο του Οκτώβρη θα εμφανίζονται οι Ιρώ με την Ελένη Πέτα.
0: Τώρα μιλάμε για τον Οκτώβριο. Και... Οι παρασκευές του Οκτωβρίου θα είναι με Γιώργο Κουβαρά και πάρα πολύ σημαντικούς άλλους ερμηνευτές δίπλα του. Τα Σάββατα θα είναι εκεί στην Ακαδημίας η Πέτα,
1: ναι,
0: με
1: την Ιρώ.
0: Γιατί σημειώνω κιόλας, με την αγαπημένη Ιρώ, υπέροχες φωνές, υπέροχες καλλιτέχνηδες. Ναι.
1: Και την Κυριακή έχω δημιουργήσει κάτι μόνο για σένα και για κάποιον φίλο μας. Δεν θα το πω το όνομά του, αλλά είναι κοινός μας φίλος.
0: Θα τραγουδήσουμε.
1: Θα τραγουδάτε κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 8 τη Κυριακή. Για να επιτρέπετε στο σπίτι με ασφάλεια και χωρίς άγχος, όπου θα ακούτε 3 εξαιρετικές φωνές. Είναι για μας μεγάλη τιμή που έρχονται αυτές οι κυρίες να τραγουδήσουν,
0: ναι,
1: στον τοχό, και να μας θυμίσουν αγαπημένα λαϊκά τραγούδια από το 50 μέχρι σήμερα. Και αναφέρομαι στην Ελένα Αλκαίου, Σοφία Σταυρόπουλου και στην Μαρία Σουλτάτη.
0: Ξανά, Λένα Αλκαίου,
1: Σοφία Παπάζογλου,
0: Σοφία Παπάζογλου.
1: Και η εξαιρετική Μαρία Σουλτάτη.
0: Και Μαρία Σουλτάτη.
1: Δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτά πρέπει όλα να καταργηθούν. Είμαστε όλοι ισότιμοι όσοι αγαπούμε και υπηρετούμε την τέχνη. Και πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους καλλιτέχνες με αυτήν την ισοτιμία και την ακρίβεια. Θέλω να σου πω κάτι που νομίζω δεν είναι ενδιαφέρον για το κοινό μας. Ο κόσμος, οι καλλιτέχνες μάλλον, δεν ενδιαφέρονται για το ποιος έχει τα πρωτεία. Κάτι managers, κάτι παρατρέχουν.
0: Ναι, κοίτα, γιατί πρόσεξε, μισό λεπτό, Έλληνα μου. Έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο που κινούμαστε, και οι δύο περισσότερο εσύ, πάρα πολλές γκρίνιες για τη λεζάντα, πώς το λένε αυτό, ποιο όνομα θα πάει πρώτο και με ποιον θα είμαι και ξέρω κι εγώ τι.
1: Γεγονός. Αλλά δεν, Νατάσα, οι καλλιτέχνες είναι μωρά παιδιά, πίστεψέ με, γιατί σε αυτούς ανήκω.
0: Ναι.
1: Μωρά παιδιά είμαστε, δηλαδή μας αγοράζεις με μια καραμέλα. Έτσι μας αγοράζεις, με μια καραμέλα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οι εξαιρέσεις είναι ελάχιστες.
0: Ναι.
1: Αλλά οι παρατρεχάμενοι και οι πέριξ και οι κόλακες και οι αυλοκόλακες,
0: ναι,
1: αυτοί είναι που πάνε να δημιουργούν τα προβλήματα. Εμείς μέχρι στιγμής, σε αυτό που δημιουργούμε, έχουμε τόσο υπέροχες σχέσεις με τους ανθρώπους που σου αναφέρω, γιατί δεν έχουμε φτάσει στα θεατρικά μας. Οι σχέσεις μας με όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι μια οικογένεια. Ναι. Δηλαδή, έρχονται στο χώρο μας που πια είναι έτοιμος και επαναλαμβάνω, είναι ένας χώρος που θα σεβαστεί την ιστορία της παλιάς αστικής Αθήνας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με το βελούδο του, με την ωραία του καπετσαρία, με τους χώρους του που είναι προσεγμένος.
0: Να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί έχουμε ξοδέψει μέρες και νύχτες να μιλάμε γι' αυτό. Ένας χώρος που σέβεται την παλιά αστική Αθήνα. Επαναλαμβάνω ότι αυτός ο χώρος που έχεις ετοιμάσει και που θα κάνει πρεμιέρα για το κοινό στις 2 Οκτωβρίου. Στις 3 μου είπες ή στις 2?
1: Στις
0: 2 με τον Κουβαρά. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι θα είμαι εκεί, έτσι, το λέμε από τώρα, ότι 2 Οκτωβρίου θα είμαι εκεί, δεν το συζητώ, και 2 και 3, δεν το συζητώ. Είναι ένας χώρος που, έτσι όπως τον είδα, γιατί είχα τη χαρά να τον δω πολύ νωρίς, να ετοιμάζεται και να ολοκληρώνεται. Ρε παιδί μου, νομίζεις ότι μπαίνεις, δεν ξέρω, σε πάει σε μια παλιά, καλή και νοσταλγική εποχή από τότε που και ο επιχειρηματίας σεβόταν το κοινό και το κοινό ζητούσε τέτοιους χώρους.
1: Νατάσα, το έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ. Ο χώρος βέβαια είναι ένας ιστορικός χώρος της παλιάς Αθήνας.
0: Ναι.
1: Εκεί πρωτοδημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80 οι 9 μουσες του Ζουγανέλη.
0: Α, πα, πα.
1: Ήταν ένα ιστορικό σαν κλαμπ, να το πούμε, που από εκεί πέρασαν όλοι οι παλιοί μας αγαπητοί.
0: Εντάξει, έχει γράψει ιστορία τώρα. Οι μουσες έχουν γράψει ιστορία τώρα. Τι συζητάμε.
1: Και έπρεπε να σεβαστούμε και την αρχική δημιουργία, γιατί είχε δημιουργηθεί με ξύλο, με κάγκελο, με σμάλτο, με ταπετσαρίες. Δηλαδή είχε δημιουργηθεί ένας χώρος ο οποίος ήταν σαν να έμπαινε σε ένα παλιό αρχοντικό της Αθήνας. Αυτό εμείς έπρεπε να το σεβαστούμε. Ναι. Αλλά για να το σεβαστούμε έπρεπε να ξυλώσουμε τις μετέπειτα παρεμβάσεις, οι οποίες δεν ήταν και τόσο σεβαστικές ως προς αυτό, για να ανακαλύψουμε το θησαυρό που κρυβόταν.
0: Και δεν ήταν και εύκολο να το... Φαντάζομαι ότι αυτό το χώρο, στο κέντρο της Αθήνας, στην καρδιά της Αθήνας, Φιλέτο, πολλοί το θέλησαν, αλλά δεν ήταν και εύκολο να το αποκτήσουν. Εσύ με ποιο μαγικό ραβδάκι κάπως το πήρες?
1: Κοίταξα, όχι, δεν είναι μαγικό ραβδάκι. Νομίζω ότι μεγαλώνοντας εξαργυρώνουμε σιγά σιγά την προσπάθεια και τα μηνύματα και τα νοήματα που έχουμε περάσει στο κοινό που μας έχει παρακολουθήσει. Ναι. Οι ιδιοκτήτριες, δύο εξαιρετικές κυρίες αυτού του χώρου, με γνώριζαν και φαντάζομαι ότι με εκτιμούσαν όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι,
1: είναι πολύ γελίο να μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά επειδή με ρωτάς, και έτσι ήρθαμε σε επαφή και μπορέσαμε να συνεννοηθούμε τόσο γρήγορα, τόσο άμεσα, με τόσο απλό τρόπο και με πολύ αγάπη το αγκαλιάζουν ακόμα και οι κυρίες αυτές. Αυτός ο χώρος λοιπόν έχει περιποιείται τον κόσμο που φέρνει.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να περιποιηθούμε τον κόσμο, να καθίσει στην πολυθρόνα του, να έχει δίπλα του το τραπεζάκι του για να μπορέσει να κουμπίσει το νερό του ή ό,τι άλλο θέλει τις Κυριακές, σου είπα ότι θα γίνεται εκεί.
0: Ναι.
1: Θα μπορέσει δηλαδή, αν θελήσει ο κόσμος, να παραγγείλει και να πιει ένα ποτήρι κρασί, να παραγγείλει και να πιει ένα λικεράκι, αυτά με λικεράκι λέω γιατί εγώ μόνο τέτοια γλυκά πράγματα μπορώ να πιω, δεν πίνω τίποτα όπως ξέρεις. Θα μπορέσει δηλαδή να νιώσει το κοινό σαν να έχει πάει στο σπίτι ενός φίλου του που θέλει να τον περιποιηθεί. Αυτή είναι η δική μας έννοια, έτσι δημιουργήσαμε το χώρο μας. Και νομίζω ότι ο κόσμος θα νιώσει όμορφα όταν θα μπει μέσα. Και φυσικά με τα θεάματα που θα δει, θα είναι 5 διαφορετικά θεάματα την εβδομάδα.
0: 5 διαφορετικά θεάματα την εβδομάδα.
1: Γιατί το Νοέμβριο ξεκινάει το δικό μας θεατρικό, που θα παίζεται κάθε Τετάρτη και Σάββατο.
0: Α, για τα θεατρικά δεν μου είπες, πες μου.
1: Ψηφόρος Βασιλιάδης είναι η πρώτη μας παράσταση. Είναι η γυναίκα μου τρελάθηκε. Και εκτός από μένα που θα παίξω φυσικά αυτήν που τρελάθηκε, τι άλλο να παίξω. Γιατί έχει τρελαθεί τελείως. Λοιπόν, έχω την τιμή να είναι δίπλα μου εξαιρετική συνάδελφη. Και δεν τα λέμε τυχαία σειρά μου. Επιτρέπεις να αναφέρω το όνομα?
0: Σε παρακαλώ, ναι.
1: Λοιπόν, είναι ο Γιάννης ο Σαββιδάκης.
0: Αχ, ο Γιάννης.
1: Και ο Κωστής ο Σαββιδάκης. Έχω δύο Σαββιδάκηδες.
0: Πώς το έκανες? Ο Κωστής Σαββιδάκης ο δικός μας?
1: ο Κωστής Αβιδάκης, που τον ξέρουμε όλοι και από τις Άγριες Μέλη.
0: Α, είναι από τη Ρόδο.
1: Είναι από τη Ρόδο, είναι δικό σας παιδί.
0: Ναι.
1: Τα έχει βρει και με το μαέστρο μας τον Νίκο τον Κούρο, που επίσης είναι από τη Ρόδο. Και όλο με το που έρχονται στην πρόβα, όλο συζητάνε περί της Ρόδου και εγώ τα ακούω και καίγομαι, γιατί θέλω να φύγω να πάω στη Ρόδο και δεν μπορώ. Είναι ο Γιάννης ο Σαβιδάκης, ο υπέροχος συνάδελφός μου, αλλά και δημιουργός και συνθέτης και τραγουδιστής, όπως ξέρεις. Είναι η Νάντια Μουρούζη, που μετά από κάποια χρόνια επανεμφανίζεται και είναι η χαρά μου απερίγραπτη, γιατί την αγαπώ τόσο πολύ την Νάντια. Είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα και μια εξαιρετική ηθοποιός. Έχουμε τώρα τη δυσκολία ότι έπρεπε να βρούμε ένα μοντέλο για στο έργο μέσα. Υπάρχει ένα μοντέλο, παίζει ένα ρόλο.
0: Ναι.
1: Και με πολύ κόπο, με βάσανο δηλαδή, δεν το θέλαμε και καθόλου. Πήραμε αυτή μια ψηλή κοπέλα, όπως τη λένε, μια ψηλή, είναι ένα 83.
0: Ναι.
1: Θεωρείται και όμορφη, τέλος πάντων την πήραμε, τη Βίκη την Κουλιανή.
0: Θα τρελαθώ. Τι λες τώρα, τι θα κάνει η Βίκη?
1: Θα κάνει η Βίκη το μοντέλο. Υπάρχει ένα μοντέλο μέσα.
0: Στο θεατρικό.
1: Στο θεατρικό. Και η Βίκη την αγαπώ και τη λατρεύω.
0: Κι εγώ, κι εγώ. Τι ήθος. Ρε παιδάκι μου, άκουσε ένα μισό λεπτό, θα σε διακόψω τώρα. Σ' ακούω τόση ώρα και μιλάς. Και μιλές, λες...
1: Και
0: εγώ, και εγώ, τι ήθος. Ρε παιδάκι μου, άκουσε ένα μισό λεπτό, θα σε διακόψω τώρα. Σ' ακούω τόση ώρα και μιλάς. Και μιλές, λες όλα αυτά τα ονόματα. Δεν μπορώ να μην παρατηρήσω, ρε Σιέλντα μου, ότι

0: Και δεν σου ανέφερα ακόμα τον που το θεωρώ πραγματικά επίτευγμα, υπό την έννοια ότι έχει υπηρετήσει τόσο πολύ τέτοια τεράστια έργα στο θέατρο. Μιλάω για τον Θοδωρή τον Κατσαφάδο.
1: Απαπα! Απίστευτος, υπέροχος φίλος μου, αγαπημένος και μπαμπάς της εξαιρετικά ταλαντούχος Μαριλού.
0: Βέβαια. Η οποία και η Μαριλού θα εμφανιστεί με τον Γιώργο Κουβαρά. Δηλαδή, και τόσα πολλά τα αρώματα που δεν θα μπορέσουν να σταθούν.
1: Έχει σχεδιάσει, να σου πω κορίτσι μου, έχει σχεδιάσει όλο το χειμώνα από τώρα.
0: Έχουμε σχεδιάσει 2-3 μήνες τους πρώτους, γιατί είναι τόσοι πολλοί οι συνάδελφοι και από το μουσικό χώρο και από το θεατρικό χώρο, που εγώ θέλω να υπάρχουν όλοι, να μην ξεχάσω να αναφέρω, γιατί είναι ντροπή για μένα, την Παρή την Κοραχάη και την Ευδοκία Βοηνά, που επίσης συμμετέχουν στην παράστασή μας αυτή.
1: Ναι.
0: Ήταν απρέπεια εκ μέρους μου. Αλλά είναι τόσοι πολλοί οι άνθρωποι και οι συνάδελφοι με τους οποίους θέλω να συνεργαστώ και να έρθουν, αλλά πρέπει να αφήσω και μία μέρα την εβδομάδα, η οποία αυτή η μέρα θα είναι για τους νέους μας ηθοποιούς, για τους τελειόφοιτους, αποφύτους, για αυτούς που έχουν δημιουργήσει μια ομάδα και που θέλουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στον κόσμο.
1: Είναι καθορισμένο ποια θα είναι αυτή η μέρα?
0: Είναι κατά πάσα πιθανότητα η Δευτέρα.
1: Μάλιστα.
0: Κατά πάσα πιθανότητα ή η Τετάρτη, αλλά θέλω να έχουν τα παιδιά μια επιλογή ως προς αυτό. Πάντα
1: σωστά. Άρα μία μέρα τη βδομάδα θα είναι αφιερωμένη σε μουσική ή θέατρο νέων, αποφύτων νέων ηθοποιών.
0: Νέων
1: και τραγουδιστών.
0: Το ζήτημα είναι, Νατάσα, ξέρεις τι γίνεται με τα νέα παιδιά.
1: Ναι.
0: Να βρούνε μια αίθουσα και αυτή την αίθουσα πρέπει να την πληρώσουν.
1: Γιατί σε σένα δεν θα την πληρώνουνε?
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Αλήθεια?
0: Μα εννοείται. Δεν θα την πληρώσουν. Τα έσοδα θα τους αφορούν και θα είναι δικά τους έσοδα. Θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους χωρίς το άγχος. Αχ, να βγουν τα λεφτά για να πληρώσουμε την αίθουσα. Θα είναι στη διάθεσή τους ο ηχολήπτης, ο φωτιστής, για να μπορέσουν να φωτίσουν την παράστασή τους και να έχουν τον ήχο που θέλουν. Και να μπορούν οι νέοι άνθρωποι, και να σου πω, είναι ελάχιστο αυτό. Δεν είναι κάτι τρομερό αυτό που εγώ κάνω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αλλά γιατί δεν το έχει κάνει κανένας άλλος? Τι θα πει τρομερό και μη τρομερό, ρε Σιέλντα?
0: Κοίταξε, ενδεχομένως κάποιοι να το έχουν σκεφτεί, να μην έχουν προλάβει να το υλοποιήσουν. Όχι, εγώ δεν, να σου πω κάτι, Νατάσα, μπούχτισα με τις κατηγορίες. Έχω μπουχτίσει. Έχω βαρεθεί να βγαίνει. Κάποιοι λέγανε οι παλιοί, ο Πάσα ένας. Δεν είναι καταπληκτικό.
1: Ο Πάσα ένας, ναι, εξαιρετική έκφραση, ναι.
0: Λοιπόν, έβγαινε ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, βγαίνει ακόμα ο καθένας και το πιο εύκολο είναι αυτός που έκανε εκείνο, αυτή που είναι τόσο, που είναι εκείνο, που είναι τάλλο.
1: Μα αυτός ο χώρος είναι ένα απέραντο δικαστήριο και κατηγορητήριο, ένας καρφώνει τον άλλον, δηλαδή γνωστό αυτό.
0: Δεν είναι απίστευτο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απίστευτο.
1: Ναι, είναι.
0: Βγαίνε μου στον δρόμο, πήγαινε σε έναν κήπο, κόψε ένα λουλουδάκι, πήγαινε χάρισε το στη γυναίκα σου, εσύ που είσαι η γυναίκα του, θυμήσου και πάρ' του ένα γλυκάκι. Πείτε ένα γλυκό λόγο μεταξύ σας. Αφήστε συνέχεια το να γράφετε και να ερευνάτε στο TikTok τι θα ανακαλύψετε για να το σχολιάσετε.
1: Αυτό δηλαδή, πάλι. Ναι, είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Μια τεράστια λεκάνη τοξικότητας. Ένα σύννεφο τοξικότητας πάνω από όλους. Και έρχεσαι εσύ ξαφνικά με αυτό, με την αγάπη προς το ίδιο το θέατρο, την ίδια τη μουσική, με τους καλλιτέχνες. Και ρε παιδί μου, είναι σαν να θες να ξορκίσεις αυτό το κακό. Εμένα αυτό μου κάνει από τότε που το άκουσα αυτό που θέλεις να κάνεις.
0: Τι να κάνω, Νατάσα μου, κοίταξε, είναι η ζωή μου. Είναι η ζωή μου όλη που λέει και το τραγούδι. Είναι η ζωή μου όλη. Δεν γίνεται μεγαλώνοντας να μην φροντίσεις για κάτι που ίσως θα μείνει πίσω σου, υπό την έννοια ότι κάποιος θα πει, αχ, εμένα αυτός ο άνθρωπος μου έδωσε ένα ποτήρι νερό. Μου έδωσε ένα χέρι όταν εγώ το χρειαζόμουν για να σηκωθώ, γιατί ήμουν αφεσμένος. Ναι. Αν δεν δημιουργήσουμε αυτές τις συνθήκες όσο βρισκόμαστε εν ζωή και μεγαλώνοντας, δεν υπάρχει, δεν μένει τίποτα. Δεν μένει τίποτα, Νατάσα. Τίποτα δεν μένει. Το μόνο που μένει είναι μια ζεστή ματιά, ένας ανθρώπινος λόγος, ένα αγκάλιασμα με αλήθεια και ειλικρίνεια. Αυτό φιλοδοξούμε στον καινούριο μας χώρο. Να έρθει το κοινό και να νιώσει μια αγκαλιά. Να γελάσει μαζί μας, να δακρύσει μαζί μας, να τραγουδήσει μαζί μας, να ξεχάσει τα βάσανά του μαζί μας. Αυτό είναι το μήλημά μας, αυτό θα προσπαθήσουμε και εύχομαι ο Θεός και ο Αρχάγγελός μας, ο ταξιάρχης μας, να μας δίνει δύναμη για να το υλοποιούμε.
1: Τι
0: και σε ευχαριστώ τόσο,

0: πολύ. Και ευχαριστώ που καταλαβαίνεις τόσο πολύ τους καλλιτέχνες.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Μην με διακόψεις, γιατί αυτό θα το πω.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι μοναδική. Είσαι μία δημοσιογράφος που όλοι οι καλλιτέχνες, χωρίς καμία εξαίρεση, ακουμπάμε επάνω σου, βασιζόμαστε επάνω σου.
1: Δεν φτάνει όμως τώρα αυτό.
0: Τεράστιο ήθος, δεν θα φτάσει καθόλου. Πρέπει ο κόσμος και της Ρόδου και των Δωδεκανήσων και όσοι σ' ακούν στο ραδιόφωνο και όλοι οι φίλοι σου και οι άνθρωποι σου να γνωρίζουν το υψηλό σου ήθος, αγάπη μου. Θα σου το πω δημόσια, γιατί πρέπει να σου.
1: Ναι, εντάξει τώρα, δεν μπορώ να το. Δεν θέλω άλλο να πεις. Και εγώ σε αγαπώ πολύ. Εγώ νιώθω απέραντη τιμή καταρχάς που διαλέγεις εμένα, την εκπομπή μου και το σταθμό, το Real Voice, για να πεις αυτό το μεγαλόπνο σχέδιο που θα κάνει μπαμ από αύριο, που θα το δημοσιεύσουμε και θα γίνει χαμός με αυτό το καινούριο χώρο που κάνεις. Επαναλαμβάνω, για όσους δεν τα συγκράτησαν όλα, γιατί είναι και πολλά, μιλάμε για το κέντρο, την καρδιά της Αθήνας, και ξέρεις ότι είναι και πολλοί οι Δωδεκανήσοι και οι Ροδίτες και οι Δωδεκανήσοι που όλο το χειμώνα ανεβαίνουν Σαββατοκύριακα στην Αθήνα και θέλουν αυτή την ενημέρωση για το τι θα συμβεί. Μέλισσα Music Theater, λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας, Ακαδημία 43 στο Κολωνάκι, στην Ακαδημία, Σκολωνάκι, Ακαδημία, όπως θέλετε να το πείτε. Δεν ξέρω αν ανέφερε την Αλέξια.
0: Την Αλέξια τη φιλάω για το τέλος.
1: Είδες όμως, δεν ξέρω αν με πρόσεξες.
0: Και εσύ το ξέρεις και εγώ το ξέρω και όλοι το ξέρουν, ότι η Αλέξια είναι ένα ακριβό κόσμημα.
1: Έτσι.
0: Είναι ένα ακριβό κόσμημα που πρέπει να το σεβόμαστε και να το αγαπάμε.
1: Μας λείπει πολύ, εμένα μου λείπει πολύ να την ακούσω, να τη δω από κοντά. Πολύ μου λείπει, μου έλειπε και ευτυχώς που ήρθες εσύ και την έφερες.
0: Θα την ακούσεις, θα τη δεις από κοντά στο τέλος του Οκτώβρη, 31, 1, 2 και 3 Νοέμβρη. 31 Οκτώβρη, 1, 2 και 3 Νοέμβρη.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Η Αλέξα μας κάνει την απέραντη τιμή, την απέραντη τιμή να εμφανιστεί στο Μέλισσα Music Theater και θα τραγουδήσει. Νομίζω πως θα είναι μια στιγμή που δεν πρέπει να τη χάσει κανείς.
1: Η στιγμή είναι που δεν το συζητώ για την Αλέξια, απέραντο σεβασμός και εκτίμηση και λατρεία σε αυτό το κορίτσι με αυτή τη φωνή που μας ανατρίχιασε εκτός των άλλων όταν εκεί στην Νέα Υόρκη, νομίζω, στην επέτειο, σε μια παρέλαση εθνικής επετείου, τραγούδησε ακαπέλα τον εθνικό ύμνο. Το θυμάσαι αυτό, έτσι?
0: Είναι δυνατόν.
1: Είναι δηλαδή ό,τι πιο ανατριχιαστικό έχω ζήσει, αυτό το κορίτσι με αυτό το μπαλμό. Λοιπόν, Μέλισσα, λοιπόν, παιδιά, να ανακεφαλαιώσουμε γιατί είμαι σε σοκ. Μέλισσα Music Theater στην Ακαδημίας, ο καινούριος χώρος που φέρνει στην αθηναϊκή κοινωνία, στην αθηναϊκή ζωή η Έλντα Πανοπούλου με τους συνεργάτες της. Δεν είπες μία φορά έφερα, έκανα, έχτισα, είπες μας. Δεν έχεις πει ούτε μία φορά εγώ, που εσύ είσαι πίσω από όλα αυτά, αλλά χωρίς την ομάδα δεν γίνεται τίποτα και έχεις δίκιο.
0: Τίποτα δεν γίνεται. Νατάσα μου, τίποτα δεν γίνεται. Για μένα, αν με ρωτήσεις τι καλώδιο είναι αυτό, το πω είναι ένα καλώδιο να το δέσω στο λαιμό μου.
1: Τα ίδια περνάω και με τον Μπέρι εδώ πέρα, τον μουσικό επιμελητή, γελάει τώρα, ο οποίος όλα αυτά τα 6.000 κουμπιά που έχει κοντά μπροστά του, ούτε ξέρω τι είναι το καθένα. Γιατί ξέρεις, εμείς τι κάνουμε, εσύ λες θέλω αυτό και ονειραματίζομαι αυτό και εσείς φτιάχτε το, παιδιά, αυτό είναι που θέλω και εγώ έτσι του λέω, θέλω αυτό το τραγούδι και αυτό το πράγμα και κόψε το λαιμό σου.
0: Μα δεν γίνεται χωρίς συνεργάτες. Οι συνεργάτες είναι πάντα η ψυχή και η καρδιά, και όταν οι συνεργάτες σου αριθμούν χρόνια φιλίας άνω των 30, τότε η ζωή σου γίνεται πολύ εύκολη.
1: Ναι.
0: Και κάθε δημιουργία γίνεται πολύ πιο εύκολη από ό,τι θα ήταν αν είσαι μόνος σου.
1: Λοιπόν,
0: είναι μόνος.
1: Ναι, μισό λεπτό να κάνω ένα σούμα όσο θυμάμαι και όσο μπορώ. Είπαμε λοιπόν η Αλέξια θα είναι τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, σε απίστευτες μοναδικές παραστάσεις. Η Ρο Ελένη Πέτα, Σάββατα του Οκτώβρη. Κουβαράς κάθε Παρασκευή, με Γιώτα Νέγκα, Κώστα Τριανταφυλλίδη, Μαριάννα Παπαμακαρίου, Μέμο Μπεγνή, Ελένη Καρακάση, Μαριλού Κατσαφάδου. Η γυναίκα μου τρελάθηκε, Τσιφόρος Βασιλιάδης, η κεντρική μεγάλη παραγωγή, η πρεμιέρα αρχές Νοεμβρίου. Γιάννη Σαβιδάκη, ο Δωρής Κατσαφάδος, Βίκη Κουλιανού, Νάντια Μουρούζη, θα πω εγώ. Κωστής Σαβιδάκης, Παρίκο Ραχάη, Ευδοκία Βοηνά. Παναγιά μου, και ακόμα δεν αρχίσαμε, από ό,τι φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και κάθε Τρίτη τον Οκτώβριο, γιατί αυτά που λέμε πρέπει να τα κάνουμε, θα παίζεται η πρόταση γάμου του Άντων Τσέχο, που είναι ένα μονόπρακτο κομμωδία από τρεις δικούς μου αποφύτους, εξαιρετικούς ηθοποιούς, σε μια παράσταση που ο κόσμος θα γελάσει.
1: Ποια θα είναι η παράσταση του Τσέχοφ?
0: Είναι η πρόταση γάμου.
1: Η πρόταση γάμου κάθε Τρίτη.
0: Κάθε Τρίτη, τον Οκτώβριο.
1: Τον Οκτώβριο.
0: Από τη δεύτερη Τρίτη του Οκτώβρη ξεκινάει και αυτό το θεατρικό έργο και είναι πάρα πολύ ωραία παράσταση. Δηλαδή, να τάσω σου μιλάω και για πολύ γέλιο και για...
1: Από δικού σου αποφύτους.
0: Είναι δική μου απόφυτη, αλλά ο χώρος μας είναι ανοιχτός.
1: Όχι μόνο στους δύο, είναι σαφές αυτό. Θα βρεθεί και η μέρα, επίσης στη Δευτέρα, που θα είναι για ηθοποιούς που έχουν αποφυτίσει. Θα τους παραχωρείς δωρεάν την αίθουσα. Είναι εξαιρετικό αυτό το project. Εξαιρετικά. Νομίζω ότι όλοι θα μιλούν γι' αυτό από τον Οκτώβριο, από τις αρχές Οκτωβρίου. Τα τελειώσατε όλα, είστε στην τελική τρέλα. Τι γίνεται?
0: Δεν τελειώνει ποτέ. Η
1: καλά,
0: τρέλα
1: δεν τελειώνει.
0: Είναι τελική. Και μετά αρχίζει μια άλλη. Γιατί ανακαλύπτεις κάτι που δεν το είχες δει και είναι μια αγωνίτσα που αυτό εδώ πέρα να βάλουμε κάτι. Νατάσα,
1: ναι.
0: Μιλάμε για τρέλα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τρέλα και καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά.
1: Θυμάσαι τι σου είπα όταν ξεκίνησες και μου περιέγραφες πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν αυτό το μεγαλόπνο σχέδιο? Σου λέω, παιδί μου, είσαι σίγουρη? Αυτό είναι σαν να ξεκινάς τη ζωή, να φτιάχνεις ζωή, σπίτι, δουλειά από την αρχή.
0: Όπως το λες, όπως το λες. Έχουμε φροντίσει αυτό το χώρο και εγώ και οι συνεργάτηδες μου, γιατί με γυναίκες συνεργάζομαι.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας οι γυναίκες πολύ καλά.
1: Έτσι.
0: Και εγώ και οι συνεργάτηδες μου έχουμε φροντίσει αυτόν τον χώρο περισσότερο από ό,τι τα σπίτια μας.
1: Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη.
0: Εν τιμή. Σου μιλάω εν τιμή. Και ελπίζω ο κόσμος να το διαπιστώνει. Άμα τη εισόδο, δηλαδή με το που θα μπαίνει στο χώρο μας, θα αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι σπίτι μας.
1: Ναι.
0: Και θέλουμε να είναι και σπίτι του κόσμου.
1: Μα ο σεβασμός και ο επαγγελματικός τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζεις αυτό το νέο εγχείρημα, το μεγάλο εγχείρημα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει την ανταπόκριση που περιμένουν όλοι. Και γι' αυτό σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή επιτυχία, ευχαριστώντας και πάλι, Έλντα μου, που διάλεξες εμάς εδώ στο Real Voice να ανακοινώσεις αυτό το πραγματικά υπέροχο όνειρο, θα πω εγώ.
0: Πάντα θα σε διαλέγω, γιατί σε τιμώ, σε θυμώμαι και σε αγαπώ.
1: Ναι, δεν έχεις ανακοινώσει ακόμα το μήνα και τη μέρα που θα κάνω την πρεμιέρα σε μουσικοθεατρική παράσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει άστο να το πούμε μια άλλη φορά.
0: Έχουμε ειδική παραγωγή για σένα, κούκλα.
1: Αλίμονο. Είναι που περιμένουμε, κοίταξε Έλντα, το καταλαβαίνω, είναι που περιμένουμε ακόμα την απάντηση του είναι που περιμένουμε την απάντηση του Στίβεν για την σκηνοθετική υπογραφή.
0: Μας έχει δώσει μια πρώτη εικόνα, μας είπε if it's not a trial, I am interested. Εμείς το είπαμε.
1: Μη γελάς Πέρι Βασιλάκη, εσύ θα είσαι ο DJ της παράστασης. Ναι, όχλη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Για βάλτε στο τραγούδι που θα τις αφιερώσουμε στο κλείσιμο. Να δω αν το ακούει. Ακούς τίποτα?
0: Βέβαια και ακούω.
1: Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που θα σου αφιερώσουμε, γιατί ξέρουμε ότι το αγαπάς πολύ. Σαλ Ντα Βίντσι. Per sempre sì.
0: Per sempre sì, το αγαπάω πάρα πολύ. Ήταν τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό.
1: Το πιο ωραίο απ' όλα. Και να σου πω κάτι, είναι και η φράση που θα σου λέει ο κάθε ένας από τους θεατές που θα έρχονται, τους Έλληνες Αθηναίους και Έλληνες εκεί. Per sempre sì θα λένε στην Έλληντα Πανοπούλου, να ξέρεις.
0: Ναι, για πάντα ναι. Εντάξει, αφού δεν το πέτυχα στο γάμο μου.
1: Επίσης, μόλις κλείσουμε και τελειώσει το Per sempre sì, το άλλο που θα αφιερώσουμε και σε σένα και στο project είναι Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα τη νύχτα.
0: Οπωσδήποτε, γιατί θα παίξει έναν καταλυτικό ρόλο στην παράσταση που θα δείτε.
1: Και να μην μπούμε τώρα, δεν έχουμε το χρόνο για την ιδιαίτερη σύνδεσή σου με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Νομίζω είναι γνωστά λίγο πολύ. Per sempre sì, Έλντα Πανοπούλου. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Βασίλισσα των Μελισσών, καλή επιτυχία.
0: Αγάπη.
1: Φιλιά πολλά.

Όσα χρόνια και αν περάσουν, θα είναι το αγαπημένο μας τραγούδι αυτό από τη Eurovision. Σας το λέω να το ξέρετε. Αυτή η μόδα το ότι πιάνουν μια γωνίτσα και πετάνε διάφοροι περαστικοί πέτρες σε διερχόμενους οδηγούς, που το έχω ξανακούσει, σημειώθηκε και στο Βόλο, το διαβάζω τώρα, πρωί σήμερα, ενώ βρισκόταν ένας τύπος στο Βόλο με το αυτοκίνητό του, υπήρχαν από λοφάκι διπλανό κάποιοι που πετούσαν πέτρες στους διερχόμενους οδηγούς. Τι είναι αυτή η μόδα ρε παιδιά, δεν κατάλαβα. Αχ Παναγία μου Χριστέ μου. Έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε, μια και μιλήσαμε για την αθηναϊκή νύχτα με Ρένα Βλαχοπούλου και την Αθήνα τη νύχτα. Αυτή η Αθήνα, η αρχόντισσα της παλιάς καλής εποχής, θα ζωντανέψει μέσα από το όραμα της Έλληνας Πανοπούλου και το νέο πολυχώρο εκεί στο κέντρο, στον αστικό ιστό, στο ιστορικό αστικό κέντρο της Αθήνας, Μέλισσα Music Theater, με πάρα πολλά γνωστά ονόματα να κάνουν παρέλαση είτε στο κομμάτι του θεάτρου είτε της μουσικής. Θα το περιμένουμε με χαρά και εννοείται ότι θα το επισκεφτούμε. Αυτά από μας σήμερα. Από τον Μπέρι Βασιλάκη και την Ατάσα Ράγιου και την εκπομπή Real Blonde σας χαιρετούμε και ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας παρέα, το ραντεβού μας για αύριο στις 12 το μεσημέρι. Γεια σας και χαρά σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Πες μου αν είσαι άγγελος.
2: Θερινά Υποκράτεια 2026. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου την 3η 8 Σεπτεμβρίου στο Μαστιχάρι. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια και η ανανεωμένη μπάντα της σε μια συναυλία αφιερωμένη για τα 100 χρόνια Μαστιχάρι. Μια συναυλία γιορτή, γεμάτη πάθος, ρυθμό και συνέστημα. Ελένη Τσαλιγοπούλου την 3η 8 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Σχολείο Μαστιχαρίου. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος ΚΟ σε συνεργασία με το Σωματείο Μαστιχάρι Δράσης. Χορηγός φιλοξενίας Όμιλος Μίτσης 50 χρόνια.
3: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τους σχεδιασμούς για μείωση του ενεργειακού κόστους και με τις κακουργηματικές κατηγορίες στους 4 αστυνομικούς για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Είναι 2:01. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Τα ενεργειακά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδικεύει αυτή την ώρα η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% την επόμενη τριετία. Τι προβλέπετε για μείωση στις χρεώσεις, η ΙΚΟ, τη διασύνδεση των νησιών και τα νέα προγράμματα εξοικονόμω.
0: Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Πρόκειται για το αδίκημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθήνας.
1: Δύο επιθέσεις με χειροβομβίδα τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας. Με διαφορά λίγων λεπτών, οι δράστες χτύπησαν σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Το ενδεχόμενο η εντολή να δόθηκε από έγκλειστο των φυλακών, ερευνούν οι αρχές που εξετάζουν και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.
0: Στην άτυπη τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο Αλσίση. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις και οι γεωπολιτικές αναταράξεις στην περιοχή με φόντο τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.
1: Υπεγράφει πριν από λίγο στη Ρώμη παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη κόστους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για πολλαπλών ρόλων πλοία 6.700 τόνων με αντιαεροπορική άμυνα.
0: Νέες τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου στο Αιγαίο παρά το πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τη συντριβή του Phantom. Σημειώθηκε και εμπλοκή με οπλισμένα F-16. Άλμα 229% στις αμυντικές δαπάνες ως το 2029 προγραμματίζει η Άγκυρα.
1: Στους δρόμους των μεγάλων γερμανικών πόλεων βγήκαν ακτιβιστές και οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά την νίκη του AfD στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 45% των ερωτηθέντων στηρίζει την ανάληψη της πρωθυπουργίας του κρατηδίου από τον υποψήφιο του ακροδεξιού κόμματος.
0: Μάστιγα τα τροχεία με ηλεκτρικά πατίνια παρά τις απαγορεύσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται 2 ανήλικοι, 14χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε από την Τίνο, ενώ 16χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα γλυκά νερά. Νέο σαφάρι ελέγχων από την τροχέα.
1: Ιστορικό ρεκόρ άφιξης επιβατών στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τον Αύγουστο. Για πρώτη φορά έσπασε το φράγμα των 4 εκατομμυρίων μέσα σε ένα μήνα. Την ίδια ώρα έρχονται αυστηρότεροι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ευρώπη.
0: Στόχος ληστών έγινε νωρίς το πρωί το μουσείο Le Noir στη Νότια Γαλλία, ένα χρόνο μετά την κλοπή στο Λούβρο. Οι δράστες άρπαξαν 4 πίνακες. Ωστόσο, κατά την καταδίωξη που ακολούθησε, ο ένας τους έπεσε. Η συνολική αξία των έργων ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια.
1: Στα αθλητικά, πρεμιέρα σήμερα για την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League στις 8 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια υποδέχεται την Αυστριακή ΛΑΣΚ. Αμφίβολη συμμετοχή του τερματοφύλακα της Ένωσης 300, ο οποίος δεν πήρε μέρος στη χθεσινή τελευταία προπόνηση.
0: Στις 10 παρατέταρτο απόψη για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα σε Ιόνιο και υπηρετικά ορεινά. Ανέμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Επιμένουν και αύριο οι βοριάδες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αρδιτού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου και του Χαλανδρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και το ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια Κατάμεστες είναι η Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Τα μέτρα που δρομολογεί η κυβέρνηση για την ανακούφιση των πολιτών από την έκρηξη των διεθνών τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας εξειδικεύει έως και αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επέκταση των δικτύων, νέες επενδύσεις σε μέσα αποθήκευσης, προγράμματα εξοικονόμησης καθώς και σταδιακή μείωση των χρεώσεων για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Οι παρεμβάσεις σε συνδυασμό με τις επενδύσεις εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% από το 2027 ως το 2029. Πολύ σημαντικές είναι επίσης, Δημήτρη Χριστούλια, καλό μεσημέρι, οι εξαγγελίες του κυρίου Παπασταύρου για νέα προγράμματα εξοικονομώ αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης και ενεργειακής αναβάθμισης πολύ μικρών επιχειρήσεων.
4: Βασίλη, στην εξειδίκευση των μέτρων που αφορά τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029 προχωρούν αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κύριος Νίκος Τσιάφος. Ο Υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, αναφέρθηκε μέχρι στιγμής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσω των οποίων οι τιμές μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Τόνισε ότι από 1η-1η του 2027 μειώνεται κατά 50% η πρώτη κλίμακα χρέωσης υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας, οι γνωστές σε όλους μας οίκο, για όλους οικιακούς καταναλωτές με κατανάλωση έως 500 κιλοβατόρες για όλες τις οικιακές παροχές, περίπου 6 εκατομμύρια, Βασίλη, από 6,9 ευρώ τη μεγαβατόρα που είναι σήμερα θα γίνει 3,45 ευρώ τη μεγαβατόρα. Επίσης, καθοριστικό ρόλο στη μείωση της τιμής το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα χρόνια, θα παίξει η διασύνδεση των νησιών με την υπερωτική Ελλάδα για να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Θα σου πω ότι η παραγωγή από θερμικές μονάδες στα νησιά, Βασίλη, κοστίζει 1,2 δις ευρώ ετησίως. Αυτό το κόστος που μόλις σου ανέφερα πληρώνεται από τις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας και συνολικά η διασύνδεση των νησιών με την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα σε ό,τι αφορά το ρεύμα είναι ένα πολυετές πρόγραμμα το οποίο κοστίζει 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης θα υπάρξει νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Με στόχο την αποθήκευση ενέργειας.
4: Η αποθήκευση που πολύ σωστά επισημαίνεις, Βασίλη, είναι η λέξη κλειδί για να μπορέσουν να μειωθεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια, όπως επίσης η μείωση των ρευματοκλοπών. Γνωρίζουμε ότι οι ρευματοκλοπές που γίνονται κάθε χρόνο είναι περίπου στα 450 εκατομμύρια ευρώ και επιβαρύνονται με αυτές οι συνεπείς καταναλωτές. Επίσης θα υπάρξει μεγάλη τοποθέτηση έξυπνων μετρητών στο τέλος του 2026. Τα 2/3 της ενέργειας των ΔΔΕ θα δουλεύουν με τηλεμέτρηση. Εκτιμάται ότι το 2026 θα έχουν τοποθετηθεί στο τέλος της χρονιάς 2.400.000 μετρητές και το 2030 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, δηλαδή θα έχουν τοποθετηθεί 7,7 εκατομμύρια έξυπνοι μετρητές. Επίσης, πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές, Βασίλη, θα υπάρξει νέο σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για καταναλωτές φυσικά που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση 3 επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει πάροχο πλέον και να σου πω ότι σε αυτό το σημείο ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φτάνουν περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, κόστος το οποίο επίσης πληρώνεται από τους συνεπείς καταναλωτές. Ακόμη, εντείνεται ο ανταγωνισμός και η σταδιακή μετατόπιση των καταναλωτών στα σταθερά τιμολόγια. Πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο έχει περίπου μερίδιο αγοράς 53%, τα μπλε 31%. Να θυμίσω ότι όταν είχαν ξεκινήσει τα χρώματα στα τιμολόγια, οι περισσότεροι ήταν στο πράσινο τιμολόγιο και τα κίτρινα, το δυναμικό δηλαδή τιμολόγιο, 15%.
5: Όπως... Οι διεθνείς τιμές που παραμένουν στα ύψη ανάγκασαν πολλούς καταναλωτές να κλειδώσουν τα τιμολόγια σε σταθερή τιμή, Δημήτρη.
4: Πολύ σωστά. Και μάλιστα υπάρχει και το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ. Το είδαμε την περασμένη εβδομάδα, που είναι σε πολύ ανταγωνιστικά επίπεδα η τιμή. Τώρα, ο κύριος Παπασταύρου αναφέρθηκε και στο νέο πρόγραμμα αγοράς αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων. Νέο πρόγραμμα αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης. Αναφέρθηκε στα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Σας λέω μερικές από τις δράσεις οι οποίες θα τρέξουν το επόμενο διάστημα και οι οποίες έχουν στόχο τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι θα δίνεται και η δυνατότητα αποθήκευσης. Θα απλοποιηθεί εκεί το πλαίσιο προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά να μπορούν να υποφεληθούν από τη συγκεκριμένη δράση. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα συνολικό
5: πλέγμα μέτρων,
4: το οποίο αφορά αφενός την εξοικονόμηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφετέρου, αυτό που είπες, Βασίλη, σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση των νησιών με την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα, αλλά το βασικότερο είναι η αποθήκευση, ο τρόπος με τον οποίο θα αποθηκεύεται η ενέργεια, προκειμένου τα επόμενα χρόνια να μειωθεί κατά 30% η τιμή του ρεύματος για όλα τα νοικοκυριά, Βασίλη.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.
6: Είναι ένα ολοκληρωμένο ολιστικό σχέδιο δομικών μόνιμων αλλαγών που αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες που μπορούν να κρατήσουν και κρατούν το ενεργειακό κόστος ψηλά και όχι απλώς τα συμπτώματά τους. Είναι ρεαλιστικό, είναι εφαρμόσιμο και είναι μετρήσιμο. Βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο. Η ενεργειακή αγορά δεν είναι απομονωμένη από τις διεθνείς συγκυρίες, τους πολέμους, τις κρίσεις σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας, αλλά και η ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας. Δηλαδή να μπορεί κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση να παράγει ενέργεια και να την καταναλώνει. Να παράγει ενέργεια για ίδια χρήση. Ποια είναι η αφετηρία μας? Οδηγούν στην να έχει η χώρα μας μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή του χρόνου. Είμαστε ένατοι, ενώ το 2019 είχε την ακριβότερη.
1: Από τα υπόλοιπα μέτρα που εξεγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση και εξειδικεύθηκαν χθες από το Υπουργείο Οικονομικών, θα σταθούμε στις παρεμβάσεις για το στεγαστικό και στον κουμπαρά νέας γενιάς. Όσον αφορά το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, που θα αφορά και πάλι ακίνητα παλαιότερης κατασκευής, υπάρχει ανησυχία για άνοδο των τιμών, κάτι που είδαμε και στις προηγούμενες φάσεις της δράσης. Μάλιστα, μεσίτες εκτιμούν ότι θα δούμε άμεσα αυξήσεις 5 με 10% σε μια περίοδο κατά την οποία, ειδικά στην Αττική, ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης κατοικιών είχε αρχίσει να επιβραδύνεται. Μιλάμε δηλαδή, Σύση Σταυροπεριάκου, για τον κίνδυνο τεχνητής όθησης των τιμών προς τα πάνω.
7: Πράγματι, Ελισάβετ, αυτές οι ενστάσεις διατυπώνονται από παράγοντες αγοράς ακινήτων σε σχέση με το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, που θα έχει μεγαλύτερο προϋπολογισμό σε σχέση με τα προηγούμενα και πιο διευρυμένα κριτήρια, με στόχο να αποκτήσουν περισσότεροι, κυρίως νέοι άνθρωποι, ιδιόκτητη κατοικία. Ωστόσο, ένα από τα αγκάθια είναι κατά πόσο θα υπάρχουν αρκετές κατοικίες που να ανταποκρίνουν στα κριτήρια του προγράμματος, αλλά και στις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών. Και το δεύτερο είναι αυτό που ανέφερες, καθώς τα προηγούμενα προγράμματα έδειξαν ότι η ενίσχυση της ζήτησης, όταν δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς, μπορεί να ασχίσει πιέσεις στις τιμές. Ήδη μάλιστα εκτιμούν ότι μπορεί να έχουμε την αύξηση αυτή που είπες, από 5 έως 10% χωρίς να αποκλείονται και ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις τη στιγμή που είχε αρχίσει μια επιβράνδυση στο ράλι των τιμών. Δεν είχαμε μείωση των τιμών, απλώς είχαμε
1: μείωση του ρυθμού
7: αύξησης. Βέβαια, το στεγαστικό πρόβλημα είναι τεράστιο και αυτό το στόχο ήρθε να καλύψει εν μέρη το νέο πρόγραμμα με τα διευρυμένα κριτήρια. Απλώς να πούμε ότι η μέγιστη αξία του δανείου αυξάνεται στις 230.000 ευρώ από τις 190.000 και η μέγιστη αξία κατοικίας στις 300 από τις 250. Ωστόσο, δεν έχουμε αλλαγή στο κίνητρο του κριτήριο της παλαιότητας, εξακολουθεί να ισχύει 1η Ιανουαρίου του 2007, όπως ίσχυε και με τα προηγούμενα προγράμματα. Έχουμε μία διεύρυνση στα ηλικιακά όρια. Οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να είναι ως 55 ετών από 50, ώστε να έχουν δυνατότητα υποβολή αίτησης, ενώ και από πλευρά εισοδημάτων τα όρια αυξάνονται σε 25.000 ευρώ για άγαμο, 35.000 για έγγαμους με προσάπτυξη 7.000 ευρώ για κάθε παιδί και 39.000 ευρώ για μονογονικές οικογένειες με προσάπτυξη 7.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.
1: Βλέπουμε να επικρατήσει και ένας προβληματισμός σχετικά με την αύξηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο 15% για πολίτες τρίτων χωρών.
7: Πράγματι και εδώ υπάρχουν στάσεις από την αγορά. Εκτιμούν ότι η παρέμβαση αναμένεται να λειτουργήσει ως φρένο στις μαζικές αγορές ακινήτων από επενδυτές προερχόμενες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως από την Τουρκία, Κίνα και το Ισραήλ. Είναι οι χώρες που, όπως ξέρουμε και μέσω της Golden Visa, εξεδήλωναν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για απόκτηση ακινήτων. Ωστόσο, από την πλευρά της η κυβέρνηση αναφέρει το επιτελείο, το οικονομικό, ότι επιδιώκει μέσα από αυτό το μέτρο να περιορίσει την ζήτηση, ένα μέρος της ζήτησης που εκτιμάται ότι έχει συμβάλει στην άνοδο των τιμών κατοικίας, ιδίως σε περιοχές όπου τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εξέβρεσης στέγης.
1: Και την ίδια ώρα έρχονται στο φως λεπτομέρειες για τον κουμπαρά νέας γενιάς. Στην πραγματικότητα, εσείς μιλάμε για έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό, γιατί τα χρήματα που θα βάζουν οι γονείς και το κράτος δεν θα μπορούν να μένουν αναξιοποιητά. Θα πρέπει να επενδύονται σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα. Και εδώ γεννώνται ερωτήματα για το πώς θα γίνονται αυτές οι επενδύσεις. Από ποιον, με ποιον τρόπο και με ποιες προδιαγραφές.
7: Καταρχάς, να πούμε τις λεπτομέρειες του κουμπαρά, στον οποίο δίνει μεγάλη βαρύτητα το οικονομικό επιτελείο, θα τις δούμε όταν έρθει ο σχετικός νόμος Ελισάβετ, που θα περιγράφει άρθρο-άρθρο πώς θα γίνεται η επένδυση και ποιος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια αυτών των επενδυτικών κεφαλαίων. Από την χθεσινή ενημέρωση που είχαμε, μπορούμε να πούμε ότι τα κεφάλαια θα επενδύονται υποχρεωτικά σε ασφαλιστικά προϊόντα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές ή σε κρατικά ομόλογα, και ως κάθε πάροχος θα υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν και επιλογές υψηλότερου κινδύνου και μεγαλύτερης απόδοσης για όσους ενδιαφέρονται. Το μέγιστο ποσό που θα μπορεί να καταβάλει ο γονέας θα ανέχεται σε 10.000 ευρώ ετησίως, ώστε σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών ο λογαριασμός να μην χρησιμοποιείται ως όχημα απόκρυψης πλούτου. Τώρα, όσον αφορά τις ενστάσεις που διατυπώνονται, έχουν να κάνουν με την έλλειψη εισοδηματικών κριτηρίων στον τρόπο λειτουργίας του επενδυτικού κουμπαρά.
1: Αν δεν υπάρχει ένα όριο, λοιπόν.
7: Ακριβώς, και η πολιτεία θα καταθέτει στο λογαριασμό ίσο ποσό με εκείνο που καταβάλει κάθε χρόνο ο γονέας για όλους. Ναι. Οπότε δεν υπάρχουν εισοδηματικοί ή περιουσιακοί κόφτες. Η κρατική ενίσχυση θα δίνεται εξίσου τόσο σε εύπορες όσο και χαμηλόμισθες οικογένειες, αλλά αυτό, όπως γνωρίζουμε, ευνοεί κυρίως τα νοικοκυριά με υψηλά εισοδήματα, τα οποία μπορεί στις σημερινές συνθήκες.
1: Μπορούν να κάνουν αποταμίευση, γιατί είναι πολλά τα νοικοκυριά που δεν μπορούν να αποταμίευσουν ούτε 100 ευρώ.
7: Να έχουν τη δυνατότητα αποταμίευσης ακριβώς σε σχέση με τις ευάλωτες οικογένειες, με ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού που αδυνατεί να αποταμιεύσει για τα 100 ευρώ το μήνα που θα βάζουν οι γονείς στην άκρη γι' αυτό τον λογαριασμό. Συνεπώς, όσοι θεωρητικά έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για ένα επενδυτικό κουμπαρά, τον οποίο θα κάνουν χρήση τα παιδιά τους στα 18 χρόνια, έχουν και την μικρότερη δυνατότητα να αποταμιεύσουν. Παράλληλα, διατυπώνονται και κάποιες ενστάσεις όσον αφορά το επενδυτικό ρίσκο, αλλά αυτό θα το δούμε, επαναλαμβάνω, όταν θα δημοσιοποιηθεί
1: τις
7: λεπτομέρειες του νόμου, καθώς όπως είπαμε τα ποσά θα τοποθετούνται σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα της αγοράς, όχι σε απλές εγγυημένες καταθέσεις, και ξέρουμε ότι υπάρχουν διακυμάνσεις στις αγορές, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει σε βάθος 18 ετών και τι μπορεί να προκύψει σε μια περίοδο κρίσης.
1: Μια σοφή κυβέρνηση οφείλει να μεριμνά για όλους τους πολίτες και ταυτόχρονα να μην ρίχνει τη χώρα στα βράχια, δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος.
8: Μια σωστή υπεύθυνη κυβέρνηση οφείλει να μεριμνά για όλους τους πολίτες και για όλες τις ομάδες. Αν δίναμε τα χρήματα αυτά αποκλειστικά σε μία ομάδα, για παράδειγμα στους συνταξιούχους, τότε να δείτε τι κρίνια θα υπήρχε από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Για παράδειγμα, για να μιλάμε με παραδείγματα, μία 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας 13ος μισθός κοστίζει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύνολο 2,5 και 1,5, 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια είναι τα όρια δαπανών που έχουμε? Είναι 2,2. Είμαστε στο όριο. Επομένως, μόνο δύο μέτρα, τα οποία θα ικανοποιούσαν στον απόλυτο βαθμό τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, στερούν από τους ελεύθερους επαγγελματίες που μόλις μου είπατε ότι γκρινιάζουν άλλα μέτρα. Επομένως, να είμαστε λογικοί, να είμαστε μετρημένοι, να αναγνωρίζουμε ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ταυτόχρονα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναρίξουμε τη χώρα στα βράχια.
1: Δεικτικό το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είπε ότι κατάφερε να πολλαπλασιάσει τον δημοσιονομικό χώρο μέσα σε ένα μήνα.
9: Ένα μήνα πριν, ο δημοσιονομικός χώρος ήταν μόνο ένα δις. Ο Πρωθυπουργός κατάφερε και τον πολλαπλασίασε μέσα σε ένα μήνα. Πριν ένα μήνα ακριβώς, τον Ιούλιο, όταν ο Ανδρουλάκης πρότεινε κάποια βέντα για τους συνταξιούχους, έφερε να μας φάνε λέγοντας ότι υπάρχει μόνο ένα δις δημοσιονομικός χώρος. Και τι πάτε να κάνετε. Τελικά έναν μήνα μετά έγιναν 2,2 δις. Το καλό πιο είναι ότι όσο κάνει κριτική το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός καταφέρνει και πολλαπλασιάζει τα δισεκατομμύρια του δημοσιονομικού χώρου. Κάθε φορά, σε κάθε ΔΕΘ, είναι λογικό ο Πρωθυπουργός, ειδικά είναι μια προεκλογική περίοδος, να έθινε μια ατζέντα. Δεν ακούσαμε ένα όραμα, ούτε μια στρατηγική πώς θα παράξει η Ελλάδα, ούτε ένα στοίχημα για την επόμενη τετραετία.
1: Ο Πρωθυπουργός έθεσε στόχους που δεν συνάδουν με τις προβλέψεις, δήλωσε στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο τομέαρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης.
10: Η γενικότερη παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και στην ομιλία και στη συνέντευξη τύπου. Υπάρχει ένα στοιχείο, θα το έλεγα, μεταφυσικής, αναπτυξιακής μεταφυσικής. Και επιτρέψτε μου να διευκρινίσω. Συγκράτησα τρία πράγματα από τις εξαγγελίες του. Για το 2030, έτσι, σε βάθος τετραετίας, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% κάθε χρόνο, η ανεργία να πέσει κάτω από 6% και οι επενδύσεις να φτάσουν πάνω από το 20% του ΑΕΠ. Ωραία είναι όλα αυτά, μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα, οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή. Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 2026-29, που το έχει καταθέσει η ίδια κυβέρνηση, έτσι ή κάποιος άλλος, λέει άλλα πράγματα, λέει εντελώς διαφορετικές προβλέψεις. Χαρακτηριστικά, ο ρυθμός μεγέθυνσης του 2029 θα είναι στο 1,3%.
5: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εκρήξεις σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Οι δράστες έδρασαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, καθώς έσπασαν τις τζαμαρίες και πέταξαν εντός των κτηρίων χειροβομβίδες. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας για να μας πει πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών. Ωστόσο, Θεοδόση, να αρχίσουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς εντοπίστηκαν πριν από λίγο ανθρώπινα οστά σε σακούλα στην Κυψέλη.
11: Μακάβριο το έβριμα ενός ανήλικου παιδιού το οποίο περπατούσε στην περιοχή Αλεπότρυπα κοντά στο γήπεδο της Κυψέλης. Είναι απόμερο και βραχώδες εκεί το σημείο. Το παιδί την ώρα που περπατούσε είδε μία σακούλα. Και εκεί εξήχαν και τα οστά που προανέφερες. Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχουν παραληφθεί από τους ειδικούς των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

0: στα δύο καταστήματα που είχαμε τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής, Θεοδόση.
1: Γιατί φαίνεται να λαμβάνει σοβαρές διαστάσεις, καθώς ένα από τα πολύ σοβαρά ενδεχόμενα που εξετάζουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες είναι η εντολή για αυτές τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν μετά από ρήψεις χειροβομβίδων σε μια καφετέρια στην αρχή της Αχαρνών, στην Ομόνια, αλλά και σε ένα καφέ με αργιλέδες στην πλατεία Αμερικής. Φαίνεται η εντολή αυτή να δόθηκε μέσα από τις φυλακές και μάλιστα από συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος φαίνεται να ηγείται της μαφίας, κυρίως της αλβανικής μαφίας, στο εσωτερικό των φυλακών. Σε αυτό οδηγούνται οι αστυνομικοί τόσο από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους, καθώς ο δράστης δεν είχε φρόντιση να καλύψει πλήρως τα χαρακτηριστικά του παρά μόνο με ένα καπέλο τζόκι, και στις δύο περιπτώσεις, μάλιστα στη δεύτερη περίπτωση, φαίνεται να τον έχουν δει και εργαζόμενοι της καφετέριας που εκείνη την ώρα προσέρχονταν στην εργασία του. Μάλιστα, ο ένας από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων κατά το παρελθόν φαίνεται να είχε διαφορές με πρόσωπο το οποίο είναι κοντά σε αυτόν τον κρατούμενο που σας προανέφερα. Άλλωστε, πλήστες όσες φορές έχει ασχοληθεί η αστυνομία με την δραστηριότητα του συγκεκριμένου προσώπου εντός και εκτός των φυλακών, καθώς είναι σε θέση να υπογράφει ακόμα και συμβόλαια θανάτου μέσα από το κελί του, κυρίως για περιοχές στο κέντρο της Αθήνας που θεωρεί ο ίδιος ότι ανήκουν στην κυριαρχία του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, έγινε γνωστό ότι βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών παραπέμπει σε δίκη με κακουργηματικές κατηγορίες τους τέσσερις αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Η άτυχη κοπέλα, να θυμίσουμε, είχε δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ξεχωρίζει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ελ Αλαμέιν, όπου έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίσι, ενώ συμμετέχει και στην τριμερή Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Η συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, η Μονή Σινά και η συμφωνία της Μέκας είναι θέματα που θα τεθούν επιτάπητος και αποκτούν ιδιαίτερη αξία, ιδιαίτερα στον απόϊχο των κινήσεων της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
3: Καλό μας ημέρα, λοιπόν. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε το τέτα-τέτ κορυφής ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι. Στις συζητήσεις των δύο ηγετών, ένα ευρύ πλαίσιο με σημείο αναφορά στην εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και στο Κάιρο, εξελίξεις αναμενόμενα στην Μέση Ανατολή. Επίσης, στην πρώτη γραμμή συνεργασία, μια πολυεπίπεδη συνεργασία η οποία κινείται σε όλο το φάσμα, εστιασμένη κατά κύριο λόγω στην ενέργεια, στην συνδεσιμότητα, στις επενδύσεις, αλλά και στο μεταναστευτικό. Στην πρώτη γραμμή το αναφέρατε πολύ ορθά, οι εξελίξεις γύρω από την Μονή Σινά, αλλά και η συμφωνία της Μέκας ανάμεσα στη Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, να ενημερώνει τον πρόεδρο της Αιγύπτου για τα τελευταία κύματα των τουρκικών προκλήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, και μένει να δούμε κατά πόσο στις κοινές τους δηλώσεις, οι οποίες ακολουθούν σε περίπου μισή ώρα από τώρα, ο Πρωθυπουργός θα εκπέμψει νέα μηνύματα στην ηγεσία του Ανατολικού, μετά τις αναφορές του στην συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη τριμερής συνάντηση Μητσοτάκη Σίσι Νίκου Χριστοδουλίδη στο Αλ Αλαμέιν. Πρόκειται για μια άτυπη σύνοδο που έρχεται σε μια χρονική συγκυρία ευρύτερων ανακατατάξεων στην περιοχή των Ανατολικών Ακτών της ΕΜΕΣΤΟΥ και με την Αθήνα, καδομή μια στρατηγική που παίρνει στην προμετωπίδα την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται και σε αυτό το επίπεδο στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης. Σε μισή ώρα από τώρα θα σας ανέφερα και πριν οι κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών.
0: Στη Ρώμη βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Υπεγράφεται σήμερα η εφαρμοστική ρύθμιση που ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο υπερσύγχρονων ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Η εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδος-Ιταλίας Χρήστο Μαζανίτη ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση κι άλλων δύο πολεμικών πλοίων από τη Ρώμη.
4: Και πρόκειται εκεί.

0: Μέρα σήμερα για το πολεμικό ναυτικό, αφού έπεσαν στην Ιταλία πριν από λίγο υπογραφές για την απόκτηση δύο φρεγατών Φρεν, οι οποίες θα θωρακίσουν ακόμη περισσότερο την Ελλάδα. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουιντό Κροσέντο, οι Γενικοί Διευθυντές Εξοπλισμών Ελλάδας και Ιταλίας υπέγραψαν την ιστορική συμφωνία. Η υπογραφή προβλέπει την πρόσκληση δύο υπερσύγχρονων μεταχειρισμένων φρεγατών απευθείας από το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό με οψιόν για ακόμη δύο. Η πρώτη φρεγάτα Φρέμ αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το 2028 και η δεύτερη το 2029. Οι φρεγάτες κλάσης Μπεργκαμίνη είναι μεγαλύτερες από τις Μπελαρά και με την απόκτησή τους το πολεμικό ναυτικό αποκτά ωκεάνιες δυνατότητες, αφού είναι εκ τοπίσματος 6.700 τόνων και θεωρούνται σχεδόν αντιτορπιλικά. Αμέσως μετά την παραλαβή τους από το πολεμικό ναυτικό και τα δύο πλοία αναμένεται να υποστούν εκτεταμένο πρόγραμμα εξυγχρονισμού προκειμένου να αποκτήσουν ομοιοτυπία με τις φρεγάτες Μπελαρά και στο σύνολο το 2030 να αναφέρουμε ότι μαζί με τις τέσσερις Μπελαρά που είναι οι πιο σύγχρονες στην κατηγορία τους και τις δύο συν δύο φρεγάτες Φρέμ αλλά και τις τέσσερις αναβαθμισμένες φρεγάτες ΜΕΚΟ η Ελλάδα θα διαθέτει από τους πιο ισχυρούς στόλους φρεγατών στη Μεσόγειο.
1: Την ίδια ώρα, Χρήστο, οι Τούρκοι συνεχίζουν τις ομές προκλήσεις παρά το τριήμερο πένθος που έχει κηρυχθεί στις ένοπλες δυνάμεις λόγω του αεροπορικού δυστυχήματος στην Τανάγρα, προχώρησαν σε μπαράζ παραβιάσεων και παραβάσεων του ελληνικού εναερίου χώρου.
0: Αυτό συνέβη χθες και ενώ στις ένοπλες δυνάμεις ήταν το τριήμερο πένθος στον απόϊχο της απώλειας των δύο πιλότων του μαχητικού Phantom κατά τη διάρκεια της επίδειξης το περασμένο Σάββατο, οι Τούρκοι προχώρησαν ανατολικά της Ρόδου με οπλισμένα F-16 σε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, με την Ελλάδα να απαντά άμεσα στέλνοντας οπλισμένη τετράδα μαχητικών. Παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο περίπου στις 12 χθες το μεσημέρι και ακολούθησε σκληρές αερομαχίες μεταξύ τουρκικών και ελληνικών μαχητικών, η μία εκ των οποίων οδήγησε σε εμπλοκή, δηλαδή κλειδώθηκε ένα τουρκικό F-16 σε θέση κατάρρευσης από ελληνικό μαχητικό. Συνολικά χθες, την Δευτέρα, καταγράφηκαν επιπλέον 4 παραβιάσεις στο εθνικό εναέριο χώρο σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο από δύο τουρκικά drones και δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία δεν σέβεται το πένθος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το ίδιο είχε πράξει και στις 30 Ιανουαρίου 2023, όταν τότε είχε συντριβεί στον κυπερασιακό το Phantom με άποψη του αριθμού 507 και χάθηκαν τότε δύο πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας. Εκείνη την ημέρα καταγράφηκαν 24 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου που οδήγησαν σε 8 εμπλοκές, 23 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 2 εμπλοκές είχαμε αμέσως την επόμενη μέρα, δηλαδή στις 31 Ιανουαρίου 2023. Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα έγινε ο σεισμός στην Τουρκία και ακολούθησε μετά η διπλωματία των σεισμών, έχοντας περάσει περίπου 2,5 χρόνια έκτοτε σχετική ηρεμία στο Αιγαίο, κάτι το οποίο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχει χαθεί.
1: Σταδιακή λοιπόν κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.
2: Εν τω μεταξύ, προκαλεί αίσθηση η αύξηση κατά 229% των κονδυλίων για την άμυνα που προγραμματίζει η Άγκυρα για την επόμενη τριετία. Την είδηση γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Γιλμάζ, υπογραμμίζοντας ότι στόχος παραμένει μια αυτοδύναμη Τουρκία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας. Σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη.
3: Είναι μια απόφαση η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση, Ελισάβετ, στην Τουρκία, η απόφαση για αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 229%, μια είδηση την οποία γνωστοποίησε χθες ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Σεβδέτ Γιλμάζ, έχοντας δίπλα του και τον Υπουργό Οικονομικών, Μεχμέτ Σιμισέκ, και έχει στόχο την αυτονομία της Τουρκίας στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και γι' αυτό το λόγο προχώρησε στη συγκεκριμένη αύξηση των αμυντικών δαπανών, η οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση ανάμεσα στους 7 τομείς προτεραιότητας της τουρκικής οικονομίας. Εντάσσεται συγκεκριμένη απόφαση, να πούμε, στο νέο μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το 2027 έως το 2029 και αναμένεται αυτά τα κεφάλαια, αυτή τη σημαντική πόλη, να διοχετευτούν σε κομβικά εξοπλιστικά προγράμματα όπως η παραγωγή του μαχητικού αεροσκάφου ΣΚΑΝ, του νέου τουρκικού μαχητικού αεροσκάφου, το οποίο αναμένεται τα επόμενα χρόνια να βρεθεί στους εφαίρες. Αναμένεται επίσης τα συγκεκριμένα κονδύλια να τα δούμε στο μη επανδρωμένο Κίζελμα, αλλά και στην ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων με περισσότερα από 10 άρματα μάχης Αλτάι, όπως λένε οι πληροφορίες. Οι Τούρκοι αναλυτές αναφέρουν ότι συγκεκριμένη αύξηση ουσιαστικά γίνεται λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που έχει προκύψει στην περιοχή, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Συνεχής είναι τα τελευταία 24 ώρα οι μεταναστευτικές ροές, κυρίως προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις περισυνελέγησαν περισσότεροι από 150 παράτυποι μετανάστες. Στην Αθήνα βρίσκονται το μεταξύ φορείς του νησιού για συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, στην οποία θα συζητηθεί η δημιουργία δομής φιλοξενίας. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV έχει όλες τις λεπτομέρειες και μας ενημερώνει αναλυτικά.
4: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αυτή την ώρα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρίσκονται οι εκφορείς του Ηρακλείου, κατά βάση. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, σύσσωμε οι επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Φυσικά, οι κάτοικοι της περιοχής, μια επιτροπή και άλλοι φορείς έχουν συνάντηση με τον Θάνο Πλεύρη και τη Σέβη Βολουδάκη, με φόντο τις αντιδράσεις που υπάρχουν για την δημιουργία μιας κλειστής προσωρινής δομής στο Ηράκλειο, προσωρινής δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο και τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί. Να υπενθυμίσω ότι τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηρακλείου, αλλά και οι κατατόπους κοινότητες της περιοχής έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά στην πιθανότητα εγκατάστασης μιας τέτοιας δομής στην περιοχή των Αθανάτων. Είναι στην Ηρακλείου Μυρών, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, για όποιον γνωρίζει, και έχουν θέσει συγκεκριμένους λόγους και συγκεκριμένα επιχειρήματα. Κάποια από αυτά αφορούν ακόμα και τις παρατυπίες αυθαιρεσίες, όπως θέλετε πείτε το, σε ό,τι αφορά το κτίριο, τις πολεοδομικές. Λένε οι κάτοικοι εκεί ότι πέραν από το γεγονός ότι η ίδια η περιοχή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει μια τέτοια δομή, δεν πληρεί και το ίδιο το κτίριο. Από την πλευρά του, βεβαίως, ο Θάνος Πλεύρης και η κυβέρνηση γενικότερα, το ακούσαμε και από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι αποφασισμένη για τη δημιουργία μιας τέτοιας προσωρινής δομής στο Ηράκλειο, στα πρώτη δομής που έχει δημιουργηθεί στην Αγιά στα Χανιά, φυσικά με φόντο τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές, όπως πολύ σωστά είπες και σήμερα. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν περισυλλεγεί σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα ανοιχτά του νότιου Κρητικού πελάγους, τόσο στην Παλαιόχωρα και στην Γάβδο, όσο φυσικά και στους καλούς λιμένες, περισσότεροι από 150 μετανάστες, και αυτή είναι μια καθημερινότητα πλέον για το νησί, με το λιμενικό και τις δυνάμεις της Frontex να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με ροές. Λένε από το Υπουργείο Μετανάστευσης είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια προσωρινή δομή φιλοξενίας, όχι ταυτοποίησης, φιλοξενίας.
1: Θυμόμαστε όλοι, Μέρη Καριωτάκη, αν μου επιτρέπεις, τις σκηνές στην Αγιά που στηβάζονταν δεκάδες άνθρωποι από τις καραβιές.
4: Και θυμόμαστε, Βασίλη, επίσης και όλοι μας, τις απάνθρωπες συνθήκες που καταγράφηκαν στις αρχές του καλοκαιριού στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλιού ψυγείου, εκεί όπου δεν υπήρχε πλέον χώρος για να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι και τους φιλοξενούσαμε έξω, ξενοδοχεία τα Αστέρια, κάτω από τον ουρανό της Κρήτης και του Ηρακλείου, με κουβέρτες και όπως αλλιώς μπορούσαν οι ίδιοι να προστατευτούν από το κρύο, προκειμένου στη συνέχεια, όταν θα είναι το πλοίο της γραμμής, τότε τώρα υπάρχει ειδικό πλοίο να τους μεταφέρει στην υπηρετική χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζω, από βήματος της συνέντευξης τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μίλησε για παιδιάστικες συμπεριφορές ό,τι αφορά τις αντιδράσεις. Μια δήλωση που ξεσήκωσε επίσης τη ελαττιδράσεων, θέλω να σου πω, στην τοπική κοινωνία, διαμηνύοντας οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς πως οι αντιδράσεις δεν είναι παιδιάστικες, είναι ουσιαστικές, όριμες, τεκμηριωμένες, και ίσα ίσα που το Υπουργείο είναι αυτό που θα πρέπει να απολογηθεί σε εισαγωγικά για το πώς επέλεξε ένα τέτοιο κτίριο που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και μια τέτοια περιοχή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
2: Στη Γερμανία τώρα το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλντ, όπου το ακροδεξιό AfD αναδείχθηκε νικητής των εκλογών, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ακτιβιστές και οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βγήκαν στους δρόμους μεγάλων γερμανικών πόλεων για να διαδηλώσουν. Νωρίτερα ο καγκελάριος Μέρτς δήλωνε βαθιά σοκαρισμένος, ενώ προκαλούν αίσθηση τα ευρήματα δημοσκόπησης που δείχνουν ότι το 45% των ερωτηθέντων στηρίζει την ανάληψη της πρωθυπουργίας του κρατηδίου από τον υποψήφιο του ακροδεξιού κόμματος. Η Τζένι Κρυθαρά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
5: Ήταν μαζικές, Ελισάβετ, οι διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλες πόλεις της Γερμανίας, όπως το Βερολίνο και η Φραγκφούρτη, ως απάντηση για τη νίκη της AfD, της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, στις εκλογές της Αξονίας. Στο Βερολίνο τουλάχιστον 5.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πύλη του Βραδεμβούργου, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας και των ατομικών ελευθεριών. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, μάλιστα, καταγράφηκαν εντάσεις και επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σε αυτό το κλίμα δημοσιεύτηκε δημοσκόπηση για τη γερμανική ραδιοφωνία, σύμφωνα με την οποία το 51% των Γερμανών ζητεί πλέον συνεργασία των άλλων κομμάτων με την AfD. Ταυτόχρονα, το 64% των Γερμανών εκφράζει ανησυχία για το αποτέλεσμα, ενώ σχεδόν οι μισοί πολίτες, το 45% για την ακρίβεια, στηρίζουν την ανάλυση της Πρωθυπουργίας του κρατηδίου από τον εκπρόσωπο της AfD, τον Ούλριχ Ζίμουντ. Σε ό,τι αφορά στην επόμενη μέρα για τη Σαξονία, δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια. Το πρώτο είναι να σχηματίσει η AfD κυβέρνηση με τη συμμετοχή ενός μικρότερου κόμματος ή και να υπάρξει κυβέρνηση μειοψηφίας στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Το δεύτερο είναι να προσπαθήσει το CDU να συγκροτήσει συμμαχία για να κρατήσει την AfD εκτός εξουσίας, όπως είχε συμβεί στη Θουριγκία το 2024. Ωστόσο, στο εσωτερικό του CDU φαίνεται πως υπάρχουν εσωτερικές αντιδράσεις για μια ενδεχόμενη συνεργασία με την αριστερά, παρά το γεγονός πως το Die Linke έχει ήδη δηλώσει πρόθυμο για μια τέτοια συνεργασία.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μάστιγα τα τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια παρά τις απαγορεύσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται δύο ανήλικοι.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
14: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 46 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μάστιγα τα τροχεία με ηλεκτρικά πατίνια παρά την αυστηροποίηση των ποινών και τους συνεχείς ελέγχους. 14χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η ανήλικη ήταν συνεπιβάτης. Τραυματίστηκε στην Τίνο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού με την κατάστασή της να κρίνεται κρίσιμη. Στο ΚΑΤ νοσηλεύεται επίσης 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν το πατίνι που οδηγούσε παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή των Γλυκών Νερών. Τα περιστατικά, Γρηγόρη Διβάνη, είναι πολλά και σοβαρά.
2: Ναι, η άτυχη μαθήτρια 14 ετών φέρεται να ήταν συνεπιβάτηδα σε ηλεκτρικό πατίνι, κάτι που απαγορεύεται ρητά έτσι κι αλλιώς πέραν της ηλικίας, το οποίο οδηγούσε ένα άλλο κορίτσι ηλικίας 15 ετών στην Τίνο. Για άγνωστο λόγο έπεσαν από αυτό. Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η 14χρονη χτύπησε στο κεφάλι και τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς δεν φορούσε κράνος. Το κορίτσι μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται το άλλο ανηλικό θύμα τροχαίου με πατίνι. Είναι ο 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος στα Γλυκά Νερά. Με τις συνθήκες του τροχαίου να μην έχουν γίνει ακόμη σαφείς, ο 16χρονος χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παρά την απαγόρευση για τη χρήση πατινιών σε ηλικίες κάτω των 17 ετών και τα αυστηρά πρόστιμα, οι παραβάσεις φαίνεται ότι συνεχίζονται και η τροχιά αρχίζει εντατικούς ελέγχους για ομάδες ανηλίκων που κυκλοφορούν παραβιάζοντας τον ΚΟΚ και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, περισσότεροι από 150 ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς από ηλεκτρικά πατίνια μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ για το περασμένο έτος καταγράφηκαν 109 τροχαία, δύο από τα οποία ήταν θανατηφόρα, και περίπου 400 παιδιά και έφηβοι χρειάστηκαν νοσοκομιακή περίθαλψη.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ένα χρόνο μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο, στόχος έγινε αυτή τη φορά το Μουσείο Ρενουάρ στη Νότια Γαλλία. Οι δράστες εισέβαλαν στο κτίριο νωρίς το πρωί, άρπαξαν 4 πίνακες, αλλά κατά τη φυγή τους ακολούθησε καταδίωξη και έχασαν τον ένα. Είναι τεράστια η αξία της ληστείας τους, Τζένι Κρυθάρα.
4: Ανέρχεται σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι άγνωστοι εισέβαλαν στο μουσείο που είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο ζωγράφο. Στην πόλη Κανσιμέρ της Νότιας Γαλλίας, οι δύο δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν το χώρο λίγο πριν από τις 6 το πρωί και αφαίρεσαν συνολικά τους 4 πίνακες. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε σε καταδίωξη από την αστυνομία και μάλιστα στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, οι ληστές έριξαν τον ένα από τους πίνακες στον δρόμο, καταφέρνοντας ωστόσο να διαφύγουν με τα υπόλοιπα 3 έργα. Προς το παρόν παραμένουν άγνωστο το πού βρίσκονται και πότε θα μπορέσει η αστυνομία να τους εντοπίσει. Το μόνο βέβαιο είναι πως υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για τα μέτρα φύλαξης στα μουσεία στη Γαλλία.
1: Εκτεταμένες φθορές προκάλεσε ομάδα αγνώστων στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ξύλωσαν την καλωδίωση και ανήρτησαν μάλιστα φωτογραφίες με τους βανδαλισμούς σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου Δημήτρη Συρμάτση, με την αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας να είναι οξύτατη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρο κουκουλοφόρων βρέθηκε το σύστημα ελέγχου και καταγραφής της εισόδου των φοιτητών που διαμένουν σε εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι άγνωστοι δράστες ξύλωσαν την εγκατάσταση στο πρώτο κτίριο. Ο φύλακας ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία διερευνά το περιστατικό. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, οι σχετικές φωτογραφίες με τις θωρές δημοσιοποιήθηκαν σε γνωστό ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου. Παρέμβαση για το θέμα έκανε το πρωί ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, κάνοντας λόγο για βανδαλισμό της δημόσιας περιουσίας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα, τόνισε, να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγκο αμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας ότι η πολιτεία και απειθήτα δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Τέλος, για περιορισμένες φθορές στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου έκανε λόγο η διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαβεβαιώνοντας ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν.
0: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται στο στούντιο. Όλα τα φώτα πέφτουν σήμερα στην ΑΕΚ, Δημήτρη, η οποία αρχίζει το ταξίδι στα αστέρια.
6: Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για την ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια υποδέχεται την Αυστριακή Λask Linz. Ο Μιχάλης Φουστέρης στα τελευταία νέα πριν από την μεγάλη αποψινή αναμέτρηση της Ένωσης.
7: Κουνάει σε εντόνια απόψε η ΑΕΚ που μετά από χρόνια μετέχει ξανά στη League Face του Champions League. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Αυστριακή Lask με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της. Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του χθες έκανε λόγο για πάθος, πειθαρχία και ανταγωνιστικότητα, προσβλέποντας η ομάδα του να κατακτήσει το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα με το καλησπέρα στη διοργάνωση. Αμφίβολος ο Στρακόσια, έτοιμος ο Μπρινιόλι να τον αντικαταστήσει. Η έτερη της κεντρινόμαυρης ενδεκάδας, Ρότα, Πίλιος, Ρέλβας, Μουκουντή, Μαρίν, Βιτάλης, Κοϊτά, Μάγερ, Βάργκα και Γιώβιτς. Θερμή παράκληση στο κοινό της να ανταποκριθεί με προσήλωση τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, απίφθινη ΠΑΕ.
6: Σήμερα για το Champions League στις 8 παρατέταρτο παίζουν Breeze Aston Villa, στις 10 το βράδυ Lille Betis, Borussia Dortmund Villarreal, Porto Manchester City και Real Madrid Sinter. Στην Real έχει απουσίες, Καμβαβικά, Γκιουλέρ και Μπερνάρντο Σίλβα είναι εκτός. Πριν από λίγο η ομάδα νέων της ΑΕΚ κρίθηκε ισόπαλη 0-0 με τη LASK στην πρεμιέρα του UEFA Youth League σε αναμέτρηση που έγινε σε εγκαταστάσεις της ΑΕΚ στα Σπάτα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, το ποδόσφαιρο Ολυμπιακός υποδέχεται το Βόλο στις 10 παρατέταρτο απόψε στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Κλάση πρώτου βαθμού υπέστη ο Ιταλός αμυντικός του Ολυμπιακού Λορέντσο Πιρόλα. Τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Βόλο το περασμένο Σάββατο για το πρωτάθλημα. Θα χάσει την αναμέτρηση με τον Όφη για τη Super League, ενώ θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη συνάντηση με τη Γιαγκελόνια για το Europa League στις 16 του μήνα. Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα τη Super League πέτυχε ο Ηράκλης. Κέρδισε 2-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική. Ο τερματοφύλακας του Ηράκλη Γιώργος Αθανασιάδης στις δηλώσεις του φανερά συγκινημένος αφιέρωσε την νίκη στον πατέρα του, ο οποίος για 12 χρόνια τον πήγαινε στα γήπεδα, ενώ ήταν αυτό στα πρώτα του βήματα της καριέρας του στις υποδομές του Ιγυραιού.
8: Ήταν ο παπάς μου στην Γεργίδα και στην ουσία με το πέναλτι κλειδώναμε το τρίποδο. Και συγκινήθηκα γιατί είναι σαν να πέρασε όλη η ζωή μου μπροστά.
9: Μια στιγμή γεμάτη συναισθήματα,
8: Και γι' αυτό.
9: Σου είπε τίποτα γιατί και ο παπάς κάτι φώναξε?
8: Όχι, ναι. Απλά αυτός μέτραχε 12 χρόνια και το σήμα που φοράω εδώ στη φανέλα και μόνο να ευχαριστώ αυτό.
6: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Κροάτης διεθνής χαφ Κριστιαν Γιάκιτς που αγωνίζονταν στη γερμανική Augsburg για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο θα υποβληθεί σήμερα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προκειμένου να αποκατασταθεί η ρήξη προστιουχίας του στο αριστερό γόνατο. Η αποκατάσταση του διεθνούς μέσω επιθετικού της Borussia Dortmund θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, μια πρωτοποριακή πρόταση κατέθεσε η Ομοσπονδία Μπάσκετ διαμέσου του Προέδρου της Βαγγέλη Λιόλιου στη συνάντηση που είχε πριν από λίγη ώρα με εκπροσώπους των ΚΑΕ που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Basket League. Απήχαν ο Παναθηναϊκός και το Μαρούσι. Η πρόταση είναι να συμφωνούν οι ίδιες οι ομάδες στους διαιτητές των αναμετρήσεών τους από τους διαθέσιμους που θα επιλέξει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Μάλιστα, δόθηκε προθεσμία μίας εβδομάδας στις ομάδες για να απαντήσουν.
1: Ο καιρός. Φθινοπορεινή οσμή, τάσο αρνιακέ, οι ανάσες δροσιάς ωστόσο δεν αναμένεται να διαρκέσουν πολύ.
10: Κοίταξε να σου πω, Βασίλη, το έκτο πιο ζεστό καλοκαίρι όλων των εποχών σιγά σιγά βαδίσει στο φινάλε του. Το φινάλε θα γίνει.
1: Μα το υπογράφεις, είσαι σίγουρος γι' αυτό, Τάσο?
10: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα δεν αναμένεται άλλο ξέσπασμα ζέστης?
10: Όχι, δεν περιμένουμε άλλες ζέστες. Από το Σαββατοκύριακο και μετά η θερμοκρασία θα αρχίσει να είναι κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οπότε το ψυχολογικό όριο των 30 βαθμών Κελσίου που ορίζει το καλοκαίρι σιγά σιγά θα εξανεμιστεί. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε τα προκαταρτικά αυτής της αλλαγής του Σαββατοκύριακου από σήμερα και από αύριο, καθώς περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα. Όμως το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές μπόρες, ενώ στην Ήπειρο δεν αποκλείται να έχουμε δυστυχώς τις επικίνδυνες καταιγίδες για τον φόβο των πυρκαγιών όπως αυτή την πυρκαγιά της Κόνιτσας. Το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι ασθενεί στο Ιόνιο 2 με 3, το πολύ 4 βοβόρ, στο Αιγαίο όμως θα διατηρηθεί μέχρι το πρωί το 6 με 7 βοβόρ και από εκεί και πέρα περιμένουμε εξασθένιση και του Μελτεμιού. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους στο Σαρονικό, ένα βοριαδάκι στον Εβοϊκό 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σε Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο.
1: Προσπάθειες λοιπόν του καιρού να εναρμονιστεί με την εποχή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο τη Αθήνα, δυσκολίε αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο τη Αρδιτού, στην άνοδο τη Βασιλεία Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφία. Στην Ομόνια, με χαμηλέ ταχύτητε κινούνται τα οχήματα σε σταδίου Πανεπιστημίου και Πατησίων. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάφοδο από Φιλοθέη μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr υπόθεση Κυριακής Γρίβας σε δίκη για κακούργημα. Οι τέσσερις αστυνομικοί, τι αναφέρει το βούλευμα.
3: Και στο ενικός.gr πώς θα έχουμε φθηνότερο ρεύμα, οι έξι βασικοί άξονες για σταδιακή μείωση της τιμής, τα στοιχεία για τις ρευματοκλοπές.
1: Έτσι κυρίες και κύριοι καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά και ο Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσάκη και Αντώνης Μορτάκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που
8: κάθε
7: κάνει τα πάντα.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρει έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
9: Θερινά Ιπποκράτεια 2026. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου την 3η 8 Σεπτεμβρίου στο Μαστιχάρι. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια και η ανανεωμένη μπάντα της σε μια συναυλία αφιερωμένη για τα 100 χρόνια Μαστιχάρι. Μια συναυλία γιορτή γεμάτη πάθος, ρυθμό και συνέστημα. Ελένη Τσαλιγοπούλου την 3η 8 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Σχολείο Μαστιχαρίου. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος ΚΟ σε συνεργασία με το Σωματείο Μαστιχάρι Δράσης. Χορηγός φιλοξενίας Όμιλος Μίτσης 50 χρόνια.
10: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ξέρεις, Λουκιά, αυτός θα μπορούσε να είναι.
1: Τραγούδαση.
0: Ο ύμνος των ημερών αυτών. Αμπα, μάνε, μάνε, χρήμα, χρήμα, λεφτά, λεφτά, όπως θέλεις, πες το. Διότι όλα περιστρέφονται με 100 διαφορετικούς τρόπους γύρω το χρήμα.
1: Γύρω το χρήμα. Και λένε και η Αμπα, ain't it funny, δεν είναι αστείο. Σε ένα rich man's world,
0: σε ένα κόσμο
1: πλουσίων.
0: Ναι, και πρόσεξε. Θες να δούμε τον πόλεμο για τις εξαγγελίες. Αύριο πάει ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Και Σαββατοκύριακο Ανδρουλάκης. Έχει προηγηθεί ο Μητσοτάκης. Μιλάμε μέλα νύχτα για το τι υπόσχονται, τι κοστολογούν, τι μπορούν να δώσουν, τι μπορούν να δώσουν. Το δεύτερο, η δεύτερη προσέγγιση του Money Money είναι το επίκεντρο της δικής μας ζωής. Δηλαδή, πώς τα μισά νοικοκυριά δεν τα βγάζουν πέρα λόγω έλλειψης χρημάτων, λόγω χαμηλών μισθών, λόγω χαμηλών συντάξεων, λόγω ακρίβειας. Κράτα
1: αλλά,
0: το αυτό.
1: Έχουμε θέμα σήμερα. Το κρατάω. Ναι. Αλλά για να μην γκρινιάζουμε ή μυρλίζουμε, όπως μας είπε χθες ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι. Σήμερα μας είπε και άλλο ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη. Το είπε σήμερα, ναι. Πού? Ναι, στον Αντένα το πρωί.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, βεβαίως. Ευρωπαϊκής χώρας στις τελευταίες δεκαετίες, το λέω αυτό λεξί, δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Κοίταξε, για να το λέει κάτι θα βλέπει, κάτι θα ξέρει. Κάπως θα το στήριξε αυτό, δεν μπορεί να το πει έτσι και να φύγει, δεν γίνεται.
1: Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη λέει περικόπτει, ναι. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση, όλες κάνουν περικοπές δαπανών και μία χώρα πάει και δίνει. Μόνο εμείς δίνουμε.
0: Αυτό εννοεί.
1: Ναι, αυτό εννοεί. Και είπε ότι οι συνταξιούχοι πρέπει να είναι τρισευτυχισμένοι.
0: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν θέλουμε τα μηνύματα των ακροατών, αν ζουν σε ημέρες ευημερίας, είναι τρισευτυχισμένοι, αν κολυμπάνε στο χρήμα κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρω ότι να πας, μην βρίσετε μόνο.
1: Ναι, σας παρακαλούμε.
0: Περιγράψτε μας την πραγματικότητα.
1: Αυτό.
0: Δεν θέλω τα μηνύματά σας να έχουν προσωπικό χαρακτήρα για κανέναν. Εγώ θέλω την αλήθεια να μας πείτε. Πώς βιώνετε αυτή την κατάσταση. Ένα, δύο. Αν ο κύριος Γεωργιάδης θεωρεί και εννοεί ότι ζούμε την καλύτερη περίοδο πλευράς αριθμών, είναι μία προσέγγιση. Το πρωί ρωτούσα επιμόνως, ήταν ακόμα ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, ρωτούσα τον κύριο Σκέρτσο. Σήμερα ρωτούσα τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σας κατηγορεί αντιπολίτευση ότι βάζετε πάνω. Περίμενε. Γιατί μια και μιλάμε για αριθμούς, κάτσε.
1: Ναι.
0: Κατερίνα, βάλτε
1: γιατί
0: την αρχή,
1: να βάλουμε αριθμούς. Να πούμε τους αριθμούς όμως.
0: Περίμενε.
1: Λίγο.
0: Ο βασιλιάς των αριθμών χρόνια πριν ήταν, τώρα που έχουμε βγάλει το μπλοκάκι και το κομπιουτεράκι και υπολογίζουμε τα βγάζουμε πέρα και ακούμε εξαγγελίες για να δούμε αν είναι αληθινές, είναι ο Λουκιανός και η Λαϊδόνης. Κατερίνα, από την αρχή.
1: Ναι.

0: Είναι η καθημερινότητα των Ελλήνων. Βγάζουν το κομπιουτεράκι να δουν αν βγαίνει ο λογαριασμός.
1: Δεν βγαίνει. Μηνύματα.
0: Περίμενε. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Τα μετράνε, τα ξαναμετράνε και αναγκάζονται να πληρώσουν τον ένα μήνα το ρεύμα και τον άλλο μήνα τα κοινόχρηστα.
1: Λοιπόν, ευτυχώς τα μηνύματα δεν είναι πολύ. Είναι ήπια. Αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης ακούγεται σαν το πιο σύντομο ανέκδοτο της ημέρας. Μισό να βγω από την πισίνα με τα χρυσά νομίσματα, μας λέει ο Αβραάμ. Βγες, Αβραάμ, από την πισίνα εκεί που κολυμπάς με τα χρυσά νομίσματα.
0: Ναι.
1: Ναι, άλλο. Για να ακούς, για να δούμε άλλα μηνύματα.
0: Λοιπόν, είναι κομμένο αυτό, δεν βγαίνει νόημα για την εισφορά αλληλεγγύης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να συνεχίσω, λοιπόν, υπάρχει η προσέγγιση. Ρωτούσα σήμερα τον κύριο Μαρινά και χθες τον κύριο Σκέρτσο. Σας κατηγορεί αντιπολίτευση ότι επιχειρηματολογείτε βάζοντας πάνω από τους ανθρώπους αριθμούς.
1: Ναι.
0: Και απαντάει η κυβέρνηση. Όπα, δεν είναι έτσι. Εμείς όσα έχουμε τα δίνουμε. Άλλο αν δεν φτάνουν. Τόσα έχουμε. Η αντιπολίτευση σας τάζει χρήματα που δεν έχει. Απαντάει η αντιπολίτευση. Πού δεν έχουμε. Εμείς όχι. Οι 2,2 δις βρήκανε για παροχές. Αν θέλαν θα βρίσκαν κι άλλα, θα χτυπούσαν τα καρτέλ, θα χτυπούσαν τα υπόλοιπα συμφέροντα, θα τα παίρνουν από εκεί που ξέρουν ότι τα έχουν και θα τα έδιναν στον κόσμο.
1: Το θέμα είναι ότι κάπου μέσα σε όλα αυτά, εγώ επειδή και εσύ είμαι σίγουρη ότι στα πάνελ ακούμε αριθμούς από εδώ, από εκεί,
0: ναι, ναι,
1: πετάγονται. Νομίζω ότι ο κόσμος κάπου κουράστηκε. Και εγώ
0: κουράστηκα.
1: Νομίζω ότι έχει κουραστεί και ο κόσμος. Ωραία, θα τα κοστολογήσουμε, θα τα κάνουμε, θα τα ράνουμε, αλλά όλοι πετάνε αριθμούς.
0: Έτσι.
1: Και εμείς πρέπει να είμαστε. Εγώ χθες το βράδυ καθόμουν και έκανα πράξεις. Δηλαδή έλεγε ο ένας τόνο, ο άλλος έλεγε τ' άλλο. Τσακωνόντουσαν τελικά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι κουράζει και τον κόσμο.
0: Κοίταξε.
1: Όλο αυτό. Αλλά απ' την άλλη είναι δουλειά μας να βγάλουμε άκρη.
0: Η κάθε αλήθεια έχει δύο όψεις.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, φέρουμε ένα παράδειγμα. Θες να σου πω συνταξιούχη, δημόσιο υπάλληλο, ΦΠΑ, θες να σου πω, διάλεξε ένα θέμα.
1: Κοίτα, υπάρχουν όντως
0: υπάρχουν.
1: Ναι, μπορούμε να μείνουμε και σε αυτό στο Ευρωπαϊκό. Ότι περνάμε καταπληκτικά.
0: Όχι,
1: και
0: μία,
1: ότι
0: μία παροχή,
1: είμαστε...
0: μία κοινωνική ομάδα. Θες να σου πω για τους δημοσίους υπαλλήλους, για τους συνταξιούχους. Γιατί θες να σου πω.
1: Οι συνταξιούχοι πρέπει
0: πολύ
1: να είναι ευτυχισμένοι, ας πούμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κοίταξε. Λέει η κυβέρνηση συνταξιούχοι. Αντί να πάρουν 300, πέραν 250. Το κάναμε,
1: ναι,
0: 300.
1: Ναι, το κάναμε 300, τώρα 400, το κάνουμε 400.
0: Περίμενε, κράτα τη μία αφήγηση.
1: Ναι.
0: Το κάναμε 400 και κόψαμε και τα εισοδηματικά αιτία και το παίρνουν όλοι άνω των 65. Το δεύτερο είναι ότι καταργούμε την προσωπική διαφορά 7 χρόνια μετά.
1: Ναι.
0: Το νόμο Τσίπρα κατ'
1: ούτω. Να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, άρα θα πάρουν όλοι την αναπροσαρμογή. Τρία, δίνουμε αύξηση σχεδόν 3% σε όλους, όχι επικουρικές, κυρίες, από πρώτης πρώτου. Έχουμε μειώσει τη φορολογία. Άρα ο συνταξιούχος είναι κερδισμένος. Πάμε τώρα την άλλη οπτική. Η άλλη οπτική είναι: ένα, ο συνταξιούχος παίρνει 400 ευρώ επιπλέον. Αυτό είναι 1 ευρώ το μήνα. Θα τον σώσει, λέει κάποιος. Απαντάει ο συνταξιούχος: δεν θα με σώσει. Λέει η κυβέρνηση: κύριε, μην το βλέπεις έτσι. 400 ευρώ είναι για μένα, ξέρω εγώ, 600 εκατομμύρια. Δεν έχω στον προϋπολογισμό παραπάνω να δώσω. Λένε στο συνταξιούχο: προσωπική διαφορά και αύξηση. Απαντάει ο συνταξιούχος η αντιπολίτευση. Και μιλάμε για ψίχουλα. Το ένα είναι 30 ευρώ την ημέρα, το άλλο 20 ευρώ την ημέρα. Δεν θα με σώσουν αυτά. Να σου πω εγώ, τι θα τον σώσει το συνταξιούχο. Θα τον σώσει μια μεγάλη αύξηση.
1: Να μιλήσουμε λίγο για την πραγματικότητα όμως. Να μιλήσουμε για την πραγματικότητα. Να μιλήσουμε για το γεγονός ότι δεν ακούσαμε για την ακρίβεια κάτι, ότι η ακρίβεια είναι εδώ και βασιλεύει.
0: Να, ρώτησα τον κύριο Μαρινάκη. Θα σου πω, θα σου πω.
1: Η ακρίβεια είναι εδώ και βασιλεύει.
0: Ναι, ναι, ναι. Απάντησε ο κύριος Μαρινάκης.
1: Και μου λένε μονίμως ότι αυξήσαμε τους μισθούς. Ωραία. Τι να κάνουμε την αύξηση των μισθών.
0: Ξαναπάντησε ο κύριος Μαρινάκης ότι εμείς αυξήσαμε μισθούς. Αυξήσαμε συντάξεις, μειώσαμε φόρους. Και είναι ο καλύτερος τρόπος να ενισχύσει το εισόδημα. Του απαντώ. Ναι, αλλά έχοντας την ακρίβεια εκεί πάνω, δείχνω ψηλά, το να αυξάνει συνεχώς μισθούς, συντάξεις και να μειώνει φόρους, κυνηγάμε την ουρά μας. Η απάντηση είναι όχι. Η αντιπολίτευση λέει όχι, γιατί ακρίβεια σημαίνει να χτυπήσεις τους παράγοντες που κάνουν τα προϊόντα ακριβότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ έχουν μεγαλύτερους μισθούς και είμαστε κάτω στην αγοραστική δύναμη. Απάντηση, Μαρινάκη, σου λέω τώρα όλο το διάλογο. Όχι, εμείς χτυπάμε τα συμφέροντα, κάνουμε ελέγχους, οι υπόλοιποι δεν κάνουν. Δεν βρίσκεις άκρη.
1: Δεν βρίσκεις
0: όμως
1: άκρη.
0: Εγώ
1: είμαι με την άκρη του πολίτη. Ας πούμε, μας λέει ο Θανάσης.
0: Ναι, ναι.
1: Άκουσα τον Σκέρτσο, μείωσαν 90 φόρους. Έδινα σε δόσεις στην εφορία 280 ευρώ το μήνα. Τώρα μετά την κατάργηση, τη μείωση φαντάζομαι ότι εννοεί των φόρων, δίνω 320. Σκουπίδια μεταφέρω, τίποτα δεν άλλαξε το μισθό μου.
0: Ωραία. Λοιπόν, Πες ποιοι είμαστε, γιατί σου έχω ρεπορτάζ για την ακρίβεια σήμερα, το οποίο θέλω να συζητήσουμε με τους ακροάτες.
1: Βέβαια, να το συζητήσουμε και αναλυτικά, πάμε. Γιατί είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε. Λοιπόν, εδώ Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, όπως κάθε μεσημέρι μαζί σας 3 με 5, στην επιμέλεια της εκπομπής η Δήμητρα Ιπανανού, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα η Κατερίνα μας.
0: Κατερίνα Βουτσά.
1: Η κυρία Κατερίνα Βουτσά, φυσικά. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια η Κούτρα, 211-200-8200 και τα email σας. Στούντιο papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, θα σου λέω το ρεπορτάζ και θα με ρωτάς.
1: Ωραία.
0: Μιλάμε για την ακρίβεια, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Η ακρίβεια δεν είναι μόνο σούπερ μάρκετ, είναι και στέγη, είναι και ρεύμα, είναι όλα. Εγώ θα σου πιάσω τα σούπερ μάρκετ. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Καταρχήν να σου πω ότι τα τρόφιμα έχουν ακριβήνει από το 19-40%. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτό είναι στον ευρωπαϊκό μεσονόρο και πιο κάτω, και τώρα τον καλοκαίρι φτύνουν τα τρόφιμα και όλα τα υπόλοιπα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, έρχεται η λεγόμενη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ και τους παράγοντες της αγοράς για να μειωθούν. Έχουν μειωθεί, έτσι έχει ανακοινωθεί. 1760 κωδικοί από την αρχή του μήνα. Λοιπόν, πάω στο σούπερ μάρκετ. Ωραία. Τώρα μιλάμε για κωδικούς από τρόφιμα μέχρι διγυνής.
1: Τα κατάφερες,
0: και...
1: πήγες.
0: Ναι, ναι. Ή διγυνής και όλα τα προσωπικά.
1: Αυτοψία, λοιπόν.
0: Ναι, από 5-7 έως 35%. Και υπάρχει ένα ειδικό ταμπελάκι που είναι λευκό φόντο και έχει κόκκινο και μπλε επάνω.
1: Ωραία.
0: Εγώ περίμενα λοιπόν να δω παντού αυτό το ταμπελάκι. Λέω 1700 κωδικοί, θα είναι γεμάτο το σούπερ μάρκετ με τις μειώσεις. Ψάχνω να βρω το ταμπελάκι, τίποτα. Τέλος πάντων, μετά από όλα, βρήκα σε ελάχιστα σημεία αυτό το ταμπελάκι, πάρα πολύ λίγα, μη ορατά. Γιατί ήταν μη ορατά.
1: Αυτό που λέγαμε ότι θα κάνουν τους detectives στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, διότι το σούπερ μάρκετ, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, και σε έκταση, σε αυτό πάνε πάρα πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ, έχει 25-30.000 κωδικούς. Είναι εξαφανισμένα τα άσπρα ταμπελάκια ανάμεσα σε ένα...
1: Σκέψου, όταν λέμε 25-30.000 κωδικούς και μου λες ότι είναι
0: περίμενε,
1: πόσα...
0: Περίμενε, θα σου πω. Εξαφανισμένα ανάμεσα σε ένα μεγάλο, δεν μπορώ να το δείξω.
1: Πρέπει να τον βλέπατε τον Νίκο να το περιγράφει.
0: Είναι γεμάτο το σούπερ μάρκετ πορτοκαλί ταμπελάκια με ψηλά γράμματα που έχουν ένα φτερό για να εξέχει να βγαίνει το μάτι σου εκεί στο διάδρομο, που λέει χαμηλή τιμή.
1: Μπράβο.
0: Στην αρχή νόμιζα ότι αυτή είναι η προσφορά, η εθνική,
1: το λέει αυτό που λέγαμε, τα 1760 προϊόντα.
0: Χαμηλή τιμή. Επειδή εγώ είμαι περίεργος, κοιτάζω το ταμπελάκι να δω ποια είναι η χαμηλή τιμή, που είναι γεμάτο το σούπερ μάρκετ με χαμηλή τιμή. Έχει λοιπόν ένα ταμπελάκι πάνω στο ράφι, χαμηλή τιμή εξέχει.
1: Εξέχει, άρα
0: για
1: το βλέπεις, πηγαίνει το μάτι σου,
0: Πες ότι είναι ένα φανταστικό προϊόν, καφές ας πούμε, 2 ευρώ και η χαμηλή τιμή είναι 2 ευρώ. Ψάχνεις να δεις γιατί είναι χαμηλή τιμή. Επάνω αριστερά έχει με μικροσκοπικά γράμματα και αριθμούς μέση τιμή τελευταίων 30 ημερών. Θα περίμενες ότι είναι ψηλότερη και μειώθηκε, σωστά?
1: Βέβαια.
0: Όχι. Στα περισσότερα προϊόντα η μέση τιμή των τελευταίων 30 ημερών ήταν χαμηλότερη. Δηλαδή η χαμηλή τιμή ήταν αύξηση. Επάνω δεξιά λέει η βασική τιμή και έχει ας πούμε 2,5 ευρώ. Άρα το ταμπελάκι λέει καφές χαμηλή τιμή 2 ευρώ. Τιμή μέση τελευταίων 30 ημερών 1,80, βασική τιμή 2,5. Φωνάω στο διευθυντή, λέω, έλα εδώ. Εξήγησέ μου. Τι αυτό. Καταρχήν, πού είναι τα άσπρα ταμπελάκια, συμφωνία
1: και
0: τα λοιπά.
1: Μου λέει, και κοίταξε, πόσα προϊόντα είναι.
0: Κοίταξε, μου λέει, εμείς εδώ είμαστε το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ, έχουμε 600 κωδικούς.
1: 600.
0: Λέω, έχετε 600 από τους 700, λέει, τόσα έχουν όλοι.
1: Και είναι και το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ.
0: Τόσα έχουν όλοι. Τόσα έχουν όλοι.
1: Μάξ 600.
0: Άρα από τα 1760 που έχουν συμφωνήσει, 1700
1: δεν είναι. Ναι, 600 βρίσκουμε στα μεγάλα, φαντάζομαι τα μικρά.
0: Φαντάζομαι τα μικρά. Γιατί λέει τόσοι είναι κωδικοί που δεν τρέχουν, αυτό είναι εκείνο, προχωράει η πρωτοβουλία μας. Το πορτοκαλί, λέω, τι είναι, γιατί απαγορεύονται
1: γιατί
0: οι προσφορές.
1: Το παντού, το είδες.
0: Λέει,
1: μάλλον,
0: κοίταξε, βρήκαμε έναν τρόπο να προωθήσουμε προϊόντα νομίμως. Λέω, εξήγησέ μου. Μου λέει, άκου, βλέπεις μία βασική τιμή 2 ευρώ και βλέπεις μία μέση τιμή τελευταίων 30 ημερών 1,80.
1: Ναι.
0: Διότι η προηγούμενη τιμή των τελευταίων 30 ημερών είχε και προσφορές μέσα που τώρα δεν επιτρέπονται.
1: Ναι.
0: Άρα χαμήλωνε το μέσο όρο. Πάνε οι προσφορές, τελειώσανε και τώρα έχουμε τα 2 ευρώ. Το άλλο είχε διαμορφωθεί με μια πολύ μεγάλη προσφορά που δεν επιτρέπεται. Λέω, με κοροϊδεύεις. Η βασική τιμή, λέει, η βασική τιμή είναι αυτή από την οποία εμείς ρίχνουμε. Λέω, επειδή η βασική τιμή είναι τρελή, δηλαδή έχει, ξέρω εγώ, τιμή 2, βασική τιμή 5. Μου λέει, τόσο. Είναι, έχουμε τα τιμολόγια, τόσο. Μάλιστα, το πιστεύω εγώ. Λέω, συγγνώμη, αυτό δεν είναι χαμηλότερη τιμή. Είναι ψηλότερη τιμή. Τι διαφημίζετε? Όχι, λέει. Είναι νόμιμο αυτό. Διότι το προηγούμενο είχε προσφορές. Άρα είχε χαμηλωμένη τιμή που δεν ήταν αυτή. Τώρα είναι η κανονική που είναι χαμηλότερη από τη βασική. Ναι. Πάμε, λέω, να το δούμε ανάποδα. Έχει αυξηθεί το προϊόν. Είχε ένα 80 και έχει 2. Ναι. Άρα δεν είναι χαμηλή τιμή. Λέω, είναι αυξημένη τιμή. Και όλα τα προϊόντα έχουν αυξημένη τιμή. Έχει αυξήσει, όχι, λέει. Τέλειωσαν οι προσφορές.
1: Ωραία. Άντε, βγάλε άκρη.
0: Περίμενε.
1: Τώρα.
0: Πάω.
1: Μην πω τίποτα άλλο.
0: Πάω στα σούπερ μάρκετ. Στην Ένωση Σούπερ Μάρκετ.
1: Ναι.
0: Τηλεφωνώ. Μιλάω με κορυφαία πηγή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Μου λέει, ακούστε. Καταρχήν αυτή η συμφωνία κυρίων εφαρμόζεται. Εμείς δεν είπαμε ότι θα είναι παντού σε όλα. Είναι 600 κωδικοί περίπου το περισσότερο στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, αλλά όταν μας λένε από την κυβέρνηση 1750,
0: ναι,
1: εντάξει,
0: έστω,
1: κατά μέσο όρο, το μάξιμο. Αλλά ούτε η μισή δεν είναι.
0: Λουκία, δεν δεσμευτήκαμε, λέει.
1: Μια συμφωνία κυρίων είπαμε.
0: Σου λέω τι απαντούν τα σούπερ μάρκετ. Θέλω να δώσω όλο το ρεπορτάζ.
1: Okay.
0: Στη συνέχεια λέω, τα πορτοκαλί αυτά τι είναι, λέει, αλλού είναι πορτοκαλί, αλλού είναι αυτό, λέει χαμηλή τιμή, αλλού χρυσή τιμή. Αυτό είναι ένας τρόπος να προωθήσουμε στο όριο του νόμου ελληνικού και ευρωπαϊκού τα προϊόντα μας. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι ακριβότερα. Το γράφει το ταμπελάκι, απλώς πρέπει να βγάλεις μεγεθυντικό φακό για να το δεις. Ναι, λέει, γιατί δεν υπάρχουν προσφορές. Μιλημένοι όλοι. Δεν υπάρχουν προσφορές. Αφού δεν υπάρχουν προσφορές και ακρίβεινε, γιατί μας το πουλάτε ως χαμηλή
1: τιμή.
0: Γιατί είναι χαμηλότερο από τη βασική.
1: Ποια είναι η βασική?
0: Μα δεν υπήρχε.
1: Ποια
0: η βασική.
1: Ποια είναι η βασική τιμή?
0: Μα δεν υπήρχε. Εγώ παίρνω ένα προϊόν συγκεκριμένο 5 ευρώ 5 χρόνια. Γράφει πάνω βασική τιμή 13, αλλά έχει 5. Τι με νοιάζει με βασική τιμή? Βασική τιμή είναι ό,τι να είναι. Άρα θέλω να πω, με το βασική τιμή, χαμηλότερη τιμή, μέσος όρος, προσφορά που καταργήθηκε, αυτό μας κοροϊδεύουν.
1: Αυτό θέλω να πω και εγώ, ότι ο καταναλωτής σε όλο αυτό νιώθει ένα μπέρδεμα. Εγώ έτσι όπως μου το περιγράφεις τώρα, που δεν έχω προλάβει ακόμα να πάω στο σούπερ μάρκετ, θα πάω το Σαββατοκύριακο.
0: Θα το δεις. Δεν μπορώ να πω γιατί έχει νομικές συνέπειες τον όρο παραπλάνηση.
1: Ναι.
0: Ενημερώνω την αρχή σε κορυφαίο επίπεδο, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Βεβαίως.
0: Την αρχή για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή, είναι ανεξάρτητη. Μου λένε ναι, το έχουμε ακούσει, καμιά εβδομάδα είναι αυτό.
1: Α,
0: από σήμερα στέλνουμε έλεγκτες.
1: Και εάν είναι
0: νόμιμο, αν είναι νόμιμο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν είναι παράνομο, τους τραβάμε τα αυτοί, θα σου πω γιατί έχει συνέχεια αυτό. Και η συμφωνία κυρίων περιμένουμε να εφαρμοστεί.
1: Λέω,
0: είναι εφαρμογή 600, λέει, δεν είχαν δεσμευτεί πόσους.
1: Αφού είχαν δεσμευτεί 1750, ναι. 60,
0: σταγόνα στον ωκεανό είναι αυτό.
1: Δηλαδή αν τους 1760 τους κάνουμε 600, εντάξει, λοιπόν, τρέχα γύρευε.
0: Τα θέτω υπόψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, τώρα μπορώ να πω, όνομα Παύλου Μαρινάκη.
1: Ναι.
0: Και λέει στον αέρα του Open, αν ισχύουν, γιατί το είδε το ρεπορτάζ, ήταν εκεί. Αν ισχύουν αυτά που είδα, θα πάρουμε κεφαλιά. Σε εισαγωγικά. Δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν. Δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν. Υπάρχει μια συμφωνία κυρίων, πρέπει να τηρηθεί. Και εγώ ρωτώ, αν αυτό είναι νόμιμο, πώς θα πάρουν κεφάλια? Αφού είναι νόμιμο, λένε τα σούπερ μάρκετ. Άρα τι κάνουν? Εξαντλούν τα περιθώρια του νόμου για να συνεχίσουν να κερδίζουν, να μας κοροϊδεύουν, να μας ξεγελούν, δεν λέω παραπλανούν.
1: Κοίτα, ότι...
0: Και ταυτόχρονα ναι. να γράφουν εκεί που ξέρεις τη συμφωνία.
1: Άρα βρήκαν το παραθυράκι που, που σιγά που δεν θα το βρίσκαν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το μόνο βέβαιο είναι αυτό.
0: Λοιπόν, έχω...
1: Αλλά το θέμα είναι τι κάνει το κράτος να μας προστατεύσει εμάς τους καταναλωτές από
0: μετά...
1: όλη αυτή την κατάσταση.
0: Καρχιμάκη που είναι ο ειδικός του Πασό και Λαλιώτου, την καθηγήτρια από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που λένε και οι δύο ότι να ορίστε, αυτό είναι ομολογία αποτυχίας. Τους κοροϊδεύουν, μας κοροϊδεύουν, σας κοροϊδεύουν, δεν κάνουν τίποτα για την ακρίβεια.
1: Ωραία, αυτό που σου λέω, ότι για την ακρίβεια δεν έχουμε πιάσει την ακρίβεια. Χαίρομαι πολύ, χαίρομαι.
0: Μα δεν είναι να έχουμε πιάσει την ακρίβεια.
1: Δεν έχουμε πιάσει την ακρίβεια και κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Γύρω-γύρω όλοι στη Μέση Μανώλη. 1760, 600 σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ από τα μεγαλύτερα και τίποτα, μία τρύπα στο νερό. Εμένα αυτό μου φαίνεται. Δηλαδή, άμα πάω στο σούπερ μάρκετ, αυτό θα καταλάβω. Ότι έχει γίνει μια τρύπα στο νερό.
0: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτή η ωραία διδακτική ιστορία δείχνει ποιος είναι ο δυνατός της ιστορίας και ποιος μιλάει τελευταίος.
1: Φυσικά.
0: Διότι αν τα σούπερ μάρκετ έχουν τον τρόπο, πρόσεξε αυτό που λέω, και να εμφανίζονται διαλλακτικά και αυτό,
1: ναι, και να λένε ότι κάνουμε, ναι, αυτό.
0: Και ταυτόχρονα την καταργούν στην πράξη και να κάνουν μία άλλη που είναι στα όρια του νόμου και ξεγελούν τους καταναλωτές, τότε το έχουν το πάνω χέρι.
1: Το θέμα είναι ποιος προστατεύει τον καταναλωτή όμως. Δεν έχουμε. Πρέπει να προστατευτεί ο καταναλωτής. Πρέπει να προστατευτεί ο πολίτης.
0: Υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν.
1: Να βρεθεί.
0: Υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν αυτοί οι κύριοι. Και να δείξει η κυβέρνηση ότι είναι πιο δυνατή από εκείνους.
1: Όταν λέμε να τα βάλει με τα καρτέλ, να τα βάλει επιτέλους.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Ναι, επιτέλους.
0: Ναι. Επίσης, ακούω πρόστιμα. Λέει, η κυρία Τσαγκάρη δεν διστάζει. Βαράει πρόστιμα 1,5-2 εκατομμύρια. Να σε ρωτήσω καμιά πολυεθνική που έχει τζίρο μισό δις.
1: Ναι, τι να τη κάνει.
0: Εγώ
1: το...
0: σε πλημερώνω ότι ψίχουλα. Έχει βάλει και στον προϋπολογισμό ότι θα πληρώσει πρόστιμο για τα κόλπα τη 5 εκατομμύρια.
1: Εννοείται. Μα αφού βγαίνουν, μαγειρεύουν τους τζίρους πρώτα απ' όλα.
0: Και
1: βγαίνουν και χαμένοι κάποιοι από αυτούς.
0: Και
1: Τίποτα.
0: Ποιο βγαίνει χαμένο, Λουκία μου,
1: αυτό. Ο καταναλωτή, τέρμα. Ο πολίτης.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Δεν είναι. Ο υπουργό ανάπτυξη, να μα τα πει.
0: Θα σου πω εγώ τι μπορούμε να κάνουμε. Θα σου πω εγώ τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Θα αυτό μπορούσαμε αρχικώς να μποϊκοτάρουμε. Αρχικώς θα μπορούσαμε.
0: Θα σου πω λοιπόν να δημιουργηθεί ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Και εγώ θα περίμενα σήμερα αυτό το κίνημα να συνεδριάσουν όλες τις οργανώσεις, να πάρουν τα ρεπορτάζ αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και να πούνε από αύριο.
1: Παράλληλα όμως θα κάνει και το Υπουργείο.
0: Να τελειώσω τη φράση.
1: Βεβαίως.
0: Και να πούν μετά από αυτό το ρεπορτάζ, αυτό που λένε σε όλη την Ευρώπη, κύριε από αύριο, ό,τι έχει ταμπελάκι, μην το αγοράζετε. Μποϊκοτάζ για ένα μήνα.
1: Ωραία.
0: Θα το πάρουν πίσω το ταμπελάκι.
1: Αυτό
0: όχι.
1: Θα το κάνει από τη μεριά του πολίτη. Το Υπουργείο τι θα κάνει από τη μεριά του.
0: Μα είναι νόμιμο.
1: Θα μείνει στη συμφωνία κυρίων.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα του ξανακαλέσει. Και
1: μετά.
0: Και του κάλεσε για το καλοκαίρι.
1: Δεν είναι συμφωνία κυρίων. Η συμφωνία να μην είναι κυρίων. Να είναι γραπτή. Ξέρω ότι
0: είναι. Είναι ελεύθερη αγορά. Δεν, αν δεν πιάσει κάποιον να παρανομεί, δεν μπορεί να του πει πόσο θα πουλάει, όπω θα πουλάει.
1: Να τα βάλει με τα καρτέλ, όπω λέει αντιπολίτευση.
0: Ποιο είναι το καρτέλ.
1: Τα σούπερ μάρκετ.
0: Ποιο θα βρει το καρτέλ.
1: Να το βρει, ξέρω εγώ. Τι ξέρω είμαι, εγώ θα το βρω.
0: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Όταν μπαίνει ένα θέμα στην Επιτροπή. Ναι. Όταν μπει ένα θέμα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, πότε βγάζει απόφαση.
1: Μετά από.
0: Εφτά χρόνια.
1: Δεν γύρευε, ναι.
0: Με κοροϊδεύει.
1: Άσε με τώρα.
0: Αχ, Λουκία μου.
1: Αχ,
0: Λουκία.
1: Μην αρχίσουμε τα. Αχ, το θέμα είναι τι γίνεται. Και ότι δεν είμαστε, δεν κυβερνάω εγώ, δεν κυβερνά εσύ. Δεν είμαστε εμεί τι υπουργικέ καρέκλε.
0: Λοιπόν. Περίμενε. Λέει ο Γιώργος εδώ, αν θέλει βιβλιοπόληση είναι ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ναι.
0: Με τόση αλαζονία κοροϊδεύει τον κόσμο να ανταλλάξουμε μισθούς.
1: Και θα σταματήσω τη μύρλα.
0: Ναι.
1: Και θα σταματήσω τη μύρλα. Αυτό που είπε χθες, ότι μυριάζουμε.
0: Ναι.
1: Αλλιώς να πάμε να ψωνίσουμε και να βάλουμε βενζίνη. Ναι.
0: Λέει η Ελένη, τουλάχιστον 40% ακριβότερο το σούπερ μάρκετ σήμερα, διότι προσφορές ένα συν ένα δεν υπάρχουν. Έτσι είναι.
1: Mm.
0: Έτσι είναι. Κατερίνα, ο πολίτης ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος, όχι γιατί δεν θέλει την αύξηση, αλλά η ρίζα του κακού είναι η ακρίβεια. Θα ήταν ο μηδενικός ΦΠΑ λύση για κάποια προϊόντα καθημερινά. Δικιά σου είναι η Κατερίνα.
1: Ναι, η Κατερίνα είναι δικιά μου. Ναι, θα ήταν, αλλά δεν αφήνουν.
0: Την Κατερίνα,
1: ναι, Κατερίνα, ναι.
0: Μαζί, λοιπόν. Κατερίνα, Κατερίνα άκου τη Λουκία.
1: Εννοείται ότι θα ήταν η λύση στο μηδενικό ΦΠΑ.
0: Λουκία προς Κατερίνα, λέγε.
1: Λοιπόν, Κατερίνα μου, εννοείται ότι θα ήταν, αλλά δεν το ακούει κανείς. Δεν το ακούει κανείς. Η κυβέρνηση το ρίχνει στον κάλαθο των αχρήστων.
0: Ναι.
1: Έχουνε, τουλάχιστον να το εφαρμόζανε. Εγώ τι λέω, Κατερίνα μου, να το εφαρμόζανε πιλωτικά σε κάποια προϊόντα, γιατί μας λένε ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Να δούμε επιτέλους αν θα περάσει. Να δούμε. Ας κάνουμε ένα τεστ. Το λέω κάθε μέρα. Ας κάνουμε ένα τεστ.
0: Εγώ λέω άλλο, Λουκία. Ότι καλείται η κυβέρνηση να αποδείξει ότι είναι πιο δυνατή από τους ελεγχόμενους.
1: Ακριβώς.
0: Όταν οι ελεγχόμενοι
1: και από τα σούπερ μάρκετ
0: και ανάμεσά τους είναι τα σούπερ μάρκετ, αποδεικνύουν καθημερινά ποιος είναι ο δυνατός.
1: Ακριβώς.
0: Και εσύ πας παρακαλώντας με συμφωνίες κυρίων, δεν αντιμετωπίζεται το θέμα της ακρίβειας. Ούτε το χωράφι ράφι που είναι 10 φορές πάνω τα όσπρια από το χωράφι στο ράφι και κάποια απορροκυπευτικά, ούτε τα κόλπα με τα καρτέλ και τις συναλλαγές τις τριγωνικές, ξέρεις. Ξέρεις πως φουσκώνει μία τιμή και γίνεται ότι δίθεν η βασική είναι 5 ευρώ. Πουλάει μία εταιρεία στην άλλη, στον εαυτό της δηλαδή. Φτιάχνεις 5 εταιρείες, πουλάει μία εταιρεία στην άλλη, φουσκώνει το κόστος, δεν καταλαβαίνεις τίποτα και ξαφνικά το προϊόν πρέπει να πουλιέται 2 ευρώ, πουλιέται 4 και τα δύο τα ενδιάμεσα θα κερδίζουν οι ενδιάμεσες εταιρείες που έχει ιδρύσει η ίδια εταιρεία. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές,
1: ναι. Λεγόμενες.
0: Δεν κάνουμε τίποτα έτσι.
1: Εννοείται ότι δεν κάνουμε τίποτα έτσι. Γι' αυτό πρέπει να, με έναν τρόπο να κάνουμε. Δεν γίνεται ο πολίτης να είναι βορρά στις διαθέσεις των σούπερ μάρκετ όλων αυτών των πολυεθνικών, όλων αυτών που κερδίζουν. Κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος.
0: Λοιπόν, δύο ακόμα θέματα. Πρέπει να γίνει κάτι να σταματήσει η ιστορία με τα πατίνια.
1: Α, ναι. Είχαμε κι άλλο, βέβαια.
0: Είχαμε.
1: Ναι,
0: 14χρονη,
1: ναι.
0: Σου έχω διηγηθεί την ιστορία με την Τίνο.
1: Ναι.
0: Που παραλίγο να σκοτώσω δύο παιδιά, πετάχτηκαν μπροστά μου στο λιμάνι. Καλά, πήγαμε 2 χιλιόμετρα, έψαχνα να παρκάρω.
1: Mm.
0: Θα παρέσει τα παιδιά.
1: Πρέπει τα πατίνια να, δεν ξέρω, παιδιά, να απαγορευτούν. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Τα παιδιά παραδέχτηκαν ότι τα πέρασαν μπροστά από το αυτοκίνητο, ότι δεν έβλεπαν. Είχαν το κεφάλι του γυρισμένο αλλού. Δύο κορίτσια πάνω σε πατίνι. Λοιπόν, χθες. Δύο κορίτσια σε πατίνι στην Τίνο, η συνεπιβάτηδα έπεσε 14 χρονών, με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο παιδόν, 4ος τραυματισμός παιδιού κάτω από 17 ετών σε λίγες μέρες, ένα παιδί πέθανε. Τι θα γίνει, Λουκία?
1: Πρέπει να σταματήσει.
0: Πώς?
1: Νομίζω ότι πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια στα παιδιά.
0: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
0: Μα έχουν απαγορευτεί. Έχει ψηφιστεί νόμος το καλοκαίρι που απαγορεύονται τα πατίνια σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Ποιος τον εφαρμόζει?
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Μα έχουν απαγορευτεί. Έχει

0: πάρα πολύ καιρό, όμως το καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι έχω να τον ακούσω να μιλήσει. Τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη. Κορυφαίο τέλεχος του Πασόκ, θα τον έχουμε μαζί μας σε λίγο. Θα έχουμε τον κύριο Βασίλη Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία και μετά, 4:30, θα ανοίξουμε το μεγάλο θέμα της αγοράς με τους δύο άρχοντες της αγοράς, Κορκίδη και Χατζηθεοδοσίου. Εκεί τους περιμένω.
1: Εκεί,
0: τους περιμένω.
1: Να δούμε.
0: Πάμε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη κατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
9: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η τριμερή σύνοδος κορυφής Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου στο El Alamein. Προηγήθηκε συνάντηση Μητσοτάκη-Σίση με επίκεντρο τη στρατηγική συνεργασία Αθήνα-Καϊρού. Μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% τη διετία 2027-2029 προανήγγειλε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Περισσότερα στο real.gr.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα

0: Είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 29 στη Θεσσαλονίκη, 30 στη Ρόδο.
1: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
2: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Με ένα υπέροχο τραγούδι επιστρέψαμε. Τι είναι Κατερίνα Κουτσάνη, καταπληκτικό τραγούδι. Queen. Queen, τι θέλω να πω. Λοιπόν, δύο λόγια για. Είμαστε και πάλι μαζί, 32 λεπτά μετά τις 3. Σήμερα, Σεπτέμβριος, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εδώ στο Real FM με τη Λουκία. Να που σου πω δύο πράγματα για τα ελληνοτουρκικά που θεωρώ το πιο σοβαρό θέμα της ημέρας. Έχουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση από τον Ερντογάν. Χθες το Υπουργικό Συμβούλιο μίλησε για περικύκλωση της Τουρκίας. Και απείλησε ευθέως ότι οι εχθρικές ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες. Σήμερα ο κύριος Μαρινάκης μου επιβεβαίωσε ότι με έναν τρόπο, δηλαδή τον ρώτησα, είναι αλήθεια όπως γράφει ο τουρκικός τύπος ότι ο Ιμπραήμ Καλίν, δεξιχέρι του Ερντογάν και τώρα επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ήρθε στην Αθήνα και είδε το Μητσοτάκη και του είπε: δεν δεχόμαστε. Ναι, το γράφει, γεννήσα μάτια. Δεν δεχόμαστε τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η απάντηση Μαρινάκη ήταν επιλέξει: δεν κάνω σχόλιο. Αλλά ο Πρωθυπουργός δεν δέχεται τελεσίγραφα. Τι καταλαβαίνεις?
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι τον είδε.
0: Και είπε: δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ποιος είναι εκείνος θα μας δώσει, θα μας απειλήσει με τελεσίγραφο. Άρα, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, έχει πάρει τη σκυτάλη από τον Ερντογάν ο τουρκικός τύπος που εκτοξεύει απίθανες απειλές. Χρεώνει στην Ελλάδα την πρόθεση να τους κάνουμε πόλεμο μαζί με το Ισραήλ. Σε λίγο αρχίζουν οι δηλώσεις Μητσοτάκη, Σίση. Είναι και ο Στοδουλίδης εκεί, στο El Alamein, κρίσιμη συνάντηση. Λίγο νωρίτερα είχαν χτυπήσει οι Χούθοι τη Σαούδι Αράμκο στην Σαουδική Αραβία. Πρόσεξε, οι Χούθοι τη Ιεμένη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα. Πρόσεξε, εκείνη η ελληνική πάτριοτε. Έχει σημασία αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πετρέλαιο να φτάσει 99 δολάρια το βαρέλι.
1: Πάλι φλοιάζει κοντά στα 100.
0: Ναι, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Και λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκε η παρουσίαση στο Υπουργείο Ενέργειας ενός οδικού χάρτη για μείωση τιμή του ρεύματος 30% σε μια τριετία και άλλες ενέργειες για να γίνει φθηνότερο το ρεύμα.
1: Να δούμε όμως που είναι μεγάλος λογαριασμός. Γιατί και αυτό θα φανεί στο χειροκρότημα το πόσο θα μειωθούν οι τιμές στα τιμολόγια.
0: Ποιος θα χειροκροτήσει?
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Δεν βλέπω να χειροκροτάμε πολύ. Γι' αυτό το λέω.
0: Κλάμα βλέπω.
1: Θα φανεί στο χειροκρότημα. Που λέει και το τραγούδι. Αν λοιπόν, μας αντέξει το σκηνή.
0: Στο πολιτικό σκηνικό οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά. Σήμερα ο κ. Μαρινάκης είπε: δεν κάνεις κόμμα για Γινάτη. Θεωρούν ότι ο κ. Σαμαράς το κάνει για Γινάτη, ναι, στο Μητσοτάκη.
1: Αυτό είναι αυτό που προσπαθούν να περάσουν γενικά και συντονισμένα. Ότι ο κ. Σαμαράς αυτό που κάνει το κάνει από Γινάτη. Δηλαδή ότι είναι ένας. Θέλουν να τον παρουσιάσουν σαν έναν τύπο που έχει αιμονικό, ακριβώς.
0: Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κύριε Χριστοδουλάκη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Έχετε καιρό να ακουστείτε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα έλεγα ότι ήταν μια περίοδος και λίγο περισυλλογής, από ό,τι καταλαβαίνω, και ανάπαυσης το καλοκαίρι για σας και δουλειάς φυσικά. Και θέλω να σας ζητήσω το πρώτο σχόλιο ξεκινώντας ανάποδα. Όχι από το ΠΑΣΟΚ, από την μεγάλη εικόνα, αυτό που καίει πιο πολύ τους πολίτες είναι η ακρίβεια. Λέγαμε πριν για τα κόλπα των σούπερ μάρκετ, πώς έχουν εξαφανίσει τη συμφωνία κυρίων και έχουν βάλει τα μπελάκια για δήθεν μειωμένες τιμές, προς την πραγματικότητα αυξημένες. Και θέλω να σας ρωτήσω εάν συμφωνείτε με όσους λένε ότι δεν είπε κουβέντα ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια και την αγοραστική δύναμη στη ΔΕΘ. Γιατί η κυβέρνηση λέει: πώς δεν είπαμε? Αυξάνονται μισθοί, αυξάνονται συντάξεις, μειώσαμε 91 φόρους. Τι καλύτερο?
2: Όχι, ναι, μισό λεπτό, για να μην τα μπερδεύουμε. Η παράμετρος της αγοραστικής δύναμης έχει δύο συντελεστές. Το ένα είναι πόσα λεφτά έχει στην τσέπη σου για να μπορεί να ξοδεύσει. Το δεύτερο είναι πόσο κάνει αυτό που θέλει να πάρει. Εγώ δεν θα αξιολογήσω τώρα το περιεχόμενο των μέτρων, αλλά η κυβέρνηση μιλάει όχι μόνο στη ΔΕΘ. Συνεχώς επί της ουσίας μιλάει μόνο υποτίθεται για το πόσα λεφτά έχει στην τσέπη σου. Μπορείς να κάνει τίποτα απολύτως για το πόσο κάνει αυτό που θέλεις να πάρεις. Πριν από λίγες μέρες, θυμάστε, είχαμε νέους πανηγυρισμούς για τη Συμφωνία Κυρίων που ακολούθησε την προδημήνου με τα νέων πανηγυρισμών τότε επίσης προηγούμενη συμφωνία κυρίων. Τι λέει κύριε Στραβελάκη, το Ιάννη Γκουέδομαστε? Μου είπε ένα σοβαρό ελεγκτικό μηχανισμό του κράτους που οποιαδήποτε συμφωνία θα την φέρει εις πέρας και θα την κάνει πράξη. Αλλά.
1: Αυτό λείπει, κύριε Χριστοδουλάκη, ή λείπει μία συμφωνία η οποία να είναι όντως συμφωνία και να μην είναι μία απλή συμφωνία κυρίων?
2: Να πω και το εξής, αυτό ήθελα να πω. Ο ρόλος του κράτους δεν είναι να διαβουλεύεται με τους επιχειρηματίες και να δίνουν τα χέρια. Ο ρόλος του κράτους είναι να παρεμβαίνει με όρους ρύθμισης. Τι σημαίνει αυτό σε πολλές παραμέτρους? Νούμερο 1. Ρύθμιση, για παράδειγμα, του ενεργειακού κόστους στη χώρα για να μπορέσει να μειώσει το κόστος παραγωγής για να μπορεί να φτάνει το προϊόν πραγματικά φθηνότερο στον καταναλωτή. Νούμερο 2. να μειώσει την εσφροκέρδεια των μεσαζόντων αλλά και των καρτέλ πολλές φορές, ειδικά στον χώρο των τροφιμών και σε πάρα πολλούς άλλους χώρους, όπου κάποιοι εργαλειοποιώντας τη συνθήκη υποτιθέμενων εξωγενών αφηγημάτων επί της ακρίβειας, θησαυρίζουν και παράγουν υπερκέρδη σε βάρος των απλών καταναλωτών. Και νούμερο 3, να έχει τη δυνατότητα, αν θέλει να κάνει, για παράδειγμα, μια φορολογική πολιτική απομειώνοντας σε συγκεκριμένα αγαθά κομμάτι της έμεσης φορολογίας, παράδειγμα ΦΠΑ, παράδειγμα ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, να εγγυηθείς ότι θα περάσει αυτό στην αγορά. Να σας πω έναν τρόπο που αυτό μπορεί να περάσει στην αγορά, γιατί είναι το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης. Για να γίνουμε και λίγο πρακτικοί.
1: Ναι, πώς μπορεί να περάσει στην αγορά.
2: Και με τον επιμελητηριακό χώρο, γιατί είναι και μέρες τέσσερις είδους διαβουλεύσεων. Οι άνθρωποι της αγοράς λένε μόνο το εξής. Μείωσέ μου το ΦΠΑ στο ράφι. Θα κρατήσω
1: στα λόγια μου έρχεστε.
2: Λέω, στο ράφι θα κρατήσω την ίδια τιμή που είχα πριν. Την ίδια ακριβώς. Την ίδια. Όταν πας να πληρώσεις με κάρτα στο ταμείο, αυτοματοποιημένα θα υπολογίζεται ο μειωμένος ΦΠΑ. Τι κερδίζεις? Ότι δεν μπορώ να σε ξεγελάσω.
1: Εσείς τι πιστεύετε, ότι πόσο πρέπει να πάει ο ΦΠΑ? Πρέπει να μηδενιστεί, πρέπει να μειωθεί, πρέπει να πάει στο 6% σε κάποια προϊόντα, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, παραδείγματος χάρη?
2: Θα σας πω. Το Πασόκ έχει κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση, παράδειγμα στο βρεφικό γάλα, εμείς μιλάμε για μηδενισμό, παράδειγμα σε βασικά αγαθά που αφορούν την καθημερινή σύνδεση και διατροφή των πολιτών, μια σχετική απομείωση. Όλα αυτά θα είναι και στο πλαίσιο των ανακοινώσεων που θα κάνει εκ νέου, μαζί με τις περσινές φυσικά, από αυτό το πρόγραμμα μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το επόμενο Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο.
0: Ένσταση. Περιμένετε. Επειδή είναι το επιχείρημα, κάθε μέρα ρωτούμε, σήμερα ρωτούσε τον κύριο Μαρινάκη αυτό που λέτε, χθες τον κύριο Σκέρτσο, καθημερινά ρωτούμε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Η απάντηση είναι, αυτοί που λένε ότι θα μειωθεί ο ΦΠΑ πρέπει να μας πούνε πού θα βρουν τα λεφτά, και μιλάμε για δισεκατομμύρια, και δεύτερον ότι και να τον μειώσουμε δεν θα φτάσει, θα χαθεί στο δρόμο. Εσείς είπατε τρόπους, αλλά σας λέω το βασικό δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να μειωθεί ο ΦΠΑ. Και να μας πει το Πασόκ που το λέει, πού θα τα βρει.
2: Ωραία, τέλεια. Το δεύτερο το απορρίπτω επί της αρχής, γιατί σας εξήγησα.
0: Ναι, το απαντήσα. Πάμε στο πρώτο.
2: Πάμε λοιπόν στο πρώτο. Υπάρχουν δύο στοιχεία εδώ. Πρώτον, η μειωμένη τελικά τιμή το ράφι ενισχύει την κατανάλωση, άρα μπορεί ο απόλυτος αριθμός των φορολογικών εσόδων να μην μειωθεί, αλλά δεν το βάζω αυτό στην εξίσωση. Θα σας πω και θα βελάξω το εξής, επειδή τα οικονομικά τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Πόσο ήταν το υπερπλεώνασμα από το πλεώνασμα φέτος? 1,2%.
0: Mm-hmm.
2: Ωραία. Συγκεκριμένα δισεκατομμύρια. Αυτό το υπερπλεώνασμα, κατά τα λεγόμενα της κυβέρνησης, δεν μπορούμε να το διαθέσουμε.
0: Δεν μπορούμε, όχι. Θα παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
2: Μέσα. Γιατί παραβιάζουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Άρα, πήραμε παραπάνω 1,2% από το πλεώνασμα το προϋπολογισμένο που ήδη υπήρχε, το οποίο δεν μπορούμε να το γυρίσουμε πίσω. Άρα, σημαίνει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος πάνω από 2 δις είναι η αντιστοίχηση του 1,2%, ώστε να μην τα πάρουμε, να μείνουν στην κοινωνία, και έτσι κι δεν μπορούμε να το δώσουμε πίσω. Και η δημοσιονομική σταθερότητα διασφαλίζεται όχι ούτε καν με ίσως και λιμενισμένους προϋπολογισμούς, αλλά με το σταθερά υψηλό πλεώνασμα το οποίο ήδη υπάρχει.
0: Μα θα μειωθούν τα έσοδα, τα φορολογικά. Η κυβέρνηση λέει ότι. Αντικαθιστούμε, ανεξάρτητα αυτό αποφέρει πλεώνασμα ή υπερπλεώνασμα, αντικαθιστούμε φόρο με φόρο. Δεν μπορούμε να κόψουμε φόρο και από τα 2 δις παίρνουμε το ΦΠΑ θα τα βγάλουμε απαλού από την κατανάλωση. Σας λέω τι λέει η κυβέρνηση.
2: Ναι, θα σας πω εγώ την απλή λογική, ούτε καν αυτό που λέμε εμείς. Η απλή λογική λέει ότι το Δεκέμβριο ένα κράτος έρχεται και κάνει τον δικό του προϋπολογισμό. Και λέει, παράδειγμα, εγώ παιδιά, την επόμενη χρονιά προϋπολογίζω πλεώνασμα 3,5%. Το στέλνουμε στην Ευρώπη, το εγκρίνουν και η Ευρώπη περιμένει να έχουμε 3,5% ισολογισμό στο τέλος του έτου. Στο τέλος του έτου πλέον. Ωραία. Αυτό περιμένει η Ευρώπη. Η Ευρώπη θέλει το 3,5%. Οτιδήποτε παραπάνω. Η Ευρώπη δεν μας αφήνει να το ξοδέψουμε για λόγους δημοσιονομικής σταθερότητας που συνδέονται με την κρίση, αλλά δεν μας επιβάλλει. Αλλά δεν μας επιβάλλει και να το παράξουμε. Εγώ λοιπόν λέω ότι ο καλύτερος τρόπος για να μείνει στην κοινωνία, παράδειγμα το 1,2% που παράξαμε φέτος και πανηγυρίζαμε γι' αυτό, είναι να μην το πάρουν. Γιατί αν το πάρουν από την έμεση φορολογία, που δεν έχει συστηματικά κριτήρια, άρα είναι κοινωνικά αδική επί της αρχής, δεν μπορούμε να το δώσουμε πίσω. Και ρωτάνε της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα κάνετε με αυτά? Ο καλύτερος τρόπος είναι να μην το παράξουμε. Πώς μπορούμε να μην το παράξουμε και να μείνει στον κόσμο με σφόκευση σε βασικά αγαθά για
0: τα. Κύριε Στοδουλάκη, αν είναι έτσι τα πράγματα, αν υπάρχουν τρόποι να καταπολεμηθεί ακρίβεια, να χτυπηθούν τα καρτέλ, να μειωθεί ο ΦΠΑ, η κυβέρνηση δεν τα κάνει. Δεν θέλει. Δεν θέλει να συγκρουστεί με τα συμφέροντα. Είναι θέμα έλλειψης βούλησης, ανικανότητας,
1: αιμονής.
0: Τι.
2: Εγώ δεν πιστεύω ποτέ. Θα σας πω. Εγώ δεν πιστεύω ποτέ στην ανικανότητα στην πολιτική. Ωραία. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι κάθε πολιτική επιλογή έχει πρόσημο. Θα σας πω δύο παραμέτρους που θεωρώ ότι προσδιορίζουν το πρόσημο και την επιλογή της κυβέρνησης στο θέμα αυτό. Νούμερο 1. Προφανώς και δεν θέλει να συγκρουστεί με συγκεκριμένα καρτέλ και συμφέροντα που είναι συμφανές και προφανές ότι εργαλειοποιούν συνθήκες κρίσης για να μπορέσουν να παράξουν υπερέσοδα και υπερκέρδη. Η αγορά των τροφίμων, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των τραπεζών και πάρα πολλές άλλες, κατά τα λεγόμενα του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όχι δικά μου, πιθανώς είναι δομημένες αγορές που χαρακτηρίζονται από καρτέλ και ολιγοπόλια. Πάμε. Άρα δεν θέλουν να συγκρουστούν. Προφανώς και δεν θέλουν. Να σας πω και το δεύτερο όμως.
0: Σε αυτό που έτυχε καρτέλ, ο κ. Μαρκόπουλος έλεγε πρόσφατα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν από το Πασόκ σε ένα πάνελ δικό μου, ότι πείτε μου επί Πασόκ ποιο καρτέλ χτυπήσατε και τι πρόστιμα βάλατε. Τίποτα.
2: Ναι, για να χτυπήσουμε ένα καρτέλ πρέπει να υπάρχει ένα καρτέλ. Ωραία. Επί Πασόκ, λοιπόν, για παράδειγμα, υπήρχε μια ρύθμιση στο ρόλο των τραπεζών, παράδειγμα που αφορούσε την προστασία της πρώτης κατοικίας, αντί να τα πουλάνε στα φαντ με το 10% της αξίας και να κάνουν κάθε ένα ό,τι θέλει. Παράδειγμα. Αλλά πάμε παρακάτω. Το δεύτερο εγώ που βάζω ως ερμηνεία του προσήμου της κυβερνητικής επιλογής, όχι ανεπάρκειας, είναι ότι τη συμφέρει η υψηλή έμεση φορολογία. Γιατί τα παίρνω από όλους το ίδιο στην κατανάλωση. Από όλους. Είτε είσαι πλούσιος είτε φτωχός, στην κατανάλωσή σου, γιατί πρέπει να φας για να ζήσεις, τα παίρνω από όλους με τον ίδιο τρόπο. Δεν είσαι περισσότερο πλούσιος και λιγότερο φτωχός. Τα παίρνω από όλους το ίδιο, εργαλειοποιώ τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, άρα την υψηλή τιμή, άρα ο συντελεστής και το γινόμενο με τον υψηλό έμεσο φόρο μου δίνει έσοδα περισσότερα από τα προβολισμένα, γιατί για να έρθω μετά και να πω ότι ένα κομμάτι, γιατί αυτό μπορώ, ένα κομμάτι των περισσότερων των προϋπολογισμένων, θα το δίνω πίσω με τα βαΐων κλάδων στόμφων και πανηγυρισμών, ώστε αυτό να σηματοδοτεί δήθεν ένα κοινωνικό πρόσημο με μέτρα όμως αμοιβώς και αυστηρά συγκυριακά, αλλά με μια τέλεια ένδυση πόλικης επικοινωνίας επί του κοινωνικού
1: κύριε Χρυστοδουλάκη, εγώ έχω μία την εξής απορία. Εφόσον η κυβέρνηση με τις, από ό,τι λέτε κι εσείς, με τις εξαγγελίες της και με ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν έχει πιάσει σημαντικά ζητήματα όπως είναι το θέμα της ακρίβειας, αυτό που συζητούσαμε τώρα. Τι γίνεται και το ΠΑΣΟΚ έχει δημοσκοπικά τουλάχιστον πάντα, έχει χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δημοσκοπικά, επαναλαμβάνω.
0: Και η έχει κολλημένη βελόνα.
1: Ναι.
2: Είναι η ερώτηση σως.
1: Εντάξει, το ξέρετε τώρα. Είστε έμπειρος, είστε έμπειρος.
2: Το ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε. Χρήσιμες δημοσκοπήσεις. Μια χαρά είναι. Παράγουν στοιχεία ποιοτικά, ποσοτικά. Εννοείται πως τα μελετάμε. Εγώ απλά να πω ότι θεωρώ ότι είμαστε μια πολύ ρευστή πολιτική περίοδο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στην ΕΔΕΦ. Εμείς αναμένουμε, νομίζω και ο κόσμος αναμένει να ακούσει και την αξιωματική αντιπολίτευση και τον Νίκο Ανδρουλάκη το ερχόμενο Σάββατο στην ΔΕΘ, έτσι ώστε πηγαίνοντας προς τις εκλογές να υπάρχει ένα καθαρό δίλημα. Παιδιά, όχι τα ψευτοδιλήματα επί δίθεν ή ηγεσιών ή ισχυρών τηλεφώνων στις 3 το βράδυ και άλλα.
1: Το καθαρό δίλημα θα είναι Μητσοτάκης.
0: Η Νέα Δημοκρατία λέει ελπίδα ή περιπέτεια. Ότι εκείνη είναι η ελπίδα και εσείς είστε η περιπέτεια. Διότι δεν βγαίνει λογαριασμός, θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Αν έχουμε, λέει, και κυβέρνηση τιμένων που έβαλε και τον κύριο Δούκα, δεν ξέρω πώς τον έβαλε ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε Ανδρουλάκη, Δούκα, Τσίπρα, δεν ξέρω πώς προέκυψε ο κύριος Δούκας. Καλή τύχη, το ξανά είπε δεύτερη φορά, το είχε πει και τον Ιούλιο. Και σήμερα ο κύριος Τουαρίδης το προχώρησε και λέει: Γίνουν και κυβέρνητη, θα κάνουν κανένα ντου οι Τούρκοι.
2: Ωραία. Ξεκινάω όσο μπορώ να τα πιάσω σχεδόν όλα με τη σειρά. Καταρχάς, επί των περιπετειών. Απλά η μνήμη αρκεί. Η χώρα μπήκε μία φορά σε περιπέτειες το 2009. Ο λόγος ήταν ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέδωσε έλλειμμα στα ταμεία του κράτους 15,6%. Άρα να μην μιλάνε και μάλιστα με θράσος ή της Νέας Δημοκρατίας του δημοσιονομικού εκτροχιασμού που έβαλε τη χώρα στην κρίση επί της σταθερότητας έναντι των περιπέτειών τι ζήσαμε τις περιπέτειες. Πάμε παρακάτω. κόσμος.
0: Δεν απαντώ, το εκτιμάτε, γιατί έχω συζητήσει από το Real FM εκείνη την περίοδο και με τον Γιώργο Πανδρέου και με τον κύριο τον Μακαρίτη Προβόπουλο και με όλους, τι συνέβη τότε και ποιες ήταν και οι ευθύνες του Πασόκ όταν κέρδισε με το Λεφτά Υπάρχουν και πόσο Παπανδρέου τότε έδωσε, ενώ υπήρχε με υπουργό οικονομικό του Παπακοσταντίνου, κάθε μέρα έκανε ρεπορτάζ στο Δουλάκι τότε, εσύ ήταν πιο μικρός. Ενώ υπήρχε προειδοποίηση θα χρεοκοπήσουμε, είχε εξαγγείλει ένα μπόνους, δεν θυμάμαι, 2-3 δισεκατομμύρια τα Χριστούγεννα, έδωσε το μισό, αν και του λέγανε θα χρεοκοπήσει την Ελλάδα, και μετά του έλεγαν από το δούνου του όλοι κάνε 1, 2, 3, 4, 5 και δεν έκανε τίποτα και έλεγε στους συνεργάτες του εγώ εξελέγει με το Λεφτά Υπάρχουν. Άρα έχει δύο αναγνώσεις η ιστορία. Και το τι προηγήθηκε, τι παρέλαβε ο Παπανδρέου. Και αφήστε το τώρα. Ναι, είναι
2: το
0: παρελθόν.
2: Λεφτά Υπάρχουν με τα συνοδευτικά, γιατί απομονώθηκε πολύ εύκολα μια φράση. Ναι. Θα πω όμως το εξής. 15,6% επί του ΑΕΠ, όσο κάνει πάνω από 25 δισεκατομμύρια. Άρα θα αντιλαμβανόμαστε τη σύγκριση και τη σχέση των μεγεθών. Ωραία. Αυτό το λέω γιατί το Πασόκ παρέλαβε αυτό το έλλειμμα. Ταμεία, μαζί με το συνοδευτικό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μιας εντελώς μη ανταγωνιστικής οικονομίας. Μπορούμε να κάνουμε όποια κουβέντα χρειάζεται, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δώσανε μάχη στην Ευρώπη να διαμορφώσει τότε από το μηδέν μηχανισμό στήριξης των κρατών, όταν δεν υπήρχε. Άρα αυτά δεν ήταν αυτονόητα τότε, όταν το Πασόκ κλείθηκε να διαχειριστεί μια κρίση που παρέλαβε από άλλους. Έρχομαι στο σήμερα. Άρα τα περιπεριπτεντών εγώ τα χαρίζω. Έρχομαι στο σήμερα. Υπάρχει ένα κόσμο κατά τη δική μου οπτική, νομίζω δεν κάνω λάθος. Αυτό, ο οποίος σήμερα δεν πανηγυρίζει. Ακρίβεια στη ζωή του, στην καθημερινότητά του, 13 ώρες, περιβέλλεκτη εργασία, μέχρι πρότινος την τεκμαρτή φορολόγηση που δήθεν διόρθωσε ο Πρωθυπουργός μόνο και μόνο λόγω εκλογικού κόστους, οι πραγματικές συντάξεις χωρίς καμία ουσιαστική αύξηση, και όλο αυτό διαμορφώνει την τελευταία αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη.
1: Ναι, επειδή περιγράφουμε όμως...
2: Και την δεύτερη χειρότερη παραγωγικότητα. Γιατί μιλάμε συνεχώς για μια οικονομία που ήρθε καλπάζει, με τη δεύτερη χειρότερη παραγωγικότητα στην Ευρώπη και την τρίτη μεταξύ των χωρών το ΩΣΑ. Άρα αυτό διαμορφώνει μια καθημερινότητα στην οποία ο κόσμος θέλει μια αλλαγή στη ζωή του και την καθημερινότητά του. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι όσο προχωράμε προς τον δρόμο των εκλογών, ο κόσμος θα συγκρίνει όχι τα πλασματικά διλήμματα για τα τιμόνια, αλλά το ποιο μείγμα πολιτικής θέλει στη ζωή του την επόμενη ημέρα. Παράδειγμα. Θέλει μια πρόταση για τη στέγαση συγκεκριμένη, κοστολογημένη, για να μειωθούν τα ενίκια. Εγώ θεωρώ ότι είναι οι άνθρωποι θέλουν. Παράδειγμα, θέλει ο συνταξιούχος μια ουσιαστική γενναία αύξηση του εισοδήματός του μέσω της 13ης σύνταξης για να σας προλάβω 4-20.
1: Ναι, αλλά γιατί δεν έχει περάσει μέχρι τώρα, εγώ κύριε Χριστοδουλάκη, αυτό στον κόσμο? Γιατί δεν έχει περάσει μέχρι τώρα αυτό στον κόσμο? Κάτι κάνετε κάποιο λάθος. Δεν περνάτε το μήνυμά σας σωστά.
0: Η κυβέρνηση σας λέει ότι και υπόσχεστε πράγματα που δεν γίνονται γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα.
2: Ωραία. Λέω λοιπόν.
0: Και εγώ λέω, Μαρινάκη, σήμερα θέλω να δώσω 6η, 7η και 80η σύνταξη. Δεν υπάρχουν τα λεφτά.
2: Εγώ δεν θεωρώ ότι θέλει. Εγώ σας πρόβαλα βαλεύοντας μόνος μου πόσο κάνει. Εμείς έχουμε πει πόσο κάνουν σε όλα. Εγώ δεν άκουσα την κυβέρνηση να λέει πώς το κάνει το δώρο των 500 ευρώ που θα δώσει το Δεκέμβριο του 2027, που έσπευσε να το εξαγγείλει από τη
0: δεύτερη εποχή. Το είπε.
2: Σε ποιον προϋπολογισμό εντάσσεται?
0: Είπε ότι όλο το πακέτο είναι, όλο το πακέτο των εξαγγελών Μητσοτάκη είναι 1,8 δις, 400 εκατομμύρια λίτρα διαφυγής και έδωσε ειδικό κόστος για κάθε παροχή συγκεκριμένα.
2: Ωραία. Και εμείς λοιπόν μπορούμε να συντηρήσουμε αντίστοιχα την κοστολόγηση αυτή, αλλά τουλάχιστον η δικιά μας εδράζει σε απόλυτα πραγματικά στοιχεία, τα οποία ξαναλέω. Εμείς ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με υπεύθυνο τρόπο τα λέμε μόνοι μας. Και όποιος θέλει, ξαναλέμε αντίστοιχα, να πάμε να τα κοστολογήσουμε και προεκλογικά με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά να τελειώνει αυτή η κουβέντα. Ωραία. Σημασία έχει το πρόσημο των επιλογών που θέλει να κάνει κάποιος την επόμενη ημέρα. Εμείς λοιπόν λέμε κάποια πράγματα πάρα πολύ καθαρά που αφορούν την καθημερινότητα του κόσμου και γι' αυτά θέλουμε να κρυφούμε. Πιστεύω ότι τελικά ο κόσμος θα διαλέξει επί αυτών, γιατί αφορούν τη ζωή του και την καθημερινότητά του. Καταλαβαίνω την ανάγκη από προσανατολισμού του δημοσίου διαλόγου και της κυβέρνησης με διάφορα τεχνάσματα. Ότι αυτά που λέμε εμείς είναι δίθεν ανεφάρμοστε, γιατί εκείνη απλά δεν θέλει να τα κάνει.
1: Εντάξει, και εσείς από την μεριά σας λέτε, κάνετε την κριτική στην κυβέρνηση. Δηλαδή, όλοι θέλω να πω. Δηλαδή,
2: και
1: εσείς λέτε ότι κάποια ότι δεν κάνουν αυτά που πρέπει για να βγούμε από αυτή την κατάσταση.
2: Επί του περιεχομένου την κάνουμε, όχι επί των δίθεν ανεφάρμοστων. Αλλά είναι υγιές να διαφωνούμε.
0: Τελευταίο ερώτημα. Σας λέει για να μιλήσω τον κύριο Τσίπρα. Εσείς λέτε ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι περίπου αυτοκόλλητοι και αν δεν υπήρχαν θα έπρεπε ο ένας να γεννήσει τον άλλο γιατί τους βολεύει, γιατί τσακώνονται μεταξύ τους και δεν μιλούν, μιλούν για το χθες και όχι για το αύριο που είναι το Πασόκ. Ένα. Δύο. Είπατε για τον κύριο Τσίπρα ότι αντέγραψε το 80% του δικού σας προγράμματος. Και λέει η κυβέρνηση, πρώτη φορά βλέπω κάποιον να διεκδικεί την πατρότητα ενός προγράμματος το οποίο είναι απάτη. Τι απαντάτε?
2: Τα τελευταία απάντησα προηγουμένως. Εγώ να πω απλά το εξής σχετικά με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας έχει κάθε δικαίωμα να κατέλθει στην πολιτική ξανά, αυτονόητο στη δημοκρατία μας. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι είχαμε μια πολύ πρόσφατη διακυβέρνηση που κρίθηκε με όρους πολιτικής ήττας στην εκλογική διαδικασία του 2019 από τον ελληνικό λαό και κρίθηκε και ως αξιωματική αντιπολίτευση με δυσμενέστερους χειρισμούς σε σχέση με αυτούς της διακυβέρνησης. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν πώς αυτό το κοινωνικό αποτέλεσμα και το πολιτικό αποτέλεσμα μπορεί να παράξει ξανά μια προσδοκία ενός άλλου μείγματος πολιτικής. Άρα, εγώ θεωρώ ότι εκεί δεν παράγεται πραγματικά εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θεωρώντας λοιπόν ότι αυτή υπάρχει μόνο στην πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα δώσουμε τη μάχη, προφανώς έχουμε και καλύτερα και περισσότερα πράγματα να κάνουμε κι εμείς, να διορθώσουμε λάθη και παραλύσεις. Φυσικά και υπάρχουν. Θα δώσουμε τη μάχη σε κάθε γειτονιά της χώρας να μάθει ο κόσμος όχι απλώς τι λένε οι άλλοι για εμάς, αλλά πώς εμείς θεωρούμε στην πράξη ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη δική του ζωή και τη δική του καθημερινότητα.
0: Κύριε Στοδουλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας. Μετά από καιρό μίλησε ο κ. Στοδουλάκης. Πάμε διαφημίσεις, Λουκία και ειδήσεις.
1: Φυσικά.
0: Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε την άλλη πλευρά.
1: Με
0: Δημοκρατία τον κ. Οικονόμου και μετά Κοκκίδη Χατζηαθανασίου για αυτό που λέγαμε με τα σούπερ μάρκετ.
1: Τα σοβαρά τα θέματα.
3: Real FM. Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Για πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
10: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
13: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
16: Στα Ροβά. Πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
17: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
16: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
17: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
18: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση.
20: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
21: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Βαπ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
3: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Κάτι. Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια και από Μοσχάτο έως Περιστέρι. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για δασική φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Κανδύλη των Μεγάρων. Στο σημείο επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Μήνυμα στην Τουρκία για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν. Μετά το πέρας της τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η σταθερότητα δεν συνεπάγεται υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029 προανήγγειλε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός δεν πρέπει να αξιολογούνται αποσπασματικά αλλά στο σύνολό τους, επεσήμανε στον Real FM ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παράγει πλεονάσματα και μπορεί να διανέμει το μέρισμα της ανάπτυξης. Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως. Συνελήφθη στη Γερμανία ο λεγόμενος τρομοκράτης του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο 48χρονος που φέρεται να προκαλούσε δολιοφθορές στο δίκτυο εντοπίστηκε κοντά σε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Άχεν μετά την ανέβρεση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Μετά από 3 χρόνια επιστρέφει στον Ολυμπιακό ο Αντώνιο Κορδόν που αναλαμβάνει χρέη αθλητικού διευθυντή στην ΠΑΕ και υπεύθυνου του σκάουτινγκ. Ο 62χρονος Ισπανός παίρνει τη θέση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς με τον οποίο λύθηκε η συνεργασία. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather.
16: Γενικά έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
12: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με 3 σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
20: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
21: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Ένα Αθήνες, φίλες και φίλοι, το θυμάσαι. Θρυλικός Γιώργος Τράγκας, πρωινά, 7 η ώρα, ξύπναγες, άκουγες Phil Collins, όταν η ελεύθερη ραδιοφωνία ήταν δύο ραδιοφωνά. Ένα στους 9,84 και ένα στους 100,3. Έκτοτε πάρα πολύ νερό, έχει κυλήσει στο αυλάκι, αλλά κοίτα πως το ραδιόφωνο αντιστέκεται ως μέσο. Το μόνο αναλογικό μέσο το οποίο αντιστέκεται, το μέσο που έχει πιο πολύ ψυχή από όλα τα υπόλοιπα, που κεντρίζει την φαντασία.
1: Ένα ρομαντισμό, ένα έτσι, μια μαγεία.
0: Κάθε μέρα λοιπόν μια ολόκληρη γενιά, Φίλιππος Ταλάντης. Θυμάσαι τους συντελεστές, κάτσε περίμενε.
1: Δυνάμωσε.
0: Θα τον θυμηθώ.
1: Δεν σε ακούω, ούτε σένα δεν ακούω, έλα.
0: Κάτσε περίμενε, να σε φτιάξω.

0: Τον ήχο θυμάσαι τότε, Τρίφωνα Αγαπίου. Θυμάμαι
1: τους... πάρα πολύ μικρή.
0: Μιλάμε για ηχολήπτες οι οποίοι έχουν.
1: Είχε ραδιόφωνο, μπράβο σου.
0: Είχαμε στο σπίτι παντού ένα ανοιγμένο ραδιόφωνο.
1: Α, μπράβο.
0: Στο αυτοκίνητο παντού ένα ραδιόφωνο. Μιλάμε τώρα για συντελεστές, για ηχολήπτες, για διευθυντές προγράμματος που έχουν χτίσει την ελληνική ραδιοφωνία. Όσοι είναι ακόμα μαζί μας,
1: καλά. Το καλό είναι ότι υπάρχουν ακόμα και άλλοι που ακολουθούν τα χνάρια τους, ευτυχώς.
0: Με η πολύ... κυρία Κατερίνα Βλάχου σήμερα ρυθμίζει τους δικούς μας.
1: Αποκλείεται, κυρία Βλάχου, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Λάθος όνομα είπα.
1: Η κυρία Βουτσά.
0: Άκου, πέτυχα τρία γράμματα. Το Β και το Ω γιώτα στο τέλος της καταλήξεως.
1: Κατερίνα Βουτσά.
0: Κατερίνα, σου ζητώ συγγνώμη. Μάλιστα, Μπογδάντινος Κωστάνος στο ένα μικρόφωνο, ναι. Κασιμία Στεφάνη στο άλλο.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγες και να πω ότι όντως υπάρχουν άνθρωποι σήμερα στο ραδιόφωνο και νέα παιδιά. Με πολύ δημιουργικές, έτσι, με πολύ διάθεση καταρχάς, γιατί αγαπάνε το ραδιόφωνο. Και... θέλουν να κάνουν καινούργια πράγματα και είναι πολύ ωραίο που αυτό το μέσο συνεχίζει να αναπτύσσεται, ενώ σε αυτές τις εποχές θα μπορούσε να μην το κάνει που είμαστε στην εποχή των social media. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και ασχολούνται πολύ δημιουργικά και με πολύ όρεξη, με πολύ... και με πολύ διάθεση, γιατί σαν το ραδιοφωνάκι τίποτα. Υπάρχει άνθρωπος που σε λέει πολύ λογά, συγγνώμη, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα.
0: Και υπογράφει ως Κώστας Μπακογιάννης, πρέπει να σου πω εδώ μεταξύ.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να στείλω χαιρετισμούς στη Βόρεια Ελλάδα, που λέει που είμαι διάσημος στο χωριό. Δεν μου λες ποιο χωριό είναι. Να έρθω να πιούμε κανένα τσίπουρο.
1: Αυτός λέει Μπογδανιές. Όχι. Έχεις βγάλει λέξη.
0: Καλά, πολλές. Βίγκαν λεσβείες, μπαχαλοσατανίστριες, διάφορα
1: όχι,
0: πράγματα.
1: Όχι, τον Μπογδανιές, ως επίθετο είχες
0: βγάλει. Τον Μπογδανίζιν,
1: εστί... Μπογδανίζω.
0: Εστί μιλακονίζιν. Μιλακονίζιν. Το Μπαμπινιώτη εννοείς.
1: Ναι.
0: Φιλεκπαιδευτική.
1: Να το φιλεκπαιδευτική, να τον πάρουμε να τη βάλει την λέξη.
0: Χαιρετισμού στα Αρσάκια σχολεία, τα πάνω και τα κάτω.
1: Σου έχω πει ότι η Μαρσακιάδα.
0: Σου έχω πει ότι και η κόρη μου είναι.
1: Τι ωραία.
0: Από σήμερα.
1: Μπράβο, καλή αρχή.
0: Να είμαστε καλά. Καλή αρχή στα παιδάκια όλων των οικογενειών. Πες μου σε παρακαλώ, ότι έχεις δει το meme με το Μητσοτάκι Τσιγκάνα.
1: Όχι.
0: Που λέει, θεία, λέει, τύλιξες ένα αλουμινό χαρτο 1200 ευρώ, πέτατε από τη βεράντα και εγώ θα τα διπλασιάσω.
1: Όχι, δεν το έχω δει. Ναι. Πολύ ωραίο.
0: Ναι, είναι το, θα σου πω τη μοίρα σου, θα σου πω το ριζικό σου. Μάλλον δεν πιστεύουν όλοι ότι ο κουμπάρας αυτός θα λειτουργήσει. Δεν ξέρω γιατί όμως.
1: Όχι, αλλά εγώ νομίζω, για να το δω, γι' αυτό ήταν το θέμα, παιδί μου.
0: Ναι, παιδί μου, περίμενε.
1: Γι' αυτό το θέμα είναι το μήμ.
0: Κάτσε, περίμενε, γιατί έχω μια πολύ ωραία εισαγωγή εδώ πέρα.

0: Δεν το βρίσκω.
1: Δεν πειράζει.
0: Θυμάσαι τι είχαν
1: εγώ
0: κάνει.
1: Εγώ νόμιζα ήταν για τελείω. Έτσι όπως το είδα, νόμιζα ότι ήταν για άλλο πράγμα. Καμία σχέση. Νόμιζα ότι ήταν για τελείω.
0: Ήταν βάλε, λέει, 1200 ευρώ και εγώ ήμουν στα διπλασιά.
1: Δεν είδα, δεν πρόλαβα να δω. Το πήρε γρήγορα ναι. Και δεν πρόλαβα. Ναι.
0: Και το χάσα μετά από μπροστά.
1: Γενικότερα, κουμπαρά αυτό για τη νέα γενιά το συζητήσαμε και χθε έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσο ακριβώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Για το τελικά τα λέγαμε και χθε. Για το ποιο τελικά έχει χρήματα να αποταμιεύει για να διπλασιάζονται στην συνέχεια από το κράτος. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και πολλά άλλα μέτρα τα οποία έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Τα αναλύσαμε χθες. Είναι για παράδειγμα αυτό που είπαμε για τους συνταξιούχους για το επίδομα των 300 ευρώ που θα το παίρνουν μόνο άνω των 65. Γιατί το παίρνουν οι άνω των 65 μόνο. Και είναι φυσικά τα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κυρίως ό,τι αφορά την προκαταβολή φόρου. Είδες και τι είπε ο κύριος Μπρατάκος?
0: Ελεύθερος πολιορκημένος. Καλά, εγώ δεν είδα τι είπε ο κύριος Μπρατάκος. Εγώ σου λέω την αντίδραση του Μαξίμου σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπρατάκος. Διότι σύμφωνα τουλάχιστον με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες που δεν είναι μόνο δικές μου, αλλά διασταυρώνονται και από το ρεπορτάζ στα σημερινά site.
1: Ναι.
0: Έξαλλος ο Μητσοτάκης.
1: Με αυτό που τότε σε έδινε περισσότερες επιχειρήσεις. Γιατί όντως φέτος δεν ήταν στα φόρτε του το πακέτο για τις επιχειρήσεις.
0: Ακού, περίμενε τώρα για να τα λέμε τα πράγματα ως πως πραγματικά έχουν.
1: Ναι.
0: Στη στήλη που το διάβασα,
1: ναι,
0: γράφει ένας άνθρωπος που όλοι τον γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι έχει μια προνομιακή εξαιρετική σχέση με τον Μέγαρο Μαξίμου.
1: Μάλιστα.
0: Εάν λοιπόν γράφει στην συγκεκριμένη στήλη ενός συστημικού καθιερωμένου μέσου ότι είναι έξαλλος ο Μητσοτάκης με τον
1: στην
0: Μπρατάκο,
1: ίδια στήλη,
0: αυτό
1: το διαβάσαμε,
0: σημαίνει
1: ναι,
0: ότι ο Μητσοτάκης θέλησε να μαθευτεί ότι είναι έξαλλος με τον Μπρατάκο. Δηλαδή δεν είναι κάποιο αλίευμα δημοσιογραφικό.
1: Όχι, δεν είναι, συμφωνώ.
0: Είναι φυτευτή, είναι καρφωτή. Δηλαδή σηκώνει το τηλέφωνο ο άλλος.

0: Συνήθως από WhatsApp.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να σου πω ότι όταν είχε ξεκινήσει η διακυβέρνηση Μητσοτάκη και από κεντρικής κατευθύνσης.
1: WhatsApp.
0: Πράκουμε να σου πω λίγο.
1: Μα θα το πεις με 5.000 προτάσεις, για πες.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι αξίζει.
1: Για πες.
0: Ότι είχαν πει σε όλους θα μιλάμε μέσω WhatsApp. Και λένε όλοι, μα το WhatsApp δεν είναι από τα πλέον ασφαλή. Δηλαδή το Viber είναι πιο ασφαλές από το WhatsApp.
1: Δεν είμαι σίγουρη σε αυτό.
0: Το Signal είναι πιο ασφαλές από το Viber.
1: Ναι,
0: το Telegram είναι πιο ασφαλές από το Signal. Πλάκα, πλάκα, ξέρεις ποιο είναι το πιο ασφαλές από όλα?
1: Ποιο, τα
0: το
1: μηνύματα.
0: Το iMessage.
1: Το iMessage.
0: Όχι τα μηνύματα. Το iMessage.
1: Από πού προηγείται αυτό?
0: Από την αδιαπραγμάτευτη γνώση που έχω για το αντικείμενο. Πραγματικά είναι το πιο δύσκολο να το σπάσεις.
1: Εντάξει, δεν είναι λίγο σχετικό. Όποιοι ξέρουν μπορούν να τα σπάσουν όλα κατά τη γνώμη μου.
0: Εν πάση περιπτώσει, το WhatsApp είναι το πιο εύκολο σπάσιμο.
1: Ωραία, πάμε.
0: Και ρώταγαν τότε.
1: Ναι.
0: Μα γιατί μας λέτε να γράφουμε στο WhatsApp?
1: Ναι.
0: Δύο-τρία χρόνια μετά έσκασε η υπόθεση με το Predator. Παίρνει λοιπόν ο του Μητσοτάκη και λέει στον δημοσιογράφο έξαλλος. Έξαλλος. Και πρέπει αυτό το πράγμα να βγει προς τα έξω. Διότι δεν είναι δυνατόν. Εγώ, λέει ο Πρωθυπουργός, να τον στήριξα με χέρια και με πόδια τον αχάριστο.
1: Τα λες εσύ αυτά, ναι.
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Περίπου έτσι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης είναι.
1: Βάζεις και λίγο σάλτσες.
0: Ο Μητσοτάκης δεν έχει αυτόν τη συναισθηματική έξαρση.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο άνθρωπος που τρώει 10 αμύγδαλα για δεκατιανό και ξυπνάει κάθε μέρα στις 6
1: αυτό...
0: και 23.
1: Και καλά κάνει.
0: Όχι 24, ούτε 22.
1: Αυτό με το 23 δεν ξέρω.
0: 23.
1: 23, ωραία.
0: Λοιπόν,
1: πρόγραμμα του προγράμματος.
0: Οπότε νομίζω.
1: Άρα καλά κάναμε και τον πιστέψαμε ότι θα κάνει εκλογές την άνοιξη του 27.
0: Αυτό αλήθεια είναι.
1: Ταιριάζει με το 6-23 και τα αμύγδαλα.
0: Στάσου.
1: Στάσου, αμύγδαλα. Λοιπόν, περίμενε, γιατί θα φύγουμε, από το θέμα μας όπως πάντα σε σχέση με τον.
0: Το θέμα είναι ότι τον στήριξε.
1: Πρατάκο.
0: Τον στήριξε τον Πρατάκο για το ΕΒΑ, για τους βιομηχάνους, για να πάει εκεί πέρα.
1: Πρώην διευθυντής της Γενικής Γραμματείας, έτσι.
0: Παιδί μου, ο άνθρωπός του ήταν. Σε κάποια, στιγμή
1: λοιπόν,
0: ο Μπρατάκος ήταν οριακά. Αν δεν ήταν το 2, ήταν το 3.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, ο κύριος Μπρατάκος, για όσους δεν το άκουσαν, επειδή δεν προσπάθησε σε καμία περίπτωση να κρύψει τη δυσαρέσκειά του για τα μέτρα και δήλωση έκανε. Και συνέντευξη έδωσε, φτωχά τα χαρακτήρισε τα μέτρα, είπε ότι δεν ανακοίνωσε τίποτα επί της ουσίας για την προκαταβολή φόρου και ζήσε μάι μου να φας τριφύλι με τη λογική ότι μετακυλίονται για το μέλλον τα ωφέλη. Δηλαδή ότι ξεκινά το 29 και τελειώνει το 35. Ζήσε με μου να φας τριφύλι.
0: Εν τω μεταξύ, το πολύ ωραίο είναι ότι η πλειονότητα των μέτρων δεν είναι για φέτος.
1: Αυτό λέμε. Τα λέγαμε και χθες ότι είναι για το μέλλον.
0: Καταπληκτικό.
1: Είναι. Μου επιτρέπεις να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο μπορεί να μην είναι πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Θα σας πούμε και τα πρώτα θέματα στην επικαιρότητα. Αλλά εμένα έχει αρχίσει να με ανησυχεί πολύ και έχει να κάνει με τα πατίνια.
0: Α, για πες. Το έχω κάνει δύο εκπομπές πέρυσι αυτό στο Open με τα πατίνια.
1: Ναι. Δεν ξέρω, δεν θεωρείς ότι δεν γίνεται τίποτα?
0: Να σου πω κάτι, sorry.
1: Τι?
0: Με συγχωρείς, κάποιοι εκεί έξω φτιάξανε μια κοινωνική κατάσταση όπου οι κανόνες, ρε παιδί μου, θεωρούνται ξενέρωτοι και δευτερεύοντες.
1: Ναι, αλλά...
0: Sorry, από το πώς μπαίνεις στη χώρα αν παραβιάζεις τα σύνορα μέχρι πώς φέρεσαι στους δρόμους. Άπαξ και κάνανε τους κανόνες δευτερεύοντες. Λουστείτε τα τώρα.
1: Δεν ξέρω αν είναι θέμα κανόνων, Κωνσταντίνε μου αυτό.
0: Τι είναι θέμα,
1: δεν ξέρω,
0: μόνο κανόνων είναι.
1: Αυτό.
0: Μην μου πεις ότι είναι και θέμα παιδείας, διότι σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ, ο Ρωμά από τον Ασπρόπυργο που έρχεται στην Αθήνα να κλέψει 5-6 τέτοια και τα οδηγάει σαν τον Παλαβό. Όπως επίσης και το γεγονός ότι τα πατίνια στο κέντρο της Αθήνας ως επιτοπλίστων τα βλέπεις να εποχούνται επ' αυτών.
1: Ναι.
0: Όλες οι φυλές του κόσμου.
1: Κάτσε, βρε Κωνσταντίνε, μισό λεπτάκι τώρα.
0: Δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για τους κανόνες της κοινωνίας μας.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Όλα, ίδια εικόνα.
1: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Στα γλυκά νερά, το 16χρονος που είχε τροχαίο, τον παρέσυρε αυτοκίνητο. Έτσι, οδηγούσε πατίνι και τον παρέσυγε αυτοκίνητο. Δεν έχει σχέση με όλα αυτά που λες. Στην Τι, στο Πέδον, νοσηλεύεται μία 14χρονη αυτή τη στιγμή διασωληνωμένη και είχε ατύχημα με πατίνι. Ήταν συνεπιβάτης. Είχαμε ένα 13χρονο πριν από λίγο καιρό στην Ηλία που έχω τη ζωή.
0: Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής?
1: Τι σχέση, όχι όμως αυτό με, με αυτού με που περιγράφει.
0: Έχει να κάνει με μία κοινωνία χωρίς κανόνες.
1: Ναι, ναι, απλά δεν, κοινωνία... δεν έχει να κάνει με τους Ρωμά. Μπορούμε να συζητήσουμε άλλα θέματα για τους Ρωμά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, πάμε παρακάτω. Απλά σου λέω ότι το 50% των πατινιών έχει έναν παρονομαστή Ρωμά μετανάστες.
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω, αυτοί τα καβαλάνε, ρώτα.
1: Όχι, ρε, εσύ, τι λες τώρα? Είναι παιδιά που τα καβαλάνε και αυτό είναι το επικίνδυνο. Η Ρωμά είναι το πρόβλημα με τα πατίνια. Αυτό είναι το πρόβλημα με τα πατίνια. Αλήθεια.
0: Και αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Γιατί εδώ στα βόρεια
0: Αθηναίων.
1: Ρε, εσύ, δεν είναι μόνο Δήμος Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων έχει φτιάξει και θέσεις και έχει κι άλλα κιόλας. Έχει φτιάξει και θέσεις για πατίνια.
0: Τα παίρνουν, τα πηγαίνουν στους δικούς τους κάτω στον Κολονό, στις μάντρες ανακύκλωσης. Συγγνώμη, της παράνομης ανακύκλωσης. Ενώ οι Έλληνες πληρώνουμε κιόλας, υποτίθεται, για την ανακύκλωση.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή ήθελα να συζητήσουμε για τους ανήλικους.
0: Δεν έχει άδικο. Αυτό το άνοιξα πολύ το θέμα. Δεν είναι λάθος το άνοιγμα του θέματος. Είναι λάθος να το ανοίξω τώρα, διότι.
1: Εγώ, μιλάω για τους ανήλικους αυτή τη στιγμή. Να το ανοίξουμε συνολικά το θέμα, γιατί ούτως ή άλλως το πλαίσιο που λες και η νομοθεσία δεν τηρείται για κανέναν. Ενώ δεν έχει να κάνει με το ποιος το οδηγεί το πατίνι. Κάνουν ελέγχους από την τροχιά, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι αρκετό αυτό το πράγμα. Και να σου πω και κάτι. Ρίση, οι ανήλικοι. Πραγματικά, ποιος το πώς παίρνουν ένα πατίνι, μπορείς να με εξηγήσεις?
0: Σε μια κοινωνία.
1: Πώς το παίρνουν?
0: Όπου
1: εσύ θα το πάρεις την κόρη σου.
0: Το να επιβάλλεις τον κανόνα, οποιονδήποτε κανόνα, θεωρείται φασιστικό και ακραίο. Φάτε τα!
1: Είναι ακραίο αυτό το να απαγορεύεις τα πατίνια κάτω από το 17.
0: Άμα πας, Στεφανία, και κάνεις μια εκστρατεία, ανάβριο το πρωί, ο κύριος Χρυσοχοΐδης έλεγε, βγείτε στους δρόμους και μαγκώστε κάθε πιτσιρικά με πατίνι. Όλοι οι προοδευτικοί θα βγαίνανε και θα φωνάζανε. Φασισμό!
1: Όχι, ρε, σε βγαίνουν και κάνουν ελέγχους.
0: Έλα τώρα, έλα τώρα.
1: Βγαίνουν και κάνουν ελέγχους, αλλά δεν αρκεί.
0: Κοινωνία
1: δεν
0: χωρίς κανόνες. Και αυτό το πράγμα το βρίσκουμε όλο ένα μπροστά μας. Να σου πω κάτι, εγώ τρώω popcorn και το παρακολουθώ, διότι το λέω 10-15 χρόνια τώρα.
1: Αυτό με το πατίνι πάντως κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή, δεν
0: κανένα
1: είναι,
0: φρένο δεν θα μπει.
1: Τα παιδάκια. Έλεγε ο Ταστή, είχε δώσει ο πρόεδρος Ποιοδίνη, ο κύριος Γιαννάκος, κάποια στοιχεία που έλεγε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 περίπου 300 παιδιά μέχρι τώρα, 16 έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία με ατυχήματα που είχαν με τα πατίνια.
0: Περίμενε.
1: Και νοσηλεύτηκαν τα μισά.
0: Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, σε ποιο πεδίο, σε ποιον τομέα επιβάλλουμε ως κοινωνία πειθαρχία και κανόνες στα παιδιά? Πες μου έναν τομέα για να σου πω κι εγώ, α, να το κάνουμε και στα πατίνια.
1: Στα social media.
0: Τίποτα.
1: Τι εννοείς τίποτα?
0: Τι εννοείς? Επειδή ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο, άλλο το ψηφίζω νομοσχέδιο, άλλο το επιβάλλω.
1: Από τα πιο αυστηρά πλαίσια.
0: Περίμενε, περίμενε. Η κοινωνία, το σπίτι, οι φίλοι, ο κόσμος, ο πραγματικός, οι άνθρωποι επιβάλλουν πειθαρχία στα Ελληνόπουλα σήμερα.
1: Περίμενε, γιατί είμαστε...
0: Είμαστε petit maison au bordello σε όλα τα επίπεδα. Διότι... Αυτή είναι η προοδευτική κουλτούρα την οποία θελήσαμε να υιοθετήσουμε.
1: Άρα,
0: και
1: δηλαδή,
0: την οποία θελήσαμε κιόλας, η οποία θεωρεί τον κανόνα και την επιβολή του κακό πράγμα. Σου λέει ότι η ελευθεριότητα. Be yourself.
1: Δεν είναι ελευθεριότητα.
0: Κάτω, τώρα
1: δεν
0: το καταλαβαίνουν άνθρωποι όπως εσύ, οι έξυπνοι.
1: Δεν είναι ελευθεριότητα το να πηγαίνουν, να μην πρέπει να κυκλοφορούν τα παιδάκια με τα πατίνια στη λεωφόρο Κηφισίας και τον Κηφισό.
0: Πες το σε όλους αυτούς που 20 χρόνια τώρα μας λένε ότι οι κανόνες είναι κακοί και το ότι να πεις στο παιδί είναι λάθος αυτό που κάνεις και
1: να το τιμωρήσεις. Το πάρεις,
0: και
1: το
0: να το τιμωρήσεις είναι λάθος.
1: Δεν ήξερα ότι έχουν τα παιδάκια πιστωτικές κάρτες να αγοράζουν πατίνια. Και τέλος πάντων, να παραδεχτούμε ότι μπορεί σε άλλες χώρες που και εκεί έχουν ληφθεί, και στο Παρίσι έχουν ληφθεί πολύ αυστηρά μέτρα για τα πατίνια, αλλά ας παραδεχτούμε ότι τέλος πάντων ως χώρα δεν έχουμε τις υποδομές για τα πατίνια.
0: Δεν έχουμε τις υποδομές
1: για τα ποδήλατα, για τα πατίνια. Δεν έχουμε.
0: Τις κοινωνικές. Τις κοινωνικές υποδομές για οτιδήποτε απαιτεί κανόνες, οι οποίοι θα εφαρμόζονται από τους ανθρώπους χωρίς να τους επιβάλλεις. Δηλαδή, να σου
1: εντάξει,
0: πω κάτι.
1: Εγώ, εσύ το βλέπεις πολύ θεωρητικό, αλλά εγώ το βλέπω πολύ πρακτικά. Ότι δεν έχουμε δρόμο με τη σωστή διαγράμμιση.
0: Θυμήσου το χθεσινό με το πάρκινγκ που λέγαμε στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Θυμήσου το χθεσινό με το πάρκινγκ που λέγαμε στο τηλέφωνο.
1: Φίλε,
0: κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Ναι. Χθες μιλάγαμε με τη Στεφανία.
1: Και έλεγα ότι δεν μπορούσα να βρω πάρκινγκ.
0: Είχαμε μια παρεμφερή εμπειρία. Γιατί? διότι και οι δύο, σαν τους μακάκες, αναφέρομαι σε πυθικοειδή του Ζωικού Βασιλείου, Εθνικών Συμβουλίων τη ώρα. Σαν τους μακάκες λοιπόν, ψάχναμε να παρκάρουμε.
1: Α, ναι, 40 λεπτά, στη γειτονιά, ναι.
0: 40
1: ναι.
0: λεπτά η Στεφανία, 30 λεπτά εγώ, με γυναίκα και με παιδί. Στο αυτοκίνητο. Γιατί? Διότι δεν ήθελα να παρκάρω παράνομα. Όχι επειδή δεν ήθελα να παρκάρω παράνομα, δεν ήθελα να κλείσω κάποιον.
1: Ναι, και είναι και... αυτό το παρκάρο που γουστάρω, έτσι.
0: Ναι, μπράβο. Και μισή ώρα λοιπόν, εγώ σαν το μακάκα, ψάχνω να παρκάρω. Παρκάρω έξω από το μαγαζί, μην μπω σε ποιο μαγαζί. Μπαίνω μέσα να πάρω το ένα πράγμα που θέλω και με έχει κλείσει μια γαϊδάρα με ένα πεζό που τ' άκουσε κιόλας. Γιατί? Για ένα τέταρτο εντωμεταξύ. Διότι θεωρεί δικαίωμά της να σε κλείσει, να πάει να πάρει τον καφέ της. Δεν έγινε και τίποτα. Είναι η γενική αντίληψη μας για τους κανόνες. Το έχουμε περάσει και στα παιδιά. Άντε λοιπόν τώρα πες σε μια κοινωνία που έχει περάσει αυτήν την αντίληψη για τους κανόνες στα παιδιά, να τους πει μην καβαλάτε πατίνια. Και έχει δίκιο ο εκ μέρους Κώστας Αρβανιτάκης. Έχει δίκιο. Μου τη λέει, αλλά έχει δίκιο.
1: Για ποιο θέμα?
0: Λέει, εδώ δεν έχουμε καταφέρει, λέει, να εφαρμόσουν τον καπνιστικό
1: τώρα,
0: νόμο.
1: Αυτός ήθελα να σου πω.
0: Και εσείς λέτε για τους Ρωμά με τα κλεμμένα πατίνια. Να σου πω, Κώστα, έχω κι εγώ τα κολλήματά μου.

0: πάλι έχει δίκιο.
1: Ποιο?
0: Ο κύριος Αρβανιτάκης λέει σε μια κοινωνία που στέλναμε λέει μήνυμα στον εαυτό μας, λέει, για να πάμε βόλτα το σκύλο ή να ψωνίζουμε στο σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνεις ότι η πολιτεία, λέει, και ειδικότερα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δεν θέλει να εφαρμοστεί ο νόμος. Εγώ δεν θα το πάω σε
1: επίπεδο. Είναι μια εφαρμογή του νόμου σε συνδυασμό με την, με την ατομική ευθύνη, με την προσωπική ευθύνη. Είναι αυτό, το πετάω τον μπαλάκι σε σένα. Αλλά τέλος πάντων.
0: Πάντως, εγώ δεν θεωρώ ότι.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
0: Κλείνουμε, κυρία Βουτσά, ότι η υπέτειος είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Παιδιά, αυτή την κοινωνία φτιάχνετε. Ούτε να το πω δεν μπορώ.
1: Πάμε.
0: Τώρα. Την κοινωνία φτιάχνετε. Ούτε να το πω δεν μπορώ.

0: ιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
6: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
7: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
8: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Η σταθερότητα δεν συνεπάγεται υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή Κανδύλη των Μεγάρων. Επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029. Προανήγγειλε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Περισσότερα στο real.gr.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 29 στη Ρόδο.
15: Ιδέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια και από Μοσχάτο ανατμήματα έως Περιστέρι. Στην Κηφισία στο Μαρούσι και στην Αλίμο Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα.

0: When the Levee Breaks. Και εδώ John Bonham παίζει σε άλλο ρυθμό από όσο όλη η υπόλοιπη μπάντα, από τις πιο αισθαντικές εισαγωγές των Led Zeppelin, όσο ψάχνουμε νεότερα για τη φωτιά και στα μέγαρα.
1: Ψάχνουμε κάποιον να μιλήσουμε από εκεί, γιατί έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις στην φωτιά στα μέγαρα. Υπάρχει μια ενημέρωση της πυροσβεστικής πριν από ένα λεπτό. Για ενίσχυση των δυνάμεων, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα. 115 πυροσβέστες, είναι μεγάλη κινητοποίηση, με 5 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 38
0: οχήματα. Είναι κοντά και στο αεροδρόμιο, δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου, να σου πω την αλήθεια.
1: Πριν μπούμε στην εκπομπή, λάβαμε την, η φωτιά, 4.30 ξέσπασε, ενημερώθηκε η πυροσβεστική για την έναρξη της πυρκαγιάς. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για το συντονισμό τους, και με υδροφόρες συνδράμει ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας.

Ένα, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ας λέει να ακούσω λίγο το κομμάτι. Το είναι ροκ. Άστο. Εγώ σας δίνω τις συντεταγμένες και τα κομμάτια τα βρίσκετε και τα κατεβάζετε. Σας λέω ότι είναι η πιο αισθαντική εισαγωγή των Led Zeppelin και ότι παίζει σε άλλο ρυθμό ο drummer από ότι η υπόλοιπη μπάντα. Το έχουν ηχογραφήσει σε Βικτωριανή έπαυλη με τα μικρόφωνα να κρέμονται από το ταβάνι στην σκάλα για να ακούγεται όλο αυτό το echo και το reverb και η μαγεία των drums.

0: πολύ σωστό το μήνυμα που μου στέλνει ο Βαγγέλης. Λέει καλησπέρα. Και οι Ρωμά λέει είναι Έλληνες πολίτες.
1: Ναι, προφανώς.
0: Το ολοκαύτωμα δε των Εβραίων το γνωρίζουμε. Τον Ρωμά λέει από τα ίδια παλικάρια το γνωρίζουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι οι Ναζί, δεν στόχευσαν μόνο τους Εβραίους. Στόχευσαν τους Ρωμά, στόχευσαν τους ομοφυλόφιλους μεταξύ άλλων. Στόχευσαν τους ανάπηρους. Γι' αυτό και όσο και να σας φαίνεται παράξενο, οι πραγματικοί συντηρητικοί σε αυτή τη χώρα και οι πραγματικοί πατριώτες, το τελευταίο πράγμα το οποίο θέλουν να διανοηθούν είναι την επιστροφή μιας ναζιστικής θηριωδίας. Επίσης, ένας φίλος μου στέλνει μήνυμα από ένα ιστορικό χωριό της Βόρειο Ελλάδας, είναι το Δοξάτο. Ξέρουμε το ολοκαύτωμα στην Πελοπόννησο, ξέρουμε το ολοκαύτωμα στην Κρήτη, στην Κάνδανο. Για το ολοκαύτωμα του Δοξάτου δράμας ελάχιστα πράγματα ξέρουν. Και φίλε μου, μπορεί να μου λες ότι στο χωριό σου με κράζεται, αλλά εγώ το χωριό σου το τιμώ, διότι είναι το ολοκαύτωμα του Δοξάτου δράμας από την βουλγάρικη θηριωδία των τσουτσεκιών των Ναζί δεν ξεχνιέται και δεν σβήνει.
1: Λοιπόν, προσπαθούμε να βρούμε, δεν τα έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Σε άλλα νέα, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, είναι στην άτυπη τριμερή σύνοδο στο Ελ Αλαμέιν. Εκεί έχουν υπογράψει και κοινή διακήρυξη μαζί με τον κύριο Χριστοδουλίδη.
0: Εκεί ξέρεις ποιος Έλληνας υπέγραψε πρώτος.
1: Ποιος?
0: Ο Θρασίβουλος Τσακαλώτος με την τρίτη ορεινή ταξιαρχία, κυνηγώντας Γερμανούς και Ιταλούς, πριν κάνουν την απόβαση στην Ιταλία και πάρουν το Ρίμινι. Έχει σημασία αυτό, διότι ζούμε περίεργους καιρούς με την ναζιστική απειλή να αναδύεται πάλι στη Γερμανία και πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πραγματικοί Έλληνες πατριώτες και εθνικόφρονες τον ναζισμό τον πολέμησαν με το ίδιο τους το αίμα στο Ελ Αλαμέιν, στο Ρίμινι και όπου αλλού χρειάστηκε.
1: Αυτή τη στιγμή πάντως φαίνεται ότι έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα ενεργειακά μέχρι την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και, και Αιγύπτου, καθώς και στην εμβάθυνση, την περαιτέρω εμβάθυνση της τριμερούς συνεργασίας, γιατί και οι τρεις χώρες χαρακτηρίζουν βασικό πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Ωστόσο, να πούμε ότι η επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη νομίζω ότι ήταν να γίνει εδώ και κάποιο καιρό, δηλαδή όχι τώρα. Αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει στις αρχές Ιουλίου, αλλά άλλαξε το πρόγραμμα.
0: Καλά, και για business πάει.
1: Ναι,
0: πάει για το καλώδιο.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Οποίο το καλώδιο, πολύ μεγάλος ελληνικός όμιλος, το αναλαμβάνει. Ο οποίος πολύ μεγάλος αυτός ελληνικός όμιλος έχει κάνει ήδη τις επενδύσεις στην Αίγυπτο, έχοντας αγοράσει 3.500 στρέμματα για να τα στρώσει φωτοβολταϊκά και από το καλώδιο να έρχεται το ρεύμα στην Ελλάδα. Είναι υπερπολυπαραγωγικό το ταξίδι.
1: Βέβαια είναι και έχει να κάνει και με την Τουρκία.
0: Την ώρα που Αλ-Σίσι όχι απλά αληθορίζει προς Τουρκιά μεριά, είναι έτοιμος να μας θυμίσει ποιον πολέμησε ο Κολοκοτρώνης και δεν ήταν οι Τούρκοι, οι Αιγύπτιοι ήταν.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάντως η αλήθεια είναι ότι η Αίγυπτος ανησυχούμε λίγο κι εμείς, γιατί η Αίγυπτος την πιέζει πάρα πολύ η Τουρκία να ενταχθεί στην.
0: Ναι, μωρέ την κακομοίρα.
1: Πώς την πιέζει.
0: Αχ, μωρέ την Αίγυπτο.
1: Την πιέζει λίγο. Ο Ερντογάν δεν την πιέζει.
0: Αίγυπτε, τι έκανε.
1: Στεναχωριέσαι γιατί.
0: Ναι, μωρέ, στενοχωρήθηκα.
1: Δεν την κατάφεραν όμως να πιέζει.
0: Αχ, μωρέ, του ταχαμώνα χενατών και χατσεψούτ με στην ψυχή τη Αιγύπτου.
1: Κωνσταντινέ, να σε προσγειώσω λίγο.
0: Δύσκολο, αλλά.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να μην συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Μεγαραίων για την μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα.
1: Θα μας δώσετε μια εικόνα για την πυρκαγιά αυτή τη στιγμή.
2: Κοιτάξτε, είναι σε σημείο που ήταν καμένα από το 23, είναι σε ύφεση. Υπάρχει και καναντέρ που ρίχνει και ελικόπτερα και φαίνεται ότι είναι προς το παρόν να ελεγχόμενη. Ναι. Τώρα βέβαια με αυτά που έχουμε δει πάντα μπορεί να περάσει. Είναι στα όρια των δύο δήμων, Μάνδρας, Λιλίας και Μεγαραίων.
1: Να πούμε ότι ενημερωνόμαστε, γιατί μόλις μας τώρα φέρε τώρα την ενημέρωση η Ελένη Κατσαμπέκη, υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο καταδρομών, αν το λέω σωστά, από το ύψος του Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα.
2: Ναι, γιατί
0: Δήμαρχε,
2: δεν μπορούν να περνάνε τα ρουζεστά όχημα.
0: Απειλούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις?
2: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Είναι μακριά.
2: Εδώ είναι το εδώ, δεν είναι μακριά.
1: Κατοικίες και ούτε κατοικίες απειλούνται.
2: Απλώς με αυτά που έχουμε δει, προχωρέ.
1: Δεν είναι καλή η γραμμή. Αν μπορούμε, Βάσια, να τον ξανακαλέσουμε τον Δήμαρχο, γιατί δεν
2: είναι. Δεν έχω σήμα εδώ που βρίσκομαι.
1: Σπίτια απειλούνται ή όχι?
2: Όχι.
1: Είναι μακριά αυτή τη στιγμή από κατοικημένες περιοχές.
2: Είναι αρκετά μακριά τα σπίτια. Ελπίζω να μην δυναμώσει ο αέρας μόνο και να μην έχουμε. Πάντως φαίνεται ότι θα τεθεί υπό έλεγχο. Γιατί είναι κοντά σε σημείο που είχε καεί στο παρελθόν. Οπότε νομίζω δεν έχει τόσο καύση μήλη.
1: Εννοείται θα περάσει από καμένα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Okay. Μακάρι να πάει καλά η φωτιά και να μην έχουμε χειρότερα. Γιατί μας έκανε και εντύπωση το μέγεθος, δηλαδή το πόσες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Αλλά μακάρι να μην. Να τη θέσουν σύντομα υπό έλεγχο.
2: Έχει πέσει όλη η πυροσβεστική για να την περιορίσουν από την αρχή. Γιατί άμα μπει και δάση, μετά δεν θα σταματήσει.
1: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά.
1: Συγγνώμη που σε προσγείωσα απότομα, αλλά έχουμε τηλεφωνική γραμμή.
0: Αστείευεσαι.
1: Λοιπόν,
0: πάνω
1: ο δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος
0: Μπαγιάννης. Πάνω απ' όλα, τίποτα. Συγγνώμη, λοιπόν. Εγώ τώρα είχα χαθεί μέσα στο βάθος της διαχρονίας της Αιγυπτιακής ψυχής.
1: Ναι.
0: Που από τη μία βεβαίως έχει την σύνδεσή της με την αρχαία ελληνική ψυχή και από την άλλη έχει τη σύνδεσή της με την βαθιά Οθωμανίλα και Τουρκιά.
1: Πάντως,
0: και εδώ θα πρέπει η Αίγυπτος να επιλέξει και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ.
1: Πάντως τελικά δεν, παρότι υπήρχαν έντονες πιέσεις από την Τουρκία στην Αίγυπτο να ενταχθεί στη συμφωνία της Μέκας, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν.
0: Ναι.
1: Δεν.
0: Όχι, κοίτα, δεν τη συμφέρει.
1: Δεν τη συμφέρει, αλλά γι' αυτό είχε πάει. Γι' αυτό είχε πάει και ο Φιντάν στο Κάιρο πριν από λίγες εβδομάδες. Προφανώς παρακολουθεί η Αθήνα στενά αυτές τις κινήσεις της Αιγύπτου.
0: Έχουμε μια έκτακτη επιχειρότητα, μια και μιλάμε για τα εθνικοδιεθνή, να το διεθνέψουμε λίγο παραπάνω. Έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν, πρέπει να σου πω. Ναι. Διότι, ως γνωστόν, ή τέλος πάντων, το παρακολουθείτε, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ, ο γαμπρός δηλαδή.
1: Πήγανε μια βόλτα εκεί,
0: δεν ξέρω τι. Χειρίζονται τα πάντα εντωμεταξύ. Τον Ερντογάν, Γουίτκοφ, Κούσνερ. Γάζα, Γουίτκοφ, να αγοράσουμε μια Γάζα. Κάνε μια γενοκτονία, μωρέ, στα γρήγορα να πάρουμε τη Γάζα, μπυρπαρά. Λένε οι κακές γλώσσες και οι επικριτές.
1: Ξέρουμε τι είπανε, είπα.
0: Κοίτα, αναμένεται επικοινωνία Τραμπ-Ζελένσκι, διότι όλο το θέμα ήταν για το τι πρόκειται να γίνει στην Ουκρανία.
1: Προφανώς.
0: Ο Πούτιν ετοιμάζει επιστράτευση. Έχει ήδη 300.000 έτοιμους. Αν τους ρίξει σε μια Ουκρανία που πλέον, άμα δεις τις τάξεις των ηλικίων της Ουκρανίας, είναι μόνο κορίτσια. Και αυτό καταλαβαίνεις τι σημαίνει, ότι τα παιδιά έχουν χαθεί στο μέτωπο. 16χρονα, 17χρονα, 18χρονα και στο μέτωπο βλέπεις 50ρηδες και 60ρηδες. Δεν μπορεί να συνεχίσει για καιρού. Οπότε νομίζω ότι ο Πούτιν έβαλε πάνω στο τραπέζι το γεγονός ότι θα ρίξει μισό εκατομμύριο στρατιώτες άμα κάνει μια επιστράτευση. Και μετά δεν ξέρω, πάει για Χάρκοβο, πάει για Κίεβο,
1: ναι.
0: Πάει για πόλεμο με την Ευρώπη.
1: Δεν νομίζω.
0: Προβοκάτιες.
1: Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν ξέρω τι και πώς. Οπότε
1: δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι απεσταλμένοι στις επαφές τους δεν ξέρω τι κατάφεραν. Δηλαδή, διάβαζα τις πρώτες αντιδράσεις, ήταν ειλικρινείς, επικοδομητικές, όλα αυτά τα γνωστά και τα κλισέ που ακούμε.
0: Επί του πεδίου.
1: Αλλά επί του πεδίου δεν υπήρχε καμία
0: πεδίου
1: συμφωνία. Επί του πεδίου, εννοείς στρατιωτικού πεδίου, εσύ.
0: Εσύ λες του διπλωματικού.
1: Ναι.
0: Δεν διαχωρίζουμε. Εγώ αυτό, θα πω αυτό που ξέρω.
1: Ναι.
0: Επί του στρατιωτικού πεδίου. Το λεγόμενο Fortress Belt ή Fortress Zone, δηλαδή η πιο χειρωμένη ζώνη των Ουκρανών πριν περάσουμε πλέον σε μια πεδιάδα που άμα περάσει και τον Δνίπερο καταλήγει στο Κίεβο, είναι όλα ένα ίσιωμα είναι, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Εκεί έχουμε εξελίξεις, οι Ρώσοι κάνουν μια κυκλωτική κίνηση. Και αν πάρουν, αφού πήραν την Κωνσταντινίφκα στα ουκρανικά, αν πάρουν Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, έχει τελειώσει το θέμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να σου το πω σε απλά ελληνικά, δύο πόλεις ακόμα και οι Ρώσοι το έχουν λήξει. Σε ό,τι έχει να κάνει με το να έχουν δικό τους τον Ντονιέτσκ, δηλαδή τον ολόκληρο τον Ντονμπάς, διότι έχουν ήδη το Λουγκάνσκ.
1: Τον Ντονιέτσκ, πώς θα χωρίς, ο Πούτιν λέει, πιστεύει ότι όλο αυτό μπορεί να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 6 μήνες, αλλά πόσο πόσο εφικτό είναι αυτό ο στόχο για τον Ντονιέσκ.
0: Είναι ένα από του πλέον άγριου πολέμου.
1: Έτσι πιστεύει, βέβαια.
0: Είναι, όχι, περίμενε. Θα σου πω ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχει καλύψει το 85% του εδάφου κυριολεκτικά και μεταφορικά. Δεν υποχωρεί, προχωρεί. Άρα είναι θέμα χρόνου. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι ο πιο άγριος πόλεμος. Θα πρέπει,
1: είναι,
0: κάποια,
1: είναι.
0: Ξέρεις τι,
1: είναι.
0: Θα πρέπει σε κάποια στιγμή εντωμεταξύ οι μεγαλοσχήμονες να μιλήσουν λίγο για τα drones. Το να έρχεται ο άλλος με τηλεκατευθυνόμενο και να σε σκοτώνει την ώρα που έχει σηκώσει ψηλά τα χέρια, να το παίρνει σε κάμερα και να το μεταδίδει. Δεν ξέρω, κάπως μου φαίνεται ότι κάπως πρέπει κάτι να παραβιάζει από τους κανόνες του πολέμου.
1: Πάντως, επειδή φυγαίνουν πληροφορίες σχετικά για, για τη συνομιλία, λέγεται ότι ο Πούτιν παρουσίασε τον Τραμπ και τη δική του θέση για την ειρηνευτική διαδικασία και του μετέφερε την εκτίμησή του, τέλος πάντων, για την πορεία του πολέμου και το διαβεβαίωσε, λέει ότι δεν έχει επιθετικά σχέδια εναντίον της Ευρώπης.
0: Εγώ θα σου πω το εξής.
1: Αυτό ανακοίνωσε τουλάχιστον το Κρεμλίνο.
0: Έχω μάθει.
1: Πες αυτό και να πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Έχω μάθει να διαβάζω, όχι μόνο τι διαβάζω, αλλά και πού το διαβάζω. Όταν λοιπόν διαβάζω το πρώτο θέμα, το οποίο είναι φιλοουκρανικό, όπως και η ελληνική.
1: Όχι, εγώ σαν ξένα
0: όπως,
1: το διάβασα αυτό.
0: Όπως και ναι. Να τελειώσω. Όπως και η ελληνική κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκάθαρα, όταν διαβάζω χθες, πριν βγει η σημερινή είδηση,
1: ναι.
0: Άρθρο που λέει ότι ο Ζελένσκι είναι βουτυγμένος στη διαφθορά, την έχει πάρα πολύ άσχημα, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού, κάτι μου λέει αυτό.
1: Τι σου λέει ακριβώς?
0: Ότι συνήθως διαβάζω πόσο κακός είναι ο Πούτιν. Τώρα ξαφνικά διαβάζω στα συστημικά μέσα πόσο διεφθαρμένος είναι ο Ζελένσκι. Και επειδή έχω κάνει και από τη μία πλευρά,
1: ναι, αλλά...
0: και από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, ναι.
0: Μήπως
1: ενδεχομένως
0: κάτι ζυμώνεται εδώ πέρα.
1: Γιατί παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας.
0: Κάτι ζυμώνεται εδώ πέρα.
1: Κάτσε, βρε, υπήρχε όμως μια εξέλιξη.
0: Μέχρι τώρα.
1: Γιατί παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας. Για διαφθορά.
0: Οι καλοί δυτικοφιλελέδες τον Ζελένσκι τον κάνανε αγιογραφία.
1: Okay.
0: Τώρα ξαφνικά αρχίζω να βλέπω ότι βλέπουν και εκείνοι αυτό που οι αντικειμενικοί, όχι οι ρωσόφιλοι, λένε εδώ και χρόνια ότι,
1: ότι
0: ο άνθρωπος είναι μια λέρα.
1: Για τον Ζελένσκι.
0: Μια λέρα και μισή.
1: Άντε να το δεχτώ. Ενώ ο Πούτιν, ας πούμε, που. Τι θες, που μπήκε και εισέβαλε στην Ουκρανία.
0: Μεγάλη συζήτηση μου.
1: Είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά έτσι όπως το λες.
0: Να μιλήσουμε για τις συμφωνίες του Μίνσκ και τον ρόλο, για παράδειγμα, του Μπόρις Τζόνσον.
1: Όταν επιστρέψουμε.
0: Όταν επιστρέψουμε. Real FM.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mauve Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είναι πολλά τα λεφτά, είναι πολλές Ισπανίες γιές. Τώρα μου λες πως ξεκίνησε το...
10: Να σου
9: και,
10: πω.
9: Παιδιά, συγγνώμη να πω κάτι τώρα στους ακροατές. Μπορείτε να βγάλετε λίγο τις φανέλες και να βγείτε από τα χαρακόμματα. Να το δείτε λίγο το πράγμα σαν Έλληνες. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς οι οποίοι σε οποιονδήποτε πόλεμο μεταξύ άλλων εθνών γίνονται φανατήλες περί του ενός του άλλου. Κάποιοι είναι υπέρ της Ρωσίας, φουλ. Λες και έχεις γεννηθεί στο Νοβοροσίσκι. Άλλος Ουκρανόφιλος.
10: Εννοείς για κάτι που δεν μας αφορά τόσο πολύ, εκτός από το οικονομικό επίπεδο. Βεβαίως, βεβαίως.
9: Εν τω μεταξύ, βλέπω κάτι φιλελέδες, οι οποίοι γενικώς είναι εναντίον του εθνικισμού, εναντίον του να πάρεις τα όπλα. Δηλαδή, τύποι οι οποίοι λένε, έλα μωρέ, μας πάρουν οι Τούρκοι τώρα λίγο τις θαλάσσιες μας ζώνες και δεν καλά, είναι και τίποτα να το συζητήσουμε.
10: Δεν νομίζω ότι το λέει.
9: Βγαίνουν, ρε παιδί μου, να πέσουν οι Ουκρανοί μέχρι ενός, φάτε τους Ρώσους, για τους να. Χαλαρώστε λίγο, Ειλικρινά δηλαδή, όταν γυρνάω εγώ και λέω, μα γιατί δεν καταρρύπτεις το ντρόουν το τουρκικό, και μα δεν πρέπει να κρατήσουμε τις διεθνείς ισορροπίες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, θερμοκέφαλε, ακραίε. Αλλά οι Ουκρανοί να πέσουν μέχρι ενός για να φάνε τον... Δεν υπάρχει μια αντιστοιχία. Το ίδιο και με το Ισραήλ. Το ίδιο και με το Ισραήλ. Συνήθως δε αυτοί που υποστηρίζουν την Ουκρανία υποστηρίζουν και το Ισραήλ. Συνήθως, όχι πάντα. Σου λένε, φάτε τους όλους. Ρε παιδιά, μιλάμε για ανθρώπους.
10: Έχουμε άλλο χρόνο.

0: Ας προσπαθήσω τρίτη φορά να επιστρέψω στην επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στο Άλλα Λαβέ είναι.
1: Σχετικά είναι όλα αυτά.
0: Εντάξει.
1: Επί τη ευκαιρία, για πες μου για το Μητσοτάκη στο Ελλάδα. Κάτι.
0: Τι, κάνα κουτσομπολιό.
1: Ναι, ναι, τίποτα.
0: Κάνα κουτσομπολιό, έστειλε για ένα μήνυμα. Δεν ξέρω, από gossip, δεν είμαι εκεί πέρα. Ξέρω όμως ότι υποτίθεται έστειλε μήνυμα στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Ότι σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ή ανοχή σε τελεσμένα. Συγκλονιστικές.
1: Έχουν του ροδιαρδομάσει οι Τούρκοι τώρα, ναι.
0: Ναι, ότι δεν απειλούμε κανέναν.
1: Προ Θεού. Να σου πω, μπορούμε να πούμε γιατί το επαναλαμβάνουμε διαρκώς.
0: Γιατί
1: αυτό,
0: να μην το επαναλαμβάνουμε.
1: Γιατί
0: δηλαδή
1: δεν σε παίρνει κανένα στα σοβαρά, ρε αδερφέ.
0: Ποιο,
1: πρέπει να απειλήσεις και κάποιον, έχεις πάρει λίγο στα σοβαρά.
0: Είχαμε κάνει μια συζήτηση πριν από μερικές ημέρες και λέγαμε ότι ένα από τα θέματα που εγώ διαφωνώ ότι έχουμε πολιτική κατευνασμό, αυτό όμως το οποίο θεωρώ είναι ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένως να θέτουμε εμείς την ατζέντα όπως το κάνουμε τον τελευταίο καιρό και να μην διαχειριζόμαστε την ατζέντα την οποία θέτει η Τουρκία. Δηλαδή να μην αντιδράμε. Να είμαστε λίγο proactive.
1: Γιώργο, εσύ.
0: Που λέμε στο χωριό μας. Λοιπόν.
1: Κύριε καθηγητά, βγείτε από τη Στεφανία.
0: Όχι, δεν είναι θέμα, κύριος καθηγητής, έτσι είναι. Να δούμε. Τώρα πρέπει να κλείσουμε.
1: Κοίτα,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα 30 δευτερόλεπτα.
1: Άμα τσακωθείς με κάποιον στο δρόμο και βγεις από το αυτοκίνητο και του πεις να σου πω, δεν σε απειλώ.
0: Λοιπόν,
1: να δούμε πώς θα σου
0: πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες,
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την Ουφ.
13: Πες μου, αν είσαι άγγελος.
14: Θερινά Ιπποκράτεια 2026. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στο Μαστιχάρι. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια και η ανανεωμένη μπάντα της σε μια συναυλία αφιερωμένη για τα 100 χρόνια Μαστιχάρι. Μια συναυλία γιορτή, γεμάτη πάθος, ρυθμό και συνέστημα. Ελένη Τσαλιγοπούλου την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Σχολείο Μαστιχαρίου. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος ΚΟ σε συνεργασία με το Σωματείο Μαστιχάρι Δράσης. Χορηγός φιλοξενίας Όμιλος Μίτσης 50 χρόνια.
15: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για δασική φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Κανδύλη των Μεγάρων, όπου για την κατάσβεσή της επιχειρούν 8 αεροσκάφη. Διεκόπη στο μεταξύ η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο καταδρομών από την Αγίου Νικολάου στο ρεύμα προς Μάνδρα. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια και από Μοσχάτο έως Αχαρνών, στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις στο Μαρούσι, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Τη διαβεβαίωση ότι η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης φέρεται να έδωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία με αμοιβαία πάυση των αεροπορικών πληγμάτων. Μήνυμα στην Τουρκία για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν. Μετά το πέρας της τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας Κύπρου Αιγύπτου, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η σταθερότητα δεν συνεπάγεται υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029, προανήγγειλε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στις αναχωρήσεις από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, ανάμεσά τους και στο Heathrow, λόγω τεχνικής βλάβης στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Σε αρχική συμφωνία ήρθαν η ΚΑΕ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός για τη χρήση από την ομάδα μπάσκετ των Ερυθρόλευκων του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων για όσο καιρό θα βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα ανακαίνησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
20: Real Weather.
17: Γενικά έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος. Έχουμε τη φωτιά στα Μέγαρα.
1: Έχουμε, ναι.
0: Μαζί από τις 5 και μέχρι τις 7 θα πάμε να δούμε τι γίνεται στις εξελίξεις της δίκης των Τεμπών. Ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε αφήσει στην άκρη. Και μετά περιμένουμε στο στούντιο τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, αναλυτή εκλογικών συμπεριφόρων, να μιλήσουμε και για Ελλάδα και για Γερμανία και για
1: Ευρώπη. Να μιλήσουμε για όλα. Λοιπόν, έχουμε, επειδή λέμε για τη φωτιά στα Μέγαρα, μία τελευταία ενημέρωση από τροχιά για διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μάνδρας Κανδυλίου από το ύψος της κατασκήνωσης Μελετάκι, Χαέν Χον, λοιπόν, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πεδίο Βολής Κανδυλίου. Λοιπόν, πάμε, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο. Έχει χάσει, είναι δικηγόρος, έχει χάσει και την κόρη του, τη Μάρθη, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Λοιπόν, έχει καταθέσει στην δίκη και θέλουμε τη βοήθειά του να μας εξηγήσει πού ακριβώς βρισκόμαστε. Δεν το ξεχνάμε εμείς εδώ στο Real FM το θέμα και συνομιλούμε συχνά με τον κύριο Ψαρόπουλο.
0: Και εκτός Real FM, και ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας, όσο και αν αποσιωπάται το ζήτημα των Τεμπών ή όσο πολλές φορές και αν στέλνουν την μπάλα προς άλλη κατεύθυνση, κερκίδα, εκτός γηπέδου ή ακόμα και επενδύουν σε υπερβολές που κάνουν το θέμα να χάνει τη σοβαρότητά του, επιμένουμε και ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας θεωρεί ότι το ζήτημα των Τεμπών είναι ανοιχτό, όπως και είναι.
1: Ανοιχτό είναι, ανοιχτό είναι. Καλησπέρα, κύριε Ψαρόπουλε.
2: Γεια σας.
1: Καταλαβαίνουμε ότι δεν τελειώσατε εσείς. Θα δεχτείτε και αύριο ερωτήσεις, σωστά?
2: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε.
1: Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη δίκη?
2: Έχουμε ξεκινήσει καταρχήν να καταθέτουμε πλέον υποστηρίζοντα την κατηγορία, δηλαδή συγγενείς του θυμάτων. Κατέθεσε πρώτα η οικογένεια του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Και εγώ, παρόλο που δεν ήταν η σειρά δικιά μου, λόγω της δικής ιδιότητας και του δικηγόρου, και επειδή δεν θα μπορούσα να παρευρίσκομαι στην εξέταση όσων θα προηγούνταν από μένα, προτάθηκα ώστε να εξεταστώ ως υποστηρίζον την κατηγορία, μάρτυρας, παραχωρώντας βεβαίως αυτήν την προτεραιότητα, εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου, την οικογένεια του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Συνεπώς, εγώ μετά από αυτήν την ολοκλήρωση της κατάθεσής μου, η οποία φαντάζομαι θα ολοκληρωθεί αύριο, θα μπορώ πλέον να ασκώ και τα καθήκοντα και του συνηγόρου υποστήριξης κατηγορίας.
1: Μάλιστα. Εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω και μαθαίνουμε, θέσατε και θέμα πυρασφάλειος. Αυτό και με αφορμή το πόρισμα που υπήρξε για τα καθίσματα.
2: Βεβαίως. Ιστορία,
1: το πόρισμα της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων, για όσους δεν το γνωρίζουν, γι' αυτό.
2: Της ΡΑΣ. Είναι μια ιστορία η οποία αφέθηκε από την ανάκριση και συνεχίζεται κατόπιν πρωτοβουλειών που ανέπτυξαν κάποιοι συγγενείς στην ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Και φυσικά έχει να κάνει με την πυρασφάλεια των καθισμάτων, την ακαταλληλότητα των καθισμάτων, όχι μόνο των βαγονιών της επίμαχης επιβατικής αμαξοστοιχίας, γυρέας αυτής της επιβατικής αμαξοστοιχίας, αλλά και πάρα πολλών άλλων βαγονιών που κυκλοφορούν ακόμη και σήμερα στο δίκτυο.
1: Ναι, εσείς τι λέτε, ότι αν ήταν, καταρχάς αυτό πλέον έχει κατατεθεί στο δικαστήριο το πόρισμα?
2: Αυτό το
1: δηλαδή
2: πόρισμα,
1: είναι στοιχείο
2: η απόφαση
1: για τις δίκες.
2: Είχε κατατεθεί ένα πόρισμα που είχε εκδοθεί από τον έλεγχο που είχε διεξάγει η ΡΑΣ από τον Απρίλιο της 2026 και πλέον σήμερα κατατέθηκε και η απόφαση της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων που επιβάλλει πρόστιμα κυρώσεις στην συνδρομική επιχείρηση, δηλαδή την Hellenic Train, εξαιτίας ακριβώς της μη τήρησης των προτύπων πυρασφάλειας των καθισμάτων.
0: Κύριε Ψαρόπουλε, καλησπέρα σας. Πέραν του ζητήματος της πυρασφάλειας των καθισμάτων, σήμερα αναφερθήκατε, διαβάζω ξανά, στο λεγόμενο μπάζωμα, κάτι το οποίο το κυρίαρχο και επίσημο αφήγημα μεταυδελιγμίας αρνείται, ενώ είναι οφθαλμοφανές. Καθώς επίσης και στην πυρκαγιά, διότι χωρίς την πυρκαγιά πολλοί άνθρωποι, ενδεχομένως και η κόρη σας, να μην είχαν χάσει τη ζωή τους. Είναι δύο πτυχές του ζητήματος που όταν τίθενται γίνεται μία απόπειρα από κάποιους έτσι κρατούντες και κλειδούχους του δημοσίου λόγου να απονομιμοποιηθούν ούτε να ψάξουμε γιατί τελικώς είχαμε αυτή την πυρκαγιά, ούτε να ψάξουμε τελικώς γιατί έγιναν όλες αυτές οι καραμπινάτες παραβάσεις των πρωτοκόλων τις επόμενες μέρες. Θεωρείτε ότι η δίκη, η οποία εξετάζει ανθρώπινα κυρίως λάθη και παραλήψεις όχι σχετικές με αυτά τα δύο που είπαμε, θα βγει κάπου και σε αυτά τα οποία ταλανίζουν, ταλαιπωρούν τόσους ανθρώπους?
2: Θα φροντίσουμε να βγούμε. Και νομίζω ότι το δικαστήριο θα δείξει τη δέουσα προσοχή και σημασία σε ό,τι αποκαλυφθεί στα συγκεκριμένη δίκη, ακόμη και αν δεν αποτελούν άμεσο αντικείμενο αυτής της δίκης, που αποτελούν μέχρι ένα σημείο, αν προκύψουν ποινικές ευθύνες σοβαρότερες και άλλες για οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, για οποιοδήποτε υπεύθυνο, είναι βέβαιο ότι το δικαστήριο δεν θα διστάσει να παραπέμψει στην αρμόδια εισαγγελία προκειμένου να γίνει η ανάκριση, περαιτέρω ανάκριση και να αποδοθούν ποινικές διώξεις για σοβαρότερα κακουσματικής χρήσης πλέον μιλάμε αντικείμενα. Και φυσικά αναφέρομαι επί του θέματος κυρίως στο ζήτημα των εκπροσώπων της Ελένη Τρέν, οι οποίοι πρέπει να θυμίσουμε ότι διώκονται για πλημελήματα.
1: Εσείς έχετε ζητήσει διεύρυνση των κατηγοριών, αναβάθμιση κατηγοριών ή διεύρυνση του κατηγορητηρίου?
2: Έχει ζητηθεί, αλλά θα πρέπει τηρώντας τους κανόνες του κώδικα ποινικής δικονομίας, στο μέτρο που μας το επιτρέπει ο κώδικας. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να δικαστούν αναβαθμιζόμενα σε αυτή τη δίκη.
0: Ναι, θα χρειαστεί ένα νέο κατηγορητήριο για αυτό.
2: Ακριβώς. Ας είναι.
1: Πάντως, συγγνώμη υπάρχει... για την αλλίωση που λες, Κωνσταντίνε μου. Η αλλίωση. Υπάρχει και άλλη δίκη που βρίσκεται σε... Ή μάλλον δεν υπάρχει και... Έχει ζητηθεί πάρα πολύ.
0: Υπάρχει για τα βίντεο.
1: Όχι, μόνο για τα βίντεο. Για τον Πάζωμα, λέω εγώ.
2: Για τον Πάζωμα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην εισαγγελική πρόταση του Αρείου Πάγου, όπου κατηγορούμενος φέρεται και ο Τριαντόπουλος, ο πρώην υπουργός, πρώτο πρωθυπουργό, μαζί με τον πρώην περιφερειάρχη, τους διοικητές, περιφερειάρχες της Θεσσαλίας, της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και άλλους. Εκεί αναμένουμε την έκδοση βουλέματος από το Δικαστικό Συμβούλιο.
0: Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο κύριος Ψαρόπουλος έχει διαχρονικά προστατεύσει το προσωπικό του αφήγημα και από υπερβολές και από ακροβασίες. Διότι η απονομιμοποίηση η οποία επιχειρείται, το ξαναλέω, σε όσες φωνές λένε ότι δεν είναι μόνο η Σύμβαση 717, δεν είναι μόνο οι ευθύνες του Σταθμάρχη, δεν είναι μόνο τα πλημελήματα, και επιμένουν να διαλευκανθεί το πώς προέκυψε η πυρόσφαιρα, η πυρκαγιά και όλα αυτά για τα οποία θα τολμήσω να πω με τα λόγου γνώσεως και βαρύτητος αυτό που θα πω, με χυδαίο τρόπο το κεντρικό αφήγημα έχει προσπαθήσει να ακυρώσει.
1: Ακυρώνοντας
0: και κόσμο.
1: Έχουν βγει πάντως πορίσματα. Απλώς ο κύριος Ψαρόπουλος, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Να συγχωρείς, ακόμα και το επίσημο πόρισμα μιλάει για πράγματα τα οποία, ξαναλέω, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη παπαγάλη του συστήματος, αλλά κάτι τέτοιο θυμίζουν. Τα ακυρώνουν με έναν τρόπο ο οποίος είναι όχι απλά αποπεμπτικός, επιθετικός και ad hominem. Επί προσωπικού. Το βλέπουμε αυτό το πράγμα στη χώρα. Το ότι ο κύριος Ψαρόπουλος λοιπόν με τόση αξιοπρέπεια προωθεί και παίρνει πάνω του και κουβαλάει τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος στο πώς διαβάζω την στάση σας, κύριε Ψαρόπουλε.
2: Δεν κάνετε λάθος. Τι άλλο μπορεί να θέλει ένας γονέας που έχασε το παιδί του? Θέλει να μάθει τους λόγους για τους οποίους έχασε το παιδί του. Και δεν είμαι μόνος. Είναι τόσοι άλλοι συγγενείς οι οποίοι μας παραδώσανε καμένα κομμάτια των ανθρώπων μας.
1: Συγγνώμη, θα ήταν διαφορετικό το κατηγορητήριο αν αυτό το πόρισμα, για παράδειγμα, είχε ενταχθεί εξ αρχής? Γιατί άργησε λίγο, το λέω για την πυραντοχή των καθημάτων της επιβατικής.
2: Βεβαίως.
1: Για ποιους θα ήταν διαφορετικό?
2: Για τους εκπροσώπους της Ελένη Τρέιν τουλάχιστον.
1: Μάλιστα. Άρα θα έπαιζε ρόλο.
2: Αποφασιστική σημασία. Άλλωστε ήταν ένας λόγος για τον οποίο φωνάζαμε, συγγνώμη για την έκφραση, πάρα πολύ συγγενείς, να μην τερατωθεί η ανάκριση τέλη Αυγούστου του 2025, αλλά να συνεχιστεί. Διότι αυτό το κομμάτι δεν είχε διερευνηθεί δικαστικά όπως έπρεπε και υπήρχαν στοιχεία τα οποία είχαν παρουσιαστεί μέσα στον Αύγουστο. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και ήταν και ένα μεγάλο στίγμα για την ανάκριση, το σημείο αυτό. Ένα πολύ μεγάλο στίγμα.
1: Ναι, γιατί παρουσιάζει έλλειμμα το κατηγορητή μου σε ό,τι αφορά τα αίτια θανάτου ορισμένων επιβατών, κατά τη γνώμη σας?
2: Διότι δεν γνωρίζουν τα ακριβή αίτια θανάτου των ανθρώπων μας. Αν προήλθαν από τη σύγκρουση ή...
1: Τι αναγράφει δηλαδή?
0: Συγγνώμη.
2: Χάθηκαν ζωές. Το κατηγορητή λέει ότι χάθηκαν 57 άνθρωποι από τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών, από την στρέβλωση των λαμαρινών και από μία ανάφλεξη η οποία δεν προσδιορίζει ή ανεφλέγει ακριβώς. Δεν περιγράφεται ο μηχανισμός θανάτου των 27 αυτών ανθρώπων που μας παραδόθηκαν αμπαθρακωμένοι.
0: Οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι δεδομένοι. Έχουν καταφέρει οι μεταυδελιγμίας αγωνιώντες να μην βγουν πράγματα παραπάνω από όσο πρέπει προς τα έξω, να κάνουν το ξυλόλιο να ακούγεται σαν μία λέξη που όποιος την λέει είναι ψεκασμένος. Και όμως και το ξυλόλιο και το τολουόλιο και το βενζόλιο και άλλα πρόσθετα φερρυπίν καυσίμων για υπτάμενα μέσα ή για οτιδήποτε άλλο. Έχουν βρεθεί, έχουν επιβεβαιωθεί και μάλιστα και από το ίδιο το κρατικό πόρισμα της αρχής με τρόπο ο οποίος δεν σηκώνει αμφιβολία. Δεν σηκώνει αμφισβήτηση. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο όπως έχει διαμορφωθεί, πώς θα καταφέρετε, πώς θα καταφέρουμε να οδηγήσουμε τα πράγματα στην αλήθεια, δεν το γνωρίζω. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια που το παρακολουθώ γίνομαι όλο και πιο απεσιόδοξος.
2: Είναι η τελευταία ευκαιρία για τη δικαιοσύνη και για εμάς τους συγγενείς να μάθουμε την αλήθεια.
0: Καήκαν άνθρωποι.
1: Ναι,
0: και... Δεν σκοτωθήκαν, είναι αυτό που λέει καήκαν.
1: Κύριε Ψαρόπουλε, επειδή υπάρχει και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜΕ, στο οποίο είχαν συμβάλει και κάποια ξένα πανεπιστήμια, εσείς λέτε ότι είναι μείζον ζήτημα η διερεύνηση της πυρκαγιάς. Προσπαθώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή τι μπορεί να γίνει.
2: Αυτή τη στιγμή μπορούν να αναδειχθούν όλα όσα έχουν υποστηριχθεί από τεχνικούς συμβούλους, από συγγενείς, από δικηγόρους της υποστήριξης κατηγορίας, τα οποία δεν έχουν απορριφθεί από το κατηγορητήριο. Επαναλαμβάνω, το κατηγορητήριο δεν λαμβάνει θέση. Δεν λέει ότι αυτό η πυρκαγιά, η πυρόσαρα προκλήθηκε από έλαια σιλικόνης ή προκλήθηκε από κάποιο άλλο υλικό. Δεν αναφέρει τι ανεφλέγει, ποιο υλικό ανεφλέγει. Ουσιαστικά και το ίδιο το κατηγορητήριο αποστασιοποιείται πλήρως από τα αίτια πρόκλησης της πυρόσφαιρας. Ούτε καν την αναφέρει στα λέξη της πυρόσφαιρα, να φανταστείτε.
1: Ναι, γιατί το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ είχε κάποια αναφορά η οποία δεν συμπεριληφθήκε.
2: Για να
1: εξηγήσουμε. Ναι,
0: στην τελευταία σελίδα λέει, με συγχωρείτε επειδή τα έχω μάθει απ' έξω,
1: ναι,
0: τα πόρισματα. Ροδόπουλε, ΕΟΔΑΣΑΜ, του Κοκοτσάκη που τον βρίζουν, τον άλλον, τον χημικό μηχανικό που είναι ο μόνος χημικός μηχανικός μαζί με άλλους τέσσερις που έχει την ιδιότητα του χημικού μηχανικού, θα το θυμηθώ το όνομά του. Στην τελευταία σελίδα δεν αφήνει καμία αμφιβολία. Σου λέει έλαια, ξυλόλιο, βενζόλιο, τολουόλιο, αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι εκεί, είναι τα υπολείμματά τους εκεί και σου λέει και πόσο πολύ είναι εκεί. Δηλαδή δεν είναι απλά ήταν στην ατμόσφαιρα.
1: Ναι, τον κύριο Κωνσταντόπουλο λέει σε αυταπηφίτα νομίζω.
0: Ούτε ο κύριος Κωνσταντόπουλος είναι.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Θα το θυμηθώ.
1: Για πείτε μας, κύριε Ψαρόπουλο, ναι.
2: Αυτό που καταλήγει με τα βεβαιότητα στο πόρισμα είναι ότι δεν είναι τα έλαια σιλικόνης. Από εκεί και έπειτα αντιλαμβάνεται κανένας ότι εάν η ανάκριση είχε κρατήσει μια πολυμέτωπη, μια ουδέτερη, θα έλεγα εγώ, στάση, θα μπορούσαμε να είχαμε βρει σε πολύ πρώιμο στάδιο και παρά την όποια παρέμβαση έχει γίνει από τον πάζωμα, να βρει τι ήταν αυτό. Υπάρχουν ενδείξεις, ισχυρότερες ενδείξεις των πτυτικών υδρογονανθράκων. Έχουν διαπιστωθεί, έχουν αποδηματοληψίες του ελληνικού χημικού κράτους σε πάρα πολλά σημεία, όχι μόνο του τόπου του δυστυχήματος, αλλά και στο επίπεδο των συντριμιών. Αυτά για κάποιους λόγους αγνοήθηκαν, δεν δόθηκε ιδέουσα προσοχή. Εγώ προσπαθώ από ό,τι καταλαβαίνω να χρησιμοποιώ πολύ ήπιες εκφράσεις. και κατέτεινα στο λόστι ένα τοπίο, το οποίο θα μπορούσε να έχει ξεκαθαρίσει σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα. Ειδικά δε μετά την έκδοση του πορίσματος του Ιωδάσαμ, αυτό νομίζω ήταν πιο ξεκάθαρο και θα μπορούσαν, εφόσον υπήρχε η προθυμία να ψαχτεί και κάτι άλλο, να ψαχτεί και κάτι άλλο, το οποίο δεν ψάχτηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ψάχτηκε από τις επίσημες αρχές.
1: Μάλιστα.
2: Έχει αναδειχθεί από διάφορους
1: τεχνικούς συμβούλους. Ναι.
2: Ακριβώς τεκμηριωμένα, κατά την άποψή μου, απολύτως τεκμηριωμένα, αλλά δυστυχώς δεν υιοθετήθηκε.
0: Ένα από τα προβλήματα, κύριε Ψαρόπουλε, αν μου επιτρέπετε μια γενική παρατήρηση, ένα από τα προβλήματα τα οποία φέρνουν στο φως η υπόθεση των Τεμπών είναι ότι έχουμε ως κοινωνία απολέσει την αίσθηση και το σεβασμό της αυθεντίας. Σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει ψέμα, μας γίνεται όλο και πιο δύσκολο, ακόμα και σε ζητήματα ζωής και θανάτου ή ιερής δικαιοσύνης, να πούμε πολύ απλά: παιδιά, αυτό ισχύει. Γιατί ισχύει? Διότι έτσι λέει η επιστήμη. Πάντα κάποιος βρίσκεται, δηλαδή έχουν σχετικοποιηθεί όλα. Ο κύριος Ψαρόπουλος δίνει έναν αγώνα, τον οποίο τον παρακολουθούμε, στον οποίο είμαστε δίπλα, θα πω. Και με τα λόγου έτσι γνώσεως και συναισθήσεως, χρόνια τώρα, διότι οι απαντήσεις δεν επαρκούν, διότι έχει συμβεί κάτι εκεί πέρα το οποίο όλοι το έχουν δει και το κρύβουμε κάτω από το τραπέζι, στο πόρισμα Μιχόπουλου.
1: Εγώ εννοούσα ότι την αναφορά του κυρίου Κωνσταντόπουλου στο πόρισμα του Εδώσαμε.
0: Θέλω
1: αυτό εννοούσα.
0: Το πόρισμα Μιχόπουλου, το οποίο επίσης έχει ενδιαφέροντα πράγματα μέσα και είναι από χημικούς μηχανικούς, είναι το μόνο. Έχει κατατεθεί στον εφέτη, νομίζω, από το 2025.
1: Έχουν κατατεθεί, ναι. Νόμιζα ότι εννοούσε στην έκθεση του κυρίου Κωνσταντόπουλου.
0: Κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, υπάρχει μια ενημέρωση πριν από λίγο από την πυροσβεστική ότι οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Κανδύλι, στα Μέγαρα. Οριοθετήθηκε, δεν είναι ακόμα υπόλοιπο, αλλά οριοθετήθηκε. Λοιπόν, ωστόσο, υπάρχει ενημέρωση για μια νέα φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Ρήσιο, στο Δήμο Θέρμης, στην Θεσσαλονίκη. 16 πυροσβέστες, 7 οχήματα, ένα ελικόπτερο. Η περιοχή είναι και εκεί. Σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Λοιπόν, αυτά.
0: Τι θα λέγατε, κυρία Κασίμη, να φέρω στο στούντιο τον εξαιρετικό κύριο Αποστόλου Πιστόλα, ο οποίος ξεκίνησε ως διεθνής αυθεντία του μάρκετινγκ, κατέληξε όμως, παράλληλα με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στο Λουξεμβούργο, όπου και κατοικεί, να είναι ένας από τους πλέον, πώς να το πω, ενδιαφέροντες και αξιόπιστους αναλυτές εκλογικών συμπεριφορών.
1: Ωραία, όλο το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής θα το αφιερώσουμε σε αυτή τη συζήτηση. Και πολύ μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων, να σας θυμίσω πάρα πολύ γρήγορα τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό 3LFM. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Λάβετε μέρος και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στο Πύλιο, 3LFM και σε Electra Rent-A-Car. Σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδος. Όχι, δεν μπορείς. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πύλιο, λοιπόν, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητα από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, διπλό στρώμα προφάλις Greco Strom. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούραση. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later, κάνετε αγορές έως 1.000 και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τέλος, air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος για μαγείρεμα με ελάχιστα ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Είπαμε κλήρωση Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus point, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να

0: Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com.
2: Τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Νέο μέτωπο φωτιάς ξέσπασε στο νέο ρήσιο της Θέρμης Θεσσαλονίκης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Κανδύλη των Μεγάρων. Η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης, φέρεται να διαβεβαίωσε ο Βλάντιμιρ Πούτι τον Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία τους. Περισσότερα στο real.gr. Η σταθερότητα δεν συνεπάγεται υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 25 στην Καβάλα.
15: Μιντέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια και από Καλυθέα έως Αχαρνών. Στην Κηφισία και στις δύο κατευθύνσεις στο Μαρούσι, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Παιανία έως Μαραθώνος.

0: And carriage.
1: Ποιο παντρεύουμε?
0: Tell your brother, you can't have one without the other.
2: Θυμάσαι Αλμπάντι?
1: Ναι, θυμάμαι, αυτό το θυμάμαι.
2: Παντρεμένοι με παιδιά.
1: Ποιον παντρεύουμε, δηλαδή?
2: Κανέναν. Αυτό είναι το πρόβλημα.

0: Διάβαζα κάτι έρευνες λοιπόν για πόσο μεγάλο μέρος του πληθυσμού αγόρια και κορίτσια θέλουν για παράδειγμα να παντρευτούν. Αυτό που λες και δεν βγαίνουν, μάνα μου.
1: Αυτό.
0: Και όχι μόνο θέλουν να παντρευτούν.
1: Χρόνια τώρα.
0: Και γίνεται από το κακό στο χειρότερο. Δεν είναι χρόνια
1: όχι,
0: τώρα.
1: Όχι, από το κακό στο χειρότερο. Χρόνια
0: είναι
1: τώρα.
0: Τα τελευταία
1: κάποια χρόνια.
0: Χρόνια
1: ναι,
0: τώρα.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Ή δεν φεύγουν από το πατρικό τους.
0: Πώς να φύγουν.
1: Επίσης.
0: Με 5 ευρώ στην τσέπη, μάνα μου, πού θα πας? Μέχρι το περίπτερο και γύρνα.
1: Έτσι, ας σταματήσουμε να μιλάμε εμείς.
0: Περίμενε. Δεν παντρεύεται ο κόσμος. Παιδιά δεν κάνει ο κόσμος. Θνίσκουν τα έθνη, αγάπη μου.
1: Ναι.
0: Αντικαθίστανται με εισαγωγές άλλων ανθρώπων, δεν βάζουμε άλλο κομμάτι. Άλλων ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Δυστυχεί ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Πάει και ψηφίζει πράγματα που δεν αρέσουν στους κεντρώους.
1: Μάλιστα. Λέω και εγώ που θέλει να το πάει.
0: Sorry.
1: Γάμο.
0: Ναι. Γάμο δεν κάνεις. Παιδιά δεν κάνεις. Στον ήλιο μοίρα δεν έχεις. Δουλειά δεν έχεις. Το έθνος σου πεθαίνει.
1: Ναι. Άρα καταλήγεις να ψηφίζεις λάθος. Πες.
0: Άρα καταλήγεις να ψηφίσεις αντίδραση. Εγώ δεν θα σου πω τι είναι σωστό.
1: Αντίδραση. Αντίδραση.
0: Γενικώς φέτος εγώ έχω σταματήσει να λέω στον κόσμο τι είναι σωστό
1: και τι είναι
0: λάθος. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ, παιδιά, θα σας θέτω ερωτήματα και θα βάλω πράγματα πάνω στο τραπέζι.
1: Πάμε να δούμε.
0: Κυρίες και κύριοι, από το Λουξεμβούργο, μόνο για εμάς, στην εκπομπή της Στεφανίας Κασίμη και του Κωνσταντίνου Μπογδάνου εδώ στον Real FM 97,8 το πραγματικό ραδιόφωνο, αποκλειστικά ο αναλυτής εκλογικών συμπεριφορών, του οποίου ένα tweet σήμερα πρέπει να έχει πάρει εκατοντάδες χιλιάδες views από Σέρβους, ρε φίλε. Τι έκανες πάλι, δεν καταλαβαίνω. Απόστολος Πιστόλας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Πιστόλα, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, πολύ σοκαρίστηκαν. Πάμε κατευθείαν Γερμανία. Μπαμ, ψητό.
2: Εντάξει, αυτό ήταν
0: πολύ σοκαρίστηκαν. Πολύ
1: σοκαρίστηκαν. Αναμενόμενο γιατί?
2: Πολύ απλά. Όταν έχουμε πάντρεμα δύο κρίσεων, από τη μία την κρίση αγοραστικής δύναμης και από την άλλη την ταυτοτική, που εκεί μπαίνει μέσα το μεταναστευτικό. Και πού πάει το μεταναστευτικό? Πάει σε εισαγόμενη εγκληματικότητα ένα και μέσω εκείνης αλλαγή τρόπου ζωής. Έχουμε άνοδο αντισυστημικών δεξιών συντηρητικών κομμάτων.
0: Μισό. Πινκ-πονγκ. Αντισυστημικών. Ορίστε σύστημα, αντισύστημα.
2: Το σύστημα είναι αυτό που αντιλαμβάνεται την πολιτική του και τους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων με μια συγκεκριμένη πεπατημένη με την οποία συμφωνούν οι περισσότεροι. Ναι. Το αντισύστημα είναι αυτό το οποίο έρχεται και να και λέει έχουμε κάτι διαφορετικό να προσφέρουμε, out of the box thinking.
1: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, όταν αναφερόμαστε στην AFD, μιλάμε, θα την ξανακάνω την ερώτηση όπως και χθες. Μιλάμε απλώς για ένα αντισυστημικό κόμμα ή μιλάμε για ένα ακροδεξιό κόμμα?
2: Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ακραίες προτάσεις. Είναι δεδομένο, η AFD, αν δείτε και στο Ευρωκοινοβούλιο, υπάρχουν τρεις διαφορετικές ευρωομάδες. Στα δεξιά, στα δεξιά.
1: Ξεκίνησε να πούμε απλώς, δεν θυμάμαι τώρα, 13-12 πότε ξεκίνησε, απλώς ως ένα μικρό κόμμα το οποίο ήταν κατά του ευρώ, έτσι.
2: Σωστά, και ήταν υπέρ του να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Έτσι.
1: Καλά,
2: ξεκίνησε.
1: Δεν ήταν η μόνη το ευρώ στη Γερμανία που θέλανε την Ελλάδα εκτός του ευρώ.
2: Έτσι.
0: Καλά, εντάξει, πάρει... sorry, η μισή Ελλάδα ήταν υπέρ του να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ, μην το ξεχνάμε.
1: Η μισή Γερμανία.
0: Επειδή...
1: η μισή Ευρώπη. Α, η μισή Ελλάδα, λες.
0: Η μισή Ελλάδα ήταν παραπάνω από τη μισή Ελλάδα και την έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια ο κύριος που έρχεται τώρα για να πει πώς συνεπίσυνε. Συνεχίστε. Γιατί θα πάμε και στα ελληνικά.
1: Λοιπόν, δεν ήταν αυτό το ερώτημα.
0: Όχι, μα.
2: Ανήκει στην πιο ακραία ευρωομάδα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, το ΑΕΒΔΕ. Τώρα, το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Όταν έχεις ένα πρόβλημα και δεν δίνεις λύσεις ή δίνεις λύσεις οι οποίες δεν λύνουν το πρόβλημα, είσαι χρονικά πίσω, τότε συνεχώς θα έρχονται και θα απαιτούνται πολύ σκληρότερες λύσεις. Η Γερμανία είναι σε αυτό το επίπεδο πλέον. Δηλαδή,
0: ποιο είναι το πρόβλημα που δεν λύνεται?
2: Αυτό το οποίο προτείνει, είναι δύο τα προβλήματα. Το ένα είναι το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ σημαντικό. Η αυτοκινητοβιομηχανία τους πεθαίνει και άρα τι πάνε και κάνουνε ως mainstream πλέον τα κόμματα, γυρνάνε στη στρατιωτική βιομηχανία, στην αμυντική βιομηχανία. Ένα. Το δεύτερο είναι το μεταναστευτικό. Διότι πολύ απλά έφεραν τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως η Μέρκελ, αλλά και η επόμενη, έφεραν μετανάστες με ποια λογική? Με τη λογική του θα τους φέρουμε να δουλεύουν, να πληρώνουν τις εισφορές για να σας πληρώνουν τις συντάξεις, φίλοι Γερμανοί. Και πού έχουμε φτάσει? Οι Γερμανοί να βγαίνουν στη σύνταξη, εκεί θα πάει τώρα, στα 70 έτη, για να πληρώνουν τα επιδόματα των μεταναστών που είναι μέσα.
0: Αυτό δεν είναι ανθρωπιστικό, κύριε Πιστόλα. Συγγνώμη, αφού έρχονται οι άνθρωποι, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα.
2: Ναι, τα κράτη δεν είναι ο ΙΕ.
0: Τι εννοείται, είστε πολύ σκληρός.
2: Τα κράτη έχουν κατοίκους με το ένα σπίτι.
0: Με συγχωρείτε, θέλετε δηλαδή να μας υπονοήσετε ότι ένα κράτος, το οποίο προκύπτει από ένα έθνος κράτος, έχει μεγαλύτερη υποχρέωση απέναντι στους ίδιους τους πολίτες?
2: Όχι, έχει υποχρέωση μόνο απέναντι
1: στους
2: ίδιους τους
1: πολίτες. Για ποιο λόγο στους ίδιους τους πολίτες?
2: Μα για αυτή είναι.
1: Θέλω να πω, οι μετανάστες δεν στήριξαν τη Γερμανία όλα τα περασμένα χρόνια.
2: Είναι πολίτες αυτοί που στήριξαν. Είναι πολίτες. Αυτοί οι οποίοι έρχονται όμως τώρα με επιδόματα λαθρέα όπως έρχονται, δεν είναι πολίτες της χώρας.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι Γερμανοί.
0: Βάζετε κάπου μια διαχωριστική γραμμή σε σχέση με ένα μεταναστευτικό κύμα που είναι βαθιά επηρεασμένο από ισλαμιστικές αντιλήψεις? Και προσοχή, δεν μιλάω για μουσουλμάνους, μιλάω για ισλαμιστές. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολλοί εκεί έξω δεν θέλουν να κάνουν τη διάκριση. Είναι όμως απαραίτητο να την κάνουμε. Ξέρω ότι δεν είναι ο καιρός για να γίνονται διακρίσεις. Σήμερα μαθαίνουμε ότι ένα στα δύο Ελληνόπουλα είναι γράμματα. Ναι. Και πάω κόντρα.
1: Καταλαβαίνω όταν σας λέω. Και με την Αυστρία,
0: κάντε μια διάκριση.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ίδιο ο μουσουλμάνος. Ο ισλαμιστής είναι αυτός που έρχεται και θέλει να τα κάνει όλα Ισλάμ.
2: Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι όμως? Μη λαμβάνοντας αποφάσεις ενάντια στους ισλαμιστές, στο τέλος θα πάρει μπάλα και τους μουσουλμάνους. Που δεν είναι ισλαμιστές.
1: Ναι, αλλά και στην Αυστρία αυτό που λέγαμε σε σχέση με τον πολιτικό ισλαμισμό δεν είναι. Σχολιάζαμε και με τον Κωνσταντίνο, δεν θυμάμαι αλήθεια αν το λέγαμε στον αέρα ή εκτός αέρα, πόσο δύσκολη είναι αυτή η διάκριση.
0: Δεν είναι, είναι πάρα
1: για
0: πολύ εύκολη
1: πολιτικό
0: διάκριση.
1: Ισλαμισμό,
0: το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, είναι δύσκολη πολιτικά. Είναι πάρα πολύ εύκολη διάκριση. Ο μουσουλμάνος, ο οποίος δεν θέλει να επιβάλλει το Κοράνι και την Σαρία ως νόμους του κράτους, είναι ένας απλός μουσουλμάνος, τον αγαπάμε, είναι φίλος μας, μπορούμε να ζήσουμε μαζί του.
1: Ναι.
0: Είναι σαν τους φίλους μας, τους Πομάκους, τους φίλους μας, τους αδελφούς μας, τους Πομάκους στη Θράκη.
1: Okay.
0: Ο μουσουλμάνος, ο οποίος έρχεται και σου λέει, όταν είμαι 10%, θα μου επιτρέπεις να κάνω ό,τι θέλω.
2: Πρόβλημα
0: να δέρνω τη γυναίκα μου, να την παντρεύομαι.
2: Ότι οι περισσότεροι που έρχονται πλέον είναι από περιοχές που κυριαρχεί το πολιτικό Ισλάμ. Άρα οι περισσότεροι που έρχονται τώρα είναι Ισλαμιστές.
1: Ωραία. Αθεωρείτε ότι αυτό το οποίο συνέβη στη Σαξονία ενδέχεται να συμβεί, για παράδειγμα, και στο, σε ποιο κρατήδιο έχει εκλογές σε λίγο καιρό?
2: Έχει κάτω Σαξονία και ένα ακόμα σε εκείνη την περιοχή, αλλά όχι τόσο πολύ. Κοιτάξτε, αυτό το κρατήδιο.
1: Γιατί
2: το οποίο
1: λέει
2: είναι...
1: έχει εκεί 35%.
2: Ναι, απλά η Σαξονία, αν χάλετε αυτό που ήταν τώρα, είναι το κρατήριο το μικρότερο.
1: Ναι.
2: Είναι κυρίως υπαίθρου. Τι σημαίνει υπαίθρου? Σημαίνει συντηρητική ψήφο.
0: Σημαίνει αγρότε.
2: Σε μεγάλο βαθμό σημαίνει αγρότες, σημαίνει παραμελημένοι από τα mainstream κόμματα πολίτες. Προσέξτε, είναι το κρατήδιο με τους λιγότερους μετανάστες, το συγκεκριμένο. Άρα όσοι ψήφισαν AfD, το 91% λέει έχουν πολλούς μετανάστες στη Γερμανία. Το 89% λέει ότι δεν αντέχουμε με την οικονομία. Σας είπα, είναι πάντρεμα.
1: Ναι.
2: Δεν θα γίνει αυτό το οποίο έγινε τώρα, όμως το AfD έχει διεισδύσει και στη Δυτική Γερμανία, γιατί μέσω της εργατικής τάξης τελειώνουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, η Volkswagen τελειώνει 100.000 δουλειές. Είχανε, η εργατική τάξη ψήφιζε αριστερά. Τα αριστερά κόμματα έχουν πάει υπέρ των μεταναστών και υπέρ μιας woke ατζέντας η οποία οδηγεί σε άλλα εκλογικά κοινά. Παραμέλησαν την εκλογική τους βάση. Η εκλογική βάση έχει πάει στο AfD. Την ψήφισαν σχεδόν 2 στους 3 εργάτες. Στη Κυριακή ψήφισαν AfD.
1: Επειδή αυτό το κύμα αναταράξεων είναι δεδομένο ότι μεταδίδεται δυστυχώς σε ολόκληρη την Ευρώπη, θέλω να ρωτήσω για να περάσουμε λίγο και στα δικά μας. Αυτό από πολλούς τίθεται ως ένα δίλημα. Ασφάλεια ή μη σταθερό, αστάθεια μάλλον, ή ασφάλεια σε σχέση με την ακροδεξιά. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα δίλημα που...
0: Αστάθεια.
2: Στην Ελλάδα δεν έχουμε ακροδεξιά αυτή τη στιγμή.
1: Δεν έχουμε
2: κάτι παρόμοιο με το AfD. Έχουμε κόμματα τα οποία είναι πιο δεξιά από την Νέα Δημοκρατία, αλλά σε αυτό φαίνεται και η Νέα Δημοκρατία, γιατί έφυγε αριστερά. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δεξιά, ακροδεξιά στην Ελλάδα.
0: Θα έχουμε σύντομα ακροδεξιά. 15 του μηνός
2: θα έχουμε σύντομα, υποθέτω, ένα κόμμα το οποίο θα είναι πιο ακραίο από τα υπόλοιπα και πιστεύω ότι θα πάει και καλά και στις εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Αναφέρεστε στο κόμμα Καστιγιάρη.
2: Σωστά.
1: Πιστεύετε ότι θα πάει καλά στις εκλογές?
2: Το καλά να το συγκεκρινοποιήσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Πιστεύω ότι θα μπει στη Βουλή με άνεση.
1: Ναι. Ναι, οκ. Okay. Εγώ θεωρώ πάντως το γεγονός ότι σε μια Ευρώπη που είναι πάρα πολύ δύσκολη η συνεννόηση μεταξύ των χωρών, το ζήτημα της εσωτερικής πολιτικής σταθερότητας, κάτι που δεν συμβαίνει στη Γερμανία, κάτι που δεν συμβαίνει στη Γαλλία, κάτι που δεν συμβαίνει στη Βρετανία, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Γι' αυτό λέω, αν τεθεί και στην Ελλάδα ένα τέτοιο σκληρό δίλημα. Γιατί είναι ένα θέμα σταθερότητας και αυτό.
2: Πάντα χρονικά κάποιες εκλογικές αναμετρήσεις πίσω από τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Δεν είμαστε στο επίπεδο στο μεταναστευτικό που έχει, ευτυχώς δεν είμαστε, στο επίπεδο που έχει η Γερμανία, που έχει η Γαλλία, που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχει η Σουηδία.
0: Δεν υπήρξαμε ποτέ απικιακή χώρα, συνεπώς δεν έχουμε...
2: Καλά, ούτε η Σουηδία έχει υπάρξει.
0: Δεν έχουμε τις ίδιες σχέσεις και επαφές με τις χώρες δεξαμενές.
2: Δεν πειράζει, άμα έρθουν πολλοί, θα γίνουμε κι εμείς σε αυτό το επίπεδο στο οποίο βρίσκω. Δεν έχουμε την εισαγόμενη εγκληματικότητα που έχουν αυτοί.
0: Ακόμα.
2: Ακόμα. Αλλά έτσι όπως πάμε, θα την έχουμε. Ναι. Και δεν είναι μόνο θέμα Ελλάδας, είναι κυρίως θέμα Ευρώπης. Όπως είδατε, αν είδατε η Λεπέν, τι έχει πει. Υπάρχουν δύο τρόποι να λύσει το μεταναστευτικό. Όλο αυτό το οποίο γίνεται και λέμε θα τους βάλουμε από εδώ, θα τους βάλουμε από εκεί, είναι θα εκπέσει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είτε το αλλάζεις ευρωπαϊκά, αλλάζει τους νόμους, αλλά για το άσυλο και το οτιδήποτε στα ευρωπαϊκά, είτε...
1: άλλαξε τώρα το νέο σύμφωνο.
2: Όχι, είμαστε πολύ πίσω από αυτό. Βάζουμε τσιρότο εκεί που χρειάζεται χημειοθεραπεία.
1: Δηλαδή, τι άλλο να ρωτήσω κάτι. Τι άλλο...
0: Και για την Ελλάδα χειρότερο.
1: Ποιο?
0: Το νέο σύμφωνο.
1: Τι άλλο θα πω. Για την Ελλάδα συμφωνώ λίγο μαζί σου ότι είναι λίγο χειρότερο. Όχι μόνο για την Ελλάδα,
0: πολύ
1: και για την χειρότερο. Ιταλία και όλες τις χώρες.
0: Πολύ χειρότερο και συμφωνείς πολύ γιατί ξέρεις τους αριθμούς.
1: Δεν το λέω για τους αριθμούς, γιατί οι αφίξεις είναι λιγότερες. Δεν έχει να κάνει με αυτό, σε αυτό η διαφορά. Είναι άλλο θέμα, θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Η Ελλάδα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή τι άλλο μπορεί να κάνει μέσα σε αυτό το core group που είναι υπέρ της δημιουργίας κέντρων κράτησης σε τρίτες χώρες.
0: Αυτό πάει επιτρέπεται. Να κάνει. Η Ελλάδα δεν έχει καθυστερήσει μια δεκαετία.
2: Η Ελλάδα έχει καθυστερήσει, ναι.
0: Δηλαδή.
2: Είναι αλήθεια.
0: Η Στεφανία.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι άλλο γιατί πρέπει να είναι ακόμα πιο σκληρή πολιτική. Νομίζω ότι ήδη είναι αρκετά σκληρή.
2: Δεν έχουμε καθόλου.
0: Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα. Ότι η Στεφανία που έχει μια προοδευτική, φιλελεύθερη, πιο κεντρώα, αν μου επιτρέπεις.
1: Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους.
0: Θεωρεί ότι αυτά τα οποία τώρα λέγονται μπορεί να είναι και υπερβολικά σκληρά. Είναι ούτε το ψωμοτήρι που έπρεπε να έχει γίνει 10 χρόνια τώρα. Να σου πω κάτι. Μία ή άλλη είναι και θέλω να κάνω μια διατύπωση.
1: Για αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα ή όπου έρχονται, εκτός ότι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα γιατί δεν έχουμε τίποτα να τους προσφέρουμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό και θέλουν να πάνε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ούτε αυτό ισχύει.
1: Καλά, εντάξει. Ναι. Θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα γιατί έχουμε φανταστικό επίπεδο ζωής και θέλουν να μείνουν εδώ πέρα, να βρουν τις χρυσοπληρωμένες δουλειές με τα φτηνά ενίκια και να μείνουν εδώ να κάνουν περιουσία και οικογένεια.
0: Τα ενίκια τους δίνουν.
1: Προφανώς δεν θέλουν να μείνουν εδώ πέρα και θέλουν να φύγουν, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι φαντάζομαι δεν έχουν κάποιο καημό που θέλαν να φύγουν από τις χώρες τους. Για κάποιο λόγο έφυγαν. Πάμε σε διάλειμμα, ναι.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
10: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μαζί μέχρι τις 7 και στο στούντιο από το Λουξεμβούργο, αναλυτής εκλογικών συμπεριφορών και θεωρητικός του μάρκετινγκ, κύριος Απόστολος Πιστόλας. Μας είπε για το φαινόμενο του AfD στη Γερμανία και ουσιαστικά μας προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που δεν θα θεραπευτούν αυτά τα οποία απασχολούν τους πολίτες, το ίδιο φαινόμενο πρόκειται να δούμε και σε άλλες χώρες, ενδεχομένως και στην Ελλάδα. Ένα μήνυμα έχω από το Βάγκο και λέει: η γενιά, λέει, που της είπαν διάβασε να γίνεις κάτι, πήρε πολλά πτυχία, ξενύχτια και υπομονή. Τώρα, λέει, μετράει αν της μένει κάτι με 800 ή 1000 ευρώ το μήνα και αναρωτιέται τι ήταν αυτό. Και ο Μπογδάνος, λέει, μας τα ζαλίζει με τον Ισλαμισμό. Αγαπητή μου γενιά Βάγκο, αν δεν καταλαβαίνεις ότι παίρνεις 800 και θα έρθουν να σε αντικαταστήσουν για από πάνω, δεν πειράζει, εγώ σε αγαπώ ούτως ή άλλως. Κύριε Πιστόλα, πείτε μου.
1: Πάμε
10: στην Ελλάδα. Πάμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, είπαμε πριν ότι κυοφορείται ένα κόμμα το οποίο το κατατάσσεται στην ακροδεξιά, το κόμμα Κασιδιάρη. Κυοφορείται το κόμμα Σαμαρά. Αν πρόσεχε λίγο ο Μητσοτάκης, θα είχε όλα αυτά στα δεξιά του. Ο Βελόπουλος κρατάει γερά σχεδόν στα διψήφια, στις περισσότερες.
1: Να συμπληρώσω κάτι. Ή είναι στρατηγική επιλογή να κοιτάει περισσότερο από το κέντρο και δεν θέλει να κοιτάει στα δεξιά?
11: Είναι στρατηγική επιλογή, αλλά κατά την άποψή μου είναι λαθασμένη στρατηγική επιλογή, διότι το θέμα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πιο κεντρός, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι τόσο κεντρό ή δεν ήταν τόσο κεντρό όσο ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Οπότε η γνώμη μου είναι ότι δεν ανταλλάσσεις ποτέ πιστούς καταναλωτές ή ψηφοφόρους για swing voters ή να τους πούμε αλλιώς ψηφοφόρους της μιας βραδιάς, της μιας κάλπης.
1: Ναι, αλλά βλέπει ότι το κέντρο δεν το έχει κανένας και είναι πιο εύκολο να το κατακτήσει.
11: Ποιο κέντρο? Το κέντρο που συρρυκνώνεται όσο μεγαλώνουν τη δεξιά και αριστερά.
1: Μήπως λέω είναι πιο εύκολο να κατακτήσει το κέντρο αυτό που ήδη έχει κατακτήσει?
11: Είναι πιο εύκολο να κατακτήσει.
1: Ήταν πιο εύκολο γιατί υπήρχε χώρος να το
11: κέντρο,
1: κατακτήσει.
11: Προσπαθήσει να το κατακτήσει σε κάθε κάλπη.
1: Σωστά.
11: Τους πιστούς ψηφοφόρους, αν τους χάσεις, τους οποίους τους είχες για κάθε κάλπη, τους χάνεις. Τι έχει τώρα? Είχε στα δεξιά του το 2019 7%. Mm-hmm. Πλέον πόσο έχει? Πάνω από 20. Μπορεί να φτάσει και το 25.
10: Περιμένετε να δούμε τι βάζετε μέσα. Βελόπουλο που είχε περίπου 9-10 στις δημοσκοπήσεις. Καριστιανού 1-6. Και... είδαμε η δημοσκόπηση του κύριου Τράπαλη, τον γνωρίζετε, τον οποίο φιλοξενήσαμε εδώ πέρα, για παράδειγμα Δυτική Αττική, μας έδωσε 5,5 Σαμαρά, 5 Κασιδιάρη, οπότε είναι 25%.
11: 25, βάλτε μέσα και Νίκη, βάλτε μέσα και την Φωνή Λογικής, βάλτε μέσα και όλα τα άλλα τα μικρά κόμματα, Άρα τι σημαίνει αυτό, πόσο κέρδισε και πόσο έχασε εν τέλει.
1: Τα προηγούμενα χρόνια φαίνεται ότι κέρδισε.
11: Κέρδισε σε μία εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι, αυτό
11: κέρδισε
1: εννοώ,
11: μία εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι.
11: Όμως τι κοντεύει να χάσει, το κόμμα. Το κόμμα η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι σε αντίθετη πορεία με το εκλογικό σώμα.
1: Μάλιστα.
11: Το εκλογικό σώμα και σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα γίνεται πιο συντηρητικό. Η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει πιο προοδευτική.
1: Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία επιλέγει και τα στελέχη της και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και αρκετά από τα στελέχη της επιλέγουν αυτή την γραμμή της ανοιχτής σύγκρουσης με τον κύριο Σαμαρά, ουσιαστικά στεγανοποιούν την εκλογική της βάση ή αναδεικνύουν τον κύριο Σαμαρά σε πιο υπολογίσιμο αντίπαλο.
11: Είναι το δεύτερο. Εμένα μου δείχνει ότι δεν ξέρουν πώς να τον αντιμετωπίσουν. Ξεκίνησαν θεωρώντας ότι μετά τη διαγραφή θα πάει σπίτι του. Δεν πήγε σπίτι του. Μετά είπαν ότι αν κάνει κόμμα, δεν θα κάνει κόμμα. Μάλλον θα κάνει κόμμα. Είπαν ότι αν κάνει κόμμα θα πάει 2-3% δεν θα μπει στη Βουλή. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιο πάνω από αυτό. Είναι συνεχώς ένα βήμα πίσω. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει είναι ότι, το κατάλαβαν πολύ αργά μάλλον, είναι ότι το ταβάνι, κοιτούσαν τον πάτο, τη βάση ενός κόμματος Σαμαρά, που ήταν στο 3, τώρα έχει πάει στο 5 με 6. Το ταβάνι όμως δεν μπορείς να το προβλέψεις. Και γιατί λέω ότι έχει πολύ υψηλό ταβάνι? Διότι εάν επικρατήσει προς τις κάλπες το συνέστημα ότι να φύγει ο Μητσοτάκης, και δεν είναι δύσκολο να επικρατήσει αυτό μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης, ο μόνος ο οποίος πρακτικά μπορεί να το κάνει είναι ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή.
10: Συγγνώμη, μισό λεπτό, περιμένετε. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με μια προοδευτική.
11: Γιατί πολύ απλά δεν βγαίνουν τα νούμερα.
1: Ενώ με τον Αντώνη Σαμαρά πώς βγαίνουν.
10: Περιμένετε, μισό λεπτό. Αν έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ, πήγα να πω. Μια Ελλάς. Κλείνουμε την εκπομπή. Έχουμε 3 λεπτά. Υπέροχη επαγγελματίας η Μαρία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα Πασόκ μαζί με έναν ΣΥΡΙΖΑ και βάλε και κάνα δυο προοδευτικά κόμματα, άμα μπει κάτι, βγαίνει. Πώς δεν βγαίνει, γιατί να βγαίνει.
11: Με την Νέα Δημοκρατία πάνω από 25% δεν βγαίνει.
1: Δεν νομίζω ότι βγαίνει και εγώ μάθα στα μαθηματικά.
10: 18 και 10, 20.
1: Δεν βγαίνει. Ο κύριος Σαμαράς, από ποια δεξαμενή μπορεί να
10: βγει? Ο Σαμαράς με ποιον βγαίνει, δηλαδή να συγκυβερνήσει με Πασόκ?
11: Να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
10: Άρα υπάρχει μια φημολογία ότι όλο αυτό είναι ουσιαστικά ούτως ώστε να υπάρξει ένα ρουκ-ζουκ. Φύγε εσύ, Ελασί, στη θέση του Πρωθυπουργού. Φύγε Μητσοτάκη, να έρθει κανένας Δένδιας.
11: Όλο
10: και
11: αυτό.
10: Και ότι ο Νίκος Δένδιας το συντηρεί και το ζυμώνει όλο αυτό το πράγμα, διότι ίσως είναι ο μόνος στον οποίο θα συμφωνούσε και η αριστερά, επειδή έχει χτίσει ένα προφίλ.
11: Αυτό δεν είναι το γιατί γίνεται, αυτό είναι το τι μπορεί να γίνει.
10: Ναι.
11: Γίνεται διότι άφησε πάρα πολύ χώρο στο συντηρητικό κομμάτι η Νέα Δημοκρατία.
10: Ωραία. Μία ερώτηση τώρα. Ο χώρος αυτός μαζεύεται?
11: Ο χώρος αυτός, αν μαζεύεται σε ένα?
10: Όχι. Αν μαζεύεται αυτό που έχει χάσει η
11: Νέα
10: Δημοκρατία.
11: Αν μαζεύεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα κομμάτι.
10: Αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να το κάνει.
11: Ένα κομμάτι μπορεί να μαζευτεί, είναι αυτό το οποίο βασίζεται και έχει φύγει λόγω οικονομίας, λόγω του τεκμαρτού. Λόγω...
1: Ναι.
11: Είναι δύσκολο, γιατί τους έχει σοπεδώσει τη μεσαία τάξη με βάση την πολιτική της, αλλά αυτό το κομμάτι μαζεύεται. Αυτό το οποίο έφυγε λόγω καταπάτησης αξιών, λόγω διαφοράς στις αξίες.
10: Μάλιστα.
11: Δεν μαζεύεται.
10: Ο Σαμαράς είναι συστημικό ή αντισυστημικό κόμμα?
11: Ο Σαμαράς είναι προφανώς ένας πολιτικός 50 έτη μέσα στο σύστημα. Μέσα στο σύστημα το πολιτικό είναι. Όμως τι είναι? Αντικαθεστωτικός, αντισυστημικός, αν το σύστημα είναι ο Μητσοτάκης.
1: Αυτό έχει σχέση όμως.
10: Δεν ακούγεται πολύ πιστικό αυτό.
1: Ναι,
10: το σύστημα εξουσίας της χώρας δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο κύριος Σαμαράς λέει ότι θα είναι αντισυστημική επιλογή να κάνει πρωθυπουργό κάποιον άλλον από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Βελόπουλος είναι συστημικός ή αντισύστημα?
11: Ο Βελόπουλος είναι αντισύστημα. Ξεκάθαρα. Όταν λέμε το σύστημα, βάζουμε πολιτικό σύστημα. Αν είναι το πολιτικό σύστημα. Η Καριστιανού, έχω την εντύπωση.
10: Είναι απλά ατυχής.
11: Ότι δεν κάνει για την πολιτική, δεν νομίζω ότι.
1: Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, έτσι. Έχουμε κλείσει. Θα τα ξαναπούμε όμως με τον κύριο Πιστόλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Θα είμαστε εδώ αύριο στις 5. Γεια σας σε όλους και σε όλες.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολεία,
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
10: Για μας την Περπετέ.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
12: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
13: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Women back to work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Τουρέντι, ένα τμήματα έως και τη Νέα Φιλαδέλφια και από Καλυφτά και ως Κόκκινο Μήλο. Στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις, κυρίως στο Μαρούσι, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα, στο κέντρο, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλή Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου, καθώς και στην Αττική Οδό, από την, στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα και από τη μεταμόρφωση έως την Πεντέλης. Τη διαβεβαίωση ότι η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης φέρεται να έδωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία με αμοιβαία πάυση των αεροπορικών πληγμάτων. Μήνυμα στην Τουρκία για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein. Μετά το πέρας της τριμερίου συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η σταθερότητα δεν συνεπάγεται υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Τόνισε παράλληλα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Αναλυτικά στο enikos.gr. Μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029, προανήγγειλε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στις αναχωρήσεις από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια ανάμεσά τους και στο Χίθρου λόγω τεχνικής βλάβης στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Σέντρα σε 45 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Αυστριακή Λας Κλίντσερ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Το μεσημέρι, ισοπαλία 0-0 είχαμε στην αναμέτρηση των ομάδων νέων των δύο συλλόγων για την πρώτη αγωνιστική του UEFA Youth League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
22: Γενικά αίθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Βεβαίως την Κυριακή είχαμε το ακροδεξιό, αυτό το φασιστικό κόμμα με τις ναζιστικές καταβολές στο AFD και τις ανάλογες προγραμματικές δηλώσεις να παίρνει 44% στην Σαξονία. Πρέπει να ξέρετε ότι με βάση το σύστημα, το ομοσπονδιακό σύστημα της Γερμανίας, στα 16 κρατήδια η κάθε κυβέρνηση έχει έλεγχο σε τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η ασφάλεια, η αστυνομία δηλαδή, η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Οι φασίστες λοιπόν αυτοί έχουν σε κομβική θέση στο πρόγραμμά τους και στην προπαγάνδα τους το μεταναστευτικό. Αυτοί λοιπόν οι φασίστες μιλάνε για μαζικά κέντρα κράτησης και επιστροφής των μη γερμανικής καταγωγής πολιτών στις χώρες. Να θυμίσω ότι εδώ η Γερμανία της δημοκρατίας τώρα και όχι του φασισμού είναι αυτή η οποία πρωτοστατεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο να μεταφέρονται οι μετανάστες στη Ρουάντα. Στη Ρουάντα. Αυτά επί Χίτλερ τα σχέδια προέβλεπαν τη Μαδαγασκάρη. Αλλά δεν τους βγήκε η Μαδαγασκάρη των Νάζι και μετά βάλανε το κίτρινο αστέρι στο ύψος της καρδιάς των Εβραίων. Μιλάμε για ένα μόρφωμα το οποίο εισηγείται τον ακραίο εθνικισμό, τον ακραίο φασισμό, αν μπορεί να πει κανείς ότι ο φασισμός δεν είναι ακραίος έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για έναν φασιστικό σχεδιασμό στην εκπαίδευση. Το κύριο μέλημά τους είναι να εξαφανίσουν, όπως ακριβώς το λέω, το ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας. Το κύριο μέλημά τους είναι να εξαφανίσουν τις θηριωδίες των Ναζί. Γι' αυτό ακριβώς και ο υποψήφιος πρωθυπουργός τους, εκεί στη Σαξονία, μιλάει για αποειδεολογικοποιημένο σχολείο. Τι εννοεί, εννοεί ένα σχολείο το οποίο να μην έχει την ιστορική μνήμη σε ό,τι αφορά τον ναζισμό, σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα του εθνικοσοσιαλισμού. Και επειδή οι άνθρωποι έχουν γνήσιες καταβολές από τους Ναζί, έχουν και μία ιδιαίτερη σχέση με τον πολιτισμό, διότι βάλουν, όπως ο Γκέμπελς την εποχή του, κατά της αντιγερμανικής τέχνης. Μάλιστα, όπως λένε, ότι για να χρηματοδοτούνται καλλιτέχνες, θα πρέπει αυτοί να υπογράφουν δέσμευση ότι δεν θα περιφρονούν, λέει, τη Γερμανία και τον πολιτισμό τους. Έχουν φτάσει μάλιστα μέχρι του σημείου να μιλάνε για την περίφημη σχολή τέχνης της Γερμανίας, το Bauhaus, ως σχολή η οποία δεν διαθέτει, λέει, επαρκή γερμανική ταυτότητα. Ξέρετε, αυτές είναι ακριβώς οι ίδιες εκφράσεις που χρησιμοποιούσαν οι Ναζί πριν από 100 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, δεδομένου ότι πέρα από τη Γερμανία που είχαμε αυτό το αποτέλεσμα προχτές στην Σαξονία, την πλειοψηφία στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον φαίνεται να έχουν οι φασίστες σε όλες τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Και μιλάμε βεβαίως για τη Βρετανία, μιλάμε βεβαίως για την Γαλλία της Λεπέν και βεβαίως εδώ δεν είναι δημοσκόπηση, εδώ είναι κυβερνητική πραγματικότητα. Μιλάμε για την απόγονο, την ιδεολογική απόγονο του Μουσολίνη στην Ιταλία. Όταν αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, να θυμίσω ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ηπείρο δεν γεννήθηκε μόνο η αναγέννηση, δεν γεννήθηκε μόνο το ισότητα, αδελφότητα, αδελφοσύνη, ελευθερία. Εδώ γεννήθηκε και ο φασισμός. Εδώ, στην Ευρώπη, στηθήκανε τα Auschwitz. Όταν λοιπόν αυτά συμβαίνουν στην Ήπειρό μας, νομίζω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και σίγουρα σοβαρότερο και από τα καραγκιοζηλίκια του Άδωνη Γεωργιάδη
και από την γαλαντομοσύνη και τα κουβαρνταλίκια του Μητσοτάκη και των υπόλοιπων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προφανώς δεν κατέχουμε την Σοφία, όπως η Αθηνά που βγήκε παν Σοφία από το κεφάλι του Δία. Ωστόσο, μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε. Καταρχάς να περιγράψουμε τι είδους μόρφωμα είναι αυτό. Είναι αυτό το οποίο, όπως έλεγα προηγουμένως, θεωρεί τον ναζισμό μια κουτσουλιά, έτσι το λένε, της επιτυχημένης γερμανικής ιστορίας. Φτάνουν στο σημείο να μιλάνε για την εκπαίδευση, λέγοντας ότι εδώ θέλει λιγότερο Χίτλερ και περισσότερο Βίσμαρκ, δηλαδή αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, να βγάλουν από τη μέση τις μνήμες για το ναζισμό. Είναι μέλη του κόμματός τους που χαρακτηρίζουν προδότες όσους ήταν απέναντι στο Χίτλερ και κυρίως εκείνους που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις δολοφονίας του Χίτλερ. Αυτοί για αυτούς είναι προδότες. Έλεγα και χθες ότι τον περασμένο Ιούλη έκαναν το συνέδριό του στην Ερφούρτη και μάλιστα 4-5 του μήνα, έτσι ώστε να είναι τέλειος ο συμβολισμός, 100 χρόνια δηλαδή από τη διαβόητη χιτλερική συγκέντρωση στην Θουριγία. Είχαν επικεφαλής της νεολαίας τους έναν τύπο ο οποίος έλεγε ότι ο Χίτλερ αναγκάστηκε να εισβάλλει το 1939 στην Πολωνία, αναγκάστηκε δηλαδή να κάνει τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και βεβαίως έχουμε δει τους ηγέτες τους να συνομιλούν με αυτόν τον καραγκιόζη, τον Έλον Μάσκ, αυτό το φασιστόμουτρο, και να καταλήγουν σε τι λέτε, ότι ο Χίτλερ λέει ήταν κομμουνιστής. Ακούσατε. Αυτά έχουν ακουστεί σε δημόσιο βήμα. Επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να αποσυνδέσουν την ακροδεξιά και το φύραμα που εκπροσωπούν από τα εγκλήματα του εθνικοσοσιαλισμού.

Ξαναλέω, αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχει σημασία να δει κανείς τον εκλογικό χάρτη στην Ευρώπη. Ξαναλέω, τέσσερις μεγαλύτερες χώρες και ισχυρότερες οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης. Φυσάει φασιστικός άνεμος. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία. Πρέπει ο καθένας με τις δυνάμεις του να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που καθιστά πάρα πολύ επίκαιρους εκείνους τους στίχους του Φόντα του Λάδι, ότι ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον.

0: Καταρχάς νομίζω πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ζούμε και εμείς και αυτοί στη Γερμανία και οι άλλοι στη Βρετανία και οι πιο δίπλα στη Γαλλία και οι πιο κοντινοί μας στην Ιταλία σε ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα το οποίο βρίσκεται σε κρίση. Μια τεράστια κρίση η οποία εκδηλώθηκε με τα χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης τη δεκαετία του 10 και συνεχίζεται βεβαίως αυτή η κρίση. Μια κρίση η οποία ήρθε να επιδεινωθεί σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά με την πανδημία και βεβαίως βρισκόμαστε σε ένα σύστημα το οποίο βρίσκεται σε πολεμικό ίστρο. Επίσης έχεις ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα απίθανων ανισοτήτων, πρωτοφανών ανισοτήτων στην ιστορία της ανθρωπότητας και βεβαίως αυτή η κατάσταση οδηγεί σε καταστροφή πλατιά κοινωνικά στρώματα. Με πρώτα στρώματα εξ αυτών που καταστρέφονται τα πιο ευάλωτα. Αυτοί είναι οι πρώτοι οι οποίοι καταστρέφονται. Την ίδια ώρα τι έχουμε? Την ίδια ώρα σε πανευρωπαϊκό και να μην πω σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που σε όλες τις... Μιλάω για το αστικό πολιτικό σύστημα που σε όλες τις αποχρώσεις του υπηρετεί την υπάρχουσα ως εφικτή, την υπάρχουσα πολιτική. Είτε μιλάμε για τους φιλελεύθερους, είτε μιλάμε για τους σοσιαλδημοκράτες, είτε μιλάμε για δεξιούς, είτε μιλάμε για τάχα μου αριστερούς. Όλοι αυτοί όσο περισσότερο τσακώνονται μεταξύ τους, τόσο περισσότερο αποδεικνύονται φορείς και εντολοδόχοι της ίδιας πολιτικής. Και αυτό έχει ένα πολύ ορατό αποτέλεσμα στη συνείδηση τεράστιων κοινωνικών μαζών. Όταν βλέπουν τους πάντες λοιπόν να εφαρμόζουν τελικά τα ίδια, αυτό το οποίο εμπεδώνεται στη συνείδηση τεράστιων, ξαναλέω, κοινωνικών μαζών είναι ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτό το οποίο εμπεδώνεται είναι ότι τίποτα δεν αλλάζει. Αυτό το οποίο εμπεδώνεται σε τεράστιες κοινωνικές ομάδες, στη συνείδησή τους, πράγμα το οποίο αντανακλάται και στην πολιτική του συμπεριφορά, είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό δεν είναι? Ως εκ τούτου έχεις έναν κόσμο ο οποίος παρετείται, απογοητεύεται, αποστρατεύεται. Μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει στο κάδρο να προσθέσουμε τον οργιώδη αντικομμουνισμό. Εδώ και 30-35 χρόνια η ανθρωπότητα ζει μία αντικομμουνιστική ιστερία. Είναι αυτό που έλεγε σε ανύποπτο χρόνο ο Καμπανέλης, ήδη από το 1993, όταν έγραφε ότι αυτή η αντικομμουνιστική ιστερία κάνει τους ανθρώπους να ξεχνούν τον αντίπαλο του κομμουνισμού. Γιατί ο πραγματικός αντίπαλος του ναζισμού ήταν ο κομμουνισμός. Και έλεγε ο Καμπανέλης ότι είναι ακριβώς αυτή η αντικομμουνιστική ιστερία που κάνει να ξεχνιέται και καμιά φορά να μακιγιάρεται κιόλας. Η μεγαλύτερη αιτία των θηριωδιών που έζησε η ανθρωπότητα στην ιστορία της και βεβαίως μιλάμε για τον 20ο αιώνα, για τα Auschwitz και τα κρεματόρια. Έχουμε λοιπόν έναν οργιώδη αντικομμουνισμό, ελεηνολόγηση, πλαστογράφηση της ιστορίας, έχουμε ψέμα πάνω στο ψέμα, έχουμε παραπληροφόρηση πάνω στην παραπληροφόρηση με στόχο το ξαναγράψιμο της ιστορίας. Έτσι λοιπόν έχεις εκατομμύρια ανθρώπων, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων να διδάσκονται ότι αυτό το οποίο ζούμε είναι το κανονικό και ένα σύστημα που μέσα στην σύψη του διδάσκει στα θύματα του ότι τελικά μόνο αυτό υπάρχει, γιατί το προηγούμενο ό,τι υπήρχε, ο σοσιαλισμός ή όποιοι θέλουν, ως υπαρκτός σοσιαλισμός, ήταν κάτι τι στο ανθρωποφάγο. Και σε κάθε περίπτωση ήταν και αποτυχημένο. Γιατί έπεσε. Άρα λοιπόν, τι υπάρχει. Υπάρχει μόνο αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Άρα λοιπόν, φανταστείτε τι μεγάλη επιτυχία θα είχαν την εποχή της δουλείας αν είχαν τέτοιους φιλοσόφους οργανικά συνδεδεμένους που έλεγαν το μόνο που υπάρχει είναι η δουλεία. Δεν θα κρατούσε μόνο 5.000 χρόνια, θα κρατούσε μέχρι σήμερα. Ή αν είχαν αντίστοιχους φιλοσόφους φεουδάρχες την περίοδο του Μεσαίωνα. Δεν θα είχαμε τον καπιταλισμό και την αστική τους δημοκρατία όπως την έχουμε τώρα, θα είχαμε τη φεουδαρχία. Αυτή λοιπόν και πολιτικά και κοινωνικά και ιδεολογικά μας λένε ότι αυτό που ζούμε λοιπόν σήμερα είναι το μόνο που μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν πάνω σε αυτό το περισσότερο που μπορεί να προσδοκά κανείς τι είναι. Είναι ο καλοπισμός του υπάρχοντος. Αυτό είναι και άμα θέλετε στην καλύτερη των περιπτώσεων λίγο να το καλοπίσουμε. Τι να το κάνουμε, να το κανονικοποιήσουμε. Και ξέρετε λοιπόν, εδώ έρχεται ο φασίστας, εδώ ακριβώς έρχεται ο φασίστας. Γιατί αφού όλοι οι άλλοι, οι δημοκράτες, οι τάχα μου, δεν μπορούν να το κανονικοποιήσουν, αφού όλοι οι άλλοι, η πολιτική τους, το αποτέλεσμα είναι οι φτωχοί φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι, οι ανισότητες να μεγαλώνουν. Άρα λοιπόν, εδώ ανοίγουν οι υπόνομοι του συστήματός τους και έρχεται ο φασίστας για να κανονικοποιήσει τα πράγματα. Ξέρετε, ο φασισμός πατάει και αυτός στο έδαφος της πραγματικότητας. Είναι πραγματικότητα ότι στη Γερμανία η πολιτική τους σε ό,τι αφορά τον πόλεμο είναι μια πολιτική που στερεί εισοδήματα και κοινωνικές παροχές στους ανθρώπους, ότι η πολιτική τους απέναντι στη Ρωσία έχει εκτινάξει το ενεργειακό κόστος για τους ανθρώπους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πατάνε λοιπόν πάνω σε αυτή την πραγματικότητα οι φασίστες. Αλήθεια είναι ότι έχουν και 16 εκατομμύρια μετανάστες. Θα πούμε στη συνέχεια βέβαια ποια είναι η πραγματική πραγματικότητα σε σχέση με τους μετανάστες στη Γερμανία. Έρχεται ο φασίστας λοιπόν και πατάει πάνω σε αυτό. Και ως τι προβάλλει σε αυτόν ο οποίος κινδυνεύει, σε αυτόν ο οποίος καταστρέφεται, σε αυτόν που βλέπει να υποβαθμίζεται η κοινωνική του και η οικονομική του θέση. Εμφανίζεται πρώτον ως εκείνος ο οποίος θα τιμωρήσει εκείνους που φταίνε για αυτήν την απειλή που δέχεται ο μέσος πολίτης, εμφανίζεται ως τιμωρός. Και επίσης εμφανίζεται ως εκείνος που θα τα φτιάξει αλλιώς τα πράγματα. Ποια πράγματα όμως? Πάνω στο ίδιο έδαφος, πάνω στην ίδια αυτή πραγματικότητα, πάνω στο ίδιο αυτό σύστημα, μέσα στο ίδιο σύστημα. Με τι εργαλείο θα τα φτιάξει ο φασίστας? Εκεί έρχεται να επενδύσει πάνω στην οργή του κατεστραμμένου. Θα τα φτιάξει με εργαλείο το βούρδουλα. Θα τα φτιάξει με εργαλείο το κνούτο. Θα τα φτιάξει με εργαλείο τον αυταρχισμό. Θα βάλει τάξη δηλαδή. Έρχεται ο φασίστας να βάλει τάξη. Έτσι όλα θα αρχίσουν να λειτουργούν πάλι κανονικά, αφού βεβαίως θα έχουμε πετάξει στη θάλασσα το περιττό φορτίο. Ποιο είναι το περιττό φορτίο? Είναι οι μετανάστες, είναι οι πιο αδύναμοι από τους αδύναμους, και κάπως έτσι λοιπόν έρχεται ο φασίστας και τι τάζει? Μέσα από τους υπονόμους του συστήματος που θρέφουν οι δημοκράτες, τάζει ότι θα ζούμε μία ζωή χαρισάμενη. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα πρώτη φορά. Δυστυχώς το έχουμε ξανααντιμετωπίσει. Το ξανααντιμετώπισε η ανθρωπότητα πριν από 100 χρόνια. Γιατί η γέννηση του φασισμού, η άνοδός του και η σημερινή του αναβίωση αποτελεί έκφραση μιας επιβεβαιωμένης ιστορικά αλήθειας. Και η αλήθεια είναι ότι μια κοινωνία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες μπορεί να οδηγείται κάποιες φορές σε παράκρουση. Και το φαινόμενο αυτό δεν είναι απίθανο, γιατί όπως το λέγει και ο Μπρέχτ, με την κατάλληλη προπαγάνδα και με την κατάλληλη πλήση εγκεφάλου, το ίδιο εύκολα μπορεί κάποιος να μάθει ότι 2 συν 2 δεν κάνει 4. Μπορεί να του μάθουν ότι 2 συν 2 μπορεί να κάνει 5 ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό συνέβη στις αρχές του 20ου αιώνα, στην Αμερική. Ξέρετε, τότε οι εκεί Αμερικαναραίοι, οι Αμερικαναράδες, οι ιδεολογικοί αντίστοιχοι των Ελληναράδων, θεωρούσαν και υποδείχνυαν ως υπαίτιους για τα δεινά τους, ποιους? Τους Έλληνες. Τους Έλληνες μετανάστες. Αυτό που περιγράφουμε συνέβη στη Γερμανία του Μεσοπολέμου, όταν σαν αιτία της κρίσης στοχοποιούνταν το διαφορετικό και σταμπαριζόταν, όπως έλεγαμε, ένα κίτρινο αστέρι στο ύψος της καρδιάς. Λοιπόν, τέτοιου είδους είναι οι μνήμες που φρεσκάρονται τώρα, εδώ και χρόνια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην Ελλάδα.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικές, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα.

0: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της NGD Energy.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης, φέρεται να διαβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας τους. Περισσότερα στο real.gr. Μήνυμα στην Άγκυρα ότι η σταθερότητα δεν συνεπάγεται υποχωρητικότητα ή ανοχή σε τετελεσμένα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το πέρας της τριμερού Συνόδου Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Άνθρωπο κυνηγητό από τις αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 26χρονου, ο οποίος κατάφερε να αποδράσει από το εφετείο Αθηνών νωρίς το μεσημέρι.
5: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
4: Βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και το Αργοστόλι και 29 σε Πάτρα και Καλαμάτα.
6: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρυση έως Κόκκινο Μήλο και από τα ΚΤΕΛ στην Αθηνών προς Αχαρνών. Αυξημένη κυκλοφορία και στα δύο τμήματα της Κηφισίας, κυρίως το ανωδικό από Αλεξάνδρας προς Χαλάνδρη, στο κέντρο σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στον καθοδικό του άξονα και στην Αλίμου Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς Λιφάδα.
8: Real FM. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Με αφορμή λοιπόν το εκλογικό αποτέλεσμα στην Σαξονία και αυτούς τους γνήσιους απογόνους των Ναζί, κουβεντιάζουμε λοιπόν σήμερα για τον φασισμό. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία πάνω στα οποία γεννιέται ο φασισμός, αποκτά κοινωνική επιρροή? Είναι η φτώχεια και η ανισότητα, αυτό το αίσθημα αδικίας δηλαδή, το οποίο εγκαθίσταται στη συνείδηση του μέσου ανθρώπου ως ένα καθεστώς, το οποίο δουλεύει πάντα εις βάρος των ασθενέστερων. Είναι τα ίδια αυτά κοινωνικά στρώματα, ξαναλέω, έχουν εκπαιδευτεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι δεν υπάρχει άλλο σύστημα, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ότι αυτό είναι το σύστημα και ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να βρούμε πια πιο δίκαιους διαχειριστές και πιο αυστηρούς, με βούρδουλα. Είναι αυτό που ζούμε εδώ, από διαφόρους του τύπου «ένας λοχίας μας χρειάζεται». Πόσες φορές το έχετε ακούσει εδώ, στην Ελλάδα. Ο φασισμός έρχεται να επενδύσει και να ρίξει τη βρωμερή σπορά του πάνω σε ένα σύστημα σαπίλας, ένα σύστημα διαφθοράς, το οποίο ξεχυλίζει από παντού. Και εμφανίζεται αυτός ως ο τάχα μου άτεγκτος. Έρχεται να οικοδομήσει την επιρροή του πάνω στις συνθήκες αποδυνάμωσης των δημοκρατικών θεσμών. Έρχεται να παίξει με όρους ψεύτικου πατριωτισμού. Να παίξει δηλαδή με τη δημαγωγία, αξιοποιώντας τα αισθήματα εθνικής υποτίμησης που μπορεί να διακατέχουν ένα λαό. Και βεβαίως, κατακρεουργώντας την ιστορία και κατακρεουργώντας την αλήθεια. Για να γυρίσουμε τώρα στην Γερμανία. Έχουμε όλα αυτά τα οποία ακούγονται για τους μετανάστες και τα λοιπά. Ξέρετε, η Γερμανία για την οποία μιλάμε, αυτή η περίφημη ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η χώρα με την πλέον κατάφορα άνηση κατανομή του πλούτου. Το ανώτερο 10% των οικοκυριών στη Γερμανία ελέγχει περισσότερο από το 50% του πλούτου της χώρας. Αυτή είναι μία από τις πιο ισχυρές σε μεγέθη ανισότητα που εμφανίζεται όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά στον κόσμο. Τι ήταν αυτό το οποίο έβαζε όλα τα προβλήματα στην Γερμανία κάτω από το χαλί? Τα πολύ ισχυρά πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Αλλά αυτά τελειώσαν. Και οι ισχυρότατες εξαγωγές και τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού της Γερμανίας. Αλλά ξέρετε, δεν φταίνε οι μετανάστες που στον παγκόσμιο ανταγωνισμό η Γερμανία δεν μπορεί να πουλήσει πλέον αυτοκίνητα και απολύονται 100.000 μόνο από την Volkswagen. Δεν φταίνουν οι μετανάστες γι' αυτό. Το γεγονός ότι αυτή είναι η κατάσταση της οικονομίας βέβαια στην Γερμανία δεν τους εμποδίζει αυτή την ώρα που μιλάμε να έχουν την τέταρτη θέση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την οικονομία του πολέμου. Από 88 δισεκατομμύρια που ήταν το 2024 οι στρατιωτικές τους δαπάνες, ο προϋπολογισμός του πολέμου τους με προοπτική το 2030 έχει ανέλθει στα 185 δισεκατομμύρια. Και όλα αυτά μέσα από ένα νέο κύμα δανεισμών, αύξησης του κρατικού χρέους κτλ. Γι' αυτά δεν φταίνουν οι μετανάστες. Το γεγονός ότι στη Γερμανία η δαπάνη για τους ετούντες άσυλο έχει ένα κόστος όπως το έχουν υπολογίσει στα 7 δισεκατομμύρια. Τι λέτε, τι μπορεί να σημαίνει για μια χώρα με ΑΕΠ 5,5-3 εκατομμύρια? Το ΑΕΠ της Γερμανίας είναι 5,5-3 εκατομμύρια. Αυτή είναι η πραγματική κουτσουλιά, τα 7 δις για τους ετούντες άσυλο στην Γερμανία. τα 16 εκατομμύρια μετανάστες πρώτης γενιάς στη Γερμανία, σε έναν πληθυσμό 85 εκατομμυρίων, ξέρετε πώς διαρθρώνονται με βάση τις εθνικότητες. Οι περισσότεροι μετανάστες είναι από την Πολωνία, από την Ουκρανία, από τη Ρωσία, από την Τουρκία και από τη Συρία. Εδώ ανοίξτε μία παρένθεση. Οι μετανάστες από τη Συρία, ξέρετε γιατί υπάρχουν και πώς αυξήθηκαν? Γιατί μέσα στο μακελιό που γινόταν στη Συρία από το 2011-12, βγήκαν οι Γερμανοί βιομηχανοί και είπαν στη Μέρκελ, θέλουμε 500.000 χέρια για τη βιομηχανία μας. Και μάλιστα χέρια υψηλής ειδίκευσης. Έτσι άνοιξαν για τους Σύρους μετανάστες. Και ακολούθησε βέβαια ό,τι ακολούθησε. Αυτά δεν τα θυμούνται οι αναλυτές, ότι ήταν εντολή των βιομηχάνων της Γερμανίας λόγω έλλειψης χεριών να ανοίξουν τα σύνορα. Και μάλιστα, ξαναλέω, στους υψηλής ειδίκευσης Σύρους μετανάστες. Αν λοιπόν τα 7 δισεκατομμύρια για τη δαπάνη για τους ετούντες άσυλο στη Γερμανία είναι μια κουτσουλιά στα 5,5 τρισεκατομμύρια του ΑΕΠ της Γερμανίας, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το πώς διαμορφώνονται οι κοινωνικές συμπεριφορές? Δεν είναι, για παράδειγμα, στοιχείο ότι το πλουσιότερο 1% της χώρας κατέχει περίπου το 35% του πλούτου? Το 1%, το 35% του πλούτου. Το 10%, το 67% του πλούτου. Το φτωχότερο 50% του γερμανικού πληθυσμού κατέχει μόνο το 1% του καθαρού συνολικού πλούτου της Γερμανίας. Δεν είναι στοιχείο που καθορίζει κοινωνικές και πολιτικές συμπεριφορές το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας, έχουμε πάνω από 3 εκατομμύρια ανθρώπους εργαζόμενους που αμείβονται με λιγότερο από το 60% του μέσου εισοδήματος, χωρίς να υπολογίζονται εδώ οι άνεργοι? Δηλαδή έχεις ήδη ένα 10% του πληθυσμού το οποίο είναι βουτυγμένο στη φτώχεια. Πώς έδρασαν και επέδρασαν όλοι αυτοί οι δημοκράτες όλα αυτά τα χρόνια, από τους σοσιαλιστές του Στάχαμου μέχρι τους σημερινούς? Ξέρετε, οι μεταρρυθμίσεις του Σρέντερ, του σοσιαλδημοκράτη Σρέντερ, είχαν το εξής αποτέλεσμα. Το 1995 το 15% των άνεργων ζούσε στη φτώχεια στη Γερμανία. Το 2005 ήταν ήδη πάνω από 35%. Και το 2015 είχε φτάσει το 70%. Αυτό συμβαίνει. Και τα τελευταία 10 χρόνια, δίπλα στους φτωχούς άνεργους, έχει αρχίσει να καταγράφεται και επίσημα στη γερμανική στατιστική το φαινόμενο των φτωχών εργαζόμενων και των φτωχών συνταξιούχων. Έχουμε 7 εκατομμύρια ανθρώπους στη Γερμανία οι οποίοι ζουν με μισθό στη Γερμανία. Το ζουν είναι σχήμα λόγου, με 400 ευρώ. Πάνω σε αυτό το έδαφος είναι που έρχονται και διαμορφώνονται συγκεκριμένες πολιτικές συμπεριφορές. Ποιος λοιπόν είναι αυτός που με τις πολιτικές του ενισχύει τη φτωχοποίηση? Εξηγήσαμε προηγουμένως, ως μία από τις αιτίες ενίσχυσης του φασισμού. Μήπως δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία από την δημοκρατία της Βαϊμάρης? Ποιος είναι αυτός ο οποίος έρχεται και ανοίγει τα πανιά στη δημαγωγία του φασισμού? Μιλάμε για αυτό το αντιδραστικό έκτρωμα της αστικής ιδεολογίας που αποκτά τη δυνατότητα να αποκτά επιρροή πάνω στις μάζες όσο πιο προχωρημένη είναι η σύψη του συστήματος. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος επιτρέπει στους φασίστες να αξιοποιούν την αποδυνάμωση των δημοκρατικών, των πολιτικών και κοινωνικών ελευθεριών? Ξέρετε, πριν κάνει ο Χίτλερ τη χρήση του άρθρου 48 του συντάγματος της Βαϊμάρης που επέβαλε γύψο στη Γερμανία, το είχαν κάνει άλλοι. Ποιοι? Οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλδημοκράτες. Αυτοί το είχαν κάνει. Και επίσης, ποιοι είναι αυτοί που επιτρέπουν στο φασισμό να παίζει με το αίσθημα της εθνικής αξιοπρέπειας? Ο φασισμός εκφράζει ό,τι πιο αντιδραστικό. Έχει να κάνει με τον αστικό εθνικισμό. Και τι κάνει? Για να διευκολύνει τη διαιώνιση της ταξικής κυριαρχίας των ισχυρών που αποδίδει τα δεινά του λαού στην εθνοτική του υποτίμηση και όχι στην ταξική του καταπίεση. Έτσι έχεις μία φασιστική κλίκα με το πρόσχημα ότι υπερασπίζεται πανεθνικά συμφέροντα να προωθεί την πολιτική της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης του ίδιου της του λαού, της καταλήστευσης και της υποδούλωσης άλλων λαών. Και τι χρησιμοποιεί ως λίπασμα? Τη μετατροπή του πατριωτισμού σε σοβινισμό. Χρησιμοποιεί σαν λίπασμα τον εθνικό μηδενισμό που τον πλασάρουν καμιά φορά και με τη μάσκα της δημοκρατίας και του διεθνισμού. Ιδεολογική φορείς του κεφαλαίου που όμως δεν έχει πατρίδα. Και έτσι λοιπόν οι φασίστες μετατρέπουν την εθνική υπερηφάνεια ενός λαού για το παρελθόν του, για τους αγώνες του, για τη γλώσσα του, για την καταγωγή του, για τον τόπο του, για τα ιστορικά του επιτεύγματα, από εργαλείο φιλίας ανάμεσα στους λαούς σε ένα μαχαίρι του μισανθρωπισμού. Και βεβαίως, ξαναλέω, τι κάνουν? Κατακρεουργούν ολόκληρη την ιστορία του κάθε λαού για να παρουσιαστούν σαν απόγονοι και συνεχιστές κάθε τι του ανώτερου και ηρωικού παρελθόντος. Ξέρετε, στα ναζιστικά βιβλία του Μεσοπολέμου, οι μεγάλοι άντρες του παρελθόντος, του γερμανικού λαού, παρουσιάζονταν σαν φασίστες. Ο Μουσολίνι παρουσιαζόταν σαν συνεχιστής του Γκαριμπάλντι. Οι Γάλλοι φασίστες φτιάχνουν τώρα που μιλάμε σημαίες με την Παρθένα της Ορλεάνης, σαν ηρωίδα τους. Οι Αμερικάνοι φασίστες επικαλούνται τις παραδόσεις των Αμερικάνικων πολέμων της ανεξαρτησίας, τις παραδόσεις του Ουάσιγκτον, του Λίνκον. Μην πάτε μακριά, πηγαίνετε στους Έλληνες φασίστες, από τους οποίους βγήκαν οι Τσολάκογλου και οι Λογοθετόπουλοι, που παριστάνουν τους μαχητές της Πίνδου. Αυτό το έδαφος κάποιος τους το προσφέρει και εκεί και στη Βρετανία και στην Ιταλία και εδώ στην Ελλάδα. Σε αυτό το έδαφος είναι που φυτεύονται και ποτίζονται οι χρυσαυγίτες, σε αυτό το έδαφος είναι που φυτεύονται και ποτίζονται οι λεπενιστές, σε αυτό το έδαφος είναι που φυτεύονται και ποτίζονται οι της Μελώνη και τα Σεναφή φασιστοειδή τύπου Φάρατς. Ας κρατήσουμε λοιπόν τη μεγάλη ιστορική εμπειρία. Ο φασισμός σκοτώνει. Οι ιδέες του, ό,τι αποκαλείται ως ιδέα του, σκοτώνει. Οι προτροπές του σκοτώνουν. Και όσο πιο στιγερό, όσο πιο μαύρο είναι αυτό το πολιτικό έγκλημα του φασισμού, τόσο περισσότερο φως χρειάζεται σε έναν ασίγαστο, αμήλικτο πολιτικό και ιδεολογικό πόλεμο εναντίον του. Και σε κάθε περίπτωση οι Ναζί και οι απόγονοί τους δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία των ανθρώπων. Και βεβαίως η απαλλαγή της κοινωνίας από τους Ναζί δεν θα γίνει δια νόμου, δεν έγινε ούτε καν με τη δίκη της Νιρεμβέργης. Αυτό το οποίο απαιτείται διαρκώς, και αφού δεν μπορούμε να πάμε στη Γερμανία να το κάνουμε, ας το ξεκινήσουμε και ας το κάνουμε, ας το συνεχίσουμε εδώ στην πατρίδα μας, είναι το πολιτικό και το ιδεολογικό του Στάλιγκραντ, που σημαίνει να φτάνει κάθε μέρα, κάθε στιγμή η ατιμία τους παντού, να ξεγυμνώνονται στα μάτια όλης της κοινωνίας, για να μην μπορούν να κυκλοφορούν πουθενά, για να τους ξερνάει ο τόπος, για να ντρέπονται που υπάρχουν και για να τους αναγκάζει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, μιας και εδώ είμαστε εμείς, εδώ στην Ελλάδα, να κρύβονται στα λαγούμια τους και να θάβονται εκεί. Έτσι πρέπει να δούμε και να αξιοποιήσουμε εμείς εδώ όλο αυτό το ζόφο που βλέπουμε να εκδηλώνεται και στη Γερμανία και στις υπόλοιπες χώρες της Αγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κρατάει το δισκοπότηρο της δημοκρατίας, συνεργαζόμενη με Ναζί στις Βαλτικές χώρες, με Ναζί στην Ουκρανία, με Ναζί στη Σκανδιναβία και σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, αλλά και πέραν του Ατλαντικού, αρκεί να δείτε αυτόν τον φασίστα κλόουν που κυβερνά αυτή τη στιγμή τον πλανήτη.
1: Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ούτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Σπας, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης σπας σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
14: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον. Ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
16: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα
18: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
19: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
20: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
21: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τη διαβεβαίωση ότι η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης φέρεται να έδωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο ηγετών βρέθηκε ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία με αμοιβαία παύση των αεροπορικών πληγμάτων. Μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Έλα Λαμέιν. Μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα μας επιδιώκει τη σταθερότητα και τον διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε σοβαρή διπλωματική κρίση οδηγούνται οι σχέσεις Λονδίνου-Τελαβίβ. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ ως απάντηση στις κυρώσεις που επέβαλε η Βρετανία στους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029. Προανήγγειλε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά από την απόδραση 26χρονου κρατούμενου από το εφετείο Αθηνών. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται σε πτήσεις αναχωρήσεων από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, ανάμεσά τους και στο Heathrow λόγω τεχνικής βλάβης στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.
23: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
24: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Αυστριακή ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. 0-0 το αποτέλεσμα στο 15ο λεπτό. Στον ΠΑΟΚ, εκτός δράσης για 3 με 4 εβδομάδες, θα μείνει ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Γιαννούλης, που τραυματίστηκε στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather.
22: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε λοιπόν στα δικά μας, με την έννοια ότι πρώτα είναι αυτοί οι οποίοι, είπαμε, διωγγώνουν την οργή του κόσμου, πάνω στην οποία ψαρεύουν οι πάντες και οι φασίστες βεβαίως. Και τι κάνουν αυτοί λοιπόν? Πρώτα σε κλέβουν, πρώτα σε ληστεύουν και μετά σε κοροϊδεύουν κιόλας. Και μιλάμε βεβαίως για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος στο πλαίσιο της δημοσιονομικής βεβαίως σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που έχουν απογειώσει τα λεγόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, τα ματωμένα πλεονάσματα δηλαδή, από την ανίποτη αυτή φορολογία, εμφανίστηκε να το παίζει και φιλολαϊκός και να δίνει και πακέτα παροχών. Μιλάμε για ένα υποσύνολο των κλεμμένων όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε για ένα υποσύνολο των πολεμικών δαπανών και βεβαίως όλα αυτά στη λογική του ψηφοθυρικού «θα». Ψηφίστε με και εγώ «θα», διότι τα 9 στα 10 που είπε έχουν εφαρμογή μετά τις εκλογές του 2027. Και είναι και κοστολογημένοι, γιατί μας τα κοστολογήσανε, λέει, γιατί είναι κόστος η ζωή των ανθρώπων. Στα 2,2 δισεκατομμύρια, σε βάθος χρόνου βέβαια θα πάει αυτό. Και έρχονται και μοιράζουν τέτοιου τύπου κουβαρνταλίκι ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων. Ας πάρουμε τις μετρητής λοιπόν την κοστολόγησή τους. Ας ξεχάσουμε και το ότι και την ψηφοθυρία. Σπάρουμε αυτά τα 2,2. Πού έρχονται και τα λένε αυτά? Αυτά έρχονται και τα λένε σε ένα λαό που βλέπει ότι μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, το πρώτο εξάμηνο, το ματωμένο πλεόνασμα είναι 4,5 δις. Είναι 2 δισεκατομμύρια δηλαδή πάνω από αυτά που θα δώσει ο Μητσοτάκης σε βάθος χρόνου. Μόνο το εξάμηνο, το πρώτο του 26, 4,5 δισεκατομμύρια. Έρχονται και τα λένε αυτά όταν έχουν προϋπολογίσει φορολογικά έσοδα το 26 στα 75 δισεκατομμύρια. 75 δισεκατομμύρια. Με πλεόνασμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια. Τα λένε αυτά όταν μόνο οι πολεμικές δαπάνες μέσα στο 2026 ξεπερνάνε τα 7 δισεκατομμύρια. Ένα μόνο, η ασπίδα του Αχιλλέα τους, αυτή δηλαδή για την οποία η Ελλάδα δεν θα έχει τη διεύθυνση και τον έλεγχο του πηγαίου κώδικα, όπως αποκάλυψε προχτές στην Καθημερινή ο επικεφαλής της διεύθυνσης του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, κοστίζει πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Και αυτοί έρχονται λοιπόν να πουλήσουν προεκλογικό και ψηφοθυρικό κουβαρνταλίκι με τα ποσά στα οποία αναφερθήκαμε. Ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι πρέπει να δοξολογούν τον Πρωθυπουργό είναι, από ό,τι λένε οι κολαούζοι τους και οι πρετοριανοί τους, πρέπει να είναι, λέει, και οι συνταξιούχοι. Θέλω να πάμε λοιπόν στους συνταξιούχους. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά που είναι εδώ ο κύριος Δήμος Κουμπούρης, ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ που πάντα μας δίνετε τη δυνατότητα να λέμε τις θέσεις, τις απόψεις μας στα μεγάλα προβλήματα που μας καίνε και μας απασχολούν.
0: Πώς τα ακούσατε αυτά τα οποία εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Κουμπούρη?
1: Κοιτάξτε, δεν αναμέναμε κάτι καλύτερο. Στις συναντήσεις που είχαμε κάνει πρωτήτερα με τους υπουργούς, αυτό που έβγαινε και που καθαρά λένε, και πολλές φορές δεν το λένε ανοιχτά, είναι ότι οι κόφτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προαπαιτούμενα, σε αυτά δηλαδή που έχουν συμφωνήσει και οι ίδιοι, δεν τους επιτρέπουν την δημοσιονομική παραβίαση. Θα σας πω μόνο ένα γεγονός, κύριε Μπογιόπουλε. Τους είπαμε, επειδή μας κρατούν εισφορά αλληλεγγύης, δώστε τα αναδρομικά στους συνταξιούχους από την εισφορά αλληλεγγύης στο ΑΚΑΓΕ, που έχουν συγκεντρωθεί 24 δισεκατομμύρια.
0: Εδώ μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό, έτσι.
1: Ναι, είναι από εμάς πλέον.
0: Αυτά είναι κανονικά κλεμμένα λεφτά.
1: Κλεμμένα, προσέξτε, δώστε 2 δισεκατομμύρια. Και λέει, ξέρετε, λέει, αν τα δώσουμε εμπίπτουν στους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Βάλτε ρήτρα τότε διαφυγής. αφού εσείς τα ψηφίσατε. Δεν μπορούν βέβαια να βάλουν ρήτρα διαφύγης όπως βάζουν στους εξοπλισμούς πρωτήτερα. Και ποιος θέλει τώρα και τι θέλουν, να χαιρόμαστε? Επειδή μετά από φοβερές θανατηφόρες περικοπές χρόνων να χαιρόμαστε επειδή δίνουν ένα ευρώ την ημέρα στους συνταξιούχους, όταν οι συντάξεις το 70% είναι γύρω στα 650 με 700 ευρώ, τι θέλουν να χαιρόμαστε όταν μας λένε ότι υπάρχει πρόβλημα στη χώρα, δημοσιονομικό πρόβλημα, και από την άλλη μεριά βλέπουμε να δίνονται δισεκατομμύρια ή να διευκολύνονται, όπως είπατε, σας άκουσα προηγούμενα, εκείνοι που έχουν τα δισεκατομμύρια. Τι θέλουν να χαιρόμαστε όταν τους ακούμε και λένε οι ίδιοι? Άκουσα συγκεκριμένα τον κύριο Σκέρτζο που είπε το εξής, ότι αν δώσουμε τα δώρα είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Τι παραδέχτηκε ο άνθρωπος? Παραδέχτηκε ότι από τους συνταξιούχους έχουν κλέψει, έχουν αρπάξει μόνο από τα δώρα τους 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτό μας είπε, γιατί ποιος θα πληρώσει τα δώρα? Ποιος θα πληρώσει?
0: Και μάλιστα για το 2,5 ναι. δισεκατομμύρια το χρόνο, γιατί αν βάλουμε 15 χρόνια που ζήτησε αυτή την κατάσταση,
1: ακριβώς,
0: πάμε στα 40.
1: Κάντε λοιπόν αυτή την αναγωγή και κάντε το υποπολαπλάσιο που είπατε, που κάθε χρόνο φθήνει, γιατί έχουμε την ακρίβεια, γιατί έχουμε όλα εκείνα τα ζητήματα. Όχι μόνο δεν χαιρόμαστε, αλλά αν, δεν λέω το εάν, το λέω όποιος παρακολούθησε το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη από τους συνταξιούχους και την συμμετοχή τους, οι άνθρωποι που ήρθαν με δύο πόδια, με τρία πόδια, με μπαστούνια, με καροτσάκια, και από όσους πήραμε μηνύματα που δεν μπόρεσαν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη, εκφράζουν μια φοβερή αγανάκτηση απέναντι και στην κυβέρνηση και σε εκείνους που κοροϊδεύουν και θέλουν να έρθουν στην εξουσία με τις ίδιες πολιτικές, με τα ίδια λίγος πολύ, με την ίδια στρατηγική και τις ίδιες επιλογές.
0: Κύριε Κουμπούρη, επειδή μας λένε όλοι, όλοι από αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε ή θέλουν να κυβερνήσουν με τους όρους τους σημερινούς, έτσι, ότι έχουμε βγει, λέει, από τα μνημόνια. Θυμήστε μου, σας παρακαλώ. Εσείς έχετε περικοπές στις Κύριες, έχετε περικοπές επικουρικές, σας έχουν καταργήσει τη 13η, σας έχουν καταργήσει τη 14η, σας κατήργησαν το ΕΚΑΣ, έβαλαν την επιβολή της προσωπικής διαφοράς, έχετε τα κλεψιμέικα της εισφοράς αλληλεγγύης και έχετε να πάρετε και πραγματική αύξηση λόγω του πληθωρισμού 15 χρόνια. Έχουν καταργηθεί τα μνημόνια για σας?
1: Τα μνημόνια δεν έχουν καταργηθεί, αλλά πληρώνουμε σταθερά και επαυξάνονται για μας τα χρήματα που πληρώνουμε και το κόστος ζωής και η ζωή μας ίδια, κύριε Μπογιόπουλε. Για σκεφτείτε μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια πόσοι άνθρωποι που δούλεψαν και έχουν δημιουργήσει τον πλούτο που εμείς βλέπουμε γύρω μας έφυγαν από τη ζωή. Για σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα που δούλεψαν για να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, να έχουν μια ζωή, εν πάση περιπτώσει, που θα τους εξασφάλιζε να έχουν τα στοιχειώδη, δεν μπόρεσαν να τα έχουν, έφυγαν από τη ζωή. Για πέστε μου παρακαλώ, τις επικουρικές συντάξεις που τις έκοψαν, πόσα χρήματα είχε βάλει το κράτος? Τίποτα. Τις κύριες συντάξεις που τις έκοψαν, πόσα χρήματα είχε βάλει το κράτος? Έβαλε χρήματα στην σύνταξη η οποία ακούει στο όνομα, που τη λένε εθνική τώρα σύνταξη, λίγα ελάχιστα χρήματα, τα οποία από πού προέρχονταν? Από τις δικές μας φορολογικές επιβαρύνσεις, από τις κρατήσεις μας. Ξέρετε ότι εμένα, και μόνο σε μένα το λέω καμιά φορά, γιατί
0: ως παράδειγμα
1: για πολλούς συναδέλφους και τα λοιπά που δούλεψαν στα βάρια και τα αντιγυνά, έχω κρατήσει τους φακέλους ακόμα που γράφουν ότι πληρώναμε κρατήσεις οι εργαζόμενοι για τον ΟΓΑ. Εμείς και οι εργαζόμενοι
0: δεν έχετε συντάξει ούτε εσείς ούτε οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
1: Δηλαδή κάναμε αλληλεγγύη στους αγρότες, εμείς οι εργάτες, και τα άρπαξαν και από εμάς και από τον ΟΓΑ. Γι' αυτό λοιπόν η επιλογή μας είναι να συνεχίσουμε, να διαφωτίσουμε τον κόσμο, να σταματήσει να τρέχει στα δικαστήρια, να σταματήσει να τρέχει στα συμβούλια επικρατείας, να σταματήσει να πληρώνει λεφτά και να σταματήσει να ακούει την παραπλάνηση, γιατί υπάρχει δυνατότητα. Να σας πω δύο παραδείγματα τελευταία. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε πράγματα. Ήταν οι συντάξεις χειρίας. Προσέφυγαν ορισμένοι βιαστικά, τους είπαμε μην προσφέρετε στα δικαστήρια για τις συντάξεις χειρίας. Τι έβγαλε το Συμβούλιο Επικρατείας? Ότι καλώς έγινε η περικοπή αυτή. γιατί αυτό λέει ο νόμος. Όμως εμείς το παλέψαμε, το ξαναπαλέψαμε. Ξέρετε πως συγκεντρώσεις έχουμε κάνει, υποχρεώσαμε
0: την κυβέρνηση. Μα δεν ήταν δικές σας συγκεντρώσεις, δεν θα αναγκάζονταν να το πάρουν πίσω.
1: Ναι, να δώσουν αυτές, έστω και αυτές, αυτή τη μεσοβέζικη λύση που την έδωσαν, που εμείς δεν την αποδεχόμαστε, γιατί θέλουμε το σύνολο της να γίνει κανονικά. Βεβαίως έγινε ένα βήμα. Για πέστε μου, αυτοί που προσέφηκαν στο Συμβούλιο Επικρατείας για τα δώρα, τι είπε το Συμβούλιο Επικρατείας και τι να πει εξάλλου για λόγους εθνικού συμφέροντος. Είναι εθνικό συμφέρον δηλαδή να πληρώνουν οι συνταξιούχοι, να μην μπορούν να ζήσουν, για να αγοράζουν αυτοί, να διευκολύνουν εκείνους που διευκολύνουν τα μεγάλα συμφέροντα και να συμμετέχουν στους εξοπλισμούς, στην πολεμική οικονομία που έρχεται τώρα να σαρώσει και τα παιδιά μας και τα δικαιώματα της νέας γενιάς, όλων αυτών δηλαδή που παράγουν τον πλούτο στην κοινωνία. Δεν πρέπει, ας πούμε, να έχουν αυταπάτες οι άνθρωποι.
0: Ήταν πραγματικά μεγαλειώδης η συμμετοχή των συνταξιούχων στην κοινωνία.
1: Μεγαλειώδης, και πήραμε μηνύματα, ξέρετε, πήραμε πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να...
0: Βεβαίως πρέπει να πω ότι συνολικά η κινητοποίηση αυτή η μεγαλειώδης θαύτηκε, πόσο μάλλον θαύτηκε και η δική σας παρουσία των συνταξιούχων από τη συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήσασταν εκεί.
1: Ήταν φοβερή συγκέντρωση.
0: Θα συνεχίσετε σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Κουμπούρη?
1: Δεν έχουμε, είναι μονόδρομος. Αν υπάρχει μονόδρομος σε αυτή τη ζωή που λένε ορισμένοι, αυτός είναι ο μονόδρομος. Για τον εργαζόμενο, για τον μικρό επαγγελματία, για τον αγρότη, για τον συνταξιούχο. Δηλαδή για ποιους? Για αυτούς που παράγουν τον πλούτο στην κοινωνία και δεν μπορούν να τον γευτούν.
0: Κύριε Κουμπούρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, θα λέγαμε, αν είμαι αντικειμενική δημοσιογράφη, διότι δεν είμαστε και τόσο αντικειμενική, ότι αυτή είναι η μία εκδοχή της πραγματικότητας. Και ως αντικειμενική δημοσιογράφη θα έπρεπε να σας μεταφέρουμε και την άλλη εκδοχή της πραγματικότητας. Η άλλη εκδοχή της πραγματικότητας είναι ότι όλη την ώρα μυριάζεται, εκ του μύρλα είναι το μυριάζεται, μια χώρα πηγαίνει καλά παγκοσμίως και είμαστε εμείς. Άδωνης Γεωργιάδης. Αποφασίστε τώρα ποια είναι η πραγματική πραγματικότητα. Πάμε τώρα στη μαύρη πραγματικότητα της Γερμανίας και εν συνόλο της δημοκρατικιάς Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πάμε στις Βρυξέλλες, είναι ο ανταποκριτής μας, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Βαγγέλη μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, και πραγματικά είναι πολύ μαύρο το τοπίο. Όπως είπες και εσύ, Νίκο, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά πλέον σε όλη την Ευρώπη, διότι αυτή η τεράστια νίκη του ακροδεξιού φασιστικού κόμματος στη Γερμανία την Κυριακή που πέρασε δεν αλλάζει τις ισορροπίες μόνο στη Γερμανία, αλλά ενισχύει πλέον όλες τις ακροδεξιές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται πρώτο πυλόν, έτσι. Δηλαδή έχουμε αυτή την επέλαση του AfD στην Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι η διαφορά στα ποσοστά από τους χριστιανοδημοκράτες ήταν τεράστια, ξεπερνούσε το 20%. Για τους σοσιαλιστές δεν μιλάμε πλέον, είναι σαν να μην υπάρχουν. Και έτσι αυτή η τεράστια νίκη έχει δώσει φτερά και στους Γερμανούς ακροδεξιούς, αλλά βεβαίως και σε όλους τους ακροδεξιούς της Ευρώπης. Και η λίστα είναι μακρά και, όπως είπαμε, είναι πρώτο πυλόν.
0: Μα εδώ έχουμε τώρα στη Βαλτική να φτιάχνουν μνημεία υπέρ Ναζί ηρώων. Στη Σκανδιναβία φασίστες. Στην Ιταλία τη Μουσολίνισα. Στη Γερμανία αυτούς.
2: Ναι. Στην Ιταλία το πρόβλημα πλέον δεν είναι η Μουσολίνισα. Είναι ο ακόμα πιο ακραίος.
0: Ναι, έρχονται και οι άλλοι. Ναι.
2: Έτσι, ο οποίος είναι πλέον ο μεγάλος αντίπαλος της Μελώνη. Όλες οι δημοσκοπήσεις προς το παρόν δείχνουν ότι θα επανεκλεγεί μεν, αλλά θα έχει στα δεξιά της, στα άκρα της δεξιά, έναν πολύ σοβαρό αντίπαλο, ο οποίος έχει αρχίσει να δημιουργεί μεγάλη έλξη στην Ιταλία. Σε διέκοψα, συνέχισε.
0: Όχι, καταγράφω τα γεγονότα, και τα γεγονότα λοιπόν είναι αμήλικτα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι τι γίνεται με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη δημοκρατία της, με τους κανόνες της, με τον ανθρωπισμό της.
2: Δεν γίνεται τίποτα, και αυτό θα το δούμε για άλλη μια φορά. Οι Βρυξέλλες, πέραν από αυτό το σοκ ή μάλλον παρά από αυτό το σοκ, ασχολούνται όλοι εδώ στην
0: έχουν συνηθίσει να σοκάρονται, βρε Ευαγγέλη.
2: Ναι, και τώρα ετοιμάζουν όλοι το περίφημο λόγο της Φοντελάιν που κάνει κάθε Σεπτέμβριο για την κατάσταση.
0: Στο πλαίσιο του σοκ που παθαίνουν είναι που θέλουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα Μαδαγασκάρη του Χίτλερ, αλλά αυτή τη φορά στη Ρουάντα για τους μετανάστες.
2: Αυτό είναι το ένα.
0: Τόσο σοκαρισμένοι είναι.
2: Είναι ουσιαστικά ότι η δημοκρατία στην Ευρώπη έχει χάσει τις δημοκρατικές αξίες. Είναι ένα ακέλυφος το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να αδειάζει. Η Φοντελάιν θα επανάλαβε πάλι αυτό που είχε πει και πέρσι και πρόπερσι, ότι η δημοκρατία είναι σημαντική και ότι, όπως είχε πει πέρσι, απειλείται από εξωτερικούς εχθρούς. Είναι όμως μόνο εσωτερική εχθρή πλέον. Όλα αυτά τα ευρωπαϊκά καθαρά κόμματα, κάποια εκ των οποίων είναι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Το γεγονός ότι οι πολιτικοί τους, μιας και μιλάνε για τους εξωτερικούς εχθρούς και πάντα το κάνουν στο πλαίσιο του να ενισχύσουν την πολεμική τους οικονομία, εννοούν τους Ρώσους κτλ. Το γεγονός ότι αυτή η πολιτική αποτελεί ένα πραγματικό έδαφος πάνω στο οποίο σερφάρουν οι φασίστες, δεν τους απασχολεί, έτσι.
2: Δεν τους απασχολεί. Θεωρούν ότι το καθήκον τους είναι να δείχνουν ότι προς το παρόν όλα είναι υπό έλεγχο. Κάτι το οποίο φυσικά δεν ισχύει κανείς. Εδώ στην Βρυξέλλες δεν έχει αυταπάτες και υπάρχει μια πλήρης αμηχανία και γι' αυτό και βλέπουμε σε αυτές τις σπασμωδικές κινήσεις οι οποίες προσπαθούν αντιδραστικά να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις και τη ρητορική των ακροδεξιών χωρίς ωστόσο να φέρουν ουσιαστικά τίποτα κοινό και χωρίς να αναπαραγάγουν πλέον τη δημοκρατία. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη. Η δημοκρατία πεθαίνει χωρίς κανένας πλέον να θέλει, όχι να μπορεί, να θέλει να την ανανεώσει και την αναπαραγάγει.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
4: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάση Ντόμη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Μούση, Λένα Μποζάκη, Μαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com.
8: Τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη.

0: real.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Τη διαβεβαίωση ότι η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης φέρεται να έδωσε ο Βλαδιμίρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας. Αναλυτικά στο real.gr. Μήνυμα στην Άγκυρα ότι η σταθερότητα δεν συνεπάγεται υποχωρητικότητα ή ανοχήσεται τελεσμένα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το πέρας της τριμερού συνόδου Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 26χρονου, ο οποίος κατάφερε να αποδράσει από το εφετείο Αθηνών νωρίς το μεσημέρι.

0: Κυρίες και κύριοι, το Σάββατο που μας πέρασε ζήσαμε μια τραγωδία. Χάσαμε δύο παιδιά της πολεμικής αεροπορίας. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πτέρραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Γιώργος Νταβρίες. Κύριε Νταβρί, ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αγαπητέ Νίκο.
0: Θέλω καταρχάς να πω συλληπιτήρια σε όλους μας, αλλά ειδικά σε εσάς, γιατί 338 είναι το σπίτι σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εκεί πρώτο τοποθετήθηκα, σε αυτή τη μοίρα, και οι αεροπόροι που χάθηκαν, θα μπορώ να πω ότι είναι τα αεροπορικά μου δυσέγγωνα. Μέσα σε 3 χρόνια φύγαν 4 αεροπόροι από αυτή τη μοίρα και προστέθηκαν σε όλους αυτούς.

0: χάσει τη ζωή τους για την πατρίδα και την πολεμική αεροπορία. Πλην όμως, επειδή τυχαίνει ο ένας επισμηναγός που είναι εκπύργου να είναι γιος ενός εκλεκτού τεχνικού, η δε αεροπορία δεν πετάει μόνο με τους αεροπόρους, πετάει και με τους τεχνικούς, πετάει και με τους πολίτες που είναι όλοι σώμα ένα. Στεναχωρήθηκα ιδιαίτερως. Δεν ξέρω πότε θα γίνει η κηδεία, γιατί από ό,τι μαθαίνω τρέχουν ακόμα. Παίρνουν από τον πατέρα τη μάνα εκεί αίμα για να μπορέσουν να ταυτοποιήσουν ελάχιστα κομμάτια από ό,τι έχουν μείνει από τους άνθρωπους.
1: Τέταρχε, πείτε μου κάτι. Έχουμε τα εργαλεία, έχουμε τους μηχανισμούς, έχουμε τους φορείς για να βρούμε τι ακριβώς συνέβη.
0: Εφόσον η ευθύνη είναι σε επίπεδο χαμηλό της ηγεσίας, ναι. Το νομικό πλαίσιο το οποίο χρησιμοποιεί η αεροπορία είναι ένας κανονισμός διερεύνησης ατυχημάτων που λέγεται ασφάλεια πτήσης, όπου σκοπό έχει να εντοπίζει τι έγινε ούτως ώστε τα συμπεράσματα να διοχετευτούν στη συνέχεια στους υπταμένους και στους τεχνικούς ό,τι αφορά τον καθέναν, για να μην επαναληφθούν τα ατυχήματα. Αυτός ο κανονισμός, όπως αντιλαμβάνεστε, σκοντάφτει στο ότι ελέγχον και ελεγχόμενος είναι ο ίδιος. Δηλαδή, ο αρχηγός της αεροπορίας έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το πόρισμα ή, θα λέγαμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, να τον κατευθύνει. Και για να είμαστε, πώς το λένε, για να ακούσει ο κόσμος, και εσείς δεν ξέρετε, εγώ το έχω πει και στη Βουλή τότε, πρέπει να ξέρετε ότι όταν έγινε, ας πούμε, το ατύχημα εντός εισαγωγικών Ηλιάκη, εγώ ήμουν υπαρχηγός και υπεύθυνος της ασφαλείας πτήσεων του Αρχείου Τακτικής Αεροπορίας. Ο τότε διενεργών την ΕΔΕ δεν μου πήρε ποτέ κατάθεση. Δεν πήρε στον κύριο Γιάνγκο που έδωσε την εντολή.
1: Δεν εκλήθητε ποτέ εσείς δηλαδή?
0: Όχι, όχι. Ποτέ. Και τα έχω πει αυτά, τα έχω γράψει εγγράφους και τους υπουργούς. Ταυτόχρονα το αεροδικείο Αθηνών, που τώρα έχει μετατραπεί σε ομάδα δικαστών κάτω από το ΑΓΕΦΤΑ, έχει τροποποιηθεί επί τα βελτίου αυτή η κατάσταση. Δεν με κάλεσε ούτε τότε, γιατί βάσει του νόμου, όταν πέφτει, γίνεται μείζον αεροπορικά ατύχημα και έχουμε, ας πούμε, ένα φάντομ το οποίο στοιχίζει, ξέρω εγώ, 35-40 εκατομμύρια δολάρια, και ή σκοτωθεί κάποιος τεχνικός ή αεροπόρος, τότε η δικαστική εξουσία τρέχει. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση τώρα, ήδη αυτή η εισαγγελία κάτω από τον κύριο Δένδια θα πρέπει να φωνάξουν αυτόν τον κύριο της Athens Flying Week, να φωνάξει τον αρχηγό της αεροπορίας και τα λοιπά, ή να αρχίσουν και να τους καλούν και να έχουν πάει, ας πούμε, οι δικαστικοί να είναι και αυτοί στην περιοχή, να μην περιμένουν μόνο την αεροπορία. Δυστυχώς αυτά τα έχω πει και μου δίνεται ευκαιρία να απευθυνθώ, όχι βέβαια μόνο στην ηγεσία, θέλω να ρίξουμε, γιατί έχετε αυτή τη δυνατότητα, όπως και εγώ επειδή πέρασα από το πολιτικό σχολείο της Βουλής, να κάνουμε μια εισήγηση στον κύριο Δένδια δημόσια. Αυτά τα πράγματα, δηλαδή ο τρόπος διερεύνησης των ατυχημάτων, αλλά και συγκεκριμένου αυτού που υπάρχει ένα τεράστιο θέμα για μένα, που σχετίζεται κιόλας με μένα, είναι ότι η αεροπορία εξοδεύει εκατομμύρια και δεν έχω καταλάβει τι προσλαμβάνει.
1: Πείτε μου επ' αυτού. Πείτε μου επ' αυτού. Από πλευράς ελληνικού δημοσίου, δηλαδή από την πλευρά των ενόπλων δυνάμεων, ποια είναι η σκοπιμότητα της συμμετοχής και της εμπλοκής σε τέτοιου είδους ιδιωτικές εκδηλώσεις?
0: Θα ακούσετε και στο διαδίκτυο και θα δείτε γραμμένα, διότι εδώ έχουμε παρακρούσεις και έχουμε πλέον και στρεβλώσεις και σε επίπεδο, θα έλεγα, συναδελφικό, ότι με αυτόν τον τρόπο εξαπλώνεται η αεροπορική ιδέα κτλ. Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Έτυχε πάλι, όταν το 2005 έγινε ο Αρχάγγελος, να είναι και να σκότα καθήκοντα του διευθυντή Αλφα κλάδου επιχειρήσεων στο ΑΤΑ. Ο Αλφα κλαδάρχης στο ΑΤΑ έχει τα καθήκοντα να ελέγχει όλο το επιχειρησιακό κομμάτι όλων των πολεμικών αεροσκαφών. Εγώ λοιπόν τότε, με σωστή εντολή του κ. Γιάνγκου, κατέβηκα στην Τανάγρα και έκανα έλεγχο όλων των σχεδιάσεων, είχαμε, κάναμε και πρόβα και η αεροπορία τότε σωστά έκανε τον Αρχάγγελο για να παρουσιάζει στον Έλληνα πολίτη ότι αυτό που λίγο ή πολύ ακούμε στα τραγούδια, εμείς είμαστε εδώ, μας έχετε δώσει στην εντολή, υδρώνουμε, ματώνουμε για σας. Μέχρι εδώ. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί στη συνέχεια, και έμαθα γιατί πλέον είμαι χρόνια απόστρατος, το 16 νομίζω, με τον Καμένο υπουργό, τον κύριο Καμένο, ο οποίος θα πρέπει και αυτός να τοποθετηθεί δημόσια για αυτό το θέμα, με τον ίν υπεύθυνο του κόμματος της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, που είναι ο πτέραρχος εκεί, δώσανε μια σύμβαση δεκαετή από ό,τι έμαθα από τον κύριο Καρπουνοπούλο, δεν τα έχω όλα τα καρδιά λέξη, για να κάνει αυτή η εταιρεία, ενός από την Καβάλα, να κάνει αυτή την εκδήλωση επίδειξη. Εγώ είμαι κάθετα αντίθετος αυτό, τα είπα και στον κύριο υπουργό. Η αεροπορία είναι σάρκα και οστά και αίμα από τον ελληνικό λαό.
1: Πείτε μου κάτι, αν το ξέρετε. Οι Έλληνες πιλότοι υποχρεούνται κατόπιν διαταγής να παίρνουν μέρος σε αυτές τις ιδιωτικές επιδείξεις?
0: Βεβαίως, βγαίνει διαταγή. Εδώ έμαθα και είμαι και εγώ στη διερεύνηση ότι η αεροπορία είχε, πώς το λένε, βάση αυτή τη σύμβαση, και εδώ θα είναι το τρελό, ότι να παρέχει, ξέρω εγώ, μέσα αεροπλάνα, δηλαδή μόνο η πτήση αυτή πρέπει να κοστίζει 40.000. Από κάτω, άμα θα δείτε το πρόγραμμα και μπείτε στο διαδίκτυο της εταιρείας που...
1: Το κόστος αυτό τη συμμετοχής το αναλαμβάνει η ελληνική αεροπορία?
0: Βεβαίως, από ό,τι ξέρω, τα καύσιμα όλα αυτά, τα αεροπλάνο τώρα που... Ποιος θα, το εργοστάσιο, ποιος θα το πληρώσει? Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει και εσείς, γιατί έχετε δημόσιο λόγο και ραδιόφωνο και με τον κύριο Λέω, να βγείτε και να θέσετε αυτά τα ερωτήματα στον κύριο υπουργό.
1: Έχετε εικόνα αν η ιδιωτική εταιρεία πληρώνει κάποιο αντίτιμο για όλα αυτά?
0: Από ό,τι άκουσα μόνο 25.000 ευρώ, δεν είμαι σίγουρος. Εγώ ζήτησα και είμαι αυτή τη στιγμή και εγώ, γιατί θα έλεγα έχω θυμώσει, γιατί κάποια στιγμή... Φτάσαμε από τον Αρχάγγελο, στο οποίο λέω ναι, σε ένα Athens Flag Week, στο οποίο λέω κατηγραμματικά όχι. Γιατί η αεροπορία μπορούσε να κάνει Αρχάγγελο ένα 4 χρόνια, το Νοέμβριο μήνα που γιορτάζει, να καλεί εκεί κόσμο, νεολαία, για να προσελκύει κόσμο. Αυτό το καταλαβαίνω. Το να πετάει η αεροπορία και να πληρώνει, ξέρω εγώ, γιατί δεν είδαμε και το υλικό κόστος. Θα πρέπει να το απαντήσει το Υπουργείο. Δηλαδή, οι δοκιμές που γίνανε την προηγούμενη, όλες αυτές τα ώρα, ξέρω εγώ, τα έχετε ακούσει.
1: Την ευθύνη τον έλεγχο.
0: 30 χιλιάρικα η ώρα δεν στοιχίζει.
1: Την ευθύνη τον έλεγχο, την προετοιμασία για να γίνουν αυτά, ποιος την έχει?
0: Από ό,τι ξέρω, την έχει η αεροπορία και κακώς την έχει. Υπάρχει ένα overview της, πώς το λένε, της εταιρείας. Και από εκεί και πέρα ψάχνουμε κι εγώ, ψάχνω να βρω γράμμα-γράμμα και παράγραφο-παράγραφο. Ζήτησα για τον συνάδελφό σας, τον κύριο Καρβουνόπουλο, που νομίζω ότι έχει, αλλά θα ζητήσω και επίσημα. Και νομίζω και εσείς μπορείτε να το βρείτε, να το διευκολύνετε, ή και άλλοι βουλευτές εδώ, να μας στείλουν αυτή τη διαβόητη σύμβαση που την υπέγραψε ο τότε αρχηγός με τον κύριο Καμένο, ή να ρωτήσετε και τον κύριο Καμένο και του άλλου αν την έχουν, να την πάρει, να τη δει ο γενικός λαός. Να δούμε τι γίνεται δηλαδή. Αυτό το πράγμα είναι παράδεκτο κατά την προσωπική μου κρίση και αντίληψη ως Έλληνα πολίτου, ως αξιωματικού και ως αεροπόρου. Φτάσαμε από τον Αρχάγγελο, Athens Flying Week. Τι είναι αεροπορία? Μέσω διαφήμισης και προσπορισμού εκατομμυρίων κάποιοι ιδιώτη. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι και η αεροπορία δεν είναι για να χαζεύουν με παγωτά και popcorn σαν σε τσίρκο οι άνθρωποι. Είναι άλλο πράγμα.
0: Κοιτάξτε, άλλο πράγμα είναι το να κάνει η αεροπορία, να καλέσει κόσμο, όπως έγινε με τον Αρχάγγελο, να καλέσει τα σχολεία, να καλέσει μαθητές. Πού προβλέπεται αυτό? Να πετάξουν κάποιοι άνθρωποι και τα λοιπά την ημέρα της γιορτής της αεροπορίας, προκειμένου το αεροπορικό πνεύμα για να γίνεται αυτή η μέθεξη λαού και αεροπορίας, γιατί στην αεροπορία, αγαπητέ
1: και αυτό πολύ, είναι άλλο πλαίσιο.
0: Αυτό είναι άλλο και πρέπει να γίνει. Είναι υπέρ αυτών των επιδείξεων, όπως γίνεται ας πούμε στις επαιτίους εθνικές. Έχουμε ανθρώπους που έχουν αξιολογηθεί, έχουν εκπαιδευτεί για αυτή την ιστορία, το ΖΕΦΣ που πάει και κάνει και ο λαός, ναι, το θέλει αυτό. Ταυτόχρονα, ναι, θέλω, ας πούμε, στη γιορτή της αεροπορίας να περάσουν τα Ραφάλ, αλλά όπως έχω πει δημόσια και άλλη φορά, του έχω πει, κύριε Βέντια, καλύτερα είναι πριν έρθουν και πετάξουν τα Ραφάλ σε μια επίδειξη, όπως το φλίσμο που δεν τη θέλω, τη θέλω μια φορά και για λόγους οικονομίας, από πριν να έχουν περάσει πάνω από τα θαλάσσια πάρκα που είναι δικά μας αντί της Τουρκίας, να περάσουν πάνω από τη Μεγίστη, πάνω από τη Σαμοθράκη και μετά να έρθουν να τα χειροκροτούμε όταν κάνουν αυτές τις πετάλθες και χορεύουν στον αέρα. Αυτά τα πράγματα τώρα που έγινε με τη ΦΛΑΕ, που γίνεται κάθε χρόνο, φαίνεται ότι πάει καλά εκεί το μαγαζί, κύριε Μπογιόπουλο, και κάποιοι οικονομάνε. Και η αεροπορία δεν είναι να πληρώνει ο Μπογιόπουλος, ο Νταβρής και ο πολίτης και να ξοδεύει, ξέρω εγώ, 3, 4, 5 εκατομμύρια, γιατί ούτε και αυτό το νούμερο μας το έχουν πει. Θα παρουσιάσει τον κόσμο και να πει αυτοί οι δοκιμές και τα λοιπά, καύσιμα, εκείνο προσωπικό, πόσα είναι αυτά.
1: Και δηλαδή, δεσμεύομαι ότι αυτή την ιστορία δεν θα την αφήσουμε. Τα ερωτήματα που θέσατε θα τα θέσουμε και θα τα απαντήσουμε και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, θέλω όμως με κάθε προσοχή, γιατί έτσι αρμόζει και στην ιδιότητά μου αλλά και στο χαρακτήρα μου, αλλά και επειδή προέρχομαι, όπως είπατε, από αυτή την οικογένεια και είναι ματωμένη η καρδιά μου, περιμένω και μιλάω καμιά φορά με τον πατέρα του Λέσια και θα πάω εκεί στη γενιά. Θα πρέπει αυτή η ιστορία, εις μνήμην όσων έχησαν το αίμα, και το νομικό πλαίσιο διερεύνησης να αλλάξει και ο τρόπος που πρέπει να γίνεται από τη δικαστική εξουσία όλα, ταυτόχρονα όμως να μπει σε μια καινούργια ράγα που αρμόζει όλη αυτή η ιστορία των επιδείξεων, που, πώς και πότε, με κέντρο να γίνεται η μέθεξη λαού και πολεμικής αεροπορίας.
1: Πτεράρχε, ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Real FM. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: μας προχώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους και τις φίλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ελένη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλησπέρα στον Ιωάννη, στον Θανάση, στον Παναγιώτη, Σταυρούλα μου, τα φιλιά μου. Τζον, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Μαργαρίτα, στον Διονύση, στον Κωνσταντίνο, στον Πέτρο, στον Μιχάλη. Είναι δεκάδες, επαναλαμβάνω, τα μηνύματα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Νωρίτερα σήμερα 12 χώρες ανακοίνωσαν πως θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με τους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως αναφέρουν, για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων και την ίδια την επέκταση των οικισμών. Οι 12 χώρες είναι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισπανία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία και η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σουηδία. Μάλιστα, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ed Miliband, δήλωσε πως η Βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι μία εθνοκάθαρση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη, η οποία διαπράττεται από τρομοκράτες επίκους. Και πολύ συχνά πρόσθεσε, η Ισραηλινή κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτή την κατάσταση. Ως απάντηση, η Ισραηλινή κυβέρνηση πριν από λίγο ανακοίνωσε πως κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ.
0: Έχει γίνει, υπάρχει σάλος στο Ισραήλ, από όσο αντιλαμβάνομαι, με την αποκάλυψη της Χάρετς ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν ενημερώσει τουλάχιστον 10 μέρες πριν τον Νετανιάχου για το χτύπημα στις 7 Οκτώβρη του 2023.
1: Σύμφωνα με την έρευνα της εφημερίδας, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε λάβει αυτές τις επίσημες προειδοποιήσεις πως η Χαμάς σχεδίαζε μια μεγάλη επίθεση κατά της χώρας του 10 ημέρες πριν την επίθεση της 7 Οκτωβρίου και τις αγνόησε. Σύμφωνα λοιπόν με τρεις ανώτερες ξένες πηγές, τις οποίες επικαλείται η Ισραηλινή εφημερίδα, υπήρξε μια συνομιλία κατά διάρκεια 45 λεπτών, κατά την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαγιέτ, θέλετε να προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς, ο Γιαχία Σινουάρ, σχεδίαζε μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ. Ο πρόεδρος των Εμμυράτων εξέφρασε μάλιστα την ανησυχία του ότι μια επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη αιματοχυσία, να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να υπονομεύσει τις συμφωνίες του Αβραάμ. Ο Νετανιάχου τώρα φέρεται να απάντησε πως πίστευε ότι η Χαμάς σκόπευε να δράσει στη Δυτική Όχθη και όχι στη Λωρίδα της Γάζας. Και διαβεβαίωσε μάλιστα τον πρόεδρο των Εμμυράτων ότι το Ισραήλ ήταν προετοιμασμένο για κάθε σενάριο. Ο Νετανιάχου βέβαια δεν ανέφερε την προειδοποίηση αυτή στις ενημερώσεις που ακολούθησαν για θέματα ασφαλείας που προηγήθηκαν τις 7 Οκτωβρίου και μιλάμε ασφαλώς για εσωτερικές ενημερώσεις της κυβέρνησης και του Συμβουλίου Ασφαλείας.
0: Ο Νετανιάχου τα διαψεύδει, έτσι.
1: Από την πλευρά του, ναι, βέβαια θα διαψεύδει ο Ισραηλινός
0: Πρωθυπουργός. Αλλά εδώ έχουμε τον πρώην Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπένετ, ο οποίος τα επιβεβαιώνει πλήρως.
1: Τα επιβεβαιώνει και δεν είναι ο μόνος. Φαίνεται πως σύμφωνα με την εφημερίδα, οι ξένες πηγές που έχει στη διάθεσή της είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν τα γεγονότα. Βέβαια, την παρακολουθούμε αυτή την υπόθεση, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και για την εξέλιξη των γεγονότων.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Τι, πού ήσουν?
0: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
6: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε εδώ στο πρωινό μας Express. Το οποίο και σήμερα είναι κοντά σας στην ώρα του, σταθερά. 8 και 8 πρώτα λεπτά.

Και τι ωραίο μουσικό ξεκίνημα με τους Πλασίμπο. Every you, every me. Πόσα χρόνια έχω να τα ακούσω αυτό το τραγούδι. Δεν το έχουμε παίξει έτσι. Α, μάλιστα. Στην εκπομπή πάντως στη δική μου εδώ πέρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στη μεγάλη μας παρέα, στο Real Voice 99,5. Εδώ που ακούτε την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Και εννοείται ότι έχετε και την καλύτερη ενημέρωση.

Είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου, γιορτή. Γιορτινή μάλλον η σημερινή μέρα, μεγάλη γιορτή για τη Ρόδο. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους εορτάζουσες και εορτάζοντες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Είναι χαμηλότερη από την χθεσινή μέρα που τέτοια ώρα είχαμε 29 βαθμούς. Χθες το βράδυ είχαμε 30. Αν κρίνω από την ένδειξη εδώ στο κινητό μου, τις επόμενες μέρες θα πέσει λίγο. Εκεί γύρω στους 30-29-28 θα πηγαίνουμε τις επόμενες μέρες. Αλλά για μεγαλύτερη εγκυρότητα και τοπική πρόγνωση θα ακούσουμε σε λίγο το Γιάννη Μανολά που δεν πέφτει ποτέ μα ποτέ έξω.

Έχουμε και σήμερα πολλά στην εκπομπή μας να πούμε και να σχολιάσουμε. Έχουμε μια πλούσια ατζέντα, θα την ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά. Επί του παρόντος να συστηθούμε. Ο Πέρης Βασιλάκης, στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της καλύτερης μουσικής στο ραδιόφωνο, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας συντονίζει. Εδώ συντονίζει σαν μαέστρος ορχήστρας, επικαιρότητα, ειδησιογραφία και μουσική. Το ότι ο Πέρης Βασιλάκης κάνει μουσική επιμέλεια, μην νομίζετε ότι δεν κάνει ταυτόχρονα και πολιτικές δηλώσεις. Τις κάνει με τα μουσικής, με τα τραγούδια που επιλέγει την ώρα που εμείς λέμε το α ή το β θέμα. Για προσέξτε το, αν δεν το έχετε προσέξει ήδη.

Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή με τα δελτία ειδήσεων και ετοιμάζει την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα πάρει τη σκυτάλη από μας, από το πρωινό μας Express. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Βαγγέλης Καρακατσάνη στην τεχνική υποστήριξη. Χάρη σε αυτόν είμαστε μια μεγάλη παρέα, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από τα ραδιόφωνά σας είτε διαδικτυακά, σε όποιο σημείο αυτού του πλανήτη και όχι μόνο εδώ στη γειτονιά μας, στα Δωδεκάνησα. Και πώς μας έχετε ανακαλύψει, και βλέπω το χάρτη, τα διάφορα σημεία στον παγκόσμιο χάρτη, πώς μας έχετε ανακαλύψει εκεί σε κάτι περίεργες χώρες. Καλά, δεν συζητώ βέβαια για τη Βρετανία. Εκεί θα φτιάξουμε μάλλον fan club περί Βασιλάκη στη Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε αρκετό κόσμο από εκεί. Η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί, και το βράδυ ξανά στις 9 με την επανάληψη του πρωινού μας Express. Η εκπομπή μας που έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και την Ιαλισόγια τις αγορές σας για τα καθημερινά σας ψώνια. Μπορούν να έρθουν και στο σπίτι σας βέβαια, εάν δεν προλαβαίνετε. Με τηλεφωνική παραγγελία. Αρκεί η παραγγελία σας να είναι πάνω από 50 ευρώ, μην βγάζετε τους ανθρώπους στον δρόμο. Για ψηλό πράγματα, μαζέψτε τα όλα μαζί και κάντε μία και καλή.

Τα καλύτερα μαζί μας λοιπόν μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης και υπέροχες προσφορές καθημερινά για τις οποίες ενημερώνεστε από το φυλάδιο το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.

0: Πάμε στον καιρό.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, καιρός γενικά αίθριος. Άνεμοι βορειοδυτικοί, θα φτάνουν τα 5 μέχρι μποφόρ, με εξαίρεση τα πολύ νότιότερα τμήματα του νομού, όπου εκεί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στο Καστελόριζο μέχρι 35 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 34, στη Σύμη μέχρι 33 και στην Λίνδο μέχρι 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 23 και 25 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 50 και 70%. Για αύριο Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός παραμένει στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, στα νοτιότερα και πάλι θα είναι πιο εξασθενημένοι κατά 1 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Η υψηλότερα στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 32. Θα ακολουθήσει η Κάλυμνος με 31 και η Λίνδος με 30 βαθμούς. Μεταξύ 23 και 26 βαθμούς οι ελάχιστες τη νύχτα. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65%.

έχουμε λοιπόν σήμερα, να σας πω. Χθες είχαμε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής και από εκεί πέρασαν οι εγκρίσεις πολύ σημαντικών έργων. Μεταξύ αυτών πρέπει να σας πω, δρομολογείται και η υλοποίηση της απόφασης που ελήφθη πριν από λίγους μήνες σε εκείνη τη μεγάλη σύσκεψη υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, εδώ στη Ρόδο, για την αποκατάσταση του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου, προκειμένου να είναι ασφαλές και λειτουργικό για τον κόσμο που μπαινοβγαίνει, τους εργαζόμενους, τους συναλλασσόμενους, τους πολίτες, μέχρι ότου φτάσουμε στην οριστική λύση του νέου δικαστικού μεγάρου. Ποιος το αναλαμβάνει το έργο αυτό? Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Θα πούμε λοιπόν περισσότερα πράγματα. Σε αυτό άλλωστε είχε αναφερώσει και την πρωινή του καθημερινή ανάρτηση ο Περιφερειάρχης πριν από 15-16 λεπτά. Είναι το πρώτο θέμα που θα δούμε σήμερα, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα σε κάθε περίπτωση για την τοπική μας επικαιρότητα, γιατί είναι μεγάλο θέμα για την τοπική μας κοινωνία και γιατί βλέπουμε ότι τελικά τα πράγματα σιγά σιγά παίρνουν ένα δρόμο. Και εδώ βάζω έναν αστερίσκο για αυτά που έχω να πω στη συνέχεια. Και με βάση αυτά τα οποία άκουσα νωρίτερα, να λέει στο Μανώλη Παπάζουγλου ο Παναγιώτης ο Κουνάκης, και έχω να κάνω κάποια σχόλια πάνω σε αυτά τα οποία ακούστηκαν και να τα συνδέσω και με την τρέχουσα επικαιρότητα. Θα ασχοληθούμε κι εμείς με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα όσα εκεί εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, τον κύριο Γιάννη Πάπου, στην συνέχεια της εκπομπής.

χθες στην Περιφερειακή Επιτροπή έγινε συζήτηση και για τα μεγάλα έργα, τα ΣΔΙΤ τα λεγόμενα, τα οποία έχει δρομολογήσει ο Φόντσα Νοτίου Αιγαίου και τρέχουν και αυτά. Μεγάλη συζήτηση για τις υποδομές, το δίδυμο έργο, όπως το λέω εγώ, της ΚΟ και της Καλύμνου. Και από εκεί έχουμε να ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα αποσπάσματα από τις συνεδρίες Περιφερειακής Επιτροπής και για το που βρίσκεται το έργο αυτό, το οποίο τρέχει με ρυθμούς ρεκόρ, όπως ακούσαμε χθες τον κύριο Καμπρούδη να λέει. Να σας πω επί τη ευκαιρία ότι στην ΚΟ μεταβαίνει σήμερα ο Περιφερειάρχης. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και τις εγκαταστάσεις εκεί του ΧΙΤΑ θα επισκεφθεί, που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ήταν, με τη χωματερή που ήταν εκεί στο σημείο πριν ανελάβει ο Φόντσα να εξαφανίσει αυτή την ντροπή και την υγειονομική βόμβα στην καρδιά του νησιού. Εν συνεχεία θα πάει και στην Καλύμνο, την Πέμπτη θα είναι εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερώσει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, τον κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλύμνου για μια ενημέρωση πάνω σε όλα αυτά τα θέματα και στο συγκεκριμένο των υποδομών του Φόντσα, αλλά και γενικότερα υποθέτω. Και από άλλες προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου όπου έχει κληθεί ο Περιφερειάρχης έχουν φύγει όλα μα όλα τα θέματα τα οποία αφορούν το νησί και άπτονται της αρμοδιότητας ή και όχι απαραίτητα της αρμοδιότητας της περιφέρειας, αλλά η περιφέρεια τα τρέχει. Ενώ κυρίες και κύριοι θα ασχοληθούμε σήμερα και με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Για την άνοδο του ΑΕΦΔΕ και τι αυτό σημαίνει για την Ευρώπη, τι σημαίνει γενικώς για όλους πια, για όλους μας. Επιδρά, πώς επιδρά, πώς θα εξελιχθεί, ποιες θα είναι οι συνέπειες, τι το πυροδότησε όλο αυτό, την άκρα δεξιά στη Γερμανία. Και ξέρετε, οι συμβολισμοί δεν είναι απλοί στην περίπτωση της Γερμανίας, είναι πολύ βαρύ αυτό. Λόγω του ναζιστικού παρελθόντος της χώρας. Μια χώρα η οποία το φέρει ενοχικά όλο αυτό. Όλο αυτό που έγινε με τον Χίτλερ. Και σε αυτή τη χώρα να βγαίνει πρώτη δύναμη σε κάποια κρατήδια. Η άκρα δεξιά. Θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, διεθνούς πολιτικής και ευρωπαϊκής ενοποίησης, τον κύριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Όπως καταλαβαίνετε, πλούσια η ατζέντα, πλούσια τα ελέη της επικαιρότητας και σήμερα. Δεν βάζεις κανένα τραγουδάκι, κύριε Πέρι Βασιλάκη, γιατί έτσι και ξεκινήσουμε με όλα αυτά που έχουμε να πούμε σήμερα, δεν νομίζω να ευτυχίσουμε στην πορεία για ολόκληρο τραγούδι. Και αρέσει.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πάμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας στο έπακρο και όσο καλύτερα μπορούμε. Σας έλεγα λοιπόν ότι χθες είχαμε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Και ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν και πέρασαν ομόφωνα ήταν η έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων, του λεγόμενου ΤΑΧΔΙΚ, για το έργο εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και λειτουργικής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάλου της Ρόδου. Ήδη έχουμε στα email μας και το πρωινό δελτίο τύπου της Περιφέρειας για το θέμα με περισσότερες λεπτομέρειες. Και στο ίδιο θέμα αφιερωμένη και η πρωινή ανάρτηση του Περιφερειάρχη του κυρίου Χατζημάρκου. Να σας θυμίσω έτσι λίγο για το ιστορικό, ότι πριν από ένα διάστημα, 2 μήνες περίπου, είχαμε εδώ στη Ρόδο τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη. Έγινε μια μεγάλη σύσκεψη στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εκεί ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις για το πώς τελικά θα λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα της δικαιοσύνης. Ελήφθη η απόφαση βεβαίως για την ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Απαιτείται χρόνος και για να εντοπιστεί το ακίνητο. Και βεβαίως για να ανεγερθεί. Η υπόθεση αναζήτησης του νέου ακινήτου, όπως βλέπετε, προσέκρουσε σε Ύφαλο. Ο Ύφαλος λέγεται Δήμος Ρόδου, αλίμονο. Οπότε εκεί άδειλον το μέλλον, δεν ξέρω αν θα καταλήξουν ποτέ για να προτείνουν, γιατί ναι μεν μπλοκάρανε την όλη συζήτηση, αλλά δεν σημαίνει ότι είχαν και κάτι να προτείνουν. Απλά να πούνε όχι. Απλά να πάνε κόντρα. Τέλος πάντων, τα γνωστά. Λοιπόν, το άλλο θέμα βέβαια ήταν τι γίνεται μέχρι να φτάσουμε στο καινούριο δικαστικό μέγαρο, τι γίνεται με το υφιστάμενο, το οποίο έχει σοβαρότατα κτηριακά προβλήματα. Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε να αναλάβει η περιφέρεια, με πόρους όμως του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ, να αναλάβει λοιπόν η περιφέρεια την εργολαβία. Να αποκαταστήσει, να συντηρήσει, να κάνει ασφαλές το υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο για το διάστημα το οποίο, το μέσο διάστημα το οποίο θα χρειαστεί μέχρι ότου η Ρόδος να αποκτήσει ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Αυτή λοιπόν η απόφαση, η οποία υλοποιείται μέσω προγραμματικής σύμβασης, γιατί είναι πολύ εμπλεκόμενη, είναι διατηρηταίο, είναι ιστορικό το κτίριο, άρα καταλαβαίνετε ότι και το Υπουργείο Πολιτισμού, εννοείται το Υπουργείο Δικαιοσύνης που είναι δικό του, η περιφέρεια που αναλαμβάνει την εργολαβία, το ΤΑΧΔΙΚ που θα αναλάβει τη διαδικασία χρηματοδότηση. Τα χρήματα είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να διευκρινίσω. Όλοι αυτοί λοιπόν οι εμπλεκόμενοι θα υπογράψουν προγραμματική σύμβαση. Εγκρίθηκε αυτό χθες από την Περιφερειακή Επιτροπή για να ξεκινήσει η παρέμβαση αποκατάστασης, ευπρεπισμού, ασφάλειας, λειτουργικότητας του σημερινού δικαστικού μεγάρου. Διαβάζω λοιπόν την σημερινή ανάρτηση του Περιφερειάρχη. Ένα ακόμη σημαντικό έργο, μια παρέμβαση απολύτως απαραίτητη, δρομολογείται μέσα από συνεργασίες και ανάληψη ευθύνης. Είναι η συντήρηση και λειτουργική αναβάθμιση του δικαστικού μεγάρου της Ρόδου, ένα κτίριο από την περίοδο της Ιταλοκρατίας που χρειάζεται φροντίδα και μάλιστα μεγάλη. Από την τελευταία συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τους συνεργάτες του στα γραφεία μας στη Ρόδο, προχωρήσαμε τα συμφωνηθέντα για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας και χθες, στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εγκρίναμε τη σχετική συμφωνία. Είναι 4 οι φορείς που έπρεπε να συντονιστούν: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων ΤΑΧΔΙΚ, Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρειά μας. Το σύνολο της χρηματοδότησης για τη συντήρηση του δικαστικού μεγάρου θα εξασφαλίσει το ΤΑΧΔΙΚ και το έργο θα το υλοποιήσει η Περιφέρειά μας. Όπου μπορούμε να σταθούμε χρήσιμοι και παραγωγικοί, το κάνουμε με χαρά και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Η δημιουργικότητα, όπως ακριβώς και η συνεργασία, είναι μια ακόμη αρετή που ζητά περιβάλλον αμοιβαίου σεβασμού για να μπορέσει να λειτουργήσει και να φέρει αποτελέσματα. 4 φορείς ενώνουμε τις δυνάμεις μας για έναν ακόμα στόχο και το γεγονός ότι μας εμπιστεύονται το ρόλο της υλοποίησης είναι για μας ευθύνη που μας δεσμεύει να εργαστούμε με τρόπο ώστε να φανούμε αντάξει αυτής της εμπιστοσύνης, χωρίς μεγαλοστομίες και θόρυβο, μόνο με σοβαρότητα και δουλειά. Είναι η ανάρτηση του Περιφερειάρχη, χθες δικαστικό μέγαρο, μάλλον σήμερα δικαστικό μέγαρο, χθες Εθνικό Θέατρο, εμπιστοσύνη στην καρδιά όλης αυτής της διαδικασίας. Η καρδιά όλης αυτής είναι η λέξη εμπιστοσύνη για όποιους το καταλαβαίνουν. Κάποιοι άλλοι απλά καμαρώνουν από τα παράθυρα και αν μπορούν να βάλουν την τρικλοποδιά και να φέρουν μια αντίρρηση μόνο και μόνο για να πούν κάτι, εξαντλούνται εκεί. Δυστυχώς έχουμε και αυτούς. Λοιπόν, κύριε Πέρη Βασιλάκη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα ελέγχθησαν χθες στην Περιφερειακή Επιτροπή. Δια πάσα νόσων τελικά η Περιφέρεια.
1: Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι με πιο ανεπτυγμένο τρόπο ο τίτλος που λέει «Δια πάσα νόσο στην Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου». Ορίστε, κύριε Λιμπερόπουλε, δια πάσα νόσο, έτσι, δια πάσα νόσο.
2: Κοιτάξτε, είχαμε ξεκινήσει εδώ και 1,5-2 χρόνια μια συνολική μελέτη αποκατάστασης του δικαστικού μεγάλου. Είναι ένα ιταλικό κτίριο, για όσους γνωρίζουν την περιοχή της Ρόδου, στο κέντρο της Ρόδου, πολύ σημαντικό για τη λειτουργία όλων του νησιού, το οποίο στεγάζονται το εφετείο, στεγάζονται το πρωτοδικείο, στεγάζονται όλες οι δικαστικές λειτουργίες της Ρόδου και του Δεκανήσου. Όχι Δεκανήσου, της Ρόδου. Το θέμα ποιο είναι, ότι εμείς είχαμε προχωρήσει τη διαδικασία της συνολικής αποκατάστασης και της δομικής αποκατάστασης. Το στείλαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει κάποιες παρατηρήσεις επί της συνολικής μελέτης. Πλην όμως, υπάρχει και μια απόφαση να προχωρήσουμε σε μια μεσοπρόθεσμη, μια διάμεση λύση για τις πιο άμεσες επεμβάσεις που χρήζει το συγκεκριμένο κτίριο. Κυρίως επεμβάσεις στο περίβλημα του κτιρίου, επεμβάσεις μόνωσης, επεμβάσεις στις τουαλέτες και σε κάποια λειτουργικά σημεία εντός του κτιρίου. Συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμύρια ευρώ τα προϋπολογίσαμε μαζί με το ΦΠΑ. Οπότε στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να προχωρήσουμε σε σύναψη μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που είναι ο κύριος του έργου, ιδιοκτήτης με λίγα λόγια, του ΤΑΧΔΙΚ, του Ταμείου δηλαδή Χρηματοδότησης, που θα δώσει τα χρήματα εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί είναι ένα διατηρητέο κτίριο, όπως σας είπα πριν από λίγο, και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, που θα αναλάβει το κομμάτι της ορίμανσης, δημοπράτησης και εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου. Είναι εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στη μεγάλη μελέτη, δεν είναι βέβαια το σύνολο των εργασιών της μεγάλης μελέτης, αλλά είναι εργασίες οι οποίες χρειάζονται για να δώσουν την λειτουργική, πώς να το πούμε, εξασφάλιση του συγκεκριμένου κτιρίου. Γιατί πραγματικά υπάρχουν σημεία του κτιρίου που χρειάζονται άμεση επέμβαση και μέχρι τώρα δυστυχώς όλες οι επεμβάσεις που έχουν γίνει ήταν εμβαλωματικού χαρακτήρα, μπαλώματα δηλαδή, λίγα λόγια, και μόνο κακό κάνανε, καλό δεν κάνανε. Και αυτό διαπιστώνεται και από αυθαίρετα κλεισίματα εσωτερικών προχώρων και από ελλειπή θερμομόνωση και υδρομόνωση. Τα χρήματα είπαμε ότι είναι από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων και προφανώς όλο αυτό θα παρακολουθείται και από την αρμόδια υπηρεσία νεωτέρων μνημείων που έχει η έδρα στη Ρόδο.
1: Το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα, στο οποίο θα ακούσεις στην κοινωνία μια συζήτηση για ένα δικαστικό μέγαρο το οποίο χρήζει παρεμβάσεων. Και η συζήτηση θα είναι επικεντρωμένη στο τι κάνει ή δεν κάνει η περιφέρεια, είμαστε εμείς. Δεν υπάρχει άλλο μέρος στην Ελλάδα να γίνεται αυτό. Αλλά είπαμε, δια πάσα νόσο. Λοιπόν, φτάσαμε και στην προγραμματική για να εγκαταστήσουμε σχεδόν μόνιμη εργολαβία εκεί για αποκατάσταση αυτού του υπέροχου κτηρίου, το οποίο έχει τα χάλια του. Λοιπόν, χρηματοδότης 100% βέβαιος, όπως είναι και σωστό και πρέπει, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ. Η απόφαση υπάρχει και στην τελευταία επίσκεψη που είχαμε εδώ του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη, νομίζω πριν από 2 μήνες περίπου, πότε είχε έρθει και είχε γίνει μια μεγάλη σύσκεψη εδώ στην περιφέρεια και μας ζητήθηκε η συνδρομή μας και σε αυτό και συμφωνήσαμε.

ψάχνετε το ένα κατόπιν του άλλου και μάλιστα στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν χθες στην Περιφερειακή Επιτροπή, μέσα σε αυτά ήταν και η αποκατάσταση του κτηρίου της Περιφέρειας. Και είπε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης ότι εδώ υπάρχει μια λαϊκή παροιμία που λέει, ας πούμε, ότι αυτό το παπούτσι του τσαγκάρι είναι αυτό το οποίο είναι χαλασμένο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το είπε. Αλλά έτσι είναι, γιατί φτιάχνει όλων των υπολείπων φορέων τα κτίρια εκτός από το δικό του. Εκτός από την Περιφέρεια, που έχει σοβαρότατα προβλήματα επίσης το κτίριο της Περιφέρειας. Ο ίδιος είπε, το δικό μου, λέει, το γραφείο βάζει νερά. Κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξω και το δικό μου, φτιάχνοντας όλων των άλλων. Έτσι λοιπόν, να αποκατασταθεί το ιστορικό κέντρο με τις παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται, με έργα τα οποία υλοποιεί η Περιφέρεια, με χρηματοδοτήσεις οι οποίες είναι είτε από τα Υπουργεία, όπως είναι το Εθνικό Θέατρο, είτε από πόρους της Περιφέρειας, όπως επίσης είναι το Εθνικό Θέατρο, γιατί τα 10 εκατομμύρια που χρειάζονται από εδώ και πέρα για τον εξοπλισμό μέσα, αυτά τα βάζει η Περιφέρεια. Και αν κάνει κανείς έτσι ένα άθροισμα, το έχω πει πολλές φορές, των έργων που γίνονται στην Ρόδο τα τελευταία χρόνια και στο Νότιο Αιγαίο συνολικά, θα βγουν εκατοντάδες εκατομμύρια. Κάποια στιγμή είχα ακούσει τον Περιφερειάρχη να κάνει ένα τέτοιο υπολογισμό για όλο το Νότιο Αιγαίο, όμως είναι περίπου, νομίζω, τα 2 δις. Λογικό, Άνω Φόδσα, Νοτίου Αιγαίου, έχει ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, 750 πόσα είναι. Λογικό δεν είναι τα τελευταία χρόνια να έχουν πέσει 2 δις και παραπάνω σε έργα. Το λέω αυτό γιατί άκουσα προηγουμένως τον κύριο Κουνάκη να λέει ότι είναι εχθρική η κυβέρνηση Μητσοτάκη προς τον τόπο. Ξέρετε, δεν είναι θέμα αν είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτό που θα πω τώρα. Στοιχεία παιδιά, αριθμούς. Καθίστε και υπολογίστε τα. Τα χρήματα τα οποία πέφτουν εδώ. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Τα χρήματα έρχονται σε εκείνους που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να τα αξιοποιήσουν και δεν τα παρκάρουν σε κωδικούς ανενεργούς και σε συρτάρια να κάθονται εκεί. Α, εκείνες οι εποχές των εικονικών εγγραφών στους προϋπολογισμούς πάνε. Γεια σας. Τα χρήματα πρέπει να επενδύονται. Διαφορετικά φεύγουν και πάνε σε άλλους που έχουν μεγαλύτερη ικανότητα αξιοποίησης των πόρων αυτών. Δεν έχει κανείς την πολυτέλεια να παρκάρει λεφτά σε συρτάρια και να τα κρατάει εκεί. Βλέπες δίτ των 13 σχολείων και αθλητικών κέντρων που κρατάει κλειδωμένα από την περίοδο του αείμνηστου Χατζηδιάκου ο Δήμος στα συρτάρια του. Έχει γίνει λίγο σαν το γεφύρι της Άρτας. Όλο κάτι γίνεται, όλο τις προωθούμε τις διαδικασίες. Όλο σε λίγες μέρες τα έχουμε ανακοινώσεις. Όλο σε κάποιες αυτές 100 φορές τα έχουμε ακούσει να τα λένε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχετε δει εσείς να κινείτε τίποτα? Όχι. Άρα λοιπόν, μη λένε κάποιοι και κυρίως από το Πασόκ για εχθρική συμπεριφορά απέναντι στη Ρόδο. Καμία εχθρική συμπεριφορά απέναντι στη Ρόδο. Υπάρχουν αριθμοί που το τεκμηριώνουν αυτό. Αλλά θα πω και κάτι άλλο. Την εποχή των παχαίων αγελάδων που κυβέρνησε το Πασόκ, που τα λεφτά πέφτανε σοριδών, πακτολός, ποταμός, χωρίς ελέγχους, χωρίς τις προδιαγραφές που βάζει, τις αυστηρές που βάζει σήμερα η νομοθεσία. Γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ολόκληρο νοσοκομείο στη Ρόδο και να μην έχει άδεια λειτουργίας, να μην έχει άδεια περιβαλλοντικών όρων κτλ. Και να μην μπορείς να βάλεις τη μία πέτρα πάνω στην άλλη, διότι το κτίριο δεν είχε άδειες. Και πόσα άλλα βρέθηκαν, λιμάνια χωρίς άδειες, τα πάντα όλα. Το να σου κουνούν λοιπόν το δάχτυλο αυτοί οι οποίοι σε αναγκάζουν να καταναλώνεις και πόρους αλλά και ενέργεια που θα μπορούσες να τη βάλεις σε νέα πράγματα για να μαζεύεις τα δικά τους αμάζευτα την εποχή που, επαναλαμβάνω, τα λεφτά έτρεχαν ποταμός, πακτολός, από την Ευρώπη και αλλού, χωρίς τον παραμικρό έλεγχο, ο καθένας ό,τι να είναι, όπου να είναι, όπου λάχει, όποτε λάχει και όπως λάχει, και να έρχονται να σου λένε ότι σήμερα είναι εχθρική μια κυβέρνηση. Ε παιδιά, μην απορείτε γιατί δεν ξεκολλάτε, αλλά κατεβαίνετε. Τώρα, το αν έχουν να αποθέσει τις ελπίδες τους εκεί στο Πασόκ, άκουγα τον Παναγιώτη τον Κουνάκη να το λέει, ότι θα έρθει ο Σαμαράς και θα τους κόψει. Εδώ διαλύθηκε ολόκληρο ΣΥΡΙΖΑ και δεν τσιμπήσατε μια μονάδα. Και περιμένετε να έρθει ο Σαμαράς, μπας και χάσει Νέα Δημοκρατία, και νομίζετε ότι θα πάρετε εσείς. Αλήθεια τώρα. Είναι αυτό πολιτική προσέγγιση. Αλήθεια. Αυτό περιμένετε. Εδώ διαλύθηκε, στα εξών συνεδέθη ο δικός σας ευρύτερος χώρος, η κεντροαριστερά, και δεν

0: Έτσι μπήσατε ένα ποσοστό απέναντίας μια ποσοστία μονάδα. Απέναντίας χάσατε. Και τώρα περιμένετε το Σαμαρά να σας σώσει. Αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έκθεση Θεσσαλονίκης. Να αποτιμήσουμε, κυρίες και κύριοι, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού με τον κατεξοχήν άνθρωπο της αγοράς, της πραγματικής οικονομίας. Ο πρόεδρος του Εμπολιτηρίου Δωδεκανήσου, ο κύριος Γιάννης Πάπου, είναι κοντά μας για να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Κύριε Πάπου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Αδιακίδη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Είστε καλά.
1: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά. Δεν με πείθετε έτσι όπως το είπατε. Ομολόγω.
1: Όχι. Είμαστε καλά. Πράγματι, παρακολουθήσαμε τις εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κυριάκο, συγγνώμη, Μητσοτάκη. Μία παρουσίαση μέτρων, η οποία μπορώ να πω ότι ήταν ποικιλόμορφη και κινήθηκε σε τέσσερις πολύ βασικούς άξονες. Ένας από αυτούς ήταν η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για το σύνολο των κοινωνικών ομάδων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί συμπεριλήφθηκαν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες, μάλιστα οι αγρότες με πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια που είχαν απόλυτη ανάγκη στήριξης, καθώς και μέχρι και τις ομάδες όπως τα άτομα με αναπηρία. Βασικός επίσης πυλώνας ήταν η ενίσχυση των ιδιωτικών και των δημόσιων επενδύσεων, που είναι ένας μηχανισμός οι επενδύσεις προκειμένου να φέρουν ανάπτυξη. Η κοινωνική πολιτική με ιδιαίτερη έμφαση στο στεγαστικό, στο δημογραφικό, στην υγεία, ακόμη και στους παιδικούς σταθμούς, όπου ανακοινώθηκαν τα λεγόμενα βάουτσερ προκειμένου να συμπεριληφθεί ακόμα μεγαλύτερος αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι επιλέγουν τους ιδιωτικούς ή τους δημόσιους σταθμούς. Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας ταυτόχρονα με μείωση του κόστους της ενέργειας, ειδικότερα για τα νοικοκυριά, και ήδη είδαμε ότι η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος πάροχος, έχει ανακοινώσει για το επόμενο έτος πολύ ελκυστικό τιμοκατάλογο προκειμένου να ελαμφρυνθεί η κοινωνία. Οι απότεροι στόχοι αυτών που είχαν οι άξονες και οι άξονες είναι η αύξηση του ΑΕΠ με σταθερό ρυθμό τουλάχιστον 2% κατέτος, αύξηση του μέσου μισθού με στόχο το 2030 να έχουμε μέσο μισθό τα 1.800 ευρώ και ταυτόχρονα να αυξηθεί ο βασικός μισθός, ο αρχικός, ο μισθός εκκίνησης, τουλάχιστον στα 1.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αύξηση, όπως είπαμε, των επενδύσεων και ταυτόχρονα να καταφέρει η χώρα να επιτύχει μείωση του χρέους λιγότερο από 110%. Να θυμόμαστε ότι το χρέος της Ελλάδας είχε εκτοξευθεί με διαδικασίες, μηχανισμούς, με πολιτικές που είχαν ακολουθηθεί στο παρελθόν και δεν πρέπει ούτε καν να τις σκεφτόμαστε, να τις θυμόμαστε, ναι, αλλά όχι να τις αναπολούμε. Γιατί αυτές οι λάθος πολιτικές οδήγησαν το κράτος να έχει χρέος το οποίο ξεπέρασε και το 200%. Το βασικό, λοιπόν, κυρία Δρακίδη, ήταν ότι όλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν είναι μέτρα όχι επιδημοτικής πολιτικής, αλλά μόνιμου χαρακτήρα. Έχουμε αναλογήσει το να ζητάμε ως επιμελητήρια, το σύνολο των επιμελητηριών, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται να μην είναι επιδοματικής πολιτικής, αλλά μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μας ικανοποίησε. Τώρα, η κατεύθυνση των εξαγγελιών.
0: Το θέμα είναι αν αυτά αναμένεται, κύριε Πάπου, να έχουν μια αποτύπωση στην αγορά, στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι, γιατί αυτό το οποίο λέει ο κόσμος είναι ότι η ακρίβεια είναι που όλα αυτά θα τα εξανεμήσει. Αυτό τουλάχιστον ακούω από τον κόσμο, αλλά και από οικονομικούς αναλυτές να λένε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ξέρετε, ό,τι μέτρα και να ανακοινωθούν, αν δεν υπάρξει έλεγχος της αγοράς, θα εξαναμισθούν όχι τα 300, τα 400 και τα 500 ευρώ, αλλά πολλαπλάσια ποσά. Έχουμε ζητήσει ως επιμελητηριακή κοινότητα να υπάρχει αυστηρότερος έλεγχος της αγοράς, προκειμένου να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα εσχροκέρδειας που έχουν παρατηρηθεί και συνεχίζουν να παρατηρούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις ή ακόμη και σε ορισμένους κλάδους. Τώρα, σαφώς μπορούμε να πούμε ότι θα περιμέναμε κάτι πολύ περισσότερο, ειδικότερα για την περιοχή μας, για την νησιωτική Ελλάδα, αλλά θα έλεγα ότι η κατεύθυνση των εξαγγελιών, των μέτρων τα οποία είναι τεχνοκρατικά μέτρα, σαν γενική εικόνα μας δημιουργεί ένα θετικό κλίμα, ταυτόχρονα δίνοντάς μας την αισιοδοξία ότι θα έχουμε πολύ καλύτερες μελλοντικές επιδόσεις στην οικονομία αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας. Να μην ξεχνάμε, κυρία Τελικίδη, ότι μιλούσαμε για μέτρα περίπου του ενός δις. Τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν το Σάββατο είναι ύψους άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Με προοπτική να αυξηθούν και τα μέσα στα επόμενα,
1: ακριβώς,
0: χρόνια.
1: Επαναλαμβάνω ότι είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και όχι επιδοματικού χαρακτήρα. Εννοείται ότι είναι μέτρα προς την ανάπτυξη και την ευημερία και επαναλαμβάνω, αποδείχθηκε ότι είναι μέτρα τεχνοκρατικά σχεδιασμένα. Είναι αρκετά, δεν μπορώ να πω ότι είναι αρκετά, θα θέλαμε κάποια μέτρα στοχευμένα, όπως είπα και πριν, στην νησιωτικότητα, αλλά όπως και να έχει μας δίνουν σταθερά βήματα προς μια υγιή οικονομία, μια ισχυρή Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, δεν αντέχουμε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, τον έχουμε ζήσει στο παρελθόν, τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό, τον έχουμε πληρώσει και συνεχίζουμε να τον πληρώνουμε ακριβά.
0: Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, θέλω λίγο να μπούμε στο κομμάτι της αγοράς των επιχειρήσεων. Γιατί εκεί είδαμε να γίνονται ανακοινώσεις για τεκμήρια επαγγελματιών, κατάργηση προς αυξήσεων λόγω τζίρου και μισθοδοσίας, την προκαταβολή φόρου, το τέλος επιτιδεύματος, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων. Και εδώ νομίζω ότι είναι ένα βασικό ζήτημα αυτό, κύριε Πάπου, γιατί βλέπουμε ότι από τα χρηματοδοτικά εργαλεία συνήθως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μένουν εκτός. Και με προσδοκίες είχαν δημιουργηθεί, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, και με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ενδεκτικότητας, και λέω το θυμάμαι γιατί είχε γίνει και μια ημερίδα εδώ στη Ρόδο με τον υπουργό τότε, την οποία τη συντόνισα εγώ στο Ρόδος Παλάσι συγκεκριμένα, έτσι. Και θυμάμαι τότε που γινόντουσαν ένα σωρό ανακοινώσεις ότι ναι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ενδεκτικότητας κτλ. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έγινε αυτό και αν οι σημερινές ανακοινώσεις ενισχύουν τελικά και σε ποιο βαθμό τη μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Κυρία Διακίδη, υπάρχουν δύο κανάλια. Υπάρχει το κανάλι του ελεύθερου επαγγελματία και υπάρχει και το κανάλι των νομικών προσώπων, δηλαδή των εταιριών. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι εξαγγελίες ακουμπάνε πάρα πολύ ισχυρά τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπου φεύγει από τη μέση κάτι το οποίο μας πέδευε για πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι άλλο από το χαράτσι, το παράλογο χαράτσι του τέλους επιτιδεύματος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έπρεπε να πληρώσεις φόρο επειδή ήσουν επαγγελματίας. Ένας υδραυλικός, ένας ηλεκτρόλογος, ένας ψυκτικός, ένας ξυνουργός έπρεπε να πληρώσει 1.800 ευρώ φόρο επιτιδεύματος επειδή ακριβώς είναι επαγγελματίας. Αυτό λοιπόν καταργείται, όπως μειώνεται.
0: Αυτό παντού εκτός από την Αττική, νομίζω, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν. Άρα καλύπτει και τα νησιά μας εδώ, έτσι, καλύπτει την τοπική αγορά.
1: Καλύπτει και τα νησιά μας, δεν καλύπτει τα νησιά τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Διότι υπάρχουν κάποια νησιά τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής, αυτά λοιπόν δεν συμπεριλαμβάνονται. Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο ακουμπάει την νησιωτικότητα. Η προκαταβολή η οποία είχε φτάσει να είναι παράλογο ποσοστό, δηλαδή 80%, να θυμόμαστε ότι είχε φτάσει και 100% και μειώθηκε επί της σημερινής κυβέρνησης στο 80%, αλλά εδώ να τονίσουμε ότι είμαστε και η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει αυτό τον μηχανισμό της
0: προκαταβολής του φόρου που πρέπει να πληρώσει, να τον προπληρώνει. Ναι.
1: Προσέξτε, και μόνο η περιγραφή είναι παράλογη.
0: Ναι.
1: Προκαταβολή φόρου έναντι κερδών της επόμενης χρονιάς.
0: Και πού το ξέρεις τι θα έχει γίνει, μπορεί να έρθει η συντέλεια του κόσμου.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς παράλογο. Κανονικά θα έπρεπε να ξεκινήσει να μειώνεται και στα νομικά πρόσωπα. Τουλάχιστον υπάρχει αυτή η μείωση ούτως ώστε να πάει στο 50%, βεβαίως όχι άμεσα, για τα νομικά πρόσωπα, αλλά σε βάθος 5 ετίας. Καλοδεχούμενα, επαναλαμβάνω, τα μέσα.
0: 5 μονάδες ετησίως από το 2028 για τα νομικά πρόσωπα.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Ενώ από το 27 είναι για επαγγελματίες, από το 50, από το 55 στο 50% μέσα στο 2027. Σωστά, αν τα έχω σημειώσει και σωστά.
1: Και κάτι το οποίο μας ενδιέφερε πάρα πολύ ήταν ότι θα εξαφανιστεί πλέον αυτό το παράλογο φορολογικό μέτρο των τεκμηρίων, δηλαδή θα πρέπει να παρουσιάζει κάποιος, να πληρώνει μάλλον, όχι να παρουσιάζει, να πληρώνει συγκεκριμένο φόρο ασχέτως κερδών. Ναι. Άρα αυτό ακουμπάει τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι διαμαρτυρόντουσαν τα τελευταία 2 χρόνια όταν υλοποιήθηκε, όταν σχεδιάστηκε και άρχισε να λειτουργεί αυτό το μέτρο του τεκμαρτού. Ήταν κάτι το οποίο το ζητήσαμε όλα τα επιμελητήρια. Βεβαίως αναγνωρίστηκε, θα έλεγα σύντομα, ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας εντοπίστηκαν από την κυβέρνηση οι στρεβλώσεις και είδαν ότι ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν απέφερε περισσότερα έσοδα στο κράτος, μάλλον δημιούργησε περισσότερα προβλήματα στην επιχειρηματική επαγγελματική κοινότητα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι εξαγγέλθηκε άμεσα η κατάργησή του. Στόχος βεβαίως, κυρία Αριακίδη, δεν είναι απλά να αντέχει η οικονομία η νησιωτική. Στόχος μας είναι η νησιωτικότητα να προοδεύει, να ευημερεί, να αναπτύσσεται. Πιστεύουμε λοιπόν ότι κάθε μόνιμο μέτρο το οποίο μειώνει τα οικονομικά βάρη από την επιχειρηματική κοινότητα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Ναι, γιατί τα νησιά στηρίζουν και τον τουρισμό, είτε μεγάλα είναι είτε μικρά. Τη βαριά βιομηχανία, όπως τη λέμε, όσο καλύτερα δουλέψουν, τόσο περισσότερα χρήματα κατευθύνονται στο κεντρικό κορβανά, τόσο περισσότερα στηρίζεται η οικονομία, τόσο περισσότερο αυξάνονται τα περιθώρια αυτά, αυτό το κοινωνικό μαξιλάρι, όπως το λέμε, για να υπάρχουν μεταπαροχές στην ελληνική κοινωνία. Είναι αλυσίδα. Είναι κρίκη μιας μεγάλης αλυσίδας όλο αυτό. Άρα, μόνο συμφέρον έχει η στήριξη για την πολιτεία, εννοώ. Για τη χώρα μας η στήριξη της νησιωτικότητας. Και απορώ γιατί δεν το κάνουν αυτό, γιατί είναι τόσο δύσκολο να γίνει κατανοητό και αντιληπτό όλο αυτό.
1: Εμείς ως νησιωτική περιοχή και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις οποίες εκπροσωπούμε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς εδώ στην περιοχή μας δεν έχουμε επιχειρήσεις κολοσσούς, είναι οικογενειακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν πρέπει απλά, επαναλαμβάνω, να επιβιώνουμε. Χρειαζόμαστε μηχανισμούς ανάπτυξης, χρειαζόμαστε ισχυρότερα μέτρα, στοχευμένα μέτρα νησιωτικού χαρακτήρα, μέτρα μόνιμα, μέτρα λογικά και ταυτόχρονα μέτρα τα οποία να διασφαλίζουν την, όχι μόνο την δημοσιονομική επιβίωση, αλλά πολύ περισσότερο την δημοσιονομική ανάπτυξη της κοινωνίας αλλά και της χώρας. Γιατί ξέρετε, δεν μπορεί να υπάρξει υγιής κοινωνία χωρίς ένα ισχυρό κρατικό μηχανισμό. Και δεν μπορεί να υπάρξει και ισχυρός κρατικός μηχανισμός χωρίς υγιή κοινωνία. Άρα αυτά είναι αλληλένδετα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να μπορέσουν αυτά τα δύο κομμάτια και να συνεργαστούν και να συνεννοηθούν, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει απαραίτητη συνεννόηση, με αποτέλεσμα να προκύπτουν προβλήματα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μετά την εξέταση και την επεξήγηση των μέτρων, γιατί κυρία Διακίδη, εχθές τα κυβερνητικά στελέχη χρειάστηκαν 3 ώρες
0: ναι.
1: να επεξηγήσουν τα μέτρα. Είναι κάτι το οποίο πράγματι φέτος ξεπέρασε τον χρόνο, τον τηλεοπτικό, κάθε άλλης χρονιάς, κάθε προηγούμενης χρονιάς. Είναι μέτρα τα οποία είναι τεχνικά. Αρχικά μπορεί να ακούστηκαν κάποια μέτρα περίεργα, όπως ας πούμε ο ψηφιακός κουμπαράς. Όμως είναι μέτρα τα οποία δείχνουν ότι έχουν στόχευση στα θετικά αποτελέσματα των επόμενων χρονιών. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη. Γιατί τις προηγούμενες χρονιές ακούγαμε μέτρα τα οποία δεν είχαν βαθύ χρονικό ορίζοντα και πολλές φορές ήταν μέτρα τα οποία δημιουργούσαν οικονομικές αναταράξεις και όχι οικονομική σταθερότητα.
0: Ναι. Δηλαδή πλήρωνε στο λογαριασμό ετεροχρονισμένα. Εκείνη την ώρα μπορεί να φαινόταν. Ναι, και σου ερχόταν ο λογαριασμός τα επόμενα χρόνια.
1: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πληρώνουμε ακόμα πολύ σοβαρά λάθη του παρελθόντος. Έχουμε ζήσει εξαγγελίες οι οποίες έλεγαν σε έναν υπουργό οικονομικών, να λέγει ο πρωθυπουργός, δώστα όλα.
0: Σύνθημα.
1: Αυτό το δώστα.
0: Viral θα το λέγαμε αυτό στη σημερινή γλώσσα.
1: Αυτό το δώστα όλα πρέπει να το βγάλουμε και από την ψυχοσύνθεσή μας ως λαός, αλλά πολύ περισσότερο και ως οικονομική, επαγγελματική, επιχειρηματική κοινότητα.
0: Έλεγα και χθες, κύριε Πάπου, ότι ποια κυβέρνηση, ανεξαρτήτως χρώματος, έτσι, είναι μπλε, είναι πράσινη, είναι κόκκινη, είναι κίτρινη, ό,τι είναι ροζ. Ποιος δεν θέλει να έχει ικανοποιημένους πολίτες από κάτω, έτσι, για να είναι, να επανεκλέγεται με άνεση κτλ. Ποιος δεν το θέλει. Όμως το θέμα λοιπόν είναι από τη μία η δημοσιονομική σταθερότητα, όπως λέτε, για να μην έρχεται ο λογαριασμός ετεροχρονισμένα, γιατί τα είδαμε αυτά τις προηγούμενες δεκαετίες να συμβαίνουν, γιατί κάπου θα φρακάρει όλο αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή θα σκάσει και τα σκάγια θα τους πάρουν όλους στο πέρασμα. Το θέμα λοιπόν είναι αν αυτή η δυνατότητα, η ρεαλιστική, η οποία δίνεται για να μοιραστούν αυτά τα πλεονάσματα τα οποία έχει καταφέρει η χώρα, αν διανέμονται με τέτοιο τρόπο που είναι κοινωνικά δίκαιος και αν πράγματι απαντούν σε πραγματικές ανάγκες. Αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο. Βάσει αυτής της λογικής πρέπει να αξιολογούνται οι εξαγγελίες.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα μπορούσε να δει ο Πρωθυπουργός να εξαγγείλει μέτρα τα οποία να ικανοποιήσουν πολύ μεγαλύτερη μερίδα είτε επαγγελματιών είτε συνταξιούχων σε μεγαλύτερο βαθμό. Στόχος λοιπόν δεν είναι η επανεκλογή. Εγώ θεωρώ ότι στόχος είναι η ευημερία του κράτους στο σύνολό του. Και αυτό πρέπει να έχουμε ως στόχο. Την ευημερία του κράτους. Επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να υπάρχει ισχυρό κράτος χωρίς ισχυρή κοινωνία, ούτε ισχυρή κοινωνία χωρίς ισχυρό κράτος. Να μην σκεφτόμαστε αυτά τα οποία έχουμε πάθει στο παρελθόν, να μην τα αναπολούμε, διότι αυτές οι λάθος πρακτικές μας οδήγησαν στα μνημόνια. Αν δεν είχαν ακολουθηθεί, που υπήρχαν και τότε πολιτικοί οι οποίοι χτυπούσαν το καμπανάκι και έλεγαν παιδιά δεν θα δημιουργήσουμε πρόβλημα, δεν είναι σωστή πολιτική αυτή. Δυστυχώς η συμπεριφορά κάποιων κυβερνήσεων ήταν κοντόφθαλμη, με αποτέλεσμα να υποθηκευτεί το μέλλον της χώρας, να υποθηκευτεί το μέλλον ολόκληρων γενιών και να πληρώνουμε τα λάθη του παρελθόντος.
0: Ναι, σωρεύτη, είναι αυτό που λέγαμε. Πολιτικές δεκαετιών ήρθαν, φράκαραν εκεί γύρω στο 2011-2012 και είδαμε τι ακριβώς ακολούθησε μετά τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Πάπου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας επικοινωνία.
1: Εγώ κυρία Διακίδη και πιστεύω ότι βλέπουμε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν στέκεται μόνο στις εξαγγελίες της ετήσιας ΔΕΘ αλλά προβαίνει και σε διορθωτικές κινήσεις εντός των οικονομικών ετών. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει πεδίο βελτίωσης και διόρθωσης αδικιών και στρεβλώσεων που υπάρχουν. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ρόδινα τα πράγματα για τους επιχειρηματίες, δεν είναι ρόδινα για τους επαγγελματίες, ούτε για τους συνταξιούχους, αλλά γίνονται βελτιωτικές κινήσεις οι οποίες μας δίνουν έτσι τη σπίθα ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνουμε μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Γιάννη Πάπου, από τη μισή των εξαγγελιών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη ενότητα, το πρώτο μέρος της εκπομπής. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας, να δούμε τα θέματα του ΦΟΤΣΑ, να δούμε τι γίνεται εκεί με τις επενδύσεις, τη μεγάλη αυτή επένδυση τους ΔΙΤ σε ΚΟ και Κάλυμνο, ενώ στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, επαναλαμβάνω, θα ασχοληθούμε λίγο και με τις εξελίξεις στην Ευρώπη μαζί με τον κύριο Σωτήρη Ντάλη. Πιστεύω ότι θα έχουμε, όπως κάθε φορά άλλωστε, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας τη μεγάλη εικόνα.
2: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

Τι ωραία τραγούδια αυτά, τι μας θυμίζουν, από πού έρχονται. Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι, μετά και το δελτίο ειδήσεων από την Νατάσα Παμπρή που ακούσαμε περιστατωμένα τα κύρια σημεία της επικαιρότητας. Είμαστε εδώ στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής μας.

0: Διαβάζω εδώ ένα θέμα στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Το Euronews, η μνήτη Ντήλο, το ελληνικό νησί που κατάργησε τη χωματερή. Διεθνές αφιέρωμα παρουσιάζει την Ντήλο ως παγκόσμιο πρότυπο διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση και ακομποστοποίηση κοντά στο 90%. Ρεπορτάζ του Euronews συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα βίντεο εδώ. Με την επισήμανση ότι το σύστημα λειτουργεί μόνο αν οι κάτοικοι κάνουν σωστή διαλογή στο σπίτι. Φιλοξενούνται και δηλώσεις της Δημάρχου της Μαρίας Καμά στο ρεπορτάζ. Με την επισήμανση ότι αυτό το πρόγραμμα, το Just Go Zero Τήλος, που πλέον το τρέχει ο Φόδσα και στην Τήλο, σε ασθενή συνεργασία με τον Δήμο, με τους πολίτες, με τους κατοίκους, είναι έτοιμο να επεκταθεί. Οι περιφερειακές αρχές σχεδιάζουν, αναφέρει το ρεπορτάζ, να εφαρμόσουν το ίδιο μοντέλο, ώστε περισσότερα μικρά νησιά σε όλη την Ελλάδα να σταματήσουν να θάβουν τα απορρίμματά τους και να αρχίσουν να τα διαχειρίζονται ορθολογικά. Είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι, ότι ο Φόδσα έχει φέρει, και τολμώ να το πω με τα λόγου γνώσεως, μια επανάσταση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Μετατρέποντας τα νησιά που εκεί είναι πιο εύκολη η κλίμακά τους σε πραγματικά εργαστήρια καινοτομίας στο συγκεκριμένο αυτό τομέα, και βέβαια από δίπλα και οι μεγάλες, πολύ μεγάλες επενδύσεις που έρχονται να δώσουν λύσεις, τεράστιες μονάδες έρχονται να δώσουν λύσεις σε νησιά ιδιαιτέρως επιβαρημένα. Η Ρόδος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Κος, η Κάλυμνος. Στην περίπτωση τώρα του δίδυμου έργου της Κο και της Καλύμνου έχουμε πει πάρα πολλά, έχουμε αφιερώσει ώρες επί ωρών, έχουν γραφεί πολλά, έχουν λεχθεί άπειρα πράγματα, τα οποία, για τα οποία η εποδός είναι μία και μόνη, κατά την άποψή μου. Η απάντηση, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ απλή. Και πραγματικά δεν κατανοώ το λόγο για τον οποίο γίνεται όλη αυτή η φασαρία από το δήμαρχο τον Θεοδόση Νικηταρά στην Κο, για κάτι που ο ίδιος έχει ψηφίσει. Γιατί ο ίδιος συμμετέχει στα όργανα του Φόδσα, όπου ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις εδώ και πολλά χρόνια, από το 23, αν δεν κάνω λάθος, 22-23, οπότε υπεγράφει, αποφασίστηκε, συντάχθηκε το λεγόμενο ΠΕΣΔΑ, το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης των Απορριμμάτων. Εκεί μέσα προβλέπονται όλα αυτά τα οποία έχουν δρομολογηθεί. Και η ενδιάμεση λύση μεταξύ αυτών, δηλαδή μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η μεγάλη, τεράστια εγκατάσταση, υποδομή σε Κο και Κάλυμνο, στο ενδιάμεσο τα απορρίμματα από την Κάλυμνο να μεταφέρονται στην Κο. Αυτά είναι εγκεκριμένα. Είναι ψηφισμένα από τον Θεοδόση τον Νικηταρά, εμπεριέχονται στο ΠΕΣΔΑ, δεν είπε κάτι τότε. Εκ των υστέρων, προφανώς, για να χαϊδέψει τα αυτιά της τοπικής κοινωνίας, ξεκίνησε όλος αυτός ο χαμός ο οποίος ξεκίνησε, και επαναλαμβάνω, όταν το έχεις εγκρίνει, όταν το έχεις υπογράψει, όταν έχεις συμφωνήσει, όταν έχεις ψηφίσει μέσα στα όργανα που συνέταξαν και αποφάσισαν το ΠΕΣΔΑ και αυτό έγινε νόμος του κράτους, τι φωνάζεις? Γιατί διαμαρτύρεσαι? Μεταβατικό είναι έτσι κι αλλιώς. Καμία επιβάρυνση δεν έχεις. Καινούριο εργοστάσιο σου φτιάχνουνε. Την τροπή του νησιού σου, τη χωματερή σου αποκαταστήσανε. Τι πρόβλημα έχεις? Αλήθεια δηλαδή, τι πρόβλημα έχεις? Και το κυριότερο, το ΠΕΣΔΑ το ψήφισες, το ενέκρινες. Συμμετέχει ο Δήμος της Κο στο Φόδσα. Δεν ελήφθη ερήμην του καμία απόφαση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τώρα, εάν κάποιοι θέλουν συζήτηση επί συζήτησης, και αυτός ο λαϊκισμός που δημιούργησε αυτό το μείζον πρόβλημα των απορριμμάτων σε ολόκληρη τη χώρα να συνεχίζεται εις το διήνεκες, εν πάση περιπτώσει, ας αναλάβουν από εκεί και πέρα τις ευθύνες τους και οι ίδιοι οι πολίτες, που το ζουν στο πετσί τους και στην καθημερινότητα, και επί χρόνια σε τελευταία ανάλυση πλήρωναν και τέλη καθαριότητας για να έχουν μια υγειονομική βόμβα και μια ντροπή στην καρδιά του νησιού τους. Και κατά τα άλλα είναι οι κακοί αυτοί οι οποίοι απεκατέστησαν αυτό το έσχος. Αυτό έτσι σαν ένα γενικό σχόλιο και στο contrast με αυτό το οποίο γίνεται στην, στην Τήλο. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί χθες, κυρίες και κύριοι, στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής υπήρχαν θέματα που αφορούν τον Φόδσα. Το πρώτο εξ αυτών, έγκριση τεύχους πρόσκλησης συμμετοχής σε διάλογο, δηλαδή η δεύτερη φάση της διαδικασίας, το δεύτερο στάδιο, της β' φάσης του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο «Μονάδες Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων Δήμου Κόκκια Καλυμνίων Μέσος ΔΙΤ», που υλοποιείται με τις διατάξεις των νόμων τάδε-τάδε, να μην σας κουράζω με αριθμούς, και ο ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Προχωράει, προχωράει, και όπως άκουσα χθες τον κύριο Χρήστο Γαμβρούδη να λέει, προχωράει και με γρήγορους, ταχύτατους ρυθμούς αυτό το ΣΔΙΤ, αυτό το τεράστιο έργο. Τι είναι, τι γίνεται ακριβώς, πού βρισκόμαστε? Ακούσουμε τον ίδιο τον κύριο Γαμβρούδη.
1: Με το συγκεκριμένο θέμα περνάμε πλέον στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού για το έργο της, των μονάδων ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης των Δήμων Κόκκια Καλυμνίων. Να θυμίσω ότι η πρώτη φάση του διαγωνισμού έχει ολοκληρωθεί και έχουν προεπιλεγεί 5 οικονομικοί φορείς, οι οποίοι καλούνται πλέον να συμμετέχουν στη δεύτερη φάση και συγκεκριμένα στο β' στάδιο που αφορά τον ανταγωνιστικό διάλογο. Πολύ γρήγορα να πω ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που περιλαμβάνει τη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των νέων υποδομών σε αυτά τα δύο νησιά για 27 χρόνια. Σε επίπεδο υποδομών προβλέπεται η κατασκευή και η λειτουργία μιας ΜΑ, όπως λέμε, δηλαδή μιας μονάδας ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων στο νησί της ΚΟ, μιας μονάδας προεπεξεργασίας ανάκτησης και ανακύκλωσης στο νησί της Καλύμνου και ενός νέου χιτή πλέον για την ΚΟ, με τη συνολική δυναμικότητα των μονάδων αυτών ανέρχεται στα 46, περίπου 46.000 τόνους αποβλήτων ετησίως. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για μια μετάβαση από τη σημερινή λογική της απλής διαχείρισης και ταφής σε ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας ανάκτησης και ανακύκλωσης. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, έχει ήδη εγκριθεί από την Διευθυντική Επιτροπή ΣΔΙΤ τη συμμετοχή του Δημοσίου στην χρηματοδότηση και κατασκευή του έργου μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 110,06 εκατομμύρια ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και περιλαμβάνει τόσο την χρηματοδοτική συνεισφορά της αναθέτουσας αρχής, όσο και τις πληρωμές προς τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης κατά την περίοδο λειτουργίας. Να πούμε ότι η τελική όμως οικονομική και χρηματοδοτική δομή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και αυτό είναι ακριβώς και ένα από τα βασικά στοιχεία του διαλόγου που ξεκινάει τώρα. Ο μηχανισμός των πληρωμών, η βασική όρη της χρηματοδότησης, η καταλομή των κινδύνων μεταξύ του δημοσίου και του ιδιώτη, η απομειώση των πληρωμών, όλα αυτά είναι ουσιαστικά η διαδικασία, η αξία της διαδικασίας που ξεκινάει τώρα, δηλαδή ένας διάλογος με τους 5 προεπιλεγέντες ώστε να εξεταστούν οι τεχνικές λύσεις, το χρονοδιάγραμμα της μελέτης και κατασκευής, οι απαιτήσεις της λειτουργίας και της συντήρησης, οι δείκτες απόδοσης, η κατανομή των κινδύνων, των ρόλων και το οικονομικό μοντέλο του έργου. Και με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα διαμορφωθούν τα τελικά τεύχη του σταδίου Β2, αυτό που λέμε τις δεσμευτικές προσφορές, όπου τότε οι πια υποψήφοι θα κληθούν να καταθέσουν τις προσφορές τους. Άρα σήμερα καλείστε να εγκρίνετε την πρόσκληση συμμετοχής στο διάλογο και τους όρους αυτής, καθώς και τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργήσει τη διαδικασία. Η Επιτροπή είναι τριμελής, είναι η ίδια Επιτροπή που έχει αγκριθεί τόσο στο ΣΔΙΠ της Ρόδου όσο και στο ΣΔΙΠ της Σαντορίνης. Δύο μέλη από εμάς, ένα μέλος από την Περιφέρεια, ένα μέλος από τον Φόδσα Νοτιού Αιγαίου και ένα μέλος που έχει οριστεί με σχετική απόφαση του Υπουργού από την μονάδα ΣΔΙΤ.
2: Πότε ξεκίνησε ο Καλυμνός, το ΣΔΙΤ, κύριε Γαμβρούδη?
1: Αρχές του Ιανουαρίου, τέλος Δεκεμβρίου, με αρχές του Ιανουαρίου του 26. Σε σχέση δηλαδή με το ΣΔΙΤ της Ρόδου και της Σαντορίνης, τα οποία κρατήσαμε περίπου 2 χρόνια οι πρώτες φάσεις. Αυτό κατάφερε, είχαμε βέβαια και την προϋπηρεσία και την εμπειρία και τελείωσε μέσα σε 9 μήνες σχεδόν, 8 μήνες.
2: Είναι εξαιρετικά χαμηλός, είναι εξαιρετικά μικρός σύντομος ο χρόνος της αλφα φάσης στο ΣΔΙΤ αυτό. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. γραφειοκρατικά είναι πάρα πάρα πολύ δουλειά και γι' αυτό το ανέλαβε η διεύθυνση, η Γενική Διεύθυνση Υποδομών της Περιφέρειας, γιατί είναι εκπαιδευμένη σε πάρα πολύ δύσκολες και εξαιρετικά απαιτητικές αποστολές. Κύριε Λουμπερόπουλε, ευχαριστούμε γιατί το ΣΔΙΤ αυτό όπως και το επόμενο έχουν κάνει ρεκόρ σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της αλφα φάσης και είναι εξαιρετικά σπάνιο, νομίζω ότι έχει ξαναγίνει, μέσα στον ίδιο χρόνο να περάσει, να ανοίξει και η β' φάση. Άρα αφού δεν έχουμε έτοιμα για τοποθέτηση ή ερώτηση ή κάποια ερώτηση, πάμε στη ψηφοφορία. Έχουμε αρνητική ψήφο ή αποχή. Άρα με 9 θετικές ψήφους, επί 9 παρόντων, εγκρίθηκε το πρώτο θέμα.
0: Λοιπόν, η συζήτηση επεκτάθηκε όμως στην πέρα από αυτό το τεχνοκρατικό, αν θέλετε, το τεχνικό, το διοικητικό, το διαδικαστικό θέμα και στην ευρύτερη αυτή συζήτηση που έχει ξεσπάσει με αφορμή το έργο αυτό το μεγάλο, το δίδυμο έργο της Κόκκι της Καλύμνου, με τον Φόδζα να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σφοδρής, σφοδρότατης κριτικής. Κάτι το οποίο επισήμανε ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του, λέγοντας ότι δεν υπάρχει άλλος φορέας που να έχει πολεμηθεί τόσο πολύ όσο ο Φόδισσα Νοτίου Αιγαίου.
2: Δεν νομίζω ότι στην σύγχρονη ιστορία μας έχουμε παράδειγμα άλλο κάποιος οργανισμός να έχει πολεμηθεί περισσότερο από τον Φόδισσα Νοτίου Αιγαίου. Η πολεμική απέναντι στο Φόδισσα Νοτίου Αιγαίου έχει ξεπεράσει οποιοδήποτε προηγούμενο ιστορικό παράδειγμα και βλέπετε ότι καθημερινά ζούμε μέσα σε ένα τοξικό περιβάλλον να πρέπει να απαντάμε πάσης φύσεως καταγγελίες. Η συζήτηση έχει τους εξής τίτλους όταν γίνεται για τον Φόδισσα, ότι ασκούμε κριτική, καταθέτουμε άποψη. Πολλοί ψευδές. Το 90% αυτών που λέγονται δημόσια για τον Φόδισσα είναι ανακρίβειες. Είναι άλλο πράγμα το ψέμα και είναι άλλο πράγμα η διαφορετική άποψη. Διαφορετική άποψη σημαίνει μια άλλη αντίληψη, μια άλλη πολιτική πρόταση, οκ, είναι απολύτως αποδεκτή. Είναι άλλο πράγμα και η κριτική. Και κριτική είναι απολύτως θεμητή. Αλλά για τον Φόδισσα Νοτίου Αιγαίου ακούμε μόνο ψέματα. Στην ΚΟ, για παράδειγμα, όπου είναι και αντικείμενο του πρώτου θέματος στη σημερινή ημερήσια διάταξη, τι παρέλαβε ο Φόδισσα Νοτίου Αιγαίου και πότε το παρέλαβε? Το 2024, πριν από 2 χρόνια, παρέλαβε μια ανεξέλεκτη κομματερή. Αν κάνω λάθος, κύριε Γαμβρούδη, θέλω να με σταματήσετε. Είχε άδεια λειτουργίας? Όχι. Είχε κανενός είδους διαδικασίες ως προς τους κανόνες λειτουργίας? Όχι. Είχε μηχανήματα? Είχε ένα μηχάνημα?
1: Δεν δουλεύανε.
2: Είχε ένα μηχάνημα που πήραμε χωρίς ρόδες. Το φτιάξαμε. Σε πόσο καιρό?
1: Ναι.
2: Σε πόσο καιρό?
1: Είχε αρκετές ζημιές, σε 4 μήνες, 5 περίπου.
2: Σε 4 μήνες το φτιάξαμε και δούλευε. Και με όχι κανένα τρομακτικό ποσό. Λοιπόν, είχε μέρημνα για τα στραγγίσματα? Όχι. Είχε μεμβράνες εκεί που γινόταν η αναπόθεση των απορριμμάτων? Όχι. Τα απορρίμματα ήταν σε επαφή με τη γη κατευθείαν? Μάλιστα. Τα στραγγίσματα, υπήρχε καμιά φροντίδα για αυτά? Όχι. Πηγαίνανε και αυτά στη γη. Το χιτά το φτιάξαμε. Το χιτά της ΚΟ τον φτιάξαμε. Πάρα πολύ σύντομα. Και με πολύ φιδό στον προϋπολογισμό. Μεταφέραμε ένα βουνό ολόκληρο. Έχουμε ακούσει καμιά φορά που λέει πρέπει να μετακινήσεις ένα βουνό. Αυτό το λέει ο κόσμος όταν θέλει να δώσει έμφαση σε κάτι υπερβολικό. Και στην ΚΟ το κάναμε πράξη. Μεταφέραμε ένα βουνό απορρίμματα δίπλα για να μπορέσουμε εκεί που τα είχανε να στρώσουμε από κάτω, να κάνουμε όλη την προστασία του υπεδάφους, του εδάφους, συγγνώμη. Και το κάναμε. Τα ξαναφέραμε πίσω. Το βουνό μεταφέραμε 2 φορές ένα βουνό. Έχει σήμερα εκεί, έχει φροντίδα για τα στραγγίσματα. Μάλιστα. Δουλεύουν όλα τα μηχανήματα. Μάλιστα. Έχει ωράριο λειτουργίας. Μάλιστα. Έχει κανόνες. Μάλιστα. Έχει ζύγιση στην είσοδο με πλάστιγκα που δεν μπορεί κάποιος χειρόγραφα να μπει να αλλάξει το βάρος. Μπορεί κάποιος στην πύλη να αλλάξει με το πληκτρολόγιο του το τονάζ που έβγαλε η πλάστιγκα.
1: Όχι.
2: Έχει πειρα ασφάλεια. Έχει. Βγήκε και άδεια λειτουργίας. Μάλιστα. Βγήκε και άδεια λειτουργίας. Αλλά αυτό δεν είναι αγάπη. Όχι, αυτό δεν είναι ούτε αγάπη, είναι ούτε δουλειά, είναι ούτε φροντίδα είναι. Γιατί το κάνουν οι ξένοι, το κάνουν οι τρίτοι, το κάνουν οι ροδίτες ή δεν ξέρω εγώ ποιος. Λοιπόν, και για κάτι άλλο, γιατί εκεί μεταφέρονται τώρα τα σκουπίδια της Καλύμνου. Μεγάλη αμαρτία, τεράστιο το αμάρτημα. Τι γίνεται με τη μεταφορά των απορριμμάτων της Καλύμνου? Καταρχήν, πότε μεταφέρθηκαν τα απορρίμματα της Καλύμνου στη ΚΟ? Μόνο όταν διασφαλίστηκε ότι στην υποδομή της ΚΟ έχουν πάρθει όλα τα μέτρα ούτως ώστε να μην υπάρξει περιβαλλοντική επιβάρυνση στο νησί. Μόνο όταν ολοκληρώθηκαν όλα τα έργα αποκατάστασης της άθλιας χωματερής που πήραμε στα χέρια μας. Στην χωματερή της ΚΟ εμείς δεν μεταφέραμε απορρίμματα από πουθενά άλλου. Και έχουμε λοιπόν ένα λαϊκισμό ο οποίος λέει όταν εμείς μολύνουμε τον τόπο μας, εμείς έχουμε το δικαίωμα να μολύνουμε την πατρίδα μας. Εσείς δεν έχετε το δικαίωμα να μολύνετε την πατρίδα μας. Ό,τι γελιοδέστερο στο δημόσιο διάλογο, ό,τι πιο αδύναμο σαν επιχείρημα λέγεται χωρίς τσίπα, χωρίς ντροπή, και δεν λέγεται μόνο από πρόσωπα που έχουν ρόλο στο δημόσιο διάλογο, αλλά προσέξτε, λέγονται και από κάποιες συλλογικότητες που φέρουν στον τίτλο τους αναφορά στο περιβάλλον. Λέει, είμαστε περιβαλλοντική οργάνωση. Είστε, και απαντάω εγώ, είστε σίγουρα περιβαλλοντική οργάνωση? Γιατί μια περιβαλλοντική οργάνωση δεν αντέδρασε και δεν υπήρχε και δεν εμφανίστηκε όταν τα ζουμιά τρέχανε στα ριάκια και στα πλαϊνά ρέματα του Χιτά της ΚΟ, και όταν μπήκε ο εξοπλισμός ούτως ώστε αυτό να σταματήσει, θυμηθήκατε ότι είστε περιβαλλοντική οργάνωση και αντιδράσατε σε τι? Στην αποκατάσταση. Έχετε δει περιβαλλοντική οργάνωση να κινείται με μίσος κατά της προστασίας του περιβάλλοντος? Αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνονται και μόνο στην Ελλάδα μπορεί να λέγονται. Ποιο είναι το μέγιστο κακό που έχει γίνει στην ΚΟ? Θα σας πω ποιο είναι. Από το κόστος λειτουργίας που έχει πια μια οργανωμένη, και όχι μια χωματερή, μια οργανωμένη περιβαλλοντική υποδομή, θα αφαιρείται ετησίως το ποσοστό που θα αναλογεί, και ήδη αναλογεί εδώ και μερικούς μήνες. Πόσους μήνες ξεκίνησε η μεταφορά? Έχει 3 μήνες, 4, πόσους μήνες έχει ξεκινήσει?
1: Από 6/6.
2: Από 6/6, άρα 6/9, έχει ακριβώς 3 μήνες τώρα. Θα αφαιρείται η συμμετοχή της Καλύμνου. Θα πληρώνει δηλαδή το ποσοστό που της αναλογεί η Καλύμνου στη διαχείριση του Χιτά της ΚΟ. Άρα στο Δήμο της ΚΟ, στους πολίτες της ΚΟ, θα περισσεύουν ετησίως χρήματα, θα επιβαρυνθεί δηλαδή με λιγότερα χρήματα για τη διαχείριση, και θα μένουν χρήματα για να μπορέσει να τα οδηγήσει σε οποιαδήποτε άλλη δράση. Αυτό είναι το κακό που έχουμε κάνει στην ΚΟ και μας αξίζει να τιμωρηθούμε. Λοιπόν, είναι τέτοιος ο λαϊκισμός. Ποια είναι τέτοια η έκταση του λαϊκισμού, η οποία πραγματικά έρχεται και υπονομεύει την πρόοδο της ίδιας της κοινωνίας τον 22ο αιώνα, με την τεχνητή νοημοσύνη να καλπάζει, χώρες να σχεδιάζουν στο επόμενο επίπεδο τεχνολογίας και προκλήσεων. Εδώ να βυθιζόμαστε στον λαϊκισμό του. Ξέρετε, θα βρωμέζω μόνος μου τον τόπο μου όσο θέλω, θα τον υποβαθμίζω περιβαλλοντικά όσο θέλω, φτάνει εσείς οι ξένοι, οι βάρβαροι, να μην ανακατεύεστε. Είναι ό,τι γελιοδέστερο, θα μιλήσω σκληρά, αλλά είναι έτσι, είναι ό,τι γελιοδέστερο μπορείς να λες σήμερα στις νέες γενιές και να πεις στους νέους ανθρώπους. Τι θα πεις στους νέους ανθρώπους? Ότι ξέρεις, παιδί μου, εσύ αξίζεις μια ανεξέλεκτη χωματερή που μολύνει το έδαφος, αλλά δεν αξίζεις την δουλειά. Δεν αξίζεις και πρέπει να καταγγείλεις και να καταδικάσεις τη δουλειά. Το ένα, γιατί το κάνεις μόνος σου, και όταν είσαι μόνος σου και δεν έχεις χαλκάδες και σουλτάνους στο κεφάλι σου και όλες αυτές τις γελοιότητες που λένε στους νέους ανθρώπους, μπορείς να κάνεις, να φέρεσαι όσο πιο ανεύθυνα θες. Να φέρεσαι ανεύθυνα. Να φέρεσαι ανεύθυνα. Γιατί είναι ανευθυνότητα αυτή. Και να ανέχεσαι συλλογικότητες που λένε ότι εμείς είμαστε σύλλογος φίλων του περιβάλλοντος. Και θέλουμε να μας πείτε αυτό και εκείνο και το άλλο. Και τόσα χρόνια γιατί δεν ρωτάγατε? Εν τω μεταξύ, όλα τα προηγούμενα χρόνια οι πολίτες πληρωνάν. Κύριε Ναυροζίδη, πληρώνατε δημοτικά τελειστικό?
3: Μάλλον ναι.
2: Μάλλον ναι. Με τα χρήματα αυτά που πλήρωναν οι πολίτες και που ο νόμος για τη διαχείριση αυτών των χρημάτων έλεγε πάντοτε ότι έπρεπε να έχουν γίνει αυτά που κάναμε εμείς. Γιατί δεν γινόντουσαν? Εδώ εκείνο το μηχάνημα που δεν είχε ρόδες, γιατί δεν φτιάχτηκε και εμείς το φτιάξαμε σε 3 μήνες? Έχουμε περισσότερο προσωπικό? Έχουμε απείρως λιγότερο προσωπικό.
0: Αυτό λοιπόν είναι το μέγα κακό που συνέβη στην ΚΟ με την διαχείριση εκεί του ζητήματος των απορριμμάτων από τον ΦΟΔΣΑ. Θα πούμε και αύριο πολλά για το συγκεκριμένο θέμα. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα στην ΚΟ βρίσκεται ο Περιφερειάρχης για να κάνει μια επίσκεψη στον ΧΙΤΑ, να δει εκεί τι γίνεται. Ένα ΧΙΤΑ που πλέον λειτουργεί, όπως ακούσατε ήδη, υποδειγματικά. Και βεβαίως το θέμα της πολυκατοικίας για τα διαμερίσματα τα οποία θα διατεθούν για τους γιατρούς εκεί, που σημαίνει ότι αύριο θα έχουμε πολύ φρέσκες ειδήσεις από την ΚΟ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, θέλω να συζητήσουμε ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές από αυτά τα μικρόφωνα εδώ την άποψη ότι ό,τι συμβαίνει στην χώρα μας, στον τόπο μας, ακόμα και στο δικό μας εδώ το μικρό κόσμο, δεν μπορούμε να το βλέπουμε αποκομμένο από τη μεγάλη εικόνα, από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Ένα απλό παράδειγμα. Όταν διαβάζω, ας πούμε, δηλώσεις ότι ναι, έρχονται, έχουμε κόσμο, έχουμε τουρίστες, αλλά δεν ξοδεύουν. Καταρχήν δεν μου αρέσει, είναι πολύ αντιαισθητική όλη αυτή η συζήτηση. Δηλαδή βλέπεις τον άλλον ως πορτοφόλι και τον απαξιώνεις ανάλογα με το τι σου αφήνει, μη έχοντας εικόνα του τι γίνεται αυτή την ώρα στην Ευρώπη και κυρίως στις αγορές από όπου αντλούμε το μεγαλύτερο τουριστικό ρεύμα. Βρετανία, Γερμανία. Μία Γερμανία η οποία δεν είναι η Γερμανία που ξέραμε. Δεν είναι η Γερμανία η ισχυρή οικονομία η οποία μας κουνούσε το δάχτυλο πριν από κάποια χρόνια με έναν τρόπο τιμωρητικό, απαξιωτικό. Έχει σοβαρότατα προβλήματα. Χθες σας έλεγα ότι η Volkswagen κλείνει τα εργοστάσια της και πετάει στο δρόμο 60.000 εργαζόμενους. Και δεν είναι η μόνη. Έχει χτυπηθεί η βιομηχανία της Γερμανίας, ο σκληρός πυρήνας της οικονομίας της, και από την Κίνα και από τους δασμούς του Τραμπ που έχουν επιβληθεί για τις εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό ένα μεγάλο ζήτημα που είναι η εύκολη, αν θέλετε, εποδός όλων που κάνουν κριτική ή προσπαθούν να προσεγγίσουν το τι γίνεται αυτή την ώρα στη Γερμανία. Είναι βαθύτατα οικονομικό, άρα και κοινωνικό, το πρόβλημα το οποίο περνά αυτή την ώρα αυτή η μέχρι πρότινος κρατεά και αλαζονική ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην βλέπουμε τι γίνεται. Και αυτό που γίνεται αυτή την ώρα είναι η άνοδος της ακροδεξιάς και ό,τι ήθελε προκύψει. Είδα χθες μια ανάρτηση, κυρίες και κύριοι, του καθηγητή του κυρίου Ντάλη, του Σωτήρη Ντάλη, στα προσωπικά του social media. Στο Ομόσπονδο Κρατήδιο της Αξονίας, Anhalt, απόψε πρόδωσαν την πατρίδα τους και την Ευρώπη, γράφει ο κύριος Ντάλης. Και από κάτω επικαλείται μια δήλωση του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, του Ντόναλντ Τούσκ, μόνο οι λύθιοι και προδότες μπορούν να χαίρονται για το θρίαμβο της AfD στη Γερμανία, και έχει κάθε λόγο ο Τούσκ να το λέει, πολλούς ενδεχομένως εσωτερικούς, αλλά και ένα πολύ μεγάλο ιστορικό λόγο. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε από την Πολωνία. Μετά μπήκαν η Γαλλία και η Βρετανία και έγινε ό,τι έγινε. Ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, κυρίες και κύριοι, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Διεθνούς Πολιτικής και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, είναι κοντά μας και έχω την βεβαιότητα ότι θα κάνουμε και σήμερα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κύριε Ντάλη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Είναι σίγουρο, γιατί απολαμβάνω την κουβέντα μαζί σας, γιατί πάντα η εισαγωγή είναι εύστοχη και με βοηθάει και εμένα στον αναστοχασμό μου. Πριν από όλα, να πω και εγώ χρόνια πολλά, κυρία Παυλάκη, στην Ρόδο μας για την Παναγέννη Τζαμπίκα σήμερα. Από μακριά στέλνω τις ευχές μου. Σύντομα θα είμαι και εγώ στη Ρόδο. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν ληφθεί ήδη, έχουν φτάσει στους αποδέκτες οι ευχές σας. Κύριε Ντάλη, τι συνέβη τελικά, τι συνέβη στην Γερμανία, τι συνέβη στο κρατήδιο εκεί της Σαξονίας Άνχαλτ, με δεδομένο, όπως διαβάζω και εγώ και μαθαίνω τώρα που έχω μπει έτσι λίγο και το ψάχνω το θέμα, ότι εκεί δεν έχουν και μεταναστευτικό πρόβλημα.
4: Ακριβώς.
0: Αν πρέπει να το αποδώσουμε εκεί. Γι' αυτό είπα λίγο πριν ότι είναι η εύκολη ερμηνεία.
4: Ακριβώς. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας αυτή. Στην Ανατολική Γερμανία δεν υπάρχει ιδιαίτερη μεταναστευτική παρουσία, γιατί δεν μπορεί να υποστηρίξει μετανάστευση η Ανατολική Γερμανία, γιατί δεν έχει η πρώην Ανατολική Γερμανία, γιατί δεν έχει την ανάπτυξη της υπόλοιπης Γερμανίας. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς σήμερα είναι ότι έχουμε πανηγυρισμούς από το Κρεμλίνο και έχουμε πανηγυρισμούς από το ΝΤΡΑΠ.
0: Ναι.
4: Και να υπογραμμίσουμε, κυρία Παυλάκη, τους κινδύνους για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ισορροπίες απέναντι στη Ρωσία που θα έχουμε ανάγκη να συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση, θα έλεγα. Και έχει ενδιαφέρον πως κυβερνήσεις όπως της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλάμε για δύο χώρες που υπερηφανεύονται ιδιαίτερα για το ρόλο τους στην ήττα του ναζισμού και στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, χαιρετίζουν την άνοδο φιλοναζιστικών μορφωμάτων, όπως είναι σε μεγάλο βαθμό και το AfD, το οποίο, να μην ξεχνάμε, πως δεν έχει μόνο χαρακτηριστεί ακροδεξίο από τις γερμανικές υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας, ορισμένα στελέχη του έχουν καταδικαστεί γιατί πολλές φορές φλερτάρουν με ναζιστικές εικόνες και συμπεριφορές.
0: Ένα ερώτημα έτσι καταρχήν που θέλω να απαντήσουμε όσο μπορούμε βέβαια, είναι πώς γίνεται αυτό να συμβαίνει στη Γερμανία, δηλαδή να βλέπουμε αυτή την εντυπωσιακή άνοδο της ακροδεξιάς σε μια χώρα η οποία μέχρι τώρα έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αποτινάξει το ναζιστικό της παρελθόν. Είχε το ενοχικό σύνδρομο αυτό της ναζιστικής περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της περίοδου Χίτλερ κτλ. Και όμως αυτή η χώρα, και γι' αυτό αν θέλετε έχει και ένα μεγαλύτερο συμβολισμό και μια βαρύτητα αυτό που συμβαίνει, έτσι, ίσως να μην το συζητούσαμε με την ίδια διάσταση και την ίδια συναισθηματική φόρτιση, αν θέλετε, αν ήταν σε οπουδήποτε αλλού, αλλά είναι στη Γερμανία.
4: Είναι σωστό αυτό που λέτε, γιατί μέχρι σήμερα είχαμε μία βεβαιότητα για το γεγονός πως η Γερμανία, ό,τι και αν συνέβαινε στην Ευρώπη, η Γερμανία θα παρέμενε πάντα προβλέψιμη. Και αυτό βοηθούσε πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωράει μπροστά. Ακριβώς αυτή η παραδοχή είναι που θα δοκιμαστεί πλέον μετά τα εκλογικά αποτελέσματα τα προχθεσινοβραδινά. Παλιά πολιτική τάξη στην Γερμανία, κυρία Παυλάκη, δεν βασιζόταν μόνο στη σταθερότητα των κομμάτων, αλλά και σε μια κοινή αντίληψη για το τι συνιστά τελικά αποδεκτή πολιτική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό είχαμε συνεχώς κυβερνήσεις συνεργασίας και έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας, διαμόρφωναν μια κοινή αντίληψη, η οποία πλέον αυτή η κοινή αντίληψη βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση στη Γερμανία και αυτό έχει δημιουργήσει μια βεβαιότητα στην υπόλοιπη Ευρώπη και στις Βρυξέλλες. Και μην ξεχνάμε πως αν χάρηκαν ο Πούτιν και ο Τραμπ, εκεί που περιμένουν πραγματικά να πανηγυρίσουν είναι αν θα έχουμε ανατροπή πολιτικού σκηνικού στην Γαλλία, όπου αν συμβεί αυτό αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζει και αλλάζουν και οι ισορροπίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μην ξεχνάμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί πάνω στη γαλλογερμανική συνεργασία. Φανταστείτε τις πιέσεις που θα δέχεται η κυβέρνηση Μέρτς από τη μία πλευρά και μία εξέλιξη στην Γαλλία η οποία θα έχει φέρει στα ηλίσια πεδία την Λεπέν στην Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, τα πράγματα θα είναι...
0: ο γαλλογερμανικός λεγόμενος άξονας, αν παραδοθεί στην άκρα δεξιά, τότε τι είναι, δηλαδή θα ξαναγυρίσουμε στη σκοτεινή Ήπειρο, δηλαδή καταστάσεις ας πούμε της δεκαετίας του 30, δηλαδή δεν ξέρω. Μου φαίνονται εξωφρενικά έτσι όλα αυτά τα οποία... λίγο δυστοπικό μου φαίνεται αυτό που συζητάμε, αλλά πραγματικό έτσι, είναι φοβερό.
4: Είμαστε ούτως ή άλλως σε μια εποχή δυστοπίας και η σκοτεινή Ευρώπη πάντα υπάρχει. Ο ιστορικός Μαρκ Μαζάουερ το έχει...
0: Ο Μαζάουερ το βιβλίο του, ναι, η σκοτεινή Ήπειρος.
4: Έχει πάρα πολύ εύστοχα θα έλεγα. Επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει απαντήσει σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της σκοτεινής Ευρώπης μέσα από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο της συνύπαρξης διαφορετικών λαών και κρατών, όπου ο μοναδικός στόχος είναι η ειρήνη και να μην έχουμε πάλι επιστροφή σε ακραίους εθνικισμούς που θα μας οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στη σύγκρουση, κυρία Παυλάκη. Αυτό είναι βέβαιο. Γι' αυτό και επιμένω σε αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, θα μας οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στη σύγκρουση.

0: μια γερμανική κανονικότητα της ευημερίας και της συνοχής που είχε, η υπόλοιπη Γερμανία πριν από την ενοποίηση.
1: Και αυτό που εντυπωσιάζει, αν θέλετε, στην περίπτωση τώρα της Γερμανίας είναι ότι η κυβέρνηση είναι χριστιανοδημοκρατική. Δηλαδή, αν υπέστη τέτοια ήττα...
0: Ο μεγάλος χαμένος στη Σαξονία Anhalt και γι' αυτό και οι κύκλοι εκείνοι που ήθελαν να χτυπήσουν τον Μέρτς πανηγυρίζουν και σας είπα από την αρχή οι δύο κύκλοι οι οποίοι τον υπονόμευσαν και σίγουρα έχουν βάλει το χεράκι τους σε αυτό το κρατήδιο είναι σίγουρα το Κρεμλίνο από τη μία μεριά και άνθρωποι του Τραμπ οι οποίοι πλέον θα στοχοποιήσουν τη Γαλλία όπου εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
1: Ναι. Ξέρετε τι διάβαζα προχθές. Βέβαια τώρα τα ταμπού πέφτουν. Έτσι, το ταμπού, ας πούμε, αυτό το ιστορικό των ενοχών. Διάβαζα μια ανάλυση προχθές, δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώς, ότι ένας λόγος για τον οποίο ενισχύθηκε τόσο πολύ η AfD είναι και το γεγονός ότι υπήρξε μια κόπωση από την ιστορική ενοχή της Γερμανίας. Δηλαδή ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή έπρεπε να τελειώσει, έπρεπε να απενοχοποιηθεί αυτή η σκοτεινή περίοδος της Γερμανίας του ναζισμού. Και ότι αυτό τώρα επιτυγχάνεται, ξεκινώντας τώρα από το κρατήδιο εδώ της Σαξονίας, και βλέποντας και κάνοντας πώς θα εξελιχθεί τώρα στις εκλογές που είναι από τώρα και μέχρι το 29 που είναι οι ομοσπονδιακές. Έτσι στο ενδιάμεσο θα έχουμε σε διάφορα κρατήδια της Γερμανίας εκλογές.
0: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ωραίο άλοθη που καλλιεργείται από κάποιους κύκλους ότι η ενοχή που βίωνε η Γερμανία το προηγούμενο διάστημα ή που την ανάγκαζαν να βιώσει από τη μία πλευρά η υπόλοιπη Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η Ρωσία ή η πρώην Σοβιετική Ένωση με το δικό της τρόπο μπορεί να έχει μια δόση αλήθειας αλλά η μεγάλη επιτυχία της Ενωμένης Γερμανίας στηρίζεται σε αυτό ακριβώς το γεγονός πως συνειδητοποίησε τη μεγάλη καταστροφή που προκάλεσε ο ναζισμός στην Ευρώπη και δημιούργησε ένα κράτος για το οποίο τόσο οι Γερμανοί μπορούσαν να υπερηφανεύονται αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριζε πάρα πολλά και στηρίζει πάρα πολλά στην λειτουργία της Γερμανίας εντός του Ευρωπαϊκού σχεδίου γιατί ξέρετε κυρία Παυλάκη η Γερμανία δεν είναι απλώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης ένας από τους βασικούς διαμορφωτές των ευρωπαϊκών συμβιβασμών και θα ήθελα αυτό να το υπογραμμίσω γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει μόνο με συμβιβασμούς και με διάλογο βρίσκουμε πάντα τρόπο να αναζητάμε την συνεργασία που οδηγεί στην υλοποίηση των πολιτικών αλληλεγγύης και συνοχής επομένως μια κυβέρνηση στο Βερολίνο που θα βρίσκεται σε μια διαρκή πίεση από την δεξιά ή θα φοβάται το εκλογικό κόστος να παραμένει ευρωπαϊκή και ευρωκεντρική και να αναλάβει και να στηρίξει ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ή να κάνει αυτούς τους δύσκολους συμβιβασμούς που έχουμε ανάγκη θα είναι ένα πρόβλημα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και δεν είναι καθόλου ευχάριστο αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να βρεθεί μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, οι εκθέσεις Τράγκη και οι παρεμβάσεις του μας το θυμίζουν συχνά. Βεβαίως υπάρχει η συζήτηση για το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Βρισκόμαστε σε μια...
1: Οι πράσινες πολιτικές, έτσι, οι πράσινες πολιτικές, γιατί υπάρχουν πολλοί που αμφισβητούν τα θέματα της κλιματικής κρίσης.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό θέλω να υπογραμμίσω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά μια ισχυρή και πολιτικά λειτουργική Γερμανία η οποία όχι μόνο θα στηρίξει τον γαλλογερμανικό άξονα που αυτή την κρίσιμη περίοδο τον έχουμε περισσότερο ανάγκη αλλά να λειτουργήσει και ως ατμομηχανή της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας.
1: Αυτό τώρα γιατί συνέβη, γιατί συμβαίνει, είναι θέμα μόνο μετανάστευσης που όπως είπαμε στην Ανατολική Γερμανία δεν υφίσταται ή είναι η οικονομία η οποία αλλάζει εκβάθρων λόγω Κίνας, λόγω Ηνωμένων Πολιτειών δασμών κτλ. Δηλαδή είναι οικονομικό στη βάση του το πρόβλημα τελικά και είναι η εύκολη λύση αποδίδεται στους μετανάστες.
0: Νομίζω πως είναι μια σύνθεση.

0: όλων αυτών που περιγράψατε εύστοχα, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι μια εθνικολαϊκιστική και αντιευρωπαϊκή και φιλορωσική ατζέντα, η οποία λειτουργεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα έλεγα, κύριε Παυλάκη, να μην αφήνουμε απ' έξω από αυτή την κουβέντα και τη χώρα μας. Αυτά τα μορφώματα και αυτές τις ατζέντες τις βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, τις βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας. Επομένως, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Κάποιοι δεν θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρή. Επιθυμούν μια μεγάλη κρίση και ρήξη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να γυρίσουμε στα περίφημα, περήφανα εθνικά κράτη, τα οποία θα στηρίζονται μόνο στις εθνικές ατζέντες, όπου στις εθνικές ατζέντες το έδαφος θα είναι πιο πρόσφορο για τους εθνικολαϊκιστές, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση από το ευρωπαϊκό ιδεώδες της ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας και της από κοινού πορείας προς το μέλλον. Το μέλλον θα είναι δυστοπικό, επομένως, αν συνεχίσουμε να κινούμαστε προς τέτοιες συμπεριφορές.
1: Στη Γερμανία τι βλέπετε να γίνεται, επειδή υπάρχουν εκλογές από τώρα και μέχρι την άνοιξη του 29, το ημερολόγιο έχει νομίζω 9-10 εκλογικές αναμετρήσεις σε κρατήδια. Τι θα μπορούσε να γίνει, να ενεργοποιηθούν ενδεχομένως κάποιοι μηχανισμοί για να αναστρέψουν αυτό το κλίμα, εάν ένα κόμμα τελικά διαμαρτυρίας όπως το συγκεκριμένο πάρει χαρακτηριστικά κόμματος εν δυνάμει εξουσίας, αυτό πού πιστεύετε ότι θα οδηγήσει, θα αναχαιτιστεί ή θα ενδυναμωθεί καθώς περνάει ο χρόνος?
0: Ναι, υπάρχει μια διπλή ανάγνωση. Η μία είναι να έχει μια κανονικοποίηση και να συνεχίσει την πορεία του προς την κεντρική εξουσία και την καγκελαρία, αυτό το κόμμα, το ΕΦΔΕ. Η άλλη ανάγνωση είναι το γεγονός ότι η μνήμη του ναζισμού θα παραμείνει και παραμένει πολύ ισχυρή και ότι υπάρχει ένα πολιτικό κέντρο όπου είναι η παραδοσιακή χριστιανοδημοκρατία και η σοσιαλδημοκρατία, τα οποία παραμένουν απολύτως αποφασισμένα στο να διατηρήσουν αυτό το απαραίτητο τείχος προστασίας απέναντι στο ΑΕΦΔΕ και να λειτουργήσει ως αφύπνιση και του εκλογικού σώματος στην υπόλοιπη Γερμανία, όπου η ΑΕΦΔΕ δεν έχει αυτή την δύναμη που ήταν τόσο εντυπωσιακή στη Σαξονία, και κυρίως μήπως λειτουργήσει θετικά και στην προεκλογική περίοδο που βιώνει αυτή τη στιγμή η Γαλλία, η οποία και αυτή δεν έχει ξεκινήσει καλά την προεκλογική της περίοδο. Βλέπετε ότι η πλευρά του πολιτικού κέντρου που περιγράφουμε είναι πολύ διασπασμένη στην Γαλλία, δεν υπάρχει ένας υποψήφιος, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις. Και αυτό βεβαίως δίνει ένα ακόμα πλεονέκτημα στην πορεία της Λεπέν προς την εξουσία, όπου ο ισχυρός της αντίπαλος φαίνεται να είναι το άλλο άκρο, η αριστερά, και η οποία μια αριστερά στη Γαλλία και αυτή δεν έχει καθόλου φιλοευρωπαϊκή ατζέντα, χαρακτηρίζεται από έντονο λαϊκισμό, που όλο αυτό δεν βοηθάει στο να λειτουργήσει μια χώρα όπως η Γαλλία, που είναι πυλώνα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, όπως και η Γερμανία, να λειτουργήσουν αυτές οι δύο χώρες όπως λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια, όσο η μεγάλη ατμομηχανή που έσερνε το ευρωπαϊκό τρένο.
1: Δοκιμάζεται πάντως, εν κατακλείδη δοκιμάζεται, και δοκιμάζεται πάρα πολύ σκληρά το ευρωπαϊκό ιδεώδες και η κατάκτηση, οι κατακτήσεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι όλα υπό αίρεση αυτή την ώρα, αυτό καταλαβαίνω, κύριε καθηγητή.
0: Ακριβώς, και νομίζω πως το επόμενο διάστημα η Ευρώπη θα έχει μπροστά της δύο τεράστιες προκλήσεις, που είναι το Ουκρανικό πόλεμο στην Ουκρανία, όπου εκεί θα έχουμε δύο στοιχήματα. Το πρώτο είναι η συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης, που είναι κυρίως ευρωπαϊκή πλέον. Και το δεύτερο είναι η ευρωπαϊκή αντοχή απέναντι σε αυτό τον πόλεμο, που και το κεφάλαιο της συνοχής, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία πλευρά επιβεβαιώνει διαρκώς τη στρατηγική της απόφαση να ξοδέψει περισσότερα για την άμυνά της, όμως το κεφάλαιο της συνοχής απέναντι στις ρωσικές υβριδικές απειλές που είδαμε το τελευταίο διάστημα και μεγάλη στοχοποίηση στην Γερμανία, θα είναι το μεγάλο στοίχημα της Ευρώπης το επόμενο διάστημα, γιατί μην ξεχνάμε, το ξέρετε πολύ καλά και εσείς κύριε Παυλάκη, πως η συνοχή είναι ο κεντρικός πυλώνας του ευρωπαϊκού σχεδίου.
1: Το έχουμε συζητήσει και πάρα πολλές φορές μαζί και όπως πάει η δουλειά θα το συζητήσουμε πάρα πολλές και στο μέλλον. Πάντως τώρα καθώς μιλάμε και από τότε που άρχισαν αυτές έτσι οι εξελίξεις που τις είδα, δεν ξέρω, στο μυαλό μου εμένα γυρίζει το βιβλίο του Philip Dick, The Man in the High Castle, πρέπει να σας πω. Φαντάζομαι θα το έχετε διαβάσει. Εγώ δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, αλλά έχω δει τη σειρά η οποία είναι συγκλονιστική. Τι θα είχε γίνει εάν ο Χίτλερ είχε κερδίσει τον πόλεμο. Έτσι, φανταστικό μεν, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα σχόλιο πάρα πάρα πολύ εύστοχο σε καταστάσεις τις οποίες θεωρούσαμε ότι δεν θα τις ζούσαμε. Αλλά...
0: Πάντως εκείνες οι χώρες, οι δύο μεγάλες δυνάμεις που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να μην επικρατήσει και να μην κερδίσει ο Χίτλερ τον πόλεμο, έχουν μια πολύ ιδιαίτερη στάση απέναντι στην γερμανική ακροδεξιά και στο φιλοναζισμό που κρύβει.
1: Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το παράδοξο τελικά και από αυτό και μόνο νομίζω καταλαβαίνουμε κύριε Ντάλη πώς έχουν αλλάξει τα πάντα.
0: Θα έλεγα Ρωσία και Τραμπ, όχι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, Ρωσία και Τραμπ, σωστά.
0: Ναι, Ρωσία και Τραμπ, όπου βλέπουμε διάφορα παράδοξα. Οι Ρώσοι, ένας από τους βασικούς συνεργάτες του Πούτιν, που είναι και συνομιλητής του Τραμπ, ο Κίριλ Δημήτριεφ, που είναι μεσολαβητής με την κυβέρνηση Τραμπ, έγραψε πως η Γερμανία θα ξυπνήσει στις 6 Σεπτεμβρίου και έχει ενδιαφέρον πότε το δημοσίευσε αυτό το σχόλιο στο X, ότι η Γερμανία ξυπνά.
1: Ναι.
0: Το δημοσίευσε στις 23 Αυγούστου, κυρία Παυλάκη, που είναι η επέτειος υπογραφής του συμφώνου Μολότοφ-Ρίμπετροφ του 1939 μεταξύ της ναζιστικής Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Μάλιστα.
0: Τυχαίο. Πούμε ότι ήταν μια ατυχή σύμπτωση, αλλά αν δεν ήταν ατυχή σύμπτωση και ήταν μια στρατηγική επιλογή να γυρίσουμε στο παρελθόν και να το δούμε και αυτό ως μια κανονικότητα εκείνης της εποχής.
1: Μάλιστα. Ας μείνουμε εδώ, κύριε Νταλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την σημερινή συζήτηση και επικοινωνία. Και παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον τις εξελίξεις και έχουμε πολλά μπροστά μας να δούμε όπως φαίνεται. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, τέλος για σήμερα εδώ στο πρωινό μας Express με πλούσια ατζέντα. Ένα μεγάλο ευρώς θεμάτων ανοίξαμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα. Χρόνια πολλά στη Ρόδο, χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες σήμερα. Να είστε καλά με υγεία, ό,τι επιθυμείτε, με πολύ αγάπη γύρω σας. Η εκπομπή μας επανάληψη στις 9 το βράδυ και εμείς αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που τις αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Όμοιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM στο μικρόφωνο Πελαγία Κατσούλη. Προφυλακιστές κρίθηκαν για δεύτερη φορά οι γονείς του βρέφους, η σωρός του οποίου βρέθηκαν κατεψυγμένοι σε σάκο στο διαμέρισμα που διέμεναν στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα και την 38χρονη Γερμανίδα, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί μαζί με τον 26χρονο Αφγανό για διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θανάτωσαν το μωρό τους με μαχαίρι και στη συνέχεια κατέψυξαν τη σωρό. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αναλυτικά στο ενικός. Τη διαβεβαίωση ότι η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης φέρεται να έδωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ προειδοποιεί την Ευρώπη ότι σε περίπτωση επίθεση εναντίον της ο πόλεμος θα είναι διαφορετικός και πολύ σύντομος. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός από το El Alamein. Μιλώντας μετά τη τριμερή σύνοδο Ελλάδος Κύπρου Αιγύπτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα και το διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ή ανοχή σε τετελεσμένα. Σοβαρή διπλωματική κρίση στις σχέσεις Λονδίνου-Τελαβίβ. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι κλείνει το βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ ως απάντηση στις κυρώσεις που επέβαλε η Βρετανία στους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029 προανήγγειλε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Επικράτησε στη Νέα Φιλαδέλφια με 1-0 της Αυστριακής ΛΑΣΚ με τον γκολ του Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό. «Κάναμε μια όριμη εμφάνιση, μπορούσαμε και για άλλο γκολ», δήλωσε ο τεχνικός της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Στο κύπελλο Ελλάδος για τη League Phase σε εξέλιξη Ολυμπιακός Βόλος 2-0 στο 60ο λεπτό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. 211-208-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. 3-0 είναι ο Ολυμπιακός στο Βόλο, για το κύπελο. Εντάξει, ένα παιχνίδι τώρα. Με δύο ομάδες πολύ διαφορετικής δυναμικότητας. Θα τα πούμε λίγο αργότερα με τον κύριο Σταυρακάκη, γιατί έχουμε και την πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική του League Face του Champions League. Χαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Μαζί θα πορευτούμε και απόψε με τη βοήθεια του Θεού στις 2. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρυθμιστή ήχο, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Λοιπόν, να το σημειώσουμε το νόμο. Α, το νόμο για το ΕΧΑΣ, ναι. Ο νόμος είναι ο νόμος 3863 του 2010, με εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2015, που δεν προέβλεπε την καταβολή του ΕΚΑΣ. Το Υπουργείο Εργασίας εισηγήθηκε τη συνέχιση καταβολής του και το 2015, όμως η οριστική πολιτική απόφαση θα ληφθεί εντός των επόμενων μηνών, το 2014, σε κεντρικό επίπεδο, έπειτα από διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Έγραφε η Καθημερινή στις 14 Σενάτου του 2014. Ο νόμος που προέβλεπε ότι μη καταβολή του ΕΚΑΣ ήταν νόμος του 2010, ο νόμος 3863, και προέβλεπε με εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου του 2015. Και δεν σας το λέω εγώ, σας το διαβάζω από δημοσίευμα της Καθημερινής του 2014. Ο κύριος Γιάννης από την Ελευσίνα, πρώτη φορά, έλατε κύριε Γιάννη.
1: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε να είδε, συνταξιούχος είμαι κι εγώ.
0: Ναι.
1: Επίπεδο της σύνταξης του προηγούμενου που είπε ότι παίρνει τόσα και τόσα, με 40 χρόνια, στη βαριά μεταλλογιομηχανία, με 13 ώρες δουλειά την ημέρα.
0: Ναι.
1: Σαββατοκύριακα μέσα, καθαρά Δευτέρα δεν έκανα ποτέ. Για να εξηγούμαστε, λέει. Τα λέω αυτά για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς πρώτα θέλω να μιλήσω για το ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ μου είχε δημιουργήσει τρομερά προβλήματα όταν ήμουν διευθυντής παραγωγής του ΕΚΑΣ. Όταν θέσπισε το ΕΚΑΣ ο Ανδρέας Παπαντρέου,
0: ναι,
1: δεν μπορούσαμε να ερχόσαμε στο εργοστάσιο. Ερχόταν ένας τεχνίτης 55 χρονών και έλεγε: τα θέλω τα λεφτά μαύρα. Μιλάμε δεκαετία του 90. Και έτσι θες μαύρα, γιατί δεν χρειάζεται, λέει. Θα πάρω και το ΕΚΑΣ, δεν θα παίρνω πιο πολλά και από αυτόν που λέει που έχει 25 χρόνια αίσθημα. Δηλαδή το ΕΚΑΣ είναι για τη Βόρεια Κορέα. Όποιος θέλει να πάρει ΕΚΑΣ να πάει στη Βόρεια Κορέα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Γιάννη, το ΕΚΑΣ.
1: Ακούστε να δείτε. Ο καθένας θα παίρνει βάσει αυτού που πλήρωνε. Με τις εισφορές. Κανονικά και με τον νόμο. Όταν εγώ είμαι 40 χρόνια στη βαριά μεταλλογιομηχανία, έτσι, και έχω μισθούς 3,5, 4, 5.000 ευρώ. Και οι εισφορές μου είναι για 40 χρόνια 378.000 ευρώ, θα πάρω αυτό που πήρα. Τελείωσε. Δεν μπορεί. Όταν έχετε, εγώ έχω φίλο, έχω απλούς ανθρώπους. Παίρνει 800 ευρώ το μήνα. Όταν παίρνεις αυτή τη στιγμή, όταν βγεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε με 800 ευρώ το μήνα, έχεις 20 χρόνια. Τι αναπλήρωση μισθού έχει. Η αναπλήρωσή σου είναι 25-26%. Στο μέσο μισθό μισθό. Γιατί εγώ ξέρω απόλυτα πώς βγαίνει ο μέσος μισθός μισθός. Πρέπει να λέμε να απονέμουμε τα Κέσαρος το Κέσαρι. Δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει Βόρειος Κορέα. Έχει τελειώσει το παραμύθι. Σας είπα, το ΕΚΑΣ δεν ξέρω ποιος το κατάργησε. Εγώ ήξερα ότι το κατήργησε ο Τσίπρας. Παρόλο που δεν.
0: Σας διάβασα μόλις τους νόμους. Ναι, διάβασα μόλις τους νόμους.
1: Ναι, δεν έχει σημασία ποιος το κατήργησε. Λοιπόν, αν το έχει καταργήσει ο Τσίπρας, μεγά του με χαρά του. Αν το κατήργησε πάλι μόνο.
0: Εφαρμόστηκε.
1: Πάλι μεγά της με χαρά του.
0: Ήταν μνημονιακή υποχρέωση, ναι, επιταγή της Τρόικας. Νομοθετήθηκε το 2010 με εφαρμογή 1η Ιανουαρίου του 2015.
1: Ωραία, το κατήργησε.
0: Άρχισε να καταργείται το 2016 και οριστικά καταργήθηκε το 2019.
1: Λοιπόν, μια χαρά. Τέλεια. Έπρεπε να καταργηθεί η εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να υπάρχει. Δεν μπορεί αυτός που έχει 15 χρόνια με αυτό που έχει 25, λόγω της εισφοράς αυτής της του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης να παίρνει τα ίδια με τον άλλο που έχει
0: προσθέτει. Φαντάζομαι πάντως ότι συμφωνείτε στο ότι υπάρχει και διαφορετική άποψη, έτσι.
1: Δεν υπάρχει διαφορετική άποψη.
0: Τι πάνε,
1: υπάρχει
0: πώς δεν υπάρχει.
1: Άποψη του ότι για όσα έχω πληρώσει, τόσα θα πάρω. Όταν έχω, υπάρχει ποσοστό αναπλήρωσης. Το ποσοστό αναπλήρωσης. Εγώ έφυγα με 50,01 ποσοστό αναπλήρωσης του μέσου μεικτού μισθού, συν την εθνική σύνταξη. Όταν ο άλλος σήμερα παίρνει, βγαίνει στη σύνταξη με 800 ευρώ, όπως είπε και ο κύριος που παίρνει τα 1700, και τα είπε πολύ ωραία. Όταν ο άλλος παίρνει 800 ευρώ μεικτά, παίρνει ας πούμε 1000 ευρώ μεικτά.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει, καθαρά ας πούμε παίρνει 880, σημαίνει ότι έχει πάρει το 90% του μέσου καθαρού μεικτού μισθού που έπαιρνε από το 2002 μέχρι την ημέρα που βγήκε στη σύνταξη.
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δούλευε.
1: Κύριε, δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω.
0: Όχι, καταλαβαίνω πολύ καλά.
1: Είναι ο μέσος μεικτός μισθός. Είναι δυνατόν εγώ που είχα 4 και 5.000 ευρώ μισθό και πλήρωνα το 20% στις 4.000, που είναι το 20%, είναι η εισφορά υγεία, η κύρια σύνταξη, η εισφορά για την κύρια σύνταξη.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν εγώ που έπαιρνα 4.000 ευρώ, έτσι, και έδινα 800 ευρώ κάθε μήνα, το 20% δηλαδή, έτσι, εγώ και ο εργοδότης μας. Να παίρνω την ίδια σύνταξη με τον άλλον που παίρνει 1000 ευρώ.
0: Προφανώς και δεν είναι. Όχι, προφανώς και δεν είναι.
1: Λοιπόν, αυτό γίνεται σήμερα.
0: Αλλά δεν.
1: Έχουμε πρακτικά αυτή τη στιγμή το σύστημα, το συνταξιδοτικό που έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα, που δεν είναι δώσει και σε μένα μπάρμπα, είναι το καλύτερο ευρωπαϊκό σύστημα που υπάρχει τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα. Τι είναι το σύστημα που έχει εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Τελείωσε. Τελεία και παύλα. Δεν μπορεί να έχετε δηλαδή, πώς να σου το πω τώρα, θα σου το πω διαφορετικά. Δεν μπορεί να έχετε, ας πούμε, ο Βαγγέλης στο σπίτι, να μου αλλάζει το θερμοσύμφωνα. Ελεύθερος επαγγελματίας, 45 χρονών παιδί, μια χαρά. Έχετε στο σπίτι, μου αλλάζει το θερμοσύμφωνα. Πόσα θέλεις, Βαγγέλη, μου λέει 280 ευρώ. Στο χέρι, όλα. Στο χέρι, μου λέει, Γιαννάκη, στο χέρι. Ωραία, στο χέρι, αγόρι μου. Στο χέρι. Σε ποια ασφαλιστική κατηγορία είσαι, στην πρώτη. Του λέω, θα βγάλεις 500-600 ευρώ σύνταξη, το ξέρεις. Μου λέει, δεν πειράζει, μου λέει, εγώ βγάζω, μου λέει 50.000 ευρώ το μήνα. 50.000 ευρώ το χρόνο, μου λέει, εισόδημα έχω. Λοιπόν, πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το λευτόδεντρο έχει τελειώσει, δεν υπάρχει.
0: Κύριε Γιάννη, μπορώ, με επιτρέπετε.
1: Θα σας επιτρέπω, πείτε μου.
0: Ναι, δεν είναι όλοι έτσι.
1: Πώς δεν είναι, τι πάνε να πει δεν είναι όλοι. Πώς δεν είναι όλοι.
0: Ότι ένας μισθωτός των 1.200, 1.300, 1.500 ευρώ δεν θα βγάλει, τι σύνταξη θα βγάλει.
1: Τι πάνε να πει αυτό, κύριε. Εξαρτάται από τα χρόνια. Αν υποθέσουμε
0: ναι,
1: ότι από το 2002 μέχρι την ημέρα που θα βγει στη σύνταξη,
0: ναι,
1: έχει βγει μέσος μεικτός μισθός, ο οποίος βέβαια είναι αυξημένος με το δελτίο τιμών καταναλωτή, 1.300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Βγάζει 1.600 ευρώ μέσο μεικτό μισθό τη στιγμή που, που βγαίνει στη σύνταξη. Με 1.600 ευρώ, αν έχει 40 χρόνια,
0: ναι,
1: θα πάρει το 50%. Που σημαίνει θα βγει με 800. Συν 446 που είναι τώρα, με 1.246 ευρώ μεικτά. Καθαρά 1.100 ευρώ. Εάν όμως είναι με 30 χρόνια, θα βγει με ακόμα λιγότερα. Γιατί
0: ακόμα, λοιπόν, και αν, μισό λεπτό, ακόμα λοιπόν και αν είναι 40 χρόνια, τα 1.100 ευρώ απέχουν κατά πολύ από τα 1.700 του προηγούμενου κρατή. Δεν ξέρω τι σύνταξη
1: απέχουν, γιατί είναι άλλες.
0: Προφανώς, θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που δεν κολλάγαν ένσημα. Είναι ανάλογα με το είδος της εργασίας. Αυτό προσπαθώ να πω.
1: Δεν είναι μόνο ανάλογα με το είδος της εργασίας. Είναι ανάλογα με τις δεξιότητες που έχει κάθε άνθρωπος, με τις σπουδές που έχει κάνει και με όλα αυτά. Είναι απλό το θέμα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Είμαστε Βόρειο Κορέα, να παίρνουμε όλοι 200 ευρώ το μήνα.
0: Πότε βγήκατε στη σύνταξη?
1: Το 22, το Δεκέμβρη. Το Δεκέμβρη του 22. Αλλά όταν εγώ βγαίνω στη σύνταξη και μόνο η ανταποδοτική μου σύνταξη είναι 1.700 ευρώ, μόνο η ανταποδοτική μου μεικτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βγήκαμε 3.500 ευρώ μέσω μεικτό μισθό. Γιατί? Γιατί ήμουν διευθυντής παραγωγής, ήμουν τεχνικός διευθυντής, ήμουν διευθυντής συντήρησης, ήμουν διευθυντής εργοστασίου. Ήμουν 15 ώρες στο εργοστάσιο. Από τις 5 το πρωί που σηκωνόμουν, με σπασμένο στομάχι μέχρι 7 η ώρα το βράδυ. Ναι, 8 η ώρα.
0: Υφισταμενή σας.
1: Υφισταμενή μου, μια χαρά ήταν. Υφισταμενή.
0: Όχι, άλλο λέω. Τι μισθούς είχαν και τι συντάξει θα βγάλουν. Γιατί δεν γίνονται όλοι διευθυντές.
1: Δεν γίνονται, κύριε. Εξαρτάται. Ο εργοδηγός που έβγαλε, ο εργοδηγός, ας πούμε, πήγε με 1.300 ευρώ, 1.350 ευρώ καθαρά. Απλά. Γιατί είχε το μισό μισθό το δικό μου. Είναι δυνατόν ο εργοδηγός να έχει το ίδιο μισθό με εμένα? που είναι 8ωρο και εγώ είμαι 18ωρο και είμαι μηχανολόγος μηχανικός πολυτεχνείου. Γίνεται αυτό, εσείς τι λέτε? Πώς θα γίνει, τι είμαστε όλοι οι ίδιοι? Είμαστε ίσοι και ίσοι απέναντι στον νόμο, αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Οι ίδιοι είναι μόνο στα νεκροταφεία. Εκεί είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι. Τελείωσα. Όταν εγώ είμαι καλύτερος τεχνικός, είμαι καλύτερος μηχανικός, είμαι καλύτερος ηλεκτρολόγος και παίρνω, μπορώ να πάρω πιο πολλά λεφτά, να πάω κάπου και να δουλέψω με πιο πολλά λεφτά, θα βγάλω πιο μεγάλη σύνταξη.
0: Προφανώς.
1: Τελείωσε το παραμύθι. Τελείωσε.
0: Για σας είναι. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν θα συμφωνήσω, κύριε Γιάννη, αλλά γι' αυτό συζητάμε.
1: Είναι θέμα μισθού, μέσου μεικτού μισθού.
0: Ναι,
1: δηλαδή, μπορείτε είναι... κι εσείς, ας πούμε, να καθίσετε να τραβήξετε από τον Άτλα το πόσα έχετε πληρώσει, πόσα έχετε πληρώσει, να δείτε μέχρι τώρα, να βάλετε το δίχτυ τιμών καταναλωτή, γιατί τα 1000 ευρώ το 2000, τα 36.000 ευρώ που έπαιρνα εγώ, ας πούμε, το 2002, πολλαπλασιάζεται από το 1,5344. Είχαν τεράστια αξία τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Τα 36.000 είναι 50.000 ευρώ. Καταλάβατε. Αυτό έχει υπολογιστεί όμως, το υπολογίζω. Και μου βγάζει μέσω μισθό 3.500 ευρώ. Μέσω μισθό. Μεικτό μισθό. Από το 2002 τα 20 χρόνια τα τελευταία. Που υπολογίζεται, έτσι υπολογίζεται. Από το 2002 και μετά. Τελείωσε. Πήρα το 50% σύν την εθνική σύνταξη. Τελείωσε. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Δεν θέλω τίποτα παραπάνω. Εγώ σαν μηχανικός, με το παλιό σύστημα, το οποίο ήταν εσχρό σύστημα, θα έπαιρνε 3.000 ευρώ σύνταξη. Αλλά πώς θα έπαιρνε τις 3.000 ευρώ σύνταξη? Όταν μου έπαιρνε τα καλύτερα 5 χρόνια. Δηλαδή στα 22 χρόνια, ας πούμε, που έβγαλα 3.500 ευρώ μεικτά, είχα όμως και 5 χρόνια, στα οποία είχα 70, 80, 90.000 ευρώ μισθό. Θα έπαιρνε λοιπόν με το παλιό σύστημα τα 5 καλύτερα χρόνια και θα μου βγάζει μία σύνταξη 3.000 ευρώ. Είναι δίκαιο? Όχι βέβαια. Πού γινόταν αυτό? Ούτε στην Ουγκάντα, μόνο στην Ελλάδα. Αυτό κάνανε παλιά. Αυτό κάνανε παλιά. Και γι' αυτό φτάσαμε στο φαλιμέντο, στη χρεοκοπία. 1.300.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Το όνειρο του έλεγα να γίνει δημόσιος υπάλληλος. Δεν υπήρχε κανένα άλλο όνειρο. Εγώ από 32 συμμαθητές μου στο γυμνάσιο, από 32 συμμαθητές μου, οι 29 έγιναν δημόσιοι υπάλληλοι. Εκ των οποίων οι 13 είναι συνταξιούχοι από τα 53, λόγω επειδή είναι ένστολοι. Μείναμε 3 στον ιδιωτικό τομέα να παλεύουμε σε αυτήν.
0: Ο καθένας έκανε την επιλογή του.
1: Ένα λεπτό. Το κράτος έκανε την επιλογή του να διορίζει κίτρινους, κόκκινους και πράσινους. Μισθοφόρους, ψηφοφόρους. Όταν λοιπόν μένουμε 3 στον ιδιωτικό τομέα για να ταΐζουμε με τις εισφορές μας 29, αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Καταλάβατε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και σήμερα αυτή τη στιγμή η αγορά έξω διψάει για κόσμο. Διψάει. 4 ναυπηγεία νεκρά ήσατε. Με τον ηλίθιο τον Τσίπρα. 4 ναυπηγεία νεκρά. Και αυτή τη στιγμή τα ναυπηγεία πετάνε.
0: Και πού είναι ο κόσμος? Ανθρώπους
1: για 1.700.
0: Ναι, μην κάνετε χαρακτηρισμούς, αλλά πού είναι ο κόσμος?
1: Λοιπόν, 2.000 ευρώ μισθούς. Πού είναι? Πού είναι οι τεχνίτες? Δεν υπάρχουν τεχνίτες βέβαια. Τα παιδιά μάθανε στις δημοσιοπαλλητικές οικογένειες όταν διορίζουν.
0: Ο Τσίπρας φταίει γι' αυτό?
1: Όχι βέβαια. Γι' αυτό φταίει όλοι πολύ πίσω από το 1981 και μετά. Αφαλίμον. Αφαλίμον. Δεν το συζητάμε. Ο Τσίπρας το μόνο που τον ενδιαφέρει, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα αρπάξει από τις τσέπες των άλλων. Αυτό το. Τώρα θα πάει το 1% από την Παγκόσμια Τράπεζα Σπέρματος. Αυτά να σου πω κάτι για μένα που έχω κάνει 2.000 κοστολόγια στη βαριά βιομηχανία. 10, 15 και 20 εκατομμυρίων ευρώ είναι. Δεν θα πω τώρα, δεν θα εκφραστώ στον αέρα. Αυτά είναι για τους ηλίθιους έξω που τα ακούνε. Δεν ξέρουν να υπολογίσουν ότι το 2,6% της άξης της συνταξής που θα πάρουν. Και λέει κάποιος. Είναι λίγα, λέει 2,6. Είναι λίγα. 4,5 δίνει η Γερμανία. Είσαι Γερμανός. Είσαι Γερμανός, είσαι η χώρα της ξαπλώστρας και του delivery. Λοιπόν, τελείωσε. Είσαι ανηδική αυτούς εργάτες.
0: Νομίζω ότι υποτιμάτε πάρα πολύ το εργατικό δυναμικό της χώρας.
1: Όχι, εγώ που είμαι μέσα στη βιομηχανία πάνω από 40 χρόνια, υποτιμάω. Είμαστε η χώρα της ξαπλώστρας και του delivery. Τελείωσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ευχαριστώ, λοιπόν, κύριε Γιάννη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Η κυρία Μαρία από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε, κυρία Μαρία. Για καλέστε την κυρία Μαρία. Λοιπόν. Α, πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει. ο κύριος λέει, αυτός που μιλάει για τη Βόρεια Κορέα, είναι πιο σεμνός κοινωνία. Δεν έγινε για τους καπάτσους σαν τον κύριο. Όχι, γιατί καπάτσους. Εγώ είπα απλά ότι δεν υπάρχουν θέσεις διευθυντών για όλους, προφανώς. Κάποιοι θα καταφέρουν να αναρριχηθούν στην, στην ηγεσία, αλλά είναι λίγοι. Και η ουσία της κοινωνικής ασφάλισης είναι η κοινωνική αλληλεγγύη. Τέλος, λέει, ο μηχανικός δηληστηρίου είχα μεγαλύτερο μισθό από τον κύριο, πάνω από 3.500 μέσα ώρα. Και τι. Ναι. Είστε καλεσμένοι. 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτριο. Ω, μάλιστα. Ευχαριστούμε και για Δημήτρα. Γι' αυτό λέει το λόγο το ΦΠΑ 23%, γιατί όλα είναι μαύρα. Το τι βγάζουν μερικές κατηγορίες, παραδείγματος γιατροί, όχι όλοι φυσικά, σε χρήμα που δεν φαίνεται είναι το κάτι άλλο. Νομίζω, Ιωσήφ, ότι ο γιατρός είναι μια κατηγορία που είναι πολύ πιο κάτω από άλλες κατηγορίες. Όχι ότι δεν βγάζουν, έτσι. Το νομοσχέδιο, λέει, πέρασε 43-87-2016. Κύριε Κυριάκο, δεν ξέρω πολύ καλά τι διαβάζω. Πολύ καλά ξέρω τι διαβάζω. Δεν θα με βγάλετε, δεν θα με βγάλετε τυφλό. Ελάτε. Παππού, δεν κατάλαβα τι μου λέτε. 600 ευρώ, λέει, κρατήσει είχαμε ο κύριος Δημήτρης. Με ιδιωτική ασφάλεια θα μας γέρναγαν με ελικόπτερο. Και τώρα από νοικοκυρία καταντήσαμε ζητιάνι. Η Ελλάδα, λέει, έχει 60 δις έσοδα από φόρους όμεσους και έμεσους και πληρώνει 30 δις σε συντάξεις. Με τα υπόλοιπα 30, λοιπόν, πρέπει να φτιάξει υγεία, παιδεία, άμυνα, πολιτισμό, ακριβώς όπως τα λέει ο κύριος. Είναι, ναι, εντάξει. Δεν περίμενα, Γιάννη. Να φτιάξει όμως και τα υπόλοιπα, μα όχι μόνο την άμυνα. Έτσι. Με το σκεπτικό, λέει, του κυρίου για τη σύνταξη ανάλογα των εισφορών, πείτε σε περίπτωση μη γίνεται θεραπεία καρκίνου, τα υπόλοιπα που θα χρειαστούν για τις θεραπείες από το κόστος που θα του έχουν καλύψει οι εισφορές του να μην του πραγματοποιηθούν. Κοινωνικό κράτος, λέγεται το ΕΚΑΣ. Διαβάζω τα μηνύματα τώρα. Η κατάργηση έγινε. Ναι, κύριε Κυριάκο, δεν έγινε με το νόμο 4387 του 2016. Το ξαναδιαβάζω. Δεν μπορώ. Δηλαδή, αμφισβητείτε και τα δημοσιεύματα. 3863 του 2010. Όπως έχει αποκαλύψει η Καθημερινή, ο νόμος 3863 του 2010 που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2015 δεν προβλέπει την καταβολή του ΕΚΑΣ. Ελάτε τώρα, αν μας βγάλετε και τρελούς, ή μάρτον πια. Αμφισβητείτε και το δημοσίευμα της Καθημερινής που είναι εφημερίδα η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στο Τσίπρα. Και με ημερομηνία 2014, έλεος κάπου. Αν μας τρελάνετε, ξεχάσουμε και αυτά που τα λίγα που ξέρουμε. Γιάννη μου, για σένα είχε 100% δίκιο, για μένα δεν είχε. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη, για να έχουμε μια αξιοπρεπή σύνταξη, λέει εδώ η κυρία Αναστασία. Σωστό. Ξεχνάμε, λέει, το πόσο είναι ο κατώτερος μισθός και το πόσα παιδιά με πτυχία ξενιτεύονται για να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Είναι μια παρατήρηση. Να την ακούσουμε. Να μην την ακούσουμε. Να μην την ακούσουμε. Φύγαμε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Προφυλακιστέ για δεύτερη φορά οι γονείς του βρέφους που εντοπίστηκε κατεψυγμένο σε σάκο στο διαμέρισμα που διέμεναν στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Μήνυμα στην Άγκυρα ότι σταθερότητα δεν συνεπάγεται υποχωρητικότητα ή ανοχήσεται

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8. 3-2 είναι ο Ολυμπιακός με τον Βόλο. Έχει ένα λεπτό ακόμα για τις καθυστερήσεις. Ο κύριος Θανάση από την Ηλιούπολη. Ελάτε, κύριε Θανάση.
1: Μάνο μου, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πρώτη φορά παίρνω.
0: Να είστε καλά.
1: Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει μετά από όλη αυτή την καταστροφή που έχει πάθει η ελληνική οικονομία, την πτώχευση, να πούμε κάποια πράγματα, όχι κάποιες αερολογίες.
0: Για πείτε.
1: Σαν και αυτές που είπε ο προηγούμενος διευθύντης.
0: Όχι, όχι, μην λέτε αερολογίες, ο κάθε έχει την άποψή του, δεν είναι...
1: Ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο, έχει την άποψή του. Πτωχεύσαμε λοιπόν, καταρχάς, επειδή μπήκαμε στο ευρώ. Πριν με τη δραχμή δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, αν θυμάστε καλά. Όταν είχαμε πρόβλημα με τις συναλλαγές με το εξωτερικό, με τα προϊόντα, κάναμε μια υποτίμηση και ήταν όλα καλά.
0: Ναι, βέβαια, αυτό δεν είναι το λογικό να κάνεις μια υποτίμηση για να πηγαίνουν όλα καλά, γιατί η υποτίμηση συνιστά πτώχευση.
1: Ναι. Τι συνέβαινε όμως, όταν συνέβαινε αυτό και το πράγμα, αυτό που παθαίναμε εμείς εντός εισαγωγικών.

0: γινόταν να πάρουμε κάποιο προϊόν από το εξωτερικό που είναι ακριβά. Εδώ μέσα όμως κνιόταν το χρήμα. Τα προϊόντα που παίρνουμε απ' έξω βέβαια δεν παίρνουμε με δραχμές, ούτε κάποια άλλη χώρα με το εθνικό της νόμισμα.
1: Όχι, στην ισοτιμία πηγαίναμε, προφανώς.
0: Έτσι. Η πρώτη ήταν αυτή. Η δεύτερη ήταν για τα δανεικά που λέμε και τώρα και τα άλλα, είχαν πρεθεί σε ομόλογα. Αυτά τα λεφτά δεν μάθαμε ποτέ που πήγανε. Ειδικά από το 90 και μετά. Και αυτά τα ομόλογα δεν τα κουτσουρέψαμε όπως κουρέψανε τα ομόλογα των ασφαλιστικών μας δανείους και τα λοιπά. Πήραμε δανεικά από ξένες τράπεζες για να τα αποπληρώσουμε. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πτωχεύσουμε. Όσο για το θέμα των συντάξεων. Η μεγάλη καταστροφή έγινε τότε με το Σμίτι, αν θυμάστε καλά, που τα έπαιξε στο χρηματιστήριο.
1: Ναι.
0: Εάν δεν τα είχε παίξει στο χρηματιστήριο.
1: Εννοείται τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.
0: Τα αποθεματικά, ναι. Και δεν υπάρχουν λεφτά. Είναι απλά τα πράγματα. Ποτέ δεν μάθαμε πόσο στοιχήσαν οι Ολυμπιακοί.
1: Συγγνώμη.
0: Λένε κάποιοι ότι θέλουν οι δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. Εάν δεν υπήρχαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, δυστυχώς, η οικονομία δεν θα κινιότανε. Τι θέλω να πω με αυτό. Παίρνανε ένα μισθό της προκοπής. Με αυτό λοιπόν, σταθερό κάθε μήνα. Με αυτόν λοιπόν κάναν τα κουμάντα τους και αγοράζαν κάτι παραπάνω και κινιόταν η αγορά. Από το 2011, που έγινε η μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων γύρω στο 40% μαζί με το κόψιμο των δώρων, αδειών κτλ. Τι είχε αυτό σαν αποτέλεσμα? Να κάτσει η αγορά. Να κλείνουν τα μαγαζιά, να κλείνουν επιχειρήσεις, να δημιουργούνται άνεργοι.
1: Κύριε Θανάση, μου επιτρέπετε.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Λοιπόν. Κάθε ασφαλιστικό σύστημα έχει πολλούς πυλώνες. Προφανώς ένας πυλώνας είναι αυτός του δημοσίου. Άλλος πυλώνας είναι του ιδιωτικού τομέα. Σωστά?
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι απολύτως υπέρ. Μάλλον για να το πω λίγο διαφορετικά, δεν μπορεί να σταθεί ένα οικοδόμημα χωρίς έναν από τους πυλώνες του.
0: Ναι.
1: Έτσι, αν φύγει ένας πυλώνας, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε τριγμούς και. Στο τέλος θα έχουμε και θα πέσει, δεν θα σταθεί. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το δημόσιο, το οποίο έχουν περάσει και εποχές που δεν ξέρω τώρα πώς είναι η κατάσταση, αλλά έχουν περάσει εποχές παχιών αγελάδων πραγματικά. Η μοναδική κατ' εμέ, για μένα προσωπική άποψη, το μοναδικό στρεβλό σημείο είναι η μονιμότητα του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Και γιατί το λέω αυτό? Διότι το δημόσιο προφανώς και είναι ένας πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά η λογική της μονιμότητας έκανε πάρα πολλούς ανθρώπους να υπολειτουργούν. Δεν λέω ότι είναι η πλειονότητα, ότι ήταν η πλειονότητα η πλειοψηφία. Εγώ δεν καταλαβαίνω στον εργασιακό βίο οποιοδήποτε τι σημαίνει μονιμότητα.
0: Προσέξτε πάνω σε αυτό που λέτε, συγγνώμη, αλλά πληρώσατε.
1: Ναι, ναι.
0: Η μονιμότητα λοιπόν των δημοσίων υπαλλήλων δεν φτιάχτηκε για να έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά τεμπέληδες εργαζόμενοι μη.
1: Εξελίχθηκε όμως έτσι.
0: Ναι. Έγινε λοιπόν για τη νομιμότητα των υπηρεσιακών τους, πώς το λένε, αντικειμένων εργασίας. Να μην παρανομούνε. Να μην τους εκβιάζει δηλαδή οποιοδήποτε υπουργός, ξέρω εγώ, διευθυντής των ΑΤΑΛ να παρανομήσουν, να κάνουν να ευνοήσουν κάποιον. Με την προοπτική ότι θα τους απολύσει. Γι' αυτό το λόγο είχε γίνει. Βέβαια, αν εξελίχθηκε έτσι στρεβλά, έχετε δίκιο.
1: Μα προφανώς και εξελίχθηκε έτσι.
0: Εξελίχθηκε και γι' αυτό. Για να είναι νόμιμος και να μην, πώς το λένε, τον επηρεάζει οποιοδήποτε.
1: Τι θέλω να. Γιατί το λέω αυτό? Διότι υπάρχουν εξαιρετικοί δημόσιοι υπάλληλοι που τιμούν το επαγγελμά τους, όπως υπάρχουν και εξαιρετικοί ιδιωτικοί υπάλληλοι που τιμούν το επαγγελμά τους. Υπάρχουν μέτροι. Δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, και υπάρχουν και κακοί δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ο κακός ιδιωτικός υπάλληλος θα δει την πόρτα της εξόδου. Είναι πάρα πολύ απλό. Ο κακός δημόσιος υπάλληλος δεν θα δει τίποτα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όμως γιατί αυτοί που χρεοκοπήσανε.
1: Όχι. Απλά εγώ μιλάω για τους πυλώνες. Απλά λέω ότι υπάρχουν και στρεβλά σημεία, έτσι, τα οποία κατ' εμέ θα έπρεπε να διορθωθούν. Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Οπωσδήποτε, αλλά δεν διορθώνονται.
1: Όχι, ούτε πρόκειται ποτέ.
0: Ναι, με αποτέλεσμα λοιπόν να ακούμε νεοφιλελεύθερες εξυπνάδες για την ελευθερία της αγοράς και το ένα και το άλλο και εγώ δεν ξέρω τι. Και αυτό που έχουμε δει, αντί να λειτουργεί η φιλελεύθερη εντός εισαγωγικών οικονομία, να μην είναι φιλελεύθερη η οικονομία, αλλά να υπάρχουν αυξήσεις ό,τι και να χρεώνει ο καθένας ό,τι θέλει, στα πετρέλαια, στα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά.
1: Καλά, η κατάσταση στην αγορά αυτή τη στιγμή είναι ασύλληπτη.
0: Ακριβώς.
1: Ασύλληπτη.
0: Δεν υπάρχει έλεγχος.
1: Μα δεν μπορεί η ακρίβεια έτσι όπως καλπάζει. Είναι αδύνατο να ελεγχθεί. Εγώ δεν βλέπω με ποιο τρόπο μπορεί η κυβέρνηση να ελέγξει την ακρίβεια.
0: Αλλά ο τρόπος πάντως δεν είναι να βγάζουμε, να κοιτάμε να βγάλουμε ένα στο μάτι του άλλου και να λέμε ότι φταίμε εμείς.
1: Τώρα προεκλογικά.
0: Όχι, γενικά.
1: Όχι μόνο το μάτι. Σαν τα κοράκια και το σηκώτη ένα στα φάει του άλλου.
0: Να λέμε δηλαδή ότι φταίει ο μηχανικός που δεν κόβει, όπως ο μάστερος που δεν κόβει απόδειξη για ένα αυτοκίνητο που φτιάχνει. Εγώ, ας πούμε, έφτιαξα τις φορές στο αυτοκίνητό μου, δεν ήθελα απόδειξη. Γιατί να πληρώσω 24
1: λεπτά. Λοιπόν, μίλαγα σήμερα με έναν επαγγελματία. Δεν θέλω να πω, δεν θα πω ιδιότητα.
0: Ναι.
1: Ελεύθερο επαγγελματία. Ο οποίος νοικιάζει ένα. Πέραν τη δραστηριότητά του, νοικιάζει και ένα σπίτι. Έχει ένα σπίτι το οποίο το νοικιάζει. Πικαιώμα του, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μέχρι κάποια στιγμή τον νίκιαζε μαύρα. Σε έναν πολύ δικό του άνθρωπο. Δεν υπήρχε δηλαδή φόβος. Από κάποια στιγμή και μετά όμως έπρεπε να αυξήσει το εισόδημά του για κάποιους λόγους δικούς του. Όλο αυτό είναι στρεβλό. Όλο αυτό.
0: Βέβαια, δεν ήταν χασάπη σύνθρα που έπρεπε να πει ότι κέρδισε τον Τζόκερ.
1: Έτσι, όλο αυτό είναι στρεβλό. Ναι, εντάξει, προφανώς. Προφανώς. Αυτό είναι χειρότερο, βέβαια, έτσι. Ναι, προφανώς.
0: Τέλος πάντων, αλλά θεωρώ δηλαδή ότι να προσπαθήσουμε να μην κοιτάζουμε να θεωρούμε ότι εμείς θέμε, ότι εμείς θα φάγαμε όπλος ο κόσμος. Δεν τα έχουμε φάει εμείς.
1: Συμφωνώ και εγώ ότι δεν τα έχουμε φάει όλοι. Το έχω ξαναπεί. Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι όλοι συμμετείχαμε στο φαγοπότι. Εμένα δεν με είχε καλέσει κανείς. Φαντάζομαι και πολλούς άλλους και δεν φάγαμε.
0: Και στην τελική έχω μια μεγάλη απορία. Λέει χρωστάω, ας πούμε, ξέρω τόσα. Πά σε μια ταβέρνα. Παίρνεις, ξέρω εγώ, αυτά που παίρνεις. Έρχεται ο λογαριασμός, δεν έφαγα μια σαλάτα, ένα τζατζί κτλ. Εμείς από αυτά τα λεφτά πού πήγανε, γιατί δεν το λέει κανείς, πού έχουν πάει, πού έχουν εξαφανιστεί τόσα δύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Θανάση. Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Έχουμε διακοπή. Πάμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 45 λεπτά μετά τις 11, 211 200 8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κυρία Ελένη, όχι. Όποιος ξαναστείλει μήνυμα για τυχείο, απλά δεν θα διαβαστεί, σας το λέω. Μανώλη, λέει μια δύσκολη ερώτηση και αν θέλεις να απαντάς στον αέρα. Τελικά η Ελλάδα πτώχευσε ή όχι στην πρόσφατη κρίση? Προφανώς. Προφανώς. Αλλά δεν πτώχευσε επίσημα. Ο, η μερική χρεοκοπεί, δεν υπάρχει μερική. Η χρεοκοπείς, δεν χρεοκοπείς. Πτώχευσε, αλλά δεν πτώχευσε επίσημα. Δηλαδή, δεν κηρύχθηκε σε πτώχευση. Προφανώς και πτώχευσε. Α, η σφύρα το λέει, γιατί πήγε 2-3-2 βόλες, μην έχουμε μια στραβή και δεν έχουμε χρόνο μετά. Ναι. Γεια σας, κύριε Γιάννη, από την Ιταλία. Χαιρετισμούς. Ναι, μωρέ, εντάξει, και η Καθημερινή έγραφε ψέματα το 2012. Έχεις δίκιο. Έγραφε για νόμο του 2010. Το είχαν δει στον ύπνο τους. Άσε ρε, Κυριάκο. Κι άλλοι υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, τα βγάζουν τα γυαλιά καμιά φορά. Ελάτε, κύριε Σταυρακάκη.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Στην Μπορούσια, όπου είναι ο αγώνας τώρα σε εξέλιξη της Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ για τη League Phase του Champions League, στο 27ο λεπτό έπεσε στο τερέν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, χωρίς να προηγηθεί κάποια φάση, κάποιο μαρκάρισμα. Ένιωσε μια διαθεσία, έδειξε να πιάνει το στήθος του και μεταφέρθηκε με φορείο στα αποδυτήρια και στη συνέχεια σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Η πρώτη ενημέρωση που έχει κάνει πριν από λίγη ώρα η Μπορούσια Ντόρτμουντ, και ενώ ήταν σε εξέλιξη το παιχνίδι, είναι ότι είχε ένα πρόβλημα στο κυκλοφοριακό σύστημα και γι' αυτό πάει και στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Όλος ο γερμανικός τύπος αυτή την ώρα προτάσει την είδηση
0: της
1: αδιαθεσίας του Καρέτσα στο παιχνίδι και το γεγονός ότι αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο της Μπορούσια. Είναι βασικό θέμα αυτή την ώρα σε όλο το γερμανικό τύπο, ενώ είναι σε εξέλιξη τα παιχνίδια τα βραδινά που άρχισαν στις 10 για το Champions League. Πάντως η ενημέρωση αναφέρει, ξαναλέω, πρόβλημα στο κυκλοφοριακό και πάει στο νοσοκομείο για ενδελεχείς εξετάσεις. Αυτό είναι τώρα η τελευταία ενημέρωση που έχει δώσει η Μπορούσια. Καταλαβαίνει κανείς ότι εντάξει, ότι ό,τι και να είναι.
0: Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη.
1: Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Και να δούμε τι άλλο.
0: Μακάρι να είναι κάτι παροδικό για το παιδί, γιατί δεν έχει περάσει χιλιάδες εξετάσεις κυριογραμμετρικά. Προφανώς και δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, αλλά.
1: Δεν υπήρξε χτύπημα μέσα στο παιχνίδι. Ξαφνικά πετά την μπάλα πλάγια, νιώθει μια διαστησία, κάθεται στο τερέν. Και έτσι κινητοποιήθηκε όλο το σύστημα και τον μεταφέρανε αρχικά στα αποδυτήρια. Από εκεί και πέρα, να σου πω, μια που είπαμε νωρίτερα για την μεγάλη νίκη της ΑΕΚ 1-0 απέναντι στην ΛΑΣΚ, την Αυστριακή, ο Μπρινιόλι έπαιζε με ίωση, είχε πυρετό, και ενώ για το Στρακόσια ότι είχε ένα ράγισμα στο χέρι, ράγισμα δεν είναι, μεγάλη ράγισμα, και θα λείψει για 3 εβδομάδες, θα είναι εκτός. Ο Θωμάς Στρακός για τροφιάκας ένωσης. Με τον γκολ τεχνικό του Μαρίν 1-0 η ΑΕΚ έχασε πολλές ευκαιρίες. Όριμη εμφάνιση δήλωσε ο Νίκολιτς και πριν από λίγο ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-2 για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με 2 τέρματα του Γκονζάλες και ένα του Πουέρτα, τα τέρματα του Ολυμπιακού, ο οποίος προηγήθηκε 3-0 και συνέχεια έκανε 3-1-3-2 ο Βόλος. Πριν από την έναρξη του αγώνα, στη φωτογραφία την ομαδική, οι παίχτες των Ερυθρολεύκων είχαν μια φανέλα με το νούμερο 9 για να τιμήσουν έτσι τον LKB που χτύπησε το Σάββατο το κατάμαρκ μνήμης, έκανε την επέμβαση την Κυριακή το πρωί και νοσηλεύεται και θα ξεκινήσει από κατάσταση.
0: Ναι, Δημήτρη μου, είναι πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά θέλω να σου πω ότι Δεν έβλεπα βέβαια το παιχνίδι, αλλά από 3-0-3-2 με το Βόλο ναι. δεν είναι.
1: Να δω και εγώ τι έχει γίνει, γιατί καταλαβαίνεις ότι ασχολήθηκα πιο πολύ.
0: Ναι, εντάξει, με τον, λογικό. Με θέλω να πω δηλαδή. Εντάξει, αγώνας κυπέλου έπαιξε και με αρκετές αλλαγές.
1: Ναι, δεν είναι, γιατί σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο.
0: Εντάξει.
1: Να κερδίζεις 3-0 σε ένα παιχνίδι κυπέλου με πολλές αλλαγές ο Βόλος. Και να είστε στο...
0: Είδα δηλαδή το δεύτερο γκολ του Βόλου. Δεν... Αλλά ναι. Όπως και να έχει, όταν δέχεσαι δύο τέρματα, υπάρχει ένα ζητηματάκι.
1: Ναι. Υπάρχει ένα ζητηματάκι. Ναι, να δούμε και τώρα τι ακριβώς έχει γίνει. Θα δω και τα γκολ, γιατί σου είπα ότι ήταν η προτεραιότητά μου.
0: Ναι, λογικό. Και εγώ βλέπω τώρα το βίντεο με την αδιαθεσία του Καρέτσα.
1: Και παιδί μου, δεν είναι από κάποιο χτύπημα.
0: Όχι, όχι, τίποτα. Σταματάει ξαφνικά.
1: Σταματάει ξαφνικά,
0: κάνει νόημα.
1: Κάνει νόημα, πιάνει το στήθος και...
0: Και μάλιστα δείχνει και έναν παράγοντα της Dortmund, το οποίος, δεν ξέρω ποιος είναι, διαβάζω την οσίδα της Dortmund, το οποίος πιάνει το, κάνει πίσω σαν να δυσφορεί, ας πούμε, για αυτό που έγινε, όχι νευριασμένος, και πιάνει το κεφάλι του.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα τι έγινε εδώ. Σαν, είναι ο Lars Ricken. Απόγνωση. Ναι, απόγνωση θα του. Μπορείς να το πεις και απόγνωση.
1: Γιατί όταν έχεις κάτι του Κωνσταντέλια, και βλέπεις τώρα αρχικά το πλάνο αυτό με τον Καρέτσα.
0: Ναι, ναι, κάνει ένα νόημα προς τον διαιτητή. Κάθεται κάτω, κάθεται κάτω, σκύβει και εξαπλώνει.
1: Ναι.
0: Είναι μια στιγμή, είναι μια στιγμή δύσκολη.
1: Σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ό,τι άλλο έχει, αργότερα θα είμαστε και εκεί.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη, θα τα πούμε από κοντά.
1: Με τον Έλληνα Διεθνή μέσο.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή
0: γεια σου, Δημήτρη, ευχαριστούμε λοιπόν. Είναι. Εντάξει, πώς θα το κάνουμε τώρα. Και ξανά λέω, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχει υποβληθεί σε εξετάσεις και κόντρα εξετάσεις, έχει περάσει εργομετρικά. Δηλαδή δεν έχει κάποιο πρόβλημα παθολογικό. Βέβαια η αδιαθεσία είναι μέσα στο παιχνίδι για όλους μας, οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή μας, οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Αλλά εντάξει, όταν τον βλέπεις έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή και σε παιδί, μιλάμε για παιδί. Όπως και να το κάνουμε. Ο κύριος Γιάννης από τον Καναδά, πρώτη φορά που επικοινωνεί. Έλατε, κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη. Για καλέστε, κυρία Δέσποινα, τον κύριο Γιάννη, γιατί δεν τον έχουμε. Λοιπόν. Ναι, διαβάζω εδώ ότι όντως δεν οφείλεται σε μυϊκό τραυματισμό. Όπως ανακοίνωσε η Ντόρτμουντ, ο Καρέτσας είναι καλά στην υγεία του δεδομένων των συνθήκων, λέει η ανακοίνωση. Πολύ προσεκτική. Πρόβλημα του κυκλοφορικού συστήματος δεν οφείλεται σε μυϊκό ή οστικό τραυματισμό. Τον έχουμε. Λοιπόν. Όχι, Καβοντορίτη, να μην δώσουν κανένα δάνειο. Δεν είναι λύση για να ζήσει ο κόσμος τα δάνεια. Γιατί θα ανοίξει νέος κύκλος οφειλών. Ποιος θα δώσει δάνειο με 1% τόκο? Κανένας. Δεν είναι λύση τα δάνεια. Γιατί ο ακροατής μας κάλεσε από τον Καναδά. Ποιο είναι το όνομα του? Λοιπόν, καλησπέρα και στον κύριο Αντώνη, να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Βλέπω ότι αρχίσατε πάλι να στέλνετε μηνύματα από τυχείο για το θέμα της μετακίνησης των, φοιτητών. Δεν θα το ξανααναφέρω. Στείλτε και 500 μηνύματα. Ζήτησε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο πέρσι. Δεν το επιβεβαίωσε. Δεν έστειλε ποτέ κανένας κανένα τηλέφωνο για να μπορέσει να μπορέσουμε να δούμε τι συμβαίνει. Αν δεν θέλετε να μιλήσετε, με τα μηνύματα δεν θα κάνουμε δουλειά. Είναι απλό. Έχω προσπαθήσει να επικοινωνήσω με τη φοιτητική εστία, να μιλήσω, κανείς. Δεν γίνεται έτσι. Χωρίς εκπροσώπηση δεν γίνεται. Θυμηθείτε και εμάς που... εντάξει. Γεια σας, κύριε Κώστα. Άρα, παραταλληλία, ακόμα και κάποιο που παίρνει τον κατώτατο και πλησιάζει τη σύνταξη, παίρνει καθαρά περίπου 1.200 ευρώ. Μαζί με τις τριετίες. Αυτό σημαίνει 600 ευρώ ανταποδοτική και 440 εθνική, θα παίρνει 1.040. Μιλάμε όμως για αυτούς που έχουν δουλέψει. Ο άλλος εκεί έβγαινε και έλεγε ότι έχει δουλέψει 6 μήνες στη ζωή του επειδή τον κυνήγαγε δίθεν το σύστημα. Άλλο αυτό. Αυτός δεν μπορεί να πάρει τίποτα, Γιάννη, αλλά είναι μία περίπτωση. Πόσες είναι αυτές? Προφανώς και δεν μπορεί να πάρει. Αλλά επειδή, όπως και εγώ, δεν τα ξέρεις και εσύ όλα, υπάρχουν και επαγγέλματα, θέλω να σου πω, τα οποία ούτε συλλογικές συμβάσεις έχουν πια. Και μη σου πω πώς λειτουργεί το σύστημα. Α, όταν λέω εγώ ότι λέει η Καθημερινή, είναι ότι με συμφέρει. Αν λέει η Καθημερινή κάτι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, είναι καλό. Εντάξει. Ελάτε, κύριε Βαγγελή.
2: Ναι, γεια σας, Μανώλη.
0: Γεια σας. Από τον Καναδά.
2: Ναι, γιατί πήρα για άλλον περιμένετε από τον Καναδά και μου λέει στο τηλεφωνικό, κύριε Γιάννη, λέω, όχι, λέω, άκουσα που περιμένετε από τον Καναδά.
0: Α, και είπατε, δεν παίρνω εγώ.
2: Ναι, και λέω, δεν παίρνω εγώ. Της βγήκε πακέτο. Μου λέει,
0: δεν
2: πετάω αμέσως.
0: Καναδάς, μια χαρά.
2: Ανέτοιμο, ναι, μόντια, λέω, όχι να πάρει, έχουμε ξαναπεί. Μανώλη, πήρα βασικά, πρώτα να χαιρετήσω για την καινούργια σεζόν. Ήθελα να πω αυτό, το οποίο κάτι που συνέβη τώρα, κοιτάω τη σκρίση μου για να σου πω, ας πούμε, έχω και το τηλέφωνο, όχι ότι έχει καμία σημασία, δεν θα το πω, γιατί ξέρω δεν πρέπει να το πω.
0: Ναι.
2: Έγινε κάτι, και είμαι σίγουρος ότι εφόσον έγινε και σε μένα, θα έχει γίνει και σε άλλους, και να βγει κάποιος να το πει. Δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι, δεν θυμάμαι, ποιοι, τι μου είπαν εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
2: Το έβαλα μάλιστα και αυτό έγινε 1η Αυγούστου,
0: ναι.
2: Στην Ελλάδα είμαι. Με πήραν τηλέφωνο. Από το τηλέφωνο που του λέω, το έχω τέλος πάντων. 8 λεπτά και τόσο κράτησε η κλήση. Η ώρα τώρα ήταν.
0: Ναι, και τι σας είπανε.
2: Λοιπόν, για έρευνα. Πολιτική έρευνα. Άμα θέλετε να συμμετάσχετε, πατήστε μου λέει το 1. Ήταν αυτόματο δηλαδή. Πατάω το 1 και μου λέει, θα σας πω πολιτικά πρόσωπα. Θα πατάτε 1 για θετική άποψη, 2 για ουδέτερη, 3 για αρνητική. Μου άρεσε λοιπόν τα πολιτικά πρόσωπα με τη σειρά. Δεν ξέρω γιατί έβαλε και τον Κασιδιάρη μέσα. Δεν ξέρω, έχει κόμμα τώρα ο Κασιδιάρης? Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Όχι, δεν έχει αποφυλακιστεί καν.
2: Αυτό, οπότε λέω, δεν
0: αναμένεται δηλαδή εντός των ημερών η αποφυλάκησή του.
2: Ναι. Που ναι. Έχει κάνει κόμμα, δηλαδή.
0: Μπορεί να συμμετέχει σε κόμμα, δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Νομίζω ότι μπορεί να συμμετέχει.
2: Νομίζω ότι μπορεί να είναι αρχηγός. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι, πάτησα σε όλα σχεδόν αρνητικό. Και όταν λέω σε όλα, μόνο σε ένα πάτησα ουδέτερο. Και πάτησα και θετικό, τέλος πάντων, στην κυρία αυτή με τα τέμπη.
0: Στην κυρία Καριστιανού.
2: Στην κυρία Καριστιανού. Μετά μου λέει που μένετε, αν μένετε Αττική κτλ. Εγώ περίμενα να ακούσω, αν μένω πατήστε το 1, αν μένετε, ξέρω εγώ, Μακεδονία το 2. Περίμενα να ακούσω εξωτερικό, δεν έπαιξε εξωτερικό, πάτησα ένα συντύχη, τέλος πάντων. Μετά από κάποια λεπτά, το συνολικό τηλεφώνημα ήταν γύρω στα 8 λεπτά από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Ναι.
2: 8,5 λεπτά. Μου λέει στα αγγλικά, error occurred. Κλακ και κλείνει γραμμή.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν έχει συμβεί και σε άλλους, αλλά πώς θα πιστέψω από πλέον τις έρευνες?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξανακούσει έρευνα να γίνεται,
2: ναι,
0: χωρίς ζωντανό ερωτηματολόγιο.
2: Ναι.
0: Δεν χρεωθήκατε κάτι?
2: Πώς?
0: Δεν χρεωθήκατε κάτι?
2: Όχι, όχι, όχι. Έχω και το τηλέφωνο, άμα θες εκτός αέρα.
0: Ναι, αν θα μπορούσατε 10, να το δώσετε στο τηλεφωνικό κέντρο, θα είχε ενδιαφέρον.
2: Δεν πήρα ποτέ πίσω το τηλέφωνο, ήταν βράδυ αργά. Δηλαδή,
0: θα σας καλέσει μετά το τηλεφωνικό μας κέντρο να μου δώσετε το τηλέφωνο, γιατί θέλω να δω, γιατί δεν έχω ξανακούσει για τέτοια έρευνα.
2: Ναι, φάτε, και ήθελα να το πω, για να μήπως έχει πάρει και σε άλλους. Και μετά λέω, τι γίνεται, έτσι γίνονται οι έρευνες, δηλαδή, και θα βγουν μετά και θα λένε τόσο τσεκατό το τάδε κόμμα, δηλαδή όταν δεν τους αρέσει αυτά που λέμε, κλείνουν τη γραμμή.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα. ερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα και την 38χρονη Γερμανίδα που είχαν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών, όπως και ο 26χρονος Αφγανός, φίλος της 15χρονης κόρης τους. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θανάτωσαν το μωρό με μαχαίρι και στη συνέχεια κατέψυξαν τη σωρό. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Τη διαβεβαίωση ότι η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης φέρεται να έδωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ προειδοποίησε την Ευρώπη ότι σε περίπτωση επίθεσης εναντίον της Ρωσίας ο πόλεμος θα είναι εντελώς διαφορετικός και πολύ σύντομος. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο, επισημένοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα και το διάλογο, ξεκαθάρισε ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ή ανοχή σε τετελεσμένα. Στόχος αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης έγινε ιρανικό δεξαμενόπλαιο στο νησί Χάρκ. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας δεν υπάρχουν θύματα. Με αντίπεινα απειλούν οι φρουροί της Επανάστασης που προειδοποιούν τα πληρώματα των τάνκερ που βρίσκονται στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν να απομακρυνθούν για την ασφάλειά τους. Την ίδια ώρα οι πρόεδροι Γαλλίας και Νότιας Κορέας εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεργαστούν για την ασφάλεια των στενών του Ορμούζ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για το 45χρονο από το Αγρίνιο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε νεκρός στο κέντρο της Αθήνας.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε πρόβλημα στο κυκλοφοριακό σύστημα οφείλεται η αδιαθεσία που ένιωσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει με φορείο στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης της Borussia Dortmund με τη Villarreal για το Champions League. Ο διεθνής μέσος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Νικηφόρα ξεκίνησε η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League επικρατώντας με 1-0 της Αυστριακής ΛΑΣΚ. Για το κύπελλο Ελλάδος, ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 το Βόλο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Η άνεμη βόρεια έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Έχουμε πια 9 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Real FM 97,8, μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, Real FM 97,8. Και 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Κυριακή από τους Αγίους Αναργύρους. Έλατε, κυρία Κυριακή.
1: Καλησπέρα σας, καλή σεζόν εύχομαι, καλή δύναμη σε όλο το
0: έργο. Να είστε καλά, κυρία Κυριακή.
1: Δεν θα κουράσω. Μία ερώτηση μόνο για προβληματισμό ήθελα να θέσω και πείτε αν θέλετε τη γνώμη σας ή και άλλοι ακροατές αν θέλουν. Μήπως μία από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αυτό το φοβερή ιδέα, όσα βάζει ο γονιός, όλα τόσα θα βάζει το κράτος, είναι ένας πολύ καλός και έμεσος τρόπος χρηματοδότησης των τραπεζών, γιατί πια ποιοι έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύουν?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μέτρο που έχει ένα ενδιαφέρον. Το ζήτημα είναι πόσοι μπορούν να το υπηρετήσουν.
1: Νομίζω δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Είναι και εκεί, γιατί θα σας εξηγήσω γιατί τι εννοώ. Ένας γονιός ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει, κατ' ελάχιστο, προφανώς θα νιώσει πολύ μειονεκτικά. Κάποιος άλλος πάλι που έχει τη δυνατότητα θα ωφεληθεί από αυτό.
1: Εκείνος που έχει τη δυνατότητα θα αποταμίευε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αλλά το να σου δίνει
1: για
0: και το
1: καλό των παιδιών.
0: Ναι, αλλά το να σου δίνει όμως και το κράτος επιπλέον το ποσό που καταθέτεις εσύ, ισόποσα, δεν είναι κακό, δεν είναι άσχημο πράγμα για εκείνον που έχει τη δυνατότητα.
1: Άσχημο σαν ιδέα δεν είναι.
0: Όχι.
1: Εάν ήθελε να πολεμήσει την υπογεννητικότητα θα μπορούσε να βρει άλλο τρόπο χρηματοδότησης. Η γνώμη μου, γι' αυτό λέω ότι
0: δεν νομίζω ότι λειτουργεί αυτό για την υπογεννητικότητα. Δεν νομίζω ότι έχει λειτουργία υπέρ της στην προσπάθεια αντιμετώπισης υπογεννητικότητας. Θα κάνει κάποιος παιδί για να ανοίξει ένα λογαριασμό και
1: δεν το λέω γι' αυτό το λόγο.
0: Λοιπόν.
1: Υποτίθεται ότι ενδιαφερόμαστε να πολεμήσουμε και την υπογεννητικότητα που είναι σοβαρό πρόβλημα στη χώρα.
0: Καλά είπατε, υποτίθεται.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ευχαριστώ που μου ακούσατε. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
0: Να είστε καλά, κυρία Κυριακή.
1: Απλά είπα τη γνώμη μου.
0: Όχι, την ακούω. Την ακούω. Η υπογεννητικότητα για να καταπολεμηθεί χρειάζεται μέτρα και ξανά μέτρα και κίνητρα και πολλά πράγματα.
1: Όχι, εγώ κρίνω το μέτρο σαν μέτρο υποχρεωτικής αποταμίευσης. Ένας που έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει για τα παιδιά του έτσι και αλλιώς το κάνει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Είναι προφανώς κάποιος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει ή έχει δυνατότητα ελάχιστης αποταμίευσης, δεν έχει να ωφεληθεί από αυτό το μέτρο. Εάν δηλαδή σε κάποιον δεν περισσεύουν απλά. Δεν είναι. Δεν είναι καμιά σοφία, αυτό θέλω να πω. Κάποιος που έχει απ' την άλλη δυνατότητα αποταμίευσης προφανώς θα ωφεληθεί. Πρωτίστως βεβαίως θα ωφεληθούν οι τράπεζες οι οποίες και 10 λογαριασμοί να ανοίξουν είναι καταλαβαίνετε πως το λέω το 10 έτσι τώρα και σχηματικά είναι συν 10 λογαριασμοί. Γιατί αυτά τα χρήματα θα μπορούν οι τράπεζες να τα εκμεταλλευτούν έως ότου μπορεί να γίνει διαχείριση από τους ανήλικους για στο όνομα των οποίων θα ανοίξουν οι λογαριασμοί. Το είπα, κυρία Μάιρα. Δύο φορές το είπα. Τι να κάνω. Πραγματικά. Το είπα δύο φορές. Εδώ όλη η λίστα με όλους τους νόμους και τα άρθρα που καθόρισαν την πορεία του ΕΚΑΣ από τη δημιουργία μέχρι την οριστική κατάργησή του. Νόμος 2434 του 96 άρθρο 20. Θέσπιση και πρώτη καταβολή του ΕΚΑΣ ως προνοιακή παροχή. Νόμος 3863 του 2010 άρθρα 1, 2 και 11. Αύξηση του ορίου ηλικίας λήψης στα 65 έτη και σύνδεση με τη βασική της σύνταξη. Νόμος 3996 του 11. αυστηροποίηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τους δικαιούχους. Νόμος 4093 του 12, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ, μείωση των ποσών του επιδόματος και νέα μείωση εισοδηματικών ορίων. Νόμος 4334 του 15, άμεση αναδρομική τροποποίηση των κριτηρίων χορήγησης. Πρώτο βήμα περιορισμού των δικαιούχων. Νόμος 4387 του 16, σταδιακή αιτήσια μείωση και οριστική κατάργηση του επιδόματος την 1η-1η του 20. Νόμος 4411 του 16, άρθρο 31, θέσπιση αντισταθμιστικών μέτρων. Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για όσους έχασαν την παροχή. Λοιπόν, αυτά βέβαια είναι από το AI που μου έχετε στείλει, έτσι. Τα κρατάω και αυτά. Τίποτα δεν πάει χαμένο σε αυτή τη ζωή. Η κυρία Ελένη από τον Κολόνο, ελάτε κυρία Ελένη.
2: Μανώλη μου, τι κάνεις, αγόρι μου,
0: καλά κυρία Ελένη, λέω.
2: Λέω κι εγώ. Κι εγώ λέω καλά.
0: Όλοι λέμε.
2: Ακούω πράγματα και... τώρα που πήρε η κυρία Κυριακή, είπε για την τράπεζα που... Κυριακή δεν τη λέγανε την κυρία.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι λέω, ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι.
0: Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι, πολύ ωραίο.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, κοιτάξτε, είπε, θα βάζετε λεφτά και θα βάζετε και το κράτος.
0: Ναι. Αλλά βάζετε πέντε εσείς, πέντε το κράτος. Όχι, μα γι' αυτό γίνεται ο λογαριασμός.
2: Άκου τώρα.
0: Προφανώς.
2: Λοιπόν, όταν ένα παιδί, στα μικρά παιδιά εννοεί, έτσι, μιλάει για 2 ετών, 1 έτος, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Μέχρι που να φτάσει 18. Τι ξέρουμε τι θα γίνει, μπορώ να φτάσει το παιδί.
0: Εντάξει, ναι, αλλά πολλοί γονείς και νονοί και νονές το κάνουν αυτό.
2: Τράπεζες, βρες. Τα δικά σου δικά μου, πόσο λένε, και τα δικά μου δικά μου.
0: Τα σα, τα μα και τα σα, μάσατα. Ωραίο, είναι αυτό. Ωραίο, είναι.
2: Ωραίο, ναι. Mm. Λοιπόν, ποιος ξέρει τώρα, μετά από 15 χρόνια σου βάζω, 14, τι πρόκειται να γίνει. Γιατί τα δικά μας δικά τους και τα δικά τους δικά τους.
0: Ωραίο, και αυτό ωραίο είναι.
2: Ναι, πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι μεγάλη... Λοιπόν, απλά οι τράπεζες να παίρνουν, θα βάζει και το κράτος. Κράτος είναι η τράπεζα. Τι είναι η τράπεζα. Τι είναι η τράπεζα. Δικά της θα είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μέσα αύριο γίνεται κάτι, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Είναι πολλά τα χρόνια. Κατάλαβες.
0: Σωστό.
2: Και θα βάζει ο γονιός. Τι είναι αυτά τα πράγματα, Παναγία μου, τι ακούω, Θεέ μου. Τι ακούω, Θεέ μου, τα αυτάκια μου. Πω, εγώ έπρεπε να γίνω πυρηνικός επιστήμον.
0: Πυρηνικός.
2: Τι να πω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, κάθομαι και τα σκέφτομαι και λέω, τα βάζω κάτω και λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Το σκέφτηκα. Και λέω, κοροϊδία είναι, αγόρι μου.
0: Ναι.
2: Τι είναι τώρα. Εδώ πουλήσανε τα... Ο Σιμίτης έκανε τόσα και χάσαν τόσα λεφτά οι άνθρωποι με τα ομόλογα. Μετά από 10 χρόνια ή 15, ξέρεις μέσα τι θα είναι.
0: Όχι.
2: Θα τα πάρει το κράτος και τα δικά σου και τα δικά του.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, τι.
0: Δεν το ξέρεις.
2: Όταν σκέφτονται αυτά, ξεράθει το μυαλό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ μεταξύ, τώρα που λένε για τους συνταξιούχους που θα δώσουν το 400. Λοιπόν, εγώ η γνώμη μου τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε δική μου γνώμη είναι σαν χλαμάρα.
0: Αλλά όχι, το δεν λέω είναι σαν χλαμάρα η άποψη του καθενός.
2: Ναι, λοιπόν, άκου να σου πω. Επειδή υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν λίγα λεφτά, 400 ευρώ, 500, 350.
0: Ναι.
2: Περίπου, εγώ παίρνω 1050. Και εγώ και δικό μου σπίτι, έτσι. Να μην μου δώσει εμένα, δεν τα έχω ανάγκη τα 400.
0: Ναι.
2: Να δώσει 800. Σε αυτούς που παίρνουν μικρή σύνταξη.
0: Mm.
2: Και πάνω από 1000 να μην δώσει. Εγώ δεν τα έχω ανάγκη. Ούτε παπούτσια να πάρω, ούτε ρούχα να πάρω, ούτε μου λείπει το φαΐ. Γιατί παίρνω 1050 και εδώ ξαναδέω βοηθάω και το παιδί μου όσο μπορώ. Αυτό που μπορώ. Λοιπόν, και τρώω. Και πληρώνω και το ρεύμα. Ο άλλος όμως που δεν έχει, γιατί τον πυροβολούνε. Άνθρωποι που δεν έχουν κολλήσει ένσημα πολλά και παίρνουν μικρή σύνταξη, δεν ξέρεις τη ζωή.
0: Κυρία Ελένη, δεν έχετε καταλάβει ότι είμαστε ζούγκλα.
2: Προβλήματα. Μην είμαστε τόσο του εγώ. Άμα ακούω το εγώ, πω αυτό το εγώ, Θεέ μου, αρέσει να ακούω. Γι' αυτό μου άρεσε και το τραγούδι που έβαλε στον περασμένη εβδομάδα που έλεγε «Θα πάω στο βουνό να δώσω μια σπηλιά». για να μιλάω μόνο για αγάπη. Δεν υπάρχει, αγόρι μου, τίποτα τελικά. Δεν μπορώ να ακούω τον άλλον που είναι βολεμένος και να... Όχι, από μένα να πάρει. Όχι, να μην δώσει. Πάνω από 1000 να μην δώσει. Γιατί να το πάρει το 400, νομίζω ότι είναι στα 1200 ότι δεν θα δώσει. Τέλος πάντων, να δώσει στους άλλους που έχουν ανάγκη. Γιατί εγώ έχω μια φίλη που είναι τώρα 85 χρονών. Η γυναίκα δούλευε στο σημείο το σπίτι. Καθαρίστρια. Ούτε ένα ένσημο δεν της κόλλησε. Έκανε 10 μεροκάματα το μήνα. Ούτε ένα ένσημο. 18 χρόνια. 18 χρόνια.
0: Ναι.
2: Δεν έπρεπε αυτός να κάνει... Να πήρε παιδί μου να της βάλω τα ένσημα. Πόσα είναι 10 ένσημα το μήνα. 10. Βάλτες τα. 15 χρόνια ήταν. Να μου πεις γιατί. Κάτι θα ήταν και αυτά. Είχε βάλει και κάτι ενσημάκια σε μια εταιρεία που καθάριζε, καημένη, και θα έφερνε και αυτή μια συνταξούλα. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτοί είναι, δεν σκέφτονται σωστά. Ξέρεις γιατί δεν σκέφτονται?
0: Γιατί
2: δεν ξέρουν τι θα πει πείνα. Γιατί δεν ξέρουν τι θα πει φτώχεια.
0: Αυτό...
2: Όταν δεν έχεις ζήσει τη φτώχεια, είσαι φιλότιμος άνθρωπος. Όταν έχεις ζήσει και έχεις σπουδάσει και έχεις γίνει και διευθυντής, μεγάλη υπόθεση. Κατάλαβες, είναι μεγάλη υπόθεση. Είσαι διευθυντής. Όλοι δεν μπορούμε να γίνουμε διευθυντές. Ούτε επιστήμονες, ούτε ηλεκτρολόγοι, ούτε τίποτα. Δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε το ίδιο μυαλό και την ξυπνάδα ή τις ευκαιρίες της ζωής. Εγώ αυτή είναι η γνώμη μου, Μανώλη μου, και για το κουμπαρά, αυτή τη βλακεία που άκουσα. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Ξαναχωριέμαι με τους ανθρώπους που δεν μπορεί ένας με 3 κατοστάρια. Ρε Μανώλη, μπορώ πως ζούνε.
0: Όπως, πώς ζούνε. Κυρία Ελένη, όπως μπορούνε.
2: Τι να δεν φτάνουν, αγάπη μου.
0: Δεν μου το λέτε εμένα, αλλά αν αυτά έχεις, αυτά με αυτά θα ζήσεις.
2: Δεν φτάνουνε, μπορεί. Πας στο σούπερ μάρκετ, εγώ με ένας άνθρωπος.
0: Σας λέω, αν αυτά έχεις.
2: Το βοηθά και το παιδί μου. Λοιπόν, και λέω πώς φεύγουνε, ρε παιδί μου.
0: Τα λεφτά φεύγουν. Αλλά
2: ναι, όλα. Θα σας πω κάτι.
0: Για να φύγουν πρέπει να έχεις. Ό,τι έχεις. Αν πρέπει να ζήσεις με 300-400 ευρώ.
2: Δεν μπορείς, Μανώλη μου.
0: Κοιτάξτε, ναι, προφανώς δεν μπορείς να ζήσεις με αξιοπρέπεια. Αλλά,
2: με τίποτα.
0: Ναι, και πώς ζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Με κάποιο
2: τίποτα,
0: τρόπο ζουν.
2: Το ρεύμα σου. Ένα τηλέφωνο δεν σου χρειάζεται μεγάλους ανθρώπους σε ώρα ανάγκη.
0: Θα κοπεί, κυρία Ελένη, και το τηλέφωνο μπορεί να κοπεί και δεν ξέρω.
2: Γιατί ένας μεγάλος άνθρωπος έχει ανάγκη το τηλέφωνο. Κάτι να του συμβεί να πάρει το παιδί του. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, ζούμε μια εποχή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Να.
2: Αυτά είναι. Και τι να πω άλλο. Ο Θεός μας φωτίσει να μπορέσουμε να ψηφίσουμε έναν άνθρωπο που να αξίζει. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Χαιρετίσματα έχετε από το Boomerang.
2: Α, και φιλάκια, χαιρετισμούς, αγάπη μου που μου στέλνει πάντα. Χαίρομαι. Χαίρομαι να είναι καλά το παλικάρι. Να είναι καλά, αγόρι μου γλυκό. Εντάξει,
0: γεια σας, κυρία Ελένη, καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά. Επίσης, καλά. Αγόρι,
0: γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο Άγγελος. Κοιτάξτε τώρα. Το μέτρο, ξαναλέω, είναι καλό για όσους έχουν τη δυνατότητα αποταμίευσης. Ωστόσο, έχουν έρθει και κάποια μηνύματα. Λέει, ας πούμε, πού είναι. Λέει εδώ ο κύριος Αριστοτέλης, αυτό λέει με τις καταθέσεις για τα παιδιά είναι ένα πολύ καλό μέτρο. Προσωπικά είχα και στις δύο μου χώρες, ναι, με δική σας πρωτοβουλία, από πολύ νωρίς και όταν φτάσα σε ηλικία να τα πάρουν, ήταν ένα πολύ καλό ποσό που το συνεχίζουν και τις βοήθησε για τη ζωή τους. Σωστό, στο Σίδνεϊ. Πού είναι ρε παιδιά το μη. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει, ναι λέει, αλλά μέχρι τα 18 τα χρήματα θα τα εκμεταλλεύεται η τράπεζα. Προφανώς. Τα 18 του κάθε παιδιού. Δεν μπορεί να γίνει όμως διαφορετικά. Καταλαβαίνω πώς το βάζετε το θέμα, αλλά εκεί μόνο υπάρχει δυνατότητα αποταμίευσης. Και εν πάση περιπτώσει του οκισμού, του όποιου του οκισμού. Έτσι. Αυτό που δίνει η κάθε τράπεζα το ελάχιστο. Ελαχιστότατο επιτόκιο καταθέσεων. Προφανώς θα τα εκμεταλλεύεται η τράπεζα. Να υπάρχει άλλος τρόπος. Ξαναλέω, για κάποιους θα λειτουργήσει, για κάποιους άλλους όχι. Κερδισμένες αρχικώς θα είναι οι τράπεζες για τουλάχιστον 18 χρόνια. Για 17 με 18 χρόνια, γιατί μιλάμε για τα νεογέννητα. Δεν μιλάμε τώρα για ένα παιδί 5 ετών. Τι μπορείς να ανοίξεις ένα λογαριασμό σε ένα παιδί τώρα 5 ετών και να βάζεις το κράτος. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να ανοίξεις ένα λογαριασμό, έτσι. Και 5 και 10 και 15 να είναι το παιδί σου. Εννοώ με βάση αυτό το οποίο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, και ο κύριος Άγγελος λέει: πραγματικά ίσως το μοναδικό σωστό μέτρο από αυτά που είπε. Δύο λέει προτάσεις. Πρέπει να είναι για οποιαδήποτε ηλικία ως ενηλικίωση, επειδή κάποιος μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να γεννήσει παιδί, αλλά να μπορεί μετά. Αυτό που έλεγα τώρα. Τα ακούω και αυτό. Θα μπορούσε να βάζει πρώτα το κράτος ένα τυπικό ποσό 10 ευρώ. Καλά, να βάλει τώρα το κράτος 10 ευρώ δεν λέει τίποτα. Άσχετα λέει αν βάλει ο γόνιος και αν βάζει από 10 και πάνω ο γόνιος, τότε να υπάρχει αντίστοιχο από το κράτος. Όπως και να έχει, λέει ένα καλό μέτρο και ας με πιάνει εμένα. Ωραία. Τώρα λέει που έχεις τα στοιχεία, βγες και πες 43-87. Όχι κύριε Κυριακό, δεν θα βγω να το πω. Διάβασα όλους τους νόμους. Δεν θα με βγάλετε τρελό. Τι είναι αυτή η απόδειξη? 134.999 δραχμές. Είναι αυτό, τηλεόραση. Με 36% ΦΠΑ. Απίστευτο. Η κυρία Λευκή, ελάτε κυρία Λευκή.
3: Καλησπέρα, Εμμανουήλ.
0: Δεν είπα, μισό λεπτό κυρία Λευκή, δεν είπα μην βάζετε τα χρήματα στις τράπεζες γιατί τα εκμεταλλεύονται οι τράπεζες. Γιάννη, είπα ότι προφανώς όταν ανοίγεις ένα καταθετικό λογαριασμό που είναι κλειστός για 18 χρόνια, τα χρήματα αυτά είναι εκμεταλλεύσιμα από τις τράπεζες. Είπα εγώ να μην βάλει ο κόσμος. Αν κάποιος τώρα θεωρεί ότι αυτό είναι λάθος, δεν θα το κάνει. Αν θεωρεί ότι είναι σωστό και έχει τη δυνατότητα, θα το κάνει. Δεν έχει κάποιος τη δυνατότητα να πιστεύει ότι αυτό δεν είναι σωστό και να μην θέλει να το κάνει. Να τον εξορίσουμε, να τον εκτελέσουμε, να τον δικάσουμε, τι να κάνουμε? Είναι ψεκασμένος Γιάννη με αυτός? Μάλλον. Για σένα πρέπει να είναι σίγουρα. Ελάτε κυρία Λευκή.
3: Και εγώ δεν συμφωνώ, Εμμανουήλ, με αυτό.
0: Δεν συμφωνείτε εσείς? Είστε, θα σας εξορίσουμε και εσάς.
3: Όχι, ειλικρινά, όταν το άκουσα το σκέφτηκα 2 και 3 φορές.
0: Όχι, εγώ λέω, ή το είπα και πριν, θα το πω τελευταία φορά, δεν θα ξανασυζητήσω αυτό το θέμα, ότι αν κάποιος έχει τη δυνατότητα είναι καλό, αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα θα νιώσει μειονεκτικά, δεν μπορεί να το κάνει, δεν θα το κάνει τέλος.
3: Εγώ το με τη δική μου λογική λέω είναι ένας έμεσος φόρος.
0: Φόρος γιατί? Έτσι, δεν σε υποχρεώνει.
3: Όχι, δεν σε υποχρεώνει, αλλά κάποιοι μπορεί να πούνε να μην το σκεφτούν και πιο ζεστά να το πω.
0: Ο φόρος είναι υποχρεωτικός. Αυτό δεν σε υποχρεώνει, σου λέει.
3: Δεν ξέρω, εγώ με τη
0: δική μου. Αν μπορείς κάτω και θα βάζω κι εγώ, τη βάζεις κι εσύ.
3: Ναι. Τώρα με το αν μπορείς, και άκουγα χθες και σήμερα για τη μία μας εδώ και 5-6 μήνες. Μας, κάθε μέρα μας έλεγαν και καταθέσεις και καταθέτουν οι Έλληνες και εξοδεύουν. Και ξαφνικά, το ακούω τώρα εδώ μια εβδομάδα 10 μέρες, δεν πήγαν καλά λέει, οι εκτόσεις, δεν ψωνίσανε. Απ' τη μία έχουν χρήματα, απ' την άλλη δεν ψωνίσανε. Κάποιοι λένε τα κρατήσανε για να πάνε διακοπές. Δηλαδή, ένα... Ειλικρινά το σκέφτομαι, ακούω τον έναν, ακούω τον άλλον. Πολύ φλιαρία, Εμμανουήλ. Πολύ αερολογία. Σύμφωνα με τη δική μου έτσι άποψη. Κάθε ένας έχει τις απόψεις του.
0: Ναι.
3: Μα δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνεί ο άλλος.
0: Καλά, προφανώς.
3: Ναι. Με ό,τι λέω εγώ ή ο προηγούμενος ή ο επόμενος και γενικά.
0: Σωστά.
3: Όχι, ναι. Από την άλλη μας έλεγε... Το άκουγα δεύτερη φορά. Να πω καλησπέρα στις συμπάθειές μου. Πρώτα στον κύριο Βγολιόμονο. Στους δύο Γιάννηδες, στην κυρία Γεωργία, στην κυρία Τώρα. Στον κύριο Μυρμηδώνα. Θα στείλω και μια καλησπέρα στην κυρία Δημήτρη από την Κέρκυρα. Όλο το ζυμώνω μήπως ξαναπάω, αλλά μπα, δεν θέλω.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: ελληνικό.
3: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω.
0: Εντάξει, δεν θέλετε, δεν θέλετε.
3: Και δεν θέλω. Και τώρα είναι και πιο σύντομα, γιατί είναι ο δρόμος.
0: Φτιάχτηκε, ναι, τώρα έχει.
3: Ναι, η μία μισή ώρα έγινε 45 λεπτά.
0: Μια χαρά.
3: Τέλος πάντων, ένα αυτό. Δεύτερον, γεια σου, Μπούμεραγκ.
0: Θα βγει σε λίγο.
3: Ορίστε.
0: Θα βγει σε λίγο.
3: Θα βγει.
0: Ναι.
3: Α, που να το ξέρω, θα ήμουν στην αναμονή και θα τον άκουγα.
0: Έχει στείλει.
3: Και το στέλνω και φιλιά.
0: Hello, Mrs. White.
3: Ναι, ναι, το στέλνω φιλιά, όντως, όχι έτσι. Μπλα μπλα μπλα. Να περνάει η ώρα. Αυτό που είχα ξαναρωτήσει, Μανουήλ, για τον Πιερακάκη.
0: Ναι.
3: Το διπλοθεσίτη και διπλοπληρωμένο.
0: Γιατί διπλοθεσίτης?
3: Αφού είναι και υπουργός και πρόεδρος.
0: Α, ναι.
3: Εννοείται είναι, αφού το έχω κάνει θέμα. Δεν υπάρχει άλλος να τον αντικαταστήσει.
0: Δεν νομίζω ότι πληρώνεται για τη θέση του πρόεδρου.
3: Σίγουρα.
0: Δεν το ξέρω, να το δω, δεν νομίζω.
3: Όχι, είναι πρόεδρη, για να μάθεις.
0: Νομίζω, ναι, να το δω,
3: μάθεις,
0: ναι.
3: Να μάθεις, ναι. Θέλω να μάθεις. Τον άκουγα προχθές. Και, εκεί είπα εγώ που είμαι παλιοχαρακτήρας.
0: Mm.
3: Πόσους μετακλητούς έχει εκεί στο γραφείο. Και, εκεί είπα εγώ που είμαι παλιοχαρακτήρας.
0: Mm.
3: Πόσους μετακλητούς έχει εκεί στο γραφείο?
0: Δεν το ξέρω.
3: Πόσους συναδέλφους δικούς σου έχει?
0: Δεν το ξέρω.
3: Αποφασίζει ο

0: Ναι, εξαρτάται τώρα πόσους τομείς
1: έχει. Πόσους έχει, δηλαδή τα άκουγα και μου έφρυξα χθες.
0: Α, ή πόσους έχει.
1: Πώς, τι ξέρουμε. Τον Αμοιρά έχει. Τον, πώς τον λένε, μωρέ, εγώ άμα έχω πολύ καιρό να ακούσω ένα όνομα.
0: Συγγνώμη, ο κύριος Αμοιράς είναι δεξιόν του Πρωθυπουργού.
1: Εμμανουήλ, έχω χάσει το νούμερο εκεί πέρα. Δεν ξέρουν πώς είναι και δεν ξέρουν και τι να κάνουν. Τώρα θα πω αυτό που είχαν πει για το Δήμο Αθηνών. Δεν είχαν καρέκλες να καθίσουν, λέει. Και ξαφνικά τους είχαν βγάλει και λείπανε και ένα σεβαστό ποσό και δεν ξέραμε πού πήγε και λέει παίρνανε, λέει, η δίκη και το είχαμε συζητήσει στον αέρα. Παίρνανε γραβάτες, πηγαίναν ταξίδια, λέει, με τους φόρους του Δήμου. Και δεν βρήκαν τίποτε. Και ποιος θα τα βρει, εγώ. Τι να βρω εγώ, στέλνω μια καλησπέρα έτσι ζεστή, δροσερή, όχι ζεστή, στον Κορκίδη να βγάλει τα σκούρα μπλε γυαλιά. Το συμπαθώ στον τον Κορκίδη, το έχω πει στον αέρα. Τα σκούρα μπλε γυαλιά. Γιατί ο Πετράκης φοράει λίγο πιο ανοιχτό χρώμα μπλε. Ο καθηγητής. Ειλικρινά είναι τώρα ένας χρόνος περίπου και παραπάνω που δεν τον αναγνωρίζω τον Κορκίδη. Και τον θεωρούσα, είπα, δεύτερη φορά σοβαρό.
0: Εντάξει, δεν είναι. Σοβαρός άνθρωπος είναι. Γιατί
1: έτσι, να ξέρουμε τι λέμε.
0: Είναι ένας άνθρωπος του εμπορίου σοβαρός.
1: Ναι, εντάξει. Όσο είναι και ο Καφούνης που δεν ακούγεται. Και γιατί δεν μιλάνε, Εμμανουήλ.
0: Κυρία Λευκή, είναι έχουμε προεκλογική περίοδο.
1: Πού είναι ο Καφούνης?
0: Δεν ξέρω.
1: Πού είναι η Ραχοκοκαλιά, ο πρόεδρος.
0: Ο Καφούνης τον έχει κλείσει, αν δεν κάνω λάθος. Θα βγει μέσα στην εβδομάδα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια εκπομπή, και θα βγει και το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, έχω πολύ καιρό να τον ακούω.
0: Ναι, εντάξει, και εγώ δεν μπορώ να ακούω όλο το πρόγραμμα.
1: Και καλά οι εκπτώσεις, λέει, είπαμε πριν.
0: Δεν έχουν πάει καλά, όχι.
1: Αφού είναι η Ραχοκοκαλιά της οικονομίας.
0: Δεν έχουν πάει καλά.
1: Και το κυριότερο.
0: Σε ένα 70% λένε ότι δεν έχει πάει καλά.
1: Γιατί τα ακούω από πριν που ξυπνάω, γιατί το παίρνω και δίπλα μου. Πάντα το έκανα αυτό από 15-16 χρόνων το ραδιόφωνο. Γι' αυτό και την έκλεισα την τηλεόραση και που την είχα, τίποτα βάζε. Έτσι να έβλεπα κάτι. Συγγνώμη, για να μιλήσω, κάτι παλιόφατσε. Δεν μπορώ. Πρόσεχε τα λόγια σου, πες. Παλιόφατσε. Όντως.
0: Εντάξει, η λέξη παλιόφατσα δεν με χαρεί.
1: Παλιόφατσε. Έχω δει εκατοντάδε. Τι να σου πω τώρα, αυτό το είπα πριν 15 μέρες από το βλέμμα και την έκφραση του προσώπου. Πριν ανοίξουμε το στόμα.
0: Ναι.
1: Το βλέμμα, Εμμανουήλ. Έμπειρος είσαι. Δεν βγήκες τώρα στον κόσμο. Το βλέμμα και η έκφραση. Γι' αυτό είχα πει τότε με τον κόσμο.
0: Να σας πω κάτι, μπορεί να μην σας αρέσει αυτό που θα
1: δεν
0: πω.
1: Δεν πειράζει, αλλά όπως τα λέω και εγώ.
0: Έχω αρχίσει σε κάποιες περιπτώσεις να μην το παρατηρώ το βλέμμα. Επίτηδες.
1: Γιατί, Εμμανουήλ, γιατί είναι ωραίο.
0: Όχι, όχι.
1: Γι' αυτό. Επειδή είναι ωραίο το βλέμμα.
0: Για να μην απογοητευτώ από την αρχή.
1: Σκέψω πόσα βλέμματα έβλεπα μόλις ερχόταν στην είσοδο σου.
0: Καλά, εντάξει.
1: Είχα βγάλει το μισό χαρακτήρα, έχω πει 3-4 φορές στον αέρα, από το βλέμμα πριν με χαιρετήσουν. Ναι. Και το έχω πει ότι επειδή έκανα είναι τα ρούχα από καλά έως αρκετά καλά. Γι' αυτό είχα πολύ στενή επαφή με τον πελάτη και δεν ήταν ο πελάτης, η πελάτησα που σκάλιζε μόνη της και πήγαινε, το δοκίμαζε και μου τα έφερνε στο ταμείο. Μιλάμε τώρα και για 2 ώρες μέσα. Εννοείται, τι τώρα, μπήκα, σκάλισα, πήρα, τα έφερα εδώ ή πήγα στο γυμναστήριο και τα φόρησα μόνη μου ή μόνος μου. Δεν είχε τέτοια. Έμεινα άνεργη για να βρω κάτι όσο γίνεται καλύτερο. Και πάντα έχω πει άγνωστα. Και δεν σου έκανε εντύπωση, Εμμανουήλ? Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση και δεν το άκουσα από κανέναν. Γι' αυτό και ήρθα προς το τηλέφωνο σήμερα.
0: Ποιο, για πείτε.
1: Συγγνώμη, βράχνιος. Δύο φορές, συγγνώμη. Είπανε,
0: ναι,
1: εκτός ότι τα δώρα είναι πολλά και τα χρήματα, πώς θα τα ξοδέψουμε όλοι. Ναι. Μιλάμε για μεγάλα δώρα. Γι' αυτό ζήλεψε ο Σαμαράς και άρχισε να μιλάει μαζί.
0: Δεν νομίζω ότι είπε κανείς ότι...
1: Ζήλεψε ο Σαμαράς. Γι' αυτό σου λέει θα μοιράζεις εσύ. Τι είσαι εσύ δηλαδή που διεκδικείς και τρίτη θητεία? Είσαι ωραιότερος από εμάς. Ψηλός, είπα εγώ μια μέρα και ο ένας, ψηλός και ο άλλος. Χάρβαρντ, ξέρω εγώ, πηγαίνανε εκεί στα πληρωμένα. Όχι στα πληρωμένα. Α, εγώ ήμουν παλιό κόριτσο και δεν ήθελα να πάω πληρωμένο.

0: σχολείο. Το πει αυτό. Τι να πληρώσει η μπαμπά του, έλεγα. Έτσι ακριβώ το απόντωσα. Τι λες, μπαμπά του, έλεγα. Λοιπόν, τώρα α φέρουν τα 50 δις μαύρα που είπε ο Στρονάρα και μετά να έχουν και, και άποψη και να μιλάνε.
1: Μόνο να μα πούνε τι ώρα θα τα φέρουν για να έχουμε ανοιχτά.
0: Μην ναι, ναι, θα τα φέρουν τα 50 δις. Από 2 και 3 δουλειές μαύρα. Και τι μου έκανε τρομερή εντύπωση, λέει, δεν είχε, λέει, ελληνικές εταιρείες, λέει, ιδιωτικές στην έκθεση, είχε μόνο του δημοσίου και δεν βγήκε ένας συνάδελφός σου, ούτε ένας Εμμανουήλ, και θα τα ακούσω εγώ, πες τώρα για τους συνάδελφους που ήταν εκεί. Θα τα ακούσεις εσύ, εσύ έχεις τον αέρα, εκπομπή. Και όποιος έχει κότσια, είπα μια μέρα εγώ που είμαι παλιοχαρακτήρας, ας ανοίγει μικρόφωνο που δεν ξέρει τι θα πει ο ακροατής, να κάνει ζωντανή εκπομπή. Πριν κάνα 2 μήνες το είπα.
1: Ναι.
0: Και ναι, τώρα τι να συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε. Γιατί δεν είπε ένας ότι οι ελληνικές εταιρείες είναι ελάχιστες, γιατί είναι στα γειτονικά κράτη. Γιατί δεν ήρθανε από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, από τα Σκόπια, από την Αλβανία και από την Τουρκία να φέρουν τις, τα πράγματά τους για να τα εκθέσουν, που τις πήρανε επί Πασόκ και τις πήγανε όπου μπορούσαν, όπου φτηνότερα, φτηνότερα και περισσότερα, περισσότερες ώρες εργασίας, να τα φέρουν να τα εκθέσουν. Γιατί εγώ είχα πει επιλέξει, επειδή καταγράφονται εδώ οι εκπομπές, ότι αφού τα πήραν και τα πήγαν εκεί γιατί τους αγαπήσανε τους γείτονες, να τα πουλάνε εκεί, είπα, επιλέξει. Όχι να τα φέρουν εδώ που άφησαν πίσω ανέργους. Πού τα φέραν να τα πουλήσουν, τα φέρνουν εδώ. Γιατί τα φέρνουν εδώ. Δεν πήγες εκεί. Τον αγάπησες τον Βούλγαρο, τον Σκοπιανό, τον Ρουμάνο ή τον Αλβανό. Όχι. Πήγες γιατί είναι φτηνά. Και επειδή είπαμε η πείρα παίζει ρόλο, η εξέλιξη, ναι, αλλά η πείρα είναι πείρα. Πώς θα το κάνουμε. Πόσους τόνους γάλα, αυτό ήθελα να το πω πολλές φορές στον αέρα, Εμμανουήλ. 3-4 μήνες πριν. Πόσους τόνους γάλα φέρνουμε από τις γειτονικές χώρες. Τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία που λένε ότι έχει 600.000 λέει κτηνοτρόφους. Γιατί για τη Μυτιλίνη τώρα λένε συνέχεια. Γι' αυτό και το αναφέρω αυτό. Από τα Σκόπια, από την Αλβανία, πόσους τόνους γάλα φέρνουμε. Δεν θα μας πούνε. Ποιος θα μας πει. Ο Υπουργός Εμπορίου που έχει όχι κατεβάσει. Γκρεμίζει τις τιμές. Τις καταγκρέμισε. Ναι, δεν προλαβαίνουμε να ψωνίσουμε. Και τώρα που θα πάρουμε τα, αν χρειαστείς, κάνα δεκάρικο, κάνα, δεν ξέρω αν είναι και δεκάρικο, που θα δώσει, να δεις τι θα γίνει. Πανικός. Κύριε Κορκίδη, αλλάξτε συμπεριφορά. Βγάλτε τα σκούρα μπλε γυαλιά. Με όλη τη συμπάθεια που σας έχω.
1: Ολοκληρώστε, κυρία Λευκή.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα που δεν είπε κανείς ότι οι εταιρείες είναι όλες έξω, οι μικρομεσαίες, οι λίγο μεγαλύτερες και δεν ήρθανε να εκθέσουν. Τι να εκθέσουν. Τι να εκθέσουν, Εμμανουήλ. Εδώ μιλάμε για χαμετυπίο κυβέρνηση. Κανονικό χαμετυπίο.
1: Τι λόγια είναι αυτά.
0: Και βγαίνει η Μπακογιάννη και λέει πολύ χολή, λέει, γιατί τον κάνουν παρέα το Σαμαρά. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Πρώτα έχω πει από όλα τα χρώματα και να κλείσω με αυτό. Δεν έχουν τσίπα να φύγουν στα 15-20 χρόνια. Μας έχουν εκδάρει. Οι πλούσιοι. Ποιοι πλούσιοι. Μιλάμε για καμόρα εδώ. 50 χρόνια καμόρα. Θα βγει. Και ο Ανδρουλάκης, να δούμε και αυτός τι θα κάνει. Γιατί να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Ανδρουλάκης πώς θα βγει.
0: Και να βγει και αυτός, να τον ψηφίσω.
1: Γιατί
0: 23 χρόνια ήταν μόνοι τους και 2,5 μαζί. Γιατί τι παραπάνω έχει, δηλαδή, δεν ξέρει αγγλικά. Θα μάθει. Και το τελευταίο.
1: Ξέρει πώς, αφού ήταν στην Ευρωβουλή.
0: Κάνω κατάκριση χρόνου. Κάποιος θα τον μαζέψει τον Μαρινάκη. Όλο μας λέει τώρα για την τετραετία του Τσίπρα. Και είχα πει εγώ, γι' αυτό τώρα σου τρώω όλο χρόνο, ότι ικανότατοι οι Σιριζέοι σε 4 και κάτι χρόνια τα γκρεμίσανε όλα. Ενώ αυτοί 50 χρόνια. Δηλαδή. Τι έγινε στη Γερμανία. Άμα σου... Την επόμενη φορά που θα βγω θα με κλείσεις. Γιατί θα σου πω, άμα ακούς τι θα πω, θα με κλείσεις σίγουρα. Φιλάκια. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, κυρία Λευκή. Γεια, γεια. Να είστε καλά. Στον κύριο Γιώργο πάμε από την Γλυφάδα. Έλατε, κύριε Γιώργο. Έχει πέσει. Καλέστε λίγο τον κύριο Γιώργο, κυρία Δέσποινα. Κύριε Κωνσταντίνα από την Κόρινθο, δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Έχει πλούσιο ακροατές, γιατί. Αντί να σκέφτεται ο Γιώργος από Ζίγκεν, αντί να σκέφτεται λίγο ο κόσμος ότι κάνει κάτι καλό για το λαό και να σκεφτεί τι να πει, να σκεφτεί να πει τι μπορεί να γίνει καλύτερο, καθόμαστε και λέμε να πεθάνει η κατσίκα του κράτους. Του γείτονα κατά βάση, αλλά ναι. Λοιπόν, θα ήταν καλύτερο να επιβεβαιώσει ο Κυριάκος με νόμο ότι η τράπεζα δεν θα ζητήσει ενίκιο κατά βάση και δεν θα αρνηθεί να σηκώσει ενός όλα τα λεφτά άμεσα όποτε το ζητήσει. Και επίσης ότι το κράτος δεν αφορολογεί στο ποσό όταν γίνει 18 χρονών το παιδί. Δικαίως όμως, όταν κάποιος βάζει 300-500 το μήνα, σημαίνει ότι έχει και είναι τρόπος να ξεπλύνει το χρήμα στα παιδιά του. Εκεί θέλει τρελή φορολογική προσοχή. Τα λέμε. Stop hating, κάνει κακό στην υγεία. Ναι, από haters πάμε καλά. Τον έχουμε τον κύριο Γιώργο. Μπορεί, άραγε λέει, ο άχρηστος τεμπέλης να εξισώνεται με το χρήσιμο και όχι, και εργατικό ορθολογιστή, προφανώς δεν μπορεί. Δεν είπα λέει, όχι, δεν το είπα εγώ σωστά. Το ακροατήριο στο λέει και το είπα να τον εκτελέσουμε. Γιάννη, εγώ δεν θα χαρακτηρίσω τον ακροατή, ο καθένας έχει την άποψή του. Εσένα σου φαίνεται χαζομάρα, σε κάποιον άλλο μπορεί να φαίνεται σωστό. Και σε κάποιον άλλο μπορεί να φαίνεται χαζομάρα κάτι που λέει κάποιος άλλος. Έτσι πάει. Δεν βλέπω φως. Η κυρία Δώρα. Κυρία Δώρα από τον Οροπό, ελάτε κυρία Δώρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σε όλους τους συνακροατάς.
1: Ναι.
2: Θέλω να σας συγχαρώ για την ευγένειά σας. Τον τρόπο που αντιμετωπίζετε όλους μας. Δηλαδή, και να... Πολύ χαίρομαι όταν σας ακούω, χαλαρώνω, ηρεμώ.
1: Να είστε καλά.
2: Θέλω να πω λοιπόν, να είστε καλά πάντα. Και θέλω να πω λοιπόν, που άκουσα τις κυρίες που μίλησαν, ναι, έχει ο καθένας μας τη γνώμη του και εσείς την ανέχεστε και μας ανέχεστε.
1: Δεν, όχι, δεν, μας είναι, δεν είναι ανοχή.
2: Είστε
1: ευγενέστατος,
2: κύριε Μανώλη, να λέμε τώρα.
1: Τι είμαι?
2: Ευγενέστατος και ανεκτυγός.
1: Δεν εγώ έχω λόγο να είμαι αγενής.
2: Τέλος πάντων.
1: Όχι λόγω της δουλειάς. Όχι επειδή είναι δουλειά μου. Γενικά...
2: Δεν το κάνετε γιατί είναι η δουλειά σας, είναι ο χαρακτήρας.
1: Ναι, γενικά πρέπει να είμαστε ευγενείς μεταξύ μας.
2: Δεν ξέρω τι. Εσείς δεν το κάνετε γιατί πρέπει να είμαστε. Βλέπω τον τρόπο που.
1: Όταν λέω πρέπει να είμαστε, εννοώ ότι δεν έχουμε λόγο να μην είμαστε αυτό.
2: Τέλος πάντων, εγώ σας ευχαριστώ προσωπικά και σας συγχαίρω.
1: Να είστε καλά.
2: Και πάμε λοιπόν στα θέματα, να μην καθυστερώ.
1: Ελάτε.
2: Λοιπόν, εγώ ταυτίζομαι μαζί σας. Αυτό που έκανε για το όποιος έχει χρήματα να τα βάζει στην τράπεζα. Διότι εγώ όταν γεννήθηκε το εγγόνι μου, ό,τι οικονομίες μπορούσα, έβαζα στην τράπεζα μέχρι που θα γινόταν 20 ετών ήταν η σύνδεση. Λοιπόν, θα ήταν άσχημα αυτά τα χρήματα που πήρε το εγγόνι μου.
1: Να διπλασιαστούν.
2: Να διπλασιαστούν.
1: Όχι, βέβαια.
2: Ρωτώ εγώ να τα ακούσουν όλοι
1: οι ακροατές.
2: Ακριβώς.
1: Εγώ λέω ότι ξέρω πολλούς γονείς που το κάνουν και νονούς και νονές.
2: Εγώ το έκανα.
1: Που κάνουν ένα πρόγραμμα αποταμιευτικό ασφαλιστικό.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν το έκανα και ο άντρας μου ήταν πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού. Δεν ήταν, ας πούμε, η μισθή μας υπέρογγη. Τον καιρό που ξεκίνησα και γέννησε ο γιος μου τον εγγονό μου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ό,τι οικονομίες όμως ήθελα, τις έβαζα και ήταν ένα πολύ καλό ποσό που πήρε όταν έγινε 20 ετών. Γιατί τώρα είναι μεγαλύτερος βέβαια. Λοιπόν, και ρωτώ, σε τι κάνει λάθος το κράτος αυτό το πράγμα? Ας είμαστε λίγο, κάτι που ακούμε καλό, που ωφελεί όλους τους Έλληνες, γιατί δεν έκανε ούτε κριτήρια ούτε τίποτα. Είπε, όποιος μπορεί να το βάζει, θα διπλασιαστεί. Είναι άσχημο αυτό? Δεν είναι άσχημο.
1: Όχι,
2: δεν
1: είναι.
2: Έχει κάτι. Τι θα γίνει, λέει, απλά, μετά από 8 χρόνια. Αν το σκεφτόμουν και εγώ, κύριε Μανώλη, μου αυτό.
1: Θέλει κάποιες εξασφαλίσεις αυτό το πράγμα.
2: Εγώ δεν είχα εξασφάλιση.
1: Μισό λεπτό. Το ότι δεν είχατε εσείς, όταν το κάνει όμως το κράτος, κατά την προσωπική μου άποψη, θέλει κάποιες εξασφαλίσεις. Δηλαδή.
2: Μπορεί να είναι πιο ασφαλές, όπως λέτε, συμφωνώ, αλλά.
1: Να υπάρχει μια διαβεβαίωση ότι ναι. Στο 18ο έτος. Δεν θα υπάρξουν προσκόμματα στο να πάρει τα χρήματα το παιδί.
2: Ωραία. Μπορεί αυτό να μην το έχουν, να το έχουν παραλείψει και ό,τι τα
1: όχι,
2: ακούνε.
1: Μα λέω, και εγώ παρατηρήσεις κάνω, δεν λέω ότι είναι.
2: Έχετε δίκιο, έτσι,
1: να μην προκύπτει, ας πούμε, αν έχει μία οφειλή ο γονιός, να μην ξαφνικά προκύψει ότι ο λογαριασμός αυτός
3: Για κάποιο λόγο θα δεσμευτεί.
2: Καλά,
3: ένα...
2: αυτό έχετε δίκιο, γιατί εδώ που τα λέμε έγινε ανατροπή το 10. Έχετε δίκιο σε αυτό.
3: Λοιπόν, γιατί θα βάζει, μπορεί να βάζει άλλο από το υστέρημά του και ξαφνικά, ας πούμε, να βρε, του πούνε, ναι, εδώ
2: σωστά,
3: έχουμε μια.
2: Σωστά, ναι. Σε αυτό δεν έχετε άλλο.
3: Γιατί,
2: είναι
3: γιατί,
2: πολύ...
3: γιατί,
2: είναι
3: γιατί,
2: καλό.
3: Ναι, μέτρο. Γιατί για όλα αυτά. Τα... Ναι, δε, και λέω.
2: Αλλά και σε μένα σας λέω που δεν υπήρχε αυτό το μέτρο και θεώρησα από τις οικονομίες, ώσπου να μεγαλώσει το παιδί να γίνει 20 χρονών. Εντάξει, ό,τι έχεις βρε παιδί μου. Λοιπόν, και ωφελήθηκε το παιδί. Να. Θέλω να καταλήξω. Εντάξει, αν γινόταν ένας πόλεμος, αν γινόταν. Κανείς μας δεν ξέρει το αύριό μας, τους κύκλους της ζωής μας. Κανείς μας
3: απλά,
2: δεν
3: εγώ,
2: το ξέρει.
3: Εγώ απλά είπα ότι
2: εγώ συμφωνώ μαζί.
3: Πρέπει να προσθέσει κάποιες εξασφαλίσεις.
2: Ναι, συμφωνώ
3: που μπορεί και να το κάνει. Και επίσης, λέω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που παρά την ύπαρξη της κρατικής αρρωγής όσα βάζεις βάζω, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να βάλουν.
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε, αυτοί που έχουν τη δυνατότητα για τον ΑΒ λόγο, γιατί μπορούν να κάνουν πιο κλειστή ζωή, για τους λόγους τους, εν πάση περιπτώσει.
3: Αυτοί που έχουν
2: άλλοι
3: τη δυνατότητα.
2: Άλλοι τα κλετάνε, άλλοι τα βάζουν, ναι. Άλλοι κάνουν. Γιατί να το στερούνται δηλαδή αυτοί, γιατί δηλαδή να μας ενοχλεί σαν Έλληνες αυτό.
3: Όχι, καλά, κοιτάξτε, ο καθένας πώς το βλέπει.
2: Ναι, εντάξει, δεν κρίνω. Λέω απλώς ότι εγώ ταυτίζομαι με εσάς και διαφωνώ.
3: Δηλαδή νιώθω άσχημα για εκείνον που. Δεν έχει τη δυνατότητα. Δεν την είχε και πριν, δεν την έχει και τώρα.
2: Εντάξει. Δεν έπρεπε ότι νιώθουμε καλά όταν βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας. Κανένας μας δεν βλέπει. Όλοι ξέρουμε την κατάσταση που ζούμε, σε τι κατάσταση ζούμε, γιατί τώρα ούτε η μεσαία τάξη υπάρχει, ούτε τα ξέρουμε αυτά. Όλοι ζούμε δύσκολα. Αλλά αν κάποιος σήμερα για τον Α και σήμερα μπορεί
3: πάντως,
2: για
3: μιλώντας,
2: τον Α β λόγο να βάζει.
3: Ναι, μιλώντας πάντως με τον κύριο Ρίζο που το χαρακτήρισε ταξικό μέτρο. Εδώ υπάρχει τώρα ένα ζήτημα. Ακούστε ποιο είναι το ζήτημα που υπάρχει. Αργότερα, δεν ξέρω πότε, μπορεί να δημιουργήσει μια ταξική ανισότητα και μεταξύ των νέων παιδιών. Δηλαδή, το παιδί που οι γονείς του ποτέ δεν μπορέσανε γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα, εκείνο που μπορέσανε, που θα το γνωρίζει στα 15 του και στα 16 του και στα... καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Γιατί είναι μεγάλο παιδί βέβαια.
3: Ναι. Και που δηλαδή το, παιδί θα, το ένα παιδί θα νιώσει μειονεκτικά που δεν είχαν οι γονείς του τη δυνατότητα.
2: Και σήμερα δεν νιώθουν, δεν υπάρχουν παιδιά.
3: Σήμερα, όχι βέβαια. Σήμερα δεν είναι όμως. Εδώ δεν υπάρχουν. Προσέξτε, η κρατική αρρωγή το αλλάζει. Η κρατική αρρωγή
2: δηλαδή,
3: είναι που το...
2: εσείς, δηλαδή κρίνετε ότι πρέπει να μην... Δηλαδή αυτό που έκανε το κράτος δεν είναι σωστό, το κρίνετε.
3: Δεν είπα αυτό.
2: Α, το ξέρω ότι δεν το
3: σκέφτομαι τις επιπτώσεις. Τις θετικές και τις αρνητικές. Σκέφτομαι αν θα μπορούσε να υπάρχει ένας τρόπος να ενισχύσει όλα τα νεογέννητα παιδιά με ένα λογαριασμό.
2: Αυτό είναι πολύ ωραίο μέτρο που λέτε.
3: Με ένα,
2: αν υπάρχει περίπτωση να το κάνει, δεν θα το κάνει.
3: Σκέφτομαι, λέω, κάνω, εκφράζω μία άποψη. Με ένα, λογαριασμό, με ένα λογαριασμό που σε αιτήσια βάση θα του βάζει ένα ελάχιστο ποσό το κράτος. Ελάχιστο.
2: Πολύ ωραίο αυτό.
3: Που θα είναι πάλι κλειστό. Και αν έχει ο γονιός βάζει και δεν θα μπορεί να τα αγγίξει κανείς, και αν ο γονιός βάζει θα βάζει και το κράτος, αν δεν μπορεί να βάλει ο γονιός θα βάζει το κράτος 500 ευρώ εγώ λέω το χρόνο, στα 18 χρόνια είναι 9 χιλιάρικα. Δεν είναι άσχημα.
2: Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
3: Καταλάβατε. Λέω τώρα τυχαία ένα ποσό.
2: Κοιτάξτε αυτό που κάνει τώρα, νομίζω, μπορεί να πέφτω έξω.
3: Οπότε
2: το
3: έτσι...
2: κίνητρο, το κάνει κίνητρο. Σου λέει, βάζει
3: κίνητρο για ποιον.
2: Για μας τους ίδιους να μας αναγκάζει να βάζουμε 2 δραχμές για τα παιδιά μας.
3: Ναι.
2: Ναι, δεν μας βλάπτει αυτό το πράγμα. Όποιος μπορεί το κάνει, σου λέει το βάζεις.
3: Ναι, εγώ απλά θα ήθελα να το κάνει και για εκείνους που δεν μπορούν.
2: Συμφωνώ μαζί σας.
3: Κατελάχιστο όμως, έτσι όχι, προφανώς δεν μπορεί να δώσει.
2: Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας ότι να βρει κάποιο τρόπο να εξασφαλίζει όλα τα Ελληνόπουλα, βεβαίως. Είμαι απόλυτα σύμφωνη.
3: Με ένα ελάχιστο ποσό.
2: Απόλυτα σύμφωνη μαζί σας. Αν δεν το κάνει όμως αυτό και έχει παραμείνει σε αυτό που κάνει, δεν είναι άσχημο μέτρο. Μην το πολεμάμε.
3: Όχι, δεν
2: εγώ
3: είναι.
2: Δεν είμαι Νέα Δημοκρατία.
3: Όχι, δεν
2: αλλά
3: είναι.
2: Θα πω το σωστό μέτρο.
3: Σας λέω, δεν είναι. Δεν είναι άσχημο.
2: Λοιπόν, και το άλλο με τις 400...
3: Απλά δεν είναι για όλους.
2: Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας. Και τι είναι για όλους, κύριε Μανώλη μου.
3: Τίποτα.
2: Λοιπόν, ζούμε στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουμε προβλήματα όλοι οι άνθρωποι, το ξέρουμε. Λοιπόν, και το άλλο που είπε η κυρία Ελένη για τα 400 ευρώ να τα δώσει από 1000 και πάνω, δεν είναι ούτε αυτό. Εγώ θα διαφωνήσω και εκεί. Γιατί θα διαφωνήσω, γιατί το κράτος παίρνει από όλους μας τους φόρους υπερβολικούς. Γιατί λοιπόν να μην δώσει σε όλους τα 400. Δεν φτωχεύει το κράτος.
3: Σε όλους δεν τα δίνει.
2: Αυτό λέμε.
3: Μένουν πάρα πολλοί αυτοί που μένουν έξω.
2: Γιατί βάζει, αυτό δεν το ξέρω, βάζει κριτήριο.
3: 65 χρόνια πρώτα απ' όλα.
2: Α, βάζει αυτό.
3: Ενώ στη σύνταξη μπορείς να βγεις στα 62. Άρα ένας συνταξιούχος από τα 62 μέχρι τα 65 δεν το δικαιούται.
2: Α, δεν είναι σωστό ούτε αυτό να μέτρω. Δεν το ήξερα αυτό.
3: Ναι. Πρέπει να έχει συμπληρώσει πρώτου του 26 το 65 έτος. Αλλιώς δεν το παίρνει. Θα το πάρει του χρόνου.
2: Έστω και έτσι στο πάνω έτσι,
3: ναι, έτσι όμως μένουν πάρα πολύ έξω.
2: Δεν είναι σωστό μέτρο, βέβαια. Πάντα έχουν αυτά τα, όλα αυτά τα μέτρα έχουν το σύ και το πλήν.
3: Δηλαδή θέλω να πω ότι συνταξιούχος είναι και αυτός που είναι 64.
2: Έχετε δίκιο.
3: Συνταξιούχος
2: ναι,
3: είναι και αυτός που είναι 65.
2: Σωστά, σωστά.
3: Βέβαια θα μου πείτε κάπου θα βάζει τον κόφτη. Εντάξει, είναι κάπου
2: ακριβώς, ακριβώς. Έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πάντως προσωπικά.
3: Να είστε καλά, κυρία Δώρα.
2: Να είστε καλά, σας ακούω και με ηρεμείτε, γιατί αντιμετωπίζετε τον καθένα μας, ενώ σέβεστε τον καθένα μας, αλλά λέτε και το σωστό. Δηλαδή το μέτρο
3: το σωστό,
2: αυτό,
3: το εγώ σωστό,
2: γι' αυτό
3: δεν πήγα την άποψή μου.
2: Όταν σας άκουσα και είπατε όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι, λέω θα πάρω, γιατί σας παραδέχομαι και σας ευχαριστώ για όλα.
3: Να είστε καλά, κύριε
2: Δώρα. Καλό ξημέρωμα.
3: Επίσης,
2: να
3: επίσης.
2: Ευχαριστώ.
3: Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστώ.
3: Γεια σας, γεια σας. Ο Μπούμεραγκ, έλα Μπούμεραγκ.
4: Μανώλη, τι κάνεις?
3: Αλλά εσύ?
4: Μια χαρά, μια χαρά. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσο αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΕΕ. Ωραία. Δίνει ένα 500 άρικο, ένα βοήθημα στους συνταξιούχους.
3: 400.
4: Και μετά, πώς?
3: 400.
4: Συγγνώμη, το πέρδεψα με το 500 άρικο για τους
3: δημοσιογράφους. Ναι, γιατί νομίζουν ότι θα πάρουμε παραπάνω.
4: Ναι, ωραία.
3: Μετά θα σε φωνάξουμε εσένα να το δώσεις.
4: Πώς, εγώ να το δώσω?
3: Άμα θέλει να πάρει μετά, σου λέει είπα Μπούμεραγκ 500, που γιατί δεν πήρα 500, ποιος θα τα δώσει?
4: Κοίταξε, θα φτάσω σε αυτό, Μανώλη, επειδή το καλείς, θα φτάσω σε αυτό. Εκείνο το ορισμό.
3: Ναι.
4: Ωραία, θα φτάσω σε αυτό.
3: Ωραία.
4: Και έπειτα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη ότι και εγώ θέλω να δώσω και άλλα, αλλά αν θα δώσω και άλλα θα χρεοκοπήσουμε πάλι και θα υπογράφω εγώ μνημόνια και θα πηγαίνω στο Βερολίνο και θα κάνω διαπραγματεύσεις με τον ΜΕΣ. Ωραία. Αυτός είναι ξεκάθαρος εκβιασμός. Και είναι ένα πρόγραμμα που το έχουν υιοθετήσει πολλές κυβερνήσεις στη Δύση τώρα τα τελευταία 10 χρόνια, μη σου πω και περισσότερα. Όταν η οικονομία έχει την ικανότητα να δώσει περισσότερα, κρατάνε μια πισινή και λένε θα ήθελα να δώσω και κάτι παραπάνω, αλλά δεν μπορώ αγόρι μου, γιατί αν δεν θα τα δώσω θα χάσουμε και το σπιτάκι μας. Δεν ευσταθεί. Εάν ο Πρωθυπουργός λέει ότι έχει κάνει καλή δουλειά και ότι η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης έχει στάξει τα πράγματα στην Ελλάδα και έχει μειωθεί το χρέος 80% το ΑΕΠ, μέσα σε αυτό το διάστημα δεν έπρεπε να έχει εφαρμόσει μια βάση και μεταρρυθμίσεις και να έχει προσεγγίσει επενδύσεις στην οικονομία, να μπορεί να δώσει την ικανότητα στην κυβέρνηση να πει ότι παιδιά σου δίνω μια 13η σύνταξη. No problem. Πάρτε. Και δεν υπάρχει θέμα. Δεν θα χρεοκοπήσουμε, δεν υπάρχει φόβος. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
3: Φαντάζομαι θα μπορούσε να το κάνει.
4: Ωραία, θα μπορούσε να το κάνει. Άρα μετά από 7 χρόνια τι έχει, ποιο είναι το επίτευγμα της Νέας Δημοκρατίας, μετά από 7 χρόνια τι έχουν κατορθώσει αυτοί οι άνθρωποι?
3: Να δώσει αυτά που δίνει τώρα.
4: Ναι, αυτά τα λίγα.
3: Αυτά.
4: Ναι, αυτά.
3: Και ο αντίλογος είναι ότι οι άλλοι τα παίρνανε. Δεν δίνανε καν. Εγώ σου δίνω κιόλας.
4: Ναι, εγώ σου δίνω, αλλά εν τω μεταξύ από το 9, όταν χρεοκόπησε η χώρα και έγιναν οι μεταρρυθμίσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, πετσοκόψαν τις συντάξεις σχεδόν στο μισό και τους μισθούς και μετά σου λέει ότι Φερρυππίν έχουν γίνει αυξήσεις από το 19 μέχρι σήμερα από μια κατώτερη βάση. Δεν υπολογίζεται ο πληθωρισμός, γιατί κανένας δεν λέει για πληθωρισμός, λένε για ακρίβεια. Είναι σχέτος πληθωρισμός που καλπάζει αυτό το 3 και 4% που λένε δεν είναι 3 και 4%, είναι καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά και βάλε. Άρα, αν ήταν σωστός ο Πρωθυπουργός και ήταν σωστή η κυβέρνηση, θα έπρεπε να ήθελε να αυξήσει τους μισθούς στη βάση τουλάχιστον στο 9 και μετά να υπολογίζουν αυξήσεις. Αν το είχαν κάνει αυτό και αν είχαν προσεγγίσει επενδύσεις από το εξωτερικό, Φερρυππίν, θα βάλουμε την βιομηχανία αυτοκινήτων. Γιατί πάει η BYD, πάει στην Ουγγαρία, γιατί έχουν κάνει επενδύσεις στη Τσεχία, γιατί πηγαίνουν στην Ισπανία και ανοίγει η Στελέντα, μια άλλη μονάδα, γιατί δεν έρχονται στην Ελλάδα? Έχουν προσπαθήσει αυτοί να προσεγγίσουν επενδύσεις? Ναι. Γιατί παραμένουμε εμείς σε ένα κάτσικο χώρι.
1: Μάλιστα.
4: Αναρωτιέμαι.
1: Ναι.
4: Είναι επιτυχία. Είναι αυτή η κυβέρνηση των 7 χρόνων είναι μια επιτυχημένη κυβέρνηση όταν τα υπολογίσεις όλα αυτά. Όταν βγαίνει στην οθόνη ο πρωθυπουργός και σε εκβιάζει.
1: Θα πρέπει αυτό.
4: Είναι εκβιασμός. Πώς?
1: Θα πρέπει αυτό να το κρίνει και να το αποφασίσει ο κάθε ένας εξημών.
4: Ναι. Ωραία, Μανώλη,
1: τα κριτήρια δεν αλλάζουν για σένα και για μένα και για τον οποιονδήποτε, αλλά ο καθένας το κρίνει διαφορετικά. Κάποιος θα σου πει ναι, είναι επιτυχία. Κάποιος άλλος θα σου πει όχι, δεν είναι επιτυχία, είναι αποτυχία.
4: Εσύ τι νομίζεις, Μανώλη, ποια είναι η δική σου άποψη, είναι επιτυχία ή είναι αποτυχία?
1: Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ την επιτυχία.
4: Όχι, όντως δεν είναι επιτυχία. Αλλά δυστυχώς έχουμε μια αντιπολίτευση που δεν.
1: Όχι, είναι λάθος. Ναι. Δεν έχουμε καμία αντιπολίτευση.
4: Ωραία, αυτοί που υποτίθεται ότι αντιπολιτεύουν την κυβέρνηση.
1: Αν όχι, δεν υποτίθεται, την αντιπολιτεύονται, αλλά είναι, δεν ξέρω.
4: Mm. Ναι.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι...
4: Ναι. Όσον αφορά αυτό, δεύτερο, αυτό το ταμείο που θέλω να... Αυτό που λέγατε με την ακροατρία πρωτίστως, αυτό το ταμείο για τους νέους που θα έχουν 60 χιλιάρικα μέχρι τα 18 τους. Αυτό είναι τα 60 χιλιάρικα και είναι να πληρώνουν για να, όταν θα φτάσουν 18 να πληρώσουν 2.000 ευρώ το μήνα ενίκιο όταν θα πάνε να σπουδάσουν κάπου και να πληρώνουν 10 ευρώ και 15 ευρώ το καλαμάκι. Θα τους δίνει τους νέους αυτή την ικανότητα.
1: Αυτό να μην υπάρχει τίποτα.
4: Κοίταξε. Εάν ήταν σωστή η κυβέρνηση, αν είχαν ένα σωστό πρόγραμμα. Ναι. Το ξέρω, ναι, όντως, ναι. Το καταλαβαίνω αυτό ότι δεν υποχρεώνει, αλλά αν είχαν βάλει τις σωστές βάσεις από το 19 μέχρι σήμερα, δεν θα συζητάγαμε το πέρι ένα ταμείο που αν συνεισβάλλεις εσύ θα βάλουμε κι εμείς. Και ποιοι έχουν την ικανότητα σήμερα να συνεισβάλλουν σε ένα ταμείο. Οι περισσότεροι είχαν μια καλή ικανότητα το 9 από το χρεοκοπήσει η χώρα. Πόσοι έχουν σήμερα.
1: Ναι.
4: Η μεσαία τάξη μπορεί. Η μικρομεσαία τάξη μπορεί.
1: Όχι.
4: Ωραία. Το 9 μπορούσε ή υπήρχαν πιθανότητες, καλύτερες πιθανότητες να το κάνει.
1: Όχι, δεν μπορούσε.
4: Okay. Ωραία. Άρα αυτό το ταμείο ποιο είναι, δημιουργεί ένα ταξικό θέμα. Είναι ένα ταμείο για τα παιδιά των εύπορων και των πλουσίων. Και είσαι σωστός, Μανώλη, και έχεις δίκιο που λες ότι θα δημιουργήσει δύο κλάσεις φοιτητών και δύο κλάσεις νέων.
1: Όχι φοιτητών, νέων.
4: Ναι, νέων. Θα δημιουργήσει δύο κλάσεις που θα είναι...
1: Δεν το προβλέπω.
4: Okay.
1: Απλά θεωρώ ότι μπορεί να γίνει έτσι.
4: Ναι, αλλά εκεί οδεύει. Όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι θέλει να κάνει χώρο παραγγέλιο.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Μία καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Εδώ είμαστε μία ώρα μετά τη, ένα λεπτό μετά τη μία, συγγνώμη, πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης πλέον στη ρύθμιση των ήχων μαζί μας, θέση της κυρίας Χριστοδούλου και ο Μπούμεραγκ. Έλα, Μπούμεραγκ.
9: Ναι, αλλά που έχουμε μήνυμα όλοι, ναι. Εν συντομία. Άρα γίνεται μια άδικη ανακατομή του πλούτου προς τα πάνω, ενισχύονται οι ανώτερες τάξεις, τα λαϊκά στρώματα ακόμα πληρώνουν το μάρμαρο και δεν έχουν αποζημιωθεί σχεδόν ή απολύτως τίποτα από αυτά που έχουν πάσει από το 9 μέχρι σήμερα.
8: Ναι. Μάλιστα.
9: Άρα αυτή είναι η αποτίμηση.
8: Θα τη δούμε, την αποτίμηση θα τη δούμε όταν έρθει η ώρα της κάλπης, Μπούμεραγκ.
9: Θα σου πω, κοίταξε. Όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, θα είναι μια κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας που θα έχει πάρει την πλειοψηφία ο Μητσοτάκης, δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα. Το θέμα θα είναι το ντέρμπι μεταξύ Ελλάς και Πασόκ.
8: Τι θα έχει αυτοδυναμία, δεν νομίζω. Δεν είναι τόσο εύκολη αυτοδυναμία.
9: Το πλησιάζει, Μανώλη. Το πλησιάζει, γιατί μην ξεχνάς ότι ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας δεν εκδηλώνεται.
8: Να δούμε τι θα κάνει και ο Σαμαράς.
9: Νομίζεις ότι ο Σαμαράς έχει τέτοιες ικανότητες που να κόψει ένα σημαντικό ποσοστό από το ψήφι της
8: Νέας Δημοκρατίας? Από τις αναφορές του Πρωθυπουργού αυτό φαίνεται.
9: Αυτό είναι το τέχνασμα που χρησιμοποιεί ο
8: Μητσοτάκης. Μπορεί να είναι τέχνασμα, μπορεί και να μην είναι.
9: Ναι.
8: Να δούμε, okay. Δεν μπορώ να σου πω.
9: Ναι, ωραία. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Αριστοτέλη, στη Ιώτα, στη Χριστίνα από τον Άλυμο, τον Ξηρόμερο, τον Αριζόνα, τον Λόντον, τον Νίκο από τον Γιάννητσα. Έχω καιρό να ακούσουμε. Αυτός ο Σπύρος που έβγαινε, τώρα ήταν από το Πειραιά, από την Κεσαριανή, ξέχασα από πού ήταν. Ένας γλυκομήλυτος άνθρωπος.
8: Δεν μου έρχεται τώρα.
9: Ωραία.
8: Δεν μου έρχεται τώρα, σου πω ψέματα.
9: Ωραία. Πρωτού κλείσω, να γελάσουμε και λίγο.
8: Για πες.
9: Πριν από ένα μήνα είχα πάει στο σπίτι των γονέων μου και μου έβαλε η μάνα μου ένα πιάτο με, είχε φτιάξει φασολάδα και βάζει ο πατέρας μου και τσίλι μέσα, πώς λέγεται στα
8: ελληνικά.
9: Ναι,
8: πιπέρι.
9: Για να καίγεται.
8: Πιπέρι, ναι.
9: Πιπεριά, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Πάση περιπτώσει, ο πατέρας μου κάθεται στο καναπέ και μετά από δεύτερα με ρωτάει πώς πάει ο δικός του, τηλεοπιόν. Πάει ο Κασελάκης. Λέω, καλά πάει. Λέω, μόλις άκουγα κάτι στο ίντερνετ, του λέω, έβλεπα μια ανακοίνωση που έκανε. Λέει, δημοσκοπήσεις, του λέω, από ό,τι είδα τελευταία 2,4. Μου λέει, παλιά ήσουν απασό. Λέω, ναι, από μικρός. Λέει, Και μετά έφυγες. Λέω, ναι, καταποντίστηκε και έφυγα. Και μετά πού πήγες? Στον Αλέξη. Ναι.
8: Καταποντίστηκε και έφυγε.
9: Στάσου Μανώλη. Και λέει, και έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, λέει, μέχρι που έγινα με τα Μπούζου ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά. Και τι απόγεινα αυτά, και αυτοί καταποντίστηκαν. Και τώρα μετά πήγε πού, στο Κασελάκι. Λέει, ωραία, και μετά αυτή που φτάσει, λέω, πού το πα. Μου λέει, όπου έχει πάει.
8: Ξεκάθαρα είναι που το πάει.
9: Ναι, όπου έχει πάει, έχουν βάλει λουκέτο.
8: Μαυρόγατα, ξεκάθαρο είναι.
9: Ναι. Του λέω, τι με αποκαλεί, πολιτό Καντέμι. Μου λέει, εγώ μόνο παρατηρώ αυτά που παρατηρώ με σένα. Και άνοιξε το μαγαζί ο Κασελάκης, πού θα πας μετά? Το λέω, κοίταξε, δεν ξέρω, μπαμπά.
8: Θα δω ποιος ανεβαίνει, να τον ρίξω.
9: του λέω, κοίταξε, να δεις το. Του λέω, αν ο Κασελάκης είπε ότι αν δεν μπούμε θα του κλείσει το μαγαζί και θα ασχοληθεί με άλλα πράγματα.
8: Ναι.
9: Λέω, τότε θα πρέπει να σκεφτώ πού ουδεύει το Πασόκ, αν πάλι μια
8: θα πρέπει να σκεφτώ ποιον θα καταστρέψω μετά.
9: Ναι, ναι, ναι. Το λέω, αν πάρει το Πασόκ ένα προοδευτικό δρόμο, μετά μπορεί να ξαναγυρίσω. Μου λέει, λέει, και υπάρχουν και άλλες επιλογές. Και αρχίζει και φωνάζει, λέει, όχι Νέα Δημοκρατία. Όχι Νέα Δημοκρατία, δεν θα αφήσετε μας. Μακριά από εμάς. Μακριά από εμάς.
8: Και εσύ σκέψου λίγο.
9: Ναι, ναι, λέει, έχει στόχο. Μακριά από εμάς. Λέω, γιατί. Α, νομίζω ότι εγώ θα πάω. Ναι, λέει, κάθε εκεί, μια χαρά κάθεστε εκεί. Πολιτικά, μην έρχεστε εμάς. Φωνάζω στη μαμά που ήταν στην κουζίνα. Μαμ, γράφουμε στη δέξη τη Νέα Δημοκρατία. Αύριο θα γραφτώ μέλος.
8: Μάλιστα.
9: Ωραία.
8: Χαιρετισμούς, Μπούμεραγκ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι σε εσάς. Ναι, πρωί προς μεσημέρι. Λοιπόν.

0: Ωραία.
1: Χαιρετισμούς, Μπούμεραγκ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι σε εσάς. Ναι, πρωί προς μεσημέρι. Λοιπόν, πού πάμε, στην κυρία Μαυρά. Δεν είναι κακό. Εγώ δεν το βρίσκω κακό.
2: Δεν είναι καθόλου κακό.
1: Έτσι.
2: Έχω ένα γείτονα.
1: Αρκεί να μην αναγκάζεται να δουλέψει και για να ζήσει. Και παρακολουθεί τις σπουδές του. Άλλο πράγμα εκεί.
2: Ξέρετε, κύριε Παρδάλη, έχω ένα γείτονα, είναι 78 χρονών, είναι δικηγόρος. 60 χρόνια γείτονας. Είναι και ο γιος του, 47 χρονών. Λοιπόν, αυτό το παιδί, επειδή ορφάνεψε το μητέρα και πατέρα, μία γιαγιά το μεγάλωσε, μικραθιάτισσα, και σπούδαζε και δούλευε τα καλοκαίρια στα Αστέρια. Αξιότατος με γυναίκα, με παιδί, με εγγόνι 15 χρονών. Δηλαδή, πάει η ελληνική οικογένεια. Τι ξεφτύλα! Και λέει τα ρομπότ, και έχουμε. Έχω άλλη μια φίλη, έχει τρία παιδιά και δεν θέλουν τα παιδιά τους ούτε να παντρευτούν ούτε να κάνουν παιδιά. Έχουν τρομάξει από την οικονομική κατάσταση και από την αθλειότητα. Έχουν τρομάξει. Εγώ οφείλω να ομολογήσω και το λέω και έχω κάνει κατήχηση στο γαμπρό μου και στην κόρη μου. Μην ευριάζετε, μην φωνάζετε μπροστά στα παιδιά. Ξέρετε τι είναι 16 χρονών και 14 και 10 οι μικροί. Να μην έχουν σπρώξει ο ένας τον άλλον ποτέ. Ποτέ.
1: Καλό είναι, λοιπόν, αυτό, δεν κακό.
2: Ορίστε.
1: Καλό είναι αυτό, δεν κακό.
2: Πολύ καλό. Ποτέ τα αδέρφια αυτά. Λοιπόν, η βία και μέσα στο σπίτι φέρνει βία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όσο για τα πρόσωπα που λέει η Λευκή, κάποια πρόσωπα που δεν μπορούμε να τα... Εντάξει, θυμόσαστε τα πρόσωπα μας κοφορεμένα. Αλίμονο, πώς θα τα ξεχάσουμε εκείνα με τον κορονοϊό. Αυτά, Λευκή μου, να δεις τα βλέμματα του τρόμου και της μάσκας. Λοιπόν, τα έχουμε βιώσει και τα παιδιά, η νέα γενιά θα ήθελε και τα τωρινά παιδιά που σπουδάζουν και εσείς έχετε παιδάκι, ο κάθε γονιός να μην είναι μοραγή οικονομικά. Λοιπόν, θα θέλανε να τους υπογράψει ότι θα έχουν δουλειά και ότι αυτοί οι άνθρωποι, η γενιά, οι πιο πριν από μένα, εσείς θα έχετε σύνταξη. Όχι να λέμε, διότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, δεν θα υπάρχουν ταμεία, καλά τα έχουν διαλύσει βέβαια τα ταμεία, τα κάνανε συγχώνευση ταμείων. Έχουμε για τους μεγαλύτερους, δηλαδή για τους γονείς μας, έπρεπε ένα λεξικό να ψάχνει να δει τι είναι αυτά, ας πούμε. Τι είναι αυτά στο ελληνικό λεξικό, συγχώνευση ταμείων. Λοιπόν, θα πρέπει εσείς λοιπόν να έχετε εξασφαλισμένη σύνταξη, έτσι. Εμένα μου την πετσόκοψε και χιλιάδων ανθρώπων, χωρίς λόγο, και τα παιδιά να έχουν δουλειά πρωτίστως, για να έχουν και αξιοπρεπή σύνταξη. Διότι το 81-82, όταν ήταν ο κύριος Λάσκαρης, υπήρχε ο νόμος της πτώχευσης των βιομηχάνων και της Ευρώπης το πρόγραμμα.
1: Το Λάσκαρη.
2: Ήταν εργοστάσιο. Γλώσσα υφαντουργίας, όλα. Και βέβαια γινόντουσαν εξαγωγές. Δεν είναι λεφτά στην πατρίδα. Λοιπόν, πώς λοιπόν, κύριε Παρδάλη, μόνο θα εισάγουμε. Εισάγουμε όλες τις φυλές του πλανήτη. Εισάγουμε τα πάντα και πρέπει να έχουμε και μία συνείδηση και μία επικοινωνία προσωπικά με τη γειτονιά, με την κάθε γειτονιά. Έχει δύο καταστήματα στο Ζωγράφου που είναι παιδικά ρούχα και κάνει εισαγωγή και από Ιταλία, αλλά έχει και ελληνικές βιοτεχνίες.
1: Mm-hmm.
2: Και είναι το μαγαζί της γειτονιάς και ανάβει το βράδυ, σήμερα έφυγα από εκεί, και λάμπει ο δρόμος και χαίρεσε και δεν είναι σκοτεινά όπως είναι στη Φρύνη, σαν ανεβείτε να
1: δεν
2: δείτε.
1: Δεν είναι πολλά πάντως αυτά τα μαγαζιά, κυρία Μαύρα.
2: Δεν είναι, πρέπει να τα στηρίζουμε. Πρέπει να τα στηρίζουμε. Πρέπει να τα στηρίζουμε αυτά τα μαγαζιά. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι, τι να σας πω, εργοστάσιο που δούλευε ο πατέρας μου, σας το έχω ξαναπεί, έμεινε 57 χρονών χωρίς δουλειά, είχε χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ στο ΙΚΑ, 300 άτομα στον δρόμο και δεν πληρώθηκαν ποτέ τα χρήματα αυτά. Όπως και η Πειραϊκή, 4.000 άνθρωποι στον δρόμο.
1: Ναι.
2: Θυμόσαστε την Πειραϊκή.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, 4.000 άνθρωποι στον δρόμο, όλα έξω. Πώς αυτή η χώρα, πώς θα ορθοποδήσει λοιπόν. Η κόρη μου είναι φιλόλογος, τι να σας πω. τι να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Πηγαίνουν οι καθηγητές με 700 ευρώ νίκιο και 700 ευρώ μισθό να διδάξουν στα παιδιά στην επαρχία πώς θα ζήσουν. Είδα μια γιαγιά μια μέρα πήγαινε στην Αίγινα. Μου λέει πάω για διακοπές. Δεν πάω. Πάω στην κόρη μου και στηρίζω οικονομικά. Έχει ένα παιδάκι 8 χρονών και πληρώνει, παίρνει 700, δίνει 600 ενίκιο. Και εμείς δεν είμαστε εντάξει ενίοτε, γιατί κάποια στιγμή σε κάποιο νησί διώχνανε με 3 παιδιά το μαθηματικό και διώχνανε και το γιατρό από το κέντρο υγείας για να κάνουν B&B. Πόσο πορωθήκαμε πια. Δηλαδή και είχε 6 σπίτια.
1: Ευχαριστώ κυρία Μαύρα, ολοκληρώστε.
2: Ναι, και τι να πω, ατελείωτα είναι, ευχαριστώ που με
1: ακούσατε. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ,
1: καλό ξημέρωμα.
2: Καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά. Ο παππούς από το Άργος, ελάτε παππού.
0: Γεια σου Μανώλη.
1: Γεια σας.
0: Σε ακούω, αλλά δεν μπορώ να πάρω εύκολα. Ναι. Δυσκολεύομαι. Λοιπόν, είδα μήνυμα που σου στείλα, δεν μπορούσα να το διαβάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή...
1: Πότε το στείλατε?
0: Επειδή σήμερα, όχι, δεν το κατάλαβες. Επειδή σήμερα πήγε με τους τραπεζίτες,
1: ναι,
0: η βραδιά σου, θέλω να πω ένα ανέκδοτο με τις τραπεζίτες.
1: Για πείτε.
0: Με τους τραπεζίτες. Ναι. Υπάρχουν 10 γουλούρια. Ο τραπεζίτης, ο μετανάστης και ο εργάτης. Παίρνει ο τραπεζίτης τα 9 γουλούρια και λέει στο εργάτη, πρόσεχε το μετανάστη, μη σου φάει το γουλούρι. Αυτές είναι οι τράπεζες, παλικάρι, και μη μου λέτε για καταθέσεις και μπούρτες. Λοιπόν, θέλω να ακούσω το Μητσοτάκη τον καλό, το μουσικό. Δεν τον ακούω σε κανένα ραδιόφωνο.
1: Α, το Μητσοτάκη το μουσικό, ναι.
0: Ναι, το καλό είναι Μητσοτάκη.
1: Ναι, α, το είναι γυφτάκι, ο καλός.
0: Το γυφτάκι, την, πώς το λέμε, τη Ρουσιάνα, την Ευρώπη.
1: Δεν έχω, δεν έχουμε. Έχουμε.

0: είναι ο καλός.
1: Το γυφτάκι, την, πώς το λέμε, τη Ρουσιάνα, την Ευρώπη.
0: Δεν έχω, δεν έχουμε. Έχουμε βάλει, κάποτε είχαμε βάλει τραγούδι του, ναι.
1: Μα ναι. Δεν το είχα ακούσει.
0: Από τα 400 το χρόνο επί 18 χρόνια μας βγάζει 259.000. Δεν γίνεται. Ναι.
2: Εάν βγάλουν τον πληθωρισμό, πόσα λεφτά μένουν.
0: Δεν μπορώ να το υπολογίσω, δεν το ξέρω.
2: Δεν μπορεί.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, επί 18 χρόνια είναι 416.000.
0: Ναι.
2: 888. 400.
0: Γιατί έχετε 1.200 το μήνα να βάζετε.
2: Εγώ δεν έχω να βάλω από τουλάχιστον 20 χρόνια ένα ευρώ. Όχι,
0: όχι λέω. Εντάξει, ναι.
2: Όχι. Αλλά τα χρήματα που υπελόγισε ο κύριος Πρωθυπουργός δεν αφαιρεί τον πληθωρισμό που το οποίο θα υπάρχει ως όλα αυτά τα χρόνια.
0: Όχι, βέβαια.
2: Τα θεωρεί καθαρά.
0: Ναι.
2: Είναι δυνατόν αυτό στο σχολείο να το έχει μάθει έτσι? Δεν είναι δυνατόν. Εάν είναι 1.200 να βάζει ένα, 1.200 ο άλλο, αλλά με τον πληθωρισμό στο τέλο του χρόνου είναι μείον 3,5%.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, 3,5% επί 18 χρόνια, πόσα λεφτά θα μείνουν στο τέλο? Μένουν 41.688. 410. 688. Γιατί μας λένε ψέματα λοιπόν? Γιατί είναι ψέμα? Είναι ψέμα καθαρό, δηλαδή δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό το πράγμα. Τον πληθωρισμό δεν τον βγάζει. Στο τέλος θα δοξάσουμε το Μιλιόκα που λέει ότι στο τέλος θα μας πούνε και...
0: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκια, στο λέει το τραγούδι. Το λέω εγώ για να μην το πείτε εσείς.
2: Μάλιστα.
0: Μην κυλευθύνει.
2: Τρέπομαι να το πω.
0: Το τραγούδι το λέει, τι να κάνουμε τώρα.
2: Ναι. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν, δηλαδή πιο καθαρό ψέμα από αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Βγάλτε τον πληθωρισμό, κύριε Πρωθυπουργέ. Εκεί στο πανεπιστήμιο που πηγαίνατε στην Αμερική, δεν σας μάθανε ότι ο πληθωρισμός είναι μείον? Γιατί αυτόματα τα χρήματα αυτά, τα 2.400 το μήνα, είναι χωρίς πληθωρισμό. Αν βγάλουμε τον πληθωρισμό, η αγοραστική τους αξία είναι μείον ο πληθωρισμός. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν το λένε? Συμφωνείτε?
0: Ότι είναι ο πληθωρισμός, είναι προφανώς.
2: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Στα 18 χρόνια με 41.688...
0: Δεν πάβει πάντως να υπάρχει μια αποταμίευση.
2: Αποταμίευση υπάρχει, αλλά πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Στο τέλος στα 18 χρόνια θα είναι 41.688. Και με αυτά τα λεφτά, μετά από 18 χρόνια, δεν θα παίρνει ούτε ποδήλατο, κύριε Παρδάρη.
0: Καλά, δεν το ξέρουμε. Σε 18 χρόνια δεν θα είναι τόσο πληθωριστικό το χρήμα, προφανώς. Δεν γίνεται.
2: Δεν μπορεί δηλαδή να κρατηθεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ψευδολογία, είναι για τους αφελείς. Είναι για τους αφελείς. Όταν βλέπω ότι πουλούνται περιουσίες ολόκληρες για να επιβιώσουν, αυτό θα πει φτώχεια. Τώρα που βλέπουν τα πλούτη, ίσως αυτοί που έχουν τα διαμερίσματα τα 20 και τα 30 και τα 40 να περνάνε καλά. Εγώ δεν έχω να βάλω ούτε ευρώ στην αποταμίευση για τα εγγονάκια μου. Έχω 5.
0: Να τα χαίρεστε. Να έχουν υγεία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Χρυμαντζόγλου. Να είστε καλά. Συγγνώμη. Λοιπόν. Κύριος Παντελής από Φλόρινα, λέει, όλοι οι καθηγητές πάλι μιλάσαν απόψε. Γιατί κύριε Παντελή? Κάθε ακροατής έχει την άποψή του. 10-5-5. Μην ενοχλεί. Τέλος πάντων. Όλοι αυτοί που μιλάνε στο σταθμό σας σίγουρα πριν ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία και τώρα έχουν απογοητευτεί από αυτήν. Ίσως κάποιοι, κύριε Γιάννη, δεν νομίζω όμως. Εσείς, κύριε Σπύρο, πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που καλούνται να έχουν έλεγχο του μυαλού τους? Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει κάτι παράλογο. Ακραία παράλογο, έχω ακούσει παράλογα πράγματα. Μου γράφει εδώ η κυρία Νούλη, δεν ξέρω, λέει, τα εισοδήματα της κυρίας που είπε πριν ότι από τα μία για τα εγγόνια της. Εγώ πάντως αναγκάστηκα, λέει, και έσπασα τα ασφαλιστήρια των παιδιών για να πληρώσω τα υπόλοιπα έξοδά τους. Ξέρω πολλούς, κυρία Νούλη, που το έχουν κάνει δυστυχώς.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Αν τουλάχιστον πλήρωναν τον αναλογούντα φόρο για τα δις που βγάζουν, το συζητούσαμε. Είναι ντροπή και ξεστήλα τα 400 στους συνταξιούχους. Πρόσφατα έδωσαν ετήσιο επίδομα επικινδυνότητας για τους υπαλλήλους της Βουλής, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 2.500 και 4.000 ευρώ ετησίως ανεργαζόμενων, αναδρομική ισχύ. Επίσης, το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας λαμβάνει ειδικό μηνύο επίδομα 300 ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας τον Αύγουστο του 2026. Πρόσφατα αυξήθηκε περίπου στους 4.500 ο μισθός Μητροπολιτών Τιτουλάριων κτλ. Δώσαμε 3,5 δις για τη διάτριτη ασπίδωτο. Εντάξει, διάτριτη τώρα, για την ασπίδωτο 1.000. Λεφτά για τα Ραφάλ βρήκαμε που να περισσέψουν για αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για το λαό. Ένα παράδειγμα έδωσε. Ναι, 100 ευρώ είναι το όριο. Αυτό σας πείραξε, κύριε Γιώργο. Πόσοι το έχουν, νομίζετε, το κατοστάρικο το μήνα? Ενδιαφέρον θα έχει αυτό να το δούμε στην πράξη. 30 λεπτά μετά τη μία. Κυρία Θανασία από την Καλλιθέα. Ελάτε, κυρία Θανασία.
4: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κυρία Θανασία.
4: Φιλώ τα χέρια της κυρίας Μαύρας. Νομίζω ότι το κράτος έχει δουλειά να φτιάχνει τις υποδομές, δηλαδή να φροντίζει τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε καλά σχολεία, όταν αρρωσταίνουμε να μας γιατροπορεύει κάποιος χωρίς να ξεπουλιόμαστε, και να φτιάχνει δρόμους, να έχει επενδύσει στην ενέργεια. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν είναι δουλειά του να επιδοτεί κάποιους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να βάζουν τα χρήματά τους στην άκρη για τα παιδιά τους. Το κράτος πρέπει να φροντίζει για όλα τα παιδιά, για όλους τους πολίτες. Μου φαίνεται τελείως λάθος αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι έχουμε χάσει την έννοια των βασικών. Νομίζω ότι έχουμε χάσει την έννοια των βασικών. Μου φαίνεται τελείως παράλογη αυτή η πρόταση που...

0: θα λειτουργήσει κατ' ελάχιστο. Και θα σας, και θα σας εξηγήσω γιατί. Ο διπλασιασμός του ποσού είναι ένα κίνητρο, οπωσδήποτε. Αλλά αν κάτσει κάποιος και δει τα ωφέλη που έχει, βάζω τη λέξη ωφέλη μέσα εισαγωγικά, εφόσον έχει τη δυνατότητα, από ένα αποταμιευτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, ασφαλιστικό πρόγραμμα, σταξιοδοτικό, αυτά που λέμε σταξιοδοτικά, και πώς το λένε, ή ένα, ναι, ένα από ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα με βάση το επιτόκιο δανεισμού και τα ποσά τα οποία πληρώνονται σε μηνιαία και ετήσια βάση, θα πρέπει να συγκρίνει τις λεπτομέρειες και την αποτίμηση.
1: Ωραία. Μπαίνουμε σε μία κουβέντα.
0: Συν το ότι. Συν το ότι. Δεν εμπλέκεται σε αυτές τις περιπτώσεις η τράπεζα παρά μόνο στην εκταμείευση.
1: Ωραία. Και ξαναλέω ότι είναι μία κουβέντα πάρα πολύ οικονομική.
0: Είναι, έχει, ναι, βαριά οικονομική.
1: Που μπορεί να την κάνει κάθε άνθρωπος, αν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει, να σκεφτεί να αποταμιεύσει για το μέλλον. Το κράτος πιστεύω ότι δεν έχει καμία δουλειά να μπει σε αυτή την υπόθεση. Καμία δουλειά, γιατί είναι πολύ μερικό. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να φροντίζει τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο να μαθαίνουν πράγματα. Να μην έχουν την ανάγκη να πηγαίνουν φροντιστήριο. Αυτό το πράγμα λέω. Το παιδί που θα περάσει σε μια άλλη πόλη να μείνει σε μια φοιτητική εστία. Το κράτος έχει αυτή είναι η δουλειά του κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να παίρνει τα λεφτά των φορολογούμενων και να επιδοτεί κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύσουν. Αυτή είναι
0: από την άποψη, ναι, βεβαίως, γιατί τα λεφτά που θα βάζει το κράτος είναι λεφτά όλων μας.
1: Συγγνώμη, ναι. Γιατί?
0: Εγώ δεν έχω σημαίνει να βάλω για το δικό μου παιδί, αλλά θα επιδοτώ τα παιδιά των άλλων. Λέω εγώ τώρα. Το εγώ καταλαβαίνετε.
1: Ακριβώς. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, πήρε ο κύριος προηγουμένως, έλεγε: είχα 80.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο. Ναι. Θα επιδοτήσουμε όλοι μας αυτόν τον άνθρωπο. Έχει τη δυνατότητα να φροντίσει τα παιδιά του. Το θέμα είναι τα παιδιά που θα πάνε στο σχολείο θα μάθουν αυτά που πρέπει. Θα αναπτυχθούν σαν προσωπικότητες. Θα αναπτύξουν τις τεχνικές τους δεξιότητες, τη μαθηματική τους σκέψη, τις ικανότητες τους στη γλώσσα.
0: Η έρευνα αυτή της PISA λέει, το έλεγα νωρίτερα με την Ελένη, ένα στα δύο παιδιά, Ελληνόπουλα, δεν μπορεί να λύσει μία μαθηματική άσκηση και δεν κατανοεί ελληνικό κείμενο.
1: Τα ξέρω, κύριε Παγκάλη.
0: Τραγικό είναι, βέβαια.
1: Θα σας πω, στο σχολείο κάναμε γαλλικά, στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Έκανα γαλλικά περισσότερες ώρες από όσες έκανα στο φροντιστήριο και η ύλη που καλύψαμε σε αυτά τα 6 χρόνια ήταν η μισή της ύλης του φροντιστηρίου. Αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να κοιτάμε. Γιατί τα παιδιά μας απαξιώνουν τόσο πολύ τα μαθήματα της γλώσσας, για παράδειγμα, στο σχολείο? Γιατί ως λαός, ακούω τώρα ότι μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση.
0: Θέλετε να σας πω, μπορώ να σας απαντήσω?
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Γιατί θεωρούν ότι τους είναι αχρίαστο.
1: Τους είναι αχρίαστο. Ενώ όταν πάνε στο φροντιστήριο τους είναι χρειαζόμενο?
0: Όχι, ούτε εκεί.
1: Α. Ωραία. Άρα
0: αν κάποιος δεν έχει σκοπό
1: κάτι
0: να
1: κάνει. Δεν κάνουμε λάθος.
0: Ναι, προφανώς. Κάτι. Το θέμα είναι τι δεν κάνουμε λάθος.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος δεν έχει σκοπό να ακολουθήσει επιστήμες που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα,
1: ναι,
0: η γλώσσα τη βλέπουν σαν...
1: Διαφωνώ κάθετα, κύριε Παρβάλη.
0: Δεν σας λέω ότι είναι σωστό.
1: Το να ξέρεις μια ξένη γλώσσα είναι απαραίτητο.
0: Όχι,
1: για να επικοινωνείς με τον κόσμο.
0: Για την ξένη γλώσσα, λέτε.
1: Ναι, για να διαβάζεις μια οδηγία.
0: Εγώ σας μιλάω ακόμα και για τα ελληνικά.
1: Ελληνικά, ναι, εδώ δεν ξέρουμε ελληνικά, σωστό και αυτό.
0: Εγώ σας μιλάω για τα ελληνικά.
1: Ωραία.
0: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, η πλειονότητα των παιδιών ξέρει. Κουτσά στραβά ξέρουν. Και όχι μόνο κουτσά στραβά. Μη σας πω ότι ξέρουν και δεύτερη γλώσσα. Μη σας πω ότι ξέρουν και τρίτη. Ελληνικά δεν ξέρουμε καλά πλέον.
1: Για να μάθεις μια ξένη γλώσσα, νομίζω, πρέπει να ξέρεις καλά

0: τη μητρική σου.
1: Άντε καλέ.
0: Σε αυτό που λέτε, επειδή και εμένα τα παιδιά μου μεγαλώσανε έτσι με υπολογιστές, παιχνίδια και αυτά, έχετε δίκιο ότι υπάρχουν λέξεις που γνωρίζουν στα αγγλικά και δεν τις γνωρίζουν στα ελληνικά. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
1: Πάντως εμένα, παιδί, για ελληνική, για ξένη γλώσσα, για ξένη λέξη δεν με έχει ρωτήσει, για ελληνική με έχει ρωτήσει.
0: Ναι. Μάλλον θεωρεί ότι δεν ξέρετε τόσο καλά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, ξέρετε τι γίνεται. Όλα τα βίντεο που παρακολουθούν είναι στα αγγλικά.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Όλα τα παιχνίδια που παίζουν στα αγγλικά. Οπότε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν έχει καμία σχέση η δυνατότητά τους με αυτή που είχαμε εμείς στην εκμάθηση της γλώσσας. Αλλά αυτό δεν. Πήγε λίγο αλλού η κουβέντα. Ναι, ναι. Σας λέω αυτό το πράγμα, ότι κατά τη γνώμη μου αυτό το μέτρο είναι πάρα πολύ λάθος. Είναι πάρα πολύ, διαφοροποιεί πάρα πολύ τα παιδιά και είναι τελείως λάθος να μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα. Και το συζητάμε, με θλίβει πάρα πολύ.
1: Ότι το συζητάμε κάτι δείχνει.
0: Ότι σκέφτηκαν καν να προτείνουν αυτό το μέτρο, κατά τη γνώμη μου δείχνει ότι κοινωνικά η αντίληψη που έχουμε ως λαός για τα κοινωνικά θέματα είναι πάρα πολύ χαμηλή και ότι αυτός είναι ένας λόγος που έχουμε αυτές τις κυβερνήσεις και αυτή την οικονομική κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θα πρότεινα λίγο περισσότερο κοινωνιολογία και οικονομικά.
1: Ναι. Αν ήταν να προτείνουν, να προτείνουμε, θα είχα να προτείνω πολλά. Αλλά...
0: Μία μικρούλα πρόταση.
1: Σε επίπεδο μαθημάτων.
0: Ναι.
1: Θα πάω σε πολύ πεζά πράγματα. Κυκλοφοριακή αγωγή. Αγωγή του πολίτη, δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Υπάρχει, είναι επίσης από τα μαθήματα που είναι τελείως.
1: Ναι. Δεν ξέρω όμως πώς διδάσκεται. Πρέπει να το δω. Κυκλοφοριακή αγωγή που δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει. Σεξουαλική αγωγή θα ήθελα.
0: Επίσης. Είναι τραγικό ότι υπάρχουν ενήλικες άνθρωποι που θεωρούν την έκτρωση μέσω αντισύλληψης. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι φοβερή. Δείχνει ότι ως λαός είμαστε πολύ καθυστερημένοι.
1: Όχι, όχι, αυτό μισό λεπτό. Αυτό είναι αυτό που αναφέρατε. Δεν είναι ένδειξη καθυστέρησης ή αμορφωσιάς. Είναι ένδειξη. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
0: Νομίζω ότι είναι.
1: Είναι σύγχρονος. Θα βάλω νέο όρο. Σύγχρονος νεατερνταλισμός.
0: Ωραία. Δεν είναι καθυστέρηση.
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
0: Ωραία, δεν θα διαφωνήσω.
1: Νομίζω ότι το θέμα των εκτρώσεων ως κοινωνία. Θα ήθελα ως κοινωνία να έχουμε καταλήξει.
0: Δεν σας λέω ότι πρέπει να είναι παράνομες οι εκτρώσεις.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Σας λέω ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κάνει στη ζωή της 17 εκτρώσεις. Δεν είναι φυσιολογικό πράγμα.
1: Κυρία Αθανασία, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Μπορεί.
0: Ναι, μπορεί, αλλά δεν είναι φυσιολογικό.
1: Όχι, δεν είναι φυσιολογικό.
0: Μπορεί, συμβαίνει. Γι' αυτό
1: ναι,
0: σας
1: συμβαίνει,
0: το λέω.
1: Ναι, συμβαίνει.
0: Γι' αυτό σας το λέω. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε την έκτρωση.
1: Καταστρέφονται ζωές έτσι,
0: Ορίστε.
1: Καταστρέφονται ζωές, λέω έτσι.
0: Καταστρέφεται η αξιοπρέπεια που έχει σαν άνθρωπος πρώτα απ' όλα.
1: Καταστρέφονται και ζωές, καταστρέφονται υγείες. Και η αξιοπρέπεια ενδεχομένως, εξαρτάται πως ο καθένας...
0: Κοιτάξτε, ευτυχώς έχουμε ένα σύστημα υγείας που είναι πάρα πολύ καλό.
1: Όχι, όταν λέω καταστρέφονται ζωές υγείας, εννοώ ότι καταστρέφονται... ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να τεχνοποιήσουν λόγω αυτού του παρελθόντος που έχουν.
0: Ναι, okay.
1: Από αυτή την άποψη. Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω.
0: Και αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό θα ήθελα να πω εγώ, ότι το κράτος πρέπει να επενδύει τα χρήματά του σε δομές. και στους ανθρώπους. Όχι σε κάποιους.
1: Το κράτος έχει κάποιες δεκάδες παιδιά αυτή τη στιγμή παρκαρισμένα. Δεν το λέω εγώ, ο κύριος Γιαννάκος το λέει. Στο παιδόν, με εισαγγελική εντολή. Καμία επένδυση σε δομές.
0: Αυτό είναι και μετά. Και μας βάζει τώρα σε αυτό το.
1: Και πάει ο άλλος.
0: Ότι πρέπει εμείς να αποταμιεύσουμε για τα
1: και
0: παιδιά.
1: Και πάει ο άλλος που έχει καταψύξει το βρέφος και παίρνει τα τρία παιδιά που του έχει πάρει η πολιτεία παράνομα πίσω στο σπίτι. Για να μείνει 15χρονη έγκυος και ο 9χρονος να έχει σύφυλλη.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Ευχαριστώ, κυρία Θανασία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από το Περιστέρι. Μάλλον θα είναι και η τελευταία γραμμή για απόψε, γιατί έχουμε πάει σε ρί, δεν έχουμε κόψει καθόλου και... Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Μαρανάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Τι κάνει.
1: Καλά εσείς.
2: Σας ακούω πολύ ώρα.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να σε βάλω πολύ.
1: Εμένα.
2: Θέλω να σου πω μια ιστορία.
1: Ναι.
2: Η οποία είναι... Μπορεί να είναι και... Όχι... Μυθολογία. Δεν είναι, βέβαια.
1: Σας ακούω με βάθος. Τι που βρει, πού είστε.
2: Συγγνώμη, έχεις παιδάκια.
1: Έχω, ναι.
2: Να σου ζήσουνε.
1: Ένα παιδί έχω, ναι. Να είστε καλά. Και εσείς αν έχετε.
2: Να σου ζήσουν, γιατί ένα παιδάκι μου είναι σημαντικό. Λοιπόν, να σας πω μια ιστορία, να μου πείτε αν γνωρίζετε, να μου απαντήσετε σε αυτό το οποίο πρέπει να είναι νόμιμο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό.
1: Να σας πω, κλείστε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, συγγνώμη. Τώρα είναι καλύτερα.
1: Ναι, ναι, πολύ καλά.
2: Ωραία, λοιπόν. Να σας πω να ξεκινήσω την ιστορία.
1: Είναι
2: ένας γονιός, λοιπόν, γιατί έχουν πέσει πολλά λεφτά εδώ πέρα από τα μηνύσεις, φορολόγητα.
1: Μαζεύουμε χρήμα, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, είναι ένας γονιός, λοιπόν, ο οποίος έχει τρία παιδάκια.
1: Μάλιστα.
2: Μεγαλώνει τα παιδάκια του άνθρωπος, ό,τι μπορεί, δουλεύει και αυτός, δουλεύει και η γυναίκα του. Λοιπόν, και έχει ένα εισόδημα και προσπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά. Μεγαλώνουν τα παιδιά, το ένα περνάει ας πούμε στο πανεπιστήμιο, το παιδί του. Πάρα πολύ ωραία. Τη χάνει και περνάει στην Αθήνα, γιατί άμα περάσει στην επαρχία θα πάει χειρότερα.
1: Ναι.
2: Το παιδάκι του και μπράβο του και συγχαρητήρια. Νομικά, νόμιμα για να μπορέσεις λοιπόν να έχει ο άνθρωπος το παιδί του σωστά, το περνάει ως εξαρτώμενο μέλος, γιατί ας είναι 20 χρονών, εφόσον σπουδάζει, βάσει της ΑΔΕ και της εφορίας, είναι εξαρτώμενο μέλος, το οποίο μπορεί να μένει και στο σπίτι του γονιού και να φιλοξενείται. Αυτά τα πράγματα τα δηλώνει στο φορολογικό.
1: Ναι, στην Αθήνα μπορεί, ναι.
2: Ακριβώς. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, που έχει τρία παιδάκια προσπαθεί λοιπόν και κάνει, αφού το παιδί του σπουδάζει, προσπαθεί και κάνει αυτά τα Α21, Α22 για να πάρει το επίδομα που δίνει, που έχει τρία παιδάκια, να βοηθηθεί λιγάκι. Ταυτόχρονα το παιδί του, επειδή πρέπει να αγοράσει και κάποια βιβλία, θα πρέπει να δουλεύει, πιάνει μια δουλίτσα και δουλεύει.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι είναι κακό.
1: Όχι.
2: Όχι. Λοιπόν, πάει αυτός ο ανθρωπάκος, αφού περάσει χρονιά, να κάνει, να βάλει το... να φτιάξει τα επιδόματά του, μπας και πάρει 150-200 ευρώ, και έρθει και καλοκαίρι, να τα δώσει στα παιδιά του, μπας και πάνε διακοπές να κάνουν ένα μπάνιο. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν το δίκαιο και του λέει: ξέρετε, κύριε, εσείς που είχατε 20.000 ευρώ, γονιέ, παπά, ξέρω εγώ, μαμά, δεν μπορείτε να το πάρετε, διότι το εισόδημά σας δεν είναι 20.000 ευρώ. Πόσο είναι, ρε παιδιά? Είναι 25, οπότε ξεπερνάτε το όριο.
1: Σωστό.
2: Δεν είναι 25, είναι 20.
1: Είναι, γιατί δούλευε και το παιδί.
2: Δούλευε και το παιδί σας, το εξαρτώμενο μέλος που σπουδάζει. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Είναι καθημερινότητα και εμείς τώρα σας άκουγα και μιλάγατε για αποταμιεύσεις. Οι άνθρωποι δίνουν 150 ευρώ και θεωρούν ότι.
1: Προστίθεται το εισόδημα του προστατευόμενου μέλους, προστίθεται στο οικογενειακό.
2: Βεβαίως, του παιδιού που σπουδάζει. Δηλαδή, θα πρέπει να κάθεται. Τι θα το μάθει το παιδί του ο γονιός να κάνει? Πήγαινε να σπουδάσεις και να μην κάνεις τίποτα άλλο και κάτι.
1: Όχι, δεν είναι μισό λεπτό που δεν είναι αυτό, γιατί μπορεί να εργάζεται για να βγάζει το χατζηλίκι του, για να μην επιβαρύνει τους γονείς του, για να αποκτά εργασία, για χίλιους δύο λόγους.
2: Και πληρώνει ενίκιο και το παιδάκι δουλεύει για να πάει στο πανεπιστήμιο του. Πάλι είναι εξαρτωμένο μέλος, πάλι συμβαίνει το ίδιο.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Εντάξει,
1: δεν είναι δηλαδή το αν ο γονιός θα το έχει να κάθεται. Γιατί ο κάθε γονιός θα ήθελε το παιδί του να σπουδάσει και να κάθεται. Δηλαδή να έχει το χρόνο να διαβάσει, να ξεκουραστεί, να...
2: Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Αυτή είναι η καθημερινότητα.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι είναι βιωματικό το, η αναφορά.
2: Κατά πάσα πιθανότητα.
1: Πάσα ομοιότητα.
2: Όχι, είναι το ηθικό θέμα. Δεν είναι τα 150 ευρώ.
1: Όχι, δεν είναι μόνο το μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο το ηθικό, είναι και το πρακτικό. Γιατί να μην το πάρει όποιος το δικαιούται. Γιατί θα μου πείτε δεν το δικαιούται πλέον. Σωστά. Είναι και το πρακτικό.
2: Ναι, εγώ τώρα πια αποταμίευση τώρα και τα 100 ευρώ που θα βάζεις και τα 200 ευρώ. Ποιος πιστεύει όταν έχεις...
1: Μέχρι 100. Είναι, το 100 είναι...
2: Ποιος πιστεύει ότι θα πάρει κανείς ποτέ χρήματα για τον παιδάκι. Ίσα ίσα που θα βλέξει με μια διαδικασία όπως το είπατε.
1: Όχι, εγώ είπα ότι θέλω να υπάρχουν ξεκάθαρες δεσμεύσεις για το ποσό που θα μαζευτεί τελικά. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν. Αλλιώς δεν θα πάει κανείς να το κάνει, αν κάποιος έχει τη δυνατότητα. Εγώ δηλαδή, αν είχα τη δυνατότητα, δεν την έχω, αλλά, καλά, δεν έχω και νέο γέννητο, αλλά αν είχα τη δυνατότητα, θα ήθελα ξεκάθαρες διαβεβαιώσεις για το τι θα προκύψει σε 18 χρόνια. Ρητά και κατηγορηματικά.
2: Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Αυτή η οικονομία πάει καλά. Είμαστε δυνατοί, είμαστε καλοί.
1: Η οικονομία πάει καλά. Σύμφωνα με την κυβέρνηση.
2: Δεν ακροβατούμε πάνω σε ένα σκηνή, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε βήμα παρά έξω, γιατί υπάρχει που θα έχουν πρόβλημα.
1: Από τη μία πλευρά, από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, μέχρι εδώ μπορούμε, γιατί το λίγο παραπάνω θα χτυπήσει καμπανάκια, θα ανάψει κόκκινα λαμπάκια και θα τρέχουμε.
2: Τότε δεν πάμε καλά, γιατί αν το λίγο παραπάνω το δικό μας, των τελευταίων στην Ευρώπη, οι οποίοι είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε 5 ευρώ μεικτά την ώρα μεροκάματο, θα ακροβατούμε σε ένα σκηνί.
1: Στο μικρό κοσμό μας, κύριε, νομίζω ότι στο μικρό κοσμό μας πάμε καλά.
2: Εγώ πιστεύω θα έπρεπε να μας πει ότι παιδιά, άμα τα 5 ευρώ την ώρα γίνουν 6, μετά ακροβατούμε σε ένα σκηνί και θα πέσουμε από κάτω. Θα μας πει, είναι αλήθεια ο άνθρωπος, δεν είναι κακό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είμαστε κι εμείς ότι πάμε καλά, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι πάμε καλά.
1: Κύριε Δημήτρη, να ξέρετε ότι η αλήθεια συνήθως δεν επιβραβεύεται.
2: Και τότε τι, το πώς δεν επιβραβεύεται η αλήθεια.
1: Έχουμε εκλογές μπροστά. Το να πεις ότι αντέχουμε μέχρι τα 5 στα 6, πέφτουμε στα...
2: Μα αφού λέει μέσος ότι μπορούμε, έχουμε κόκκινη γραμμή...
1: Ναι, το είπε όμως, δείχνοντας όμως την αντιπολίτευση. Ότι εμείς αυτά που μπορούμε τα δίνουμε. Να, κοιτάξτε οι άλλοι που λένε και από εδώ και από εκεί. Εμείς είμαστε οι σταθεροί. Όχι, εμείς είμαστε η σταθερή δύναμη που δίνει αυτό που μπορεί να δώσει. Οι υπόλοιποι λένε, αλλά...
2: Εμείς συζητάμε τον εργοδότη μας, έχουμε πιάσει δουλειά μαζί του 7 χρόνια τώρα. Δεν μπορώ να συζητήσω για τον προηγούμενο που ήμασταν. Τι να πούμε. Δουλεύουμε 7 χρόνια με τον άνθρωπο. Δεν δουλεύουμε ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε μισό. Να πούμε για τον προηγούμενο.
1: Συγγνώμη, δεν έχετε... Okay. Κύριε Δημήτρη, εσείς είστε ο εργοδότης.
2: Το λέω...
1: Ναι, κατάλαβα πώς το λέτε. Αλλά ο εργοδότης εσείς και εγώ είμαστε. Μην ξεχνιόμαστε.
2: Εδώ τι είναι ο διαχειριστής.
1: Ο εργαζόμενος.
2: Κοιτάξτε, εργαζόμενος, ο οποίος δεν δουλεύει ούτε μια ώρα την εβδομάδα.
1: Με δική μας επιλογή.
2: Όταν έχεις ένα σπίτι το 23 και το 24 έχεις 5, μόνο και μόνο να κάνεις τα συμβόλαια και τις διαδικασίες για 4 σπίτια σε ένα χρόνο, δεν πρέπει να κάνεις κάτι άλλο.
1: Δεν τα κάνεις.
2: Πρέπει
1: εσύ
2: να ασχολείσαι μόνο με αυτό.
1: Δεν τα κάνεις εσύ.
2: Εγώ δεν τα κάνω. Αυτόν όποιος τα κάνει. Δεν πρέπει να ασχολείται μόνο τις υπογραφές που πρέπει να βάλει Δεν πρέπει να κάνει κάτι
1: έχει
2: άλλο.
1: Δουλίτσα.
2: Δεν ασχολείται μόνο με αυτό.
1: Έχει δουλίτσα.
2: Δεν έχω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας κύριε Δημήτρη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, γεια σου ρε Ξηρομερίτη. Ξηρομερίτη, να σου κρατήσω μια σακούλα αλήθειες. Θα την αφήσω εδώ κάτω φεύγοντας. Λοιπόν, και έγραψε ο κύριος Κυριάκος: νεοέλληνες, ψέκια, στόκι. Αυτοί είμαστε. Νεοέλληνες, ψέκια και στόκι. Τι θα κάνουμε. Αυτά. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Γιάννης Καραγκεβρέκης ήταν μέχρι τώρα στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ήταν η κυρία Μαρία Χριστοδούλου και ακόμα πιο νωρίς ήταν ο Αντώνης Μορτάκης. Μπερδεύτηκα τώρα. Ναι, εσύ δεν ήσουν σίγουρα. Ο Μορτάκης ήταν. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γεια σας, καληνύχτα τορπή. Τι είπε ο κύριος Κυριανάκης, ο Έλληνας πρέπει να μάθει να δουλεύει, όχι μόνο από τα επιδόματα. Εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Εννοείται βεβαίως η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί 9 με 11. Και ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παραδόλου στο μικρόφωνο, να έχετε καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση. Ξημερώνει πια 9η Σεπτεμβρίου. Πάμε σιγά σιγά να πατήσουμε στο πρώτο τρίτο του μήνα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Για αύριο, απόψε όμως, επί της ουσίας, ημερολογιακά, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, στις 9 εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο των Real FM, τους 97,8.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να άρουμε κάθε βάρος από όλους εκείνους τους συμπολίτες που κλήθηκαν να συμβάλλουν για να σωθεί η πατρίδα μας. Και δεν ξεχνώ τις θυσίες των απλών πολιτών, των συνταξιούχων, των εργαζομένων. Θα είναι οι πρώτοι που θα λάβουν το μέρισμα της επιτυχίας μόλις η Ελλάδα ορθοποδήσει.
7: Να οικοδομήσουμε με σχέδιο την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου για τη δίκαιη μοιρασιά του μερίσματος το οποίο θα προκύψει. Μάλιστα. Από την ανάπτυξη.
8: Ελάτε.
9: Θα μοιραστούμε τα βάρη της κρίσης με τρόπο δίκαιο, όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα. Και να έχουν όλοι μετά μέρισμα από την αναπτυξιακή έκρηξη που θα ακολουθήσει.
10: Έλα, ετοιμάσου. Παίρνουμε μέρισμα.
11: Δεν μπορώ τόσο μέρισμα.
10: Αλήθεια. Είμαστε μερισματούχοι.
11: Είμαστε και μερισματούχοι.
10: Βέβαια.
11: Κάτσε μην μας φορολογήσουν, γιατί. Ακούω για φορολόγηση μερισμάτων.
10: Ανησυχώ.
11: Ανησυχώ πάρα πολύ, δηλαδή.
10: Γιατί επειδή είμαστε όλοι μερισματούχοι.
11: Είμαστε.
10: Στην ελληνική κοινωνία. Από το 2010, λοιπόν, έχουμε αρχίσει και παίρνουμε μέρισμα από την ανάπτυξη. Τι θα τα κάνουμε τόσα μερίσματα στο τέλος, δεν ξέρω.
11: Δεν ξέρεις τι θα κάνουμε.
10: Τι θα τα κάνουμε.
11: Θα αποταμιεύουμε στο κουμπαρά.
10: Α, ναι, σωστά.
11: Δεν έχουμε τώρα να κάνουμε. Σκεφτεί. Πώς δεν το έχεις σκεφτεί.
10: Αλλά τι καημό το χωρί
11: αμαλία. Ρε παιδί μου, όλο με αυτή το μέρισμα ανάπτυξης.
10: Ρε παιδί μου, πραγματικά.
11: Να διαχειριστεί σε όλη την κοινωνία, τα ακούμε.
10: Τόσα χρόνια παίρνουμε μέρισμα από την ανάπτυξη. Πού είναι αυτό το ρημάδι, το μέρισμα.
11: Μάλλον, κοίτα να δεις κάτι, δεν είναι εύκολο να φτάσει σε εμάς. Δηλαδή, θέλω να πω, μάλλον περνάει από βουνά, κάμπους, θάλασσες. Ξέρεις, δεν είναι και εύκολο πώς να φτάσει σε σένα. Πρέπει να περάσει. Έχει τόσο τέτοια απόσταση να διανύσει. Πάντως. Για μέρισμα μιλούσαν όλοι, ανάπτυξη.
10: Όλοι. Να. Μέρισμα ανάπτυξης.
11: Ναι.
10: Και το πρόβλημα, λοιπόν, Αμαλία μου, είναι αυτό.
11: Ναι.
10: Ότι ακούμε τόσα χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ότι η οικονομία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Όντως πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
11: Μακροοικονομικά, οι δείκτες πάνε.
10: Τα μακροοικονομικά στοιχεία είναι αδιαφυσβήτητα πάρα πολύ καλά.
11: Θα συμφωνήσω.
10: Πηγαίνει πολύ καλά η ελληνική οικονομία, οι δείκτες όντως πηγαίνουν πραγματικά πάρα πολύ καλά.
11: Είμαστε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά είναι τα που λέμε, έτσι.
10: Και μπράβο μας.
11: Και μπράβο μας.
10: Το θέμα είναι πότε θα περάσει αυτό στην κοινωνία. Πότε θα περάσει αυτό στον κόσμο.
11: Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι πλέον
10: ναι,
11: το στίχημα.
10: Ναι, αλλά το είπε, αλλά δεν γίνεται.
11: Ναι, σου λέει τώρα ήρθε η στιγμή.
10: Τώρα ήρθε η στιγμή.
11: Για το μέρισμα ανάπτυξης. Ευημερία για όλους. Αυτό άκουσα εγώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν είναι σημαντικό.
10: Ναι, αλλά και εγώ το ακούω τόσα χρόνια, λοιπόν, ότι θα περάσει αυτή η ρημάδα η ανάπτυξη και στο πορτοφόλι του κάθε πολίτη, αλλά δεν το βλέπω. Δεν είναι η ώρα επιτέλους, λοιπόν, να τη δει και ο κόσμος αυτή την ανάπτυξη.
11: Ναι,
10: να περνάει στην καθημερινότητά του.
11: Εγώ ακούω και το άλλο, ότι ναι, εντάξει, καλά τα μέτρα και ό,τι μέτρο είναι και πάντα υπάρχουν γκρίνιες όταν, και αυτό είναι λογικό και θα το επιβεβαιώσω, γιατί χρόνια καλύπτω ότι δέθηκε το οικονομικό ρεπορτάζ, δεν μπορείς να τους ικανοποιήσεις όλους, πρώτον, και δεύτερον, πάντα υπάρχουν γκρίνιες. Τώρα, Γκρίνια με γκρίνια έχει διαφορά. Γιατί δηλαδή το 55 με το 50 στην προκαταβολή φόρου, εντάξει, καλά κάνουν και γκρινιάζουν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Οκ. Okay. Όπως και οι συνταξιούχοι για την εισφορά αλληλεγγύης που δεν ακούσαμε κάτι. Έτσι. Και το τεκμαρτό που βεβαίως χθες ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι 9 στους 10 θα είναι οι ωφελούμενοι. Όμως από την άλλη πλευρά, όταν υπάρχει η ακρίβεια και καλπάζει και έχουμε και δύο πολέμους στη γειτονιά μας που συνεχίζονται και τα καύσιμα είναι στο Θεό και το πετρέλαιο σε εθνείς αγορές. Και αυτή το μέρισμα ανάπτυξης πώς θα το καταλάβουμε? Εγώ δεν πρέπει να το καταλαβαίνουμε.
10: Σουπ! Εξαφανίζεται λοιπόν με ένα μαγικό τρόπο το μέρισμα ανάπτυξης.
11: Σουπ! Ναι,
10: τσουπ! Πολλά τσουπ!
11: Πολλά τσουπ θα σου
10: πω. Θα τα πούμε αναλυτικά τώρα για τα μέτρα λοιπόν για την επόμενη μέρα και από την εξειδίκευση που είχαμε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών. Η κυρία Μαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Κορίτσι μαζεμένο, ντροπαλό.
10: Κυρίως ντροπαλό. Κυρίως ντροπαλό.
11: Ναι, εγώ είμαι αυτή.
10: Πρώτα απ' όλα είναι ντροπαλό. Τίποτα άλλο.
11: Και στο άλλο μικρόφωνο ο Τσουπ Ιωσήφ Καλαμαράκης που...
2: Δεν ντρέπεσαι.
11: Δεν ντρέπεσαι.
10: Πρέπει να ντρέπομαι και εγώ και εσύ. Ντροπή μας. Ντροπή μας, ξέρω εγώ τι σου λέω. Θα σας αναλύσω στη συνέχεια.
11: Τι έκανα, Παναγία μου?
10: Ντροπή σου, Κάτζου.
11: Ντροπή δικιά μου, γιατί τι έκανα εγώ? Δεν έχω κάνει τίποτα, βρε παιδιά.
10: Έχεις κάνει.
11: Γιατί με έχεις κρεμάσει κρεμά στα μανταλάκια.
10: Και δεν το θυμάσαι.
11: Έχω κάνει, λες.
10: Ναι. Θα ακούσεις στη συνέχεια. Νικόλαος Σεπρανίδης απέναντί μας.
11: Έλα,
10: Νικόλα.
11: Ο Νικόλας έχει κάνει τίποτα?
10: Και αυτός.
11: Και αυτός. Αυτός και αν έχει κάνει. Νικόλα μου, ντροπή σου.
10: Αυτός και αν έχει κάνει.
11: Κάτι με ετοιμάζει.
10: Ντροπής ρε.
11: Όχι, κάτι με ετοιμάζει.
10: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio@lfm.gr φυσικά για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στον Κώστα. Το μέρισμα γίνεται διαμέρισμα. Ακριβώς αυτό, Κώστα. Όχι για εμάς όμως, για κάποιους άλλους.
11: Καλημέρα. Γκρινιάζετε. Είστε μες στη μύρλα, μες στην γκρίνια είστε πρωί-πρωί. Όλο γκρινιάζετε.
10: Ντροπή.
11: Εσείς οι δημοσιογράφοι, γκρινιάζετε όλοι. Γκρινιάζετε, σταματήστε να γκρινιάζετε.
10: Καλημέρα και στον Κώστα. Εδώ υπήρχε, λέει, και η αναδρομική προκαταβολή φόρου που είχε ανακαλύψει τη μηχανή του χρόνου ο Τσίπρας. Θα τα πούμε, παιδιά, αναλυτικά όλα στη συνέχεια. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Έτοιμη, λέει, με τα μικρά καλάθια παραπόδα. Έχει ο καιρός μερίσματα. Φέτος, λέει, θα ακούσουμε σκόπιμα περισσότερα ψέματα σε λιγότερο διάστημα. Ναι. Γιατί πλέον είμαστε και επίσημα σε προεκλογική περίοδο.
11: Σίγουρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχουν ανάψει και καλά τα αίματα. Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει και ο κύριος Τσίπρας. Θα γίνει τη ΔΕΘ και αυτή την εβδομάδα. Θα ακούσουμε πολλά και τα οικονομικά προγράμματα και των άλλων κομμάτων. Και με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε τι θα απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας στον κύριο Μητσοτάκη. Πού του έριξε το γάντι, εντάξει. Και το νομίζω ότι τον διάλεξε και αντίπαλο ο κύριος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με όσα είπε στη ΔΕΘ, αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Θα τα δούμε όλα τις επόμενες ημέρες.
10: Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν θέλεις μέρισμα, φάει ένα περγαμόντο με πολύ μεγάλη μου χαρά. Καλημέρα και σε σένα, Στέφανε, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Αντώνη. Γιατί τραγουδά στο Μαντήλι Καλαμαντιανό? Επειδή έρχεται με φόρα ο Καλαμαντιανός. Παιδιά τραγουδάει, γιατί εκεί με τον Αντώνη Σταμαρά γίνεται χαμός.
11: Είναι έτοιμα όλα, έτοιμα και κάνει και επαφές. Και λέει, πήρε τηλέφωνο τον κύριο Μπένο, ο κύριο Σαμαρά. Έτσι έμαθα.
10: Τον κύριο Μπένο, τον κύριο Σταύρο Μπένο.
11: Τον κύριο Σταύρο Μπένο.
10: Ο οποίος παρετήθηκε, ναι, από το έργο το οποίο, ναι, είχε αναλάβει, ναι, στον Εύρο, ναι, και αφήνοντας και πολλές αιχμές για τις καθυστερήσεις στον έργο.
11: Έχει σχέση ο κύριος Μπένος με τον κύριο Σαμαρά?
10: Όχι, ο κύριος Μπένος, από ό,τι θυμάμαι, παλιότερα ήταν στο Πασόκ.
11: Ακριβώς. Λέω εγώ τώρα, έτσι τα λέω, τα πετάω έτσι στον Ιωσήφ. Αυτό. Ντροπή μου, λοιπόν, ντροπή μου που τα λέω. Αυτά εννοούσε μάλλον.
10: Αντώνη στον Πειραιά, να είσαι καλά, φίλε, και επιστροφή στην κανονικότητα. Να πάνε όλα καλά, σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στον Θεόδωρο. Ρε παιδιά, λέει, για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, ναι, δεν, ναι, άκουσα τίποτα. Έχει είναι δίκιο. Τόσο άδικη η εισφορά.
11: Είναι πάνω από τα 1.400 ευρώ, το λέω, γιατί δεν περιλήφθηκε η ελάφρυνση της δικής εισφοράς αλληλεγγύης για συνταξιούχους με αποδοχές άνω των 1.400 ευρώ. Δεν ακούσαμε κάτι από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και υπάρχει μια γκρίνια, έτσι, όπως και οι κάτω των 65 ότι μένουν εκτός των ενισχύσεων. Παραμένουν εκτός των ενισχύσεων και γι' αυτό υπάρχει γκρίνια.
10: Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Βασίλη στο Ντούισμπουργκ. Θα αναφερθούμε φυσικά και στα ελληνοτουρκικά, γιατί είχαμε νέες απειλές Ερντογάν χθες. Ο οποίος τι είπε, ότι δεν θα παραμείνουμε θέατες σε εχθρικές ενέργειες που έχουν σαν σκοπό να περικυκλώσουν την Τουρκία. Και δεν θα παραμείνουμε, λέει, θεατές. Εν τω μεταξύ, σε αυτή την ομιλία πέταξε και έναν σουρουκλεμέ. Καινούριο σουρουκλεμέ του 2026.
8: Μπιζίμ Βοκούρ. Kimseyi farklı hayallere sürüklemesin.
11: Δεν πιστεύω να λέει μας.
10: Σουρουκλέμες.
11: Δεν είναι σουρουκλέμες.
10: Έχω πολύ μεγάλη απορία, ρε παιδιά. Εάν ξέρει κάποιος τουρκικά να μας βοηθήσει, τι σημαίνει λοιπόν ο σουρουκλέμες στα τουρκικά. Εντάξει, και εμείς τη χρησιμοποιούμε αυτή την λέξη, τον σουρουκλέμε, για να πούμε ότι κάποιος είναι του υποτένιος, κάτι τέτοιο.
11: Ναι, ναι.
10: Αλλά αν ξέρει και κάποιος τουρκικά, ας πούμε, και μπορεί να μας βοηθήσει, θα ήμασταν υποχρεοί. studio@3fm.gr. Καλημέρα και στην Ελένη, στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Τάσο, η ντροπαλή ζωγράφη. Αλλά είναι κορίτσι για σπίτι. Φτιάχνει και ωραία σουτζουκάκια. Καλημέρα αγαπητέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε και είναι βροχή τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
11: Λοιπόν, μέτρα στήριξης, εννοώ το πακέτο το οικονομικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Χθες το οικονομικό επιτελείο, ο τσάρος της οικονομίας, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, εξειδίκευσε τα μέτρα, τα αποκωδικοποίησε μαζί με τον κύριο και τον υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο και τον κύριο Πετραλιά. Άρα έχουμε πια μια εικόνα για τα μέτρα που εξήγηλε, ξεκάθαρη, για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Θα ακούσουμε κάτι, θες να πω τρία πράγματα, πώς θες, ό,τι μου πεις.
10: Όχι, ο κύριος Πιερακάκης απλά τόνισε χθες εκεί στην εξειδίκευση των μέτρων ότι η οικονομία έχει μεγαλώσει και ότι είναι λαϊκισμός να τάζεις χρήματα όταν δεν υπάρχουν και να στέλνεις το λογαριασμό στο μέλλον.
11: Ακριβώς.
10: Συμπλήρωσε λοιπόν ότι η οικονομία έχει αποκτήσει πλέον δυναμική και μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική για να ενισχύσουμε στο εισόδημα, ενώ είπε για παράδειγμα για τους συνταξιούχους ότι τους ενισχύουμε και μπορούμε πλέον να τους κοιτάξουμε στα μάτια.
11: Ναι, λοιπόν, να πω ότι το κατώτατο, θα πω 3 point, ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 960 ευρώ τον Απρίλιο του 27 και στα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 28, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λάβουν μόνιμη ενίσχυση 400 ευρώ από τον Νοέμβριο του 26, τώρα δηλαδή σε λίγους μήνες, χωρίς την εφαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Και εδώ θα είναι διπλή ενίσχυση για τα ζευγάρια των συνταξιούχων, γιατί δεν υπάρχουν, πρέπει να το πούμε αυτό, εισοδηματικά κριτήρια. Ακριβώς λοιπόν τώρα είναι, ανοίγει περίμετρος για τους συνταξιούχους για το 400, λόγω της μη ύπαρξης εισοδηματικών κριτηρίων.
10: Λοιπόν, μία μικρή παύση. Ναι. Συνταξιούχοι, ναι, είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα δουν χρήματα, θα δουν χρήματα το Νοέμβριο, αυτά τα 400 ευρώ κάθαρα. Αλλά από την άλλη, έρχονται οι συνταξιούχοι και σου λένε ότι με την ακρίβεια που υπάρχει, αυτά τα χρήματα θα φύγουν με τη μία. Άκου τον κύριο Κάντα, τον εκπρόσωπο των συνταξιούχων.
12: Και αυτό το 400 το έχει φάει σε 15 μέρες η ακρίβεια. Δεν φτάνει για να καλύψει τίποτα.
10: Ναι, το είπατε αυτό, ναι.
12: Να το βάλετε επί 12 μήνες. Κανένα από τα βασικά αιτήματα των συνταξιούχων δεν έκανε δεχτά η κυβέρνηση.
10: Έχει φύγει, λέει, σε 15 μέρες λόγω της ακρίβειας.
11: Ναι.
10: Αυτό λένε οι συνταξιούχοι.
11: Λοιπόν, έχει δίκιο ο κύριος Κάντας και έχουν δίκιο να είναι. Πώς θα σου πω, να διαμαρτύρονται οι συνταξιούχοι. Λογικό. Είναι από τις κοινωνικές ομάδες που στα χρόνια της κρίσης οι άνθρωποι τα είχαν πληρώσει, είχαν πληρώσει ασφαλιστικές φορές, ήταν το ΕΚΑΣ να κόβεται, τα δώρα να κόβονται, τα όλα. Τώρα σου λέει η κυβέρνηση αυτό μπορεί να κάνει. 400 ευρώ μόνιμη ενίσχυση. Όλα τα μέτρα είναι μόνιμα αυτά που ανακοινώθηκαν. Λοιπόν, κερδισμένοι και δημόσιοι υπάλληλοι που θα λάβουν αυξήσεις στο βασικό μισθό, ενώ θεσπίζεται για αυτούς μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Από το Δεκέμβριο όμως του 2027. Εδώ λοιπόν είναι η ένσταση των δημοσίων υπαλλήλων, κοινωνικών ομάδων. Άκουσα τους πυροσβέστες, τους ενστόλους. Γενικότερα σου λέει, μας δίνεις τον 500. Καλό είναι.
10: 340 καθαρά.
11: Βεβαίως. Ό,τι λέω το
10: μάλλον,
11: ποσό.
10: Για να είμαστε ακριβείς, από 289 έως και 387. Ναι, μεσοσταθμικά, ναι, α το πούμε έτσι, 340
11: καθαρά. Και ο κατώτατος μισθός που επηρεάζει τα μισθολόγια στο δημόσιο θα είναι παραπάνω. Τώρα δεν θα κάτσω να πω παραδείγματα. Οι δημόσιοι πάλι από το 28 και μετά θα δουν και 27 σοβαρό, πάρα πολύ καλές αυξήσεις. Όμως, ξαναλέω, σου λέει, τι μου το δίνεις το Δεκέμβριο του 27 και δεν μου το δίνεις τώρα. Αυτό πρέπει να απαντήσει εδώ. Και η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο. Εγώ το ακούω αυτά τα παράπονα.
10: Για να ακούσουμε τον κύριο Πετρόπουλο από την ΑΔΔ.
13: Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί το αίτημά μας είναι η πραγματική μισθολογική αναβάθμιση. Η ανάκτηση των απολειών που είχαμε τα τελευταία 7 χρόνια αλλά και όσων έχουν υποστεί τα 15 χρόνια της οικονομικής κρίσης, να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός.
10: Αυτό λοιπόν ζητάνε οι δημόσιοι υπάλληλοι, να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός.
11: Μου λένε λοιπόν στα μηνύματα τώρα, χαμένοι στην περίπτωση των συνταξιούχων είναι οι κάτω των 60 ετών που εισπράττουν χαμηλές συντάξεις και δεν δικαιούνται το 400, σε αντίθεση με έναν υψηλό συνταξιούχο, ο οποίος θα λάβει την ενίσχυση αφού δεν λαμβάνονται υπόψη συστηματικά κριτήρια. Αυτό δεν είναι αδικία. Επειδή είσαι κάτω από 60 είσαι χαμηλοσυνταξιούχος, δεν παίρνεις την ενίσχυση, έτσι, τη μόνιμη ενίσχυση. Και αν είσαι υψηλοσυνταξιούχος, αλλά έχεις τα 65 έτη, παρόλο που, γιατί δεν υπάρχουν συντοματικά κριτήρια, τα λαμβάνεις. Εδώ πρέπει να το κοιτάξουν αυτό. Είναι αδικία πραγματικά. Και πάλι μας ακούει ο Κώστας Τσουκαλάς και τον ευχαριστούμε και παρεμβαίνει και καλώς
10: παρεμβαίνει. Καλημέρα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Κώστα. Η εισφορά αλληλεγγύης, λέει, θα μπορούσε να μειωθεί, ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, γιατί η ελάμφυση δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, αλλά τον ΑΚΑΓΕ που μόνο από τόκους κάθε χρόνο κερδίζει. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει, αναμόρφωση με μείωση άμεσα 20%. Θα τα ακούσουμε και από τον κύριο Ανδρουλάκη αυτό, έτσι στην ομιλία του και στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο αρχηγός, ο πρόεδρος, συγγνώμη, του ΠΑΣΟΚ.
10: Καλημέρα και στον Real Blogger. Η τιμημένη, λέει, προκαταβολή φόρου γιατί δεν καταργήθηκε όπως είχαν υποσχεθεί το 2023. Σε αυτό έδωσε μια απάντηση ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυρακάκης, σχετικά με την προκαταβολή του φόρου και τη μείωση της.
14: Η μείωση της προκαταβολής φόρου, το 5% αυτό το οποίο μόλις ανέφερα, έχει δημοσιονομικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ για μία χρονιά, για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Απορροφά ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Και όμως επιλέξαμε να το κάνουμε. Γιατί κρίναμε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να μείνουν στην πραγματική οικονομία.
10: Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση, ότι το μέτρο μόνο για έναν χρόνο έχει κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ και ότι αυτό μπορούσε να γίνει, το περισσότερο που μπορούσε να γίνει ήταν αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
11: Το 5%.
10: Το 5%.
11: Να μου, όταν μεταφέρω το ρεπορτάζ, ειλικρινά δεν είμαι ούτε υπουργός οικονομικών, ούτε οικονομικό επιτελείο. Αν θες, εγώ λέω αυτά που έγιναν. Όχι, παιδί μου, να τα λέμε για να καταλάβουμε. Το ρεπορτάζ μεταφέρω και τι ανακοινώθηκε χθες. Λοιπόν, κοιτάξτε όμως τώρα. Χαμένοι είναι, ενώ στον κύκλο των ετήσιων αυξήσεων, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, επειδή καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς, θα δουν στο τέλος Δεκεμβρίου αυξήσεις. Έτσι, και αυτό είναι σημαντικό. Από την άλλη πλευρά, 400.000 συνταξιούχοι με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ πάλι δεν θα δουν κάτι. Γιατί δεν καταργήθηκε αυτό που λέει ο Κώστας Τσουκαλάς, η εισφορά αλληλεγγύης. Άρα μένουν εκτός των ενισχύσεων.
10: Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό η εισφορά αλληλεγγύης. Ένα άλλο θέμα είναι η προκαταβολή φόρου. Ακούσαμε βέβαια την εξήγηση από τον Υπουργό Οικονομικών. Αλλά οι επαγγελματίες άλλα περίμεναν, όπως και γενικά με τα τεκμήρια και με το τέλος επιτιδεύματος. Ένα άλλο θέμα είναι φυσικά η ακρίβεια.
11: Ναι,
10: γιατί
11: ναι.
10: Για την ακρίβεια δεν ακούσαμε τίποτα. Έχουμε μείνει στη Συμφωνία Κυρίων και την πρωτοβουλία μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ σε περισσότερους από 1.000 κωδικούς. Αυτό είναι όμως το νούμερο ένα πρόβλημα για την κοινωνία αυτή τη στιγμή. Η ακρίβεια. Και εκεί χρειάζεται η αντιμετώπιση, ναι, η ενίσχυση του εισοδήματος. Αλλά εάν αυτό είναι την ενίσχυση του εισοδήματος να τη ροκανίζει η ακρίβεια, κάνουμε μια τρύπα στο νερό.
11: Κοίτα, υπάρχει εδώ αυτό που λέει ο Σιφ και συμφωνώ. Υπάρχει αυτή, νομίζω ότι αυτό το έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος λέει ότι πώς αντιμετωπίζει την ακρίβεια, αυξάνοντας το εισόδημα. Έτσι. Όμως, αυξάνει το εισόδημα. Φυσικά είναι σωστό. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι σωστό να αυξάνει το εισόδημα. Ναι. Αλλά αν αυτό που λαμβάνεις από την πολιτεία εξανεμίζεται λόγω της ακρίβειας και δεν το βλέπει ο άνθρωπος στην τσέπη του, κάνεις μια τρύπα στο νερό.
10: Ακριβώς.
11: Άρα κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Αυτό θέλω να πω. Αλλά σαν κουλτούρα η ενίσχυση των εισοδημάτων είναι σωστή. Γιατί αυτό θα μείνει.
10: Το ένα λοιπόν μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας είναι η ακρίβεια. Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας όμως είναι το δημογραφικό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εκεί λοιπόν έρχεται μια μεταρρύθμιση, αυτός ο επενδυτικός κουμπαράς που λέμε,
11: ναι.
10: Ο κουμπαράς για τη νέα γενιά. Το είπαμε και χθες, είναι ένα μέτρο θετικό.
11: Ναι.
10: Αλλά εκεί μπαίνει ένα αλλά σχετικά με το πόσοι έχουν τη δυνατότητα να βάζουν χρήματα κάθε μήνα για ένα παιδί, για δύο παιδιά ή για τρία παιδιά. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια ένσταση. Πόσοι έχουν τη δυνατότητα να βάζουν χρήματα στην άκρη.
11: Αυτό εγώ το ακούω πάρα πολύ και το βλέπω και από τον εαυτό μας. Έτσι, από εμάς που έχουμε. Τώρα είναι μεγάλα τα παιδιά μας, εμείς δεν μπορούμε, αλλά μπορεί κάποιος να βάζει κάθε μήνα.
10: Και εκεί αναρωτιέμαι μήπως γινόταν να υπάρξει συμμετοχή του κράτους και για τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα. Δηλαδή να δοθεί ένα κίνητρο σε όλες τις οικογένειες ότι για κάθε παιδί που γεννιέται το κράτος θα καταβάλει ένα ποσό. Γιατί? Ένα ελάχιστο ποσό.
11: Γιατί θέλω να πω και κάτι. Δεν είναι ότι ο Έλληνας, ναι, οι δικοί μας οι γονείς, παρόλο που ήταν όλοι, νομίζω δεν προερχόμαστε από πλούσιες οικογένειες, παρόλα αυτά προσπαθούσαν κάτι να βάζουν στην άκρη το μήνα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα. Και όχι γιατί εμείς δεν έχουμε αποταμιευτική κουλτούρα. Γιατί δεν φτάνουν τα μισθά, μανάρι μου. Δεν φτάνουν τα μισθά.
10: Δεν φτάνουν τα
11: μισθά. Τι να κάνουμε, δεν φτάνουν. Και με την μνημονιακή κρίση. Μετά με τον COVID. Όλα αυτά που γίνανε. Έτσι. Και κυρίως το μνημόνιο. Και ότι η χώρα χρεοκόπησε. Δεν είναι εύκολο. Και εμείς την πήγαν στον πάτο για πάρα πολλά χρόνια. Πώς θα το κάνεις αυτό.
10: Είναι θετικό μέτρο, επαναλαμβάνω.
11: Πολύ, πολύ
10: το βλέπω
11: μέτρο.
10: Πολύ θετικά. Για το μέλλον και για τις επόμενες γενιές, ένα παιδί στα 18 του χρόνια.
11: Να βρίσκει κάτι.
10: Ακριβώς για το ξεκίνημά του.
11: Έτσι.
10: Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τις οικογένειες που είναι πάρα πολλές, που δυσκολεύονται να βγάλουν
11: το μήνα
10: και δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν χρήματα στην άκρη.
11: Λέει ο Στέφανος, εμένα που είμαι 62 χρονών συνταξιούχος, γιατί δεν μου δίνει το επίδομα. Κανονική σύνταξη, 43 χρόνια έχει δουλέψει ο άνθρωπος. Έχει δίκιο. Σου λέει γιατί εγώ. Και δεν είμαι 65, είμαι 63. Βγήκα με κανονική σύνταξη. Ο άνθρωπος είχε 43 χρόνια συντάξιμα. Σου λέει γιατί το κάνει. Τώρα εδώ αυτό είναι ένα ερώτημα. Το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή και από όλες τις εκπομπές του Real. Περιμένουμε κάποια αντίδραση από το Υπουργείο Οικονομικών.
10: Κι άλλος ακροατής, θέλω να βάλω λέει στα εγγόνια μου 100 ευρώ το μήνα, αλλά εγώ παίρνω 650. Πού θα τα βρω. Αυτό το οποίο συζητάμε τώρα για τον επενδυτικό κουμπαρά, για τον αποταμιευτικό λογαριασμό για τη νέα γενιά. Και ο Πάνος δεν θα ήταν πιο τίμιο κουμπαράς για τα παιδιά να ισχύει και για παιδιά που έχουν γεννηθεί. Ή έστω λέμε παρέμβαση να φτιαχτούν κλειστοί λογαριασμοί με γενναίο επιτόκιο. Εγώ είμαι μισθωτός με ένα παιδί, τα μέτρα δεν με ευνοούν πουθενά. Καλημέρα και σε σένα Πάνο.
11: Και ο Σωτήρης λέει καλημέρα παιδάκια, να λέμε και για εμάς με τα τρία παιδιά και άνω δεν πήραμε καμία βοήθεια. Κάθε μήνα δεν μου περισσεύει για το σούπερ μάρκετ. Και όχι να αφήσω 10 ευρώ το μήνα στην άκρη. Λέει ο Σωτήρης με τρία παιδιά. Καλημέρα Σωτήρη μου.
10: Και οι τρίτεκνοι έχουν αντιδράσει,
11: γιατί λένε
10: ότι για παράδειγμα αυτό το κίνητρο, το φορολογικό, δηλαδή ο μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, δεν τους ενισχύει. Γιατί για φαντάσου τώρα μια οικογένεια με τρία παιδιά έχει εισόδημα 20.000 ευρώ. Πώς θα βγεις με τρία παιδιά με 20.000 ευρώ. Καταλαβαίνω ότι είναι μια φορολογική ελάφρυνση, αλλά από την άλλη επί της ουσίας αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ότι δεν λαμβάνουν κάποια σημαντική ενίσχυση.
11: Ακριβώς.
10: Υπάρχει λοιπόν δυσαρέσκεια
11: υπάρχει.
10: Σε πολλά κομμάτια της κοινωνίας, γιατί όπως λένε και από την κυβέρνηση, αποφάσισαν να δώσουν λιγότερα αλλά σε περισσότερους.
11: Σωστά.
10: Να καλύψουν το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό όμως προκαλεί και δυσαρέσκεια. Πάμε να πάρουμε αντιδράσεις. Για παράδειγμα θα μεταφερθούμε στην Καλαμάτα. Καλημέρα στην Καλαμάτα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Να ακούσουμε λοιπόν πώς υποδέχονται οι πολίτες τα νέα μέτρα αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν. Είναι διαφορετικές όπως καταλαβαίνετε οι απόψεις, θα τις ακούσουμε όλες.
15: Δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί δεν είμαι ικανοποιημένη.
16: Ναι, καλά είναι.
15: Α, άρα θα αλλάξει η δική σας η ζωή.
16: Βεβαίως θα αλλάξει. Και γενικά καλή ήταν η ζωή μου, η ζωή μας.
17: Πλήρως όχι, αλλά ευχαριστημένος είμαι.
15: Πιστεύετε δηλαδή ότι θα αλλάξει η ζωή μας από εδώ και πέρα.
17: Όχι, η ίδια. Ναι, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια σταθερότητα.
16: Δράμα. Δράμα. Τίποτα. Δίνει δύο. Ενδοτοπιστή έχει πάρει 10.
18: Ήτανε όλα ωραία. Όσα είπε, μας άρεσε. Μακάρι να τα κάνει αυτά που είπε. Οπότε θα περιμένουμε.
19: Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία.
20: Γιατί τα έχω ακούσει κιόλας. Αφού τα είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι τέλεια. Όλα θα είναι πολύ καλά. Δεν το συζητάω. Άμα δούμε αύξηση, εμείς τρύπαμε τη μύτη.
10: Ο τελευταίος κύριος βέβαια ακούστηκε αισιόδοξος, δηλαδή είναι ωραία, είναι τέλεια, αλλά άμα δούμε αύξηση τρύπα μου τη μύτη.
11: Ναι.
10: Υπάρχουν λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι τα υποδέχονται θετικά και λένε ότι ναι, θα βοηθήσει, θα βελτιώσει κατά κάποιο τρόπο τη ζωή μας. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι λένε ότι επί της ουσίας δεν πρόκειται να δούνε καμία διαφορά στη ζωή τους. Οι Καλαματιανοί πάντα έχουν έτσι φαντασία και χιούμορ και το ακούσαμε αυτό και στο συγκεκριμένο απόσπασμα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και με την ανάλυση και με την εξειδίκευση των μέτρων και με τις αντιδράσεις όχι μόνο από πολίτες αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία έχουν βγει όπως είναι λογικό στην αντεπίθεση χαρακτηρίζοντας κοροϊδία τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Τώρα τώρα όμως, επειδή είμαστε σε νέα σεζόν, έχουμε και νέα αρχή και κυρίως έχουμε νέα αρχή για τους πρωτοετής. Και μιλάμε για το νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματα και για τον επενδυτικό λογαριασμό. Ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Άρα. Καλημέρα στον Νίκο. Ο Νίκος λέει ότι εγώ το είχα κάνει αυτό για τα παιδιά μου ιδιωτικά όταν γεννήθηκαν και έφτασαν στην ηλικία των 18 ετών παίρνοντας ένα πολύ σημαντικό ποσό. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι το είχαν κάνει. Καλημέρα στον Τάσο, ο οποίος χαρακτηρίζει το μέτρο, το συγκεκριμένο σωστό, αλλά εν μέρη άδικο για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα. Είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα. Είναι ένα θετικό μέτρο. Πραγματικά θα βοηθήσει. Αλλά πώς έχουν τη δυνατότητα να βάλουν όχι μόνο 100 και 50 ευρώ, γιατί δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση τα 100 ευρώ.
1: Μπορεί
0: να βάλεις και λιγότερα.
1: Ναι.
0: Εγώ εκεί λέω μήπως το κράτος το έβλεπε ως ένα κίνητρο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, να βάζει σταθερά ένα ποσό για κάθε παιδί το οποίο γεννιέται στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Να δοθεί ένα κίνητρο.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με βέλτιστους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική, υλική, ριζογραφική και χειροτεχνία. Public και είσαι εντάξει.
0: Ωραία, μετράμε κιόλας. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Είναι αδιανόητη, λέει, η κίνηση σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Κόμβος.
0: Πού είναι ο Κόμβος? Κόμβος, τι κάνει ο Κόμβος,
1: ναι.
0: Παιδιά, για βάλτε λίγο τα δυνατά σας, γιατί έρχονται ήδη μηνύματα για προβλήματα στους δρόμους. Καλημέρα στον αγρότη. Οι αγρότες, λέει, δεν έχουν να φάνε. Πού να βρουν τα 20 χιλιάρικα αφορολόγητα. Αυτό γράφει λοιπόν ο ακροατής και για τους αγρότες, οι οποίοι και εκείνοι εξέφρασαν δυσαρέσκεια, όπως κυρίως οι κτηνοτρόφοι.
1: Εμένα το σχέδιο
0: ότι δεν άκουσαν κάτι
1: συγκεκριμένο. Για να πληρώσει το ζωικό κεφαλαίο που έχει χαθεί.
0: Αλλά και οι αγρότες, γιατί έχει αυξηθεί το κόστος.
1: Πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Στην ενέργεια, στα καύσιμα δηλαδή. Οπότε έχει αυξηθεί γενικότερα η τιμή την οποία πρέπει να δώσουν και που δεν παίρνουν, γιατί οι τιμές έχουν μειωθεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Παρόλη την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
0: Πάρα πολλά τα μήνυμα. Κοίταξε να δεις εδώ, πραγματικά δεν τα προλαβαίνω. Παιδιά, θα διαβάσουμε όσα γίνεται περισσότερα από τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Ρε Καλαμαράκη, λέει, βάλε εκείνο το ηχητικό με το φέρμα που λέει ναι. Αλλά γνωρίζει ο κύριος ότι μας λείπουν 99 δραχμές για να βάλουμε στην πάντα ένα κατοστάρικο. Εδώ κάπου ταιριάζει. Εύστοχο, Κωνσταντίνε, καλή σου ημέρα. Απλά δεν την έχω πρόχειρη την ατάκα. Θα επανέλθουμε στο θέμα φυσικά, γιατί είναι το μεγάλο θέμα το οποίο συζητά όλη η κοινωνία. Όπως σας είπα, θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πάμε σε ένα άλλο θέμα όμως, το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα και εδώ στην εκπομπή. Το λέμε με κάθε ευκαιρία και αναφερόμαστε στις απάτες. Στις απάτες,
1: ναι.
0: Κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων από τους επιτίδιους, οι οποίοι παρουσιάζονται άλλοτε ως λογιστές, άλλοτε ως αστυνομικοί, άλλοτε ως τεχνικοί του ΔΔΕ και όλα τα συναφή. Τι γίνεται λοιπόν εκεί πέρα, έχουμε εξελίξεις.
1: Εξελίξεις έχουμε, γιατί σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία σχεδιάζουν την αποστολή στοχευμένων μηνυμάτων, SMS alerts, στους πολίτες όταν εντοπίζεται έξαρση συγκεκριμένου τύπου απάτης σε τοπικό ή πανελλαδικό επίπεδο. Πάμε να δούμε πώς θα λειτουργεί το σύστημα. Το πλάνο, το σχέδιο αυτό προβλέπει την άμεση ενημέρωση των δημοτών και των κατοίκων μιας περιοχής όταν οι αρχές καταγράφουν κύματα επιτηδίων που δρούν οργανωμένα, έτσι. Άρα θα έχουμε τοπικές ειδοποιήσεις. Αν παρατηρηθεί δηλαδή έξαρση τηλεφωνημάτων από δίθεν γιατρούς ή αστυνομικούς που ζητούν χρήματα για υποτιθέμενα ατυχήματα συγγενών σε συγκεκριμένο δήμο, οι κάτοικοι της περιοχής θα λαμβάνουν άμεση προειδοποίηση στο κινητό τους. Τα SMS θα περιέχουν σύντομες οδηγίες. Παραδείγματος χάρη, μην δίνετε κωδικού συμπάγκιν, η αστυνομία δεν ζητά ποτέ μετρητά.
0: Έρχεται λοιπόν μια νέα εφαρμογή, ένα 112 για τις απάτες. Πρόκειται για μια ασπίδα προστασίας για τους ηλικιωμένους.
1: Θετικό είναι αυτό.
0: Βέβαια είναι θετικό, γιατί κάθε μέρα

0: δηλώνονται, προσέξτε, δηλώνονται. Μόνο αυτά που δηλώνονται είναι περίπου 30 εξαπατήσεις καθημερινά. Είχαμε και ένα περιστατικό στη Λαμία.
1: Ναι, πολύ καλός ο Κυριούλης. Εντάξει, πολύ γατώνει.
0: Ένας 67χρονος λοιπόν στη Λαμία έστησε εκείνος παγίδα στη σπήρα των λογιστών εντός εισαγωγικών, οι οποίοι εμφανίστηκαν για να τον εξαπατήσουν, κάνοντας λόγο για δορυφόρο της εφορίας. Δηλαδή, τον πήραν τον άνθρωπο τηλέφωνο εκεί στη Λαμία και του είπαν: ξέρεις κάτι, είμαστε από την εφορία. Έχει βγει ένας δορυφόρος εφορίας, ο οποίος σκανάρει την περιοχή και καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία. Mm-hmm. Οπότε του ζήτησαν να συγκεντρώσει άμεσα μετρητά και τη μαλφή σε μία σακούλα και να τα βγάλει έξω από το σπίτι πριν περάσει ο δορυφόρος. Άκου τώρα τι σκέφτονται.
1: Ο κύριος έπαιρνε από το άλλο τηλέφωνο την αστυνομία όμως.
0: Ακριβώς.
1: Και ήταν σε επικοινωνία ουσιαστικά. Και τι τους έβαλε μέσα στις σακούλες?
0: Τους έβαλε πέτρες και καλαμπόκια.
1: Πολύ καλός.
0: Πήγανε λοιπόν αυτοί, πήρανε τις πέτρες και τα καλαμπόκια. Η αστυνομία είχε στήσει ενέδρα, τους συνέλαβε όπως είναι λογικό. Και στη συνέχεια αυτοί ισχυρίστηκαν ότι έψαχναν στην περιοχή για γουρουνοπούλα και παλιοσίδερα. Ωραίος λοιπόν ο κύριος από τη Λαμία, πολλά συγχαρητήρια για την παγίδα την οποία τους έστησε εκεί στους κλέφτες με τις πέτρες και τα καλαμπόκια. Άντε παιδιά, καλή γουρουνοπούλα τώρα εκεί που θα πάτε. Έρχεται λοιπόν αυτό το 112 η ασπίδα για τους ηλικιωμένους.
1: Με το που φτάνω στο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη βλέπω ένα τηλέφωνο, δεν το ήξερα, το σηκώνω και μου λέει γεια σας λέω. Είμαι ο λογιστής σας. Ποιος ο λογιστής λέω? Αλήθεια το λέω. Λέω το όνομά σας, δεν ξέρω το όνομα του λογιστή σας. Κατάλαβα βέβαια όταν φάνησε, αυτοί καταλάβανε, το κλείσαν το τηλέφωνο και πήρα πίσω και το τηλέφωνο ήταν ήδη το νούμερο απενεργοποιημένο.
0: Είναι αυτό που έλεγα ρε παιδί μου, ότι προσπαθούν να εξαπατήσουν τους ηλικιωμένους. Πήραν την κυρία Κάντζου.
1: Θες να πεις κάτι?
0: Μα το καταλαβες.
1: Το κατάλαβα, γιατί δεν κατάλαβα. Τι είμαι δηλαδή, χαζή?
0: Όπως λέγαμε νωρίτερα, είναι πολλά τα μηνύματά σας ήδη για την κίνηση στους δρόμους και είμαστε μόλις στην 3η 8 Σεπτεμβρίου, χωρίς να έχουν ανοίξει τα σχολεία και ήδη εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο θα έρθει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει με ακρίβεια για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα και στον Θανάση Μονό να πω, γιατί την εγγονή μου λέει που είναι 2 ετών και 3 μηνών δεν δικαιούται τον αποταμιευτικό λογαριασμό. Δεν είναι άδικο? Γιατί η πρόβλεψη είναι για παιδιά έως 2 ετών.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, να το σημειώσουμε αυτό. Καλημέρα και σε σένα, Θανάση.
1: Και επειδή μας στέλνετε μηνύματα ότι έχει κίνηση στους δρόμους, είναι εδώ ο Παναγιώτης Βολάνιος και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα και θα σας ενημερώσω και θα επιβεβαιώσω και τα μηνύματα των ακροατών. Θα πούμε αρκετά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Ιεράς Οδού στο ύψος της Θηβών στο Εγάλεο και η κάθοδος της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι την Πέτρου Ράλη στο ύψος του Ρέντι. Απροσπέλαστη είναι η Αρδιτού στο Παγκράτη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μιας και λέμε για αυτή την περιοχή, να πούμε στον Ιωσήφ. Χθες εκτός στούντιο μου λέγανε ότι θυμίζει τον Κάγκουα. Κάτι τέτοιο ξέρω σε ποδοσφαιρική ικανότητα.
0: Ναι, έχει κάποιες από τις αρετές που είχα στα νιάτα μου. Είναι αλήθεια.
2: Το επιβεβαιώνεις δηλαδή?
0: Ναι, έχει αυτή την κίνηση. Εγώ ήμουν πιο κοντά στο Ζάιτς βέβαια. Και... αλλά και ο Κάγκουα μου θυμίζει λίγο τα νιάτα μου.
2: Κατάλαβα. Πυκνή ροή στην άνοδο του Αλίμου Κατεχάκη, συνεχίζω εγώ με την κίνηση. Από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκέρια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Ευελπίδων μέχρι τη Βάρη Σκοροπίου στο Κοροπή. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία καθυστερήσεις.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη, καλή συνέχεια. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20. Βέβαια, να πω ότι ήταν παράληψή μου χθες και απολογούμε, Γιατί στην αναφορά που έκανα στα αθλητικά χθες ξέχασα τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγίου Παλκαμπή, του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Όσοι το είδαμε, πραγματικά ανατριχιάσαμε με τον τραυματισμό αυτού του παιδιού που υπέστη κάταγμα κνήμης. Να ευχηθούμε γρήγορα περαστικά και σιδερένιος στον LKB και να μην υπάρξουν ξανά άλλοι τόσο σοβαροί τραυματισμοί όπως αυτού του παιδιού. Είχαμε και τον τραυματισμό του Γιαννούλη του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς δεν επιβεβαίωθηκαν τα χειρότερα. Πρόκειται για βαρύ διάστρεμα, αλλά στην αρχή ανησυχήσαμε ιδιαίτερα και με τον τραυματισμό του Γιαννούλη, του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ και της εθνικής ομάδας. Είναι αυτό το οποίο λέμε για τους αθλητές. Καμιά φορά γκρινιάζουν πολύ τι χρήματα παίρνουν και παίρνουν πολλά χρήματα.
1: Ναι, αλλά...
0: Παιδιά, εάν προκύψει όμως ένας τραυματισμός, μπορεί να χάσει ολόκληρη την καριέρα του και να μείνει ένας άνθρωπος στον άσο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Από εκεί και πέρα θα πάμε και στο θέμα με τα πατίνια αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε δύο παιδιά τα οποία δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Μία 14χρονη και ένας 16χρονος. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Προς το παρόν μόνο να πούμε ότι η μέρα ξεκίνησε τα ξημερώματα με δύο εκρήξεις από χειροβομβίδες. Δύο εκρήξεις τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο των Αθηνών. Μία στην Ομόνοια και μία στον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Από το ίδιο άτομο, μάλλον, έτσι λένε οι πληροφορίες, οι τελευταίες πληροφορίες.
0: Μέσα στη νύχτα λοιπόν, δύο εκρήξεις από χειροβομβίδες. Οι πρώτες πληροφορίες και οι εικασίες κάνουν λόγο μάλλον για κυκλώματα τα οποία πουλάνε προστασία, επειδή πρόκειται για επιθέσεις σε καταστήματα, όπως είπαμε, εστίασης. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Έπρεπε να ανοίξεις το μικρόφωνο, Νικόλαε Σαπρανίδη, για να ακούσει όλος ο κόσμος πώς μου μιλάει. Πώς απευθύνεται απέναντι στο συνεργάτη της. Δηλαδή, όχι για να μπαίνουν και κάποια πράγματα στη θέση τους, αλλά τέλος πάντων, τι να σε κάνω που είσαι ένας gentleman. Τέλος πάντων, παιδιά, θέλουμε τη βοήθειά σας. Το λέγαμε και νωρίτερα, γιατί ο ψευτοσουλτάνος, ο Ταγί Περντογάν, χθες στην ομιλία που εκτόξευσε απειλές ξανά στη χώρα μας, χρησιμοποίησε για άλλη μια φορά μια φράση που είναι προσφυλής, φαίνεται, τη χρησιμοποιεί συχνά στις ομιλίες του.
1: Bizim vakur kimseyi farklı hayallere sürüklemez.
0: Σουρουκλεμές λοιπόν. Για άλλη μια φορά, βέβαια την προηγούμενη φορά το είχε πει πολύ πιο χαριτωμένα, είναι η αλήθεια. Δεν είχε πει σουρουκλεμές, είχε πει εκείνο τον μπατά, σουρουκλεμέ, το θυμάστε έτσι.
1: Μπατά, σουρουκλεμέ.
0: Ακριβώς. Τι σημαίνει ρε παιδιά σουρουκλεμέ στα τουρκικά, για βοηθήστε μας στο στούντιο 3LFM.gr. Νομίζω ότι είναι ο τυποτένιος.
2: Α, ο τυποτένιος.
0: Αυτός που είναι για πέταμα δηλαδή. Αλλά
2: έτσι δεν μας λέει εμάς, σύμβουλος... ότι είμαστε σουρουκλεμέδες.
0: Μάλλον, μας λέει σουρουκλεμέδες.
2: Να κάτσε ήσυχα θέλω, να κάτσε ήσυχα.
0: Τέλος πάντων. Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Πατίνια, τα λέγαμε και νωρίτερα, ναι, πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα. Δύο σοβαρά ατυχήματα με πατίνια τις τελευταίες ημέρες έχουν ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή δύο παιδιά να δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Ένα 14χρονο κορίτσι έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων από την Τίνο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίωμα με ηλεκτρικό πατίνι. Η άτυχη μαθήτρια φέρεται να ήταν συνεπιβάτης σε αυτό το πατίνι που οδηγούσε ένα άλλο κορίτσι ηλικίας 15 ετών. Έγινε την περασμένη Κυριακή αυτό στην Τίνο και η οδηγός τραυματίστηκε, αλλά ελαφρά, ενώ η 14χρονη χτύπησε στο κεφάλι σοβαρά και δεν φορούσε κράνος.
2: Εντάξει, ούτε κράνος. Εγώ το βλέπω και στην Αθήνα, έτσι που κυκλοφορά αρκετά. Τα πατίνια βγαίνουν έξω χωρίς κράνος, μικρά παιδιά, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δηλαδή, το νέο νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί και ισχύει, δεν φαίνεται ότι το ακολουθούμε. Και τώρα δεν ξέρω αν φταίνει οι γονείς. Γιατί τώρα που ξέρεις τώρα ότι το παιδί σου παίρνει το πατίνι, εντάξει, δεν μπορεί να τα λέγεις όλα. Αλλά πάντως εξακολουθεί η ίδια κατάσταση με τις αρχές του έτους. Δεν βλέπω διαφορά.
0: Και είναι λοιπόν το 14χρονο κορίτσι και ένα 16χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του Σαββάτου στα Γλυκά Νερά, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 19χρονος. Δύο παιδιά λοιπόν δίνουν τη μάχη για τη ζωή τους. Πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα είχε χτυπήσει και ένα άλλο παιδί, ένας 16χρονος στην Κυψέλη, σοβαρά, όταν είχε πέσει με το πατίνι πάνω σε κολόνα. Δυστυχώς αυτό το παιδί δεν τα κατάφερε. Έφυγε από τη ζωή και μάλιστα οι γονείς του, επιδεικνύοντας και ένα μεγαλείο ψυχής, έκαναν και δωρεά οργάνων αυτού του παιδιού. Αλλά το παιδί έφυγε από τη ζωή. Έχουμε λοιπόν ένα θάνατο ενός 16χρονου και αυτή τη στιγμή δύο παιδιά να δίνουν μάχη για τη ζωή τους με ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Μεγάλη προσοχή.
2: Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Μεγάλη προσοχή. Ναι, είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο πλέον το νομοθετικό, αλλά χρειάζεται και η ημέρημνα των γονέων.
2: Εντάξει, λέω όμως, ξαναλέω, όταν είναι 16 χρονών, φεύγει να πάει μια βόλτα. Ξέρεις το παιδί σου αν πάρει ένα πατίνι.
0: Όχι, αυτό δεν μπορείς να το γνωρίζεις.
2: Αυτό λέω, εάν, αυτό όμως, εκεί.
0: Εάν όμως του έχεις αγοράσει ένα πατίνι, εκεί πέρα πρέπει να σε προβληματίσει. Να ακούσουμε λοιπόν ρεπορτάζ χθεσινό για τα ηλεκτρικά πατίνια.
3: Είναι επικίνδυνα για τη ζωή τους.
4: Η κατάσταση είναι τραγική. Τα πατίνια μέσα στους δρόμους είναι ότι αφενός δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, δεν τηρούν τον κώδικα. Έτσι, ο καθένας πηγαίνει όπως θέλει, πηγαίνει ανάποδα, περνάει κόκκινο φανάρι.
5: Και εμείς με τα μηχανάκια προσέχουμε και εμείς στον κίνδυνο είμαστε κάθε μέρα. Αλλά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο πια, ειδικά για τα μικρά παιδιά.
6: Και δεν υπάρχει και επίβλεψη πουθενά από αυτό το πράγμα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Και επειδή δεν υπάρχει αστυνόμευση, πολύ.
7: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό πίσω από κάθε αναβάτη που δεν εφαρμόζει τους κανόνες του ΚΟΚ. Είναι σημαντικό όμως να γίνονται οι έλεγχοι. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση και εκπαίδευση.
8: Δεν νομίζω ότι μπορεί ο νόμος να γίνει αυστηρότερος ή να βελτιωθεί περισσότερο. Απομένει μόνο η εφαρμογή του.
0: Εφαρμογή λοιπόν του νόμου και ταυτόχρονα μεγάλη προσοχή και από τους γονείς. Είναι κρίμα να χάνουμε παιδιά από τα ηλεκτρικά πατίνια.
2: Και εγώ λέω και τα παιδιά που καβαλούν πατίνι. Πρέπει να καταλάβουν, πρέπει να φαρώνουν κράνος και να πηγαίνουν. Και τώρα όχι ανήλικοι, γιατί απαγορεύεται οι ενήλικοι. Και να πηγαίνουν με μια ταχύτητα επιτρεπών. Δηλαδή, πώς μπορείς να κατεβαίνεις στην Κηφισιά με 80 χιλιόμετρα. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτό, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να άρουμε κάθε βάρος από όλους εκείνους τους συμπολίτες που κλήθηκαν να συμβάλλουν για να σωθεί η πατρίδα μας και δεν ξεχνώ τις θυσίες των απλών πολιτών, των συνταξιούχων, των εργαζομένων. Θα είναι οι πρώτοι που θα λάβουν το μέρισμα της επιτυχίας μόλις η Ελλάδα ορθοποδήσει.
7: Να οικοδομήσουμε με σχέδιο την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου για τη δίκαιη μοιρασιά του μερίσματος το οποίο θα προκύψει. Μάλιστα. Από την ανάπτυξη.
8: Ελάτε.
9: Θα μοιραστούμε τα βάρη της κρίσης με τρόπο δίκαιο όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα και να έχουν όλοι μετά μέρισμα από την αναπτυξιακή έκρηξη που θα ακολουθήσει.
10: Καλημέρα σε όλους τους μερισματούχους.
11: Ναι, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
10: Πήξαμε στα μερίσματα.
11: Πόσα.
12: Πρέπει να αγοράσουμε 5-6 κάσες μεγάλες, να βάλουμε το χρήμα μέσα ή μας κουριάσει.
11: Ναι.
10: Πρέπει να πάρουμε κάσες, να τα βάλουμε μέσα τα μερίσματα.
11: Μη λες μερίσματα, σου λέω, θα φορολογηθούν.
10: Ναι,
11: μη λες μερίσματα.
10: Αλλά
11: δεν καταλαβαίνεις.
10: Από το 2010 αυτό που μας λένε είναι ότι θα πάρουμε μέρισμα από την ανάπτυξη.
11: Ναι.
10: Και από την έκρηξη της ανάπτυξης.
11: Από
10: και
11: την?
10: Από την πράσινη ανάπτυξη.
11: Ναι.
10: Και από την ευημερία που έρχεται. Ναι. Ότι θα πάρουμε μέρισμα. Επιστροφή.
11: Και δεν σ' αρέσει που θα πάρεις μέρισμα.
10: Μ' αρέσει, αλλά δεν το έχω πάρει.
11: Α, δεν το έχεις πάρει.
10: Πότε
11: εσύ,
10: θα πάρω εγώ μέρισμα?
11: Κάνε λίγο υπομονή.
10: Πόσο υπομονή να κάνω? Έτσι. Πια. 16 χρόνια έχουν περάσει.
11: Όλα στην ώρα τους και ο κολλιός τον Αύγουστο.
10: Έχει ξεκινήσει το μέρισμα και έρχεται από το 2010.
11: Σου λέω, είναι μεγάλη η διαδρομή. Είναι να περάσει βουνά, θάλασσες, λοφάκια κτλ. Ποτάμια και να έρθει. Περίμενε.
10: Γιατί αυτό λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ναι. Η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά. Το λένε όλα τα στοιχεία. Δεν μπορούν να αμφισβητηθούν και κάποιοι που έχετε στείλει μηνύματα να μας επιτρέψετε και εμείς να επικαλούμαστε τα στοιχεία τα οποία δίνουν οι διεθνείς οργανισμοί. Δεν μπορεί όλοι να λένε ψέματα. Όντως τα μακροοικονομικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας είναι καλά. Πάει καλά η ελληνική οικονομία. Το πρόβλημα είναι όλα αυτά τα χρόνια ότι αυτό δεν περνάει στην κοινωνία. Δεν το έχει δει ο πολίτης στην καθημερινότητά του.
11: Οπότε, όσο και καλά να πηγαίνει η οικονομία σε μακροοικονομικό επίπεδο, καταλαβαίνεις. Ο δώρος λέει, τι με νοιάζει εμένα.
10: Είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
11: Μα δεν το συζητάμε. Αν δεν πάει καλά η οικονομία, δεν θα πάρει ούτε αυτό το πακέτο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα μπορούσε να ανακοινώσει. Λένε όμως ο κόσμος, αφού πάμε τόσο καλά, γιατί δεν το βλέπουμε στην τσέπη μας αυτό.
10: Κάποιοι...